Όλοι οι άντρες είναι εδώ. Sport FM Πάτρας 96,3. Live

0: Sport FM Πάτρα.
1: Τάνια.
2: Γιαννάκη μου, τι θέλεις?
1: Αύριο που έρχεσαι από Πάτρα στην Αθήνα, φέρε μου από την πίτσα El Greco δύο πίτσες, τρία μπέρκερ, μια μακαρονάδα, ορεκτικά και σαλάτα.
2: Ε, πες μου, πιο συγκεκριμένα.
1: Διάλεξε εσύ. Στην πίτσα El Greco είναι όλα τέλεια.
2: Μα δεν έχετε στην Αθήνα?
1: Σαν την El Greco με τίποτα. El Greco. Από το 1979 σε τρία σημεία της πόλης.
3: El Greco. Πίτσα El Greco.
1: El Greco.
3: Πάλι ζωγράφισες.
4: Όταν επιλέγεις ελαστικά, σκέψου, μην επιλέγεις ενθερμό. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Ποιότητα και αξιοπιστία σε κάθε χιλιόμετρο. Εμπιστοσύνη σε κάθε δευτερόλεπτο. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Εξειδικευμένος και πιστοποιημένος συνεργάτης της Michelin για τον ομό Αχαΐας. Μέλος του δικτύου Via Leader. Νέα εθνική οδός Πατρών Αθηνών και Νέστορος. Με υπηρεσίες ευθυγράμμισης, ζυγοστάθμισης και επισκευής ζαντών σε μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Σκέφτεσαι ελαστικά, σκέψου Κέντρο ελαστικών Θερμός.
5: Δημιουργήστε χώρους που σας εμπνέουν με μάρμαρα Μπινιέρης.
6: Μάρμαρα υψηλής ποιότητας. Silent Stone, επιφάνειες χαλαζία. Decton Ultra Compact Stone. Χαλαζίας, γυαλί και πορσελάνη.
5: Τέχνη και τεχνολογία σε απόλυτη αρμονία. Αλμυρού 2 και Αργίου.
6: Τηλέφωνο 2610 525 352.
5: Μάρμαρα Μπινιέρης. Πολυτέλεια που εμπνέει και διαρκεί.
7: Για το αυτοκίνητό σας υπάρχουν οι ειδικοί. Details Car Care Specialists. Εξειδικευμένες εργασίες διόρθωσης και προστασίας στο χρώμα του οχήματός σας με πολύχρονη εμπειρία. Νανοκεραμικές επιστρώσεις και τοποθέτηση μεμβράνης προστασίας PPF. Προϊόντα πλυσίματος για επαγγελματίες και ιδιώτες ώστε να παραμείνει το όχημά σας στην κατάσταση που σας το παραδώσαμε. Details Car Care Specialists. Πατρών Κλάουσερ 92. Τηλέφωνο 2610 346 555.
8: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
9: Η δράση ξεκινάει. City in Action 2026, powered by Day. Πάτρα, 4 με 6 Ιουνίου. Let's go. Μπες στο cityinaction.gr και δήλωσε συμμετοχή στον 5ο ανοιχτό ποδηλατικό γύρο Πάτρας για όλους. Σάββατο 6 Ιουνίου με έναρξη και τερματισμό Parking Knob. They Power Up The Ride. Χορηγός Ολυμπία Οδός. Μεγάλος χορηγός They.
10: Sport FM Πάτρας 96,3.
11: Το αθλητικό ραδιόφωνο της Αχαΐας.

Σπορμάτος 96,3, Αλέξη είναι στα μικρόφωνα, να Θόδος Μηχανόπουλος στο ρύθμιση του ήχου. Καλό απόγευμα Δευτέρα σήμερα, 25 Μαΐου. Καλή εβδομάδα να έχουμε με υγεία. Στην Βαναγάκη τρέχουν εξελίξεις. Η πιο σημαντική εβδομάδα από ό,τι φαίνεται ξεκίνησε. Το επόμενο τριήμερο θα είναι αρκετά σημαντικό. Την ώρα που οι συζητήσεις με τους δύο Έλληνες επιχειρηματίες μπαίνουν στην τελική ευθεία και φαίνονται να ξεπερνούνται τα όποια προβλήματα είχαν παρουσιαστεί τις τελευταίες ημέρες. Και από ό,τι φαίνεται από Πέμπτη αναμένονται εξελίξεις. Αλλά ταυτόχρονα την ίδια ώρα η Βαναγάκη έστειλε σήμερα email, καθώς και οι Ολλανδοί ζητούν μια συνάντηση για το πότε μπορεί η Βαναγάκη ενημέρωσε τους Ολλανδούς για τις ώρες και τις ημέρες που μπορεί να γίνει μια τηλεδιάσκεψη να ακούσουν και την άποψη των Ολλανδών. Πάντως όλα δείχνουν ότι αυτή η εβδομάδα θα είναι η πιο σημαντική σε όσον αφορά το διοικητικό κομμάτι, αφού πρόθεση είναι να προχωρήσουμε το Σαββατοκύριακο οι εξελίξεις. Θα δούμε τι θα γίνει. Ακούγονται για τον Όμιλο διάφορα θέματα. Είναι πολύ νωρίς ακόμη. Αυτό λένε από την ΕΒΟ για τον καταρρισμό των ομίλων της τρίτης εθνικής κατηγορίας, την ώρα που ακόμη εκκρεμεί η υπόθεση του πύργου με τον Άρη Βετροπόλης και την Ζάκυνθο. Στην Ιστιαία θα παίξει η ομάδα μπάσκετ της Παναγιακής για να διεκδικεί στην άνοδο στην National League 1. Το Σάββατο 4:30 το απόγευμα θα αντιμετωπίσει τη ΜΕΤ στο πρώτο παιχνίδι. Αν περάσει το τελικό, παίζει την Κυριακή στο τελικό για να διεκδικήσει το εισιτήριο της ανόδου. Για την άνοδο έχει δεύτερη ευκαιρία και η ομάδα της Ένωσης Κλαμπ Χέσπερο, που έδειξε ότι ήταν ικανή να ανέβει, αλλά και στη δεύτερη ευκαιρία μπορεί και η ομάδα της Πάτρας να είναι και να παρεγγείλει σε άνοδο στην Elite League. Στο τοπικό πρωτάθλημα, ο Φαραϊκός και η Αθλητική Ένωση Υγείου, μετά από πολλά χρόνια και οι δύο επανέρχονται στην πρώτη κατηγορία στο νέο πρωτάθλημα. Θα δούμε λοιπόν τα θέματα. Σπόρ FM Πάτρας 96.3 στο Facebook, τα μηνύματά σας 2-29-119 τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού για τις δικές σας παρεμβάσεις.

Λοιπόν, θα έχουμε και Τετάρτη να πούμε συνέντευξη τύπου στον Απόλλωνα. Η Δήξη του Απόλλωνα ανακοίνωσε στη 1 το μεσημέρι Τετάρτη συνέντευξη, όπου θα ανακοινώσει τον σχεδιασμό της επόμενης περίοδου και θα αναφερθεί και θα κάνει και τον απολογισμό της φετινής χρονιάς. Κάτι που αναμένεται με μεγάλο ενδιαφέρον για να ακούσουμε τον προγραμματισμό για την επόμενη χρονιά για την ομάδα του Απόλλωνα, που σίγουρα από ό,τι φαίνεται θα βάλει αυτό στον πήγη ψηλά για να ανέβει κατηγορία.

Λοιπόν, πάμε να δούμε τι γίνεται. Μία από τις πιο κρίσιμες εβδομάδες φαίνεται ότι θα είναι αυτή που θα διανύσουμε στα θέματα της Παναχαϊκής, καθώς μία εβδομάδα που ξεκίνησε αναμένεται να φέρει σίγουρα κάποιες εξελίξεις, καθώς υπήρξε τις τελευταίες ώρες μια και πάλι εντάθηκαν επαφές μεταξύ νομικών συμβούλων και ανθρώπων της Παναχαϊκής με τους δύο Έλληνες επιχειρηματίες. Και από ό,τι φαίνεται, από Πέμπτη αναμένουμε εξελίξεις για να δούμε πώς θα καταλήξουν τα πράγματα. Φαίνεται ότι κάποια πράγματα που είχαν δυσκολέψει τις τελευταίες μέρες να ξεπερνιόνται, οι δύο πλευρές να πλησιάζουν. Απομένουν βεβαίως κάποια τελευταία θέματα που πρέπει να ολοκληρωθούν. Αλλά φαίνεται ότι τις επόμενες 3-4 μέρες θα ξεκαθαρίσει οριστικά το θέμα. Υπάρχει από την πλευρά των Ελλήνων επιχειρηματιών αισιοδοξία ότι το θέμα θα κλείσει θετικά. Η πλευρά της Παναχαϊκής την ίδια ώρα κρατεί σιγή ηχθείως, δεν μιλάει καθόλου, δεν επιβεβαιώνει το παραμικρό και απλά περιμένει τις εξελίξεις. Την ίδια ώρα πάντως που με τους ανθρώπους, με τους δύο Έλληνες επιχειρηματίες φαίνεται ότι ξεκινάει η πιο καθοριστική εβδομάδα, σήμερα το μεσημέρι η πλευρά της Παναχαϊκής έστειλε, οι Ολλανδοί πιέζουν και αυτοί για να γίνει μια συνάντηση, αλλά οι Ολλανδοί δεν ήρθαν στην Ελλάδα. Απλά το μόνο που μπορεί να γίνει είναι μια τηλεδιάσκεψη. Πάντως είναι επιβεβαιωμένο, η πλευρά της Παναχαϊκής έστειλε το μεσημέρι ένα mail στην πλευρά των Ολλανδών με τους οποίους τους γνωστοποιεί τις μέρες αυτή την εβδομάδα που μπορούν όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Παναχαϊκής να κάνουν μια τηλεδιάσκεψη με τους Ολλανδούς, να τους ακούσουν, να ακούσουν το πλάνο τους, την πρότασή τους και ό,τι άλλο έχουν να πούν. Υπάρχουν και κάποιοι μέσα στην Ελληνική που λένε ότι πριν ολοκληρωθεί το παραμικρό πρέπει να ακούσουμε και την πλευρά των Ολλανδών. Αλλά επαναλαμβάνω ότι εδώ τα πράγματα είναι πάρα πολύ πίσω. Στη μία πλευρά τα πράγματα είναι πολύ προχωρημένα, μοιάζουν να είναι πλέον στην ευθεία. Από την άλλη πλευρά, καν δεν υπάρχει κουβέντα το τελευταίο διάστημα. Και το μόνο εκ των πραγμάτων, από ό,τι φαίνεται, είναι αν θα γίνει τελικά αυτή η τηλεδιάσκεψη. Η Παναχαϊκή πλευρά της έστειλε σήμερα ένα email, γνωστοποιεί τις μέρες που μπορεί να μιλήσουν με τους Ολλανδούς. Είναι μετά τις 3 το μεσημέρι. Από τους λένε ότι κάποιες μέρες μπορούμε να μιλήσουμε. Περιμένουν μέχρι το βράδυ απόψε να δουν ποια θα είναι η απάντηση των Ολλανδών και αν μπορούν να κάνουν μια τηλεδιάσκεψη απλά για να ακούσουν. Γιατί εντάξει, είναι τώρα πολύ πίσω αυτή η κατάσταση. Εδώ δεν υπάρχει καν επισουσία επαφή. Η Παναχαϊκή δεν θέλει να χάσει και άλλο χρόνο. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Αλλά βεβαίως, όσο δεν κλείνει και το θέμα με τους δύο Έλληνες επιχειρηματίες, είναι υποχρεωμένη να ακούσει και τους Ολλανδούς και γι' αυτό έστειλε και το mail. Πάντως, πριν από λίγη ώρα, από περιβάλλον των επιχειρηματιών, εκφράζεται αισιοδοξία ότι Πέμπτη, Παρασκευή θα είναι πολύ σημαντικές ημέρες για να τελειώνει η ιστορία, καθώς θεωρούν ότι τα όποια προβλήματα είχαν δημιουργηθεί τις τελευταίες μέρες φαίνεται να ξεπερνιούνται, να είναι κοντά στην συμφωνία. Και θα δούμε όμως, μέχρι να δούμε υπογραφές, νομίζω ότι αυτό είναι το πιο βασικό, τότε μόνο όλοι θα είναι σίγουροι. Πάντως, η πρόθεση είναι τουλάχιστον μέχρι το Σαββατοκύριακο να υπάρξει εξέλιξη, να υπάρξει αν είναι δυνατόν και συνάντηση για να δουν τι θα γίνει οριστικά σε αυτό το κομμάτι της συμφωνίας.

Έτσι λοιπόν διαμορφώνονται τα πράγματα. Θα αναμένουμε όπως έχουμε αναμένει όλο αυτό το διάστημα. Φαίνεται πάντως ότι είμαστε τώρα σε καθοριστικές μέρες. Παραλαμβάνω, το δικό μου ρεπορτάζ λέει Πέμπτη Παρασκευή, εκεί θα είναι κρίσιμες μέρες. Οι πιο καθοριστικές μέρες θα είναι τώρα, αυτή την εβδομάδα. Νομίζω ότι μετά την Πέμπτη αναμένεται και συνάντηση και επαφή. Σίγουρα όταν οι δικηγόροι θα έχουν ολοκληρώσει όλες τις διαδικασίες, όλες τις διαβουλεύσεις που θα έχουν γίνει, ώστε δύο πλευρές να καθίσουν στο τραπέζι για την τελική συζήτηση. Εκφράζει τη αισιοδοξία, η πλευρά της Δίκης Παναχαϊκής θέλει από τη μία να φύγει η ομάδα του ποδοσφαίρου πάντως, αυτή είναι μια πραγματικότητα, αλλά από την άλλη αυτό που διαρρέει, το μόνο που διαρρέει είναι το ξεκάθαρο, ότι αν θα πρέπει να μας δοθούν όλες οι εγγύσεις που ζητάμε για το μέλλον της ομάδας. Είναι γεγονός ότι δεν είναι μόνο η οικονομική εγγύηση που ζητάει η Παναχαϊκή, από ό,τι φαίνεται. Ζητάει εγγύησεις σε πάρα πολλά θέματα για να είναι σίγουροι για το μέλλον του συλλόγου. Δεν φαίνεται ότι είχαν προκύψει, για μην κρυβόμαστε, κανένα δύο θέματα που έβαλαν εμπόδιο το τελευταίο διάστημα. Από τη μία πλευρά λέγεται τώρα φαίνεται να ξεπερνιούνται τα όποια εμπόδια υπήρχαν. Η πλευρά της Παναχαϊκής περιμένει να δει τι ακριβώς θα γίνει, να κάνει την τελική κουβέντα και την αναλαμβάνω ότι η πρόθεση είναι αυτή η εβδομάδα, πιέση Ιουνίου, να έχει τελειώσει οριστικά η ιστορία τουλάχιστον με τους δύο Έλληνες επιχειρηματίες.

Βεβαίως δεν λέει ότι μπορεί να διαρρεύσει το παραμικρό. Άλλωστε, οι παραγωγικοί ούτε καν μπαίνουν στη διαδικασία να επιβεβαιώσουν ή να διαψεύσουν οτιδήποτε περί ονομάτων. Το μόνο που μας τονίζουν για την παραγωγική είναι ότι τα πραγματικά ονόματα των ενδιαφερμένων δεν έχουν γραφτεί, δεν έχουν ακουστεί. Αυτή είναι συνεχώς η άποψη που μας λένε οι άνθρωποι της παραγωγικής, ότι τα ονόματα των δύο δεν έχουν γραφτεί μέχρι τώρα, δεν έχουν δημοσιευτεί, δεν τα γνωρίζει κανένας, τα γνωρίζουν πολύ λίγα πρόσωπα. Και αναμένουμε τις επόμενες μέρες να δούμε ποιες θα είναι οι εξελίξεις, αφού από την πλευρά τους οι δύο επιχειρηματίες λένε ότι θα ανακοινώσουν τα ονόματά τους μόνο όταν πέσουν υπογραφές. Το ίδιο λέει και η Παναχαϊκή. Η Παναχαϊκή, η οποία από ό,τι φαίνεται πάει σε μια τακτική μέχρι να ολοκληρωθούν οι εξελίξεις, να μην βγάλει καμία ανακοίνωση, να μην γνωστοποιήσει το παραμικρό, να εμείνει στη θέση της ότι πρέπει να τηρηθεί η μυστικότητα μέχρι να ολοκληρωθούν οι επαφές και να φτάσουμε στο θέμα των υπογραφών.

Έτσι λοιπόν θα δούμε ποιες θα είναι εξελίξεις, όλοι αναμένουν, θα δούμε τι θα συμβεί, γιατί σιγά σιγά πρέπει να από Ιούνιο, μπαίνουμε Ιούνιο τη Δευτέρα, μην κρυφόμαστε, μπαίνουμε στο καλοκαίρι, ουσιαστικά θα πρέπει να αρχίσει προγραμματισμός. Ούτως ή άλλως οι άνθρωποι, τουλάχιστον οι επιχειρηματίες, έχουν στα χέρια τους εκθέσεις από τον προπονητή, κυρίως για το τι χρειάζεται η ομάδα. Ο προπονητής έχει κάνει μια εισήγηση για το πόσοι παίχτες πρέπει να μείνουν στην ομάδα, έχει κάνει μια εισήγηση για τους μικρούς, έχει κάνει μια εισήγηση για το ποιοι παίχτες σε θέσεις εννοώ, τι πρέπει να, ποιοι πρέπει να αποκτηθούν. Έχουν στα χέρια τους μια εισήγηση όσον αφορά θέματα από γεωπόνο για το γήπεδο, από την υπεύθυνη του συντήρηση του γήπεδου της Παναγιακής. Έχουν πάρει όλες τις εκθέσεις που θέλουν στα χέρια τους, είναι γνώστες όλων των πραγμάτων. Φαίνεται να έχουν ολοκληρώσει και τον έλεγχο, τον οποίο κάνουν τις τελευταίες ημέρες όσον αφορά τα οικονομικά που μπορούν να βρουν όταν είναι στη Super League 2. Είναι μεγάλο θέμα αυτό που τους απασχολεί. Ένα θέμα που τους απασχολεί είναι ότι υπάρχουν τρεις ΠΑΕ ενεργές, και αυτό είναι ένα θέμα το οποίο και αυτοί ήθελαν κάποιες μέρες να ξεκαθαρίσει. Έχουν ψαχτεί πάρα πολύ αυτό το θέμα. Δηλαδή, που δεν είδε θέλουν να χρεωθούν και τίποτα χρέη προηγούμενο ΠΑΕ. Αυτό τους απασχολεί. Έχουν ψάξει πάρα πολύ το θέμα των προηγούμενων ΠΑΕ, γιατί ακόμη ΠΑΕ παραμένουν ενεργές. Ήταν ένα θέμα το οποίο το ψάχνουν ακόμη. Θέλουν να είναι απόλυτα σίγουροι, διότι τουλάχιστον θέλουν να αναλάβουν ό,τι έχει να κάνει με χρέη μόνο με τελευταία ΠΑΕ, και λογικά μόνο αυτά τα χρέη είναι που θα τρέξουν και θα, αν φτάσει ο Μπελδικδίο, γιατί τώρα στην καμπανική κατηγορία απλά ξέρουν ποιος είναι ο προϋπολογισμός που χρειάζεται για να διεκδικήσει την άνοδο.

Έτσι λοιπόν μπαίνουμε σε πιο σημαντικές μέρες από ό,τι φαίνεται. Τώρα μπαίνουμε στην ευθεία των διαπραγματεύσεων. Παραλαμβάνω, Πέμπτη Παρασκευή φαίνεται να είναι οι πιο σημαντικές μέρες αυτή την εβδομάδα που θα διανύσουμε, που θα φτάσουμε για να ξεκαθαρίσουν τα πράγματα οριστικά. Είναι και το θέμα που υπάρχει αυτή τη στιγμή και το τι θα γίνει και με τους ομίλους και το τι θα γίνει με τις ομάδες, με το θέμα του Πύργου και της Πετρούπολης. Άλλο το θέμα του Πύργου απασχολεί και την Παναχαϊκή και τον Παναγιάλιο που θέλουν να έχουν πρωταγωνιστικές βλέψεις του χρόνου. Το θέμα του Πύργου τους απασχολεί. Και κατά τα ψέματα θα έλεγα ότι αυτό που εκφράζεται από όλες τις ομάδες είναι ότι τώρα εδώ που φτάσανε τα πράγματα συμφέρει ο Πύργος να φύγει από τη μέση. Αλλά βέβαια δεν το ξέρουμε τι θα έχει συμβεί, γιατί ο κ. Οικονόμου έχει πάρει την απόφαση πλέον ότι συνεχίζει στον Πύργο. Ό,τι και να γίνει, ανέβει δεν ανέβει ο Πύργος, ο κ. Οικονόμου συνεχίζει. Και μάλιστα είναι αποφασισμένος να βάλει πάλι αρκετά χρήματα του χρόνου. Και τώρα που ανέβηκε η γυναική ομάδα του Πύργου στην πρώτη εθνική κατηγορία, ο ίδιος θα είναι και τη νέα περίοδο. Βέβαια, εδώ είναι ένα δικαστικό θέμα, δεν μπορεί να πάρει κανένα θέση, δεν μπορεί να είναι κανείς σίγουρος. Την Πέμπτη θα εκδικαστεί το θέμα της ένστασης. Θα δούμε, λογικά πάμε από αρχές επόμενης εβδομάδος να βγει απόφαση. Θα δούμε αν νομοποιείται ο Άρης Πετρούπολης, αν θα έχει δικαίωμα έφεσης. Κανείς δεν ξέρει την πρωτόδικη απόφαση. Οπότε πρώτα περιμένουμε να εκδικαστεί. Είναι ένα θέμα. Και το θέμα του Πύργου απασχολεί αυτή τη στιγμή και το θέμα του ομίλου απασχολεί. Έτσι. Ακούγονται διάφορα για τους ομίλους. Φαίνεται πάντως να κλειδώνει η Μεσσηνία στον όμιλο. Τις τελευταίες ώρες δείχνει σε ένα πρώτο σχέδιο που υπάρχει στην ΕΠΟ, φαίνεται να κλειδώνει η Μεσσηνία ότι θα παραμείνει στον όμιλό μας. Υπάρχουν τα σενάρια που φέρνουν τη Φωκή Τετροδοκρανία, υπάρχουν όμως και άλλα σενάρια που φέρνουν το Άργος, που και αυτό δεν είναι ότι καλύτερο σε αυτόν τον όμιλο. Κάπως έτσι σε κάποιες από αυτές τις ομίλους θα τσενώσει, θα έρθουν στον όμιλο, από τη στιγμή που φαίνεται ότι και η Μεσσηνία κλείδωσε θέση στον όμιλο τον δικό μας για τη νέα περίοδο.

Ο Άλεξ λέει εδώ, αν δεν υπάρχει στο τέλος, λέει υπάρχει plan B. Για την ώρα δεν υπάρχει plan B. Έτσι, είναι δεδομένο ότι δεν υπάρχει plan B αυτή τη στιγμή. Το θέμα αυτή τη στιγμή είναι ότι η Παναγιακή είναι σε πολύ πιο προχωρημένο θέμα με τους επιχειρηματίες, τους Έλληνες, από τους Ολλανδούς. Δεν μπορούν να πάνε για plan B με τους Ολλανδούς όταν δεν γίνει καμία επαφή. Έτσι, τώρα καμία ανταλλαγή mail, ένα ενδιαφέρον εντελώς αόριστο. Είχαν χαθεί για 2,5 μήνες. Τώρα οι άνθρωποι της Παναγιακής τους είπαν να έρθουν στην Ελλάδα, δεν μπόρεσαν να έρθουν. Τώρα ζητάνε τηλεδιάσκεψη. Εδώ είμαστε, καν δεν γίνει κίνηση στους ουσίες. Δεν έχει μια αρχή. Δεν θα το θεωρήσω ότι υπάρχει plan B με τους Ολλανδούς, γιατί απλά δεν υπάρχει κάτι. Τώρα επαναλαμβάνω, υπάρχει ένα email σήμερα από ό,τι πληροφορήθηκα στους Ολλανδούς, το οποίο σου ενημερώνει για τις μέρες που μπορεί να γίνει αυτή η τηλεδιάσκεψη. Εντάξει, η Παναγιακή λέει ας γίνει αυτή τη βδομάδα. Αυτό προτείνει ήδη 2 μέρες αυτή τη βδομάδα. Μεσημέρι, 3 η ώρα. Αυτή είναι η ώρα που προτείνει στους Ολλανδούς. Όπου μπορούν όλα τα μέλη της έχοντας τελειώσει τις επαγγελματικές υποχρεώσεις να κάνουν μια τηλεδιάσκεψη να τους ακούσουν. Βεβαίως υπάρχουν κάποια άτομα μέσα στην αεροτεχνική που λένε ότι καλό θα είναι πρωτού ολοκληρωθούν οι επαφές να ακούσουμε και την πλευρά των Ολλανδών. Αλλά εκεί είναι πάρα πολύ πίσω τα πράγματα που ουσιαστικά δεν έχουμε καν ξεκινήσει. Άρα για την ώρα δεν μπορώ να πω ότι υπάρχει πλέον. Δεν νομίζω ότι υπάρχει plan B αυτή τη στιγμή. Και ούτε ξέρει κανείς βεβαίως τι θα πούν οι Ολλανδοί. Κανείς δεν μπορεί να είναι σίγουρος ποια θα είναι η πρότασή τους, αν θα κάνουν πρόταση, τι θα πούν στην τηλεδιάσκεψη, αν θα προλάβουν και τις εξελίξεις. Έτσι. Βέβαια είπα και, και από την άλλη πλευρά, όταν πέφτουν υπογραφές, πάντα πρέπει να είμαστε επιφυλακτικοί. Ναι, μεν, μία πλευρά λέει σήμερα ότι ξεπερνιούνται από ό,τι φαίνεται τα προβλήματα, γιατί φάνηκε ότι υπάρχαν προβλήματα. Τώρα μην κρυβόμαστε, προέκυψαν θέματα. Στην όλη διαδικασία έχουν προκύψει θέματα. Αν δεν είχαν προκύψει θέματα, θα είχε τελειώσει η ιστορία. Φαίνεται ότι υπήρξαν ένα-δύο θέματα τα οποία πήγαν πίσω. Η Παναγιακή από την πλευρά της, από ό,τι μαθαίνω, παραμείνεται πάρα πολύ των εγγύσεων που ζητάει. Ζητάει πάρα πολλές εγγύσεις για το μέλλον. Έτσι. Θέλει να διασφαλίσει το μέλλον του συλλόγου. Δεν θέλει να κάνει, να πει ότι απλά έδωσε την ομάδα για να φύγει από πάνω της. Αλλά όσο δεν τελειώνει το θέμα, βεβαίως πάντα υπάρχει επιφυλακτικότητα. Μπορεί ακόμη και τώρα να υπάρχουν θέματα που φαίνεται ότι δεν έχουν τελειώσει ακόμη. Γι' αυτό λέω, μαθαίνω ότι αυτή η εβδομάδα θα είναι, πιθανότατα θα ζητηθεί συνάντηση από ό,τι έμαθα. Μετά την 5η Παρασκευή θα συζητηθεί συνάντηση για να ξεκαθαρίσουν τα πράγματα στο τραπέζι, το αν τα βρίσκουν ή δεν τα βρίσκουν. Δεν νομίζω ότι η πλευρά των επιχειρηματιών πλέον θέλει να πάει πέρα από αυτή τη εβδομάδα για τις αρχές της άλλης. Άλλωστε ήταν ξεκάθαρο ότι είχαν πει ότι μέχρι αρχές Ιουνίου. Το έχουν πει ότι αν είναι να τελειώσει, να τελειώσει, γιατί αρχές Ιουνίου είχαν προγραμματίσει να έρθουν στην Πάτρα. Δεν θέλουν να το τραβήξουν πάρα πολύ. Γι' αυτό θεωρώ ότι μπήκαμε ήδη σε πάρα πολύ κρίσιμες μέρες.

Λοιπόν, Άλεξ, λέει Παναγάκη, πρέπει να βιαστεί ο ατρόμητος, λέει, ήδη οργανώνεται με καθαρό πλάνο, λέει, και με πατρινούς. Ο ατρόμητος μαθαίνω ότι ήδη προχωράει κινήσεις, έχει καταθέσει προτάσεις σε παίχτες, αυτό μαθαίνω, και καλούς παίχτες από ό,τι μαθαίνω. Έχει καταθέσει πρόταση σε πατρινούς παίχτες για τη νέα περίοδο. Φαίνεται ότι είναι κοντά σε αρκετούς παίχτες για τις πρώτες συμφωνίες. Εντάξει, είναι γεγονός ότι οι ομάδες οργανώνονται, έτσι. Στο Παναγιάλιο ήδη, από ό,τι φαίνεται και εκεί, θα υπάρξει ακόμη μια μεγάλη ενίσχυση οικονομική. Ο Παναγιάλης, εντάξει, για τον Παναγιάλη δεν υπάρχει τίποτα άλλο εκτός από το πρωτάθλημα του χρόνου. Θα οργανωθεί και αυτός πάρα πολύ. Θα μπει πολύ δυναμικά στο μεταγραφικό παζάρι. Δεν θα είναι τα απλά τα πράγματα. Έτσι. Και όπως λέει το Παναγιώτης, αν μείνει Αλέξο Πύργος και φέτος τρίτη εθνική κατηγορία, άλλη μια χρονιά χαμένη. Εντάξει, δεν θα αποδείξω αν θα είναι χαμένη, αλλά αν μείνει ο Πύργος, θα είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα. Κρυβόμαστε τώρα. Ο Πύργος τώρα αυτή τη στιγμή, αν δεν ανέβει από τη στιγμή που οικονόμημα αποφάσισε και συνεχίζει, είναι επόμενο ότι θα είναι δύσκολο, θα δυσκολέψει τα πράγματα πάρα πολύ. Γιατί και εγωιστικά θα το πάρει και νομίζω ότι μπορεί σαν χρήματα να βάλει περισσότερο από όλες τις υπόλοιπες ομάδες. Είναι γεγονός ότι αυτή τη στιγμή, αν είμαστε αντικειμενικοί, τις ομάδες που τις αγαγές τους βολεύει να φύγει ο Πύργος από τη μέση. Αν ο Πύργος είναι ψημί που οικονόμημα αποφάσισε να συνεχίσει, δεν θα είναι πάλι εύκολα τα πράγματα την επόμενη περίοδο. Έτσι. Βεβαίως έχουν φτάσει ομάδες οι οποίες φέτος έχουν ξεπεράσει κατά πολύ. Υπάρχουν τρεις πρώτες ομάδες που ξεπεράσαν τα 500 χιλιάρικα και οι τρεις. Υπάρχει ο Μιλτσιάδης ο οποίος ξεπέρασε τα 400 στο φετινό πρωτάθλημα. Δεν θα είναι απλά τα πράγματα. Και πάλι το πρωτάθλημα. Και δεν ξέρω τι ακριβώς θα γίνει, ποιος θα είναι στον όμιλο. Ούτε το Άργος είναι καλή περίπτωση να έρθει από εδώ. Έτσι. Ούτε το Άργος είναι καλή περίπτωση να έρθει από εδώ. Και ειδικά σε μια χρονιά που ήδη δυστυχώς η πιάτσα έχει αρχίσει και μιλάει για τη μια θέση σε μια ομάδα του χρόνου. Και δεν το λέει τώρα, παντού το ίδιο. Και πριν από λίγο ο άνθρωπος Παναγιακής μίλησα, μου λέει αυτό, ακούγεται παντού. Για μια ομάδα η οποία φαίνεται ότι του χρόνου θα σπρωχτεί για τη μια θέση. Αντί δύο θα είναι μόνο τον άλλο. Αν η μια θα έχει σπρόξιμο, έτσι. Δεν είναι από τις ομάδες που ήταν φέτος στα μπαράζ, να το διευκρινίσω, αλλά έχει βουήξει πιάτσα. Δηλαδή, με όποιον για να μιλήσει τώρα στην Αθήνα, θα σου πει του χρόνου μια ομάδα θα παίξει, μια θέση θα παίξει στο Νότο για την άνοδο, ή μια κλειδό, θα έχει κλειδώσει μια θέση. Δεν θα δούμε. Βεβαίως είναι όλα αυτά στα λόγια, αλλά ό,τι ακούγεται και ακούγεται, πέρσι δεν ακούγονταν τίποτα. Τώρα ξαφνικά έχει ακουστεί για μια ομάδα ότι του χρόνου άλλη μία θα παίζεται θέση. Είναι και αυτά, μην τα ξεχνάμε. Έτσι, να τα σκεφτόμαστε και αυτά. Όπως και στο Βορρά, από την αρχή φέτος έλεγαν η Καλαμαριά θα ανέβει και ανέβηκε. Το ίδιο από ό,τι φαίνεται τώρα λένε και για τον Νότο, για τον χρόνο. Βέβαια, είπα και οι Έλληνες και οι επιχειρηματίες Παναγιακής το γνωρίζουν αυτό. Το έχουν πει Παναγιακή, ότι γι' αυτό μιλάνε για πλάνο τετραετίας. Έτσι, ότι μέχρι να. Ότι ξέρουν ότι θα βρουν μπροστά τους εμπόδια τέτοια. Ότι είναι. Είπα, οι άνθρωποι έχουν κάνει ένα πλάνο αυτή τη στιγμή και βρίσκουν 18 ομάδες. Οι οποίες θα πάνε το χρόνο για πρωτάθλημα. Θεωρούν 18 ομάδες οι οποίες θα βάλουν πάνω 500 χιλιάρικα να διεκδικήσουν άνοδο. Και από τις 18 θα βγουν οι 4. Δηλαδή, επειδή ξέρουν το ποδόσφαιρο, ξέρουν ότι δεν θα είναι εύκολη διαδικασία πουθενά. Ότι δεν είναι απλά τα πράγματα.

Λοιπόν, από εκεί βεσλεί στο θέμα των Ελλήνων υπάρχει, λέει, ρήτρα μυστικότητα. Στο θέμα, λέει, των Ολλανδών Μαντζαρένων, ποιοι επιμένουν από την αστυνομική να γίνει επαφή, να γνωρίζει, λέει, και ο λαό τη ομάδα, και αυτό αν είναι μυστικό. Καλύτερα να μένει ο περίο, λέει, αρκεί να έχουμε σοβαρή δείξη και θα δούμε ποιον συμφέρει. Κοίταξε και του Ολλανδού και πάση δεν είναι διαρρέ. Απλά γνωρίζουμε μόνο ότι κάποια email φεύγουν πολύ βία. Δεν είναι ότι. Εντάξει, δεν υποκρίνω κακό, να σου πω. Υπάρχουν. Άλλωστε, μην κρυβόμαστε τώρα. Οι Ολλανδοί με ένα μέλο τη αστυνομική μοναχική συνεργάζονται. Συνεργάζονται. Δεν ξέρω, έχουν μία επαφή πολύ δυνατή από ό,τι μου έχουν πει σε επαγγελματικό επίπεδο, όχι σε ποδοσφαιρικό επίπεδο. Έτσι. Υπάρχει και μέλος της αστυνομικής ουσιαστικά έχει κάνει την επαφή. Και από πέρυσι δηλαδή που είχαν εμφανιστεί. Εντάξει, μπορεί να υπάρχουν κάποια μέλη που θέλουν να δεν είναι. Βέβαια, δεν είμαστε πάρα πολύ πίσω. Εδώ και αν δεν υπάρχουν, δεν είμαστε στην αρχή ακόμη. Και δεν είμαι και σίγουρος αν θα γίνει τηλεδιάσκεψη. Έστειλε ένα mail, υπάρχει και λέει: μπορούμε να τις στάδε μέρες. Τρεις ώρες το μεσημέρι. Μπορείτε, απαντήστε μας. Δηλαδή την περασμένη εβδομάδα, εντάξει, η αλήθεια είναι ότι η Ολλανδία επέμενε την περασμένη εβδομάδα, δεν μπορούσαν οι άνθρωποι της Παναχαϊκής να είναι όλοι μαζί κάπου όλες τις ημέρες. Κάποιοι απουσίαζαν αυτή τη εβδομάδα από την Πάτρα, έχουν επιστρέψει όλοι. Τώρα η Παναχαϊκή λέει: τους ενημέρωσε ότι μπορούμε. Έχει βάλει δύο μεσημέρια, νομίζω, αυτή τη εβδομάδα ότι μπορεί να γίνει μια τηλεδιάσκεψη. Δεν σημαίνει, εντάξει, μπορούν να κάνουν μια επαφή, να ακούσουν, αλλά αν ολοκληρωθούν τα πράγματα Πέμπτη Παρασκευή, το αντίθετε κανένα άλλο θέμα. Λοιπόν, πάμε διαφημίσεις, γνωστότερος και πανεχόμαστε.

0: παλιά. Μπαίνει μπροστά.
1: Κάνει το βλασέκ. Κάνει το βλασέκ.
2: Δεν είναι offside. Δεν είναι offside.
1: Το σούτ. Είναι 2-0.
3: Σπόρ FM Πάτρα.
4: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
5: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
6: Δημιουργήστε χώρους που σας εμπνέουν με μάρμαρα Μπινιέρης.
7: Μάρμαρα υψηλής ποιότητας. Silent Stone, επιφάνειες χαλαζία. Decton Ultra Compact Stone. Χαλαζίας, γυαλί και πορσελάνη.
6: Τέχνη και τεχνολογία σε απόλυτη αρμονία. Αλμυρού 2 και Αργίου.
7: Τηλέφωνο 2610 525 352.
6: Μάρμαρα Μπινιέρης. Πολυτέλεια που εμπνέει και διαρκεί.
7: Ηλεκτρολογικές εργασίες παντός τύπου με υπογραφή ποιότητας. Εργοηλεκτρική. Αναλαμβάνουμε ανακαινήσεις, νέες εγκαταστάσεις σε μεγάλα κτίρια, βιομηχανίες, υποσταθμούς μέσης τάσης, πρατήρια υγρών καυσίμων, εμπορικά καταστήματα και κατοικίες. Εργοηλεκτρική. Διαμαντή Νικολάου 42. Τηλέφωνα 2610 333 803 και 6932-436-520.
8: Μεταφορική Κασάπης. Από το 1965 στις εθνικές μεταφορές με επαγγελματισμό και ασφάλεια. Μεταφορές, αποθηκεύσεις και διανομές. Μεταφορική Κασάπης στην Πάτρα. Αγίου Νικολάου 44 Λεύκα. Στη Θεσσαλονίκη, τώρα και στην Αθήνα από 1η Μαρτίου. Μεταφορική Κασάπης.
9: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά, με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θλιπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο παναγιωτόπουλος.gr.
10: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
11: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και φοροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Center Soft One.
12: Το μυστικό για υπέροχα μαλλιά. All About Hair. Γυναικείο, ανδρικό και παιδικό κούρεμα. Βαφές, χτενίσματα, οργανικά είδη κομμωτηρίου, προϊόντα περιποίησης, styling. Κομμωτήριο All About Hair, Ζέρβα Αγγελική. Ανοιχτά από Τρίτη μέχρι και Σάββατο. Αγίου Βασιλείου 38. Τηλέφωνο 2610 990 114.

0: έρχεται. Όταν η κατασκευή γίνεται τέχνη, το αποτέλεσμα ξεχωρίζει. Νίκος Τσαλαμιδάς. Μεταλλικές κατασκευές με ακρίβεια, αξιοπιστία και διάρκεια στο χρόνο. Μελέτη, κατασκευή και τοποθέτηση μεταλλικών κτηρίων παντός τύπου. Μεταλλικές κατοικίες, ηνοποιία, εργοστάσια, εμπορικά καταστήματα. Νίκος Τσαλαμιδάς. Βελουχιώτη 90 Πάτρα. Τηλέφωνο 6986 677 304.
1: Πάτρα Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

Λοιπόν, προχωράμε στο Πολυμάτρε Index 3 στα μηνύματά σα. 2-29-119 τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού για τι δικέ σα παρεμβάσει. Πριν προχωρήσουμε, να πω: αν δεν ήξερε αυτή ακόμη στη Winmaster, έχει χίλιου λόγου να το κάνει. Μπαίνει τώρα, κάνει την εγγραφή σου και με τον κωδικό WIN1000 παίρνει 1000 δώρα εντελώ δωρεάν, όλα χωρί κατάθεση. Τα δώρα που θα λάβει είναι για να παίξει αθλητικό στοίχημα αλλά και καζίνο. Μάλιστα, προχωράμε λοιπόν στο συνέχεια, θα δούμε τι θα γίνει στις εξελίξεις. Λοιπόν, μου γράφουν εδώ, κάνουν δύο φίλοι για το διαζύγιο Πάτρε Νίκου Λουμπαρδέα. Μάλιστα, φιλικό διαζύγιο, έτσι, τέλος συνεργασία του Νίκου Λουμπαρδέα με το Πάτρε. Η δίκηση του Πάτρε έκανε ανακοίνωση, ανακοινώνει ο κύριος συνεργασία με τον προπονητή Νίκο Λουμπαρδέα έπειτα από μια γεμάτη και δημιουργική πορεία 2,5 ετών. Αυτά τα 2,5 χρόνια η σχέση μας δεν υπήρξε μια απλή επαγγελματική συνεργασία. Βασίστηκε εξ αρχής σε στέρεα θεμέλια αλληλοκτήμηση, σε βαθύτου σεβασμού και κοινών αξιών. Ο Νίκο Λουμπαρδέα υπηρέτησε το σύλλογό μας με απαράμιλο ήθος, εργατικότητα και αφοσίωση, αφήνοντας ανεξίτηλο το αποτύπωμά του στο αγωνιστικό τμήμα και στην καθημερινότητα της ομάδος. Θέλουμε να το εκφράσουμε τις πιο θερμές και ειλικρινές μας ευχαριστίες για όλα όσα προσέφερε στο σύλλογο. Θέλουμε να το εκφράσουμε τις πιο θερμές και ειλικρινές μας ευχαριστίες για όλα όσα προσέφερε στο σύλλογο.

αναγνώριση από όλους, πάντα με τη δική μας μοναδικότητα. Ευχαριστώ από καρδιάς τη Δίκη και τους παίκτες για την πραγματικά άψογη συνεργασία του. Μας εύχομαι ολόψυχα για όλη την οικογένεια του Πάτρια ένα μέλλον γεμάτο υγεία και επιτυχίες. Ήταν η τοποθέτηση του Νίκου Λουμπάρδια, ο οποίος μετά από 2,5 χρόνια αποχαιρέτησε την ομάδα του Πάτρια και αναζητά πλέον το νέο σταθμό της καριέρας, όπως και το Πάτρια βεβαίως αναζητά το νέο προπονητή για το ερχόμενο πρωτάθλημα της πρώτης κατηγορίας.

Λοιπόν, Νίκος λέει καλησπέρα Αλέξη, Στιαία ερχόμαστε. Ναι, Σάββατο οι οπαδοί της Πανχαϊκής θα πάνε στην Στιαία. Η Στιαία ορίστηκε. Αυτή είναι η απόφαση της ΤΣΕΟΚ. Βεβαίως, με νιώσω και την Πανχαϊκή ότι έγινε και μια τηλεδιάσκεψη μεταξύ όλων των εμπλεκόμενων σωματείων και έχει προτείνει η ΕΟΚ ήδη την Στιαία ως την έδρα το οποίο θα γίνουν τα παιχνίδια. Και οριστικά αυτό είναι τα παιχνίδια. Η Πανχαϊκή θα παίξει με τη ΜΕΤ στην Στιαία το Σάββατο 4:30 και 7:30 στο ίδιο γήπεδο, 3:30-3 ώρες μετά, η Σίλας Εδιψού θα παίξει με τους Αγίους Αναργύρους. Και οι δύο νικητές των δύο αγώνων θα πάνε στο μεγάλο τελικό την Κυριακή στις 4 το απόγευμα. Ο νικητής θα ανέβει απευθείας στην National League 1. Ο ετημένος θα περιμένει, αν υπάρξει θέση, να πάρει δωρεάν wild card και να ανέβει για να είναι και αυτός στην επόμενη χρονιά στη μεγαλύτερη κατηγορία. Άρα η Πανχαϊκή θέλει αρχικά να αποκλείσει τη ΜΕΤ, να πάει στον τελικό και εκεί βεβαίως να διεκδικήσει την άνοδό της στην National League 1, που θα είναι ένα μεγάλο στίγμα. Και από ό,τι ακούω, ότι ήδη αρκετοί οπαδοί της Πανχαϊκής θα πάρουν το Σάββατο το δρόμο για την Στιαία. Εντάξει, είναι και το πιο κοντινό μέρος, έτσι, αυτή είναι η αλήθεια. Θα χρειαστούν 3,5 ώρες, τουλάχιστον 4, για να φτάσουν. Αλλά φαίνεται ότι η Πανχαϊκή θα έχει τη συμπαράσταση των φιλάθρων της στο αυτό το κρίσιμο παιχνίδι με τη ΜΕΤ το Σάββατο 4:30 το απόγευμα στο γήπεδο της Στιαίας.

0: Μάλιστα. Θα δούμε αν μπορούμε να έχουμε και ένα ρεπορτάζ σε λίγο για περισσότερες πληροφορίες για το θέμα του μπάσκετ. Ο Νίκος λέει εδώ, καλησπέρα Αλέξη, λέει ποια είναι η ομάδα, λέει, που τα σπροχτείας μας στην Μπούρνλε, ακόμη λέει τελείωσε το πρωτάθλημα, δεν ξέρουμε τους ομίλους και αρχίζουν τα ίδια. Επίσης, αν η Παναχαϊκή έχει επιχειρηματίες με λεφτά και στόχο την άνοδο, ποιον θα φοβηθεί, λέει, τον Πύργο, το Αίγιο, το Άργο, το Μιλτιάδη. Όπως πέρυσι έκανε για Πύργο και για Εθνικό, και ο Εθνικός δεν ανέβηκε και ο Πύργος με το ζόρι στο 90 έβαζε γκολ και αν ανέβει. Εντάξει Νίκο, εσύ αυτό λες, ένα πρωτάθλημα, δεν πρέπει να είσαι ποτέ σίγουρος. Ποτέ δεν πρέπει να είσαι σίγουρος. Λοιπόν, με ενημερώνω ότι πρέπει να πάμε τώρα στο τηλεφωνική επικοινωνία, αφού έχουμε τον προπονητή της ομάδας μπάσκετ της Παναχαϊκής, τον Θανάση Λιώνα, τον οποίο καλησπέριζουμε. Θανάση, καλησπέρα από το Sport FM Πάτρας.
1: Καλησπέρα σε εσάς και στους ακροατές.
0: Σε βρίσκω πηγές για προπόνηση. Έτσι, μπαίνουμε τώρα σε μια κρίσιμη εβδομάδα. Καταρχήν, δεν ξέρω τι έχει κρατήσει ο Θανάσης Λιώνας από τα παιχνίδια με τους Γαργαλιάνους. Αν θεωρεί ότι η Παναχαϊκή θα μπορούσε να έχει κάνει την υπέρβαση, ή αν τώρα πρέπει να ετοιμαστεί για τη δεύτερη ευκαιρία που έχει μπροστά της Σαββατοκύριακο στην Ιστία.
1: Κοίταξε, τα παιχνίδια με τους Γαργαλιάνους ήταν μια σειρά, μια γεμάτη σειρά θα έλεγα. Αν εξαιρέσει το πρώτο παιχνίδι που και σε αυτό ήμασταν ανταγωνιστικοί, στα επόμενα δύο, το ένα το κερδίσαμε και το άλλο το φτάσαμε στην έδρα τους στις δύο κατοχές. Δείξαμε πραγματικά ότι τους κοιτάξαμε στα μάτια. Αντιμετωπίσαμε, το γνωρίζαμε αυτό, μια πολύ καλή ομάδα η οποία είχε κάνει πολύ καλές εμφανίσεις, τερμάτισε πρώτη στην κανονική περίοδο, είχε 85 πόντους μέσον όρο, προπονημένη, γυμνασμένη, με μεγάλο μπάτζετ, με έμπειρα παιδιά. Τους κοιτάξαμε λοιπόν στα μάτια και θεωρώ ότι σταθήκαμε πάρα πολύ καλά.

0: με τον πρωταθλητή 3-2 στην εκνοή. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι μπορεί να μας έμεινε η πίκρα το ότι δεν βγήκαμε πρώτοι, αλλά είμαστε ευχαριστημένοι γιατί πραγματικά είδαμε την ομάδα μας να ανταποκρίνεται και δείχνει ότι μπορεί να κάνει και το επόμενο βήμα.
1: Λοιπόν, πάμε τώρα Σαββατοκύριακο Εστία. Καταρχήν, ο ορισμός του γηπέδου Εστία, πώς θα αντιμετωπίζει την Παναχαϊκή? Θεωρώ ότι είναι και πιο κοντά στην Αδιψώ αυτή τη στιγμή. Για τους αναγκαίους αναργύρους δεν είναι και τόσο μεγάλη απόσταση, αλλά για την Παναχαϊκή και τη Μέντε, εγώ την ίσως, τι είναι μια μεγάλη απόσταση από τις έδρες τους?
0: Η Ομοσπονδία όρισε το παιχνίδι αυτό εκεί. Δεν ξέρω αν ο Δήμος κάλυψε όλα τα έξοδα όλων των ομάδων, ένα πολύ μεγάλο ποσό. Okay, εμείς δεν το ξεπερνάμε αυτό. Αυτό που θέλουμε, αυτό που έχουμε στο μυαλό μας, είναι ότι θα πάμε εκεί να δείξουμε ότι μπορούμε να κάνουμε το επόμενο βήμα. Είμαστε σε καλή κατάσταση. Νομίζω ότι τα παιχνίδια αυτά των τελικών θα μας δώσουν και μια εμπειρία να τα αποκριθούμε στις δυσκολίες των παιχνιδιών αυτών. Και πιστεύω ότι επειδή το επίπεδο των ομάδων δεν είναι τόσο καλό όσο των Γαργαλιάνων, παρότι οι ομάδες είναι καλές, νομίζω ότι έχουμε την πεποίθηση και την αυτοπεποίθηση και το πιστεύω ότι μπορούμε να κάνουμε να νικήσουμε στον ημιτελικό και την επόμενη μέρα στον τελικό. Εμείς θα πάμε να τα δώσουμε όλα, είμαστε Παναχαϊκοί, ξέρουμε τι πρέπει να κάνουμε. Πιστεύω, έχω μεγάλη εμπιστοσύνη στα παιδιά και θεωρώ ότι θα έχουμε καλά αποτελέσματα.
1: Για τη ΜΕΤ, τι πληροφορίες υπάρχουν, Θανάση Λιώνα, για την ομάδα της ΜΕΤ? Οι πληροφορίες που αρχίσει η συλλέγγυση θεωρείς ότι είναι μια ομάδα που είναι στα μέτρα της Παναχαϊκής?
0: Κοίταξε, η ΜΕΤ είναι μια ομάδα η οποία τερμάτισε δεύτερη στον όμιλό της, έκανε 15 νίκες, ιστορική ομάδα, έχει 2-3 έμπειρα παιδιά, είναι ένας καλός αντίπαλος, καλή ομάδα. Τώρα βλέπουμε σε βίντεο, μαζεύουμε πληροφορίες. Είναι αρκετά δυνατή στην περιφέρεια, όμως ξαναλέω πάλι, αυτή τη στιγμή εμάς δεν μας ενδιαφέρουν αυτά, μας ενδιαφέρουν πώς θα παρουσιαστούμε εμείς και θεωρώ ότι αν παίξουμε όπως παίξαμε στους τελικούς θα έχουμε θετικό αποτέλεσμα.
1: Μάλιστα. Πόσο σημαντικό είναι ότι κλείνει μια χρονιά που η Παναχαϊκή μέσα στην έδρα της αναλόβητη. Είναι η πιο σκληρή έδρα του προαθλήματος. Πόσο σημαντικό είναι αυτό και αν θεωρείς ότι η βοήθεια του κόσμου Σάββατο, γιατί ήδη εδώ έχω φιλάθλους που λένε ότι ετοιμάζονται για απόβαση την Εστία το Σάββατο, θα είναι μια μεγάλη βοήθεια η παρουσία του κόσμου σε αυτό το παιχνίδι, το κρίσιμο με τη ΜΕΤ του Σαββάτου? Γιατί το πρώτο φαντάζομαι ότι είναι το πολύ κρίσιμο παιχνίδι, έτσι, αυτή τη σειρά.
0: Το πρώτο παιχνίδι, η νίκη στο πρώτο παιχνίδι δίνει τη δωρεάν wild card κατά προτεραιότητα για την άνοδο. Καταλαβαίνετε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό. Τώρα όσον αφορά την έδρα, το έχουμε πει κατ' επανάληψη ότι ο κόσμος Παναχαϊκής είναι ο έκλος μας παίκτης. Πραγματικά παίζει μαζί μας και μας βοηθάει πάρα πολύ, δίνει πολύ μεγάλη αυτοπεποίθηση. Επειδή τα παιδιά, οι αθλητές μας δεν είναι μεγάλης ηλικίας, είναι νεαρά παιδιά, αισθάνονται μεγάλη δύναμη, αντλούν μεγάλη δύναμη από τον κόσμο, το δείχνουν στο γήπεδο και γι' αυτό και φέτος μέσα στην έδρα μας όντως κάναμε ήττα. Αλλά και εκτός έδρας που ήρθαν και στους Γαργαλιάνους και μας βοήθησαν, σταθήκαμε πάρα πολύ καλά. Πάρα πολύ καλά. Ήμασταν λίγο τυχεροί, στο τέλος μπορεί να κερδίζανε κιόλας. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι η βοήθεια του κόσμου είναι πάρα πολύ σημαντική. Από την άλλη μεριά καταλαβαίνουμε ότι είναι και μεγάλη απόσταση, αλλά μακάρι να τους έχουμε κοντά μας.
1: Μάλιστα. Ρωτάνε τώρα οι φίλοι αυτοί εδώ, Θανάση, για τον Νικολάου. Θα ενημέρωσε ο Νικολάου, θα παίξει το παιχνίδι με τη ΜΕΤ ή θα τιμωρηθεί?
0: Δεν έχουμε κάτι νεότερο ακόμα, δεν ξέρω, δεν έχουμε κάποιο νεότερο. Δεν υπάρχει απόφαση ακόμα της Ομοσπονδίας.
1: Μάλιστα. Για τον προβλητή Παναχαϊκής θεωρεί ότι τώρα είναι μια πολύ μεγαλύτερη πρόκληση από τα παιχνίδια με τους Γαργαλιάνους, διότι τώρα παίζει με τους δεύτερους, έτσι. Είναι και ουδέτερα γήπεδα. Θεωρεί ότι ο Θανάσης Γιώνας είναι μια μεγαλύτερη πρόκληση τώρα αυτό το δεύτερο εισιτήριο της ανόδου?
0: Σίγουρα είναι πολύ μεγάλη πρόκληση. Κατακτήθηκε αυτό από την πορεία της ομάδας που τερμάτισε στη δεύτερη θέση και έπαιξε στους τελικούς. Και αφού κατακτήθηκε, δεν είμαστε διατεθειμένοι να αφήσουμε αυτή την ευκαιρία να πάει χαμένη. Σίγουρα η Γαργαλιάνη ήταν μια πάρα πολύ καλή ομάδα. εμπειροί, προπονημένοι, δυνατοί, όπως είπα και πριν. Εδώ έχουμε να κάνουμε με τις δεύτερες ομάδες, χωρίς βέβαια να τις υποτιμούμε και ξέροντας ότι πρέπει να παίξουμε πάρα πολύ καλά για να κερδίσουμε. Είναι δεδομένο αυτό. Δεν σου χαρίζεται κανείς και ούτε σου δίνει κάποιος κάτι για χάρη. Αυτό πρέπει να κατακτηθεί, όπως κατακτήθηκε η δεύτερη θέση, η οποία οδηγεί στα μπαράζ και σε αυτές τις επόμενες ευκαιρίες. Θεωρώ ότι όλοι έχουμε συνειδητοποιήσει ότι θα πάμε και θα κερδίσουμε αυτή την ευκαιρία που την κατακτήσαμε με αίμα και υδρότα όλη τη χρονιά.
1: Μάλιστα, πολύ φίλε, αυτή δώστε μου μηνύματα. Καλή επιτυχία, Λένε Θανάση Λιώνα, να μας φέρετε την άνοδο το Σάββατο. Μόλις ο κόσμος το θέλει αυτή την άνοδο και έδειξε τη μεγάλη παρουσία της στα παιχνίδια με τους Γεργαλιάνους. Νομίζω ότι είναι μια αναμονή από τους οπαδούς της Παναχαϊκής. Ο Δημήτρης Νικολάου λέει χαιρετισμού στο Θανάση. Ο Παναγιώτης λέει Θανάση, προχώρα, θα μας φέρει την άνοδο το Σάββατο. Νομίζω ότι πρώτη φορά βλέπω τον κόσμο να έχει ξεσηκωθεί με την ομάδα μπάσκετ, έτσι. Και περιμένει μια άνοδο. Ούτως ή άλλως είμαστε και σε μέρες μπάσκετ αυτή τη στιγμή που το μπάσκετ είναι σε επικαιρότητα.
0: Τους ευχαριστούμε πολύ, τους ευχαριστούμε πολύ και να είναι σίγουρο ότι θα δώσουμε ό,τι μπορούμε για να τους δικαιώσουμε. Να είστε σίγουροι γι' αυτό.
1: Μάλιστα. Λέει ένας φίλος εδώ, Θανάση, ο Χαράλαμπος, ότι για εστιαία λέει πιο σύντομη διαδρομή είναι. Λέει Πάτρα, λέει Μπράλος, Καμένα, Βούρλα, Αρκίτσα, 240 χιλιόμετρα. Φεριμπότα από Αρκίτσα λέει για διψώ 40 λεπτά και μετά 20 λεπτά λέει για εστιαία. Ότι είναι μια μεγάλη διαδρομή, λένε φίλοι, για την εστιαία, έτσι.
0: Δεν το συζητώ, είναι μεγάλη διαδρομή. Εμείς θα είμαστε εκεί από την Παρασκευή. Θα είμαστε από την Παρασκευή εκεί, έτσι ώστε την επόμενη μέρα να είμαστε έτοιμοι να παίξουμε.
1: Μάλιστα. Πολλά μηνύματα. Θανάση, ο κόσμος λέει: Θανάση, καλή επιτυχία να μας φέρετε την άνοδο την Κυριακή. Νομίζω ότι δεν ξέρω, έχει περάσει ο παλμός φέτος γενικά σε όλο τον οργανισμό, έτσι. Και βοήθησε και ο κόσμος στο ποδόσφαιρο, έχει βοηθήσει το βόλεϊ στην άνοδο και τώρα ο κόσμος ζητάει και την άνοδο του μπάσκετ. Έτσι, γιατί κακά τα ψέματα, το μπάσκετ της Παναχαϊκής, ο κόσμος το περιμένει χρόνια να πάρει μια κατηγορία.
0: Ναι, το μπάσκετ είναι πολύ ανταγωνιστικό άθλημα, το βλέπετε σε όλες τις εκδηλώσεις. Είναι ένα άθλημα το οποίο αρέσει τον κόσμο. Από την άλλη μεριά όμως είναι πάρα πολύ ανταγωνιστικό. Οι ομάδες χτίζουν μεγάλα budget, χτίζουν ομάδες οι οποίες πραγματικά είναι πολύ ανταγωνιστικές. Νομίζω ότι η Παναχαϊκή μπορεί να σταθεί. Είναι ένας μεγάλος οργανισμός. Είναι πολύ σπουδαίο όλες οι ομάδες να πρωταγωνιστούν, όλες οι ομάδες της Παναχαϊκής να πρωταγωνιστούν. Εμείς αυτό το έχουμε, πώς να το πω, ως προτεραιότητα και αυτό θέλουμε να κάνουμε. Ελπίζω να πάνε όλα καλά. Σε ευχαριστούμε πολύ για τα μηνύματα της.
1: Ναι, καλή επιτυχία, λένε Θανάση, στην ομάδα. Λέει μακάρι να μας φέρετε την άνοδο. Θανάση, να μην φοβηθείτε τη ΜΕΤ, είναι στα μέτρα μας. Ο Γιώργος, νομίζω ότι βλέπω πρώτη φορά τον κόσμο έτσι να είναι τόσο θερμός και να περιμένει και να απαιτεί από ό,τι βλέπω σήμερα στο ράδιο για αυτά τα παιχνίδια Σαββατοκύριακου την άνοδο. Έτσι, και κατά ψέματα, στο μπάσκετ που έχει μια τεράστια προσπάθεια από τη διοίκηση Παναχαϊκής τελευταία χρόνια, νομίζω θα είναι το επιστέγασμα αν η ομάδα καταφέρει να ανέβει στη National League 1.
0: Το είπες και αυτό και ήθελα να το πω. Πραγματικά η διοίκηση έχει σταθεί με επικεφαλή στον Κώστα Τσβόλη, έχει σταθεί κοντά μας πάρα πολύ καλά. Είναι δίπλα μας. Στάθηκαν πραγματικά κολόνα σε όλη αυτή την πορεία, σε αυτή τη δύσκολη χρονιά. Τους ευχαριστούμε γι' αυτό και ελπίζω να δικαιώσουμε και τη διοίκηση αλλά και τον κόσμο.
1: Ναι, είναι πολύ μεγάλη υπόθεση και όπως Θανάση, νομίζω ότι πρέπει να πούμε στο παιχνίδι με τους Γεργαλιάνους εντός. Είδαμε τον προπονητή της ποδοσφαιρικής ομάδας, Σπύρο Αντωνόπουλο, να έρχεται στο γήπεδο με παίκτες της ποδοσφαιρικής ομάδας. Είδαμε παίκτες του Βόλου, τα κορίτσια του Βόλου να είναι στο παιχνίδι, που είναι πολύ μεγάλη υπόθεση για τον οργανισμό έτσι να είναι και τα υπόλοιπα αθλήματα να είναι στο γήπεδο και στην ομάδα μπάσκετ.
0: Έτσι πρέπει να είναι, έτσι πρέπει να γίνεται. Επειδή εμείς έχουμε και μέσα μας το μικρόβιο, το κοκκινό μαύρο μικρόβιο, θα έλεγα ότι όντως η υποστήριξη αυτή όλων των τμήματων φέτος έγινε σε πάρα πολύ καλό επίπεδο, δημιουργήθηκε ένα μέτωπο θα έλεγα και μακάρι να συνεχιστεί έτσι και έτσι θα συνεχιστεί, γιατί όπως ξαναείπα πάλι η Παναχαϊκή είναι μεγάλος οργανισμός και πρέπει οι ομάδες να πρωταγωνιστούν, πρέπει να το έχουμε όλοι σε μυαλό μας αυτό.
1: Ναι, και νομίζω, Θανάση, ότι αυτή τη στιγμή να πω ότι για μένα και η Παναχαϊκή και η Ένωση Γλάφκο Εσπερού στη δεύτερη ευκαιρία κουβαλάνε τώρα και πάνω ένα βάρος ότι για την Πάτρα καλό θα είναι να έρθουν οι άνοδοι. Έτσι, αυτή τη στιγμή δηλαδή είναι ο Προμηθέας στην Basket League, μετά οι υπόλοιποι είναι πολύ μακριά, είναι στη γάμα εθνική κατηγορία. Νομίζω ότι τώρα και η Παναχαϊκή και εσύ το ξέρεις και θα μου σχολιάσεις, νομίζω ότι και η Ένωση Γλάφκο έδειξε ότι μπορεί και αυτή να πετύχει την άνοδο στην Elite League.
0: Έτσι είναι και η Ένωση Γλάφκου ιδιαίτερα στο δεύτερο γύρο το έδειξε αυτό. Έχει χτιστεί μια πολύ καλή ομάδα. Σας είπα, είναι το πρωτάθλημα, είναι πολύ ανταγωνιστικό. Χρειάζεται πολύ μεγάλη οργάνωση, χρειάζονται χρήματα, χρειάζονται παίχτες, χρειάζεται οργάνωση, χρειάζεται προπόνηση, χρειάζεται δουλειά, τεχνογνωσία. Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή οι ομάδες αυτές το έχουν και πιστεύω ότι θα κερδίσουν την άνοδό τους, έτσι ώστε το πατρινό μπάσκετ να έχει δύο ακόμα ομάδες σε ένα πιο ψηλό επίπεδο. Είναι πολύ μεγάλο κέρδος για το μπάσκετ της περιοχής μας. Ξέρουμε ότι η Πάτρα έχει μπασκετικό κοινό, έχει ανθρώπους που το αγαπούν, έχει παραστάσεις από τα παλιότερα χρόνια επίπεδου, καλού επίπεδου μπάσκετ. Ελπίζω και εμείς να συμβάλλουμε σε αυτό και να είμαστε του χρόνου στη Β' Εθνική.
1: Μάλιστα, Θανάση, να σε ευχαριστήσω, να ευχηθούμε καλή άνοδο. Δεν ξέρω να σε προσθέσει κάτι άλλο. Τελειώνοντας, ποιο είναι το μήνυμα στον κόσμο? Νομίζω θα τα δώσετε όλα το Σαββατοκύριακο, έτσι.
0: Το ξαναπεί ότι εμείς ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι ο κόσμος της Μαναχαϊκής περιμένει από εμάς κάθε φορά τη νίκη, τη διάκριση. Να είναι σίγουρος ότι εμείς πάντα θα δίνουμε τα πάντα για να το δικαιώσουμε. Και ελπίζω όλοι μαζί να πανηγυρίσουμε και την άνοδο.
1: Να το ευχηθούμε, Θανάση Λιώνα. Καλή προπόνηση να έχετε αυτή τη εβδομάδα. Άρα, Παρασκευή καλά. Μεσημέρι, η ομάδα αναχωρεί, έτσι, για την νηστεία.
0: Ναι, αναχωρούμε την Παρασκευή μεσημέρι για την νηστεία. Ναι.
1: Καλή επιτυχία και με την άνοδο που βλέπω ότι ζητάει όλος ο κόσμος πλέον ο Ιωβαδί της Παναχαϊκής αυτήν την άνοδο.
0: Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά.
1: Καλό βράδυ.

Μάλιστα. Μου γράφουν πάντως να έχει ότι θα πάμε στην εστία το Σάββατο. Ναι, επαναλαμβάνω. Ο Χαράλοβος λέει λοιπόν ότι πιο σύντομη διαδρομή τώρα για όσους ταξιδεύσουν το Σάββατο, που μου είπαν όλοι θα φύγουν από τις 8 το πρωί. Έτσι μου γράφουν τώρα περισσότεροι, θα φύγουν 8 η ώρα το πρωί. Δεν ξέρω αν υπάρχει άλλη διαδρομή. Ο Χαράλοβος λέει Πάτρα, Μπράλος, Καμένα, Βούρλα, Αρκίτσα. Αυτή είναι μια διαδρομή 240 χιλιόμετρα. Φέρι μπότ από την Αρκίτσα για την Ιδυψό, 40 λεπτά και μετά άλλα 20 λεπτά για εστία. Μάλιστα. Και μου γράφει ότι είναι ξηροχώρη, λέει, λόγω ζέστης. Άρα, της ουσίας είναι μια μεγάλη διαδρομή. Έτσι, μην κρυβόμαστε, είναι αρκετά μεγάλη. Δηλαδή, μόνο και μόνο το καράβι και το μετά το όταν θα φτάσει στην Ιδυψό είναι μία ώρα. Και δεν θες τουλάχιστον άλλες δυόμιση. Μέχρι την Αρκίτσα, φαντάζομαι. Είναι 3,5-4 ώρες θα κάνω. Ναι, πάτησε Παναγάκη, θα κάνω κάπου εκεί. Έτσι. Για την ομάδα τη Αντιψού, το Σίλα Αντιψού είναι πολύ κοντά. Έτσι. 20 λεπτά είναι η απόσταση. Φαίνεται ότι, όπως είπε ο Καθανάσης, μάλλον οι άνθρωποι εκεί της ομάδος κάλυψαν όλα τα έξοδα των αποστολών και γι' αυτό πήραν την διοργάνωση να γίνει στην εστία, που όπως και να το κάνουμε, είναι ένα μακρινό ταξίδι για την Παναγάκη και για την ομάδα της ΜΕΤ. Για την Αντιψού είναι πολύ κοντινή απόσταση 20 λεπτά. Για τους Αγίους Συναργύρους είναι πολύ λιγότερο από ό,τι είναι το μισό ταξίδι από ό,τι για την Παναχαϊκή. Άρα θα δούμε. Αλλά βεβαίως δεν παίζουν ρόλο οι αποστάσεις. Το τι θα γίνει στο γήπεδο στα 40 αγωνιστικά λεπτά.

Λοιπόν, ο Νίκος εδώ που τα πάει το Σάββατο στην εστία, λέει: καλό θα είναι να συναντηθούμε όλοι μαζί, λέει, να φύγουμε από το γήπεδο. Όσοι πάμε, λέει, με τα αυτοκίνητά μας στις 8 το πρωί. Ναι, Νίκο και άλλοι, έτσι 8 το πρωί, μόνο προγραμματίζουν να φύγουν. Είναι διαδρομή, έτσι, μην κρυβόμαστε. Έτσι, ένα τετράωρο με τις τάσεις, θα σταματήσει κιόλας, να πει ένα καφέ. Δεν ξέρω και τώρα θα έχει και καράβι. Πώς είναι και τα δρομολόγια στο καράβι για να περάσει απέναντι. Ο Νίκος λέει: προτείνει εδώ, όσοι είναι με αυτοκίνητα, λέει: καλό είναι να φύγουμε όλοι μαζί το Σάββατο 8 η ώρα από το γήπεδο για το ταξίδι στην Έδιψο για τους αγώνες μπαράζ της ομάδος μπάσκετ.

Λοιπόν, πριν πάμε διαφημίσεις, να πούμε ότι το City in Action Power by Day επιστρέφει δυναμικά στις 4-6 Ιουνίου, γεμίζοντας την πόλη δράση, ποδήλατο και μοναδικές εμπειρίες. Η κορύφωση των εκδηλώσεων έρχεται το Σάββατο 6 Ιουνίου με τη μεγάλη ποδηλατάδα με έναρξη τερματισμό στο πάρκινγκ του ΝΟΠ. Και η γιορτή συνεχίζεται με δωρεάν συναυλία του Δήμου Αναστασιάδη. Οι εγγραφές άνοιξαν, σας περιμένουμε όλους. Μπες και εσύ στο www.cityinaction.gr και δήλωσε συμμετοχή σήμερα. Διοργάνωση Ποδηλατικός Όμιλος Πατρών. Χορηγός Ολυμπία Οδός. Υποστηρικτές ΟΛΠΑ, Αστικές Συγκοινωνίες Πατρών, Ταξί Εξπρές 450.000. Υπό την αιγίδα της Ελληνικής Ομοσπονδίας Ποδηλάτων, μεγάλος χορηγός ΙΔΕΗ. Πάμε διαφημίσεις τώρα και επανερχόμαστε.

0: Sport FM Patras. Goal στην αθλητική ενημέρωση.
1: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
3: Η Πάτρα μπαίνει σε ταχύτητα Skoda. Η Skoda Auto Club ανοίγει το νέο της κατάστημα στην πόλη και σε καλεί να ζήσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Νέα μοντέλα, κορυφαίες τεχνολογίες, άνεση και ασφάλεια που κάνουν κάθε διαδρομή απόλαυση. Επισκέψου σήμερα το νέο κατάστημα και κλείσε ένα test drive να γνωρίσεις από κοντά τα αγαπημένα σου μοντέλα Skoda και επωφελήσου από μοναδικές προσφορές. Skoda Auto Club, Νέα Εθνική Οδό, Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Νέα εποχή Skoda.
4: Όταν σκέφτεσαι ανανέωση, σκέφτεσαι άνεση. Και ξέρεις που να πας. Παπάς, πλακίδια και είδη υγιεινής επώνυμων οίκων που μεταμορφώνουν το μπάνιο και ανανεώνουν τα δάπεδα του σπιτιού σου. Παπάς, επιλογές που αναβαθμίζουν τον χώρο σου και κάνουν τη ζωή σου πιο εύκολη. 25 Μαρτίου 21, κάτω Αχαΐα.
5: Τα νέα έρχονται με μεγάλη ταχύτητα. Η Air Magic φέρνει τη νέα εποχή ασύρματου ίντερνετ στη Δυτική Ελλάδα. Υψηλές ταχύτητες έως και 1 Gbps, σταθερή και αξιόπιστη σύνδεση ακόμα και στις πιο απομακρυσμένες περιοχές. Streaming, τηλεεργασία, gaming και επαγγελματικές ανάγκες χωρίς όρια. Air Magic. Ίντερνετ σε ταχύτητες που πετάνε. Μπες στο airmagic.gr ή κάλεσε στο 2610-700-241.
6: Τι έχεις ρε Μάκη, άϊπνος φαίνεσαι.
7: Άσε, στάζει.
6: Τι έγινε, πού έμπλεξες.
7: Στάζει παιδί μου η ταράτσα και δεν μπορώ να κοιμηθώ.
6: Α, υγρασία. Σου χωλήσει. Δόμημα Μαρμαράς. Ό,τι θέλεις για υγρομόνωση.
8: Εμπόριο δομικών και μονωτικών υλικών Δόμημα Μαρμαράς.
9: Με εξειδικευμένους τεχνικούς συμβούλους που μπορούν να σας προτείνουν τις ιδανικές λύσεις.
10: Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 11, παραλία.
11: Τηλέφωνο 2610-527-588.
12: Ναι, έλα Γιώργο.
13: Έλα, λέ.
12: Μ' ακούς?
13: Σ' ακούω.
12: Ο μικρός.
13: Τι?
12: Είπε την πρώτη του λέξη.
13: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά.
12: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψει. Είπε μπα.
13: Είπε παπά.
12: Όχι.
13: Είπε παπά το καμάρι μου.
12: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
13: Μπάλα. Είπε μπάλα.
12: Είπε μπάλα.
13: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα είπε το παιδί.
14: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
15: Για πρώτη φορά το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη όπου και αν βρίσκεσαι και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
16: Τώρα που ο πεζόδρομος άνοιξε μπροστά μας, δεν χάνουμε ευκαιρία και αποκτάμε με επιδότηση ηλιακό θερμοσύφωνο για δωρεάν ζεστό νερό. Καλά ακούσατε! Ελάτε με το βάουτσερ «Αλλάζω θερμοσύφωνα» και αποκτήστε ηλιακό με επιδότηση για δωρεάν ζεστό νερό όλο το χρόνο. Και επιπλέον μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ.
17: Δεν υπάρχει! Δεν υπάρχει!
16: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.

0: Η δράση ξεκινάει. City in Action 2026, powered by Day. Πάτρα 4 με 6 Ιουνίου. Μπες στο cityinaction.gr και δήλωσε συμμετοχή στον 5ο ανοιχτό ποδηλατικό γύρο Πάτρας για όλους. Σάββατο 6 Ιουνίου με έναρξη και τερματισμό Parking Nob. Day. Power up the ride. Χορηγός Ολυμπία Οδός. Μεγάλος χορηγός Day.
1: Sport FM Patras

0: Λοιπόν, προχωράμε. Σπορφή μέτρηση είναι έξτρα στο φαίνεται μη μετάσταση 229-119 τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού για τις δικές σας παρεμβάσεις. Λέω Παναγιώτης εδώ, Αλέξη, καλησπέρα. Τι βλέπεις με πύργο Πετρούπολη? Μας ενδιαφέρει σίγουρα και ο πύργος τι θα κάνει τη νέα περίοδο. Τι να δω, εντάξει, δεν μπορώ να δω. Εντάξει, είναι μια δικαστική απόφαση, το πούμε. Δεν μπορώ, εγώ δεν μπαίνω τώρα στη διαδικασία. Ο καθένας λέει θα νικήσουμε, θα κερδίσουμε, ό,τι πει το δικαστήριο. Θεωρώ ότι θα υπάρξει δεύτερος βαθμός. Για μένα αυτή είναι η αίσθησή μου. Δεν ξέρω, θα δούμε. Ό,τι είναι, ό,τι αποφανθεί το δικαστήριο, αυτό θα συμβεί. Τώρα, το αν μείνει ο πύργος, δεν φύγει, όλα αυτά στη λογική είναι. Τι να πω. Από τη μία, μπορεί να οι περισσότεροι λένε ότι καλό θα είναι το που φτάσει τα πράγματα να φύγει ο πύργος από τη μέση. Άλλοι λένε ότι δεν μας απασχολεί. Εντάξει. Αν δεν φύγει ο πύργος, θα είναι πάντως μια απολογίσιμη ομάδα και του χρόνου. Αυτό είναι το μόνο βέβαιο. Και θα δούμε και πώς θα είναι και ο Όμιλος, έτσι. Πώς θα διαμορφωθεί. Είπα και εδώ, είναι ένα θέμα. Εντάξει, από τη στιγμή φαίνεται να κλειδώνει η Μεσσηνία, δεν μένουν πολλές θέσεις. Κάνα δύο θέσεις μένουν ακόμη για το τι θα γίνει. Λοιπόν, πάμε μια πρώτη τηλεφωνική. Καλησπέρα.
1: Έλα, Αλέξη, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
1: Να σου πω, ο άνθρωπος που σου είπε να πάνε διψώ, εγώ είμαι από Αγία Άννα, όσοι ξέρουν.
0: Όσοι
1: να γίνει το ορτορός από πάνω.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, δεν είναι η πιο σύντομη διάδρομη, μπερδεύεται ο κόσμος.
0: Α, ωραία, για πείτε
1: μου. Η πιο σύντομη διάδρομη είναι από Αθήνα, Χαλκίδα. Ναι. Ακούστε λίγο. Είναι Αθήνα, Χαλκίδα, 2,5 ώρες από την Πάτρα.
0: Μάλιστα.
1: Και άλλη 1,5 ώρα είναι από εκεί πέρα, για να ανέβεις επάνω. Λοιπόν, απλώς από εδώ πέρα έχει διόδια.
0: Μάλιστα. Άρα είναι ταξίδι στις 4 ώρες, έτσι.
1: 4 ώρες. Είναι πάρα πολύ ωραία διαδρομή.
0: Ναι.
1: Έτσι. Είναι πάρα πολύ ωραία διαδρομή. Θα σταματήσουν στον Άγιο να φάνε μετά τη Χαλκίδα που ανεβαίνουμε πάνω στον Άγιο, έχει όλο ταβέρνες. Στον Άγιο είναι στο Ρώσο, στο Προκόπη. Έχει
0: στο
1: πολύ
0: Προκόπη,
1: ωραίες
0: ψαγιές, ναι.
1: Μαγαζιά. Στον Άγιο είναι το Ρώσο, είναι ολόσωμος ο Άγιος Άγιος ο Ρώσος.
0: Και πολλά λεφτά και γιορτάζει νομίζω αυτές τις μέρες.
1: Γιορτάζει, ναι, ναι. Και πάνω από την Πάτρα λεωφορεία από αυτή τη διαδρομή που σου λέω εγώ.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Λοιπόν, από εκεί που λέει ο φίλος ότι η Ιστιαία είναι χωριό, δεν είναι να τον πληροφορήσω το φίλο που σου γράψε. Δεν είναι χωριό η Ιστιαία, φίλε μου καλέ. Η Ιστιαία είναι μια πόλη μέσα στο κάμπο. Πράγμα που σημαίνει με πεζόδρομους, πολλά μαγαζιά, καφετέριες. Η Εδιψός, η Ιστιαία είναι στα 10 λεπτά. Είναι φοβερή η Εδιψός, παραλιακή πόλη.
0: Ναι.
1: Μια πόλη φανταστική με νοσοκομεία, με μαγαζιά, με πολλά εστιατόρια. Έτσι. Λοιπόν. Από εκεί μπορούν να πάνε στους ωραίους, δεν θα σου περάσουν τους ωραίους. Είναι γεμάτο οστεοπλοϊκά οι ωραίοι. Ένα μέρος που λέγεται ωραίοι είναι γεμάτο οστεοπλοϊκά. Και έχει και θαλάσσια τα ταξί που πάνε. Και στο Βόλο και στη Σκιάθο.
0: Μάλιστα. Άρα ουσιαστικά εσύ λέτε καλύτερη διαδρομή είναι από Χαλκίδα, από Άγιο Ιωάννη Ρώσο και πάνω. Έτσι και φτάσουν.
1: Έχεις, από ό,τι καταλαβαίνω έχεις φάει.
0: Ναι, έχω πάει στον Άγιο Ιωάννη. Ναι.
1: Έτσι, οπότε δεν τους το λες γιατί να πάνε από εκεί πέρα. Είναι πολλά, ναι μεν η διαδρομή έχει πάρα πολύ στροφή από τον Μπράλο, πάρα πολύ στροφή να κατέβουνε. Είναι πολλά τα έξοδα, δεν έχει συνέχεια καράβι για Εδιψό.
0: Κάθε μία ώρα μου λένε, από τις 9 το πρωί κάθε μία ώρα μου γράφουν τώρα.
1: Ναι, και είναι γύρω στο 40 το αυτοκίνητο σύν το κάθε άτομο που θα μπει μέσα, δεν είναι δωρεάν.
0: Μάλιστα.
1: Το καράβι.
0: Όχι, τώρα μου γράφουν εδώ αυτοκίνητο 20 ευρώ, ατομικό 6 ευρώ. Στο αυτοκίνητο, στο καράβι 20 ευρώ ή το ατομικό 6 ευρώ.
1: Ναι, πολύ ωραία. Μπορούν να πάνε όμως και από εδώ πέρα. Εγώ δεν έχω να κερδίσω κάτι.
0: Ναι, εντάξει, ναι, ναι.
1: Επειδή
0: ναι.
1: Πάω εγώ συνέχεια, εγώ πέρσι το Σεπτέμβριο που πάω πήγα στο χωριό μου και πήγα από Αράχοβα. Mm. Έτσι και από Αράχοβα και έπεσα Χαλκίδα. Από εκεί πέρα κρύπτωσα διόδια. Πάλι ωραία διαδρομή είναι. Απλώς το λέω στους ανθρώπους να μην ταλαιπωρηθούν. Και όσοι θα μείνουν εκεί πέρα, καλό να μείνουν ή στην Εδιψό ή στους ωραιούς.
0: Καλά, δεν νομίζω ότι θα μείνουν. Οι περισσότεροι έρχονται και θα φύγουν από ό,τι ξέρω. Θα
1: είναι
0: θα
1: πάρα
0: επιστρέψει.
1: Πολύ ωραία να σταματήσουν. Όσοι μείνουν, μπορούν να μείνουν στην Εδιψό. Mm. Είναι πολλά ξενοδοχεία με πισίνες. Έχει μαγαζιά πάρα πολύ ωραία στην παραλιακή. Μαγαζιά με ρούχα. Στην Ιστιαία μέσα είναι πάρα πολύ ωραία η Ιστιαία. Έχει πεζόδρομους. Είναι μια πόλη σαν την Αχάκια, μια Κωμόπολη είναι.
0: Μάλιστα.
1: Με πεζόδρομους είναι πάρα πολύ ωραία. Mm. Είναι ωραία διαδρομή να πάνε από εδώ πέρα που λένε από τον Μπράλο. Να πάνε. Είναι ταλαιπωρία, έχει πάρα πολύ στροφή. Η Χαλκίδα από εκεί και πάνω, Αλέξη, από τις στροφές που ανεβαίνουμε, επειδή έχει πάει στην Αγενία, ναι, στο Ρώσο και το ναι. Ξέρω. Λοιπόν, έχει ανοίξει ο δρόμος. Οι στροφές εκείνες που υπήρχαν έχουν ανοιχτεί. Έγινε μια πάρα πολύ ωραία διαδρομή.
0: Μάλιστα. Όχι, ναι, μια χαρά. Και άλλος φίλος τώρα ο Νίκος λέει, μου λέει εδώ αυτό που λέτε και εσείς, ότι Αλέξη λέει ότι αυτή είναι η σωστή διαδρομή που σου λέει από Χαλκίδα, λέει.
1: Ναι, αυτή είναι. Και μετά το Προκόπη περνά στο Μαντούδι και από Μαντούδι φτάνει στο χωριό Στροφιλιά. Και εκεί έχει ταμπέλες που σου λέει αριστερά για Εδιψό, αριστερά για διψώ, συνεχίζει για διψώ και συνεχίζει σε ευθεία από τον Όσιο Δαβίδ, πας για, για την Ιστία. Από τον Όσιο Δαβίδ, τον πατέρα Ιάκωβο Τσαλίκη.
0: Μας.
1: Και τι λαμβάνε από εκεί οι άνθρωποι. Είναι ταλαιπωρία όσοι πάνε από εκεί. Μην το, παιδιά, μην το κοιτάτε 240 χιλιόμετρα και με καράβι θα περάσετε από εδώ πέρα ή με γέφυρα.
0: Μάλιστα.
1: Είναι ταλαιπωρία, θα ταλαιπωρηθείτε στον πράλο και σε αυτά.
0: Εν τω μεταξύ φαντάζομαι ότι αυτές τις μέρες ο Άγιος Ιωάννης θα έχει πολύ κόσμο γιατί από την Τετάρτη γιορτάζει. Το 27 του μήνα νομίζω γιορτάζει ο Άγιος Ιωάννης ο Ρώσος.
1: Ο Άγιος ο Ρώσος Αλέξης.
0: Γιορτάζει Τετάρτη, νομίζω Τετάρτη. Ναι, Τετάρτη.
1: Είναι το Άγιο και τον Ιούλιο είναι Όσιος Δαβίδ. Ναι. Είναι χάρη του. Παίρνονται πάρα πολλά λεωφορεία και θα γίνει χαμός.
0: Μάλιστα.
1: Ο Ρώσος είναι ένα ολόσωμο σώμα που μπορεί ο κόσμος εκεί πέρα να προσκυνήσει.
0: Φαντάζομαι ότι όσοι πάνε θα σταματήσουν σίγουρα εκεί.
1: Είναι φανταστική διαδρομή όσοι πάνε από εκεί πέρα που τους λέω.
0: Μάλιστα.
1: Είναι φανταστική διαδρομή. Θα τους αρέσει. Γενικά η Βόρεια Εύβοια είναι φανταστική. Παρόλο που μας κάψανε, έτσι, παρόλο που μας κάψανε εκεί πέρα θα τα δείτε καμένα, αλλά πλέον έχουν φυτρώσει καινούργια δεντράκια, θα τα δείτε. Έχουν γίνει πάρα πολλές εργασίες. Είναι φανταστική. Να πάρετε κανένα μπουφανάκι μόνο για όσους μείνετε το βράδυ εκεί πέρα, γιατί το βράδυ ψυχρούλα, είναι ύψωμα. Η θάλασσα φέρνει κρύο.
0: Μάλιστα. Εσείς Αγία Άννα.
1: Αγία Άννα.
0: Ο φίλος μου Μίλτος ο Καρατζάς εκείνη μια χαρά.
1: Πού το ξέρεις τον Μίλτο.
0: Λέω, είναι καλά, εντάξει.
1: Μια χαρά είναι ο Καρατζάς Καρατζέου.
0: Ναι, μια χαρά.
1: Και συγγένεια τους Καρατζέου.
0: Μάλιστα.
1: Έχουμε συγγένεια.
0: Νομίζω πήρε και πρωτάθλημα φέτος. Δεν πήρε ο Μίλτος πρωτάθλημα. Νομίζω πήρε πρωτάθλημα φέτος.
1: Ποιος.
0: Ο Μίλτος στην ομάδα που είναι πρέπει να πήρε πρωτάθλημα.
1: Δεν ξέρω, δεν έχω ασχοληθεί καθόλου.
0: Πήρε πρωτάθλημα, πήρε πρωτάθλημα φέτος.
1: Πάντως ξέρω ότι η Στιαία είχε ανέβει και κατηγορία και έπαιζε και ο Λαμπρόπουλος στην Στιαία.
0: Ναι, έπαιζε μια χρονιά.
1: Έτσι ήταν και ο Μίκη Τσίρκοβιτς εκεί πέρα.
0: Ναι. Και ο Μίλτος ο Καρατζάς πήρε φέτος πρωτάθλημα με κάποιο μάθημα πια. Ναι, αλλά αυτή που ήταν πρωταπονητής πήρε πρωτάθλημα φέτος στην Εύβοια.
1: Ναι, δεν ξέρω, δεν ασχολούμαι με τις ομάδες μου εκεί πέρα, με τις τοπικές. Δεν ασχολούμαι. Εμείς έχουμε ωραίο γήπεδο εκεί πέρα στο Μαντούδι. Ερχόταν το Αρτάκι εκεί, έπεσε, αλλά φοβερό γήπεδο, αλλά δεν κάνουν τίποτα. Εκεί δεν μάζευονται εκεί το χωριό, δηλαδή Βόρεια Εύβοια να κάνει μια ομάδα καλή.
0: Μάλιστα, ωραία.
1: Έχει φανταστικές καταστάσεις. Λοιπόν, Αλέξη, ευχαριστούμε
0: πολύ.
1: Να διαλέξει, είναι πάρα πολύ ωραία η Έδιψος, πάρα πολύ ωραία από Χαλκίδα μπορούν να πάνε και θα περάσουν φανταστικά, πολύ ωραίες ταβέρνες από τη Χαλκίδα και πάνω που ανεβαίνουμε για Γέννητο Ρώσο.
0: Μάλιστα, ωραία.
1: Μέσα πέφκα διαδρομή είναι.
0: Ναι, την έχω πάει, όντως, λοιπόν, αυτή είναι αλήθεια. Έγινε.
1: Ναι, να είσαι καλά, Αλέξη μου.
0: Ευχαριστώ.
1: Καλό, όμως, όλα τα παιδιά και με την νίκη να έχουμε. Ευχαριστώ. Να είσαι καλά.
0: Γεια.

0: Λοιπόν, πάμε από την τηλεφωνική. Καλησπέρα.
1: Γεια σου, Αλέξη, τι κάνεις?
0: Καλησπέρα,
1: καλά.
0: Καλή εβδομάδα.
1: Επίσης, να είσαι καλά. Να σου πω, μία μας τα λες έτσι, μία μας τα λες αλλιώς.
0: Ό,τι λέει το ρεπορτάζ. Ό,τι βγαίνει στο ρεπορτάζ.
1: Καταρχήν, να σου πω κάτι. Το μπάσκετ είναι εκεί που στην Εύβοια πάνω.
0: Ναι, θα παίξει Παναγιακή μπάσκετ για άνοδο στην Ιστιά το Σάββατο. Σάββατο, κύριε.
1: Αυτό που ήταν κάτω του Γαργαλιάνου, που τι ήταν αυτό.
0: Η ομάδα που έπαιζε με του Γαργαλιάνου, βγήκαν οι Γαργαλιάνοι για κάτι, πήραν τον εισιτήριο και τώρα και ανεβαίνει ένα ακόμη από του αγώνε αυτού. Είναι τέσσερι ομάδε. Ο πρώτο ανεβαίνει και ο δεύτερο θα περιμένει αν υπάρξει θέση καινή να ανέβει και ο δεύτερο.
1: Και παίζουν να πάνε στην Εύβοια εκεί.
0: Στην Εστία, ναι, εκεί θα πάνε.
1: Για την κατηγορία που πάνε.
0: Για να πάνε στην κατηγορία που είναι Απόλυνα, ο Προμηθέας 14.
1: Ναι. Τώρα βλέπω ένα μπάσκετ εκεί πέρα. Τι γίνεται, ποιοι είναι αυτοί έτσι στη... Όχι, κάπου όχι η ΕΑΠ που είναι μετά τον Άγιο Βασίλη. Πώς λέγεται εκεί πέρα, το ψαθόπυργο στην... Έχει και άλλες ομάδες έτσι.
0: Στο μπάσκετ έχει τοπικό. Νομίζω έχει απόψε, παίζει η ΕΑΠ Ολυμπιάδα με φόντο το τελικό στον Άγιο.
1: Εδώ δείχνει το κανάλι, εδώ τα Πατρινά να πούμε, που τώρα παίζεται κάποιο μπάσκετ. Και νομίζω κερδίζουν οι άλλοι. Ψαθόπυργος είναι.
0: Δεν υπάρχει ψαθόπυργος τώρα. Νομίζω σήμερα έχει το ΕΑΠ Ολυμπιάδα. Δεν ξέρω τι ξεκινά. ΕΑΠ Ολυμπιάδα έχει σήμερα.
1: Ναι.
0: Το ΕΑΠ Ολυμπιάδα έχει σήμερα.
1: Να σου πω κάτι. Ύστερα που είπες ότι ο Νότιος Όμιλος. Ο Νότιος Όμιλος θα είναι οι πέντε όμιλοι.
0: Πέντε.
1: Αυτός από πού είναι. Είναι η Πελοπόννησο, Είναι η Αθήνα 2,
0: Φαντάζομαι η Κρήτη ένας όμιλος 3.
1: Άρα γίνεται και η Κρήτη μέσα.
0: Η Κρήτη είναι δικός της όμιλος, 12 ομάδες.
1: Ναι, όχι, άλλο λέω. Ο Νότιος Όμιλος αποτελείται από 5 ομίλους, ας πούμε, από 12 ομάδες.
0: Ό,τι είναι από εδώ, από Πελοπόννησο, από Πελοπόννησο μέχρι Κρήτη, ό,τι υπάρχει δεν είναι αυτή. Γιατί τώρα δεν ξέρω...
1: 5 είναι απάνω, δηλαδή, από Θεσσαλία και Θεσσαλονίκη.
0: Ναι, μέχρι τον Εύρο πάνω.
1: Είναι εκεί. Ποια είναι αυτή η ομαδούλα, η Μαγιόρικα, που είπες ότι είναι κλειδωμένη.
0: Και σήμερα το έβαγε βράβο, δεν είναι κλειδωμένη, θα τα σπρωχτεί. Βοήζει το. Όχι, ποιος εθνικός, μην κολλάς με τον εθνικό. Ο εθνικός έχετε βγει και δύο χρονιές, δεν τον βλέπω.
1: Όχι, λέω, μήπως, ναι. Ποιος είναι αυτός δηλαδή που είναι τέτοιο.
0: Ας θα το πούμε όταν θα έχουμε τους ομίλους. Πάμε παρακάτω.
1: Που τον έχουν κλειδώσει από τώρα δηλαδή.
0: Εντάξει. Ναι. Το φοβόμαστε όλοι.
1: Ναι, αυτά είναι φούσκες που λένε.
0: Εντάξει.
1: Ναι.
0: Κοιτάξτε, αυτό η αλήθεια είναι αυτό που αυτοί οι δύο επιχειρηματίες που τώρα πάρουν την Παναγιακή έχουν κάνει ένα συνδυασμό. Αυτό είναι σωστό. Έχουν βρει 18 ομάδες οι οποίες θεωρούν θα διεκδικήσουν τα 4 εισιτήρια.
1: 18 ομάδες από τις 120.
0: Ναι. Εντάξει, δεν μπορεί να πάει για πρωτάθλημα όλοι.
1: Εντάξει, ναι. Από τις οποίες από τις 120 θα διεκδικήσουν. Δηλαδή, κάθε ομίλος θα βγαίνει η πρώτη. Και αυτή η πρώτη, να πούμε, θα είναι πόσες είναι, 12, δια 2 θα πάνε να παίξουν για να ανεβούν οι 2. Κάπως έτσι.
0: Θα είναι ή 5 πρώτοι μετά τη δεύτερη φάση, πιθανότατα δεν θα υπάρχει δεύτερος καλύτερος, μάλλον λέγεται, αλλά μπορεί και να υπάρχει δεύτερος, θα το δούμε. Έτσι. Και θα δούμε τι θα.
1: Και θα διαχωριστούν δια 2.
0: Ναι.
1: Και θα ανεβαίνουν από 2 και 2.
0: 2 και 2. 4 ομάδες.
1: Όπως φέτος ανεβήκανε 2 στους 4, θα είναι 5 για 2.
0: Ναι, 2 θέσεις για 5. Ή 5 ομάδες ή 6 θα είναι. Ναι. Μάλλον 5, μάλλον δεν θα υπάρχει δεύτερος καλύτερος από
1: 3. 5 θα είναι και θα είναι 2. Μάλιστα. Ναι. Λοιπόν, και εντάξει, κάτι άλλο. Τώρα να σου πω κάτι. Άμα θα ξεκαθαρίσει νομίζω αυτό το θέμα, γιατί είχα πάρει και τον κύριο Σβόλτουμπα τα χρόνια πολλά, Κώστα. Εντάξει, από ό,τι κατάλαβα. Εντάξει, δεν ανοίχτηκε, ότι κάπου έχει μισοτελειώσει η δουλειά.
0: Πέμπτη Παρασκευή, κάπου, λέω, κρίση, οι καθοριστικές μέρες, Πέμπτη Παρασκευή.
1: Γιατί του είπα τα χρόνια πολλά, του είπα και γι' αυτό, μου λέει όλα καλά, εντάξει, δεν ήθελες. Για το τηλεφώνο, ας πούμε.
0: Ναι, τώρα, δεν μιλάει, η αλήθεια δεν μιλάει.
1: Ναι. Όχι, τον ξέρω, τον άνθρωπο έχω μιλήσει και στο γήπεδο μου, το έχω συστηθεί να πούμε έτσι. Αλλά τώρα εκεί εγώ δεν πάω. Αφού έκανα έναν καρδιολόγο που έχω έναν άλλον δικό μου. Αν πήγαινα θα τα μάθαινα όλα.
0: Ναι, δεν μιλάει, λοιπόν, δεν μιλάει καθόλου.
1: Ναι, εντάξει. Λοιπόν, και τώρα κάτι άλλο να σε ρωτήσω κάτι. Μου λες, ας πούμε τώρα, ότι να φύγει ο πύργος. Ναι, εντάξει, να σου πω κάτι. Εντάξει, να φύγει ο πύργος. Και πες ότι, δηλαδή, η Παναχαϊκή. Είχα τη γνώμη μου. Και ο πύργος δεν τον μειώνω. Είναι μια ιστορική ομάδα επί Σταυρόπουλου. Λοιπόν, ο Παναγιάλιος, εντάξει. Άρα η Παναχαϊκή είναι η βασίλισσα του ομίλου. Ο πύργος είναι πύργος, το Παναγιάλιος, ναι, εντάξει. Είναι κάποιες ιστορικές ομάδες. Άρα η Παναχαϊκή είναι η Παναχαϊκή. Με μία. 2-3 καλούς ανθρώπους, έτσι όπως το λες, με λεφτά που να ξέρουν για την μπάλα και μια πόλη των 300, αλλήμωνο τώρα αν σταθείς στο Αίγιο με τους 30.000 κατοίκους το ΑΒ και μου λες τώρα για το Μιλτιάδη έκανε ένα μπάτζετ 500 ευρώ και τα λοιπά. Ο Μιλτιάδης, ο Σοφοκλής, ο Αχιλλέας.
0: Εγώ τις υπολογίζω, όλες τις ομάδες.
1: Άκουσε με, Αλέξη. Άμα φτάνει η Παναχαϊκή σε αυτό το σημείο να λέμε ο Μιλτιάδης και το Ξυλόκαστρο που ανέβηκε τώρα κτλ. Τότε καλύτερα να βάλουν ένα λουκέτο, να τελειώνει η ιστορία και να ξεμπερδεύει και να είναι μια ομάδα λέω, τοπικού όπως είναι και ο Άρης Πατρών ότι... και τέτοια.
0: Εγώ δεν ξέρω τι αλλά...
1: άλλου δεν είναι και.
0: Ναι, αλλά
1: ομάδα,
0: και ο Πύργο.
1: Σέβρεσε και τον Πύργο γιατί είναι ιστορική σου λέω.
0: Γιατί να μειώσω τις υπόλοιπες. Όλες οι ομάδες θα διεκδικήσουν.
1: Τώρα ο Μιλτιάδης τώρα μπήκε και το Ξυλόκαστρο. Αλλήμωνα τώρα η μια Παναχαγία που δει το Ξυλόκαστρο.
0: Καλά, Ξυλόκαστρο δεν ξέρω αν θα είναι εδώ. Δεν ξέρω αν θα είναι εδώ το Ξυλόκαστρο.
1: Λέμε, ανέβηκε το Ξυλόκαστρο. Έχει ανέβει. Γάμα αρχική.
0: Ναι, ανέβηκε το Ξυλόκαστρο.
1: Αυτό σου λέω, ναι. Ή τώρα να πούμε, ξέρω εγώ, εκεί από διάφορες έτσι συγκυκιακές ομάδες. Για όνομα του Θεού. Λοιπόν, και κάτι άλλο. Εχθές είδες...
0: Και άμα έρθει και, το Άργος από εδώ...
1: Εντάξει, το Άργος έχει αυτό μια ιστορία, αλλά το Άργος... Εκεί εντάξει, αργήτηκα πεπονάκια.
0: Καλά, καλά, καλά. Έχει και τσιόδρα το Άργος, πάμε παρακάτω.
1: Εντάξει, έχει, αλλά τώρα πάμε παρακάτω. Εκεί το Άργος, ρε γάμο.
0: Καλά, εντάξει. Είναι σαν να λέω. Εγώ δεν τα βλέπω. Εντάξει, τα βλέπω. Εσείς τα βλέπετε τόσο εύκολα. Εγώ δεν τα βλέπω.
1: Είναι σαν να παίζει η Θεσσαλία τώρα, έτσι, μια ιστορική ομάδα η Λάρισα και να φοβάται τώρα τις Μικίνες του Ετωλού, τα Καρνανία του. Είναι άλλες, αλλιώς να το κλείσεις. Μην βλέπεις σε πέρσι. Πέρσι το πήρε ένας τεχνική, μας έβγαλε τα σπλάχνα εκεί, μας έκανε καρδιακούς με αυτό το θέμα να πούμε και τα λοιπά, για να τη σώσει και τα λοιπά. Δεν νομίζω να έχουμε τέτοια πράγματα. Αυτός που θα πάρει, εγώ νομίζω την Παναχαϊκή, θα είναι άλλου Βελίνικες. Γιατί μην ξεχνάς ότι δύο χρόνες που μας έχουν ρίξει στη Γάμα, τη μία για χρέη πέρσι, την άλλη που μαζί σας είχαν δώσουμε τα λεφτά, τα 300 χιλιάρια και τα λοιπά πόσα ήταν. Λοιπόν, τα 300, ναι, 3.000, δεν του πάνε. Το θέμα είναι ότι αμέσως η Παναχαϊκή ανέβαινε. Δεν καθόταν εδώ χάμου τώρα να συγγιανίζει τώρα με το Μιλτιάδη και με το Σοφοκλή και με τον Αχιλλέα για όνομα της Παναγίας. Εγώ έτσι το βλέπω. Λοιπόν, πρέπει να είναι άνθρωποι ωραίοι και καλοί και με 5 δραχμές. Και κάτι άλλο. Εχθές πανηγυρίσαν όλοι του Ολυμπιακού, εντάξει. Γέμισε και η Πάτρα και τα Γιάννα όλα. Η Λάρισα δεν πήγε κανένας. Έδειξε όλη σχεδόν την Ελλάδα. Η Θεσσαλονίκη καθόλου. Δηλαδή ήσαντε πόλεις, η Καλαμάτα κάτω φλεγότανε, η Κέρκυρα το ίδιο, τα Γιάννα. Εγώ στη Λάρισα δεν είδα. Αυτό είναι ωραίο.
0: Καλά, μπορεί να μην είχαν ανταποκριθεί. Μπορεί να μην είχαν ανταποκριθεί και δεν ήταν.
1: Μπορεί να έχει και αυτή.
0: Και στην Λάρισα παντού είχαν.
1: Εμείς εδώ, πού βρεθήκαν αυτή τα παιδιά.
0: Ακούστε. Να τελειώνει αυτή η ιστορία. Βγήκαν σε όλη την Ελλάδα, έτσι τώρα, μην κρυβόμαστε τώρα.
1: Και στην Λάρισα
0: δεν είναι αυτό το θεκτό κομμάτι. Ό,τι και να γίνει, το μεγαλύτερο ποσοστό σε όλες τις πόλεις ασχολούνται με τις μεγάλες ομάδες. Είτε αρέσει σε κάποιους, είτε δεν αρέσει αυτή η πραγματικότητα. Τώρα μην κρυβόμαστε τώρα. Δηλαδή, πού βρεθήκαν αυτοί, πού αυτά τα 10.000 κόσμο βγήκε εκτός εδώ στην Πάτρα. Πού, αφού
1: τα. Είχε 10.000 η Πάτρα.
0: Πόσο μου υπολογίζουν,
1: αφού είναι 10.000. Τα γραφεία του απάνω στη Γούναρη συγκεντρώνουν 10.000.
0: Μα δεν βγήκαν μόνο αυτοί που βγήκαν από του.
1: Α, μπράβο, βγήκαν κι άλλοι. Γιατί βγήκαν.
0: Ναι. Για αυτός, τώρα δεν είναι. Είναι ωραία, η Πάτρα έχει μια ομάδα αυτή τη στιγμή στη Γάμα Εθνική. Έτσι. Εδώ βλέπετε τώρα. Καλαμάτα ανέβηκε Αλφα Εθνική, βγήκε σε Καλαμάτα χτες. Ο Βόλος και η ομάδα Αλφα Εθνική βγήκαν πανηγυρίσαν. Το Ηράκλειο Κάη και Αλφα Εθνική. Δεν είναι μόνο η Πάτρα. Μην το... Τώρα ο κόσμος.
1: Δεν είναι η Πάτρα. Είδα πολλούς, αλλά δεν είδα από Θεσσαλονίκη και πάνω και δεν είδα και τη Λάρισα.
0: Εντάξει, μπορεί να μην καταποκριθεί.
1: Μην ξεχνάς ότι όλα τα παιδάκια αυτά που είχατε. 18, 17, κάτι κοδιτάκια, 10. Αυτά όλα φοιτητές είναι κατά το οποίο, τα οποία σπουδάζουν εδώ και μπορούν να είναι από την Αθήνα, να είναι διαφορά στην αποστηρίζουν.
0: Καλά, δεν είναι παιδάκια όλα 17 και 18, δηλαδή, μην τα κάνουμε.
1: Ανθρώπου θα πάνε από 40-50.
0: Εντάξει, εγώ δεν νομίζω ότι ήταν όλα τα παιδιά και που έβλεπα. Τουλάχιστον ό,τι είδα στην τηλεόραση, δεν νομίζω ότι σε όλες που είσαι 17 και 18 χρονών παιδιά. Δεν μου δώσαν τέτοια εντύπωση εικόνες από όλη την Ελλάδα χθες για 17-18 χρόνια παιδιά.
1: Εδώ που τα είδα εγώ που βγαίνανε εκεί μπροστά να πούμε στο φακό και στο αυτό και μιλάγανε, πεταρέλια ήσαν. Και αυτά μηχανάκια. Δηλαδή είδες εσύ κανένα 50, 55, ένα γύρο 40. Εγώ και 40.
0: Εγώ τουλάχιστον είδα. Μπάσπετε, δεν με απασχολεύει. Για μένα είναι ένα θέμα που το έχω ξεκαθαρίσει μέσα μου. Ώστε όλος ο κόσμος, ο περισσότερος κόσμος αυτή τη στιγμή ασχολείται με τις μεγάλες ομάδες. Είτε μας αρέσει. Πώς είναι ρομαντική σε κάθε ομάδα να πω. Βαμμένοι Παναθηναϊκό τη αυτή στην Πάτρα. Μπορεί να διαφέρει χίλιους. Τους υπόλοιπους τους απασχολεί, θα κάνει Ολυμπιακός ο Παναθηναϊκός. Αυτή είναι η ιστορία. Και όσο οι ομάδες, οι δικές μας ακριβώς, μένουν χαμηλά, τόσο χτίζεται μια νέα γενιά. Βλέπετε τώρα στα σχολεία, πείτε μου, πάτε να πάτε σε ένα δημοτικό σχολείο τη Πάτρα αυτή τη στιγμή. Υπάρχει περίπτωση. Υπάρχει περίπτωση ένα παιδί 8-10 χρόνων να φοράει φανέλα τη Παναθηναϊκή. Ένα. Όλα θα φοράνε φανέλα του Παναθηναϊκού, του Ολυμπιακού, τη ΣΑΕ. Δυστυχώς αυτή είναι η πραγματικότητα. Δηλαδή, όσο οι ομάδες μας μένουν καθυλωμένες χαμηλά, δεν μπορεί να χτίσεις νέα γενιά φιλάθρων. Αυτό είναι μεγάλο πρόβλημα.
1: Κάτι, και όλα τα παιδάκια που λες εσύ έτσι αυτά, μην νομίζεις ότι ούτε ΠΑΟΚ είναι, ούτε Παναθηναϊκός, ούτε ΑΕΚ τόσο. Όσο Ολυμπιακοί, τους έχει κάνει εκείνος ο Χοντρούλης να πούμε.
0: Δεν είναι αυτό θέμα. Είναι καταβολές από την οικογένεια. Βλέπουν τώρα ποδόσφαιρο στη τηλεόραση. Δεν είναι αυτό το θέμα. Απλά η νέα γενιά φιλάθρων αυτή τη στιγμή σε όλες τις πόλεις στερούν.
1: Να σου πω κάτι, άκουσα προχτές, Δευτέρα, όχι την Κυριακή ήταν, εκεί που είναι ο αθλητικός δικαστής μου, που είναι κάτω από την Αμαλιάδα.
0: Ναι, ο Γιώργος,
1: Ναι, λοιπόν, που είχε πάει στην Πετρούπολη. Ήταν αυτός, ο Ντάβαρης ήταν ένας που ήθελε να πάρει και την Παναχαϊκή κάποτε, έτσι, ναι, που τον, εγώ δεν ξέρω, αλλά τον είδα στη φάτσα εκεί. Λοιπόν, αυτός ξέρεις, εκεί που τον ερώτησε κάτι, που είπε ας πούμε ότι πώς το είδες ας πούμε για το Μπίργο και τα λοιπά, δεν το είδα τόσο ενθουσιασμένο. Ναι. Απλώς είπε να πω από ό,τι άκουσα ότι εντάξει δεν φτάνουν τα λεφτά λέει μόνο το να κάνεις μια ομάδα. Πρέπει να είσαι και μέσα του, λέει, καταλαβαίνω του μπορεί, να ξέρεις, πώς θα χειριστείς και τα λοιπά. Και μάλιστα εκεί που είπε για την τιμωρία, λέει αν ήμουνα εγώ θα έβαζα έναν γιατρό έμπειρο για να μπορεί να είναι ο γιατρός της ομάδος. Αυτό τώρα τι νόημα έχει και από μια πλευρά. Έχει λογική, γιατί ήταν μια κοπελίτσα και ήθελα να σου πει δηλαδή από τη στιγμή που πήρε το μπουκάλι θα μπορεί να εγκρίνει ο γιατρός κάποια πράγματα, ο γιατρός του αγώνα. Σαν να πει δηλαδή ότι τα λεφτά κάνουν, αλλά δεν κάνουν και 100%. Όπως είχαμε και το Μακρύ. Δηλαδή το θέμα είναι να έχεις 5 δραχμές σε μια ομάδα, αλλά να είσαι και σαν το να ξέρεις και από μπάλα. Όπως ο Μπέος μέσα. Και να είσαι και μέσα στα κόλπα, να ανεβάσεις την ομάδα. Τώρα αυτό στον Πύργο τον είδαμε, τον κύριο. Είναι ένας άνθρωπος από την Αμερική. Έχει λεφτά, εντάξει, αλλά. Εντάξει. Τον έφαγε. Και ο διαιτητής. Φτιαγμένος ήταν. Να το συνεχίσει το παιχνίδι.
0: Τάξη,
1: δεν ήταν και τόσο σκοτωμός, ας πούμε, κατάλαβες.
0: Τώρα είναι μια υπόθεση που πήγε στη δικαιοσύνη και θα δούμε τι θα γίνει.
1: Αν άμα ήταν κάποιος άλλος και διοικούσε την ομάδα κανένας Μπέος, εγώ νομίζω το παιχνίδι μετά από 10 λεπτά, 15 θα συνεχιζόταν.
0: Άρα
1: παίζουν ρόλο και αυτός που διοικεί την ομάδα, εκτός από τα λεφτά. Και έτσι είναι το σωστό. Λοιπόν, ελπίζω κάπως και σε εμάς εδώ να τελειώνει αυτή η ιστορία, να κρατήσει 6-7 παίχτες. Που αξίζουν, έστω 10, γιατί
0: δεν έχει γίνει η εισήγηση του προπονητή. Κάπου εκεί είναι που λέτε.
1: Και να πάρει κάποια άλλους τρομερούς παίχτες για να φτιάξει μια ομάδα κτλ. Γιατί τον είδαμε και τον Πύργο εδώ και τη Ζάκυνθο δεν κάνανε. Και τίποτα μας έβαλε ένα γκολ ο Κόκορης στο 90 φεύγα που είχαμε έναν τερματοφύλακάκο. Αν υπήρχε οποιοδήποτε τερματοφύλακας, δεν υπήρχε λόγος, θα έφευγε με το χ και μπορεί να τους παίρναμε. Με τα παιδάκια που παίζαμε. Τους είδαμε.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, έγινε. Αυτό νομίζω. Λοιπόν, έγινε Αλέξη μου, βράδυ μου, καλό βράδυ, γεια.
2: Όλο με βγάζει ο δρόμος στις ίδιες γειτονιές.
0: Λοιπόν, πάμε διαφημίσεις τώρα και επανερχόμαστε.

0: Patras Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
2: Λιγούρα για κάτι πραγματικά νόστιμο. Gyros Urban. Το νέο ψητοπολείο της πόλης με ξεχωριστές γευστικές επιλογές σε έναν ζεστό, φιλόξενο χώρο. Σουβλάκι, γύρος, κοτόπουλο, μπιφτέκι, σε πίτα, ψωμάκι ή χορταστικές μερίδες. Επισκέψου το κατάστημα και ανακάλυψε μοναδικές προσφορές με Family και Student Box. Έλληνος στρατιώτου 97, Πάτρα, απέναντι από το στάδιο της Παναχαϊκής. Delivery 2610-461-801. Ανοιχτά καθημερινά, από νωρίς το μεσημέρι. Διαθέσιμο και σε e-food, Volt και Box. Γύρος Urban. Εκεί που επιστρέφεις, ξανά και ξανά.
3: Το αυτοκίνητό σου χρειάζεται επαγγελματική φροντίδα? Βαφή Οφανοποιείο Τσούνας Θεοδωρακόπουλος. Με εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό, επισκευάζουμε κάθε τύπο αυτοκινήτου με ακρίβεια και επαγγελματισμό. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες. Εγνατίας 4, 6, Ρίο Πατρών. Τηλέφωνο 2610-994-996. Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
4: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
5: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.

0: έρχεται.
1: Μπαμπά, θέλω φουσκωτό.
2: Έχεις.
1: Θέλω μπρατσάκια.
2: Έχεις.
1: Θέλω και πετσέτα.
2: Έχεις.
1: Εντάξει, από πού τα πήρες όλα αυτά?
3: Από το τζάντζαλα.gr φυσικά.

0: Ακτίβι Μέων 10 και στο νέο μας κατάστημα στο εμπορικό Πάτρα Μολ, Γλάφκου 9.
1: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα.

0: Λοιπόν, προχωράμε. Να θυμίσουμε ότι το City in Action Power by Day επιστρέφει δυναμικά στις 4-6 Ιουνίου, γεμίζοντας την πόλη δράση, ποδήλατο και μοναδικές εμπειρίες. Η κορύφωση των εκδηλώσεων έρχεται το Σάββατο 6 Ιουνίου με τη μεγάλη ποδηλατάδα με έναρξη και τερματισμό στο πάρκινγκ του ΝΟΠ. Και η ορκητήση συνεχίζεται με δωρεάν συναυλία του Δήμου Αναστασιάδη. Οι εγγραφές άνοιξαν, σας περιμένουμε όλους. Μπες και εσείς στο www.cityinaction.gr και δήλωσε συμμετοχή σήμερα. Διοργάνωση Ποδηλατικός Όμιλος Πατρών, χορηγός Ολυμπία Οδός, υποστηρικτές Allpass και κοινωνίες Πατρών, Ταξί Express 450.000, υπό την αιγίδα της Ελληνικής Ομοσπονδίας Ποδηλάτου, μεγάλος χορηγός ΙΔΕΗ. Λοιπόν, πάμε από την τηλεφωνική. Καλησπέρα.
1: Έλα, Λέξη, καλησπέρα.
0: Έλα, Χρήστο, καλησπέρα.
1: Έχεις μαζί σου ντεπό να αναβράζουν.
0: Γιατί? Γιατί?
1: Έχεις?
0: Όχι.
1: Ντεπόν κανονικό?
0: Όχι, μαζί μου όχι.
1: Με έχει πιάσει το κεφάλι μου. Πάνω να σου πω κάτι. Δεν τις κόβεις γραμμές τώρα το καλοκαίρι.
0: Όλα καλά, πάμε.
1: Ο προηγούμενος ψηφίζεις βόλια, με την κατάλαβα, δεξιός είναι.
0: Δεν ξέρω, ο καθένας ψηφίζει ό,τι θέλει. Αυτό δεν με
1: απασχολεί.
0: Ο καθένας ψηφίζει ό,τι θέλει. Εντάξει, με αυτό καλό, εντάξει.
1: Εντάξει, ναι, δεν είναι. Και εγώ πρώτα αποστολή τον Κατσιφάρα.
0: Εντάξει. Και σε δικαίωμά σου ψηφίζει όποιον δεν σε σφαγορεύσει. Τι να σου πω. Πάντως ακούγεται, τι κάνουμε τα αποστολή, βλέπω εδώ, ακούγεται πάλι. Αρχίζει από ξανακούγεται για το προσκήνιο.
1: Με ένα γαρίφαλο θα τη πάρει όπου κατέβει.
0: Εντάξει, δεν ξέρω.
1: Ναι, ρωτά, συγγνώμη.
0: Ναι, εντάξει.
1: Μάλιστα. Τι μαθαίνει, τι αφού γκράζει.
0: Πέμπτη Παρασκευή, καθοριστικές μέρες. Κοντά είναι. Φαίνεται ότι ξεπερνάστηκαν κάποια θέματα που είχαν δημιουργηθεί όντως την περασμένη εβδομάδα. Οδεύουμε προς την τελική κουβέντα. Πέμπτη Παρασκευή, σου λέω τώρα με το ρεπορτάζ που κάνει γύρω στις 5 οι πιο σημαντικές ημέρες.
1: Εντάξει, κούρασε όμως λίγο έτσι.
0: Εντάξει, Χρήστο, σε μια διαπραγμάτευση. Τα έχουμε καθυδιάσει κατά τη δία. Προέκυψαν θέματα. Ήδη πάλι, έχουν προκύψει δύο θέματα.
1: Ναι, Αλέξη, δεν μιλάνε μια εβδομάδα. Εδώ οι άλλοι, οι υποστήριξοι προηγούμενοι, την έπαιρναν σε ένα βράδυ την ομάδα μέσα.
0: Ναι, αλλά μετά από.
1: Μετά με. Έπαιρναν τηλέφωνο και 10 ώρα την υπογράψη.
0: Αλλά μετά, πες μετά από μερικά βράδια τι γινότανε, μετά από βράδια κάποιων μηνών τι γινότανε.
1: Ναι, υγεία να υπάρχει.
0: Αυτοί τουλάχιστον έχω πληροφορηθεί ότι έχουν ψάξει πάρα πολλά πράγματα.
1: Μπράβο, εντάξει, σου είπα, καλό ένα. Εγώ ξέρεις τι θέλω να σου πω. Λέμε όλοι ο πύργος. Κοίταξε, αν κοιτάξετε το ρόστερ του πύργου, δηλαδή δεν είχετε καμιά, όπως αποδείχθηκε τελικά, δεν είχετε καμιά ομάδα φόβητρο.
0: Καλά, φόβητρο δεν είναι καμία ομάδα.
1: Ήταν ένας όμιλος ανύπαρκτος από εδώ. Ανύπαρκτος, έτσι, δηλαδή, εντάξει, δηλαδή θα έβγαινε πρώτος ο πύργος. Δηλαδή ούτε το Αίγιο με 2-3 πρωτοκλασσάτες μεταγραφές, γιατί όλοι, η γνώμη μου, έτσι, όλοι οι άλλοι παίχτες ήταν της σειράς, ούτε η Ζάκυνθος με, καλά εκεί προέκυψαν και εσωτερικά προβλήματα, είχε φύγει ο Αναστασόπουλος κάνα 2-3 μήνες, ξαναγύρισε, έφυγε ο Κέρι, αλλάξαν και 57 προπονητές. Δηλαδή, αλλά αν δείτε το ρόστερ του πύργου, το χαντί έχει μέσα να τους ξελασπώσει που είχαμε εμείς πριν.
0: Εντάξει, κοίταξε Χρήστο, αν πας όλες τις ομάδες γάμα εθνικής κατηγορίας, τι περιμένεις ότι μάθεις, δηλαδή οι ομάδες γάμα εθνικής δεν μπορούν να πάρουν παίχτες στο περιλίκη τώρα. Μην κρυβόμαστε τώρα, εντάξει.
1: Είναι ερωτικού για ρόστερ που είχε Παναχαϊκή.
0: Εντάξει, ήταν και άλλες εποχές τότε. Ναι, άλλες εποχές ακριβώς. Τώρα μην συγκρίνουμε.
1: Αλλά δηλαδή προσπαθώ να σκεφτώ ποιο παίχτη είχε μέσα ο πύργος που ξέρω εγώ, επειδή ήμουν πρωταγωνιστούσε σε μεγαλύτερες κατηγορίες και δεν έχει κανέναν. Να πρωταγωνιστούσε, σου λέω έτσι. Μην μου πεις τώρα για τον Κόκορη, γιατί όπου πάει τη ξέρει.
0: Χρήστο, να σου πω κάτι. Οι παίχτες αυτή τη στιγμή, οι περισσότεροι παίχτες, έχουν πρώτη επιλογή να πηγαίνουν τώρα στο Super League 2. Βλέπεις ότι και μέτρη παίχτες παίζουν Super League 2. Και μέτρη, είδες, το βλέπεις, τι γίνεται στη Super League 2.
1: Όχι, ρε παιδί μου, το λέω γιατί λέμε, α, ο οικονόμου θα ρίξει λεφτά και έτσι. Καταρχήν το Γενάρη, τη μεταγραφική περίοδο του Ιανουαρίου, ποιον πήρε τον καλέργιο ο πύργος.
0: Ναι, είχε αρκετά λεφτά. Χρήστο μου, αυτές είναι μεταγραφές στη ΓΑΜΑ εθνική κατηγορία. Μην νομίζω ότι θα την άξει. Ποιος, δεν μπορεί κάποιος να την άξει την μπάρκα στον αέρα δηλαδή, και να φέρει ο παίκτη Super League 1 στις ομάδες.
1: Του λέω όμως ότι πριν χρόνια υπήρχαν παίχτες.
0: Να φέρει ο παίκτη Super League 1 στις ομάδες.
1: Του λέω όμως ότι πριν χρόνια υπήρχαν παίχτες στην, κα...

0: μάθει ακόμα και ερχόντουσαν οι παίκτες. Είχε καλό ρόστερ. Είχε ρόστερ ανόδου.
1: Ναι, εντάξει, είχε φτιάξει ομάδα.
0: Εγώ δεν καταλαβαίνω τώρα. Πρόσεξε να δεις έτσι. Φαντάζομαι τώρα και αυτοί οι άνθρωποι. Δηλαδή, εμένα λίγο μου γεννά ερωτηματικά αυτό που λες, ότι λες προβληματίζονται σαν 18 ομάδες που να ανέβουν. 58 να είναι, τι πάνε να πει 18.
1: Ναι, λέω ότι έχουν κάνει ένα σχεδιασμό, ξέρουν.
0: Πρόσεξε με, είμαι λίγο σαφήθρος σε αυτό που σου λέω. Έρχεσαι, βάζεις 7-8 κατοστάρικα. Πώς έβαλε η συμμαχία να ανέβει την πρώτη χρονιά?
1: 8.
0: 8 θα βάζεις εσύ τώρα. Και ανεβαίνεις εσύ σε 5 δευτερόλεπτα μέσα. Εάν θεωρείς ότι θα ανέβεις επειδή λέγεις επαναχαϊκή, καλά άστο, καληνύχτα. Δεν έχει τέτοια.
1: Ναι, εντάξει, είναι γεγονός ότι ξέρουν το ποδόσφαιρο. Βλέπουν τις ομάδες και βάζουν ένα πλάνο. Βλέπουν ποιες ομάδες θα πάνε οι πρωτάθλημα.
0: Ωραία, Αλέξη, κάπου τώρα και αυτό λες εσύ, βάζουν πλάνο τετραετίας. Τετραετία για πού? Για να ανέβουν Super League.
1: Ναι.
0: Ναι, τετραετία για να ανέβει στη Β'. Εντάξει, τώρα δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Παναχαϊκή πρέπει, αν αναλάβει κάποιος, να αναλάβει για να πρωταγωνιστεί στο Παναχαϊκή.
1: Γι' αυτό θα αναλάβουν. Από ό,τι μαθαίνω, γι' αυτό θα έρθουν.
0: Ωραία. Άρα ούτε γάτο ούτε ζημιά.
1: Θα δούμε τις εξελίξεις επόμενες μέρες.
0: Ωραία. Να πάμε και κάτι άλλο. Λέμε τώρα, καταρχήν, λέει ο φίλος ο προηγούμενος, δεν βγήκαν στη Λάρισα. Όχι, κανένα 3.000 άτομα.
1: Σχόλια Λάρισα, πάντα από την Λάρισα.
0: Από τον Τύρναβο μέχρι τα σύνορα με τον Βόλο. Εντάξει, άκου τώρα να σου πω κάτι. Και το ότι ασχολούμαστε τόσοι εδώ με την Παναχαϊκή είναι κατόρθωμα. Και ξέρεις για ποιο λόγο? Γιατί η Παναχαϊκή έχει τόσα χρόνια που βυθίζεται στην ανυπαρξία της.
1: Εντάξει, δεν έχει έναν κόσμο που ασχολείται, αλλά...
0: Εντάξει, τώρα, δηλαδή, τι να πάει να πει στο παιδάκι τώρα του δημοτικού ή του γυμνασίου ή του...
1: Χρήστο, με εγώ δεν το στέκομαι πολύ. Λέω, η Πάτρα αυτή τη στιγμή είναι πρώτη Ελλάδος. Έχει όμως μια ομάδα που είναι στη Γάμα Εθνική. Εδώ βλέπεις τώρα. Εσύ δηλαδή να βάζεις τα λεφτά σου, να είσαι Κοστούλας, να είσαι Μπάκος, να είσαι Μπούσης και να έρχεται ο Ολυμπιακός και ΑΕΚ και να είσαι 1.500 άτομα στο αεροδρόμιο, ρε φίλε. Αυτό εμένα με προσπερνάει. Δηλαδή να έχεις βάλει τα λεφτά σου, ναι. Οι άλλοι να κλείνουν τη γέφυρα εδώ να περιμένουν τον Ολυμπιακό και την ΑΕΚ στη γέφυρα. Τουλάχιστον τώρα είμαι και Γάμα, ρε παιδί μου. Εντάξει, ο κόσμος έχει απογοητευτεί, κοιτάει τι θα κάνει. Βέβαια, εντάξει, ότι η Πάτρα. Α, θα ήταν αλλιώς. Γιατί κακά τα ψέματα, Χρήστο, ο κόσμος την ψάχνει διάρθανη. Όταν η Πάτρα αυτή τη στιγμή είναι δεύτερη πόλη σε διαρκεία του Ολυμπιακού και τη ΑΕΚ, κάτι λέει, ρε φίλε. Κάτι λέει αυτή τη στιγμή. Δεν είναι τυχαίο.
0: Δεν είναι υποχρεωμένος, άκουσε να λέει.
1: Είναι δεύτερη πόλη σε διαρκεία του Ολυμπιακού και τη ΑΕΚ.
0: Δεν είναι υποχρεωμένος κάποιος να στηρίζει την ομάδα του τοπικιστικά.
1: Μα σου λέω όμως τώρα, να είσαι εσύ Κοστούλα, να έχεις βάλει τα λεφτά και να κλείνουν τη γέφυρα, παίρνει 1.500 από τον Ολυμπιακό ή την ΑΕΚ τώρα. Δηλαδή είναι τρελαίνες. Θα πηγαίνει ο Ολυμπιακός, η ΑΕΚ, ο ΠΑΟΚ και ο Παναθηναϊκός στο Ηράκλειο και να είναι 2.000 κόσμο στο αεροδρόμιο. Και ο Μπούσης εκεί πέρα έχει βάλει κόσμο τα λεφτά.
0: Ναι, όταν έβλεπα παλιά που πηγαίναμε Πιλουκόπουλου που γέμιζε το γήπεδο με Ολυμπιακούς και Παναθηναϊκούς, με εκτζίδες και όχι τόσο πολύ. Ότι ρε παιδί μου, θεωρούσε ότι επειδή είμαστε και μια μισή ώρα από την Αθήνα, που εδώ η Κρήτη θέλει 8 ώρες με υποβρύχιο να φτάσει. και βλέπεις ότι δεν προλαβαίνουν να πάνε στο γήπεδο. Δηλαδή βουλιάζει το αεροδρόμιο.
1: Ναι.
0: Είναι η νοοτροπία του Έλληνα, μωρό. Τι θέλει να είναι με τον νικητή, τώρα για κάτω ψέματα, έτσι. Και πόσο μάλλον εδώ, σε αυτή την πόλη, που δεν έχουμε συγκρίσιμο μέγεθος με τις μεγάλες ομάδες, έτσι. Και συνεχώς θα χάνονται γενιές φιλάθλων.
1: Ναι, αυτό είναι το τυχαίο. Δεν βγάζει και γενιές φιλάθλων. Και κατά ψέματα, Χρήστο, σου λέω ότι η Πάτρα διψάφησε μια ποσότητα. Έχει συνδύσει με Αναγκακή, ήταν Αλφα Εθνική, έβλεπε τις ομάδες. Τώρα, όταν ο πατρινός φύλατος πάει και αγοράζει διαρκέας του Ολυμπιακού και τη ΑΕΚ, σημαίνει ότι θα δει ποδόσφαιρο.
0: Αλλά όμως να σου πω για κάτι άλλο.
1: Δηλαδή, την περασμένη Κυριακή, πόσους φίλους γνωστούς ανθρώπους είδαμε από την Πάτρα που είχαν βάλει φωτογραφίες από την ΟΠΑΠΑΡΕ να πανηγυρίζαμε την ΑΕΚ. Πόσο είδαμε στο Facebook. Κακά τα ψέματα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Τα αρέσει κάποιο και όχι. Δυστυχώ, αυτή είναι η πραγματικότητα.
0: Βγήκε κάποιο άλλο στην αντίθετη οπτική γωνία. Εγώ που το έζησα, στα καλά του Απόλλωνα στην Πάτρα, στο μπάσκετ. Δηλαδή, ερχόταν, θα μου πει ένα άλλο άθλημα τον μπάσκετ. Σωστό και αυτό. Ναι. Ερχόταν ο Ολυμπιακός με τον Νίκοβιτ, ο Παναθηναϊκός, η ΑΕΚ. Εγώ θυμάμαι το Ρέτζι Τζόρνταν είχε κερδίσει μα και τον Παναθηναϊκό. Και η Περιβόλα ήταν τίγκα στου Απολωνιστέ και 400-500 με τι μεγάλε ομάδε.
1: Ναι.
0: Γιατί όμως, γιατί ο Απόλλωνας είχε δυναμική τότε όχι τώρα.
1: Μα και τώρα, Χρήστο, αν η Παραγακή έπαιζε στη Super League, θα ήταν λίγο διαφορετικά τα δεδομένα. Θα είχε στήσει γενιά νέων παιδιών Έτσι, που τα πηγαίνω στη φανέλα με τη φανέλα.

0: Τη ομάδα του στο σχολείο, ο κόσμο τι ψάει. Όταν η Παναγία έπεσε στη Super League 1, ήταν με όλο θέμα συζήτηση για μια ολόκληρη πούλη. Έτσι. Δηλαδή, η Παναγία δεν έπαιξε, έπαιξε όλα τα μάτια Super League 1, έπαιξε Super League 1, όλα τα μάτια και το λέει, με κατάμε στο γήπεδο. Δεν υπήρχε μάτια που ήταν άδεια το γήπεδο.
1: Τώρα, όπω είναι η Παναγία, ελεύθερη είσοδο για τα παιδιά. Στο σχολείο, μοίρασε εσύ να μπουν ελεύθερα. Κανένα παιδί δεν θα δείξει ενδιαφέρον. Ελάχιστο.
0: Μόνο ο Κατσουράνης έκανε μια κίνηση στο τέτοιο γιατί είχε πιάσει το νόημα.
1: Ναι.
0: Ο Κατσουράνης είχε πιάσει το νόημα τότε με τα παιδιά. Δηλαδή προσπάθησε να...
1: Κοίταξε, άκου τώρα, με το όσο και μπορεί να κρίνουμε τον Κατσουράνη για πολλά λάθη και πολλά ασφάλματα και να πούμε πολλά. Ήταν η τελευταία χρονιά που η Παναχαϊκή λειτουργούσε με επαγγελματικό πλαίσιο.
0: Ναι, ναι, δεν το συζητάμε.
1: Γιατί είχε ανθρώπους που γνώριζαν από ποδόσφαιρο. Ήταν η τελευταία χρονιά. Τώρα μετά, εντάξει. Για να πούμε τώρα τι θα γίνει.
0: Δεν το σύστημα.
1: Να πάρω την άλλη Δευτέρα και να μου πεις πάλι περίμενε πέντε αστεβή. Α, όχι, είναι το Αγίου Πνεύματος.
0: Είναι και Δευτέρα, είναι το Αγίου Πνεύματος. Άρα με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος θα γίνουν όλα.
1: Ναι, ναι. Όχι το Αγίου Πνεύμα δεν μας φωτίζει εμάς εδώ.
0: Μάλιστα.
1: Ούτε όλη η Ορθοδοξία, έλα.
0: Καλό βράδυ, καλό βράδυ.

Λοιπόν, Αλέξ λέει εδώ, Αλέξ λέει αν εμείς οι δύο λέει παίξουμε τις μπουνιές, λέει σε εξέδρες, θα υποστούμε λέει τις συνέπειες του αθλητικού νόμου. Όταν γίνεται το ίδιο λέμε τους εκπροσώπους του κράτους και του παρακράτους, μάλλον είναι Κυριακή. Αλέξ, δεν είναι Κυριακή από ό,τι μαθαίνω να ξέρεις. Έχω ενημερωθεί ότι ήδη έχει επιληφθεί ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου επί αθλητικών ζητημάτων. Ήδη θα επέμβει ΔΕΑΒ. Έτσι, από ό,τι γνωρίζω, και ήδη έχει δώσει εντολή ο εισαγγελέας Αθηνών, ο κύριος Κορές. Ο κύριος Κορές έχει δώσει εντολή στον αθλητικό εισαγγελέα να επέμβει. Θεωρώ ότι το χθεσινό θα έχει συνέπειες. Και θα έχει συνέπειες και αυταπάγγελτες. Πέρα από το ότι θα κάνει μήνυση ένα στον άλλον, από ό,τι μαθαίνω, ήδη έχει μπει όλο το δικαστικό σώμα στην υπόθεση. Σου επαναλαμβάνω, Άριος Πάγος, εισαγγελέας Αθηνών με αθλητικό εισαγγελέα και μπαίνει και η ΔΕΑΒ. Δεν έχει προεκτάσει το θέμα, δεν θα μείνει έτσι. Είναι δεδομένο αυτό ότι θα έχει και συνέχεια. Έτσι. Και πρέπει να έχει και συνέχεια γιατί όντως έγινε σε ένα αθλητικό χώρο. Δεν διαφωνεί κανείς. Απαράδεκτο. Απαράδεκτο αυτό που έγινε χθες.

Λοιπόν, τώρα εδώ στέλνει ένα μήνυμα. Ο Γιώργος λέει και λέμε πώς πρέπει να πούμε, λέει, και για τους παίκτες Παναχαϊκής που πανηγύριζαν, λέει, και χθες και στη Φιλαδέλφεια. Μάλιστα. Δεν ξέρω, Γιώργο, ποιος εννοείς, έτσι. Εγώ χθες από την τηλεόραση έχω δει, δεν είδα παίκτες Παναχαϊκής, έχω δει πάρα πολλούς ποδοσφαιριστές εδώ που παίζουν στα τοπικά προαθλήματα. Είδα ανθρώπους διαιτησία. Από το Μέγα δηλαδή που είδα, που τσέπιανε η κάμερα, είδα πάρα πολύ ποδοσφαιρικό κόσμο γνωστό στους πανηγυρισμούς. Τώρα, αν υπάρχουν παίκτες της Παναχαϊκής που ήταν στους πανηγυρισμούς, δεν το αποκλείω, δεν μπορώ να το αποκλείσω, δεν ξέρω μέσα στο γενικό χαμό. Τι να σου πω. Μου είπε κι άλλο την περασμένη Κυριακή ήταν παίκτης της Παναχαϊκής στη Φιλαδέλφεια. Δεν μπορώ να πω σε έναν παίκτη να μην πάει. Τώρα, αν πήγε να πανηγυρίσει για την ΑΕΚ, είναι άλλο θέμα, έτσι. Το έχω ακούσει και εγώ ότι πήγα να παίξει Παναχαϊκή, αλλά στη Φιλαδέλφεια. Δεν είναι όμως δικαίωμα και του κάθε παίκτη, θα το σεβαστώ, αν πήγε να δει ένα μάτσο στη Φιλαδέλφεια. Το τελευταίο της ΑΕΚ, έτσι. Δεν το ξέρω. Ούτε ξέρω αν συμμετείχαν παιδιά της Παναχαϊκής, παίκτες της Παναχαϊκής, θέσεις πανηγυρισμούς στην πλατεία Γεωργίου. Έτσι. Δεν το ξέρω, αλλά. Εντάξει, τώρα το πρωτάθλημα έχει τελειώσει. Ούτε θα κακίσω κάποιον να πήγε ρε παιδί μου να δει ένα παιχνίδι. Εγώ προσωπικά, έτσι. Τώρα, αν πήγανε με κασκόλ και μετά, τι είναι μια άλλη θέμα. Δεν του έχω δει όμως και δεν μπορώ να πω κάτι. Αν μου πει κάποιο ή κάτι, δεν το πω. Δεν του έχω δει αν πήγανε με κασκόλ, με όλα αυτά τρόπο. Έτσι. Εχθές από τηλεόραση είδα πολύ ποδοσφαιρικό κόσμο. Δεν είδα παίξει Παναχαϊκή πάντως με κασκόλ τη Παναχαϊκή του Ολυμπιακού, για να είμαι ειλικρινή. Έτσι, αυτού που είδα από το Μέγα, δεν μου φάνηκε κάποιο παίκτη Παναχαϊκή. Αλλά σου είπα, αν πήγε τώρα ένα παίκτη να δει την ΑΕΚ την περασμένη Κυριακή, κακά τα ψέματα τώρα και οι ποδοσφαιριστές ασχολούνται με δύο ομάδες. Δεν θα το κακίσω αυτό. Αν πήγε όμως με κασκόλ, με ζημιά σκολεύτα, είναι άλλο θέμα.

Και ο Στάθης λέει: μόνο ο Κατσουράνης πήγε στα σχολεία, λέει, να μιλήσει για την Παναχαϊκή, να το λέμε, για να λέμε τις αλήθειες. Λέει: χρειάζεται προσπάθεια και επιτυχίες για αλλαγή νοοτροπίας. Στάθη, συμφωνώ απόλυτα. Έτσι, για να έρθει αλλαγή νοοτροπίας τώρα πλέον στην πόλη, στον ομό, θες επιτυχίες. Ένα παιδί, πείτε μου τώρα 20 χρονών, τι θα του πεις. Δεν σου λέω. Έτσι. Ο Κατσουράνης, το είπα και εγώ, είχε κάνει όντως μια τεράστια προσπάθεια. Τώρα μόνο επιτυχίες φέρνουν αλλαγή νοοτροπίας. Αλλά δεν θα μείνω στην Πάτρα μόνο. Μην στεκόμαστε μόνο στην Πάτρα. Δεν γίνεται μόνο στην Πάτρα. Όλη η Ελλάδα βγήκε χτες. Δηλαδή, τι να λέμε τώρα. Γενικώ στην νοοτροπία του κόσμου, πόσο ποσοστό να είμαστε να βλέπουμε λίγο τα πράγματα αντικειμενικά. Έτσι. Πόσοι φύλαθοι μπορεί να είναι μόνο να ασχολούνται με την Παναχαϊκή. Ένα ποσοστό, ένα νούμερο. Το δεχτώ, ρε παιδί μου, ότι το μεγαλύτερο νούμερο. Το υπόλοιπο σε μια πόλη 300.000. Κακά τα ψέματα. Του ασχολούνται και με τι μεγάλε ομάδε. Του απασχολούν και μεγάλε ομάδε. Πόσοι παράγοντε δεν ήσαν στην Παναχαϊκή και πήγαν με κασκόλ τη ΑΕΚ, με κασκόλ του ΠΑΟΚ στο γήπεδο. Κακά τα ψέματα. Γίνεται παντού αυτό, αλλά γίνεται σε όλη την Ελλάδα. Εγώ δεν στέκω μόνο εδώ. Δεν γίνεται μόνο εδώ. Μην λέμε στην Πάτρα, στην Πατά, παντού γίνεται. Να είσαι τώρα Μπούσης, να έχει πάρει κύπελο στον Όφη, να κρατάς μια ομάδα όρθια και να πηγαίνει να παίζει Όφη Ολυμπιακός, Όφη Παναθηναϊκός και να είναι 7.000 κριτικοί να φωνάζουν Ολυμπιακός και ΑΕΚ. Ρε φίλε, κάτσε τώρα. Δηλαδή αυτός τι να πει. Γιατί πήγανε Ολυμπιακοί και Παναθηναϊκοί από την Αθήνα με το καράβι, από την Κρήτη πήγαν. Να υποστηρίξουν τον Ολυμπιακό ή τον Παναθηναϊκό στα μάτια με τον Όφη. Να διαβλέψει τώρα να παίζει τον Παγκρίτη και να έχει 7.000 κόσμο εκεί να φωνάζουν οι κριτικοί εναντίον του Όφη. Αυτό τι να πει δηλαδή. Του Κοστούλα τώρα που βλέπει όσο το γήπεδο είναι καλό, που έβλεπε μια καρκίδα γεμάτη από του αντίπαλου. Στο καλά, ο Τρίπολη το έχει συνηθίσει. Όταν παίζει με τι μεγάλε, παίζει εκτός έδρας. Αυτό λέω ότι δεν είναι τώρα. Μην το βάζουμε όμως μόνο η Πάτρα. Παντού γίνεται αυτό, σε όλη την Ελλάδα γίνεται.

Λοιπόν, ο Νίκος λέει: γιατί οι Αλέξανδροι ποδοσφαιριστές είναι, λέμε, την ομάδα που παίζουν. Όχι, Νίκο, μου σωστό το ερώτημά σου. Δεν είναι με την ομάδα που παίζουν. Οι ποδοσφαιριστές αυτή τη στιγμή δένονται συναισθηματικά με τις ομάδες, επαγγελματίες είναι. Εντάξει, τώρα στην τρίτη εθνική δεν ήταν επαγγελματίες, έτσι, αλλά κατά τα ψέματα. Είπα, δεν θα κακίσω κάποιο ποδοσφαιριστή όταν έχει τελειώσει τώρα το πρωτάθλημα. Δεν θα του πω, αν πήγε ρε παιδί μου, Α παίξει Παναγιακή στη Φιλαδέλφια να δει την ΑΕΚ προχθές. Δεν θα κακίσω ένα ποδοσφαιριστή αν πήγε στο Καραϊσκάκη για τον Ολυμπιακό. Εντάξει, αυτοί πάνε να δουν ένα μεγάλο παιχνίδι. Μπορεί να το αποσταθμογορεύσει όταν έχει τελειώσει αγωνιστικές υποχρεώσεις. Τώρα, αν πήγαν με κασκόλ με σημαίες της ομάδος, αλλάζει το θέμα. Έτσι, αλλάζει εκεί. Αν όμως πα ο αφίλαθρο, δεν το απαγορεύει κανένα. Τελείωσε το πρωτάθλημα, φίλε. Τελείωσε. Είμαι ελεύθερο, πάω να δω ένα παιχνίδι. Θέλουν και αυτοί να δουν ένα μάτσο αλφαθενική κατηγορία. Αυτό έχω, δεν το κακίσω. Είναι δικαίωμά του, αναφέρετο δικαίωμα να πάνε. Όπως πάνε και προπονητές, πάνε και ποδοσφαιριστές. Έχουν τελειώσει τώρα οι αγωνιστικές υποχρεώσεις. Αλλά γεγονός είναι ότι. Γιατί τώρα κακά τα ψέματα. Αυτά τα παιδιά που έξαν φέτος στην Παναχαϊκή, δηλαδή, που ήταν 20-21 χρονών, δηλαδή δεν ασχολούνται καθόλου με τις μεγάλες ομάδες. Μην λέμε ψέματα τώρα, μην τρελαθούμε. Ναι, παίξαν στην Παναχαϊκή, αλλά μέσα του και ήδη συστάρια τις μεγάλες ομάδες. Όπως και να το κάνουν.

Λοιπόν, Βαγιώτης λέει, μακάρι Αλέξη να τελειώσει αυτή η εβδομάδα αυτό το ΣΥΡΙΑ, γιατί αν πάμε από Ιούνιο και δεν γίνει τίποτα, πάλι στα ίδια θα είμαστε. Παναγιώτη, εντάξει, λένε ότι αυτή η εβδομάδα είναι σημαντική. Μαθαίνω ότι κάνα δύο θέματα που είχαν προκύψει τελευταίες μέρες φαίνεται να δείχνουν να ξεπερνιούνται. Βέβαια, μέχρι να πέσουν οι υπογραφές, δεν μπορεί να πει κάποιος το παραμικρό. Όταν θα πέσουν οι υπογραφές, τότε θα είμαστε όλοι σίγουροι. Όσο δεν πέφτουν οι υπογραφές, ό,τι και να λέμε τώρα εμείς, εγώ και εσείς εδώ πέρα, και θα μάθουν και ποιοι είναι έτσι, γιατί αυτή τη στιγμή δεν τους γνωρίζουμε κιόλας. Νομίζω ότι είναι μετράμε αντίστροφα να έχουμε και αποκαλυπτήρια. Αρχίζω και πιστεύω ότι αν τελειώσει θα μάθουμε και τα ονόματα, το πιο βασικό αυτή τη στιγμή. Είναι αυτή η εβδομάδα αρκετά σημαντική από ό,τι φαίνεται.

0: Λοιπόν, πάμε μια τελευταία γραμμή. Καλησπέρα.
1: Έλα, Αλέξη.
0: Καλησπέρα.
1: Επικροτώ αυτά που λες για τους φιλάθλους και αν θυμάσαι πριν 10 χρόνια ο Δημήτρης ο Γιαννακόπουλος είχε πάει να πάρει τη Σπάρτη που ήταν β' εθνική. Έχει... Και πάει και τη βάζει και εκκληρώθηκε τη Σπάρτη με τον Ολυμπιακό και βλέπει ένα γήπεδο γεμάτο Ολυμπιακός και χειροκρότα και την άλλη μέρα σηκώθηκε και έφυγε. Εγώ λέει να δώσω λεφτά σε αυτούς λέει που πήγαν και υποστηρίξαν τον Ολυμπιακό ένα γήπεδο για και σκόπηκε και έφυγε. Δεν ξέρω αν το θυμάσαι αυτό.
0: Ναι, τότε είπα για να κόψει να πάρει τη Σπάρτη, ναι.
1: Ναι, και, ναι. Και έφυγε για αυτό το λόγο. Επειδή είδε ένα γήπεδο να φωνάζει Ολυμπιακούς, Ολυμπιακό. Λοιπόν, έλα, γεια.
0: Ναι, εντάξει, αυτή είναι η αλήθεια τώρα, μην κρύβομαστε. Αυτή είναι η νοοτροπία του φιλάτου, παιδιά, μην κρύβομαστε. Έτσι, είναι, εδώ τώρα, δυστυχώς όλη την Ελλάδα είναι. Εγώ δεν επικεντρώνομαι στην Ελλάδα. Σε όλη την Ελλάδα παντού αυτό συμβαίνει. Συνέβαινε, συμβαίνει και θα συμβαίνει. Υπάρχει ένα ποσοστό που είναι καθαρό, λένε μόνο παναχαϊκή. Δυστυχώς δεν είναι πολύ μεγάλο το ποσοστό. Γιατί όλοι οι υπόλοιποι ασχολούνται και με τους μεγάλους. Ή μέσα τους οι μεγάλες ομάδες καίνε. Δεν είναι χθες, δεν υπήρχε καρέκλα δύο ώρες πριν σε όλη την Ελλάδα. Σε καφετέρειες, με καφενεία, βουλιάξαν τα πάντα. Δεν υπήρχε τίποτα. Και το βλέπουμε να το. Ωραία. Είδαμε β' εθνική για την Παναχαϊκή. Όταν έπαιξε 4 ώρα Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός, πόσος κόσμος ήταν στο γήπεδο, β' εθνική λέω, όχι γάμα, Super League 2. Και τι γινόταν στις καφετέρειες της πόλης. Όταν είχε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό τηλεόραση, Κοσμοτέ. Αυτή την νοοτροπία δεν μπορούμε να την αλλάξουμε, παιδιά. Αυτό που στάθησε νωρίτερα, μόνο αλλαγή νοοτροπίας θα γίνει να μαζέψει περισσότερο δικό σου κόσμο να ασχολείται μόνο με τη δικιά σου ομάδα, μόνο με επιτυχίες. Άλλο, ο Super League 1 τότε ήταν τελείως διαφορετικά. Και αν είσαι Super League 1, θα έλεγε εσύ, θα έλεγε ο καθένας, βλέπω την Παναχαϊκή και θα έρθει ο Ολυμπιακός να τον δω μέσα του ότι υποστηρίζει την ΠΑΟΚ, τον ΑΕΚ, τον Παναθηναϊκό. Έτσι, θα ήταν αλλιώς. Τώρα, όσο και εσύ καθυλώνεσαι, σαν ομάδα, σαν νομός, και λέμε ότι τι έχει ο νομός, τρεις ομάδες για μαθητική. Μεγάλο επίτευγμα. Μεγάλο επίτευγμα. Ο κόσμος του αρέσει να ασχολείται με τα υπόλοιπα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Δυστυχώς αυτή είναι η πραγματικότητα. Τα αρέσει, δεν αρέσει κάποιος. Οι επιτυχίες αλλάζουν τις νοοτροπίες. Και κυρίως η νέα γενιά φιλάθλων. Οι οργανωμένοι φιλάθλοι της Παναχαϊκής είναι παιδιά 20 χρονών, 22, 25. Εντάξει. Μετά από αυτά τα παιδιά πρέπει να έρθουν νέα, άλλα παιδιά, νέα γενιά. Σήμερα ποιο νέο παιδί στις επαρχιακές πόλεις ασχολείται με τις ομάδες. Να, ανέβηκε η Λάρισα, έπεσε. Αυτό είναι ένα θέμα. Μετράει στα παιδιά στην κοινωνία της Λάρισας. Μια χρονιά φτιάξανε, ανέβηκε και φτιάξαν πάλι τον ιστό της πόλης, συνδέθηκε με την ομάδα, έπεσε η Λάρισα όμως. Αυτά τα νέα παιδιά τώρα 7-8 χρονών, πάλι με τις μεγάλες ομάδες θα ασχοληθούν του ΠΟΚ. Δυστυχώς αυτή είναι η πραγματικότητα. Αυτό δεν μπορούμε να το αλλάξουμε. Οι επιτυχίες όμως αλλάζουν νοοτροπίες. Φέρνουν νέα γενιά φιλάθρων. Κάθε βήμα παραπάνω σου φέρνει και νέα γενιά. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Πάμε τώρα σε ένα σχολείο. Τι θα δεις παιδιά τώρα που φοράνε και κοντομάνικα. Τι θα φοράνε. Φανέλα Ολυμπιακού, Παναθηναϊκού, ΑΕΚ. Να δεις ένα παιδάκι να φοράει. Είδα πέρσι Super League 2, είδα με ικανοποίηση και το είχα πει πολλές φορές. Αγόρια, κορίτσια από τη σογή που φοράγανε μικρά παιδιά φανέλες Παναθηναϊκής. Και λες, να, είναι από καταβολές των οικογενειών του. Εντάξει, είναι κάποια παιδιά. Αλλά γενικό στο σύνολο θα πάνε τη φανέλα του Ολυμπιακού, του Παναθηναϊκού και τη ΑΕΚ στο σχολείο του. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Λοιπόν, πάμε για φινάλε, Θόδωρε. Να θυμίσουμε και το City in Action Powered by the A που επιστρέφει δυναμικά στις 4-6 Ιουνίου γεμίζοντας την πόλη δράση, ποδήλατο και μοναδικές εμπειρίες. Η κορύφωση των εκδηλώσεων έρχεται το Σάββατο 6 Ιουνίου με τη μεγάλη ποδηλατάδα με έναρξη και τραυματισμό στο πάρκινγκ του ΝΟΠ. Και η γιορτή συνεχίζεται με δωρεάν συναυλία του Δήμου Αναστασιάδη. Οι εγγραφές άνοιξαν, σας περιμένουμε όλους. Μπες και εσείς στο www.cityinaction.gr και δήλωση συμμετοχή σήμερα. Διοργάνωση Ποδηλατικός Όμιλος Πατρών. Χορηγός Ολυμπία Οδός. Υποστηριχτές All Pass και Συγκοινωνίες Πατρών Ταξί Express 450.000 υπό την αιγίδα της Ελληνικής Ομοσπονδίας Ποδηλάτου. Μεγάλος χορηγός ΙΔΕΗ. Λοιπόν, κάπως έτσι πάμε για φινάλε. Θα ανανεώσουμε ραντεβού για αύριο το απόγευμα στις 6 ώρα από τον Αλέξη Μήνα στα μικρόφωνα του Sport FM Patras και τον Θόδωρο Παγιανόπουλο που ήταν στη ρύθμιση του ήχου. Να είστε όλοι καλά, καλό βράδυ.

0: το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό Win1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
1: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
2: Οι αναμνήσεις κρύβονται στις γεύσεις αρτοποιείων Ενρίων. Ολόφρεσκο, ζεστό και μυρωδάτο ψωμί άριστης ποιότητας. Μεγάλη ποικιλία άρτου με αγνά υλικά. Αρτοποιείων Ενρίων, αδελφή Χαρίση. Σόμερσετ 67 στο Ρίον. Τηλέφωνο 2610-991-204. Ένας αιώνας παράδοση. Ένας αιώνας ποιότητας. Ένας αιώνας ψωμιού.
3: Ένα γνώριμο στέκει στην καρδιά της Πάτρας. Μήλος Πέτρινο. Το αγαπημένο σας εστιατόριο στα Σελά, τώρα και στο κέντρο της πόλης. Με προσεγμένες πρώτες ύλες και ποιοτικό φαγητό όπως πάντα. Μήλος Πέτρινο. Με ζώνος 25. Delivery από τις 12 έως τις 6. Τηλέφωνο 2610-240-500.
4: Για το αυτοκίνητό σας υπάρχουν οι ειδικοί. Details Car Care Specialists. Εξειδικευμένες εργασίες διόρθωσης και προστασίας στο χρώμα του οχήματός σας με πολύχρονη εμπειρία. Νανοκεραμικές επιστρώσεις και τοποθέτηση μεμβράνης προστασίας PPF. Προϊόντα πλυσίματος για επαγγελματίες και ιδιώτες ώστε να παραμείνει το όχημά σας στην κατάσταση που σας το παραδώσαμε. Details Car Care Specialists. Πατρών Κλάους 92. Τηλέφωνο 2610-346-555.
5: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρτο σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
6: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
7: Η δράση ξεκινάει. City in Action 2026, powered by They. Πάτρα, 4 με 6 Ιουνίου. Let's go. Μπες στο cityinaction.gr και δήλωσε συμμετοχή στον 5ο ανοιχτό ποδηλατικό γύρο Πάτρας για όλους. Σάββατο 6 Ιουνίου με έναρξη και τερματισμό Parking Nob. They Power Up The Ride. Χορηγός Ολυμπία Οδός. Μεγάλος χορηγός They.
8: Για πρώτη φορά το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη όπου και αν βρίσκεσαι και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
9: Παλιά. Μπαίνει μπροστά.
10: Κάνει το βλασέ. Κάνει το βλασέ.
11: Δεν είναι offside. Δεν είναι offside.
10: Το σούτ.

Τι ωραίο τραγούδι ξεκίνησε έτσι αισιόδοξο. Μ' αρέσουν τα τραγούδια. Μ' αρέσει γενικά ο Χατζηγιάννης. Είναι ο παλιός Χατζηγιάννης, όχι αυτός τώρα. Τέλος πάντων, έτσι είναι. Και στα τραγουδιστές και περνάνε τις φάσεις τους. Δεν μπορεί να έχουν πάντα επιτυχίες. Δεν είναι η Βύση, ξέρω εγώ. Λοιπόν, είμαι ο Νίκος Παπαστεφανάτος. Παρά θα πάμε μέχρι και τις 10. Μένει να δώσουμε σκητάλη στο δίδυμο Τσουβέλα Ζαφυράτου. Ο Θόδωρος Παπαγιανόπουλος ρυθμίζει τον ηχό και επιλέγει τη μουσική. Είσαι συντονισμένοι στο Sport FM, πάντα στους 96,3.

αρχίζει και πέφτει έτσι η σκόνη από το. Η σκόνη, πάντα εισαγωγικά, έτσι δημοσιογραφικά, η σκόνη από το Final Four και την κατάκτηση από τον Ολυμπιακό. Και σιγά σιγά μπαίνουμε στην καθημερινότητα, στα υπόλοιπα τέλος πάντων που απασχολούν. Αν και θα έρθουν και οι τελικοί της Α1 και θα έχει την ανάλογη γκρίνια και εκεί. Να δούμε ποιος θα πάρει και το φετινό πρωτάθλημα, Ολυμπιακός ή Παναθηναϊκός, γιατί δεν νομίζω να μπει άλλη ομάδα σφήνα. Ή Παναθηναϊκός ή Ολυμπιακός ή Ολυμπιακός ή Παναθηναϊκός, αν προτιμάτε. Ένας από τους δύο θα είναι ο φετινός πρωταθλητής. Βέβαια, ο Ολυμπιακός έχοντας πάρει την Ευρωλίγκα τώρα, τι του κάνει το πρωτάθλημα, αλλά ίσως θέλει να τελειώσει οριστικά και τον Παναθηναϊκό, γιατί φετινή χρονιά τον αφήσει μόνο με το κύπελο. Βέβαια, από τον Παναθηναϊκός από την άλλη θέλει να φτιάξει κάπως την χρονιά του και να δει τι θα κάνει του χρόνου. Ήδη πάντως και οι δύο, και ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός, κινούνται με τα γραφικά. Θα μου πείτε πώς συμβαίνει αυτό, εκεί είναι ακόμα Μάιος, τέλος Μαΐου. Κάποιοι έχουν κάνει τα κουμάντα τους, έχουν κάνει επαφές και ο Ολυμπιακός φαίνεται ότι θα πάρει παίχτες. Έχει κλείσει κάποιος, τα ακούτε, τα διαβάζετε. Βέβαια θα αποχωριστεί τον Πίτερς, από ό,τι φαίνεται θα πάει στην Αρμάνι Μιλάνο, και να δούμε τι θα γίνει και με τον Παναθηναϊκό και πόσο θα πάρει σκούπα. Θα πάρει και τον προπονητή, πολλά δείχνουν θα είναι ο Μπράντοβιτς, θα μείνει ο Αταμάν. Θα δούμε. Έχουμε μπροστά μας να ασχοληθούμε και με αυτό. Βέβαια όλα αυτά θα τρέξουν μετά την ολοκλήρωση του ελληνικού πρωταθλήματος.

Λοιπόν, είναι Τρίτη, 26 Μαΐου σήμερα. Πότε έφτασε ο Μάιος, 26. Πραγματικά ο καιρός σαν νεράκι φεύγει. Δεν το καταλαβαίνεις κιόλας. Πότε είχαμε Θόδωρε Χριστούγεννα, πότε ήρθε το καρναβάλι, έφυγε, πότε πέρασε το Πάσχα, πότε θα τελειώσουν οι διακοπές. Όπου να είναι θα πούμε καλή σχολική χρονιά. Δεν κάνω πλάκα, δηλαδή το που να πεις κείμενο έχει φύγει καλά ο Μάιος έφυγε, εντάξει, λίγες μέρες έμειναν. Και να ξεκινήσει ο Ιούνιος. Και φαίνεται ότι ο Ιούνιος θα ξεκινήσει με ζέστη. Θα τα πούμε τώρα σε λίγο. Από ότι σήμερα είναι του Αγίου Αλφαίου, του Αγίου Κάρπου, του Αποστόλου και του Αγίου Συνεσίου. Γιορτάζει ο Αλφαίος, ο Καρπός και ο Συνέσιος και η Συνεσία. Εντάξει, σπάνια ονόματα αυτά τώρα, δεν ξέρω αν υπάρχουν και σε ποιες περιοχές υπάρχουν. Η δύση του ήλιου είναι 8:37, εξεπεράσει τις 8:30 ώρα. Και η σελήνη είναι 10,2 ημερών, που σημαίνει ότι σε λίγες ημέρες, 31 συγκεκριμένα, θα έχουμε πανσέλινο. Θόδωρε, πανσέλινο. Ωραία. Βέβαια, μην ξεχνιόμαστε, το City Action Powered by the E επιστρέφει δυναμικά το διήμερο 4 με 6 Ιουνίου. Παιδιά, δεν υπάρχει χρόνος, βασικά υπάρχει χρόνος, αλλά προγραμματίστε το, βάλτε το στο ημερολόγιο σας, στο κινητό σας. Αλλά το μόνο που πρέπει να κάνετε για να συμμετάσχετε σε όλη αυτή τη γιορτή του ποδήλατου, έτσι, να συμμετάσχετε στη μεγάλη ποδηλατάδα που έχει έναρξη και τερματισμό στο πάρκινγκ του ΝΟΠ και μιλάμε για το Σάββατο 6 Ιουνίου, είναι να μπείτε στο www.cityaction.gr και να δηλώσετε συμμετοχή. Η γιορτή θα συνεχιστεί και μετά το τέλος της ποδηλατάδας με δωρεάν συναυλία του Δήμου Αναστασιάδη. Έτσι, σπουδαίος τραγουδοποιός, ο Δήμος Αναστασιάδης, έτσι θα σας ευχαριστήσει κιόλας γιατί έχει ωραία τραγούδια. Διοργάνωση, ποδηλατικός όμιλος πατρών, χορηγός η Ολυμπία Οδός, υποστηριχτές Όλπα, αστικές συγκοινωνίες πατρών και ταξί Express 450.000, υπό την αιγίδα της Ελληνικής Ομοσπονδίας Ποδηλάτου και μεγάλος χορηγός η ΔΕΗ. Άρα λοιπόν, αυτό το διήμερο, 4 με 6 Ιουνίου, όλοι το ποδήλατό μας και συμμετέχουμε στο City Action Powered by the E.

Αν δεν έχεις γραφτεί ακόμα στη Win Masters, έχεις χίλιους λόγους να το κάνεις. Μπαίνεις τώρα, κάνεις την εγγραφή σου και με τον κωδικό WIN1000 παίρνεις 1000 δώρα. Εντελώς δωρεάν, όλα χωρίς κατάθεση. Τα δώρα που θα λάβεις είναι για να παίξεις αθλητικό στοίχημα, αλλά και καζίνο.

Λοιπόν, να ρίξουμε μια ματιά στον καιρό, έτσι όπως κάνουμε εδώ κάθε πρωί. Όχι πάρα πολύ κρύο, πάρα πολύ ζέστη θα έλεγα. Όχι, έχει ζέστη. Δεν ξέρω αν από χτες, ήδη και από προχτές το βραδάκι έχετε κολλάμε λίγο, Θόδωρε, έτσι. Έχει, ναι, αυτό το πράγμα το οποίο δείχνει ότι φέρνει ζέστη, και η ζέστη που θα φέρει θα είναι και το Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Πάρα πολύ, θα ξεπεράσει και τους 30 βαθμούς στην Πάτρα, να το ξέρετε. Ίσως πάει και 31. Δεν κάνω πλάκα, ναι. Γιατί, Θόδωρε, μπαίνουμε Ιούνιος τώρα. Άμα δεν κάνει ζέστη τώρα, πότε θα κάνει? Ξεχάστε τα κρύα. Τώρα μόνο ζέστη από εδώ και πέρα, και η χαμηλότερη θερμοκρασία το πολύ να είναι 17-18 βαθμούς. Η χαμηλότερη. Πρόσεχε τη λεωμένη τα ξημερώματα. Η χαμηλότερη 17-18. Η υψηλότερη θα είναι σήμερα 29. Δεν θα βρέξει, θα είναι καθαρός ουρανός. Εντάξει, θα έχει αυτά τα σύννεφα τα περίεργα, που, αλλά χωρίς να φέρει βροχή. Έτσι θα κυλήσει και αύριο μέχρι 29 βαθμούς. Υγρασία στο φουλ. Κάντε υπομονή, εξοπλιστείτε βασικά με υπομονή, γιατί έτσι θα κυλήσει και τις επόμενες μέρες. Δηλαδή, ζέστη. Ζέστη, θα υδρώνουμε. Άντε πάλι αλαξιές, Θόδωρε, να παίρνεις 2 και 3 μπλούζες μαζί σου, γιατί δεν βγαίνει η μέρα έτσι. Αλλά οκ, θα το παλέψουμε γι' αυτό.

Τώρα μόλις μπήκα στο... Πήγα να αλλάξω γιατί μου ήρθε ένα μήνυμα στο Facebook και επιτέλους καλοκαίρι, λέει ο Αναούτογλου, 33άρια απειλούνε τη χώρα μας. Οχοχοχ, θα έχετε δει, αν παρακολουθήσατε ή γενικά παρακολουθείτε τον καιρό, ότι στην Ισπανία, στη Γαλλία, στην Πορτογαλία, όλες αυτές τις περιοχές εκεί πλήττονται από κύμα καύσωνα, μίνι καύσωνα τέλος πάντων, γιατί η θερμοκρασία θα φτάσει μέχρι και 33-34 εκεί, που για αυτούς είναι, ξέρω εγώ, για μας 40. Οπότε όλο αυτό το κύμα έρχεται προς εμάς. Καλά κράτησε εμάς το που είχε λίγο ψυχρούλα αυτές τις μέρες, τώρα αλλάζει το σκηνικό και σε εμάς, οπότε πάμε για ζέστη. Λοιπόν, καλημέρα, λέει ο Δημητσάρας. Γεια σου ρε Μίτσο, έπεσε η Βόλτσμπουργκ. Ναι, να σου πω, δεν το... Τι λέει ρε παιδιά, Χριστός και Παναγία. Έλα Παναγία μου. Τι ζούμε Παναγία μου. Λοιπόν. Κλαίω. Παναγία μου, τι ζούμε Παναγία μου. Λοιπόν, έπεσε η Βόλτσμπουργκ, ναι. Δυστυχώς η Βόλτσμπουργκ δεν τα κατάφερε και έπεσε. Καλά, μας ρε Μίτσι, αν θεωρείς μόνο ότι ο Κουλιαράκης είναι, μας ενδιαφέρει. Και ανέβηκε η Μπάντεμπον. Δηλαδή ανάμεσα από αυτές τις δύο ομάδες, φυσικά θα διαλέγαμε τη Βόλτσμπουργκ, του Κουλιαράκη. Δεν τα κατάφερε λοιπόν στο διπλό μπαράζ και έπεσε. Και τώρα ο Κουλιαράκης θα είναι ελεύθερος, θα φυγεί, θα απασχολήσει κάποια ομάδα. Για να δούμε, γιατί είναι καλός παίκτης ο Κουλιαράκης. Γενικά η Βόλτσμπουργκ τα τελευταία χρόνια είναι σε μια πτώση στην Γερμανία και το πλήρωσε τώρα με τον υποβιβασμό τους, αλλά αυτές οι ομάδες έχουν τον τρόπο να ξανανεύουν, μην νομίζετε. Οπότε η Μπάντεμπον θα αγωνίζεται του χρόνου στην Bundesliga.

Πάρ' τον, λέει, Ολυμπιακέ, τον Κουλιαράκη. Ναι. Α, καλός είναι και για τον Ολυμπιακό. Αλλά αν γίναγε τώρα σε μια ομάδα, θα πήγαινε στον Ολυμπιακό, ρε φίλε Δημήτρη. Θα πήγαινε στον ΠΑΟΚ, πιστεύω πάλι. Καλά, εγώ δεν θα γίναγα στην Ελλάδα, αλλά τέλος πάντων. Ας μην το αναλύσουμε τώρα αυτό. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι έχει επικαιρότητα. Να πούμε ότι έχουμε και πάρα πολλά, δηλαδή έγιναν κάποια πραγματάκια χθες στο μπάσκετ, θα τα πούμε και για το κύπελλο SKE και για τους τελικούς στην A1 SKE στο δεύτερο μέρος. Ας ξεκινήσουμε από την Παναχαϊκή, η οποία έχει πάρα πολλά νέα, δεν έχει. Περιμένουμε πότε επιτέλους θα αποφασίσουνε, θα λάβουν απόφαση, δεν ξέρω. Αν θα είναι οι Έλληνες επιχειρηματίες, αν θα είναι οι ξένοι επιχειρηματίες, οι Ολλανδοί, γιατί από ό,τι κατάλαβα ένας από τους δύο, αλλά γιατί εγώ φοβάμαι ότι δεν θα είναι κανένας από τους δύο στο τέλος. Βάλτε το και αυτό σαν στην άλλη άκρη του μυαλού σας, ότι να μην προχωρήσει καμία από τις δύο περιπτώσεις. Και η Παναχαϊκή να μείνει πάλι στα χέρια της αεραστεχνικής. Γιατί το έχουμε αποκλείσει αυτό το σενάριο? Μπορεί να συμβεί. Τώρα για κάποιους λένε να μην συμβεί. Γιατί συγκεκριμένα αεραστεχνική δεν μπορεί, οι άνθρωποι δεν πάνε, το έχουμε πει και τα λοιπά, οικονομικά και μόνο δεν μπορούν να σταθούν και τα λοιπά, θέλουν να δώσουν το management. Από την άλλη, δεν μπορεί να πάρεις και τόσο εύκολη απόφαση. Δεν πας στο σούπερ μάρκετ ή δεν πας να ανταλλάξεις ρούχα ή να δίνεις ομάδα. Έχεις να κάνεις πίσω σου με πάρα πολύ κόσμο. Οπότε όποια απόφαση και να είναι, θα πρέπει να γίνει μετά από πολλή σκέψη. Και κάπου γράφτηκε ότι χθες ήταν να γίνει μια συνάντηση αργά χθες το βράδυ, θα παίρνανε απόφαση. Δεν ξέρω, επειδή δεν άκουσα τον Αλέξη χθες λόγω εργασίας και τα λοιπά, δεν ξέρω, αλλά μίλησα μαζί το βράδυ και μου είπε ότι η Πέμπτη ή Παρασκευή θα και αν ληφθεί η απόφαση. Οπότε δεν έχω λόγο να αμφισβητήσω τον Αλέξη. Απλά είδα ένα δημοσίευμα σήμερα, νομίζω στη γνώμη, είναι ότι εχθές θα συνεδρίαζε η αεραστεχνική, χθες αργά το βράδυ, για να λάβει απόφαση που θα δώσει το management. Εκτός και έχουμε ανακοίνωση σε λίγο, αποφασίστηκε και έχουμε ανακοίνωση.

Κάποια στιγμή θα γίνει, ρε παιδιά, το deal. Να δούμε κι εμείς άσπρη μέρα εδώ πέρα στην Πάτρα. Γιατί μου λέγε ένας φίλος μου, είδες Νίκο πόσοι βγήκανε φίλαθλοι του Ολυμπιακού να πανηγυρίσουν, όπως είχε γίνει πριν 2 χρόνια με τον Παναθηναϊκό για την Ευρωλίγκα. Έτσι είναι. Όταν εδώ, σαν πόλη, δεν έχεις να δείξεις κάτι με την Παναχαϊκή, εκεί που είναι, τον Απόλλωνα εκεί που είναι, εντάξει, έχεις τον Προμηθέα στην Αλφαεθνική, δεν έχεις κάτι άλλο. Είναι λυπηρό, αλλά είναι η πραγματικότητα. Πρέπει να συμβιβαστούμε με αυτό όλοι. Έχουμε πει, το ποδόσφαιρο της Αχαΐας δεν πάει μπροστά, γιατί η Παναχαϊκή είναι εκεί που είναι. Η μεγάλη ομάδα τραβάει τους μικρούς προς τα πάνω. Πάντα εισαγωγικά οι μικροί, έτσι. Αλλά σε σχέση με την Παναχαϊκή λέμε. Όσο η Παναχαϊκή είναι κάτω, θα μένουν όλοι κάτω. Όσο η Παναχαϊκή, δηλαδή αν σκεφτείτε να ανέβει η Παναχαϊκή στην Α Εθνική, πώς θα τραβήξει πάνω όλο το σύστημα. Θα είναι διαφορετικά και φυσικά και για μας εδώ, τους δημοσιογράφους επίσης. Θα είναι άλλα τα μεγέθη, άλλες οι επαφές μας, άλλο θα μπορούμε να κάνουμε ρεπορτάζ, διαφορετικά ρεπορτάζ. Όλοι θα ασχολούνται. Είναι διαφορετικό να είσαι Super League από το να είσαι τώρα στη Γάμα Εθνική. Που δεν ασχολείται και κανείς τώρα μεταξύ μας. Με ξέρετε τώρα, δεν υπάρχει τώρα Γάμα Εθνική. Εδώ καλά-καλά δεν υπάρχει Super League 2. Το μεγάλο. Τέλος πάντων, αν θες να είσαι μεγάλο κόλπο, πάντα εισαγωγικά έτσι μου το παρεξηγήσετε, πρέπει να είσαι στην Αλφα Εθνική. Εκεί είσαι στην αφρόκρεμα τώρα. Εκεί είναι το ενδιαφέρον και όλο το ζουμί. Το να είσαι στις μικρές κατηγορίες δεν λέει τίποτα.

Τώρα αποκάλυψε χθες η δίκη του Κυριάκου Θωμαίδη ότι από την έρευνα της αρχής για το ξέπλυμα του κυκλώματος του παράνομου στοιχηματισμού, μία άνεργη σύζυγος του εμπλεκόμενου σε αυτό το κύκλωμα, άνεργη, πραγματικά, τι να πεις τώρα, είχε ανοίξει και κλείσει συνολικά 214 τραπεζικούς λογαριασμούς. Άνεργη τώρα. Ενώ όταν αποκαλύφθηκε η δράση της, τηρούσε ήδη 7 λογαριασμούς. Και προέκυψε ότι το χρονικό διάστημα από 1η-1η-21 μέχρι 5η-9η-21 διακίνησε αθρηστικά 110.000 ευρώ η άνεργη. Όπως αποκαλύφθηκε, οι συνολικές πιστώσεις της για τα έτη 2021 και 2022 ήταν 109.785 ευρώ. Από εισερχόμενα εμβάσματα 53.000 κάτι, από μεταφορές σε τρίτους περίπου 40.000 και καταθέσεις σε μετρητά 5.240. Από τον έλεγχο των εμβασμάτων βρέθηκε ότι 42.000 ευρώ προέρχονταν από στοιχηματική εταιρεία, ενώ οι μεταφορές μετρητών από τρίτους στο όνομά της δεν είχαν αιτιολογία. Βέβαια, σιγά μην είχαν αιτιολογία. Μάλιστα, τι να πεις τώρα. 214 τραπεζικούς λογαριασμούς άνεργοι. Ωραία.

Και εμείς με το ζόρι έχουμε ένα τραπεζικό λογαριασμό. Πραγματικά με το ζόρι. Ή έχουμε καμιά κάρτα, ξέρω εγώ, και είναι άδεια και την έχουμε παρατήσει μέχρι να λήξει και να φύγουμε από αυτές τις τράπεζες. Λοιπόν, City Action Powered by the E επιστρέφει δυναμικά. 4 με 6 Ιουνίου, γεμίζοντας την πόλη δράση, ποδήλατο και μοναδικές εμπειρίες. Η κορύφωση των εκδηλώσεων έρχεται το Σάββατο 6 Ιουνίου με τη μεγάλη ποδηλατάδα, με έναρξη και τερματισμό στο πάρκινγκ του Ναυτικού Ομίλου Πατρών. Και η γιορτή θα συνεχιστεί με δωρεάν συναυλία του Δήμου Αναστασιάδη. Εγγραφές άνοιξαν, σας περιμένουμε όλους. Μπες και εσύ στο www.cityaction.gr και δήλωσε συμμετοχή σήμερα. Διοργάνωση ο Ποδηλατικός Όμιλος Πατρών. Χορηγός η Ολυμπία Οδός, υποστηριχτές Όλπα, Αστικές Συγκοινωνίες Πατρών και Ταξί Εξπρές 450.000, υπό την αιγίδα της Ελληνικής Ομοσπονδίας Ποδηλάτου και μεγάλο χορηγό TDI.

けんの χρώματα αγαπημένα. Να αλλάζει και η πλατεία Όλγας. Τώρα μέχρι το σε ένα μήνα, δύο. Όχι, θα πω ποτέ, λέει το καλοκαίρι, μάλλον. Το καλοκαίρι κάνει πρεμιέρα η νέα πλατεία Όλγας. Ωραία, επιτέλους, για να δούμε. Θα αλλάξει όψη και λίγο η πλατεία Γεωργίου από ό,τι λένε, λένε τα ρεπορτάζ έτσι εδώ που διαβάζω στο Max FM. Ωραία είναι αυτά. Ωραία. Βάλανε κάτι λουλούδια στα ψηλαλόνια. Θόδωρε και πήγε κάποιο και βούτυξε 30 φιλιές. Ρε παιδιά, πραγματικά τώρα. Τι να πει τώρα, πραγματικά. Άστε τώρα εκεί, σε πείραξε το 30 φιλιά. Είδε 30 φιλιά. Κάνε μία αίτηση εκεί στο Δήμο να σου δώσει 30 φιλιά. Το πείραξε την πλατεία τα 30 φιλιά. Τέλος πάντων, πάμε σε διαφημίσεις και γυρίζουμε γιατί είχαμε μπάσκετ χθες.

0: κεφαλιά. Μπαίνει μπροστά.
1: Κάνει το μπλασέ. Κάνει το μπλασέ.
2: Δεν είναι offside. Δεν είναι offside.
1: Το σουτ. Είναι 2-0.
3: Sport FM Πάτρα.
4: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
5: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
6: Έχετε επισκέψεις στο σπίτι και θέλετε να τους κάνετε το τραπέζι?
7: El Greco.
6: Τρελαίνει. Βλέπεις μπάλα με φίλους?
7: El Greco.
6: Φέρνει γούρι. Είσαι με το αμόρε και θέλεις να του κάνεις εντύπωση?
7: El Greco.
6: Ο έρωτας περνάει από το στομάχι. Πάτρα συν πίτσα ίσον
7: El Greco.
6: Παράδοση στην πίτσα στην Πάτρα.
8: El Greco. Πίτσα El Greco.
6: El Greco. Πάλι ζωγράφισες.
9: Λιγούρα για κάτι πραγματικά νόστιμο? Gyros Urban. Το νέο ψητοπολείο της πόλης με ξεχωριστές γευστικές επιλογές σε έναν ζεστό, φιλόξενο χώρο. Σουβλάκι, γύρος, κοτόπουλο, μπιφτέκι, σε πίτα, ψωμάκι ή χορταστικές μερίδες. Επισκέψου το κατάστημα και ανακάλυψε μοναδικές προσφορές με family και student box. Έλληνος στρατιώτου 97, Πάτρα, απέναντι από το στάδιο της Παναχαϊκής. Delivery 2610-461-801. Ανοιχτά καθημερινά από νωρίς το μεσημέρι. Διαθέσιμο και σε e-food, Volt και Box. Γύρος Urban. Εκεί που επιστρέφεις ξανά και ξανά.
10: Συνεργείο Αυτοκινήτων Λάτσης Παναγιώτης. Άριστες υπηρεσίες επισκευών και συντήρησης. Πλήρης και υπεύθυνος τεχνικός έλεγχος. Με εμπειρία, εξειδίκευση, τεχνογνωσία. Λάτσης Παναγιώτης. Για Volkswagen, Audi, Porsche, Seat, Skoda. Γλάφκου 46, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-32-6818.
11: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
12: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολή στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Κέρδισε τώρα έναν χρόνο δωρεάν πάροχο. Μάθε πώς στο ES1Go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Centersoft One.
13: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.

0: έρχεται.
1: Όταν επιλέγεις ελαστικά, σκέψου, μην επιλέγεις εν θερμό. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Ποιότητα και αξιοπιστία σε κάθε χιλιόμετρο. Εμπιστοσύνη σε κάθε δευτερόλεπτο. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Εξειδικευμένος και πιστοποιημένος συνεργάτης της Michelin για τον ομό Αχαΐας. Μέλος του δικτύου Via Leader. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών και Νέστορος. Με υπηρεσίες ευθυγράμμισης, ζυγοστάθμισης και επισκευής ζαντών σε μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Σκέφτεσαι ελαστικά. Σκέψου Κέντρο ελαστικών Θερμός.
2: Όλοι οι άντρες είναι εδώ. Sport FM Πάτρας 96,3.
3: Rumors spreading round in that Texas town. About to check outside the games. And you know what I'm talking about. Just let me know if you wanna go to that home out on the range. They got a lot of nice girls.

Λοιπόν, εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε στο Sport FM Πάδα 96,3 και τώρα βλέπω ένα βίντεο στο TikTok. Έτυχε, ήταν μπροστά μου, ανοιχτό. Από ήρωας για τη Σπαρτάκ Μόσχας που κέρδισε το κύπελλο Ρωσίας, ο Σεμιραίος για τον τρόπο εξελίχθηκε μέσα σε λίγη ώρα ο Πάμπλο Σολάρι, καθώς έσπασε στα χέρια του το κύπελλο. Δεν ξέρω, το είχαν αγοράζει, ρε παιδιά, πραγματικά. Έσπασε το κύπελλο. Τώρα ήταν από τη γνωστή εταιρεία διανομής στο εξωτερικό και ήταν τόσο φτηνό που έσπασε, από σούπερ μάρκετ εδώ πολύ γνωστό που είναι για πολύ φτηνά προϊόντα. Άμα το δείτε το βίντεο αυτό, πραγματικά τώρα τι να πεις. Λοιπόν, πάμε και στα υπόλοιπα. Βέβαια, ρε παιδιά, πραγματικά αυτό που έχει γίνει με την για το θέμα της εισηγωγό μας Τροκώστα είναι λίγο τρομερό και απίστευτο. Καταρχήν συλληπιτήρια στον Τραϊανό Δέλα για την απώλεια, αλλά είμαστε και εμείς δημοσιογράφοι, βάζω και εμένα μέσα όλοι, δηλαδή είμαστε, εντάξει τώρα τι να πεις. Έχουν πιάσει το θέμα, το έχουν τραβήξει από τα μαλλιά. Τι έκανε, πως ήτανε, τι λεφτά χάλασε, σε πιάνει δηλαδή πραγματικά η βία ώρες για το πως ένα θέμα ας πούμε ξεφεύγει πάρα πολύ. Πάμε. Λοιπόν, Α1 Sky εχθές, για να αλλάξουμε και κλίμα και να πάμε στην μεγάλη πρόκριση της ΕΑΠ για το φίλο μου τον Ιωσήφ που είχε αγωνία εχθές και εγώ του είχα πει μην έχεις αγωνία. Τελικά αποδείχθηκε ότι καλώς είχε αγωνία, γιατί μετά από μια συγκλονιστική μάχη που κράτησε 2 παρατάσεις στο κλειστό του Αγίου Διονυσίου, η ΕΑΠ επικράτησε τελικά της Ολυμπιάδας με 80-77 και έκλεισε εισιτήριο πρόκρισης στους τελικούς στην Α1 Sky, όπου ήδη περιμένει η Αέρο Αιτήκον. Η αναμέτρηση ήταν ντέρμπι για τις Αέρο Αιτήκον. Η αναμέτρηση ήταν ντέρμπι για τις δύο

με 13, ενώ σημαντική συμβολή είχε ο Σούντρης με 12. Από την Ολυμπιάδα ξεχώρισαν ο Σωτηρόπουλος με 18 και ο Αθανασόπουλος με 17. Πάμε να δούμε τους πόντους της αναμέτρησης. Για την νέα από τον κύριο Φραγκισκάτου, ο Δέλτα Φραγκισκάτου σε 9 πόντους με ένα τρίποντο, ο Κάλης 8 με 2, Λεοντίο 8 με 1, Σούντρης 12 με 2, Διαμαντόπουλος 14 με 2, Μπαλάσκα σε ένα τρίποντο, Κωνσταντόπουλος 7 πόντους με ένα τρίποντο, Καμάτσος 2 πόντους, Γιαννόπουλος 2 πόντους, Ασημακόπουλος 2 πόντους, Πατούχας 13 πόντους. Για την Ολυμπιάδα του κυρίου Βουνά, Αθανασόπουλος 17, Καρακάσης 9 με 2 τρίποντα, Παπαχρήστος 16 πόντους, Σωτηρόπουλος 18 πόντους με ένα τρίποντο, Χριστοδουλόπουλος 7 πόντους με ένα τρίποντο, Τσαούσης 1 πόντο και Αδαμόπουλος 9 πόντους με ένα τρίποντο.

πάμε και στο κύπελο της Sky. Τα ροήτικα επικράτησαν με το επιβλητικό 78-40 των νέων Γλαύκου και εξασφάλισε τη συμμετοχή της στα ημιτελικά του κυπέλου Sky. Η ομάδα του Αλέκου Πολυδαρόπουλου ήταν εντάξει καταιγιστική και από νωρίς την αναμέτρηση πήρε προβάδισμα με 24-5. Οι νέοι Γλαύκου έχουν βέβαια στραμμένη την προσοχή τους στον αγώνα play-out, στους κρίσιμους τελικούς βασικά των play-outs απέναντι στον Ηρακλή Πύργου. Εκεί θα κριθεί και η παραμονή τους στην κατηγορία. Τα ροήτικα έμαθαν πλέον τον αντίπαλό τους που είναι η ΕΑΠ για το μεγάλο στόχο που έχουν, την άνοδο στη National League 2. Πάμε να δούμε και τους πόντους για τους νέους Γλαύκου του κυρίου Κεπενού. Σχέμος 4, Ζάχαρης 12 με ένα τρίποντο, Δάλιαρης 4, Χατζηγιάννης 8, Αγγελόπουλος 4 με ένα πόντο, με ένα τρίποντο με συγχωρείτε, Κατσιρούμπας 4, Θεοδωρόπουλος 4, συμμετοχή Τρικόγιας, Δέλτα Θεοδωρόπουλος, Νίκος Πασάς και Σάρης για τα ροήτικα του Αλέκου Πολυδωρόπουλου, Μουλαράς 11 πόντους με ένα τρίποντο, ο Διονύσης Πολυδωρόπουλος 10 πόντους με 2 τρίποντα, Γιαννικόπουλος 4, Σταθόπουλος 17, Παπαγεωργίου 8, Καραγιάννης 14, Λιμπέρης 6 με 2 τρίποντα, Διαμαντόπουλος 2, Ντεμίρης 2, Παπανικολάου 4 με 1.

Στον Απόλλωνα θα έχουμε συνέντευξη τύπου. Θα παραχωρηθεί αύριο στη 1 το μεσημέρι με τον πρόεδρο του Απόλλωνα, τον Γιάννη Χριστόπουλο, να ανοίγει τα χαρτιά του στο κλειστό της περιβόλας προς δημοσιογράφους, προκειμένου να παρουσιάσει το σχεδιασμό της ομάδας εν ώψη της νέας αγωνιστικής περίοδου στη National League 1, να εξηγήσει ίσως γιατί δεν πήγε καλά φέτος και τι θα κάνουν του χρόνου. Φυσικά θα δοθούν εξηγήσεις και θα οριοθετηθούν σωστά, αλλά τέλος πάντων, οι στόχοι για τη νέα χρονιά σε οργανωτικό και αγωνιστικό επίπεδο, γιατί τα έχουμε πει, ο Απόλλωνας είναι πάρα πολύ χαμηλά για την ιστορία του, δεν μπορεί να είναι τώρα σε αυτή την κατηγορία, πρέπει να φύγει, και όσο μένεις μένεις πίσω γενικότερα σαν σωματείο, και νομίζω δεν αξίζει τον Απόλλωνα. Τώρα από εκεί και πέρα, σε όσο αφορά το ρόστερ, Ανέστης και Κότας βρίσκονται κοντά στην παραμονή τους, ενώ ο Χίλαρης είναι πάρα πολύ δύσκολο να μείνει στον Απόλλωνα.

Στην Εύβοια θα φιλοξενηθεί η Παναχαϊκή. Για εκεί θα γίνει το Final Four των δεύτερων αθλητών της National League 2, από το οποίο θα προκύψει η μοναδική ομάδα, μία ομάδα θα εξασφαλίσει την άνοδο στην National League 1. Η διοργάνωση θα γίνει το διήμερο 30 με 31 Μαΐου, με τον Σίλα Εδιψού να έχει το ρόλο του οικοδεσπότη και να αντιμετωπίζει στους ημιτελικούς τον Άγιο Ανάργυρο ή τους Αγίους Αναργύρους, αν θέλετε. Στο ένα ημιτελικό η Παναχαϊκή θα φιλοξενηθεί ή θα κοντραριστεί, αν θέλετε, από την ΕΠ, με στόχο το μεγάλο τελικό της Κυριακής.

Κυριακής, γιατί όχι, 4.30 μεντ Παναχαϊκή το Σάββατο και Σίλασε Διψού Άγιαν Άργυρη στις 7.30 και ο τελικός θα είναι την Κυριακή στις 4.00 το απόγευμα. Άντε να δούμε, τα είπε και χθες ο Θανάσης ο Λιώνας εδώ, έτσι, στον Αλέξη Διγενή. Θα ανέβει τώρα και το ηχητικό και όλα όσα είπε ο προπονητής Παναχαϊκής. Καλή επιτυχία στην Παναχαϊκή που θα έχει δύσκολο έργο, αλλά μακάρι να τα καταφέρει και να πάρει την πολυπόθητη άνοδο.

Μία και μισή σήμερα έχουμε και τένις. Η Μαρία Σάκαρη παίζει με τη Λίντα Νόσκοβα για το Ρονάλ Γκαρός. Το τένις μία και μισή λοιπόν. Δύο και μισή από το Eurosport ο Στέφανος Τσιτσιπάς με τον Αλεξάνδρε Μουλέρ. Επίσης για τον Ρονάλ Γκαρός. Και γενικά βλέπω πολλά βιντεάκια για τον Στέφανο Τσιτσιπά, έτσι όπως συμπεριφέρεται γενικότερα. Και χαλάσει όλη την εικόνα του, νομίζω, ο Στέφανος Τσιτσιπάς. Δεν ξέρω πόσοι το συμπαθούν βλέποντας αυτά τα βιντεάκια. Είναι αποκρουστικά κάποια. Και τώρα, τι να σχολιάσεις πάνω σε αυτά, όταν βρίζει, ας πούμε, τους δικούς του ανθρώπους. Μάλιστα. 6 ώρα από το eSports 2, πάω ΚΑΕΚ για το πρωτάθλημα της Α1 γυναικών στο handball. Μας έχει μείνει και το handball, 7:30. Από το Mega News, όχι από το Mega, προσέξτε, από το Mega News, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός για το πόλο των ανδρών, εντάξει με φαβορεί τον Ολυμπιακό, αλλά τον Παναθηναϊκό να παλεύει φέτος, μπορεί να μην είναι έντονα η κερδίση, αλλά παλεύει τα παιχνίδια. 8:30 Μπεσίκτας Γαλατά Σαράι, Super League του μπάσκετ, το Κοσμοτέ Sport 6 και 9 η ώρα Virtus Bologna Trento για την Serie A του μπάσκετ. Παιδιά, κάτι υπομονή εμείς του ποδοσφαίρου που είμαστε του ποδοσφαίρου, γιατί δεν έχουμε κάτι το αμέσως επόμενο διάστημα, δεν θα έχει δηλαδή διοργανώσεις. Αν έχουν μείνει κάτι β' και κατηγορίες και μπαράζ, τελειώσαν τα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα γιατί σε λίγες μέρες ξεκινάει το Μουντιάλ. Και θα έχουμε δράση όλη τη μέρα και νύχτα, κυρίως τη νύχτα βέβαια. Γιατί γίνεται εκεί που γίνεται είναι πολύ και ξημερώματα. Δεν ξέρω πώς θα καθίσετε. Με Μεξικό πάντως θα ξεκινήσουμε το Μουντιάλ. Παίζει στο Μεξικό. Θα τα πούμε όταν θα έρθει η ώρα όμως. Τι λέει μωρέ. Καλά είσαι φίλε Μάκη. Καλά είσαι.

Βλέπεις να μιλάω μόνος μου εκπομπή, κάνω. Αδερφούλη. Τι λέει η Παναγία μου, Χριστός και η Παναγία. Μάλιστα, αυτά είναι. Υπομονή, υπομονή, τελειώνουμε.

Λοιπόν. Οκ. Γίνονται και αυτά. Τι να κάνουμε τώρα. Λοιπόν. Έχουμε τώρα σιγά σιγά και γίνονται οι προβλέψεις για το Μουντιάλ. Ποιος θα το πάρει, ποιος είναι φαβορί. Είναι δύσκολο γενικά να προβλέψεις ποιος θα το πάρει το Μουντιάλ. Υπάρχουν κάποιες ομάδες φυσικά που ξεχωρίζουν, αλλά μέχρι τότε εμείς θα ασχοληθούμε λίγο με αυτό. Δηλαδή θα βγάλουμε κάποιες γραμμές να κάνουν ο καθένας τις προβλέψεις του, που ποτέ δεν πέφτουν μέσα για ένα περίεργο λόγο, αλλά για να μην χαλάμε χατήρι φιλοξενούμε. Και εδώ λέω φίλος, εγώ βλέπω τένις. Κύριε Σάκη μας, εσείς που βλέπετε τένις, καθίστε να δείτε τένις στο Τζιτσιπά. Εμείς δεν καθόμαστε να δούμε τένις. Δεν έχουμε το χρόνο για να κάτσουμε να δούμε τένις.

τι βλέπω στο τελικό του conference. Νομίζω είναι αύριο το τελικό του conference. 10 η ώρα το βράδυ, σε απευθείας μετάδοση από τον Αντένα, Crystal Palace Βαγεκάνο. Μία αγγλική και μία ισπανική. Φίλε, ανοιχτό το παιχνίδι αυτό. Εντάξει, ένα προβάδισμα το έχει η Crystal Palace, αλλά και η Βαγεκάνο, επειδή είναι ισπανική ομάδα, σε ό,τι θες και να είναι, δεν αμελητέα ποσότητα, και η Crystal Palace έχει και κάνει και καλά παιχνίδια στην Αγγλία. Δεν είναι και τίποτα τρομερά ονόματα τώρα και τα δύο. Όποιος και να το πάρει, όποια ομάδα και να το πάρει, θα εξασφαλίσει φυσικά και ευρωπαϊκό εισιτήριο για το επόμενο Europa League. Οπότε υπάρχει αυτό το, εκτός από την κούπα, υπάρχει και ένα ευρωπαϊκό εισιτήριο. Προβάδισμα λοιπόν στην αγγλική ομάδα, αλλά αύριο θα τα δούμε αυτά. Και φυσικά υπάρχει και ο τελικός του Champions League, ο οποίος θα γίνει το Σάββατο ανάμεσα στην Paris Saint-Germain και την Arsenal, στις 7 η ώρα, παρακαλώ. Στις 7 η ώρα το απόγευμα, να πρέπει να φτιάξουμε το πρόγραμμα, 7 η ώρα το Σάββατο, Paris Saint-Germain-Arsenal, ο τελικός του Champions League. Έτσι και θα μεταδοθεί και από, φαντάζομαι, και από τον Big Win Sport FM. Και φυσικά τηλεοπτικά θα το δείτε από το Mega που έχει τα δικαιώματα.

Συλληπιτήρια, λέει ο Δημήτρης, στην οικογένεια του Παρασκευάτζα. Ναι, τραγική απώλεια. Και έτσι όπως ήταν η αρρώστια, τέλος πάντων, κρίμα. Τι να πεις αυτές τις περιπτώσεις, Δημήτρη, τι να πεις πραγματικά. Λοιπόν, City in Action Powered by the E επιστρέφει 4 με 6 Ιουνίου. Γεμίζει την πόλη της Πάτρας με δράση, ποδήλατο, μοναδικές εμπειρίες. Όλα αυτά θα κορυφωθούν το Σάββατο 6 Ιουνίου με τη μεγάλη ποδηλατάδα, με έναρξη και τερματισμό στο πάρκινγκ του ΝΟΠ. Η γιορτή θα συνεχιστεί κανονικά με δωρεάν συναυλία του Δήμου Αναστασιάδη. Οι εγγραφές έχουν ανοίξει. Μπαίνετε στο www.cityinaction.gr και δηλώνετε συμμετοχή. Διοργάνωση ο Ποδηλατικός Όμιλος Πατρών, χορηγός η Ολυμπία Οδός, με υποστηριχτές Όλπα, Αστικές Συγκοινωνίες Πατρών και Ταξί Εξπρές 450.000 υπό την αιγίδα της Ελληνικής Ομοσπονδίας Ποδηλάτου και μεγάλο χορηγό TDI.

Λοιπόν, αυτά. Δεν υπάρχει και κάτι άλλο που δεν αναφέραμε. Θα τα πούμε αύριο. Κανονικά εδώ μέσα από τη συνότητα του Sport FM με κάποιες γραμμές, έτσι εδώ να μιλήσουμε. Να πω για τον Όπο ότι έκανε κρούση στον Κροτό για να παραμείνει στην ομάδα. Όπως φαίνεται και ο Κουντουράκης θα μείνει. Σύντομα θα αποφασιστεί και από τη διοίκηση. Θα μείνει ο προπονητής, όπως όλα δείχνουν. Αυτά. Θα κανονικά το απόγευμα, Αλεσάνδρο Ντιγκινή, εδώ 6 με 8. Από τον Νίκο Παπαστεφανάτο και τον Θόδωρο Παπαγιανόπουλο, να έχετε μία όμορφη μέρα. Γεια σας.

0: Sport FM Patras. Goal στην αθλητική ενημέρωση.
1: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
3: Περιφράξης Ασημακόπουλος. Μετά από 40 χρόνια στο χώρο, δεν μας ξεφεύγει τίποτα. Περιφράξης κατοικιών, επαγγελματικών χώρων, εργοταξίων, αθλητικών χώρων, αεροδρομίων, στρατοπέδων, περιφράξεις τύπου ΝΑΤΟ σε όλη την Ελλάδα.
4: Ελάτε να σας εξυπηρετήσουμε προσωπικά. Ακτιδημαίων 197 στον Κόκκινο Μήλο. Με φιλικές τιμές.
3: Περιφράξεις Ασημακόπουλος. Τηλέφωνο 2610 523 044.
5: Όταν σκέφτεσαι ανανέωση, σκέφτεσαι άνεση. Και ξέρεις που να πας. Παπάς. Πλακίδια και είδη υγιεινής επώνυμων οίκων που μεταμορφώνουν το μπάνιο και ανανεώνουν τα δάπεδα του σπιτιού σου. Παπάς. Επιλογές που αναβαθμίζουν τον χώρο σου και κάνουν τη ζωή σου πιο εύκολη. 25 Μαρτίου 21, κάτω Αχαΐα.
6: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
7: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
8: Μπαμπά, θέλω φουσκωτό.
9: Έχεις.
8: Θέλω μπρατσάκια.
9: Έχεις.
8: Θέλω και πετσέτα.
9: Έχεις.
8: Εντάξει, από πού τα πήρες όλα αυτά?
9: Από το τζάντζαλα.gr φυσικά.

0: Ακτίβι Μέων 10 και στο νέο μας κατάστημα στο εμπορικό Πάτρα Μολ, Γλάφκου 9.
1: Η δράση ξεκινάει. City in Action 2026, powered by They. Πάτρα, 4 με 6 Ιουνίου. Let's go. Μπες στο cityinaction.gr και δήλωσε

0: Ολυμπία Οδός. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
1: Το 3 Action μεγάλωσε και σε περιμένει να ζήσεις μια διαφορετική αθλητική εμπειρία. Μια νέα, υπερσύγχρονη, θερμενόμενη κλειστή πισίνα. Για κολύμβηση ή aqua aerobic, ένα γήπεδο ποδοσφαίρου με χλωτάπητα τελευταίας γενιάς. Δύο γήπεδα μπάσκετ για σένα και την παρέα σου. Και δύο γήπεδα για σκουός σε περιμένουν. Αθλητικές εγκαταστάσεις 3 Action. Ομαδική άθληση, αλλά και personal training με υπηρεσίες υψηλού επίπεδου. Γνωρίστε μας στην Αγία Πατρών, Ισιδώρου και Ρωμανού, Κλησίων Αμερικής, στο 3action.gr. 3 Action. Let's play.
2: Δημιουργήστε χώρους που σας εμπνέουν με μάρμαρα Μπινιέρης.
3: Μάρμαρα υψηλής ποιότητας. Silent Stone, επιφάνειες χαλαζία. Dekton Ultra Compact Stone. Χαλαζίας, γυαλί και πορσελάνη.
2: Τέχνη και τεχνολογία σε απόλυτη αρμονία. Αλμυρού 2 και Αργίου.
3: Τηλέφωνο 2610 525 352.
2: Μάρμαρα Μπινιέρης. Πολυτέλεια που εμπνέει και διαρκεί.
4: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Regency, το αληθινό καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Πάλι με πιάσε και έκανα όλα κάτι κουνά εδώ πέρα. Έκανα μαργαρίτη όλη μέρα. Έκανα σε θύματα Ολυμπιακού. Είσαι στο μυαλό. Κάτι μαγικό.
1: Τριλεθέ μου.
0: Ολυμπιακέ μου. Και δεν είστε πουθενά. Βγήκε πιάσει με φωνή Μαργαρίτη.
1: Γιατί τι έγινε,
0: δεν ξέρω. Εμένα. Θα σου πω, επειδή άλλαξε λίγο το ραδιόφωνο, κάτι πάτησα. Παρακαλώ.
1: Κλείνω τα μάτια. Νιου Ιόρκ, Τζουλάι.
0: Ετοιμάζομαι για την περιοδία στην Αμερική. Μαρία.
1: Αυτό το γράφει, η μπλούζα του Αλέξανδρου Τσουβέλα.
0: Η μπλούζα τη Μαρία είναι από τη Σύρο.
1: Είναι από τηλεόραση.
0: Από τηλεόραση.
1: Σε μεδάκι από τηλεόραση.
0: Σε μεδάκι.
1: Αλλά τηλεόραση την παλιά.
0: Τη μεγάλη.
1: Που μετά την κάνει Περιστερώνα. Την
0: τηλεφούνικεν.
1: Όχι αυτή την. Τώρα την αντιγάνει.
0: Τι κάνει.
1: Το ξέρω εγώ. Α, να πλώσει τραχανά. Να απλώσει τραχανά.
0: Έχει δίκιο.
1: Ναι.
0: Τραχανά. Πάνω ρίλο. Όχι τραχανά πάνω ρίλο. Να απλώσει τραχανά. Πάνω ρίλο. Ρύθμιση ήχου, μουσικέ επιλογέ. Ή από εδώ.
2: Του σαμπάκι!
0: 9 χρόνια στο πιάτο σα.
1: Για χαρά.
0: Το κορυφαίο πρωινό. Και 30 χρόνια πηγούν στο Πορεφέ με 94,6. Χαρά μου να είμαι σε αυτά τα γενέθλια. Κάτσε να έρθουν 8 Ιουνίου. Αλλά έχουν αρχίσει τα προεόρτια, τα δώρα, οι συμμετοχέ. Τα κλόνα, αρλεκίνη, ξυλοπόδαρα. Να πω ότι στη γιορτή χονδροθύμιος με ξυλοπόδαρα. Το σκέφτηκα. Χονδροθύμιος με ξυλοπόδαρα. Στον Μπόλιβαρ να μπαίνει στην άμμο το ξυλοπόδαρο.
3: Και πώς το βγάζεις μετά.
1: Μετά το βγάζεις. Όχι, μετά το κάνεις ομπρέλα. Τελείωσε. Δεν φεύγει, δεν πάει πουθενά.
0: Όπως πέφτει, απλά προσγειώνεται μετά το
1: ξυλοπόδαρο.
0: Αυτό ήταν το κόλπο. Η μία τίκε φορενέρο πλέον. Τι κάνεις, πώς είσαι, Μαρία?
1: Καλά είμαι, δεν ήταν ωραία η Δευτέρα χθες. Ήταν μια κατ' Δευτέρα.
0: Ναι. Ήταν μια
1: πολύ βαριά,
0: υπέροχη
1: πολύ
0: Δευτέρα.
1: Δευτέρα.
0: Εντάξει, αλλά άσχημα τα νέα βέβαια. Έφυγε από τη ζωή ο Παρασκευάς Σάντζας. Πάλευε με την νόσο του κινητικού νευρώνα.
1: Του νευρικού. Του κεντρικού νευρώνα.
0: Με συγχωρείς. ALS, από είναι τα αρχικά. Δηλαδή, εγώ δεν το γνώριζα, δεν ήξερα ότι ο άνθρωπος πάλευε με κάτι τόσο δύσκολο. Να πούμε συλληπιτήρια στην οικογένειά του, στους δικούς του ανθρώπους. Έχει μαυρίσει ένα διήμερο λίγο η καθημερινότητά μας.
1: Ναι, συνέπεσαν πολλά πράγματα και ο θάνατος της ζωής μας, το Κώστα, ναι, και του Παρασκευά Άντζα.
0: Έχουμε τον τραυματισμό του Μάριου Οικονόμου που παλεύει ο άνθρωπος.
1: Ναι,
0: γενικά είναι λίγο κάπως.
3: Και ο Μαραγκός στο νοσοκομείο.
0: Ο Σπύρος Μαραγκός. Το γνωρίζουμε από αυτό προσωπικά. Τι να πω. Συλληπιτήρια στην οικογένεια του Παρασκευά Άτζα. Και ξέρεις, είναι διαφορετικά όταν συμβαίνει κάτι τέτοιο με το οποίο έχεις πορευτεί και εσύ στα ραδιοφώνα, στα αθλητικά, στις αναμνήσεις σου, στις παραστάσεις σου. Τη γενιά και τη ζωή σου. Οπότε έχει παραπάνω βάρος όλο αυτό, γιατί σε έχει συντροφεύσει σε αθλητικές μνήμες, σε καθημερινότητα, σε συζητήσεις, σε εικόνες, σε παραστάσεις. Αυτό.
1: Τι να πω με αυτό, συλληπιτήρια και κουράγιο στους οικείους τους και να τους αφήσουμε λίγο ήσυχους αυτές τις ημέρες.
0: Ναι.
1: Ούτε δηλώσεις, ούτε συνεντεύξεις, ούτε ο καθένας το διαχειρίζεται όπως ξέρει και μπορεί ή όπως δεν μπορεί.
0: Mm-hmm.
1: Οπότε καλό θα ήταν εμείς να κάνουμε λίγο πίσω.
0: Ναι. Εντάξει, τυπικά σωστά το κινητικού νευρώνα. Είναι νόση του κινητικού νευρώνα. Το θυμόμουν.
1: Okay.
0: ALS. Ναι. Αμυοτροφική πλευρική σκλήρινση. Mm. Τέλος πάντων, τι να πω. Δεν ξέρω, δεν έχουν βρει θεραπείες για όλα αυτά τα πράγματα. Δεν ξέρω στο μέλλον τι θα.
1: Γι' αυτό δεν υπάρχει θεραπεία. Υπάρχουν διάφορα βοηθητικές θεραπείες. Οι οποίες μπορούν να επιμηκύνουν έτσι τη διάρκεια ζωής του ανθρώπου. Αλλά θεραπεία, ας πούμε, όπως υπάρχει στην σκλήση κατά πλάκας που έχουν βρεθεί πλέον θεραπείες και υπάρχουν άνθρωποι με σκλήση κατά πλάκας και ζουν κανονικά.
0: Που είναι ανάλογα και τον τύπο, βέβαια.
1: Είναι ανάλογα και τον τύπο. Αλλά σου λέω, ακόμα και σε αυτό υπάρχει μία είδους θεραπεία. Σε αυτό δεν υπάρχει.
0: Ναι.

0: πω, παιδιά, ότι.
1: Έπρεπε να το κοιτάξεις αυτό.
0: Όχι, όχι. Να πω, παιδιά, ότι όταν σχεδιάζουμε να πούμε κάτι, δεν έχει γίνει ποτέ. Δηλαδή, δεν κάνουμε ποτέ κάποιο σχεδιασμό. Α, θα πούμε αυτό, α, θα πούμε εκείνο, α, θα πούμε τ' άλλο. Δηλαδή, δεν θα λέγαμε κάτι τέτοιο για να παίζει Dancing Queen από κάτω.
1: Ναι, όχι,
0: αλλά αυτή είναι η ίδια η ζωή.
2: Okay,
0: αυτή
2: ναι,
0: είναι
2: ναι,
0: η ίδια, ναι, ναι, ίδια η ζωή. Πολλά τα μηνύματα συμπαράστασης και για την οικογένεια του Άτζα και συλληπιτήρια και σε post και σε Facebook, δηλαδή γέμισε η αρχική.
2: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Δυστυχώς οι άνθρωποι ενώνονται μόνο σε τραγωδίες, αυτό το έχουμε βιώσει.
2: Ναι, και σε κάτι τέτοια πράγματα θυμόμαστε ποια είναι τα σημαντικά και ότι ναι, στεναχωριόμαστε ναι, ναι, για λάθος πράγματα και ότι αγχωνόμαστε για πράγματα που μπορεί και σε... Μία μέρα από τώρα να μην έχουν καμία σημασία. Δεν σου λέω για μία εβδομάδα.
0: Μία ώρα.
2: Αυτό. Ναι, ναι, ναι.
0: Και επίσης, πώς αισθάνονται κάποιοι που βρίζουν σπίτια, μανάδες, ποδοσφαιριστών
2: ναι,
0: και τα λοιπά.
2: Κάθε φορά. Ναι, ναι, ναι. Ναι, για αρρώστιες,
0: δεν ξέρει,
2: για
0: όχι,
2: ένα,
0: δεν ξέρει όταν κλείνει η πόρτα τι περνάει ένα σπίτι. Δεν το ξέρει. Mm-hmm. Δεν το ξέρει. Τα έχουμε βιώσει. Έχουμε...
2: Ναι, όταν πέφτουν τα φώτα, ναι, όταν σβήνουν ναι, ναι, τα φώτα, ναι, τι προβλήματα μπορεί να έχει ο άλλος, ο οποίος μέχρι πριν από λίγο ήταν για σένα εχθρός και αυτό.
0: Και δεν ντρέπεται.
2: Ναι, ναι, ναι, ναι. Εντάξει. Καλό θα είναι να τα λέμε, καλό θα είναι όσο πιο πολύ μπορούμε να τα επικοινωνούμε και να τα έχουμε στο νου μας και γενικά τα υπόλοιπα να τα απομακρύνουμε από τη ζωή μας, θα έλεγα. Όπως επίσης θα ήθελα να απομακρύνω, ας πούμε, τη μνήμη από το χθεσινό παιχνίδι ΣΑΕΚ με τον Άρη.
1: Γιατί ρε, ωραίο ήταν.
2: Τι ωραίο ήταν, μωρέ. Πού ήταν.
0: Το είδα όλο.
2: Ναι. Ξέρεις πόσες ώρες κράτησε.
0: Πάρα πολλές.
2: 2 ώρες και 35 λεπτά. Ένα παιχνίδι μπάσκετ.
0: Αν ήταν να
2: δεν ήταν τένις, μα δεν ήταν να δω Τζόκοβιτς. Ήταν να κάρεις στο Σανέλ Αρένα.
0: Πολύ ωραίο, επειδή είναι στα λιώσια.
2: 2 ώρες και 35 λεπτά ένας αγώνας μπάσκετ.
0: Χαρά, έκρηξη.
2: Και φρού και φρού και φρού και φρού.
0: Και φρού άγκοη
1: κυρία. Τι της έχω κάνει.
0: Τι της έχω κάνει. Παιδιά, τι είπαμε ρε της.
2: Πέρασε η ζωή μου, δηλαδή μετά από 8 ώρες είχαν περάσει 12 δευτερόλεπτα.
0: Επειδή είχες δύσκολη Δευτέρα εσύ, δεν ήθελε, εγώ το... Έλεγα δεν ήθελα να τελειώσει αυτή η ματσάρα.
2: Καμία ματσάρα δεν μεταξύ.
0: Ματσάρα, 197.
2: Όλες τις βολές τα βάλανε. Και τι, το ότι ήταν
0: είναι
2: μεγάλο
0: φάουλ,
2: το σκορ.
0: Είναι φάουλ.
2: Ήτανε φάουλ, ήτανε φάουλ. Κάποια στιγμή έχει περάσει μία ώρα.
0: Θα πας να πεις το γιο σου να βάλει τις βολές.
2: Ο γιος μου το βλέπε.
0: Μπράβο, το ήξερα. Ήμουν σίγουρος.
2: Έβλεπε το πρώτο ημίχρονο γιο μου. Και ήταν 8 η ώρα. Το παιχνίδι ξεκίνησε στις 7.
0: Ναι.
2: Και ήταν 8 η ώρα.
0: Σωστό.
2: Και του λέω πόσο θέλει ακόμα. Μου λέει 4 και 15. Του λέω για το τρίτο δεκάλεπτο. Όχι, μου λέει για το δεύτερο. Συγγνώμη, σε μία ώρα είχαν περάσει 15 λεπτά αγωνιστικού
0: για το
2: ποιος μπάσκετ.
0: Θα πάει να παίξει με τον Ολυμπιακό τώρα.
2: Ξαναλέω, σε μία ώρα κανονική, ανθρώπινη, είχαν περάσει 15 λεπτά αγωνιστικού μπάσκετ. Μη μου ξαναμιλήσετε ποτέ μπάσκετ για αυτό το άθλημα.
0: Ενώ τώρα ξεκινάω τη Τσιπάσκη Σάκα, το Ρολάνγκα.
2: Που μου λέτε για το ποδόσφαιρο και καθυστερήσεις και για αυτά.
0: Αηδία.
2: Παιδιά, κράτησε περισσότερο από έναν ποδοσφαιρικό αγώνα.
0: Εγώ θέλω να σταματάει ο χρόνος.
1: Κάτσε, αρχίσει κανένα τέτοιο.
2: 10 παρά 25, για όνομα του Θεού.
0: Εγώ.
2: Και τελικά κέρδισε η ΑΕΚ που παραλίγο να χάσει κιόλας. Δηλαδή, εδώ που τα λέμε. Παραλίγο. Λέω, ναι, παραλίγο. Κάντε το και ντέρμπι. Κάντε το και ντέρμπι.
0: Έγινε ντέρμπι. Ισοπαλία ήταν σε μια φάση.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: 2 λεπτά πριν το τέλος. Ναι. Αλλά ήταν πιο ψύχρεμη η ΑΕΚ. Και έτσι θα αντιμετωπίσει την Πέμπτη τον Ολυμπιακό, Μαρία, και την ίδια μέρα ο Παναθηναϊκός τον ΠΑΟΚ. 5 ευρώ γενική είσοδο. Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ. Mm-hmm. Ένα ταλιράκι.
2: Αλήθεια,
0: ένα ταλιράκι.
2: Μπράβο. Καλά
0: κάνουμε. Ένα ταλιράκι λέμε.
2: Μπράβο, μπράβο.
0: Ό,τι μπορεί να έρθουν να με αφήσουν από ένα ταλιράκι στο πανηγύρι. Θα έρθουν χίλιοι. Βάλε 5 ευρώ την είσοδο. Βγήκε η ορχήστρα. Και ό,τι πάρω από τα ποτά. Ό,τι πάρω. Ο σύλλογος μέσα δεν μπαίνει. Μέσα ο σύλλογος. Τσακωμός δεν ήρθανε. Μέσα ο σύλλογος. Λοιπόν, Μπέτις Γιαννίκολιτς, διαβάζω ότι... Όχι, εντάξει, είδες.
2: Δεν κούνησα βλέφαρο.
0: Είδες.
2: Δεν κούνησα βλέφαρο.
0: Το κατάλαβες. Σουβέλα, τώρα που πήρατε Μοντέρο και Μακιντάιρ, που είσαι Ολυμπιακός, θα κάνετε εύκολα το back-to-back. Ξεκίνησες από χτες.
2: Γιατί είναι από δύο πομπέ, Μάγλε, η απόδειξη ότι κάποιος μπορεί να φύγει από την κράβα, αλλά ποτέ την κράβα. Τι είπα, έβρισα, είπα κάτι.
0: Ω, άντε να
2: μα
0: πούμε.
2: Για όνομα του Θεού, 2 ώρες και 35 λεπτά ένας αγώνας μπάσκετ. Τι, και χωρίς παράταση. να πεις ότι είχε πέντε παρατάσεις.
0: Ναι, αν με ακούσεις, παιδί μου, ελληνικό μάτς τώρα, ότι έχουν φτάσει σε μια φάση 97-97, λες πήγανε παράταση.
2: Ναι, δυόμιση ώρες ναι, ναι,
0: θα πήγανε παράταση. Ναι, όχι, χωρίς παράταση. Παρά λίγο να πάει και παράταση και να πάει τρεις ώρες.
2: Δεν θα προλάβω, λέω, να πάω στην εκπομπή αύριο, θα παίζει ακόμα
0: Αεκάρης.
2: Έτσι. Για Σικεβίτσιους ή, πώς το λένε, κάτσε, πώς το λένε τώρα.
0: Ποιο.
2: Έχουν αλλάξει διάφορα ονόματα των παικτών.
0: Α, για Σικεβίτσιους, τι, που το τονίζουν αλλού.
2: Δεν ξέρω.
0: Σαράς, για Σικεβίτσιους.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 300 προϊόντα βασικής ανάγκης για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Γι' αυτό παραμένουμε νούμερο 1 στη σχέση ποιότητας τιμής. Lidl, γιατί αξίζει.
5: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά.

0: για πολύ περισσότερο. WhatsApp, όλα παίζουν.
1: Συγγνώμη, ξέρετε αν αργεί το 14?
2: Είμαστε στις καθυστερήσεις. Το νούμερο 14 προσπερνάει έναν, προσπερνάει δεύτερο. Φτάνει δίπλα στο τέρμα και ναι! Να το, ήρθε.
1: Αχ, ευχαριστώ. Και συγγνώμη κιόλας, παίζατε Big Win και σας διέκοψα.
3: Όλοι ξέρουν ότι με 0% γκανιώτα και advanced στατιστικά από την Όπτα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
4: Η αλλαγή ξεκινά από μια απόφαση. Να κάνεις το σπίτι σου πιο αποδοτικό, πιο όμορφο, πιο σύγχρονο.
5: Με τα κορυφαία θερμομονωτικά συστήματα της Ευρώπα και την ευέλικτη χρηματοδότηση της Credia Bank, η ενεργειακή αναβάθμιση γίνεται επένδυση για το μέλλον.
6: Επίλεξε ανάμεσα σε 5 συστήματα Ευρώπα και 30 χρώματα RAL στην τιμή του λευκού και με τη χρηματοδοτική στήριξη της Credia Bank σχεδίασε σήμερα το ενεργειακό αύριο του σπιτιού σου.
5: Ευρώπα και Credia Bank. Μαζί δίνουμε ενέργεια στην αλλαγή του σπιτιού σου. Ενημερώσου από τους πιστοποιημένους κατασκευαστές Ευρώπα και από το δίκτυο καταστημάτων της Credia Bank.
7: Τι με κοιτάς και μου κάνεις αέρα! Μίλα ρε το γιοτόμι! Πες, δεν την αγαπούσα, δεν την είχα στα όπα-όπα! Και αυτή και την προηγούμενη και την προπροηγούμενη και την προηγούμενη από την προπροηγούμενη 40 χρόνια τώρα όλες με παρατάνε! Πες κάτι ρε το γιοτόμι! Παρόνισουνα!
8: Κλιματιστικά το Γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
9: Στις κόλλες πλακιδίων κόλλησα με τη Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Κόλλησα με την ευκαμψία της. Κόλλησα με τις εφαρμογές της. Σε πισίνα, σε μεγάλα πλακάκια, σε όλα τα δύσκολα. Κόλλησα σου λέω, αλλά περισσότερο από μένα, κόλλησε το πλακάκι.
10: Κόλλα πλακιδίων Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Εύκαμπτη, υψηλών επιδόσεων, ιδανική για ενδοδαπέδια θέρμανση. Fixotile Flex 30. Μόνο από την Craft Paints.
11: Big Win Sport FM 94,6.

0: Κάποτε ήμουν ερωτευμένος πολύ με μια κοπέλα και το άκουγα και βουρκωμένος όλο αυτό.
1: Έλα.
0: Και
1: μόλις,
0: ναι.
2: Λίγο
0: και,
2: πολύ, όλοι
0: το ναι, και, αυτό μετά, το και μετά στο Premiere Club μου πέρασε μέσα σε 45 λεπτά. Παιδί της νύχτας, παιδί χαμένο. Ακούω μετά Τάσο Κρυστάλλι. Επανήλθα σε εργοστασιακές περιστεριώτικες ρυθμίσεις. Die your arms tonight και τέτοια. Λοιπόν. Αν πας γήπεδο Τσουβέλα, τα κλειδιά τα έχουμε αφήσει κάτω στο χαλάκι. Ευχαριστούμε, όλα ήταν υπέροχα. Ζαφύρης από Κερατσίνη. Ο ίδιος άνθρωπος. Ναι.
1: Ο Φαύλος Σιδηρόπουλος λέει: επί μία ώρα έλεγα άντε να τελειώνει. Θα τελειώσει όπου να είναι. Δεν πάω να μαγειρέψω ακόμα. Και άντε να λήξει. Και άντε τώρα. Και η όρεξη μου κόπηκε μέχρι να τελειώσει.
2: Αντί να ανεβαίνει, σου κόπηκε.
0: Να σου πω, Μαρία, ναι. Είναι θέμα λεπτομεριών. Διαβάζω του Αθανασίου του Νίκου.
1: Ναι.
0: Στην Τρίτη Γυμνασίου.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Το ρεπορτάζ είναι θέμα λεπτομεριών. Ο Νέστρουπ να έρθει στον Παναθηναϊκό. Βλέπεις τώρα τον Νέστρουπ, έτσι.
1: Ναι.
0: Υπάρχει μια πολύ ωραία φωτογραφία. Μπείτε sportpavlafm.gr. Υπάρχει μια πολύ ωραία φωτογραφία του Νέστρουπ, Μαρία, με ωραίο μπουφάν, ωραίο γκρι από μέσα, ωραίο στυλάκι.
1: Ναι, ναι, ναι, ωραίο πουλοβεράκι με δε, από μέσα άσπρο πουκάμισο.
0: Πολύ ωραίο. Πιστεύεις.
1: Έχει σταυρώσει τα χέρια μπροστά.
0: Πιστεύεις ότι στον Παναθηναϊκό σε 4 μήνες θα κάνει κοιλιά και θα χάσει μαλλιά?
1: Πιστεύω σε 4 μήνες θα φαίνεται 65 χρονών.
0: Ακριβώς. Είναι και,
1: είναι
0: και 30, αυτή η ηλικία.
1: Κάτι, 39. 39 είναι.
0: Είναι
1: ναι,
0: αυτή
1: ναι, ναι.
0: η ηλικία που θα είσαι 46 σε 4 μήνες.
1: Ναι. Ξέρεις,
0: απότομα λένε ότι γερνάς από τα 38 ένα εξάμηνο και στην ηλικία που είμαι εγώ τώρα ότι απότομα 6 μήνες γερνάς. Τώρα εγώ τι έχω
1: εσύ
0: κάνει,
1: έχεις
0: δεν ξέρω.
1: Κάνει το αντίστροφο.
0: Εγώ δεν ξέρω
1: τάξη,
0: τι έχω κάνει.
2: Αδενόχρωμα, έλα.
1: Έτσι, σωστά.
0: Πήγα στην κομμότρια και μου λέει ποιες κρέμες βάζεις, τι έχεις κάνει στη μούρη. Λέω να με τρελάνεις, ρε Ντέμι. Τίποτα δεν έχω κάνει. Όπως με βλέπεις, είμαι ταλαιπωρημένη μορφή. Και ψυχικά και σωματικά. Αλλά ο Νέστρουπ, εδώ βλέπω ήδη την κοιλιά στον γκρι, στον γκρι ζακέτα.
1: Κάνει και άλλο
0: κρόταφος.
1: Κρόταφο.
0: Ναι, ναι.
1: Κρόταφο. Στου κρόταφου θα φύγουν και άλλα μαλλιά και θα.
0: Οι κρόταφοι θα φανούν.
1: Θα μεγαλώσει το μέτωπο, ρε παιδάκι
0: ναι,
1: μου. Εντάξει,
0: ναι, ναι, ναι,
1: δεν
0: ναι.
1: είναι κάτι.
0: Μαγουλάκια πρισμένα από το άγχος.
1: Θα πέσει το μαγουλάκι. Ναι, θα πριστεί και ναι. θα πέσει. Έτσι, λόγω βαρύτητας.
0: Στο μάχη αυτό που έχω εδώ το γεροντοστόμαχο. Και θα κάνει και μπούτια στα παντελόνια αυτά τα υφασμάτινα.
1: Λες να κάνει αχλαδό σώμα.
0: Ναι, ναι, εύκολη γένα. Εύκολος έρχεται ο Νέστρουπ για να καταστραφεί σε εμάς. Λοιπόν, μακάρι ο άνθρωπος να τα καταφέρει. Δεν θα κουμπώνει τον μπουφάν, δεν θα πάει να αγοράζει μπουφάν. Σου λέει, θα χάσω 2 κιλά, θα μου κάνουν.
1: Θα αρχίσει να φοράει αμάνικα για...
0: Όχι, όχι, όχι αμάνικα.
1: Εντάξει.
0: Αλλά έτσι βλέπω εγώ.
1: 5,7 εκατομμύρια ευρώ θα είναι η αποζημίωση του Μπενίτεθ.
0: Ναι, το 0,7 ήθελε αυτή την εβδομάδα.
1: 5,7 εκατομμύρια αποζημίωση.
0: Καλώς να ορίσει.
1: Ότι θα πάρει. Δεν θα δώσει αποζημίωση.
0: Θα πάρει.
1: Θα πάρει. Okay. Δεν θα έπρεπε κανονικά να δώσει.
0: Δεν χρειάζεται να είμαι στα λεγάκια. Δεν χρειάζεται να σας πω ότι την πρώτη εβδομάδα έλεγα να φύγει ο Μπενίτεθ. Δεν χρειάζεται να σας
1: ναι,
0: πω.
1: Ναι, αλλά δεν δικαιώθηκες. Δεν έφυγε την πρώτη εβδομάδα.
0: Όχι.
1: Είδες, έμεινε.
0: Ναι, αλλά μου λέγανε ότι πολεμάω. Ειλικρινά, ξέρω πάρα πολύ. Ναι, ο καλά. What is Papa Jim? Πραγματικά, όταν λέει ο προπονητής project ή όταν λέει θα είμαστε παλικάρια ή ο Φάμπρι θα ουρείτε που έλεγε ξέρω εγώ, στο κέντρο θα είμαστε τα λιοντάρια. Όταν λένε οι προπονητές αυτά τα πράγματα το 2026, φύγε μακριά και άντρα με πορτοφολάκι.
1: Ωραία, αυτά τα δύο. Το έχουμε πει αυτό. Ναι.
0: ναι, ναι, ναι.
1: Θέλω να μου πεις, δηλαδή, τώρα πες ότι καθαρίζει το τοπίο, έτσι.
0: Έχει καθαρίσει.
1: Έχουμε καθαρίσει.
0: Ναι,
1: έχουμε καθαρίσει. Και έρχεται ο Νέστρουπ.
0: Ναι.
1: Τι βλέπεις?
0: Πρέπει να πει αλήθεια ότι ξέρω σε ποια ομάδα ήρθα. Ήρθα ναι. σε ένα πολύ μεγάλο κλαμπ. Έχουμε πάρα πολλά χρόνια να πάρουμε το πρωτάθλημα. Θα εργαστούμε πάνω σε αυτό. Θα τσεκάρουμε τις μεταγραφές. Ήρεμα και ωραία. Και πάμε να
1: ανοίξουμε. Δεν θέλεις μεγάλες βαρύχες που δηλώσει.
0: Δεν
1: θα είμαστε γυμνοί και θα
0: όχι,
1: είμαστε...
0: δεν τα θέλω. Ξέρω ότι θα φύγει αυτό που το λέει αυτό. Παίρνει 5,7.
1: Πάμε για double. Πάμε για πορεία στην Ευρώπη.
0: Παιδί μου, θα πρέπει να πεις ότι είσαι ο Παναθηναϊκός σε μεγάλο κλαμπ. Πρέπει πάλι να παλέψουμε για το πρωτάθλημα, να μην επαναπαυόμαστε για δεύτερη, τρίτη, τέταρτη θέση. Να τον ενημερώσουμε τι αργέσαι, λέγει ο άλλος. Ότι καλύψαμε, βγήκαμε τέταρτη. Χαίρομαι πολύ. Ο Παναθηναϊκός κάθε χρόνο παίζει μπαλάρα από ένα σημείο και μετά γιατί έχει χάσει τους στόχους του. Λες, πω, πω. Φυσάει, έδεσε η ομάδα. Ναι, δεν έχει πίεση. Το θέμα είναι να μπορείς να φυσάσεις όταν έχεις και πίεση. Σε αυτό
1: ναι,
0: το
1: ναι, ναι, ναι.
0: κομμάτι. Λοιπόν, οπότε θέλω ήρεμες δηλώσεις. Να φτιάξουμε ένα ωραίο πλάνο, να καταλάβουμε τι παίζουμε από τον πρώτο μήνα. Στον πρώτο μήνα, το 2026, πρέπει να καταλάβεις ο προπονητής τι κάνει. Κάνει άμυνα, κάνει επίθεση, κάνει πίεση, τι κάνει.
1: Ποιο είναι το, ποιο
0: είναι το πλάνο
1: του.
0: Ο Μπενίτεθ θα έκανε. Λοιπόν, βάζω και ένα κιλό. Λοιπόν, βάλ το μέσα εσωτερικά αυτόν και φέρει τον Καλάμπρια. Τον Καλάμπρια,
1: βάλ τον σέντερφορ.
0: Τον Καλάμπρια, βάλ τον δεξί μπακ. Τον Καλάμπρια, βάλ τον εσωτερικά. Πού είναι ο Σιώπης? Δεν γίνεται, ρε παιδιά. Δεν γίνεται τώρα και ένα σκασμό λεφτά να δίνουν εδώ. Τέλος πάντων. Πάμε δυνατά με Νέστρου που εγώ τον πιστεύω. Γουστάρω πάρα πολύ Δανούς, Σκανδιναβούς. Γενικά έχουμε καλή παράδοση. Με συνεργασίες όλα τα επίπεδα και όλα καλά. Θα υπογράψει για 2 χρόνια και θα πάρει 1 εκατομμύριο ευρώ ετησίως.
1: Αν ο Νέστρουπ δεν καταλαβαίνει την ψύχωση για το πρωτάθλημα, θα έχει. Αν πει ο Νέστρουπ, δεν καταλαβαίνω την ψύχωση για το πρωτάθλημα.
0: Α, ο γυμναστής είναι θεμελιώδης ρόλος, είπε ο Αθανασίου, στο σύγχρονο ποδόσφαιρο. Στη Δανία λένε θα υπογράψει για 2 χρόνια. Α, και θα πάρει από 1 εκατομμύριο ευρώ ετησίες. Ο γυμναστής θα πάρει 1 εκατομμύριο ευρώ. Πάρτε μπάλες και παίχτε. Εγώ να. Εγώ παίρνω 1 εκατομμύριο ευρώ το χρόνο. Να.
2: Τι να κάνω εγώ.
1: Καλά, αλήθεια είναι αυτό, έτσι.
0: 1 εκατομμύριο το χρόνο.
1: Προπονητής, τερματοφυλάκο, γυμναστής.
0: Στοιχηθείτε. Στοιχηθείτε τριάδες. Ποιοι θέλουν βόλοι.
1: Ένα αριστερό.
0: Βάλτε αριστερό, λέει γούτου χουμού.
1: Καλημέρα από Ξαπλούνες για Σικημίσιους.
0: Θέλω ο φίλος να το έχει για πάντα αυτό το προσωνύμιο.
1: Το όνομα Νέστρουμ δεν είναι σαν βιταμίνη για ενδυνάμωση του πεπτικού συστήματος.
0: Και μην ξεχνάς, Νέστρουμ, μπορώ και αγκαλιάσω τα εγγόνια μου. Που δείχνει πάντα ένα παππού να το σηκώνει το παιδί ψηλά. Ενώ πριν πήγαινε, και έκανε ένα κύκλο, Μαρία, στα νεφρά ένα κόκκινο εδώ.
1: Εννοείται, ναι.

0: του παραμπικά.
1: Στιγμιαίος καφές. Ναι. Τώρα και με άρωμα φουντούκι.
0: Νέστρουμ φουντούκι και νέστρουμ φρούτα του δάσους. Δεν ξέρω ποια είναι. Πάει ένα
1: σαραντάσιο. Είναι τα blueberry, ζούμπερι.
0: Το ζούμπερι, γιατί είναι το Divers Club. Είναι πολύ ωραίο το ζούμπερι. Το λακώστα ζούμπερι. Φρούτα ζούμπερι.
1: Όντως δεν ξέρω αν έχει αναφερθεί, λέει, το συγκρότημα Κράβα, είχε και καλά σχολεία. Φλόρους μας λέγανε το 40 και το 22. Α, είστε από την κάτω πλευρά, αν θυμάμαι καλά. Εμείς λοιπόν, ήμασταν από την πάνω πλευρά.
0: Να πούμε μια καλημέρα πολιτισμική στη Fake Ξυλά που μας ακούει.
1: Ανεβαίνει το επίπεδο.
0: Ανεβαίνει το επίπεδο, συγγνώμη. Ανεβαίνει το επίπεδο. Δεν έχω δει ποτέ έχει παραστάσεις να σε διαφημίσω με 30 ευρώ Fake. Σου στέλνω Iris. Καλημέρα. Καλημέρα. Το Νέστρουπ Μαρία δεν είναι συγκρότημα που ανοίγει τους Maiden. Πιστεύεις θα το ανοίξουν οι Νέστρουπ.
1: Η Νέστρουπ είναι. Δεν είναι Νέστρουπ.
0: Εντάξει ρε παιδιά, δεν ξέρω να κάνω την προσφορά.
2: Coldplay είναι, τους Maiden όχι.
1: Εξώφυλλο είπε το Νέστρουπ. Είναι πόρτα τύπ στο IKEA.
0: Είναι ντροπή. Εντάξει.
1: Το έχω δει και σε κομμωδίνο.
0: Ναι, Νέστρουπ. Άμα βάλεις άντρα να το συναρμολογήσει, λείπουν δυο βίδες.
1: Σίγουρα.
0: Εννοείται.
1: Περισσεύουν.
0: Στρώματα Νέστρουμ, γιατί ο ύπνος έχει άλλη σημασία. Και δείχνει ένα. Και μετά τον ξυπνάει ο γιος του με το μαξιλάρι στη μάπα.
1: Ναι, ναι, ναι, και το λαμπραντό.
0: Ναι, ναι, ναι. Θα πήγαινα εγώ να βαρέσω τον πατέρα μου με μαξιλάρι στη μάπα και θα γελούσε. Α, και φεύγουν και τα πούπουλα και γελάω η οικογένεια. Θα με είχαν θάψει 4 φορές. Θα με ξεθάβανε να με ξαναβάλουν.
1: 2 παιδιά. Ένα στο χαντάκι.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Λοιπόν, στο Box Delivery App κερδίζεις διπλά γιατί και κάθε μέρα θα βρεις χιλιάδες προσφορές για ό,τι και αν τραβάει η όρεξή σου και γεμίζεις πόντους που εξαργυρώνεις σε ευρώ για έκπτωση σε κάθε επόμενη παραγγελία σου. Κάθε μα κάθε φορά.
0: Και κάθε φορά που ολοκληρώνεις αγορές στα Lidl, σκανάρεις ψηφιακή κάρτα Lidl Plus, έχεις την ευκαιρία να κερδίσεις κουπόνια και φρούτα και λαχανικά που φτάνουν τα 25 ευρώ. Ανοίγεις την εφαρμογή Lidl, γυρνάς στον τροχό, ενεργοποιείς το δώρο για την επόμενη επίσκεψη, επιβραβεύονται οι αγορές με ένα διασκεδαστικό τρόπο. Κατέβασε την εφαρμογή τώρα και ξεκίνα να κερδίζεις Lidl γιατί αξίζει. Πάμε πολιτική ενημέρωση και γυρνάμε. Νέστρουπ και έδεσε. Μπορεί να έχουμε απολυθεί τώρα, το ξέρεις έτσι.
1: Γιατί τι είπαμε.
0: Έτσι, τι σε έχω πει, μωρέ.
1: Έλα, μωρέ, σιγά. Δεν μπορούμε να κάνουμε λίγο χιούμορ, λίγο αυτό σαρκασμό.
0: Ναι, ναι, ναι. Παναθηναϊκός μια ζωή.

0: Patras Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει goal. Με Early Over πληρώνεσαι αν μπουν 2 goal μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 goal διαφορά. Winmasters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
2: Πω μυρωδιές. Δεν μπορώ. Λιώνω. Πάλι αυτό το ψητοπολείο με τα φρέσκα του, τα χειροποίητά του, τα ψητά του. Ψητοπολείο Σχάρα. Φαντάζεσαι γεύσεις? Όχι, δεν φαντάζεσαι. Μόνο αν δοκίμασες μπορείς να ξέρεις. Ψητά σούβλας, σχάρας, σε μεγάλη ποικιλία και όλα χειροποίητα. Ψητοπολείο Σχάρα. Απολαύστε τα στο όμορφό μας περιβάλλον ή delivery στο χώρο σας. Ψητοπολείο Σχάρα. Κορίνθου 369 και Τριών Αβάρχων, Πάτρα. Delivery στο 2610-31-3840.
3: Η εμπιστοσύνη σας χτίζεται με τη δουλειά μας. Χωματουργικά Έργα Κόκκινος. Με επαγγελματισμό και αξιοπιστία αναλαμβάνουμε χωματουργικές και κατασκευαστικές εργασίες σε Αχαΐα και Ηλία. Διαμορφώσεις χώρων, εξγραφές οικοδομών, επιχωματώσεις, εμπόριο αδρανών υλικών. Στον Αβιδεώνα Αχαΐας. Τηλέφωνο 6977-633-242.
4: Αυτοί που θέλουν να ξέρουν τι ποιότητα καύσιμα βάζουν στο αυτοκίνητό τους, ξέρουν και το σωστό δρόμο. Αβίν Κανελόπουλος. Το πρατήριο υγρών καυσίμων που σας εφοδιάζει με εξαιρετικής ποιότητας καύσιμα. 35 χρόνια εμπειρία στο χώρο και 24 ώρες το 24ωρο στον δρόμο σας για άριστη εξυπηρέτηση με πλυντήριο αυτοκινήτων, εμπόριο λιπαντικών, αλλαγή λαδιών. Ακτή Τιμαίων 121, τηλέφωνο 2610-520-063. Ποιότητα στην κίνηση. Αβίν Κανελόπουλος.
5: Από το 1970 το όνομα Μπιθέλης συνοδεύει τους επαγγελματίες του ξύλου με γνώση, ποιότητα και συνέπεια.
6: Η Aqua Color Μπιθέλης εξελίσσεται σε νέο, μεγαλύτερο κατάστημα στην Πατρών Κλάους 280 με εκθεσιακό χώρο γεμάτο αξεσουάρ κουζίνας, ντουλάπας, χερούλια, πόμολα και τα πιο σύγχρονα υλικά επιπλοποιίας της αγοράς.
5: Εξειδίκευση στα βερνίκια ξύλου, καινοτομία στα υλικά επιπλοποιίας και τώρα αποκλειστική αντιπροσώπευση Simux στην Ελλάδα με προϊόντα ευρωπαϊκής ποιότητας. Σχεδιασμένα για επαγγελματίες.
6: Aqua Color Μπιθέλης. Πατρών Κλάους 280, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-328-150. www.bithelis.gr. Από το 1970 το ξύλο έχει το χρώμα μας.
7: Το μυστικό για υπέροχα μαλλιά. All About Hair. Γυναικείο, ανδρικό και παιδικό κούρεμα. Βαφές, χτενίσματα, οργανικά είδη κομμωτηρίου, προϊόντα περιποίησης, styling. Κομμωτήριο All About Hair, Ζέρβα Αγγελική. Ανοιχτά από Τρίτη μέχρι και Σάββατο. Αγίου Βασιλείου 38. Τηλέφωνο 2610-990-114.

0: άνοιξε μπροστά μας, δεν χάνουμε ευκαιρία και αποκτάμε με επιδότηση ηλιακό θερμοσύφωνο για δωρεάν ζεστό νερό. Καλά ακούσατε. Ελάτε με το βάουτσερ «Αλλάζω θερμοσύφωνα» και αποκτήστε ηλιακό με επιδότηση για δωρεάν ζεστό νερό όλο το χρόνο. Και επιπλέον μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ.
1: Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει.
0: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
2: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις. Δούβρης.
3: Αχ, τι έπαθα.
4: Είχατε ατύχημα. Φανοποιείο Βόντας Κωνσταντίνος. Αναλαμβάνουμε δωρεάν την αποκατάσταση ζημιών από όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες.
5: Άριστη ποιότητα εργασιών, φιλικές τιμές και αυτοκίνητο εξυπηρέτησης για όσο διαρκούν οι εργασίες. Κρυσταλλοποίηση θαμπών φαναριών, συγκόλληση σπασμένων προφυλακτήρων και πλαστικών μερών.
4: Βόντας Κωνσταντίνος. Ιωαννίνων 13, όπισθεν κημητηρίου στην παραλία Πατρών. Τηλέφωνο 2610 642 626.
6: Sport FM Patras

0: Εναλλακτικά μια κούπα Νέστρουμ για να βουτήξω τα αγαπημένα μου παξιμαδάκια. Λοιπόν, επιστρέψαμε.
1: Καλημέρα και από το εξωτικό Αμβούργο, Κώστας ΑΕΚ. Θα σας τρώσει, λέει ο Δανός, θα σας τρώσει. Το ξέρω, λέει, καλά, γιατί από τη Δανία είναι η γυναίκα μου. Ωραία, ωραία, θα έρθουν οι Δανείοι να μας τρώσουν. Πάρα πολύ ωραία.
2: Δεν ψάχναμε κάποτε να υιοθετήσουμε το μοντέλο της Δανίας.
0: Γενικά και στην εκπαίδευση. Βέβαια όχι στην εργασία.
2: Επί εξυγχρονιστών σκέψεων.
0: Ναι.
1: Ο Τσίπρας δεν είναι. Όχι.
2: Νομίζω
1: ο Τσίπρας θέλει να μας κάνει.
0: Μεσημίτη.
1: Ο Τσίπρας θέλει να μας κάνει Αργεντινή.
0: Σουηδία. Σουηδία.
2: Αργεντινή γίναμε με τους προηγούμενους.
1: Ναι, σωστά, έχεις δίκιο.
2: Άστα. Σε κάνει ο Κωστάκης ο Καραμαλής.
3: Ας ο Γιάννου Καραγκιόζη. Κόλα τα βάλεις μαζί μου. Σε χάλασε η κούπα.
0: Είναι ο Νέστρουμ βιομαγνητικός επίδεσμος. Αυτό που σου διώχνει την επικονδυλίτιδα και αυτό που έχει ο καμπάκο.
1: Μαγνητικά σκουλερίκια. Σου κόβει το κάπνισμα.
0: Και την όρεξη για φαγητό.
1: Και την όρεξη για ζωή. Και την όρεξη για ζωή γενικότερα.
0: Ναι.
4: Πολύ βιταμίνη Νέστρουμ. Άμυνα δυνατή. Διάθεση στα ύψη. Στέλνει κάποιο.
0: Μάλιστα. Σου βέλα συγχαρητήρια για την κατάκτηση της Ευρωλίγκας.
2: Καλά!
0: Συνεχίζει. Ένας μου βρίζει τη μάνα και με λέει στερημένο μπιπ, μπιπ, μπιπ, μπιπ. Ότι είμαι στερημένος Παναθηναϊκός.
1: Φίλε,
0: κοίταξες λίγο στον ουρανό.
1: Κοίταξες λίγο στον καθρέφτη σου.
0: Το Telecom Center, κοίταξες λίγο στον ουρανό. Κοίταξες ή δεν κοίταξες. Τι θέλετε τώρα, να αρχίσω βάζελο μπιπ εδώ, ιστορίες. Δεν είμαι σε θέση αυτή την περίοδο. Αφήστε να πέρασε ο Μάιος. Θα σου πω εγώ τον Ιούνιο. Τίποτα, δεν θα αλλάξει.
1: Τι θα γίνει τον Ιούνιο.
0: Έτσι, απλά θα αλλάξει ο μήνας. Να το.
1: Είναι τα γενέθλιά μου. Και είναι και.
0: Πάω και μπράβο μου!
1: Δεν θα το ξεχάσετε. Καλά, δεν θα σας αφήσω ούτως ή άλλως. Είναι και η έναρξη του παγκοσμίου κυπέλλου.
0: Βεβαίως.
1: Έτσι. Εσύ που και εσύ που βρίζεις και τα λοιπά για το μπάσκετ μου λες. Ζαφυρά του χαζή μάνα επιτρέπεται. Χαζή αθλητικογράφος, όχι. Δεν έμαθες ότι το ημίχρονο του ΑΕΚ άρισχε μεγαλύτερη διάρκεια γιατί υπήρχε εκδήλωση των ποντίων φιλάθλων της ΑΕΚ. Δεν άκουσες εσύ που σου είπα ότι σε μία ώρα δεν είχε τελειώσει το δεύτερο δεκάλεπτο. Δηλαδή η εκδήλωση των ποντίων. Η εκδήλωση των ποντίων πότε ήτανε? Ήταν ανάμεσα στο δεύτερο δεκάλεπτο. Δηλαδή η εκδήλωση των ποντίων πότε ήτανε?
2: Ήταν ανάμεσα στα έξτρα,

0: Έχουμε γίνει Δανία του Νότου. Είναι το ίδιο ακριβά.
1: Ναι. Αν με ρωτάς,
0: είναι το ίδιο ακριβά.
2: Το είπε έτσι ο Γιώργος, θα γίνουμε η Δανία του Νότου.
0: Ναι.
2: Yes, ναι, πάω για τρέξιμο. Πάω να χαθώ με το κανό, να με βρει ο Καραμαλής.
0: Ορίστε, η Μαρία Νέστρουμ των 80 πίνει για την παλινδρόμηση.
2: Α, οκ. Okay. Για την γαστροεσοφαγική.
0: Μάλλον, okay.
2: Ναι, και εγώ θυμήθηκα κάτι βραχιόλια που μας φορούσαν για ισορροπία. Το θυμάσαι αυτό?
1: Φοβερό.
0: Φορούσατε βραχιόλια? Πείτε μου ότι φορούσατε.
2: Όχι, μου το βάλατε. Όχι, βραχιόλια μου το. Μια κοπέλα, ρε παιδί μου, που έκανε διαφημιστικό αυτό το βραχιόλι. Λέω, και τι κάνει αυτό? Ωραία κοπέλα και γι' αυτό.
0: Καλά, προφανώς, ναι.
2: Δεν το ξέρετε, υπάρχουν αδυναμίες. Και μου βάζει το βραχιόλι. Και επειδή ήταν τόση ωραία κοπέλα.
0: Έχασε την ισορροπία σου.
2: Πίστηκα ότι. Έχει πολύ δίκιο. 6-9-70 και καλά ισορροπία.
0: Αυτό ήταν και καλά ότι κράταγες την ισορροπία σου. Θα μπορούσε να κρατήσει την ισορροπία σου απλά χωρίς να πιεις.
2: Θα μπορούσε να σε βαράει σφαλιάρες όταν πας να κάνεις μια βλακία αυτό το βραχιόλι. Τύπου δεν θα φας μπιφτέκι με γεμιστό.
0: Να προσπαθήσεις να φας και να σε απομακρύνει.
2: Ναι, ναι. Όχι, όχι. Έχεις μετρήσει το ζαχάρο σου. Δεν θα φας μακαρόνια με κιμά.
0: Ξύπνα, ξυπνητήρι.
2: Ώρα να το. Χωρίς να θες.
0: Όχι.
2: Σε βλέπω. Συνεχίστε. Μπράβο, περίφημα.
0: Τα πας πολύ καλά.
2: Ναι.
0: Πρώτη φορά χρησιμοποιώ τη λεωφόρο Αθηνών Κορίνθου. Είμαι ακίνητος επί 20 λεπτά στο Χαϊδάρι. Εντελώς ακίνητος.
2: Ρούφα.
0: Έχω σβήσει τη μηχανή.
2: Καλά να πάθεις.
0: Άρα δεν τη χρησιμοποιείς και πάρα πολύ.
2: Είναι ωραίο να βρεις ακροατές. Καλά να πάθεις.
1: Βρήκες και εσύ. Αδιάβαζε. Τώρα να μπεις αυτό το δρόμο πρωί καθημερινή.
2: Δεν ήξερε.
0: Και πότε να πάει ο άνθρωπος.
1: Σαββατοκύριακο.
2: Ξύπνα 6 ώρα και πήγαινε. Ξύπνα 6 ώρα.
0: Τι λες μωρέ, τι Σαββατοκύριακο, τι του λες του ανθρώπου. Ειδικά τώρα που ανοίγει ο καιρός.
2: Ξύπνα 6 ώρα και πήγαινε καραγκιός. Είναι κάτι έχει πάθει και βρίζει ακροατές.
0: Μην ανησυχείς, μέχρι του Σκαραμαγκά είναι έτσι. Μετά ανοίγει ο
1: καιρός. Πάντα έτσι. Είναι γιατί κλείνουν οι λωρίδες.
2: Ναι, ναι, ναι. Έχει έργα εκεί.
0: Ναι,
2: ναι, ο δρόμος. Ο δρόμος
0: ήταν έβδομο. Ο δρόμος μπαίνουν τα φορτηγά.
2: Πήγαινα συνέχεια στο Αλφα Χοτέλ εκεί. Καλημέρα από Σάβα Μπιέν, Νέστρουμ και κάνει τα τζάμια όρατα. Και μετά η διαφήμιση τη Ελλάδα.
0: Και για τα άλατα. Του μπάνιου.
2: Πώς τελειώνει αυτή η διαφήμιση, η οποία είναι γερμανική και έχει γίνει μεταγλώτηση. Πάει ένα, δεν έχει δει και πάει να χτυπήσει το κεφάλι στο τζάμι. Όχι! Τι έγινε. Δεν το βλέπει. Παραλίγο. Είναι Νέστρουμ. Έβαλε την έστρωψη μπαταρία.
1: Φίλο, οδηγέ.
0: Ζεφυράτε, επειδή είσαι πολύ άνετη, μπορεί να μα πει πώ έγιναν τα παιδιά σου ΑΕΚ? Ναι, μπορώ να σου πω.
2: Από τον Τόνι Σαβεύσκη, τα βάφτισε ο Σαβεύσκη.
0: Από τον Ζόραν Σλίσκοβιτς.
2: Σλίσκοβιτς.
0: Ένα και ένα. Ένα ο Τόνι, ένα ο Ζόραν.
2: Ναι.
0: Εντάξει. Ναι, παιδιά, πάρα πολύ απλό. Όταν αρχίσαν να. Ο Ανδρέας κυρίως, όταν άρχισε να ασχολείται με το ποδόσφαιρο. Το 18, δηλαδή ήταν 5 χρονών.
2: Πήρε ΑΕΚ το πρωτάθλημα.
0: Ναι, πήρε ΑΕΚ το πρωτάθλημα. Μετά η ΑΕΚ πήγε στο γήπεδο, μετά ξαναπήρε το πρωτάθλημα.
2: Καταλαβαίνετε ότι λίγο σκέφτομαι πάνω εκεί.
0: Μετά ο πατέρα του έδειχνε στο YouTube βίντεο με τον Καραγκούνη και η πρώτη του ατάκατε. Αυτό δηλαδή ζει. Πάπου να φά τη γλώσσα.
2: Ζει και βασιλεύει.
0: Ναι, δεν ήξερα αν είναι τόσο παλιό, ρε παιδί μου. Ήταν πιτσιρίκι τότε.
2: Του φάνηκε.
0: Ναι, και κάτσε να σου δείξω τον Άγιαξ και αυτά. Του λέω τι του δείχνει το παιδί. Ό,τι τι.
2: Τα παλιά του δείχνει.
0: Οπότε έτσι γίνονται, παιδιά. Έτσι γίνονται τα πιτσιρίκια.
2: Έτσι θα είμαστε. Πιστεύω ότι θα είμαστε Παναθηναϊκοί και θα ζούμε κάτω από τη γη. Στο μέλλον και πάνω θα έχει εκτζίδες και Ολυμπιακούς.
0: Θα βγαίνετε από τα βράδια.
2: Ναι, ναι, ναι, ρομπότ με σκισμένες μπλούζες και θα είμαστε εμείς από κάτω. Μικρή, μικρή βάζελη που έχουμε κάνει καρότα. Έτσι θα είμαστε κάτω από τη γη. Εμείς οι λίγοι. Εμείς θα μείνουμε λίγοι. Λίγοι εδώ, όσοι είμαστε.
0: Δεν θέλω να απογοητεύσω τον ακροατή, αλλά ακόμα δεν έχει μπει στην εθνική οδό Αθηνών Κορίνθου. Είναι ακόμα στη λεωφόρο Καβάλα.
2: Σιγάρε GPS, αυτό είναι το φάσμα.
0: Ότι έρχονται και χειρότερα.
2: Ξέρεις, νιώθεις μια θλίψη όταν ξέρεις ότι κολλάει η άνοδος από Νέα Φιλαδέλφια μέχρι Αττική Οδό και στην αρχή είναι άνετη και εσύ κατεβαίνεις και τους βλέπεις να ανεβαίνουν χαρούμενοι και λες
0: καλά,
2: σε λίγο θα πέσεις στα φρένα, στην Ήμολα, θα πέσεις στα φρένα στη στροφή, στην Ήμολα την επικίνδυνη.
0: Δράπανο Κατσάβιδο Νέστρουμ, κράτησε 4 μήνες λέει.
1: Δεν ήταν καλά.
0: Εντάξει. Δεν πήρε το αυθεντικό.
2: Προσοχή στις απομιμήσεις. Έχει ένα ύψιλον παραπάνω. Καλημέρα, Animal Print.
0: Καλημέρα.

0: Σκοπούς να κατακτήσει και πάλι τη Μεσόγειο σαν άλλος Ρωμαίος. Μάρα Νέστρουμ.
1: Εντάξει. Το δέχομαι γιατί είχε και λατινικά μέσα.
0: Έτσι. Ναι, ναι.
2: Καλημέρα στον Νίκο. Τώρα συνήλθα, λέει, από τους πανηγυρισμούς μετά από πολύ τεκίλα και ξύλο με ταξιτζί κατά την επιστροφή στο σπίτι μου. Πήγε να μου χρεώσει 60 ευρώ από Πειραιά για γλυφάδα χωρίς ταξίμετρο.
0: Αλήθεια τώρα.
2: Γιατί σου λέει πάνω στη χαρά του.
0: Θα δώσει.
3: Ένα μόνο θα δώσει. Ναι, 60 ευρώ είναι. 60 ευρώ είναι.
2: Γι' αυτό, λέει, πήρε 3 μπουκέτα και 25 ευρώ. Έλα τώρα, μην είσαι υπερβολικός.
1: Έχω ακούσει ψέματα. Έχω ακούσει να ανάβουν και τσιγάρο με στο νερό. Αυτό τα λέει αυτά. Και πήγε του θύμου μου το αμάξι το καντέτ με 2 ρόδες. Και πέρασε ανάμεσα από το κτέλ και τις μηχανές. Ούτε ο κυραλέκος εδώ τώρα γι' αυτό. Εύκολα τρως μπουκέτα από ταξιτζί, φίλε, με τα νεύρα της ημέρας.
2: Να λέει 60 ευρώ, ρε φίλε, Πειραιάς γλυφάδα και το βράδυ, ας πούμε, που δεν έχει και πολύ κίνηση.
1: Τι δουλειά είχε να πάει, θα λέγει ο πατέρας.
2: Πήγε να πανηγυρίσει. Μάλλον δεν ήταν Ολυμπιακός ο ταξιτζής.
1: Δεν ήταν ο
2: Μάλλον δεν ήταν.
1: Φύλλα 13 ο ταξιτζής.
2: Παλιός κοκκινής.
1: Ναι, mad boy ταξιτζής. Μενάνδρου εκεί, 48-50 που ήμασταν. Σίγουρα. Και του είπε και μη λες και πολλά-πολλά. Έτσι. 60 ευρώ και μη λες και πολλά-πολλά. Τίποτα. Έφαγε και μπουνιές, έδωσε και τα 60 ευρώ. Αλλιώς την ιστορία.
2: Λες.
1: Ξέρεις, όταν λες αυτά τα ψέματα.
2: Τώρα από την τεκίλα.
1: Τώρα, από την ταξιτζίλα να δεις. Και έπινε και ο ταξιτζής τεκίλα και γίναμε.
2: Το νέο. Ναι, θα μπορούσε να είναι και energy drink.
1: Ναι.
2: Energy drink. Καλημέρα και στη Λάμια του Βουνού. Πολλά νεύρα σήμερα, λέει. Πώς να πάρω ένα Nestrum των τριών. Έλα. Ντροπή.
1: Κοίτα τι κάνει η ομάδα μας. Τι κολάρα βάλαμε. Και εγώ τον Nestrum δεν υφτερά. μην γίνει υπόθετο στο τέλος.
2: Σπριντζερία είναι το Nestrum.
1: Ανέρεση. που έχουν ένα σκανδιναβικό. Ναι, έχουν το σκανδιναβικό όνομα. Με το...
2: Μπαίνεις μέσα και είναι γιαπί το μαγαζί.
1: Γιαπί. Σε βαράει το ρεύμα και σε τεινάζει.
2: Για να μπεις μέσα, λέει, πρέπει να είσαι τσεκαδόρος.
1: Η λατζιέρη.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
2: Αχα.
1: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό...
2: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
1: Παιχνίδι? Εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
3: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
4: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
5: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
6: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
7: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
8: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Centersoft One.
9: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νίπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Από τις 23 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου, τα Renault E-Tech Days σας περιμένουν στις εκθέσεις της Αττικής. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
0: Η Winsport FM 94,6.

0: Επιλογή σε στρώμινγκ. Όχι, όχι, όχι. Αυτό εκεί, ξέρεις, αυτό το ψάρι που άμα τα ανοίξει την κονσέρβα, λιποθυμάει όλο ο όμιλο.
1: Ποιο?
0: Το στρώμινγκ, αυτό το ψάρι στην κονσέρβα που άμα το ανοίξει.
1: Ναι.
0: Μπορεί να, από τη μυρωδιά μέσα να λιποθυμήσει ο καπάτο. Καλά, εμεί είμαστε ήδη νεκροί. Έτσι κάτω. Δεν υπάρχει χειρότερη μυρωδιά στον κόσμο από αυτό. Δεν λέμε Νέστρομ, όχι, μην πα στο φω.
1: Δεν το ξέρω αυτό.
0: Γκούγκλαρε το. Έχουν γίνει διάφορα challenge για κάποιον να προσπαθήσει να το μυρίσει χωρίς να κάνει μετό. Χωρίς να κάνει μετό.
1: Αυτό τρώγεται.
0: Τρώγεται.
1: Γιατί?
0: Γιατί κάποιοι.
1: Πώς γίνεται να τρώγεται τη στιγμή που το ανοίγεις, το μυρίζεις και λιποθυμάς?
0: Είναι παστό ψάρι από την περιοχή εκεί.
2: Εντάξει, και το κουνουπίδι βρωμάει εδώ το μαγειρεύεις.
0: Όχι να κάνεις.
1: Καλά, δεν καμία σχέση. Εντάξει, δεν σου έρχεται λιποθυμιά.
0: Δεν υπάρχει κάτι χειρότερο. Ήταν τότε με Μάκη Παπασημακόπουλο να το φέρουμε και κάναμε ολόκληρα meeting. Να...
1: Α, τότε που κάνετε τα τσάρια,
0: ναι,
1: ναι, να το φας με τσουρέκι.
0: Όχι, ναι, θα το τρώγα εγώ με ντολμαδάκια, με παλίρια.
1: Μερέντα.
0: Στην προσπάθεια σου, Τσουβέλα, να σε συμπαθούν οι φίλοι των υπολείπων ομάδων, έχεις καταλήξει να σε συμπαθούμε οι Παναθηναϊκοί με αυτά που
1: λες. Όχι, ρε γα.
2: Πώς θα κοιμηθείς το βράδυ?
0: Εσύ, ενώ ο άλλος από πάνω, άκου να δεις τι είναι αυτός ο σαρκασμός, επειδή δεν έχεις ιδέα. Εμείς, η Βάζελη λέει κάποιος, θα ζούμε κάτω από τη γη, λέει κάποιος, αλλά μια μέρα θα νικήσουμε. Τζον Κόνορ 13. Έτσι μας φαντάζομαι, με τσουλούφια. Έτσι, Μαρία, τώρα που αφήνω αυτά μπροστά, έτσι θα είμαι κάτω. Είμαι λίγο αταμάντο.
1: Τώρα είσαι λιγάκι, βέβαια.
0: Γκουρουλίκ! Just play Γκουρουλίκ! Τέσσερις φρεγάτες Νέστρομ παραγγείλαμε.
1: Ναι, γιατί έχει σημασία η αεράμινά μας.
0: Ναι.
1: Η φρεγάτα δεν είναι αεράμινα.
2: Μαθαίνω, Πρωθυπουργέ, πανηγυρίζεται ότι φτάσαμε στις 250.000 εργαζόμενους συνταξιούχους.
1: Και τι θα κάνουν να κάνουν.
0: Και τι να κάνουν.
1: Και τι θα κάνουν. Δεν κατάλαβα.
0: Τι θα κάνουν όλους. Να πάνε να σπάσουν κόκκα στο σύνταγμα.
2: Δουλεύει όλος με bypass, ας πούμε, διπλό.
0: Ναι, αλλά νιώθει ενεργός.
2: Ενεργός.
0: Δεν νιώθει άχρηστος.
1: Γιατί άμα κάτσει σπίτι. Σε παίρνει τα χρόνια.
0: Σε παίρνει μπαλά.
2: Δεν πάνε τα μαλακισμένα να δουλέψουν.
0: Γι' αυτό. Έχει δύο
1: σταδία. Και μετά σε σπήραξε το δικό μου.
0: Μα δεν είπα εγώ κάτι. Δεν είπα εγώ. Ο Σκαριόλα είπα εγώ. Δεν είπα κάτι. Μέχρι εκεί έφτασε η χάρη μου. Έχουμε το Ρήλο.
1: Θα φύγουμε όλοι μαζί.
0: Έχουμε το Ρήλο. Εμείς θα πούμε ότι το έκανε ο Ρήλος. Να πάει να παίξει την παράγκα, να τα πει στους φίλους του. Ο άλλος ανάβει τσιγάρο με σκουλαρίκι σε παπάκι.
1: Έτσι.
0: Ναι,
2: πίσω το ανάβει. Αυτός κάνει τη σπίθα.
1: Ναι.
0: Το έχω δει να γίνεται. Ψεύτης.
1: Και κάποιου του έπεσε ο Ζήπος στη θάλασσα και τον βρήκε αναμένο.
0: Ναι.
1: Αμέ.
0: Έδειρα τέσσερις μπράβο στο Πασαλιμάνι. Πα. Έχω ακούσει ψέματα. Έρχεται ο ένας, με βγαίνει από εδώ, γυρίζω έτσι. Ένα αέριο ψέμα. Η Air Nestrup δεν είναι αυτή η αεροπορική με 10 ευρώ, λέει, που γελάς.
1: Α, ναι. Που σε χρεώνει μετά για το. Ξέρεις, θες να κάτσεις άλλα 5 ευρώ.
0: Έκατσε τα αεροπόδι, είναι 3 ευρώ. Θες να οδηγήσεις το αεροπλάνο.
1: Θα αναπνέεις κιόλας.
0: Ναι.
1: 15 ευρώ παραπάνω.
0: Α, δεν ήξερα ότι είχα τέτοια υπηρεσία. Ναι. Μπορώ να έχω. Σε χρεώνω για την ερώτηση, σε χρεώνω και για το νερό.
1: Και για το όχι.
0: Ναι.
1: Μπορεί να όχι.
0: Όχι, 3 ευρώ. Νέστρυπ αντί για Σιάλης, ένα το πήγε αλλού. Είναι λίγο πιο βαρύ, πρέπει να κάνεις καρδιολογικές εξετάσεις για να το πάρεις.
1: Αυτά τα ξέρεις εσύ καλύτερα.
0: Όχι, για το Σιάλης όχι. Δεν τέλος πάντων. Να λοιπόν, μετά τα 40, ένας τώρα θα στείλει. Μίλαγα τον εαυτό σου, εγώ είμαι 52, κάνω σεξ, τώρα θα στείλει μετά.
1: Καλά, ναι. Τρεις φορές την ημέρα.
0: Και έχω ανάψει τσιγάρο με σκουλαρίκι με το παπάκι, εγώ είμαι. Μιλήστε. Αλλά κάνατε τα μπόλια, κάνατε τα μπόλια.
1: Ερώτηση σοβαρή και για τους τρεις σας.
0: Πάμε, είμαστε έτοιμοι.
1: Πώς γίνεται μετά από αυτές τις στιγμές του θρύλου το 2024 και το 2026 να ξανακάθεστε στις θέσεις εκεί που έχει γραφτεί ιστορία από άλλη ομάδα? Πώς γίνει αυτό? Πώς γίνεται?
0: Εγώ τώρα θα πάω με τον ΠΑΟΚ.
1: Δεν κάθομαι, ρε.
0: Ποιος καθόταν εδώ?
1: Εγώ βάζω μαξιλαράκι.
0: Ποιος γάβρος καθόταν εδώ? Ας το διάλο. Φέρω μου ένα μωρομάδιλο.
2: Το αυτοκόλλητο να βγάλεις.
0: Θα κάνω βίντεο τέτοιο. Θα πάω με τον Μπαμ. Θα πάρω ένα μωρομάδιλο.
1: Πώς γίνεται να καθόσαστε?
0: Ποιος καθόταν εδώ?
1: Αν είναι δυνατόν.
0: Και θα τρίβω τη θέση. Ποιος καθόταν εδώ στη θέση? Ποιος καθόταν εδώ στη θέση? Ο Κολομόπουλος.
1: Θα φέρει τον ταμπάκο να καθαρίσει.
0: Θα φέρω τον ταμπάκο εδώ μπροστά. Ποιος καθόταν εδώ μπροστά? Και θα πάρω μωρομάντιλα.
1: Έτσι.
0: Κουλουρά στο Κωνσταλαφαρίνο. Έτσι θα σου πω εγώ τι θα κάνω τώρα που θα πάω στο Telecom. Τώρα θα δεις.
2: Η αλήθεια είναι ότι η παρέα με τον Παπάγλου με έχει χαλάσει.
0: Ναι, αφού βρίζει με φυσικό κόσμο.
1: Ναι.
0: Τώρα θα κάνει και
1: είναι αρρώστια, μήπως έχει.
0: Έπαθε Παπάγλου. Άμα θες, έπαθε Παπάγλου δεύτερη βαθμού. Βρίζει λίγο. Άμα πάει στον πρώτο, αρχίζει τα θεϊκά καντήλια. Είναι ένα άλλο τουρέτ από τη Χαλκίδα. Πάει γύρω-γύρω το νερό.
2: Αρτάκι.
0: Οι γάτες Νέστρου είναι πιο ακριβές στον κόσμο, λέει κάποιος.
1: Ναι, είναι αυτές που δεν έχουν τρίχη. Oh. Γι' αυτό.
0: Κάτι μου θυμίζει. Λοιπόν, πάμε. Τι καημός. Πάμε σε Σοφία Θεοδωράκη, η οποία έρχεται με ψυχή 70χρονης και πάλι. Αυτό θα γίνει
1: όλοι
0: έτσι κι
1: όλοι θα πεθάνετε μια χαμιά.
0: Και αιμορροίδες, Νέστρου. Έχουμε όμως το Box Delivery App. Να το κάνεις τώρα, να το κατεβάσεις αυτό το app. Έχεις και δώρο 10 ευρώ με την πρώτη σου παραγγελία και μοναδικές προσφορές σε χιλιάδες καταστήματα. Και μαζεύεις πόντους για έκπτωση σε κάθε επόμενη παραγγελία. Όλα αυτά με το Box Delivery App.
1: Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Μία ακόμα μέρα που έχουμε στην πρωινή μας παρέα την Big Win, εκεί που το στοίχημα παίζει με extra, extra large αποδόσεις και αναμετρήσεις που προσφέρονται με 0% γανιώτα.
3: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό Win1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
1: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
2: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
3: Όταν η υψηλή αισθητική συναντά την τεχνογνωσία και την εμπειρία 70 χρόνων, το αποτέλεσμα είναι εντυπωσιακό.
4: Φραγκίσκος και Αντώνης Αρμακόλας. Εντυπωσιακές κατασκευές από μάρμαρο, γρανίτη και χαλαζία.
3: Επενδύσεις τζακιού και κουζίνας.
4: Κατασκευές μνημείων, παντός είδους εργασίες.
3: Άριστη εξυπηρέτηση, προσωπική επαφή με τον πελάτη.
4: Φραγκίσκος και Αντώνης Αρμακόλας. Εμπόριο και τοποθέτηση μαρμάρων, γρανιτών και χαλαζία.
3: Μιλίχου 232. Τηλέφωνο 6934-254-565.
5: Για πάνω από 20 χρόνια η Γεωμετρική Βάλαρης προσφέρει στον επαγγελματία μηχανικό τοπογραφικό εξοπλισμό σύγχρονης τεχνολογίας για αγορά ή ενοικίαση, δέκτες GPS, γεωδετικούς σταθμούς, χωροβάτες, δωρεάν επίδειξη, εκπαίδευση και συνεχής υποστήριξη μετά την αγορά του εξοπλισμού. Γεωμετρική Βάλαρης, Σόμερσετ 76 Ρίο. Τηλέφωνο 2610-994-111.
6: Ηλεκτρολογικές εργασίες παντός τύπου με υπογραφή ποιότητας. Εργοηλεκτρική. Αναλαμβάνουμε ανακαινήσεις, νέες εγκαταστάσεις σε μεγάλα κτίρια, βιομηχανίες, υποσταθμούς μέσης τάσης, πρατήρια υγρών καυσίμων, εμπορικά καταστήματα και κατοικίες. Εργοηλεκτρική. Διαμαντή Νικολάου 42. Τηλέφωνα 2610-333-803 και 6932-436-520.
7: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
8: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
9: Ναι, έλα Γιώργο.
10: Έλα, λέ.
9: Μ' ακούς?
10: Σ' ακούω.
9: Ο μικρός.
10: Τι?
9: Είπε την πρώτη του λέξη.
10: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
9: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψει.
10: Τι?
9: Είπε μπα. Είπε
10: μπαμά.
9: Όχι.
10: Είπε μπαμά το καμάρι μου.
9: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
10: Μπάλα.
9: Ναι.
10: Είπε μπάλα.
9: Είπε μπάλα.
10: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα είπε το παιδί.
11: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
12: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
13: Η δράση ξεκινάει. City in Action 2026, powered by They. Πάτρα, 4 με 6 Ιουνίου. Μπες στο cityinaction.gr και δήλωσε συμμετοχή στον 5ο ανοιχτό ποδηλατικό γύρο Πάτρας για όλους. Σάββατο 6 Ιουνίου, με έναρξη και τερματισμό, Parking Nob. They Power Up The Ride. Χορηγός, Ολυμπία Οδός. Μεγάλος χορηγός, They.
14: Ε, Γιάννη, κάποιος μου είπε ότι πλένεις το αυτοκίνητό σου μόνος σου. Χάθηκε ένα πλυντήριο αυτοκίνητο να το δώσεις.
15: Καλά, τόσο πίσω είσαι, αγόρι μου. Εγώ γυναίκα και αυτοκίνητο δεν τα δίνω. Εγώ έχω ψήκωση με το αυτοκίνητό μου. Θα αφήσω να το πλένει, να το γυαλίζει, να το χαϊδεύει, να το τρίβει κάποιος άλλος. Τώρα που υπάρχει το I Was My Car, το πιο σύγχρονο self-service πλυντήριο αυτοκινήτων και μοτό στην Ελλάδα και που στην Πάτρα. I Was My Car. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά και ιδιοχείρος.
14: Τηλεοφόρο Γλαύκου.
15: Στη Γλαύκου. Πήγαινε το και θα με θυμηθείς.
16: Όλοι οι άντρες είναι εδώ. Sport FM Patras 96,3.

0: ρηλόδι, μυρίζει υπέροχα.
1: Αμέ.
0: Ναι, μετά τις 9.
2: Μην πιάνεστε, παιδιά, μην πιάνεστε.
1: Γι' αυτό μιλάτε καλά, μαγιά.
2: Γιατί πιάνεστε.
3: Το τάμπακι!
1: Ζαφυρά του.
2: Τσουβέλας.
1: Ρηλός και ταμπάκος. Και ταμπάκος.
2: Ταμπακαρός.
1: Ταμπάκο θα σε χρειαστώ που θα πάω Πέμπτη Telecom Center με τον Μπάουκ να έρθει να καθαρίσει κάποιες καρέκλες. Που θα κάτσω εκεί γύρω-γύρω, λέει, εδώ πέρα να φύγει, λέει, η γαβρίλα και κάτι τέτοια. Εντάξει. Η Σοφία Θεοδωράκη ήταν αυτή η φωνή, λέει, που γιατί ρωτάει, δεν ήταν η Μπόκοτα. Και πάμε να δούμε, έχει βάλει τζόκερ ο Πόρος.
2: Και 12 στη Σλοβενία.
1: Και ντενή πέτυχε ο Δούρος. Να βγει να μου φάει το ψωμί μου, κυρία Ζαφυρά του, με τα μάτια της Μαρίας. Τι κάνετε, πώς είστε, πώς περνάτε.
2: Πάρα πολύ.
1: Μπράβο,
2: χαίρομαι. Και από πολύ
1: χαίρομαι,
2: κοντά.
1: Χαίρομαι.
2: Λοιπόν, μιλάμε για ψεύτες. Στο σχολείο είχαμε ένα ψεύτη, λέει. Μας έλεγε ότι ο παππούς του έχει το εργοστάσιο της Μάλμπορο στην Ελλάδα και αυτός κάπνιζε πριν.
1: Μεγάλος.
2: Θέλει να ρίξει έξω το εργοστάσιο.
1: Μεγάλος.
2: Το μαγαζί ψεύτης του παππού.
1: Μεγάλος.
2: Εντάξει. Καλά ρε παιδιά, λέγω μου παδό του Ολυμπιακού. Δεν ευρειάζω με τον Τζουβέλα. Τον ακούω κάθε μέρα ίσα ίσα από αυτού σαρκάζεται. Παιδιά, ό,τι καταλαβαίνει.
1: Γι' αυτό δεν ευρειάζει. Είσαι Ολυμπιακός.
2: Ό,τι καταλαβαίνει.
1: Αν το είχε χάσει το τρόπο και έκανα αστεία, θα μου έλεγε κι εσύ, α, μπήκε το τρίποντο του Τζιριάλ και χαίρεσαι. Ό,τι θέλετε μπορείτε να
2: κάνετε. Ο Χάρης λέει: δεν είχα σκοπό να πάω με τον ΠΑΟΚ, αλλά μετά την ιδέα του Αλέξανδρου, άνα τα πηγαίνω για να ξεκινήσουν ένα καινούριο viral.
1: Παιδιά, πάμε με τον ΠΑΟΚ δίπλα στην ομάδα. Πάμε με τον ΠΑΟΚ δίπλα στην ομάδα. Να φυγεί η ενέργεια η κόκκινη. Ακούστε με λίγο. Να έρθει πράσινη, ΠΑΣΟΚ. Να φύγει ρε παιδί μου η ενέργεια η κόκκινη, τα πανηγύρια.
2: Να επανέλθει η πράσινη.
1: Να έρθει λίγο η πράσινη. Κατάλαβες, λίγο να έρθουμε στα ίσια μας. Γιατί δεν με ακούτε. Η φωτιά θέλει φωτιά.
2: Ό,τι έρωτας, έρωτα.
1: Δασκουλίδης. Και Σπυράκος. Για να ξεχάσει μια καρδιά. Να μην πονάει άλλο πια. Πρέπει με τον ΠΑΟΚ να πάει.
2: Περίμενε. Ο Σπυράκος το έλεγε.
1: Ο Σπυράκος.
2: Απλά ήταν συνέχεια με τον Δασκουλίδη στο Ρωμαίο.
1: Ο έρωτας με έρωτα περνάει.
2: Κάποια στιγμή ήταν και στη Βαριμπόμπη.
1: Βεβαίως. Όλοι πέρασαν από εκεί.
2: Όλοι.
1: Αλλά κανείς δεν είναι οι Χαϊτίδηδες. Που έτρωγα και έπινα όσο ήθελα με 25 ευρώ. Εντάξει.
2: Καλημέρα από το ηλιόλουστο Μάλμε, επιτέλους λέει ο Δαμιανός. Καλημέρα και στην Ατάσα από τον Μπράιτον. Mm-hmm. Καλημέρα και στο Χριστόγκαβο. Αγάπες από το ψυγείο που χάλασε. Έτρεξαν ζουμιά. Μπράβο. Από την κατάψυξη στο μοτέλ.
1: Βούτα με ψωμί. Βούτα
2: και βρωμάει η κουζίνα Νέστρου. Μα ρίξω, θα φύγει μπόχα.
1: Βούτα με ψωμάκι. Αυτά οι Ιταλοί τα τρώνε με ψωμάκι στο τέλος τα ζουμάκια. Μάθε να τρως. Μάθε να τρως.
2: Καλημέρα στην Ειρήνη. Δουλεύω με το ακουστικό σταυτί κρυφάλι. Προσπαθώ να μην γελάσω. Δεν βοηθάτε όμως. Μην κοιτάνε σαν να βλέπουν εξωγήινο. Οπότε βάλτο σε ηχιάκι.
1: Ναι.
2: Να ακούνε και οι υπόλοιποι. Εντάξει.
1: Καλημέρα, παιδιά από Μαγευτική Ιεράπετρα και το δασάκι του Κουτσουρά. Κούτσουρα. Κουτσουρά νομίζω είναι. Έχω παίξει σε αυτό το δασάκι. Έχω κάνει παράσταση. Με διαλύσαν τα κουνούπια στην Ιεράπετρα μέσα. Εγώ δεν είμαι χριστιανός, έκανε το κουνούπι. Είμαι ειδωλολά.
2: Δεν έχουμε ξεκινήσει ακόμα.
1: Εμάς ξεκίνησε.
2: Α, εσάς ξεκίνησαν.
1: Λίγο.
2: Θα έρθουν από βόρεια,
1: ναι,
2: μάλλον. Έτσι.
1: Χωρίς περιθώρια. Έρχονται.
4: Εντάξει, υπάρχουν τα σπρέι που κάνουν δουλίτσα.
2: Ναι. Αλήθεια είναι.
1: Α, ναι, υπάρχουν. Αυτά τα ουτοσπρέι.
2: Αυτό σας πειράζει μετά να σας ψεκάζουμε.
1: Εμείς είμαστε ψεκασμένοι.
2: Λοιπόν, είχαμε μία επίθεση στη Νέα Ζηλανδία. Διακόπηκε πρωτάθλημα σερφ μετά από επίθεση.
1: Καρχαρία.
2: Αλλά δεν ξέρω. Όχι, δεν ξέρουν. Μπορεί η καρχαρία ή θαλάσσιος λέοντας.
1: Θαλάσσιο λιοντάρι.
2: Ναι, θαλάσσιο
1: δεν
2: λιοντάρι.
1: Πάει για δουλειά αυτό.
2: Δεν ξέρουν, λέει. Δεν ξέρουν. Ο Αυστραλός Ed Sloan δέχθηκε επίθεση. Ενώ κατέγραφε τους ημιτελικούς ανδρών στο New Zealand Pro στη δυτική ακτή του βόρειου νησιού. Λέει. Δυτική ακτή του Βόρειου Νησιού, δεν ξέρω, δεν έχω πάει. Μπορεί να το λέει, να λέγεται έτσι. Ο Σνόν λοιπόν δέχτηκε τραύμα από δάγκωμα. Δέχτηκε δάγκωμα στον αστράγαλο. Έχασε μέρος του εξοπλισμού του. Ευτυχώς θα μπορούσε να χάσει μέρος του αστραγάλου του.
1: Ναι.
2: Καλύτερα.
1: Τη ζωής του, θα έλεγα.
2: Αυτά. Ναι, ναι, ναι.
1: Αυτά είναι
2: τα μηχανήματα ξαναγίνονται. Και δεν έχει διευκρινιστεί ακόμα ποιο θαλάσσιο πλάσμα ευθύνεται για αυτή την επίθεση. Ευτυχώς υπέστη ελαφρά τραύματα. Προφανώς και αυτός όπως και εμείς όταν δέχθηκε το τραύμα περπάτησε, δεν κοίταξε
1: στο νερό,
2: πίσω, περπάτησε στο νερό, δεν κοίταξε πίσω.
1: Είναι ωραίο να είναι ένας φίλος του να τον δάγκωσε το πόδι με δύναμη.
2: Θα μπορούσε.
1: Ναι, και να... δεν ξέρεις.
2: Δεν ξέρει. Δεν ξέρει.
1: Ένας δίτης.
2: Ναι, ναι, ναι. Και απομακρύνθηκαν οι σέρφερ με jet ski ευτυχώς.
1: Ναι.
2: Ενεργοποιήθηκε ο κόκκινος συναγερμός.
1: Εγώ δεν καταλαβαίνω.
2: Αλλά ναι, αλλά δεν είδανε καν τι ήταν.
1: Ξέρεις κάτι.
2: Και εμένα, τι σημασία έχει.
1: Εμένα με αγχώνουν κάποιοι ακροατές, Μαρία. Γιατί λες εσύ για Καρχαρία, θαλάσσιο
2: λιοντέρ.
1: Ναι. Να δαγκώνει άνθρωπο από κάτω. Ξέρεις, δημιουργούμε σαγόνια του Καρχαρία. Ξέρω εγώ, deep blue sea, βαθιά άγρια θάλασσα. Μπράβο, που και αυτό είχε. Ναι, ναι. Ο άλλο στο πρωτάθλημα σερφ πρέπει να πέφτει απίστευτα. Ίσια εκεί πέρα στο πρωτάθλημα σερφ στην Ελλάδα.
2: Δεν νομίζω ότι είναι πάρα πολύ εύκολο με αυτά που φοράνε.
1: Ένα είναι αυτό που σκέφτηκα. Και είναι ότι θα έχει σανίδια παντού. Δηλαδή. Δεν ξέρω αυτός ο άνθρωπος τώρα. Πώς έφτασε.
2: Ό,τι και να πει.
1: Τι, Καρχαρίες μεταξύ τους.
2: Χαμός. Καρχαρίες με δελφινιά.
1: Ούζα, ούζα, ούζα. Και χώνονται και σαλάχια μέσα.
2: Καρχαρίες με τσιπουρές.
1: Καλά.
2: Γιατί αυτές έρχονται κοπάδια.
1: Αυτές έρχονται όλες μαζί.
2: Ναι. Έχεις δει ποτέ τσιπουρά μόνη της?
1: Γιατί έχεις Καρχαρία χωρίς τσιπουρά.
2: Μόνο στο πιάτο. Σε παρακαλώ.
1: Και ηχθειοτροφείου. Και γιατί μες στα ηχθειοτροφεία που είναι στριμωγμένα.
2: Καλά.
1: Δεν μπορεί να καταλάβεις.
2: Καλά, κάτσε να πάρω λίγο φαγητό.
1: Τα κουνούπια που λέει ο άλλος. Γιατί χώνονται στα αυτιά.
2: Κουνούπια. Η αλήθεια είναι.
1: Τι μου λες τώρα. Ναι. Πρέπει με 5 ευρώ με τον ΠΑΟΚ θα γίνει εκεί. Παντού γίνονται αυτά.
2: Θα καθαρίσουμε όλα. Καλημέρα από Χάρλεμ με καύσωνα και δίχως air condition.
1: Άρα ζέστη, βγάζεις τα ρούχα σου.
2: Έτσι.
1: Το τέρας του Νέστρου που χτύπησε τη Νέα Ζηλανδία, λέει κάποιος. Πάμε διάλειμμα να συνεχίσω το χορό μου με το ρίλο.
4: Ναι, γιατί όχι.
1: Γιατί όχι. Πιτς πάει, πιτς πάει.
2: Θα γίνω κολαούζος σου.
1: Α, καλά. Το κόπο στο γράφει.
5: Η Winsport FM 94,6.
6: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Λαζάνια Μπολονές, 1 κιλό, 25% φθηνότερα, 4,29. Πίτσα μοτσαρέλα, συσκευασία 2 τεμαχίων, 25% φθηνότερα, 4 ευρώ και 5 λεπτά. Και ρύζι τζάσμιν, 1 κιλό, 20% φθηνότερα, 1,59. Lidl. Γιατί αξίζει.
7: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία. Ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά.

0: για πολύ περισσότερο. WhatsApp, όλα παίζουν.
1: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
2: Η bwin φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
3: Λοιπόν, είμαι έτοιμος και για τις 4.
4: 4. Για να ακούσω πώς τα κατάφερες.
3: Εύκολα. Με τα χρώματα Four Seasons της Craft Paints. Έτοιμος και προστατευμένος για τις 4 εποχές.
4: Α, είπα κι εγώ.
5: Χρώματα εξωτερικού χώρου Four Seasons της Craft Paints. Με εξαιρετική αντοχή στις καιρικές συνθήκες. Μόνωση και προστασία από βροχή και υγρασία. Και σε χιλιάδες αποχρώσεις που δεν ξεθοριάζουν. Four Seasons από την Craft Paints. Αντοχή σε κάθε εποχή.
6: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό. Και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
7: Λοιπόν, παιδιά, φτάσαμε στο μπάνιο του υπογείου. Πίσω από τον τοίχο βρίσκεται το χρηματοκιβώτιο της τράπεζας. Αρχίστε να ξεκολλάτε τα πλακάκια.
8: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
7: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
9: Σειρά κόλλας πλακιδίων στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα. Με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
10: Η Winsport FM 94,6.

0: Ξεπεράσαμε τα πάντα. Τι ερωτήσεις είναι αυτές που μου κάνουν.
1: Τι έγινε, τι ξεπεράσαμε.
0: Σε πόσο καιρό πιστεύεις οι παδοί του Παναθηναϊκού μπορούν να ξεπεράσουν το σοκ. Τίποτα ρε, είμαι μια χαρά. Ήρθα εδώ πέρα, ρίξτε μου πάνω το σοκ. Βάζω τα στήθη μου μπροστά, σαν μπουλτεριέ. Ρίξτε μου πάνω εδώ το σοκ. Να επιστρέψουμε. Πάμε την Πέμπτη το απόγευμα με τον Πάο. Πάμε. Πάμε. Δειλά-δειλά στην αρχή.
1: Σιγά-σιγά και μετά. Κατακύματα.
2: Ξέρει τσιμπούρα που πάει ο Καργαρία. Λέει, μα πάπια που είναι η λίμνη.
1: Καινούργια κακοκαιρία Νέστρουμ θα πλήξει την Ελλάδα.
0: Ναι,
1: θα τη αυτό το τριήμερο, ναι,
0: θα
1: ναι. Χαμός θα γίνει. Ναι. Παιδιά, μην πάτε πουθενά, ε. Κάποιος λέει, μου λείπει η Μαλακάσα.
0: Τι εννοεί?
1: Όσο, α, για συναυλίες. Για συναυλίες. Α, όσο και σας φέρετε περίεργο. Το ΑΚΑ λέει, δεν μου αρέσει για συναυλίες. Χίλιες φορές πλατεία νερού. Οι Maiden πάντως τα έσπασαν. Χοροπήδηξε όλο το στάδιο. Εγώ που έχω πάει και Μαλακάς, έχω πάει και ΟΑΚΑ, έχω πάει και Πλατεία Νερού. Εντάξει, Πλατεία Νερού δεν παίζεται.
0: Δεν έχω πάει ποτέ μου στην Πλατεία Νερού.
1: Πάρα πολύ. Είναι συναυλιακό μέρος. Δεν συμφωνούν οι γείτονες καθόλου.
0: Τι είναι η Πλατεία Νερού, ένα μέρος δεν είναι εκεί. Ένα...
1: Καταρχάς, δίπλα έχεις κάνει τέτοια παράσταση.
0: Α, έχω πάει στο Φάλιρο Summer Theater. Ναι. Αυτή είναι η Πλατεία
1: Νερού. Όχι, δίπλα είναι το Summer Theater. Mm-hmm. Από πίσω είναι η Πλατεία Νερού.
0: Okay.
1: Ναι. Έχει πάρα πολύ εύκολη πρόσβαση. Κατάλαβα, έχει πάρα πολύ ανετήλα.
0: Είναι δίπλα στο κέντρο.
1: Στη Μαλακάσα, Μαλακάσα έχει πάρα πολύ ανετήλα, έχει πάρα πολύ χώμα.
0: Αλλά έχει και ταξίδι.
1: Αλλά παρκάρεις 3 χιλιόμετρα μακριά.
3: Και άντε να φύγεις μετά.
1: Ενώ εδώ παρκάρεις στον Νιάρχος.
0: Περπατάς. Ποιο ωραία είναι εδώ. Εγώ θα πάει Guns N' Roses.
3: Στο τραμ και πας.
1: Σωστό, παίρνεις το τραμ και πας. Γενικά είναι πιο εύκολο.
0: Το τραμ έχει αυτή τη φωνή. Γεια σας. Καλά να περάσετε.
1: Μια χαρά είναι το τραμ.
0: Η ζωή είναι ωραία.
1: Η ζωή είναι ωραία και μια χαρά θα φτάσεις.
0: Θα πας.
1: Έτσι.
0: Και σπέβδε βραδέως. Λέει τέτοια το τραμ. Άλλιο πέντε.
4: Καλημέρα σε όλους, λέει κάποιος από ένα χωράφι της ανεμοδαρμένης Κρήτης. Έλα στον κήπο μου να πούμε μια. Τις τελευταίες μέρες δεν είμαι καλά ψυχολογικά. Αλλά εσείς είστε το κυριακάτικο φαγητό του φούρνου της γιαγιάς.
1: Γιατί μας έβαλες να μας φας. Πατατά, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
4: Είμαι αρνή με πατάτες.
1: Ναι, και ζουμάκι, λεμονένιο, έτσι
4: και
1: ωραίο.
4: Είμαι αρνή με πατάτες. Είμαι τσιγαριαστό, επειδή είναι Κρήτη, το τσιγαριαστό με μπόλικο κρεμμύδι είναι το αυθεντικό κρητικό κυριακάτικο φαγητό. Είναι αυτό στην κατσαρόλα που το βάζεις μέσα. Κουνέλι. Το έχουν πολύ κριτικές γιαγιάδες το κουνέλι.
1: Το κουνέλι, ναι, παίζει πάρα πολύ στην Κρήτη.
4: Σου βγαίνει να διαβάσει είδηση ότι θα γίνει τελικός Europa Conference στο Βοτανικό. Θα σφιχτεί το στομάχι σου. Γιατί Τσούβι, ξέρεις, λίγο στην αρχή. Αλλά μετά εγώ δεν θα αγχωθώ και θα παίζω Champions League.
3: Ναι.
4: Τι ήταν αυτό? Ναι, καμία ετωμεταξία, ούτε με κοίταξαν οι συμπαραγωγοί. Ωραίο αστείο, μαμά.
1: Πάρα πολύ καλό.
4: Ευχαριστώ,
1: μπράβο, μαμά. Μπράβο, μπράβο. Κάποιος λέει, αυτό που έγινε στο ΆΚΑ δεν ξεπερνιέται με τίποτα. Εγώ προσωπικά δεν θέλω ούτε να ξαναπάω εκεί, ούτε να ξαναδώ τον Παναθηναίκο. Μας τελείωσα.
4: Εγώ θα πάω την Πέμπτη.
1: Σιγά ρε φίλε.
4: Άμεσα, ναι. Άμεσα. Έτσι. Δεν το αφήνω να γιγαντωθεί μέσα μου. Ακούστε με.
3: Έτσι σβήνει αυτό.
4: Έτσι θέλει, ρε. Εκεί, επιστροφή. Ξέρω κάποιον που έφαγε μπουνιές σε ένα κλαμπ και πήγε την άλλη μέρα. Τον έδειρε ο πορτιέρης. Και την άλλη μέρα ξαναπήγε. Γιατί μου λέει, θα με ξαναδείρει? Όχι, θέλω εδώ να το ξεπεράσω.
3: Το ξύλο γυρνάει.
4: Ο άλλος ο πορτιέρης έκανε. Τώρα τι να τον κάνω. Τι άλλο να του πω! Ο άνθρωπος δεν είναι καλά. Του λέω από τις μπουνιές. Οπότε, εγώ θα πάω την Πέμπτη. Ελάτε κι εσείς. 5 ευρώ γενική είσοδος. Πάμε λίγο.
1: Λίγο να το ξεπεράσουμε. Σιγά-σιγά. Παιδιά, το ξέρω ότι η Πλατεία Νερού έχει πάρκινγκ, αλλά δεν πάω στο πάρκινγκ.
3: Όχι.
1: Γιατί δεν θα φύγεις ποτέ. Ποτέ δεν φεύγεις. Εγώ προτιμώ να το αφήσω Νιάρχος. Τι πρόβλημα έχετε εσείς, δηλαδή πηγαίνετε εσείς στο τέτοιο.
3: Στο πάρκινγκ.
1: Την Πλατεία Νερού. Δηλαδή κάποιοι θα πάμε εδώ, κάποιοι θα πάμε εκεί. Το ξέρω. Επειδή λοιπόν την έχω πατήσει κάνα δύο φορές με το πάρκινγκ. Και έφυγα τρεις μέρες μετά. Ήταν άλλη συναυλία. Μετά με ήρθαν άλλοι.
4: Πού είναι τα μάξι μου?
1: Όχι.

0: Ορίστε, λαγός με μουστάρδα.
1: Ωραίο.
0: Τι κάτοικη.
1: Δεν έχω φάει ποτέ εντωμεταξύ.
0: Λαγό.
2: Ναι. Θες να κανονίσεις.
1: Όχι, όχι, όχι.
2: Θα σου αρέσει πάρα πολύ.
1: Όχι.
0: Τι όχι, ρε Μαρία, γιατί τι έχει το μοσχάρι και το είναι ανώτερο.
1: Δεν είναι, είναι αισθηματικό το. Δεν μπορώ να φάω λαγουδάκι.
0: Γιατί.
1: Δεν, εντάξει.
0: Λόγω bad bunny, σαν νόγια.
1: Τόσο μικρό πλάσμα, να τρώω γάτα είναι.
0: Δεν έχει φάει περιστέρι.
1: Έχω φάει περιστέρι.
0: Και τότε αυτό δεν είναι πλασματάκι.
1: Ναι, όχι, δεν είναι. Είναι χαμοπούλια με γάμα.
0: Ναι, είναι χαμοπούλια με γάμα. Η λαγή που πάνε και κάνουν, ανοίγουν τρύπες.
1: Τι σου φταίνει.
0: Με
1: ανοίγουν τρύπες στο σπίτι μου, ανοίγουν τρύπες.
0: Για τα μοσχαρά και τα ρεαρ δεν ενδιαφέρεσαι. Γιατί, επειδή είναι ζώα
1: είναι
0: μεγάλα.
1: Μεγάλα.
0: Και, δεν
1: και να σου πω και κάτι. Ρε παιδί μου, στο μοσχαρί χορταίνουν πολλοί άνθρωποι. Τώρα σφάζει ένα λαγουδάκι για να χορτάσει. Ούτε ένα άνθρωπο δεν χορτάει.
0: Χορταίνει μια οικογένεια.
1: Ποιο μου ρε, χορταίνει.
0: Κρεμμύδι μέσα
1: ναι,
0: βάζουν.
1: Ναι, τι άλλο.
0: Βάζουν σαλτσούλα κόκκινη.
1: Ναι, και ψωμιά.
0: Κρασί, κρασί.
1: Ναι, με το κρασί χορταίνει.
0: Κρασί, κρασί, κρασί. Φεύγει αλκοόλ.
1: Μισό κιλό κρέα, α πούμε.
0: Σωμάκι κάνει ωραία μουστάρδα. Μπράβο στη γιαγιά του παιδιού.
1: Εντάξει.
0: Μπράβο. Ωραία. Αυτό που έγινε στο ΆΚΑ δεν ξεπερνιέται. Ούτε εγώ θέλω να ξαναπάω. Δημήτρης Ολυμπιακός. Μάλιστα. Γεια σου ρε Μίτσο.
1: Λοιπόν, έχουν προβληματιστεί πάρα πολύ.
0: Η Μαρία δουλεύει με λαγουδάκι. Πώς να το φάει, ντροπή. Το περίμενα. Το περίμενα.
1: Έχουν προβληματιστεί πάρα πολύ στην ΑΕΚ, γιατί έχουν βγει ιταλικά δημοσιεύματα.
0: Τι θέλουν.
1: Που λένε ότι η Μίλαν θέλει το Μουκουντή.
0: Ωχ, γίνεται χειρότερο η μία μακριά.
1: Παιδιά, εντάξει,
3: τώρα είναι
1: και εμεί αγαπήσαμε.
3: Είναι ακόμα στο ξύλωμα η Μίλαν. Δεν έχει.
1: Και εμεί αγαπήσαμε.
3: Θέλω.
1: Και τώρα θα αρχίζουν πίλιο στη Manchester City.
0: Κότσιρα για Μίλαν. Τώρα μου φεύγει ο Παναθηναϊκό.
1: Γιόβιτς στη Paris Saint-Germain. Τι άλλο. Δώσαμε τον Πιέρο, προλάβαμε.
0: Πάλι καλά.
1: Ζήνει στη Λίβερπουλ.
0: Εδώ που τα λέμε από Γάλλους.
1: Εντάξει. Μάνταλο στη Γιουβέντους.
0: Οριακά.
1: Θα μας διαλύσετε την οικογένεια. Θα μας διαλύσετε την ομάδα. Δεν τρέπεστε λίγο. Κάτω τα χέρια από το Μουκουντή. Δεν τον δίνουμε, ρε. Δεν τον δίνουμε. Ακούλε η Μουκουντή.
0: Ρεάλ για 300.
1: Ούτε εγώ θα το έλεγα αυτό.

0: I wanna lose my faith.
1: Λοιπόν, ο Τζόλης αναδείχθηκε MVP της χρονιάς στο Βελγικό Πρωτάθλημα.
2: Μπράβο.
3: Λογικό. Mm-hmm. Θα λέγε κάτι.
1: Πολυτιμότερος παίχτης, ο Χρήστος Τζόλης. Πολύ μεγάλη διάκριση. Και καταλαβαίνετε ότι υπάρχουν πολλά δημοσιεύματα από πολλές ομάδες που τον φέρουν. 17 γκολ και 23 ασίστ. Στο παιχνίδι του Βελγικού Πρωταθλήματος. Ενώ σε όλες τις διοργανώσεις mm-hmm. είχε 22 γκολ και 29 ασίστ. Δηλαδή είχε συμμετοχή σε 51 γκολ. 22. Τρομακτικό για ένα παιδάκι. Πόσο χρόνο είναι ο Τζόλης? Πόσο είναι? Είναι 23. Μπράβο του, μπράβο του. Mm-hmm. Μεγάλη εξέλιξη. Το Βελγικό Πρωτάθλημα είναι ένα πρωτάθλημα που το κοιτούν οι πολύ μεγάλοι σύλλογοι γενικά.
2: Είναι μια καλή αγορά.
1: Είναι μια πολύ καλή αγορά και καταλαβαίνετε
3: 24.
1: Ότι 24. Τζόλης, καταλαβαίνετε ότι τώρα είναι η ώρα για μια πολύ μεγάλη μεταγραφή. Τώρα είναι η ώρα. Mm-hmm. Τώρα πρέπει να φανεί πιο δυνατός. Ανεβαίνει και... Όχι, αυτό είναι πολύ. Πάμε πολιτική ενημέρωση.
2: Πριν από αυτό όμως, αν δεν έχεις κατεβάσει το box, κάν το τώρα. Είναι το μόνο delivery που βγαίνεις πάντα κερδισμένος. Γιατί έχεις και δώρο 10 ευρώ με την πρώτη σου παραγγελία και μοναδικές προσφορές σε χιλιάδες καταστήματα και μαζεύεις πόντους για έκπτωση σε κάθε επόμενη παραγγελία.
1: Και ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Το αθλητικό στοίχημα στην bwin άλλαξε επίπεδο με το bwin player pro powered by opta. Ζει στη δράση καθαρά και ζωντανά με νέο ανανεωμένο live streaming και head to head στατιστικά.
4: Ρυθμιστή σε app. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: παλιά. Μπαίνει μπροστά.
1: Κάνει το βλασέ. Κάνει το βλασέ.
2: Δεν είναι offside. Δεν είναι offside.
1: Το σούτ. Είναι 2-0.
3: Σπορ FM Πάτρα.
4: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
5: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
6: Καλά! Με τη νέα τηλεόραση νιώθω λες και είμαστε μέσα στο γήπεδο.
7: Έτοιμες και μπριζόλες. Αλλά μην με ρωτήσετε για τη μαρινάδα. Ο σωστός ο ψήστης δεν αποκαλύπτει ποτέ τα μυστικά του.
8: Μπορείτε όμως να με ρωτήσετε για τα μαχαίρια. Τις κόβουν σαν βραζιλιάνος εξτρέμ την αντίπαλη άμυνα. Δώρο από την Electronet. Electronet. 30 χρόνια μας εμπιστεύεστε και το γιορτάζουμε με δώρα φαντασμαγορικά. Τώρα με κάθε τηλεόραση αξίας 379 ευρώ και άνω, δώρο set barbecue. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης.
9: Κόκκινη. Γιατί κόκκινη ρε διτητή?
10: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια.
11: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία τη Centersoft One.
12: Η Πάτρα μπαίνει σε ταχύτητα Skoda. Η Skoda Auto Club ανοίγει το νέο της κατάστημα στην πόλη και σε καλεί να ζήσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Νέα μοντέλα, κορυφαίες τεχνολογίες, άνεση και ασφάλεια που κάνουν κάθε διαδρομή απόλαυση. Επισκέψου σήμερα το νέο κατάστημα και κλείσε ένα test drive να γνωρίσεις από κοντά τα αγαπημένα σου μοντέλα Skoda και εποφελήσου από μοναδικές προσφορές. Skoda Auto Club. Νέα Εθνική Οδό, Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Νέα εποχή Skoda.
13: Όταν η κατασκευή γίνεται τέχνη, το αποτέλεσμα ξεχωρίζει. Νίκος Τσαλαμιδάς. Μεταλλικές κατασκευές με ακρίβεια, αξιοπιστία και διάρκεια στον χρόνο. Μελέτη, κατασκευή και τοποθέτηση μεταλλικών κτηρίων παντός τύπου. Μεταλλικές κατοικίες, οινοποιία, εργοστάσια, εμπορικά καταστήματα. Νίκος Τσαλαμιδάς. Βελουχιώτη 90 Πάτρα. Τηλέφωνο 6986-677-304.
14: Όταν επιλέγεις ελαστικά, σκέψου, μην επιλέγεις ενθερμό. Κέντρο Ελαστικών Θερμός. Ποιότητα και αξιοπιστία σε κάθε χιλιόμετρο. Εμπιστοσύνη σε κάθε δευτερόλεπτο. Κέντρο Ελαστικών Θερμός. Εξειδικευμένος και πιστοποιημένος συνεργάτης της Michelin για τον ομό Αχαΐας. Μέλος του δικτύου Via Leader. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών και Νέστορος. Με υπηρεσίες ευθυγράμμισης, ζυγοστάθμισης και επισκευής ζαντών σε μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Σκέφτεσαι ελαστικά. Σκέψου Κέντρο Ελαστικών Θερμός.
15: Μεταφορική Κασάπης. Από το 1965 στις εθνικές μεταφορές με επαγγελματισμό και ασφάλεια. Μεταφορές, αποθηκεύσεις και διανομές. Μεταφορική Κασάπης στην Πάτρα. Αγίου Νικολάου 44 Λεύκα. Στη Θεσσαλονίκη, τώρα και στην Αθήνα από 1η Μαρτίου. Μεταφορική Κασάπης.
16: Συνεργείο Αυτοκινήτων Λάτσης Παναγιώτης. Άριστες υπηρεσίες επισκευών και συντήρησης. Πλήρης και υπεύθυνος τεχνικός έλεγχος. Με εμπειρία, εξειδίκευση, τεχνογνωσία. Λάτσης Παναγιώτης. Για Volkswagen, Audi, Porsche, Seat, Skoda. Γλάφκου 46, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 32 68 18.

0: Επιστρέψαμε, μπαίνουμε στο τελευταίο μισάωρο της σημερινής υπέροχης εκπομπής με καλή ενέργεια. Κάποιος οπότε βάλει Μαρία να ακούσει την εκπομπή σας. Έχει πάντα διαφημίσεις. Φίλε, παίζουμε όταν δεν ακούς. Αυτό είναι το πρόβλημα. Παίζουμε όταν δεν ακούς. Τσουβί, πολύ ενδιαφέρουσα συζήτησή σου με τον Πορτοσάλτε. Τέτοιες κινήσεις θα σε κρατήσουν για πάντα στην επικαιρότητα. Μου ζητήθηκε να σχολιάσω λίγο για τον Παναθηναϊκό και είπα ναι. Επίσης είπα στον Πορτοσάλτε ότι εγώ πάω αλλιώς και εσύ δεν ξέρω. Δεν έχω κάποιο στόχο να με κρατήσει κάποιο στην επικαιρότητα. Επίσης δεν ήξερα ότι ο Πορτοσάλτε είναι 1,94. Δεν ήξερα ότι είναι πιο ψηλό.
1: Α, είναι τόσο ψηλό.
0: Ναι. Δεν τον είχα για ψηλό έτσι όπως κάθεται. Οπότε όλα καλά. Μην ανησυχείς, φίλε μου. Δεν αλλοιώνομαι. Παραμένω νεοδημοκράτη.
1: Λοιπόν, υπάρχουν και άλλοι. Όπως είναι ο Φώτης από την Ελευσίνα.
0: Γεια σου, Φώτη.
1: Που λέει: εγώ τελικά πήγα στο Final Four για να πιω το πικρό ποτήρι μέχρι τέλους. Δεν έδωσα το εισιτήριο παρά τα εξωφρενικά ποσά, γιατί τα πιστεύω και τα ιδανικά δεν πωλούνται.
0: Συγγνώμη.
2: Γιατί γελάτε, κύριε.
1: Εντάξει, καλά έκανε. Ο καθένας ήθελε
0: να πάει να το δει.
1: Λοιπόν, ο Αλέξανδρος στέλνει πρώτη φορά.
0: Ναι.
1: Σας ακούω χρόνια, πρώτη φορά στέλνει.
0: Μπράβο.
1: Α, εκεί είμαι. Δεν είμαι ζητιάνος.
0: Προσοχή σας,
1: παρακαλώ.
0: Έχω
1: μάνα στο νοσοκομείο.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Αλλά γενικά λέει: δεν έχω θέμα. Λέει να κερδίζουν άλλες ομάδες σε Ευρώπη κτλ. Και μπράβο τους. Μαζί τους. Ειδικά το μπάσκετ δεν με ενδιαφέρει καθόλου. Είμαι τύπ Μαρία. Παρ' όλα αυτά, λέει: τι να κάνω που χθες γύρισα σπίτι και η άσχετη από αθλητικά πεθερά μου, θέλοντας για πλάκα να με πικάρει, άρχισε να μου λέει. Μηνύσκος,
0: 6 μήνες
1: έξω. Άρχισε να με πικάρει, λέει, λοιπόν, να μου λέει πως κάει και όλη η Ελλάδα με τον Ολυμπιακό και τι έκανε και πως το έκανε και εμείς τι κάναμε, χαρήκαμε με ένα απλό πρωταθληματάκι ελληνικό κτλ. Και όλα αυτά όσο έτρωγα μετά από 9 ώρες δουλειά συν μια μισή ώρα κηφισού και έχοντας μετά να κρατήσω το μωρό. Πείτε εσείς τι θα κάνατε στη θέση μου. Ας όψετε, λέει, που είναι καλός άνθρωπος και
0: εγώ
1: κρατάει και το παιδί.
0: Από το
1: μετά από αυτό που μας είπες, δεν είναι και τόσο καλός άνθρωπος.
0: Ναι, ξεκινάμε με το γεγονός ότι θα είχα φύγει από το σπίτι χωρίς το παιδί. Πάω για τσιγάρα. Μεγαλώστε το μόνοι σας. Ένα μήνα.
1: Πάω για τσιγάρα. Αυτό, ναι.
0: Μα δεν καπνίζει. Θα σου πω εγώ.
1: Δεν πειράζει.
0: Ναι, ναι. Παιδιά, είμαι στο φεστιβάλ της ΚΝΕ. Σε 4 παραστάσεις φέτος. Οπότε μην ανησυχείτε.
1: Μην ανησυχείτε.
0: Ένα είναι Πανεπιστημιούπολη. Έχω Καλαμάτα, έχω Πάτρα και Αθήνα. Άλλο ένα. Δώσε ρίλο, λέει. Δώσε ρίλο.

0: Γιατί δεν πήρε ο Σκαριόλα τον πορτοσάλτη για πεντάρι αφού είναι ψηλός και του έλειπε ο, του έλειπε ο Γκαρούμπα.
1: Δημήτρη, που λες ότι έχεις δημιουργήσει ένα αθλητικό τηλεοπτικό reality κτλ.
0: Ωραία, στείλ το
1: στείλ το στην ΑΕΚ.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Δεν μπορούμε να, επειδή θα το παρουσιάσει τον πρόεδρο Σούπερ Μάριο, δεν έχουμε εμείς καμία επαφή με την ΑΕΚ.
0: Την ΑΕΚ. Μας έστειλε στο mail σου ότι τι. Ελπίζω να σε βρίσκει καλά αυτό το mail.
1: Μαρία, ποιον προτιμάς για Μαυροπάνο ή Κουλιαράκη στη Λίβερπουλ, Γιάννη Σαλόνικα. Μαυροπάνο. Μαυροπάνο. Είναι πιο κοντά στην αγγλική.
0: Ναι, ναι, κατάλαβα τι λες.
1: Στο αγγλικό περιβάλλον. Κουλιαράκι στην ΑΕΚ.
2: Αμέ.
0: Κοίτα ρε πως τα έφερε.
2: Αμέ.
1: Αν με ρωτάς, θέλω... επειδή ρώτησες.
0: Εγώ θέλω τον Τζόλι στον Παναθηναϊκό. Δώσε 40 εκατομμύρια και πάρ' τον τώρα, 45.
1: Έλα πρόεδρε.
0: Σε αφήνει η Εύα να πας φεστιβάλ Κνέ. Εννοείται.
1: Ναι.
0: Εννοείται, με αφήνει. Με αφήνει να πάω στο φεστιβάλ της
1: Κνέ. Αλλιώς δεν θα πήγαινες.
0: Αν ήταν όλοι που πάνε στο φεστιβάλ
2: κομμουνιστές,
0: ήταν 16-17%. Λοιπόν, σας πήγα Φεράντζα.
2: Σοβιετία που λέει.
0: Έτσι. Δαβάει σνιέκο τροντός. Δαβάει. Αν φύγει πεθερά του θα του κάνει γάβρο το παιδί. Λέει κάποιος. Πώς νιώθω που ζήτησες Μοντέρο στον Παναθηναϊκό αλλά υπέγραψε τον Ολυμπιακό. Τάσο μου.
1: Εντάξει, δοκάρει και έξω.
0: Οριακά. Ήρθε εδώ. Ήρθε.
1: Σωστά.
0: Θα φάει για ορθλού. Θα φάει.
1: Θα φας κι εσύ.
0: Θα φάω. Την τριχιά θα την πάρω εγώ. Γιατί πείστε ότι αυτό το τραγούδι είναι πάντα Eurovision και είναι Μπρέγκοβιτς.
3: Όχι θα.
0: Ναι.
1: Τι νόμιζες.
0: Ότι άνετα θα ήταν στην Eurovision αυτό το κομμάτι. Αλλά είναι Μπρέγκοβιτς. Εντάξει. Το Καλάζνικοφ δεν είναι. Γι' αυτό το βάλε. Επειδή λέγαμε γιατί είναι. Καλαζνίκοφ! Και καλά, περνάει υποσυνείδητο αγώνα τώρα από κάτω ο ρίλος. Δεν τα καταλαβαίνεις. Περνάει τα υποσυνείδητα.
1: Ξέρω.
0: Όχι στο χιλιοστό που παίζουν κάτι σειρές εδώ.
1: Τσούβι τώρα που. Ναι. Που δεν θα έχει παιχνίδια και θα έχει μουντιάλ.
0: Ναι.
1: Καμιά βόλτα στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού θα έρθεις για τουρ.
0: Όχι τώρα.
1: Όχι τώρα.
0: Όχι τώρα.
1: Παιδιά, για να κάνει τουρ το
0: πρέπει
1: καλοκαίρι.
0: Ναι.
1: Θέλει ένα χρόνο πριν να το κανονίσει, έτσι δεν είναι.
0: Ναι, θέλει πολύ με τα θέατρα και τους χώρους. Κάνω μεγάλο αγώνα να εξασφαλίσω με τον Νίκο τα θέατρα. Γιατί είναι πάρα πολλές οι δημοτικές παραστάσεις, οι σχολικές παραστάσεις, οι τοπικές παραστάσεις.
1: Κάνουν εκεί, ναι, εννοείς, ναι, οπότε ναι, δεν βρίσκεις ελεύθερο
0: δεν
1: χώρο.
0: Δεν βρίσκω. Το θέλει ο σύλλογος τάδε. Το θέλει ο σύλλογος τάδε. Έχουμε ομιλία τάδε. Έχω κάνει τάδε. Έχω... Και κάνουμε ολόκληρο αγώνα. Μάλιστα.
1: Ο Φασέας Τσουβέλας είναι φαβέλας.
0: Ο Φαβέλας.
1: Ο Φαβέλας.
0: Άλκης της Πορτοσάλτε.
1: Ο Φασέας Τσουβέλας είναι φαβέλας.
0: Ο Φαβέλας.
1: Ο Φαβέλας.
0: Άλκης της Πορτοσάλτε.

0: τουμπάνο, έλα γίνεις καλά και έλα, κατέβα.
1: Ωραία, να σε βρίσκουν και Θεσσαλονίκη τώρα, πώς το βλέπεις?
0: Δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Είμαστε φίλοι. Δώσε Γκόραν Ρίλο, άρε Βλάβιτς, βάλ το ρε Βλάβιτς. Εγώ το λέω αυτό. Μπες μωρή κολόμπαλα στη Βαρκελώνα. Μπες μωρή παλιόμπαλα. Εάν μία φάση Μαρία ήθελα να μπει γκόλ είναι αυτή. Μου λένε διάλεξε
1: Βλάβιτς.
0: Αυτό. Αυτό του Βλάβιτς να πάει μέσα. Αυτή ανόμπαλα το έχω δει 300.000 φορές. Πώς μωρή κολόμπαλα πήγε σάουτ εκεί. Πώς.
1: Ρίλο.
2: Ρουστού είχε τότε. Τι, έλα τώρα.
0: Τι Ρουστού.
1: Με λοκομοτίβο.
0: Ναι.
1: Μάστορ.
2: Μετά Μασούντ.
1: Μετά Μασούντ.
0: Πιο πολύ του Ντέμι.
1: Καλά, εννοείται πιο πολύ του Ντέμι.
0: Μπες μωρή μπάλα.
1: Γιατί μετά άρχισε μεγάλη κατρακύλα. Πολύ μεγάλη.
0: Ενώ οι Ολυμπιακοί, επειδή είμαστε Ολυμπιακοί εμείς.
1: Ναι, εσείς οι Ολυμπιακοί.
0: Ξέρω, έχει να κάνει με τον αέρα του Ελευθερόπουλου. Αυτή η φάση.
1: Με το κόμμα.
0: Ναι. Αυτή η φάση. Πού είσαι.
2: Ρουστού είχε δερμάσει.
0: Δεν θυμάμαι ρε φίλε. Ποιος είχε βάλει την μπουνιά τον Ολιζαντέμπε και δεν έδωσε πέναλτι. Και μετά πήγε ο άλλος, το λιοντάρι.
2: Ο Ρουστού ήταν.
0: Ναι, το λιοντάρι εκεί πέρα από γιόλ. Και κάνει ο Κωνσταντίνου την προβολή και βρέθηκε εκεί στον κενή εστία για να. Άντε καράκι.
1: Ζούβι Μαρία Ρίλο, ποια ομάδα υποστηρίζεται στο Μουντιάλ?
0: Βραζιλία ρε φίλε, εγώ είμαι Βραζιλία. Μια ζωή. Βρετή, αφού πάντα αυτό είμαι, τι θα είμαι, κάτι άλλο τώρα. Βραζιλία.
2: Βραζιλία, Ολλανδία, Ιταλία. Ιταλία δεν πάει.
0: Ολλανδία πάει και δεν πάει.
2: Γιατί η Βραζιλία.
0: Καλά, εντάξει.
2: Μας έχει σαμπόσει από το 2020.
0: Κοίταξε, με Αντσελότη έχω μία ελπίδα.
2: Ναι,
0: με Αντσελότη.
2: Ξανεμίζεται.
0: Γιατί θα παίξει.
2: Μακάρι.
0: Δεν θα παίξει.
2: Μακάρι όχι.
0: Σώμα σομπρέρο λέμε. Δεν θα παίξει. Σιγάρε φίρμα Τσουβέλα. Τι φίρμα μωρέ, τι είπα. Είπα τίποτα.
1: Συγγνώμη, θέλω λίγο να συγκεντρωθούμε. Είναι. Τι να κάνουμε δηλαδή. Τι να κάνουμε δηλαδή τώρα.
0: Τι είπα, είπα κάτι.
2: Που είναι.
0: Επειδή για πλάκα το είπα ρε φίλε, ότι και εγώ με το Βάιο τα βρήκαμε το 18.
1: Εντάξει, απλά αυτό έτσι ράδιο. Έγινε, έτσι έγινε.
0: Αυτό είπα.
1: Εγώ
0: είπα...
1: με Αργεντινή και Ισπανία.
0: Δεν είμαι ο Χεζόνη. Αργεντινή, Ισπανία.
1: Αφού δεν παίζει Ιταλία. Αλλά θέλω να βρω τώρα και μία μικρή, γιατί πάντα έχω μία μικρή εντός εισαγωγικών. Ένα μη φαβορή, ας πούμε.
0: Και θα είναι η έκπληξη.
1: IT. IT.
0: Μάλε.
2: Παλικάρι μας.
0: Η κουλέτα της κιτάρ.
1: Πάμε σε break.
0: Τίποτα, πιωμένη.
1: Τρελή.
0: Αλλά το κάνεις συνέχεια όλη μέρα αυτό. Κυρία μου, τι θα παραγγείλετε.
1: Μαμά, σταμάτα.
0: Μαμά, το κολλήσαμε κι εμείς. Ο Μπονάνο ήταν το μεταφύλακας. Όχι, όχι. Μπονάν.
2: Μπονάν.
0: Μπονάν τα Βαλκάρια.
1: Μπονάν τα Βαλκάρια.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
1: Αχα.
4: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό...
5: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
4: Παιχνίδι? Εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
6: Ναι, έλα Γιώργο.
7: Έλα, λέ.
6: Μ' ακούς?
7: Σ' ακούω.
6: Ο μικρός.
7: Τι?
6: Είπε την πρώτη του λέξη.
7: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
6: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψεις. Είπε μπα. Είπε
7: παπά.
6: Όχι.
7: Είπε παπά το καμπάρι μου.
6: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
7: Μπάλα. Είπε μπάλα.
6: Είπε μπάλα.
7: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα είπε το παιδί.
8: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports. Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς.
9: Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect τη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς

0: την ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδικαιψυχικηυγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Θέλετε κήπο στην ταράτσα σας? Προσοχή! Αν βάλετε χώμα κατευθείαν στην πλάκα, οι ρίζες θα τρυπήσουν τα πάντα. Πριν την κατασκευή του κήπου, στεγανοποιήστε την επιφάνεια με Multigam Garden της B2Line. Μια ελαστοπλαστική μεμβράνη με αντιριζική προστασία. Η Multigam Garden της B2Line δημιουργεί μια αδιαπέραστη θωράκιση σε ρίζες και υγρασία. Η Multigam Garden είναι ελαστοπλαστική μεμβράνη που δημιουργεί μια αδιαπέραστη θωράκιση σε ρίζες και υγρασία. Multigam Garden από την B2Line. Η σοφή επιλογή για κάθε κήπο στην ταράτσα και για κάθε ζαρντινιέρα στο μπαλκόνι. Συμβουλευτείτε έναν εξειδικευμένο τεχνίτη εφαρμοστή. B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
2: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Η Winsport FM 94,6.

0: Και ακούς μία είδηση, τη διαβάζεις και λες ναι. Ενώ σε άλλη χώρα θα μπορούσε να είναι έτσι, πώς το λένε, πρώτα απριλιάτικη πλάκα. Ναι. Στην Ελλάδα λες ναι. Αφαιρέθηκε από το Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο Νίκαιας ένα ιατρικό μηχάνημα αξίας 25.000 ευρώ.
1: Αφαιρέθηκε, κλάπηκε.
0: Ναι, εκλάπηκε.
2: Το αφαιρέθηκε θα μπορούσε να είναι κόμμα.
0: Όχι.
2: Το πήγαμε αλλού.
0: Όχι. Άγνωστοι δράστες κατάφεραν να αφαιρέσουν ιατρικό μηχάνημα 25.000 ευρώ χωρίς να γίνουν αντιληπτοί από εργαζομένους ή προσωπικό ασφαλείας. Δηλαδή κάποιοι μπήκαν, το πήραν.
3: Πώς το πήραν αυτό,
0: αλήθεια.
3: Αλήθεια, λέω.
0: Το πήραν και φύγαν.
1: Ναι, κανένας δηλαδή δεν τις ρώτησε κάποιος.
0: Προφανώς όχι.
1: Μήπως το προφανές.
0: Το πάμε για
1: εργασία. Τι κάνετε, όλα καλά, παιδιά. Σας χάλασε μέσα στο Telecom.
0: 25.000 ευρώ. Παρά να σημαίνει ότι κάποιοι ήξεραν την αξία του, ξέρουν έτσι πόσο αξίζει.
1: Ναι, έχει γίνει έρευνα.
0: Πάμε να δούμε από πού θα το βγάλουμε, πού θα το φέρουμε, πού θα το κάνουμε. Ωραία. Οι πρώτες εκτιμήσεις λέει αναφέρουν ότι οι δράστες απέκτησαν πρόσβαση στο γραφείο χωρίς εμφανή ίχνη παραβίασης, γεγονός που εξετάζεται με ιδιαίτερη προσοχή από τις αρχές. Μπράβο. Έσπευσαν στο νοσοκομείο αστυνομικοί, πραγματοποίησαν έρευνες όλους τους χώρους. Στελέχη της Ελλάς συνέλεξαν αποτυπώματα.
1: Θα τους βρούνε, μωρέ, αλλά το θέμα δεν είναι αυτό. Τους βρίσκουν όλους. Όλους τους βρίσκουν. Το θέμα αυτούς που θέλουν. Το θέμα όμως είναι πώς μπήκανε μέσα.
0: Έχει γίνει και ανταλλακτικά τώρα, να ξέρεις.
1: Πάω πάνω στον οδή.
0: Αυτό. Πήγαινε.
1: Μάλιστα. Καλημέρα από Αντίπαρο.
0: Καλημέρα.
1: Αυτό το κομμάτι ρίλο άνετα παίζει σε κάθε γκολ κοϊτά.
2: Ναι.
0: Αλήθεια.
1: Γιατί όμως κοϊτά συγκεκριμένα.
2: Γιατί είναι Thunder.
1: Είναι τα υγροθούβλα. Το τούβλο, ναι.
0: Ντροπή σου, Σπύρο, από το Ρέθυμνο. Από τις μικρές έχω διαλέξει η Αγγλία.
1: Πολύ καλά τα λέει. Και πολύ ωραίο μήνυμα.

0: Λοιπόν, είχαμε τοποθέτηση Φλωρίδη για το επεισόδιο Μαρινάκη Δημητριάδη. Πρόκειται, λέει, για βία σε αθλητικό χώρο. Αν κάποιος καταδικαστεί, θα πάει φυλακή. Έτσι λέει ο Φλωρίδης. Να μην τα διαβάσω.
1: Συγγνώμη.
0: Τα διάβασα. Υπάρχει, είναι το πρώτο θέμα στο site μας. Είπε ο Υπουργός, σε αυτές τις περιπτώσεις σχηματίζεται δικογραφία αυτεπάγγελτα. Διώκεται αυτεπάγγελτα. Αυτό.
2: Μάλιστα.
0: Κάναμε αυτές τις διατάξεις και είναι πολύ αυστηρές, είπε ο Φλωρίδης. Μες στις άκρες. Ενώ ο Φορτούνης επιστρέφει.
1: Που έχει πει.
0: Ναι. Ενώ ο Φορτούνης είναι στην τελική του ευθεία να επιστρέψει στον Ολυμπιακό. Τα λέω όλα μαζί.
2: Αυτό
0: να
2: το...
0: μην τα πω. Να μην
2: λέει, εάν κάποιος καταδικαστεί.
0: Μπράβο.
2: Εάν.
0: Όχι, ναι.
2: Δεν λέει ότι. Θα πάνε όλοι φαλή.
0: Είπε εάν.
2: Εάν. Καταδικαστεί.
0: Ναι.
2: Μάλιστα. Οπότε προς το παρόν είμαστε στο στάδιο της έρευνας, ας πούμε. Της διερεύνησης της κατάστασης.
0: Στη στιγμή που έχουμε παρέμβαση εισαγγελέα.
2: Καταρχάς έχουμε και τόσα βίντεο. Από πάνω, από κάτω, από δίπλα, από πίσω, από μπρος.
0: Δεν ξέρω. Μπορεί να πει κάποιος αυτά είναι AI.
2: AI.
0: Δεν ξέρω.
2: AI.
0: Εγώ θα τσεκάρω στα λιώσια για το μηχάνημα, Μαρία.
2: Έχε το νου σου.
0: Ήμουνα χασιά εχθές με φίλους μου.
2: Εδώ στην ταινία λέει θέμα συνειδήσεως με κούρκουλο. Χάθηκε ασθενής από το νοσοκομείο και τον έψαχνε μετά ο κούρκουλος.
0: Τι κάνετε, μωρέ.

0: Με κατέστρεψες, γιατί από χθες, όντως, Μαρία, είχα πολλά μηνύματα για ζέρβα και μπλούζα από χθες.
1: Το είδα κι εγώ.
0: Ο Σάλιο αργά παραποτέ.
1: Το έβγαλε μετά το Instagram.
0: Δεν είχα δίκιο.
1: Ναι. Το παρατήρησα. Δεν το παρατήρησα.
0: Έβαλα την ιδέα. Έβαλα την ιδέα.
1: Ναι. Ορίστε, καλημέρες και από τον Κηφισό της Κοπενχάγης.
0: Ποιος είναι?
1: Είδες που, που σας είχαμε πει, γυρνάμε πάλι.
0: Εξάγουμε, ναι.
1: Ότι γινόμαστε Δανία.
0: Εκείνος ο δρόμος βέβαια που είναι και καλά Κηφισός Κοπενχάγης είναι τέλειος.
1: Ναι, αλλά τώρα είναι Κηφισός, κατάλαβες.
0: Έχεις δίκιο.
1: Οπότε τι τελειότητα έχει? Τι περισσότερη τελειότητα από τη δική μας?
0: Είσαι στην κίνηση, ναι. Αριστερά έχεις πύργους,
1: ναι,
0: και δέντρα, mm-hmm. Ενώ στο δικό σου έχεις...
1: Έχεις το River West, ναι.
0: Δεν έχεις...
1: τον Αγιάννη το Ρέντι.
0: Όχι τον Αγιάννη το Ροσορέντι. Έχεις, ρε παιδί μου, αυτούς που πάνε και κάνουν ρόδα το πρωί στο Λούνα Πάρκ που πηγαίνανε.
1: Τον
0: και ήμουν στο Κηφισό.
1: Που ψαρεύει.
0: Ήμουν στο Κηφισό, καθόμουν, έκλεισε ρε παιδί μου και έβλεπα στη ρόδα έναν 8 η ώρα, 9, καθασταλεί στη ρόδα στην κορυφή και μας κοίταγε.
1: Καλά έκανε.
0: Και λέμε πώς
1: σε ενοχλούσε.
0: Όχι ρε παιδί μου, τι κάνει ένας πρωί-πρωί εκεί πέρα? Εγώ θα πάω να δω αυτοκίνητα. Θα πάω στην κορυφή να βλέπω τα μάτια. Μέχρι πότε θα πάνε καλοκαίρι εκπομπές? Αύγουστο, φίλε. Εσύ ψιλολέλε, κάσε το μηχάνημα και ψάξε να βρεις καμιά κούπα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ποδοσφαιρομάνα Κουρασάο για το Μουντιάλ. World Cup winner Πιερό με IT.
1: Αμέ.
0: Πάλι.
1: Και MVP. Ναι. Λοιπόν, οι εκπομπές θα είναι.
0: Εκεί, θα τα βρούμε. Ναι, μέχρι κάπου... τέλος Ιουλίου, εκεί.
1: Εγώ τον Ιούλιο θα λείψω λίγο.
0: Ναι, ρε παιδί.
1: Ξανάρθω.
0: Θα φύγω εγώ μετά. Δεν θα ξανάρθω. Ψιλολέλεκα. Άκου το ψιλολέλεκα. Σε ξαναβρει καμιά κούπα. Βέβαια. Με ενοχλεί τώρα αυτό το μήνυμα.
1: Το ψιλολέλεκα.
0: Να βρω καμιά κούπα.
1: Δεν βρίσκεσαι καμιά κούπα.
0: Έχει δίκιο.

0: Ναι, ρωτάνε μέχρι πότε θα είμαστε, αλλά θα είστε κι εσείς εδώ. Δεν ρωτάτε.
1: Μαρία, δεν πέφτει η ακροματικότητα. Τα καλοκαίρια πλέον με τα παλιοαθλητικά σα, να πούμε
0: ποδόσφαιρα.
1: Όλη την ώρα.
0: Ορίστε.
1: Την πρώτη τριάδα. Μα κατσικωθήκατε τα αθλητικά. Θέλουμε μουσική back to back.
0: Έχουμε Έλληνα αθλητή από την Κρήτη. Κατέριψε το 14ο παγκόσμιο ρεκόρ Guinness της κάμψης. Πέσε και πάρε. Τι λες τώρα.
2: Πόσες έκανε.
1: Πέσε πάρε.
0: 83 σε 60 δευτερόλεπτα. Σε ασταθείς επιφάνειες. Α, ήταν πάνω σε μπάλες.
2: 83 σε ένα λεπτό.
0: Ναι, αλλά ήταν τα πόδια του πάνω σε μια μπάλα. Ήταν και τα χέρια του πάνω σε μπασκετικές μπάλες. Και πρέπει να το δείτε αυτό. Δηλαδή...
1: 83 κάμψεις. Μπράβο.
0: Ήταν έτσι. Ήτανε...
1: Εγώ κάνω 3.
0: Ήτανε τα πόδια του πάνω σε box και το box πάνω στη. Ναι, ναι, ναι. Και η μπάλα πάνω στο box και τα πόδια του πάνω στην μπάλα.
1: Το delivery app σκέφτηκα, Μαρία, με το που είπες box, για να καταλάβω.
0: Να, ορίστε.
1: Είδες.
0: Ο καθένας ό,τι μπορεί.
1: Έρχεται τσούτσικα τσόχος.
0: Γιατί μέσα σε 60 δευτερόλεπτα ο ένας μπορεί να κάνει 83 κάμψεις, εσύ μπορείς να παραγγείλεις.
1: Βεβαίως μπορείς να παραγγείλεις. Κάθε μέρα, χιλιάδες προσφορές για ό,τι τραβάει ο ρεξί σου, γεμίζεις πόντους που εξαργυρώνεις και έκπτωση για κάθε επόμενη παραγγελία. Κάθε μα κάθε φορά.
0: Αμέ.
1: Εγώ κάνω 3 κάμψεις και σηκώνομαι και κάνω με πιασή γυμναστική. Πιάσε λίγο εδώ.
0: Και αύριο θα είσαι πιασμένο.
1: Σήμερα διάλειμμα. Σήμερα πάμε πόδια.
0: Αποκατάσταση ναι, σήμερα, ναι, αποκατάσταση.
1: Πέτε πάγο να πω μέσα και ένα ουίσκι. Βάλτε το δίπλα. Εγώ έχω σκεφτεί να με βάζουν σε πάγο, αλλά να έχει και ένα ουίσκι μέσα, Μαρία. Να κρατιέται. Πρέπει να φύγουμε, Μαρία.
0: Πρέπει να φύγουμε. Ναι, αλλά να σας πούμε ότι το ψωμί και ναι, τα αρτοσκευάσματα στα Lidl. Ξέρεις ότι είναι πεντανόστιμα, ξέρεις όμως ότι είναι και πάντα φρεσκοψημένα, γιατί στον φούρνο το Lidl ψήνουν κάθε μέρα, πολλές φορές μέσα στην ημέρα, γι' αυτό βρίσκεις πάνω από 50 προϊόντα φούρνου, πάντα ζεστά, φρέσκα και λαχταριστά. Μέχρι 7-8 δουλεύουμε, παιδιά, χαχα, πω, πλάκα, όχι, καθόλου το ξέρω, εντάξει.
3: Τι βλέπεις.
1: Τίποτα, κάτι πατήθηκε εδώ. Τα λέμε πάλι αύριο.
0: Άντε, γεια.
2: Γεια σας.
4: Ας είπατε για ήταν ανάγκη τώρα.
0: Ναι, ναι.
4: Μην βρίζεις, ρε, κάτι.

0: Sport FM Πάτρας. Goal στην αθλητική ενημέρωση.
1: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
3: Η Σχάρα άναψε στην Πάτρα. Κλείσε τραπέζι και έλα να απολαύσεις τα καλύτερα κρέατα. Αυθεντικές χειροποίητες γεύσεις στα κάρβουνα ή τη σούβλα στην ψησταριά Ισχάρα. Εκεί που μοιράζεσαι τις πιο νόστιμες εμπειρίες. Ψησταριά Ισχάρα. Κορίνθου 369 και Τριών Ναυάρχων, Πάτρα. Delivery 2610-31-3840.
4: Ε, Γιάννη, κάποιος μου είπε ότι πλένεις το αυτοκίνητό σου μόνος σου. Χάθηκε ένα πλυντήριο αυτοκινήτων να το δώσεις.
5: Καλά, τόσο πίσω είσαι, αγόρι μου. Εγώ γυναίκα και αυτοκίνητο δεν τα δίνω. Εγώ έχω ψύχωση με το αυτοκίνητό μου. Θα αφήσω να το πλένει, να το γυαλίζει, να το χαϊδεύει, να το τρίβει κάποιος άλλος. Τώρα που υπάρχει το I Was My Car, το πιο σύγχρονο self-service πλυντήριο αυτοκινήτων και μοτό στην Ελλάδα και που στην Πάτρα. I Was My Car. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά και ιδιοχείρος.
4: Στη Λεωφόρο Γλαύκου.
5: Στη Γλαύκου. Πήγαινε το και θα με θυμηθείς.
6: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή!
7: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
8: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1GoRetail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
9: Από το 1980 προσφέρουμε λύσεις ποιότητας στη σκίαση και την προστασία του χώρου σας. Τέντες Νίκος Καραγκούνης. Τέντες ηλεκτρικές, χειροκίνητες, ισόμενες και με βραχίονες. Πέργολες, τεντοπέργολες, τεντόπανα και είδη σκίασης. Νίκος Καραγκούνης. Κατασκευή, τοποθέτηση, συντήρηση και επισκευή τεντών. Ιωνίας 103. Τηλέφωνο 2610-334-595.
10: Όταν σκέφτεσαι ανανέωση, σκέφτεσαι άνεση. Και ξέρεις που να πας. Παπάς. Πλακίδια και είδη υγιεινής επώνυμων οίκων που μεταμορφώνουν το μπάνιο και ανανεώνουν τα δάπεδα του σπιτιού σου. Παπάς. Επιλογές που αναβαθμίζουν τον χώρο σου και κάνουν τη ζωή σου πιο εύκολη. 25 Μαρτίου 21, κάτω Αχαΐα.
11: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
12: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
13: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
14: Η δράση ξεκινάει. City in Action 2026, powered by They.
15: Πάτρα, 4 με 6 Ιουνίου. Let's go.
14: Μπες στο cityinaction.gr και δήλωσε συμμετοχή στον 5ο ανοιχτό ποδηλατικό γύρο Πάτρας για όλους. Σάββατο 6 Ιουνίου με έναρξη και τερματισμό Parking Knob. They Power Up The Ride. Χορηγός Ολυμπία Οδός. Μεγάλος χορηγός They.
16: Τάνια.
17: Γιαννάκη μου, τι θέλεις.
16: Αύριο που έρχεσαι από Πάτρα στην Αθήνα, φέρε μου από την πίτσα El Greco 2 πίτσες, 3 μπέρκερ, μια μακαρονάδα, ορεκτικά και σαλάτα.
17: Ε, πες μου πιο συγκεκριμένα.
16: Διάλεξε εσύ, στην πίτσα El Greco είναι όλα τέλεια.
17: Μα δεν έχετε στην Αθήνα.
16: Σαν την El Greco με τίποτα. El Greco από το 1979 σε τρία σημεία της πόλης.
18: El Greco, πίτσα, El Greco.
16: El Greco, πάλι ζωγράφισες.
19: Παλιά, μπαίνει μπροστά.
20: Κάνει το μπλασέ, κάνει το μπλασέ.
21: Δεν είναι offside, δεν είναι offside.
22: Το σούτ, είναι 2-0.
0: Sport FM Πάτρα.

0: Patras Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει goal. Με Early Over πληρώνεσαι αν μπουν 2 goal μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 goal διαφορά. Winmasters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
2: Στο αυτοκίνητό σας δεν χωράνε συμβίβασμοι. Γι' αυτό εμπιστεύεστε μόνο τους καλύτερους. Φανοποιείο Βαφείο Θωμάς Κουτσαλάρας.
3: Υπηρεσίες φανοποιού και βαφείου υψηλού επίπεδου με ποιότητα χρωμάτων και εγγυημένη εργασία για άριστο αποτέλεσμα. Με 30χρονη εμπειρία στο χώρο και σχέσεις εμπιστοσύνης με τον καθένα σας προσωπικά.
2: Φανοποιείο βαφείο Θωμάς Κουτσαλάρας. Σάμου και Παυσανίου. Τηλέφωνο 2610-224-245 και 6945-634-639.
4: Όταν η κατασκευή γίνεται τέχνη, το αποτέλεσμα ξεχωρίζει. Νίκος Τσαλαμιδάς. Μεταλλικές κατασκευές με ακρίβεια, αξιοπιστία και διάρκεια στον χρόνο. Μελέτη, κατασκευή και τοποθέτηση μεταλλικών κτηρίων παντός τύπου. Μεταλλικές κατοικίες, ηνοποιία, εργοστάσια, εμπορικά καταστήματα. Νίκος Τσαλαμιδάς. Βελουχιώτη 90 Πάτρα. Τηλέφωνο 6986-677-304.
5: Κύριε Εξτρεμάκη, άϊπνος φαίνεσαι.
6: Άσε, στάζει.
5: Τι έγινε, πού έμπλεξες?
6: Στάζει, παιδί μου, η ταράτσα και δεν μπορώ να κοιμηθώ.
5: Α, υγρασία. Σου χωλήσει. Δόμημα Μαρμαράς. Ό,τι θέλεις για υγρομόνωση.
7: Εμπόριο δομικών και μονωτικών υλικών Δόμημα Μαρμαράς.
8: Με εξειδικευμένους τεχνικούς συμβούλους
7: που μπορούν να σας προτείνουν τις ιδανικές λύσεις.
8: Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 11, παραλία.
7: Τηλέφωνο 2610-527-588.
9: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
10: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και φοροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο es1go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Center Software.

0: Έρχεται. Για πρώτη φορά το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Regency, το αληθινό καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
1: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
2: Το Free Action μεγάλωσε και σε περιμένει να ζήσεις μια διαφορετική αθλητική εμπειρία. Μια νέα, υπερσύγχρονη, θερμενόμενη κλειστή πισίνα. Για κολύμβηση ή aqua aerobic, ένα γήπεδο ποδοσφαίρου με χλωτάπητα τελευταίας γενιάς. Δύο γήπεδα μπάσκετ για σένα και την παρέα σου. Και δύο γήπεδα για σκουός σε περιμένουν. Αθλητικές εγκαταστάσεις Free Action. Ομαδική άθληση, αλλά και personal training με υπηρεσίες υψηλού επίπεδου. Γνωρίστε μας στην Αγία Πατρών, Ισιδώρου και Ρωμανού, Κλησίων Αμερικής ή στο freeaction.gr. Free Action. Let's play.
3: Κάθε φορά.
4: Γιάννης Κότσιρας live στην Πάτρα.
3: Κάθε φορά.
4: Τετάρτη 3 Ιουνίου, Royal Theater, Αύλιος Χώρος.
3: Θέλω να μου γελάς.
4: Ο Γιάννης Κότσιρας γιορτάζει 30 χρόνια πορεία στη μουσική με μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Ελάτε φέτος να γιορτάσουμε αυτά τα 30 χρόνια τραγουδιών. Γιάννης Κότσιρας live στην Πάτρα. Τετάρτη 3 Ιουνίου, Royal Theater, Αύλιος Χώρος. Έναρξη στις 9.
5: Ναι, έλα Γιώργο.
6: Έλα, λέ.
5: Μ' ακούς?
6: Σ' ακούω.
5: Ο μικρός.
6: Τι?
5: Είπε την πρώτη του λέξη.
6: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
5: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψει. Είπε μπα.
6: Είπε μπαμά.
5: Όχι.
6: Είπε μπαμά το καμάρι μου.
5: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
6: Μπάλα. Είπε μπάλα.
5: Είπε μπάλα.
6: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα είπε το παιδί.
7: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
8: Sport FM Patras. Goal στην αθλητική ενημέρωση.

0: το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
1: Ένα γνώριμο στέκει στην καρδιά της Πάτρας. Μήλος Πέτρινο. Το αγαπημένο σας εστιατόριο στα Σελά, τώρα και στο κέντρο της πόλης. Με προσεγμένες πρώτες ύλες και ποιοτικό φαγητό όπως πάντα. Μήλος Πέτρινο. Με ζώνος 25. Delivery από τις 12 έως τις 6. Τηλέφωνο 2610-240-500.
2: Τα νέα έρχονται με μεγάλη ταχύτητα. Η Air Magic φέρνει τη νέα εποχή ασύρματου ίντερνετ στη Δυτική Ελλάδα. Υψηλές ταχύτητες έως και 1 Gbps, σταθερή και αξιόπιστη σύνδεση ακόμα και στις πιο απομακρυσμένες περιοχές. Streaming, τηλεεργασία, gaming και επαγγελματικές ανάγκες χωρίς όρια. Air Magic. Ίντερνετ σε ταχύτητες που πετάνε. Μπες στο airmagic.gr ή κάλεσε στο 2610-700-241.
3: Το αυτοκίνητό σου χρειάζεται επαγγελματική φροντίδα? Βαφείο Φανοποιείο Τσούνας Θεοδωρακόπουλος. Με εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό, επισκευάζουμε κάθε τύπο αυτοκινήτου με ακρίβεια και επαγγελματισμό. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες. Εγνατίας 4-6 Ρίο Πατρών. Τηλέφωνο 2610-994-996.
4: Για το αυτοκίνητό σας υπάρχουν οι ειδικοί. Details Car Care Specialists. Εξειδικευμένες εργασίες διόρθωσης και προστασίας στο χρώμα του οχήματός σας με πολύχρονη εμπειρία. Νανοκεραμικές επιστρώσεις και τοποθέτηση μεμβράνης προστασίας PPF. Προϊόντα πλυσίματος για επαγγελματίες και ιδιώτες, ώστε να παραμείνει το όχημά σας στην κατάσταση που σας το παραδώσαμε. Details Car Care Specialists. Πατρών Κλάουσερ 92. Τηλέφωνο 2610-346-555.
5: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
6: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο es1goretail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία τη Centersoft One.
7: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά, με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θλιπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο παναγιωτόπουλος.gr.
8: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρτο σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
9: Επίσημο συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
10: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
11: Η δράση ξεκινάει. City in Action 2026, powered by They.
12: Πάτρα, 4 με 6 Ιουνίου. Let's go.
11: Μπες στο cityinaction.gr και δήλωσε συμμετοχή στον 5ο ανοιχτό ποδηλατικό γύρο Πάτρας για όλους. Σάββατο 6 Ιουνίου με έναρξη και τερματισμό Parking Knob. They Power Up The Ride. Χορηγός Ολυμπία Οδός. Μεγάλος χορηγός They.
13: Sport FM Πάτρας. Τρίποντος στην αθλητική ενημέρωση και στην ψυχαγωγή.

0: παλιά. Μπαίνει μπροστά.
1: Κάνει το βλασέ.
2: Δεν είναι offside. Δεν είναι offside. Το σούτ.
0: Είναι 2-0. Σπόρ FM Πάτρα.
3: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό Win1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
4: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
5: Καλά! Με τη νέα τηλεόραση νιώθω λες και είμαστε μέσα στο γήπεδο.
6: Έτοιμες και μπριζόλες. Αλλά μην με ρωτήσετε για τη μαρινάδα. Ο σωστός ο ψήστης δεν αποκαλύπτει ποτέ τα μυστικά του.
7: Μπορείτε όμως να με ρωτήσετε για τα μαχαίρια. Τις κόβουν σαν βραζιλιάνος εξτρέμ την αντίπαλη άμυνα. Δώρο από την Electronet. Electronet. 30 χρόνια μας εμπιστεύεστε και το γιορτάζουμε με δώρα φαντασμαγορικά. Τώρα με κάθε τηλεόραση αξίας 379 ευρώ και άνω, δώρο σετ μπαρμπεκιού. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνη.
8: Η Πάτρα μπαίνει σε ταχύτητα Σκόντα. Η Σκόντα Auto Club ανοίγει το νέο της κατάστημα στην πόλη και σε καλεί να ζήσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Νέα μοντέλα, κορυφαίες τεχνολογίες, άνεση και ασφάλεια που κάνουν κάθε διαδρομή απόλαυση. Επισκέψου σήμερα το νέο κατάστημα και κλείσε ένα test drive να γνωρίσεις από κοντά τα αγαπημένα σου μοντέλα Σκόντα και υποφελήσου από μοναδικές προσφορές. Σκόντα Auto Club. Νέα Εθνική Οδό, Πατρών Αθηνών 33. Πάτρα. Νέα εποχή Σκόντα.
9: Οι αναμνήσεις κρύβονται στις γεύσεις. Αρτοποιείων ενρίων. Ολόφρεσκο, ζεστό και μυρωδάτο ψωμί άριστης ποιότητας. Μεγάλη ποικιλία άρτου με αγνά υλικά. Αρτοποιείων ενρίων. Αδελφή Χαρίση. Σόμερσετ 67 στο Ρίον. Τηλέφωνο 2610-991-204. Ένας αιώνας παράδοση. Ένας αιώνας ποιότητας. Ένας αιώνας ψωμιού. Όταν η κατασκευή γίνεται τέχνη, το αποτέλεσμα ξεχωρίζει. Νίκος Τσαλαμιδάς. Μεταλλικές κατασκευές με ακρίβεια, αξιοπιστία και διάρκεια στον χρόνο. Μελέτη, κατασκευή και τοποθέτηση μεταλλικών κτιρίων παντός τύπου. Μεταλλικές κατοικίες, ηνοποιία, εργοστάσια, εμπορικά καταστήματα. Νίκος Τσαλαμιδάς, Βελουχιώτη 90 Πάτρα. Τηλέφωνο 6986-677-304.
10: Όταν επιλέγεις ελαστικά, σκέψου, μην επιλέγεις ενθερμό. Κέντρο Ελαστικών Θερμός. Ποιότητα και αξιοπιστία σε κάθε χιλιόμετρο. Εμπιστοσύνη σε κάθε δευτερόλεπτο. Κέντρο Ελαστικών Θερμός. Εξειδικευμένος και πιστοποιημένος συνεργάτης της Μισελέν για τον ομό Αχαΐας. Μέλος του δικτύου Via Leader. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών και Νέστορος. Με υπηρεσίες ευθυγράμμισης, ζυγοστάθμισης και επισκευής ζαντών σε μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Σκέφτεσαι ελαστικά. Σκέψου Κέντρο Ελαστικών Θερμός.
11: Λιγούρα για κάτι πραγματικά νόστιμο. Gyros Urban. Το νέο ψητοπολείο της πόλης με ξεχωριστές γευστικές επιλογές σε έναν ζεστό, φιλόξενο χώρο. Σουβλάκι, γύρος, κοτόπουλο, μπιφτέκι, σε πίτα, ψωμάκι ή χορταστικές μερίδες. Επισκέψου το κατάστημα και ανακάλυψε μοναδικές προσφορές με family και student box. Έλληνος στρατιώτου 97, Πάτρα, απέναντι από το στάδιο της Παναχαϊκής. Delivery 2610-461-801. Ανοιχτά καθημερινά, από νωρίς το μεσημέρι. Διαθέσιμο και σε e-food, Volt και Box. Γύρος Urban. Εκεί που επιστρέφεις, ξανά και ξανά.
12: Ηλεκτρολογικές εργασίες παντός τύπου με υπογραφή ποιότητας. Εργοηλεκτρική. Αναλαμβάνουμε ανακαινήσεις, νέες εγκαταστάσεις σε μεγάλα κτίρια, βιομηχανίες, υποσταθμούς μέσης τάσης, πρατήρια υγρών καυσίμων, εμπορικά καταστήματα και κατοικίες. Εργοηλεκτρική. Διαμαντή Νικολάου 42. Τηλέφωνα 2610-333-803 και 6932-436-520.
13: Μεταφορική Κασάπης. Από το 1965 στις εθνικές μεταφορές με επαγγελματισμό και ασφάλεια. Μεταφορές, αποθηκεύσεις και διανομές. Μεταφορική Κασάπη στην Πάτρα. Αγίου Νικολάου 44 Λεύκα. Στη Θεσσαλονίκη, τώρα και στην Αθήνα από 1η Μαρτίου. Μεταφορική Κασάπης.

0: έρχεται.
1: Μπαμπά, θέλω φουσκωτό.
2: Έχεις.
1: Θέλω μπρατσάκια.
2: Έχεις.
1: Θέλω και πετσέτα.
2: Έχεις.
1: Εντάξει, από πού τα πήρες όλα αυτά?
3: Από το τζάντζαλα.gr φυσικά. Φουσκωτά, σωσίβια, πετσέτες, κουβαδάκια και αξεσουάρ παραλίας, όλα σε ένα μέρος. Γιατί τα παιδιά τα θέλουν όλα. Online στο τζάντζαλα.gr και στα δύο φυσικά καταστήματά μας. Ακτίβη Μέων 10 και στο νέο μας κατάστημα στο εμπορικό Πάτρα Μολ, Γλάφκου 9.
4: Sport FM Patras

0: Sport FM Πάτρας. Γκολ στην αθλητική ενημέρωση.
1: Πω μυρωδιές. Δεν μπορώ. Λιώνω. Πάλι αυτό το ψητοπολείο με τα φρέσκα του, τα χειροποίητά του, τα ψητά του. Ψητοπολείο Σχάρα. Φαντάζεσαι γεύσεις? Όχι, δεν φαντάζεσαι. Μόνο αν δοκίμασες μπορείς να ξέρεις. Ψητά σούβλας, σχάρας, σε μεγάλη ποικιλία και όλα χειροποίητα. Ψητοπολείο Σχάρα. Απολαύστε τα στο όμορφό μας περιβάλλον ή delivery στο χώρο σας. Ψητοπολείο Σχάρα. Κορίνθου 369 και Τριών Αβάρχων, Πάτρα. Delivery στο 2610-31-3840.
2: Για πάνω από 20 χρόνια η Γεωμετρική Βάλαρης προσφέρει στον επαγγελματία μηχανικό τοπογραφικό εξοπλισμό σύγχρονης τεχνολογίας για αγορά ή ενοικίαση, δέκτες GPS, γεωδετικούς σταθμούς, κορβάτες, δωρεάν επίδειξη, εκπαίδευση και συνεχής υποστήριξη μετά την αγορά του εξοπλισμού. Γεωμετρική Βάλαρης, Σόμερσετ 76 Ρίο, τηλέφωνο 2610-994-111. Από το 1970 το όνομα Μπιθέλης συνοδεύει τους επαγγελματίες του ξύλου με γνώση, ποιότητα και συνέπεια.
3: Η Aqua Color Μπιθέλης εξελίσσεται σε νέο, μεγαλύτερο κατάστημα στην Πατρών Κλάους 280 με εκθεσιακό χώρο γεμάτο αξεσουάρ κουζίνας, ντουλάπας, χερούλια, πόμολα και τα πιο σύγχρονα υλικά επιπλοποιίας της αγοράς.
2: Εξειδίκευση στα βερνίκια ξύλου, καινοτομία στα υλικά επιπλοποιίας. Και τώρα αποκλειστική αντιπροσώπευση Simux στην Ελλάδα με προϊόντα ευρωπαϊκής ποιότητας σχεδιασμένα για επαγγελματίες.
3: Aqua Color Bithelis. Πατρών Κλάους 280, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-328. 150 www.bithelis.gr. Από το 1970 το ξύλο έχει το χρώμα μας. Δημιουργήστε χώρους που σας εμπνέουν με μάρμαρα Μπινιέρης.
2: Μάρμαρα υψηλής ποιότητας. Silent Stone επιφάνειες χαλαζία. Decton Ultra Compact Stone. Χαλαζίας γυαλί και πορσελάνη.
3: Τέχνη και τεχνολογία σε απόλυτη αρμονία. Αλμυρού 2 και Αργίου.
2: Τηλέφωνο 2610-525-352.
3: Μάρμαρα Μπινιέρης. Πολυτέλεια που εμπνέει και διαρκεί.
4: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
5: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
6: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
7: Η δράση ξεκινάει. City in Action 2026, powered by Day. Πάτρα 4 με 6 Ιουνίου. Μπες στο cityinaction.gr και δήλωσε συμμετοχή στον 5ο ανοιχτό ποδηλατικό γύρο Πάτρας για όλους. Σάββατο 6 Ιουνίου με έναρξη και τερματισμό Parking Knob. Day. Power up the ride. Χορηγός Ολυμπία Οδός. Μεγάλος χορηγός Day.
8: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
9: Τώρα που ο πεζόδρομος άνοιξε μπροστά μας, δεν χάνουμε ευκαιρία και αποκτάμε με επιδότηση ηλιακό θερμοσύφωνο για δωρεάν ζεστό νερό. Καλά ακούσατε! Ελάτε με το βάουτσερ «Αλλάζω θερμοσύφωνα» και αποκτήστε ηλιακό με επιδότηση για δωρεάν ζεστό νερό όλο το χρόνο. Και επιπλέον μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ.
10: Δεν υπάρχει! Δεν υπάρχει!
9: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
11: Θες αυτό θα βρεις, Δούβρης. παλιά. Μπαίνει μπροστά.
12: Κάνει το μπλασέ. Κάνει το μπλασέ.
13: Δεν είναι offside. Δεν είναι offside.
12: Το σούτ.

Καλημέρα, καλημέρα. Δεν έχω αργήσει, εδώ είμαι. Παραδόξως δεν έκανα καν καφενείο με τον Κυριάκο Σταθερόπουλο που είναι στην κονσόλα του και στην επιλογή της μουσικής και τον οποίο καλημερίζω αυτή τη στιγμή. Όσο τη θα μπάξω στη διεύθυνση του δημοσιογράφου στρατού που τρέχει για χάρη μας και για χάρη σας, στο μικρόφωνο του Σκαρπετόπουλος, χορηγός αυτής της εκπομπής, η Bet365. Θα πούμε πολλά και διάφορα για πολλούς και διάφορους ως συνήθως. Είμαστε εδώ στο Big Win Sport FM. Έχουμε μαζί μας την Nova. Στη Nova κερδίζεις μεταξύ άλλων 3 μήνες συνδρομή στη World Plus και έξτρα αποκλειστικές προσφορές. Μπορεί να τα έχεις όλα αυτά κατεβάζοντας το Παντού App, σκανάροντας την απόδειξη, παίρνοντας τον deal, αρκεί να είσαι συνδρομή της Nova. Και μαθαίνεις τα πάντα φυσικά στο nova.gr. Θυμίζω, 3 μήνες συνδρομή στη World Plus, μηδενικό κόστος διανομής και αποκλειστικές προσφορές. Δυνατότητα επικοινωνίας μαζί μας, όρεξη να έχετε, δηλαδή 210-95-79-283-84-85, τηλεφωνικό μας κέντρο. Κάποια μέρα θα μπερδευτώ και θα πω το τηλέφωνο του σπιτιού μου, γιατί μοιάζει και πάντα κολλάω λίγο. Λοιπόν, και φυσικά έχετε πάντα δυνατότητα να μας στέλνετε και μηνύματα μέσω της γνωστής διαδικασίας, δηλαδή μια σύνδεση στο διαδίκτυο, ένα υποχρεωτικό πέρασμα από το sportfm.gr για να δείτε τις ειδήσεις της ημέρας αρχικά και για να κλικάρετε το Big Win Sport FM ραδιόφωνο live πάνω δεξιά. Και αφού συμβούν όλα αυτά, ανοίγει μια σελίδα που σας επιτρέπει να παρακολουθείτε διαδικτυακά το πρόγραμμα και από εκεί και πέρα βέβαια να μας στέλνετε και μηνύματα. Τα παίρνετε με μια μικρή καθυστέρηση, τους ρίχνουμε μια ματιά κάθε τόσο, δεν τα διαβάζουμε όλα στον αέρα, αλλά τα χρησιμοποιούμε εδώ πέρα για την διαμόρφωση των συζητήσεων, των προβληματικών, των όσων, εν πάση περιπτώσει, μας ενδιαφέρουν σε αυτή εδώ την εκπομπή. Μάλιστα, λέω να το κάνουμε και τώρα, γιατί από ό,τι βλέπω δεν έχουμε τίποτα φοβερό και τρομερό σαν ειδήσεις της ημέρας. Περιμένουμε αυτούς τους ευρωπαϊκούς τελικούς, που εντάξει, για τα ελληνικά μας πράγματα δεν είναι και τίποτα, θέλω να πω, που μας καίει και ιδιαίτερα. Θα είναι κάποια παιχνίδια τα οποία θα μας διασκεδάσουν. Crystal Palace Ράγιο αύριο για τον τελικό του conference και το Σάββατο στη Βουδαπέστη το μεγάλο Arsenal Paris για την ανάδειξη του πρωταθλήτη Ευρώπης. Τα Final Four φεράσανε, η τελική του μπάσκετ ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό απλά κάνουν λίγο υπομονή, αργούν. Οπότε μπορεί να στείλετε κανένα μήνυμα, να δούμε τι σας ενδιαφέρει, τι σας καίει, τι σας ανησυχεί. Να θυμίσω επίσης ότι όλους μας βρίσκεται και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης εδώ πέρα, το Twitter του Σωτήρη Ταμπάκου προτείνω. Εμένα στο Instagram με βρίσκεται adcarpet κτλ. Μπορεί να βρείτε κανένα 2-3 προφίλ, ένα fake, ένα είναι χακαρισμένο. Ένα είναι το καλό, σας το πω να το ξέρετε. Είναι Αντώνης Κάρπετ όλο μαζί όπως τα ακούτε. Λοιπόν, αλλά έχει κι άλλα. Μην τα στέλνετε, μην τα χρησιμοποιείτε. Facebook πάνω τους, γενικώς έχετε τρόπους εδώ πέρα να μας στέλνετε ό,τι νομίζετε. Πάμε να κάνουμε ένα break και να δω τώρα τι σας ενδιαφέρει και τι σας προβληματίζει, περιμένοντας τον κύριο Πάντσο που είναι εδώ στα πέρξη παραλιακής και θα είναι κοντά.

0: 94,6.
1: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
2: Περιμένεις το πλυντήριο να τελειώσει και το κοιτάς κάθε 10 δευτερόλεπτα. Περιμένεις να φτάσει το νούμερο 46 στο κρεοπωλείο για να πάρεις τις μπριζόλες σου. Περιμένεις να σου στείλει, περιμένεις τις διακοπές, τον έρωτα, την άνοιξη, το πακέτο σου, την οπτική είναι να έρθει στην περιοχή σου. Αυτό που δεν χρειάζεται να περιμένεις είναι το γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι. Γιατί τώρα έχεις Nova 5G Home Internet. Χωρίς οπτική ίνα. Υπερυψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία. Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες. Nova.gr.
3: Με την Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας με το καλύτερο Bet Builder που έγινε ποτέ.
4: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus. Και το καλύτερο, με την προσφορά πρώιμης πληρωμής, αν η ομάδα σας προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
3: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
4: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Γιατί κόκκινη ρε διτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
7: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο es1goretail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Entersoft One.
8: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
0: Η Winsport FM 94,6.

Μάλιστα, μάλιστα, μάλιστα. Για να... να δω τι ρωτάτε, τι ρωτάτε. Για να το ρωτάτε. Άσο 100 ευρώ για να ποντάρετε στοίχημα. Τι, διαλέγατε, τι θα διαλέγατε ένα σημείο σε κάποιον από τους δύο τελικούς. Την νίκη της Crystal Palace θα έπαιζα. Να σου πω την αλήθεια. Έχω δε μία, ένα προαίσθημα. Το που δεν σημαίνει και τίποτα όμως. Με τρελαίνεστε. Τα προαισθήματά μου είναι σπανίως βγαίνουν. Ότι θα κερδίσουν οι Άγγλοι όλα τα τρόπαια φέτος. Δηλαδή... αφού το έχει πάρει η Aston Villa, ήταν φαβόρη. Είναι φαβόρη η Crystal Palace στο παρκέ αυτή. Η της Arsenal είναι λίγο δύσκολο γιατί δεν είναι φαβόρη, αλλά και για την Arsenal έχω έτσι μια πολύ καλή, ένα πολύ καλό προαίσθημα. Γιατί λέω το εξής απλό. Δεν έχει χάσει παιχνίδι. Πέρασε πρώτη από τη League Phase, έφτασε εκεί πέρα ήττη. Και όπως και να το κάνεις, όσο καλή ομάδα και να είναι η Πάρη, το back to back είναι δύσκολο. Δηλαδή το έχουν κάνει ομάδες οι οποίες είναι. Γράψαν ιστορία στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο. Είναι, ας πούμε, κατά κάποιο τρόπο άλλο επίπεδο. Καλή υπάρχει, πολύ καλή ομάδα. Αλλά το ξαναλέω, δεν είναι η Μίλαν των Ολλανδών, δεν είναι η Ρεάλ των Γκαλάκτικων και όλων αυτών. Δεν είναι δηλαδή τέτοια ομάδα. Να δούμε. Και μου φαίνεται ότι και η Arsenal έχει διώξει από πάνω της, ας πούμε, και το άγχος αυτό ότι πρέπει κάτι να κερδίσω. Κέρδισε την Premier League. Και όχι μόνο κέρδισε την Premier League, αν είχατε και το τελευταίο παιχνίδι χωρίς άγχος ήταν και καλύτερη γενικώς. Βλέπετε καμιά εθνική ομάδα, λέει, που να είναι ευχάριστη έκπληξη του Μουντιάλ, ρωτάει ο Μάκης. Πολλές βλέπω, Μάκη μου, και θα σου πω και κάτι. Αυτό το Μουντιάλ των 48 ομάδων έχει μια ιδιομορφία την οποία δεν έχουμε καταλάβει ακόμα. Θα την καταλάβουμε όταν γίνει. Θα υπάρχει σίγουρα για κάποια ομάδα ένας πολύ εύκολος δρόμος, γιατί είναι πολλές οι ομάδες. Δεν μπορεί να περάσουν, δηλαδή να βρουν όλοι δύσκολους αντιπάλους. Θα περάσουν από τους 48-32, θα φύγουν δηλαδή 16, ή 32 θα μείνουν 16 και ούτω καθεξής. Εκεί θα βρεθεί ένα μονοπάτι πάρα πολύ βολικό. Εδώ βρίσκεται ένα βολικό μονοπάτι όταν οι ομάδες ήταν πολύ λιγότερες. Δηλαδή, άμα δείτε στην ιστορία του παγκοσμίου κυπέλλου, υπάρχουν ομάδες που έχουν φτάσει μέχρι την τετράδα, ας πούμε, χωρίς να βρουν σχεδόν κανέναν. Εννοώ κανένα δύσκολο. Δηλαδή, βρίσκοντας, ας πούμε, συνεχώς ομάδες του κατώτερες από αυτές. Θυμάμαι, ας πούμε, η Γερμανία το 2002, όταν έπαιξε τελικό τότε και έχασε από τους Βραζιλιάνους, δεν είχε βρει ευρωπαϊκή ομάδα μέχρι τα ημιτελικά. Δηλαδή, στα νοκάουτ εννοώ. Ανάλογα πράγματα θα γίνουν και τώρα. Δηλαδή, δεν θα μου κάνει εντύπωση ομάδες οι οποίες έχουν βέβαια μια ποιότητα, ας πούμε, όπως οι γηπεδούχοι Αμερικάνοι ή ξέρω εγώ Ιαπωνέζοι. Έτσι. Λέω τώρα για ομάδες που δεν τις υπολογίζουμε, δεν λέω για τις ευρωπαϊκές, να φτάσουν πάρα πολύ ψηλά, γιατί θα έχουν στην πορεία ομάδες οι οποίες κατά κάποιο τρόπο θα είναι ανάλογες. Δεν θα βρουν Βραζιλίες και Αργεντινές. Γενικά είναι πολύ δύσκολο, έτσι όπως είναι το ταμπλό, έτσι όπως είναι οι ομάδες, να έχουμε πολύ μεγάλα ζευγάρια. Αυτό που λέγαμε, πολύ μεγάλα ζευγάρια. Ξέρω εγώ, ζευγάρια μεταξύ ομάδων που το έχουν κερδίσει στο παγκόσμιο κύπελλο πριν τα προημιτελικά. Και στα προημιτελικά δύσκολο θα είναι. Πάμε παρακάτω. Λοιπόν, στην προηγούμενη εκπομπή, να τα πείτε για την προηγούμενη εκπομπή. Λάθος που ξεκίνησα. Για την προηγούμενη εκπομπή, αν έχετε μια παράπονο, να στείλετε αύριο στα παιδιά να σας τα πούνε. Λέει, θα κράταγε στον Αταμάν αν πάρει το πρωτάθλημα. Κοίτα, δείτε λίγο την ιστορία του Μπαρτζόκα για να καταλάβετε. Είναι πάντα βασικό να κερδίζεις τίτλους. Το καταλαβαίνω, είναι στο κεφάλι μας. Αλλά οι αξιολογήσεις πρέπει να έχουν να κάνουν με πράγματα τα οποία δεν ακουμπάνε την έκβαση των διοργανώσεων. Δηλαδή, τι θέλω να πω. Το ελληνικό πρωτάθλημα είναι ένα πρωτάθλημα, το ελληνικό πρωτάθλημα μπάσκετ, που θα το κερδίσει ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός, να χαλάσει ο κόσμος. Δηλαδή, δεν γίνεται να το κερδίσει άλλος. Αυτό από μόνο του σημαίνει ότι ο τίτλος δεν είναι και τίποτα το τρομερό. Και λυπάμαι που το λέω και του στεναχωρώ και του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού ενδεχομένως που θα χαρούν, ας πούμε, θα το πάρουν. Αλλά ένα πρωτάθλημα δύο ομάδων. Δηλαδή, δεν θα το πάρεις. Αποτυχία. Το πήρες. Δεν έγινε και τίποτα φοβερό. Έναν αντίπαλο έχεις, ρε παιδί μου. Η Ευρωλίγκα απ' την άλλη είναι μια άλλη διοργάνωση, πιο δύσκολη, πιο σύνθετη. Δεν σημαίνει ότι αν δεν την πάρεις είναι μια καταστροφή. Μπορεί να βρεθεί κάποιος, έτσι όπως γίνεται κιόλας, στα δύο βράδια, ας πούμε, που να είναι τυχερότερος, πιο αποτελεσματικός, να έχει λιγότερα προβλήματα. Δηλαδή, τώρα που ηρεμήσαμε και από τη φασαρία, να σας πω το εξής απλό. Το σουτ του Φελής
με το οποίο θα έφερε το παιχνίδι στα ίσια η Ρεάλ ήταν ένα ελεύθερο τρίποντο. Δεν το βάλε. Ας πούμε ότι το βάζε. Και ότι ο Ολυμπιακός έκανε μια λάθος επαναφορά και έχανε το μάτς. Είχε κάνει τρεις λάθος επαναφορές μέχρι εκείνη τη στιγμή. Λοιπόν, τι θα σήμαινε αυτό, ότι ο Μπαρτζόκας δεν δούλεψε καλά, ότι η χρονιά του είναι όλη για πέταμα. Θα ακουγόταν τα μύρια όσα. Βεβαίως. Θα του γινόταν κριτική του ανθρώπου για τις επιλογές στο τελικό. Βεβαίως. Θα είχαμε γκρίνια γιατί δεν κερδίθηκε το κύπελλο. Βεβαίως. Αλλά άλλο είναι αυτά. Και άλλο είναι η αξιολόγηση της δουλειάς του προπονητή. Αυτό το λέω γενικότερα. Δεν μπορούμε ούτε την κριτική να καταργήσουμε, ούτε να παίζουμε το όσα να είναι τη υψή τη ευλογημένο ο ερχόμενο, ό,τι και να γίνεται. Τουλάχιστον εμείς που κάνουμε αυτή τη δουλειά. Εσείς που είστε στο πάδι, πολύ καλά κάνετε. Λοιπόν, έχουμε γονατίσει Αντώνη Μαζεύου, λέει, το άλμπουμ της Πανίν για το Παγκόσμιο. Έχει 980 αυτοκόλλητα. Πρώτη φορά κάτι ομάδες απίθανες. Έχεις δίκιο, είσαι γίγαντας, χειροκροτάει ο Κυριάκος. Συντάσσουμε. Έχεις πρόταση για καμιά καινούργια σειρά? Πάντα υπάρχουν καινούργιες σειρές. Δεν σταματάει αυτό το πανηγύρι, έχει πράγματα. Τώρα τι να σου πω. Εγώ καινούργιο βλέπω ότι βγαίνουν, δεν έχω δει ακόμα. Είχα κολλήσει με κάτι παλιότερα, σε έλεγα, για μια τουρκική που μου άρεσε πολύ, το Μουσείο της Αθωότητας, αλλά δεν έχει πτώματα, έχει καψούρα πολύ. Λοιπόν, και είχα δει και είχε πλάκα και δύο ιταλικά, τα ίδια είναι, τη σειρά Σουμπούρα, που είναι δύο διαφορετικές ιστορίες, πάντα έχουν να κάνουν με τους γκάνγκστερ της Ρώμης. Λοιπόν, το 2002 είχαν αποκλειστεί Γάλλοι, Αργεντινοί, Ιταλοί, Ισπανία που νωρίς. Ναι, όντως. Αλλά είχε προκύψει αυτό που σου λέω εγώ. Είχε βγει ένα μονοπάτι των Γερμανών πολύ εύκολα. Δεν θα έκανε οι Γερμανοί. Φταίγανε αυτοί που αποκλειστήκαν. Τώρα δεν θα αποκλειστούν όλοι νωρίς, αν και οι Ιταλοί για παράδειγμα δεν έχουν πάει. Προφανώς θα συνεχίσουν. Αλλά υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να. Επειδή είναι πολλές οι ομάδες, πάρα πολλές οι ομάδες, να μην έχουμε σταυρώματα. Τι πιστεύεις για την αύξηση ομάδων στο πρωτάθλημα? Εγώ πιστεύω θα βελτιωθεί το θέμα γιατί τα πολλά ντέρμπι δίνουν δικαιολογία για άθλια μπάλα. Αλλά ανησυχώ για δορυφόρους κτλ. Έχεις απόλυτο δίκιο. Τα πολλά ντέρμπι δίνουν δικαιολογία για άθλια μπάλα. Έχεις απόλυτο δίκιο. Είναι μια μεγάλη αλήθεια. Συμφωνώ, συντάσσομαι. Αλλά απ' την άλλη, ένα πρωτάθλημα στο οποίο έχεις ένα σωρό αδιάφορους δεν είναι ένα καλό πρωτάθλημα. Δηλαδή, τα ντέρμπι δίνουν άθλια μπάλα, δημιουργούν όμως και μεγάλο ενδιαφέρον κατά ψέματα. Το βλέπεις το From? Όχι. Είδα έναν κύκλο 1,5, κάτι τέτοιο, τα χάσα, δεν άντεξα άλλο. Έχουν δυνατότητα οι ελληνικές ομάδες να αγοράσουν μουντιαλικούς παίχτες ή δεν τις παίρνει ή δεν θα προλάβουν? Φυσικά, άμα δείτε ποιες ομάδες έχουν πάει στο μουντιάλ, όχι, υπάρχουν και πολλοί που παρακαλούν να έρθουν σε Ελλάδα. Πρόσφατα τελείωσα τους 11 κύκλους του Walking Dead και ξενέρωσα. Έχει 5-6 spin-off, έχεις άποψη? Όχι, έχω δει 1,5 επεισόδιο από το Walking Dead. Δεν μου αρέσουν τα ζόμπι και όλη αυτή η ιστορία. Βέβαια, έχω δει μερικά κλασικά, ας πούμε, με του ζόμπι, τα πρώτα ειδικά, του Ρομέρο, ας πούμε, εντάξει, ήταν ταινιάρες. Αλλά γενικά δεν τα καταλαβαίνω τα ζόμπι. Δεν καταλαβαίνω καν όλο αυτόν τον τρόμο που προκαλούν, ενώ κινούνται αργά, μου γκρίζουν, δεν πατρέξουν, δεν τα καταλαβαίνω. Και τους πυροβολούν οι άλλοι και δεν ξέρω, πάτε πολλούς στο κεφάλι να πεθάνουν, κάτι τρελά. Ο Κυριάκος τα ξέρει. Αυτό με τον Brad Pitt, ναι, αυτή είναι πιο γρήγορη. Αυτή είναι εξελιγμένη, είναι τέταρτη γενιά ζόμπι. Και τα άλλα, μωρέ, τα 48 ώρες, πώς λέγονται, και αυτά ήταν λίγο πιο. Που γίνανε 2-3 τώρα. Εντάξει. Θέμα Πίτερς, θέλει να φύγει, όντως, όπως άκουσα στο Sport FM, υπάρχει διαφορά στο οικονομικό. Κοίταξε, ο Πίτερς έχει πάρει πολύ καιρό στην Ελλάδα και έχει κάνει επιχειρήσεις εδώ πέρα. Καλά πέρασε, αλλά λέγανε ότι έχει συμφωνήσει να πάει στην Ιταλία. Δεν μου κάνει εντύπωση, γιατί νομίζω ότι δεν είναι ότι θέλει να φύγει. Νομίζω ότι είναι λίγο αυτή την ένταση, ας πούμε, τη δική μας, έτσι λίγο κουρασμένος. Αλλά δεν σημαίνει ότι θα φύγει κιόλας. Ας κάνουμε λίγο υπομονή. Λοιπόν. Θα πάω στο Μουντιάλ όπως τότε στη Βραζιλία? Δεν θα πάω στο Μουντιάλ όπως τότε στη Βραζιλία, γιατί είμαι γέρος πια, έχω γεράσει, είμαι μεγάλος άνθρωπος και οι αποστάσεις είναι απερίγραπτες. Τώρα βέβαια, αν μου τη βαρέσει το τέλος, μπορώ να πάω κανένα τελικό, θα δούμε. Εγώ είμαι με το Μουντιάλ του Κατάρ, γκρινιάζω πάνω τους. Στο Κατάρ πέρασα υπέροχα. Πήγα 2 εβδομάδες, ήταν όλα με το μετρό τα γήπεδα, το ένα δίπλα στο άλλο, τελείωνε το ένα, πήγαινε στο άλλο. Αυτό ήταν δηλαδή για μένα Μουντιάλ. Εδώ τώρα, για να πας, ας πούμε, να δεις τα ημιτελικά και τον τελικό, ας τα άλλα. Ας τα άλλα είναι άλλα στο Μεξικό, άλλα στον Καναδά, δηλαδή μιλάμε η διαδικασία. Και δεν έχει και, ξέρετε, να διαλέξεις, ας πούμε, μια πόλη να πας. Πίσω πάω, ας πούμε, στο Λος Άντζελες, θα μείνω 15 μέρες, θα δω 4 παιχνίδια. Αν δε, 2 θα δεις και αν.
Λοιπόν, για να πας στις ημιτελικούς τελικούς ζωής είναι στο Μαϊάμι, άλλο στην Ατλάντα και ο τελικός στο Νιουζέρσι. Δηλαδή μιλάμε ότι πρέπει να κάνεις με το αεροπλάνο το γύρο του κόσμου σε 80 μέρες. Ποιες 80 μέρες, 80 ώρες να πούμε. Περισσότερο στο αεροπλάνο παρά στο έδαφος. Έχω δει το Σοπράνος, κάποιοι κύκλοι ήταν πολύ καλοί, παλιά μου άρεσε. Λοιπόν, τώρα δεν ξέρω, αν θα το βλέπα τώρα δεν ξέρω να σου πω την αλήθεια. Και τώρα λέει Κυριάκος, βλέπετε, ωραίο είναι. Ναι. Λοιπόν, για να δω τι άλλα ρωτάτε. Να ρωτώ τι άλλα ρωτάτε. Το Μουντιάλ, η FIFA το έχει τάξει στις Ηνωμένες Πολιτείες του Τραμπ. Μπορεί, να δω πώς θα το κάνει όμως. Θέλω να πω δηλαδή ότι πρέπει να παίζουν οι άλλοι. Ένα το κρατούμενο. Δύο, με VAR και ιστορίες δεν υπάρχουν τα παλιά που οι Κορεάτες μπορούσαν να καταστρέψουν όποια ομάδα γούσταραν, ας πούμε, για την πλάκα τους. Και δεν λέω για τα πιο παλιά, έτσι, λέμε για τα πρόσφατα σχετικά. Το 2002 ήταν ιστορικό Μουντιάλ. Οπότε, αν οι Αμερικάνοι δεν είναι καλοί, δεν θα πάνε πουθενά. Όπως δεν πήγαν πουθενά οι Νοτιοαφρικάνοι, όπως απέτυχαν στην έδρα τους οι Γερμανοί, όπως δεν τα κατάφεραν οι Ρώσοι, όπως το Κατάρ δεν πέρασε γύρω κτλ. Κτλ. Μου άρεσε η σειρά με το Detective Sole, το Καστανάνθρωπος. Ναι, ο Καστανάνθρωπος ήταν πολύ καλό και ήταν και πολύ καλό βιβλίο. Και η σειρά καλή ήταν. Και το δεύτερο, το ξεκίνησα, το δω. Πότε θα βγουν τα διαρκές του Πανιωνίου να πάρουν προπονητή πρώτα. Αν το πρωτάθλημα ήταν μαραθώνιος 20 ομάδων όπως παλιά, δεν θα υπήρχαν περισσότερες ανατροπές. 20 ομάδες δεν θυμάμαι, 18 θυμάμαι. Και πρέπει να πω ότι δεν βαριόμουν. Δηλαδή. Ήταν ένα πρωτάθλημα στο οποίο όποιος έπαιρνε κεφάλι από την ασχολείο μετά τα Χριστούγεννα προετοίμαζε τη Φιέστα. Δηλαδή ήταν πάρα πολύ δύσκολο, ας πούμε, να υπάρξουν ανατροπές κτλ. Σε καμιά τριανταριά πρωταθλήματα, αυτά τα οποία ήταν ανταγωνιστικά υπό την έννοια ότι τα πραγματικά τα διεκδίξαν περισσότερες από τρεις ομάδες ήταν 3-4. Και ο Βράμπλιτς λέει του Νταϊφά, μουντιαλικός ήταν. Ναι, Καναδάς. Πάμε για break και τα λέμε σε λίγο.

0: Patras Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Η εμπιστοσύνη σας χτίζεται με τη δουλειά μας. Χωματουργικά Έργα Κόκκινος. Με επαγγελματισμό και αξιοπιστία αναλαμβάνουμε χωματουργικές και κατασκευαστικές εργασίες σε Αχαΐα και Ηλία. Διαμορφώσεις χώρων, εξγραφές οικοδομών, επιχωματώσεις, εμπόριο αδρανών υλικών. Στον Απηδεώνα Αχαΐας. Τηλέφωνο 6977 633 242. Αυτοί που θέλουν να ξέρουν τι ποιότητα καύσιμα βάζουν στο αυτοκίνητό τους, ξέρουν και το σωστό δρόμο. Αβίν Κανελόπουλος. Το πρατήριο υγρών καυσίμων που σας εφοδιάζει με εξαιρετικής ποιότητας καύσιμα. 35 χρόνια εμπειρία στο χώρο και 24 ώρες το 24ωρο στον δρόμο σας για άριστη εξυπηρέτηση με πλυντήριο αυτοκινήτων, εμπόριο λιπαντικών, αλλαγή λαδιών. Ακτή Δημαίων 121, τηλέφωνο 2610-520-063. Ποιότητα στην κίνηση. Αβίν Κανελόπουλος.
2: Όταν σκέφτεσαι ανανέωση, σκέφτεσαι άνεση και ξέρεις που να πας. Παπάς, πλακίδια και είδη υγιεινής επώνυμων οίκων που μεταμορφώνουν το μπάνιο και ανανεώνουν τα δάπεδα του σπιτιού σου. Παπάς, επιλογές που αναβαθμίζουν τον χώρο σου και κάνουν τη ζωή σου πιο εύκολη. 25 Μαρτίου 21, κάτω Αχαΐα.
3: Για το αυτοκίνητό σας υπάρχουν οι ειδικοί. Details Car Care Specialists. Εξειδικευμένες εργασίες διόρθωσης και προστασίας στο χρώμα του οχήματός σας με πολύχρονη εμπειρία. Νανοκεραμικές επιστρώσεις και τοποθέτηση μεμβράνης προστασίας PPF. Προϊόντα πλυσίματος για επαγγελματίες και ιδιώτες ώστε να παραμείνει το όχημά σας στην κατάσταση που σας το παραδώσαμε. Details Car Care Specialists. Πατρών Κλάουσερ 92. Τηλέφωνο 2610-346-555.
4: Το μυστικό για υπέροχα μαλλιά. All About Hair. Γυναικείο, ανδρικό και παιδικό κούρεμα. Βαφές, χτενίσματα, οργανικά είδη κομμωτηρίου, προϊόντα περιποίησης, styling. Κομμωτήριο All About Hair, Ζέρβα Αγγελική. Ανοιχτά από Τρίτη μέχρι και Σάββατο. Αγίου Βασιλείου 38. Τηλέφωνο 2610-990-114.
5: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
6: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Center Soft One.

0: έχετε.
1: Έχετε επισκέψεις στο σπίτι και θέλετε να τους κάνετε το τραπέζι?
2: El Greco.
1: Τρελαίνει. Βλέπεις μπάλα με φίλους?
2: El Greco.
1: Φέρνει γούρι. Είσαι με το αμόρε και θέλεις να του κάνεις εντύπωση?
2: El Greco.
1: Ο έρωτας περνάει από το στομάχι. Πάτρα συν πίτσα ίσον
2: El Greco.
1: Παράδοση στην πίτσα στην πάτρα.

0: Τι κάνουμε?
1: Καλά, κοίταγα αυτή την ειδοποίηση ότι γινόμαστε 30 χρόνια.
0: Ναι.
1: Σταθμούς.
0: Τα λέμε αυτά, τα λέμε.
1: Να τα λέμε και να παίζουμε Frank Sinatra. When I was 17,
0: ναι.
1: It was a very good year.
0: Τα λέμε
1: it
0: και...
1: It was a very good year. Τι λέμε?
0: Και λέμε ότι κερδίζει και, και κερδίζουμε
1: οι προτές. Α, μπορεί να τα λέμε όλα.
0: Δεν τα λέμε για το πλούγιωσουμε τα γένια μας για 30 χρόνια.
1: Τι κερδίζει?
0: Κερδίζει ένα Dinetta 125 της Daytona, σκούτερ, ναι. Είναι. Πρέπει απλώς να μπει, να συμπληρώσει τα στοιχεία στο site του Sport FM. Κλήρωση Παρασκευή 29 Μαΐου, κοντή γιορτή, ναι. Ανακοινώνει τον νικητή 11 με 12. Εντάξει. Του λένε εδώ πέρα, πώς το λένε,
1: when I was 51,
0: τα πουλάκια μέσα στα ρέματα, 17% δεν είναι ψέματα. Ναι.
1: Πες μου, όταν ήσουν 30 χρόνια, ήταν σημαντικός χρόνος, περίμενε.
0: Όταν ήμουν εγώ 30 χρόνια, ναι.
1: Γιατί?
0: Είχα γυρίσει στην Ελλάδα πρώτα απ' όλα, μόνιμα.
1: Περίμενε.
0: Μεγάλη απόφαση. Όχι στα 30, είχα γυρίσει πιο νωρίς, αλλά θέλω να σου πω, ήμουν στην Ελλάδα.
1: 30 χρονών, φίλε, που είμαστε.
0: Είμαστε εγώ.
1: Στο Βήμα.
0: Μαζί ήμασταν.
1: Ναι. Θυμάμαι να μου πει, θα με διώξει.
0: Ξεκινήσαμε εδώ και κάναμε καθημερινό.
1: Ναι.
0: Κάναμε καθημερινό. Όχι, είχαμε κάνει πιο νωρίς.
1: Όχι,
0: αλλά εκεί
1: κάναμε σπάδι,
0: το 12-2 το κάναμε τότε, όταν ήμουν εκεί στα 30 εγώ.
1: Λοιπόν,
0: γενικά είμαστε, ήταν καλά τα 30. Λοιπόν,
1: ναι.
0: Τίποτα άλλο. Κατά τα άλλα μια μέρα ήσυχη, δεν έχει τίποτα το φοβερό και το τρομερό.
1: Ναι. Όχι τίποτα.
0: Τίποτα απολύτως. Δηλαδή είναι η εβδομάδα, αυτό έλεγα, ευρωπαϊκές διοργανώσεις, τελικούς, δεν μας ενδιαφέρουν. Μας ενδιαφέρουν, ζούμε για να γελάσουμε, περάσουμε ωραία. Αλλά δεν έχει ελληνικές ομάδες, ξέρω εγώ, χαμό, ιστορίες, αυτά, δεν είναι τίποτα. Και βγαίνουν σιγά σιγά οι αποστολές στον Μουντιάλ, γιατί μου λέει ένας φίλος εδώ πέρα, είδα την αποστολή της Εθνικής Αγγλίας. Την είδα, έχει προφανώς, λείπουν προφανώς παίκτες.
1: Τρεις.
0: Καλή.
1: Ο Φόντεν.
0: Ναι.
1: Α, περίμενα, ο Φόντεν μου έρχεται.
0: Αλλά είναι τόσοι πολλοί.
1: Ο Μαγκουάερ.
0: Ναι, και ο Ρεάλ. Δεν πήγε ο δεξιός μπακ. Αν
1: ναι.
0: Θυμάμαι καλά.
2: Ο Άρνολντ,
0: ναι. Αλλά είναι, ρε παιδί μου, τόσοι πολλοί παίκτες που δεν γίνεται, δεν χωράνε όλοι.
1: Ναι, ναι.
0: Αυτό δεν είναι μόνο στους Άγγλους. Δηλαδή, οι Γάλλοι, σου ένα παράδειγμα, έχουν τόσους πολλούς επιθετικούς που δεν βρήκε χώρο να τον πάρει στην αποστολή, όχι να τον βάλει βασικό.
1: Ναι.
0: Ο Ντεσάν, τον πρώτο σκόρερ του πρωταθλήματος. Που παίζει στη Ρέν, ένα παιδί, δεν θυμάμαι τώρα το όνομα.
1: Ναι.
0: Το βλέπα, κάνει φοβερή χρονιά. Δηλαδή, όλοι συζητάνε ότι θα είναι το επόμενο μεγάλο απόκτημα μια ομάδα που θα πληρώσει ένα σκασμό λεφτά κτλ. Ναι. Αυτό δεν είναι στην τριαντάρα, στην τριαντάδα. Δηλαδή, γιατί τα κόψει κιόλα. Δηλαδή,
1: ναι.
0: Κάλεσε, ξέρω εγώ τώρα, προεπιλογή για να κρατήσει αργότερα. Δεν χώραγε. Έχει εμπαπέδες, έχει ό,τι θέλει μπροστά.
1: Εμπαπέδες.
0: Ναι, έχει πολλούς.
1: Δεν τον άντεχο τον Εμπαπέ.
0: Γιατί?
1: Το θεωρώ φοβερό νούμερο.
0: Γιατί?
1: Για να με ρωτήσει, έτσι απαντάω.
0: Καλό παίκτη είναι. Γιατί?
1: Ρε, σου λέω σαν προσωπικότητα. Παίκτη καλό είναι. Φοβερό είναι. Φοβερό. Αλλά δηλαδή η νουμερίτιδα που έχει είναι. Ξέρεις, ακόμα και αυτό το. Την εποχή που ζούμε, α πούμε, στο ποδόσφαιρο, είναι υπερβολική.
0: Όχι, εμένα μου αρέσει.
1: Σαν χαρακτήρα μιλάω.
0: Μ' αρέσει και.
1: Είναι
0: πολύπλοκο. Δηλαδή δεν είναι αυτό που λένε.
1: Παίζει μπαντριγκάλια, παίζει δεκάρπετο που λέγεται.
0: Δεν είναι αυτό που λένε ένας εξαιρετικός επαγγελματίας. Ότι κατάφερε, ας πούμε, να πάει στη Ρεάλ. Μεγαλύτερη μεταγραφή πρόσφατη.
1: Καλός παίκτης, βέβαια.
0: Και μαζεύουν υπογραφές να τον διώξουν.
1: Δεν είναι λίγο. Κάτι λέει για την προσωπικότητά του και για μένα.
0: Ναι, αλλά εγώ ο Μπαλοτέλη μου άρεσε.
1: Ο Μπαλοτέλη είχε μια βλακεία που με μπάγει εμένα.
0: Καταλάβες,
1: την οποία δεν έχει ο Εμπαπέ.
0: Όχι, ο Εμπαπέ δεν έχει βλακεία.
1: Αυτό σου λέω.
0: Εντάξει.
1: Άκου και εσύ. Σου λέω ο Μπαλοτέλη είχε απλότητα που λένε. Στα αγγλικά η απλότητα και η βλακεία είναι η ίδια λέξη. Simple.
0: Υπάρχει ένα βιβλίο στην Ιταλία, όχι μεγάλο, ευτυχώς για αυτόν, το οποίο αναφέρεται σε όλες τις παλαβουμάρες του Μπαλοτέλη από τότε που ήταν μικρός.
1: Okay.
0: Και κατά κάποιο τρόπο τους εξηγεί ότι έκαψε το σπίτι του κτλ.
1: Ναι, ναι.
0: Όχι μόνο αυτά το εντός γηπέδου.
1: Ναι.
0: Που λέει, υπάρχει μια ιστορία που τη λέει ένας προπονητής ότι μετά από ένα. Στην Εθνική Ιταλία πρέπει να συμβαίνει. Και λέει, είναι ευαίσθητο παιδί, λέει, τον έπιασα στο ημίχρονο, ήταν λέει, πάρα πολύ κακός, πάρα πολύ ευρικός. Του μίλησα, τον ηρέμησα, του είπα ότι δεν τρέχει τίποτα. Δηλαδή, εσύ θα είσαι ο βασικός μου, ό,τι και να γίνει, ας πούμε.
1: Ό,τι και να γίνει.
0: Και εγώ καταλαβαίνω ότι σε εκνευρίσανε στο πρώτο ημίχρονο και μου λέει: εντάξει, coach, μπήκε μέσα και σε 5 λεπτά αποβλήθηκε.
1: Έτσι.
0: Δηλαδή, είναι εξαίσθητο. Το αντίθετο. Το ακούς και περιμένεις ότι έβαλε τον γκολ και κερδίσαμε.
1: Δεν έχω τίποτα με την νουμερίτιδα. Δηλαδή, για παράδειγμα, δεν αντέχω τον CR7.
0: Ναι.
1: Έτσι.
0: Ναι.
1: Αλλά λάτρευα τον Ιμπραήμοβιτς.
0: Ναι.
1: Γούσταρα, ναι. Γιατί ήταν αυτό που λένε larger than life.
0: Εγώ και τους δύο τους γουστάρα.
1: Εγώ ρε, όλους τους γουστάρεις. Ποιον δεν γουστάρει, ρε Καρπετόπουλε. Θα μείνεις όσο. Ρε Καρπετόπουλε, πες μου ποιον δεν γουστάρει.
0: Δεν γουστάρω κάτι βαρετούς.
1: Πες μου ένα βαρετό. Που έχεις στρογγυλή τόσο πολύ θα γίνεις μπάλα.
0: Το Χάβερτς που είναι center force στην Arsenal. Δεν γελάει ποτέ.
1: Δεν γελάει αρκετά. Όχι,
0: του σοβαρού παιδιού.
1: Εκφράσου. Εκφράσου. Πε άλλο.
0: Α, πω και άλλου. Δεν έχω
1: πρόβλημα. Εγώ σου έχω πει καμιά καριά.
0: Ναι. Ω παίκτη, μια χαρά. Γιατί έχει αλλάξει και η
1: ώρα. Ωραία, συνέχισε. Άντε, προχώρα.
0: Αλλά ω προσωπικότητα γενικότερα δεν γουστάρω τη χρυσή μπάλα. Αυτόν του.
1: Ποιο είναι ο χρυσή μπάλα.
0: Τη πα. Ε. Όχι το Βινίσιο. Το Τσπαρί μου. Τον Ντεμπελέ. Είναι συγκλονιστικά
1: αδιάφορο.
0: Αδιάφορο. Καλό, παίξα αδιάφορο.
1: Αδιάφορο, εντάξει.
0: Δεν γουστάρω τον Χάρι Κέιν.
1: Δεν γουστάρει τον Χάρι Κέιν.
0: Μου μοιάζει η λοχεία του Αγγλικού στρατού.
1: Δεν γουστάρει τον Χάρι Κέιν. Πού να βρούμε έξω τον Χάρι Κέιν, αν
0: δεν
1: γουστάρει. Παγκαλίκαμε.
0: Πεχταρά. Δεν μου λέει
1: κάτι. Σαν προσωπικότητα το βλέπει. Σήμερα το πρωί ξύπνησα λοιπόν. Ξύπνησα και όταν πήγα πάει και κάθισα στην τουαλέτα πάνω από. Δεν είμαι από αυτό το βιβλίο.
0: Ναι.
1: Στο τέλειο στο κομπιούτερ να κοιτάξω τις ειδήσεις.
0: Ναι.
1: Είχε ανάμεσα σε αυτά που βάζουν, ανεβάζουν, κατεβάζουν κτλ. Ένα για τον Μακέι. Mm-hmm. Δεν τον θυμάστε τον Μακέι. Ο Μακέι ήταν αρχηγός της Τότεναμ.
0: Ναι.
1: Της μεγάλης ομάδας του 60-70. Ο Μακέι ήταν αρχηγός της Τότεναμ.
0: Ναι.
1: Της μεγάλης ομάδας του 60-70. Ο Μακέι. Ναι.

0: φορούσε και το γήπεδο.
1: Ναι.
0: Τελείωσε ένας χριστιανό φανατικός.
1: Ναι.
0: Ξέρεις αυτούς τους Βραζιλιάνους που είναι συνέχεια.
1: Ναι, ναι, ναι,
0: που δεν είναι
1: ναι,
0: καν
1: ναι,
0: Σγιοβάνι. Ο Σγιοβάνι είχε πλάκα, θα γίνει ναι. παπάς. Εγώ αυτό το, από αυτό και μόνο
1: βέβαια,
0: τον λατρεύω.
1: Βέβαια.
0: Δηλαδή να θες να γίνεις παπάς. Μας
1: περισσότεροι παπάδες. Είναι... Ποιος έγινε παπάς από Έλληνας ποδοσφαιριστής.
0: Ένας είναι. Ο, ναι. πώς τον λέμε,
1: ο Λαβαρίδης.
0: Ναι, και του έχω κάνει και συνέντευξη. Πριν από χρόνια.
1: Ποιος κάνει τον Λαβαρίδη.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Είχα γράψει ένα κομμάτι στο Βήμα της Κυριακής. Για το αν η Εκκλησία δέχεται αυτά που λέει ο Άγγελος Αναστασιάδης, ο Μακαρίτης ο Ιωαννίδης. Αυτή την επίκληση.
1: Τι απάντησε. Και τι ήταν σαν θεολόγος ο Λαβαρίδης απάντησε.
0: Είχε μιλήσει σαν θρησκευόμενος, σαν ιερέας πρώην ποδοσφαιριστής. Όσο αυτά τα πράγματα. Είχαν μιλήσει και άλλοι σοβαροί. Δηλαδή ο Ζακίνθου, ξέρω εγώ, ήταν. Είχαμε βγει, είχα κάνει και γνωριμίες.
1: Πώς ήταν λοιπόν, τον Μακάρι του Κοντρό, πολύ καλός νομικός που ήταν στην Αρχιεπισκοπή. Όλο ξεχνάω το όνομά του.
0: Ναι.
1: Χατζηφώτης. Χατζηφώτης, μπράβο.
0: Ναι, ναι.
1: Σου έχω πει την ιστορία, σου την παραλαμβάνω, σε όλους την έχω πει καμιά δεκαρία φορές, ότι όταν τον είχα πάρει τηλέφωνο στην Αρχιεπισκοπή και τον είχα ρωτήσει, εάν κάνει το σταυρό του αυτός που χτυπάει το πέναλτι και ο τερματοφύλακας, τι κάνει ο Θεός.
0: Ναι.
1: Και είχε μια σιωπή επικράτησε. Τι άλλο θα ακούσω σήμερα.
0: Δεν ασχολείται.
1: Και μου λέει τους αφήνουν να μιλήσουν για να πιστεύουν.
0: Υπάρχει υπήρχε μια χιουμοριστική σειρά με τον Μπουσέμι.
1: Ναι.
0: Η οποία δεν έκανε το σουξέ που έπρεπε, αλλά γίνανε κανένα δύο κύκλοι στο Netflix. Που έπαιζε το Θεό ο Μπουσέμι.
1: Εντάξει. Δεν το έχω δει.
0: Και υπήρχε ένα ζήτημα. Ήταν ο Θεός, ας πούμε, ήταν κάπου, ξέρω, σαν εξωγήινος. Παρακολουθούσε το σύμπαν. Και υπήρχε. Ένα μεγάλο σαν κομπιούτερ ένα πράγμα βάλει στο μυαλό σου τώρα. Όχι σαν μεγάλο
1: okay.
0: Που σκάγανε τα αιτήματα των ανθρώπων.
1: Αμάστα.
0: Καταλαβαίνεις.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Τα αιτήματα των ανθρώπων. Ήταν κάτι δισεκατομμύρια καθημερινά.
1: Ναι, ναι,
0: δηλαδή,
1: ναι,
0: δηλαδή,
1: ναι.
0: Καταλαβαίνεις. Και είχε το κομπιούτερ αυτό, τύπου κομπιούτερ, ένα τέτοιο πράγμα το οποίο έκανε. Ξέρεις, ασχολιότανε, ας πούμε. Ναι. Και από όλα τα αιτήματα στο Θεό φτάνανε τρία.
1: Ναι,
0: καταλαβαίνεις. Δηλαδή αυτό που λες εσύ που
1: είχε κόφτες.
0: Είχε κόφτες, ναι. Είχε, ναι. Δηλαδή,
1: μας πάλι κάτι, το ίδιο.
0: Κάτι σωλήνες. Σκότσαν και κάποιοι καταλήγαν ας πούμε, στην αποχέτευση τα μήνυματα κατευθείαν. Δηλαδή.
1: Θα την
0: καταλάβεις. Και κάποιοι άλλα περνούσαν και φτάνανε στο. Ήταν φοβερός Θεός ο Μπουσέμι. Και έστελνε στη γη δύο αγγέλους, νομίζω, για να βοηθήσουν εδώ πέρα την κατάσταση κτλ. Και είχε μια πλάκα.
1: Ήταν μαζί οι άγγελοι, σαν καλός και κακός, σαν detective.
0: Άντρας και γυναίκα.
1: Α, μάλιστα.
0: Ήταν άντρας και γυναίκα. Νομίζω ο άντρας ήταν ο Πάτισον και η γυναίκα δεν θυμάμαι.
2: Ο Χάρι Πότερ ήταν ο
0: άντρας. Σα πει το Χάρι Πότερ. Ναι, ναι, ναι, μπράβο.
1: Μπράβο, ρε Κυριακό.
0: Γενικά ήταν μια σειρά που είχε πλάκα. Πρέπει να πω. Και η μεγαλύτερη πλάκα ήταν ο Μπουσέμι Θεό.
1: Πόσα ώρα διαφημίσει έχουμε, Κυριακό.
0: Έλα, πάμε.
1: Πάμε.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Η αλλαγή ξεκινά από μια απόφαση. Να κάνεις το σπίτι σου πιο αποδοτικό, πιο όμορφο, πιο σύγχρονο.
5: Με τα κορυφαία θερμομονωτικά συστήματα της Ευρώπα και την ευέλικτη χρηματοδότηση της Credia Bank, η ενεργειακή αναβάθμιση γίνεται επένδυση για το μέλλον.
4: Επίλεξε ανάμεσα σε 5 συστήματα Ευρώπα και 30 χρώματα RAL στην τιμή του λευκού και με τη χρηματοδοτική στήριξη της Credia Bank σχεδίασε σήμερα το ενεργειακό αύριο του σπιτιού σου.
5: Ευρώπα και Credia Bank. Μαζί δίνουμε ενέργεια στην αλλαγή του σπιτιού σου. Ενημερώσου από τους πιστοποιημένους κατασκευαστές Ευρώπα και από το δίκτυο καταστημάτων της Credia Bank.
6: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
7: Ήρθε η ώρα να μιλήσουμε ανοιχτά για την περίοδο. Γιατί η περίοδος είναι κάτι φυσικό. Είναι μέρος της ζωής κάθε κοριτσιού, κάθε γυναίκας. Μέρος του σώματός μας. Respect στο σώμα σου. Ένα πρόγραμμα που μιλάει για πρώτη φορά ανοιχτά για την περίοδο. Ενημερώνουμε εφήβους, γονείς και εκπαιδευτικούς, μοιράζουμε 18 εκατομμύρια προϊόντα εμμήνου ρήσεως και καταπολεμάμε μαζί τις προκαταλήψεις. Μπες στο παιδικαιψυχικηυγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Η Winsport FM 94,6.

0: Μάλιστα.
1: Μάλιστα. Το τρομάξαν, ότι είναι νωρίς. Θα
0: όχι,
1: πάει να κουμπανίσει τώρα το αυτοκίνητο στο παρκάρισμα που δεν έχει.
0: Όχι, μωρέ. Δεν νομίζω. Μας περιμένει τώρα, θα βγει, θα βγει.
1: Μας περιμένει. Θα δούμε, ναι. Από τον ήχο.
0: Ναι.
1: Ξέρεις να κάνεις equalization στον ήχο σου. Λοπιέ.
0: Όχι.
1: Με white noise.
0: Όχι, δεν έχω ιδέα από αυτά. Ξέρεις, όλα όσα είπες είναι άγνωστες λέξεις.
1: Ναι. Πρέπει να παίρνεις διαφορετικές συχνότητες και να κοιτάς από την έντασή τους μέσα στο δωμάτιο ποια είναι η πιο δυνατή συχνότητα με το white noise, γιατί το white noise δίνει διαφορετικές συχνότητες. Μπορώ να έρθω να κάνω σπίτι σου όποτε θέλει.
0: Όχι, όχι, δεν θέλω. Okay.
1: Αν έχει κάποιος ο οποίος θέλει να του κάνω white noise,
0: άμα σπίτι, θέλει κανένα.
1: Σε τιμές ευκαιρίας. Έχω sound meter. Ή κάπου έπρεπε να υπάρχει. Εγώ. Ήταν την εποχή, ξέρεις, τα στέρεο. Ποτέ δεν ήσουν φίλος του στέρεο, ε.
0: Τι νοείς?
1: Να αγοράσει ένα πανάκριβο στέρεο.
0: Όχι, ρε.
1: Τι χαχαχαχα. Ο Καβαθάς εσύ είχε βγάλει τον ήχο.
0: Ο Καβαθάς είχε τον ήχο. Εγώ τη σκίση έχω. Όλοι οι Καβαθάδες είμαστε.
1: Όχι, παιδί μου, σαν αγνώστη του Καβαθά. Δεν πάει να βγάλει τον ήχο.
0: Και εγώ έκανα ποδοσφαιράκι. Είχε ο Καβαθάς. Θέλω να σου πω κάτι.
1: Ένα από τα καλύτερα ποδοσφαιράκια ήταν του Κώστα του Καβαθά.
0: Μπράβο.
1: Δεν είχε. Μοντέλα είχε στο γραφείο. Είχε διάφορα, ξέρεις, αυτοκίνητα, μοντέλα.
0: Νόμιζα μοντέλα, μοντέλες, δηλαδή κοπέλες.
1: Ναι, είδες ευτυχώς που προλάβα να το πω. Όχι, δεν ήταν καθόλου χαρακτηριστικό.
0: Ναι. Λοιπόν.
1: Για να το παρκάρει το ρημάδι κάποια στιγμή.
0: Θα το παρκάρει.
1: Τι θα το παρκάρει, θα το παρκάρει. Μπαμπ.
0: Για το Μουρίνιο το έχει στείλει πολύ ότι ο Μουρίνιο το έχει πει αυτά για το Μπαλοτέλι, όντως. Και για ένα μάτς μάλιστα που γινόταν με τη Ρουμπίν Καζάν, λέει, με την Ίντερ.
1: Αλλά όλα σταματάν όταν στη γραμμή είναι Νίκο Θανασίου. Έτσι.
0: Σταματά, δεν λέω τίποτα.
1: Έτσι.
0: Ναι.
1: Νίκο.
2: Γεια σας, Αντώνη, δες τι κάνετε.
1: Οκ, για δε φωτάκι. Τι γίνεται.
2: Καλά, καλά, μια χαρά εσείς.
1: Εσύ.
2: Καλά.
1: Τελειώσαμε την εκπομπή. Καλά.
2: Αυτό ήταν, ναι, μια χαρά. Πάμε.
1: Είναι όλοι καλά. Στο κορίο.
2: Λοιπόν, να ξεκινήσω με ένα μεταγραφικό σενάριο για να βάλουμε λίγο και τα πράγματα στη σωστή τους βάση και μετά να αναφερθούμε.
1: Α, μπράβο.
2: Γιατί υπάρχει ένα σενάριο στη Γεωργία ότι ο Παναθηναϊκός έχει προσεγγίσει τον Νταβιτασβίλη, ένα εξαιρετικό αριστερό εξτρέμ που αγωνίζεται στη Σεντετιέν. Ήταν από τους κορυφαίους, αν έχει κορυφαίους παίκτης στο φετινό πρωτάθλημα της δεύτερης εθνικής κατηγορίας στη Γαλλία. Ένας παίκτης που κοστίζει 15 εκατομμύρια ευρώ σύμφωνα με το ρεπορτάζ. Και οι Γεωργιανοί αναφέρουν μάλιστα ότι ο Παναθηναϊκός έχει καταρχήν συμφωνία μαζί του. Η πραγματικότητα είναι ότι δεν έχει γίνει τίποτα, δεν υπάρχει καμία επαφή.
1: Ο Παναθηναϊκός δεν... τον ακούμε, τέτοιο στυλ ήταν.
2: Δεν είναι. Είχε προταθεί πέρσι το καλοκαίρι με άλλη τεχνική διεύθυνση και προπονητή και διοίκηση, ενώ κάτω τον πρόεδρο τότε ο Παναθηναϊκός δεν έχει γίνει κάτι. Και επίσης είναι και το προφανές ότι ο Παναθηναϊκός δεν ψάχνει στην αγορά αυτή τη στιγμή που μιλάμε για αριστερό εξτρέμ. Έχει τον Αντίνο, αγόρασε και τον Ζαρουλί από την Λανς, οπότε δεν ψάχνει ο Παναθηναϊκός για αριστερό εξτρέμ, οπότε δεν υπάρχει
1: περίπτωση. Ο Τζούρισιτς τελείωσε
2: τον Νταβιτασβίλη.
1: Το συμβόλαιο τελείωσε.
2: Ναι, τελειώνει το συμβόλαιό του. Νομίζω ότι ενημερώθηκε κιόλας ότι, ότι δεν θα ανανεωθεί. Yeah. Οπότε κάπου εδώ κλείνει και ο κύκλος του σέρβου μέσω επιθετικού. Τώρα στο θέμα των ημερών που αφορά τον προπονητή, τον Γιάκομπ Νέστρουπ, αυτό το οποίο απομένει είναι να ρυθμιστούν κάποιες τελευταίες λεπτομέρειες στο συμβόλαιό του. Εσύ. Δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας, παρότι έχει καθυστερήσει λίγο το θέμα, γιατί έχουν ξεκινήσει ήδη συζητήσεις και επαφές για το μεταγραφικό σχεδιασμό. Οπότε όταν βλέπεις έναν προπονητή να κάθεται και να συζητά το τι χρειάζεται το ρόστερ, το ποιοι ποδοσφαιριστές βάσει χαρακτηριστικών θα πρέπει να έρθουν, πού θα γίνει η προετοιμασία και ποια θα είναι τα φιλικά και πράγματα έτσι, που έχουν πολύ λεπτομέρεια μέσα τους, εντάξει, η λογική λέει ότι δεν υπάρχει κανένας λόγος ανησυχίας. Λογικά θα υπογράψει μέσα στις επόμενες ημέρες, θα έρθει στην Αθήνα για να παρουσιαστεί στους εκπροσώπους του τύπου και 15 Ιουνίου να πιάσει δουλειά στον Παναθηναϊκό.
1: Μάλιστα.
2: Σε αυτό το σημείο,
1: 15 Ιουνίου. Ποτέ, 15 Ιουνίου.
2: 15 Ιουνίου θα ξεκινήσει.
1: Προετοιμασία, οκ. Πιο πριν προφανώς.
2: Ναι, 22 φεύγει ο Παναθηναϊκός για την Ολλανδία, για το Apeldoorn. Πρώτη φορά πηγαίνει στο συγκεκριμένο μέρος, θα μείνει εκεί 15 μέρες. Έχει 5 Ιουλίου για να παίξει τα φιλικά του παιχνίδια, να προετοιμαστεί για τα μάτς που έρχονται στα προκριματικά του Conference League.
1: Ποιος ήταν ένας που ήταν Ισπανία και δεν ερχόταν με τίποτα?
2: Ένας που ήταν Ισπανία και δεν ερχόταν με τίποτα.
1: Ναι, ήταν μόλις τον είχαν πάρει, δεν θα έρθει για την προετοιμασία, ξέρεις, να κάνω καμιά συνεννόηση για μεταγραφή
0: κτλ.
1: Ποιο ήταν?
0: Δεν θυμάμαι. Ήταν ένα τεχνικό διευθυντή που είχε παρατείνει τι διακοπέ του καιρό.
1: Ναι, ναι, δεν δε, δε, δε,
0: έχουν αλλάξει και τόσοι. Πού να το θυμάσαι τώρα,
1: στην Πανάθα.
0: Καμιά και μια χρονιά
2: πριν. Μισό λεπτάκι, γιατί τέτοια εγώ τα θυμάμαι. Είναι χαρακτηριστικά.
1: Λέγανε είναι ενημερώνονται καθημερινά. Το είχαμε γυρίσει το ενημερώνονται καθημερινά, γι' αυτό το θυμήθηκα.
2: Ναι. Παλιά τώρα.
1: Όχι. Τι παλιά, μέσα στα τελευταία 10 χρόνια.
2: Στα τελευταία 10 χρόνια τεχνικό διευθυντή που να ήταν και να έχει τόσο μεγάλη απόσταση.
0: Ο Ρόκα μπορεί να ήταν.
2: Στην Ισπανία,
1: ο Ρόκα, αλλά ήταν
0: που είχε φύγει και
2: λόγω. Ο Ρόκα ήταν εδώ. Λοιπόν, ακούστε τώρα τι συμβαίνει. Ναι.
0: Νομίζω ήταν και επί κορονοϊού αυτή η ιστορία.
1: Ναι, ναι, κάπου εκεί. Κάπου τότε, μπράβο.
2: Η μνήμη μου παραμένει σε πολύ καλά επίπεδα.
1: Μπράβο, λέγε.
2: Από υπάρχουν δύο χαρακτηριστικά παραδείγματα. Το ένα είναι ένας τύπος, ο οποίος ήταν άτυπος τεχνικός διευθυντής στον Παναθηναϊκό σεζόν 2012-2013, που ήταν στην Πορτογαλία και το έλεγαν Βαρέλα. Λοιπόν, αυτός ο τύπος ήταν ο άνθρωπος ο οποίος έφερε τον Φάμπρι στον Παναθηναϊκό.
1: Μπράβο ρε Βαρέλα.
2: Λοιπόν, δεν ήταν εδώ όμως. Είχε έτσι έναν άτυπο ρόλο από απόσταση.
1: Okay.
2: Εκείνος που έγραψε ιστορία είχε δώσει 50 μέρες διακοπές.
1: Μπράβο, αυτός. Αυτό θέλω.
2: Ήταν ο Πιέρ Ντρεωσί.
1: Δεν το θυμάμαι το όνομα.
2: Ο Ντρεωσί ήταν. Ναι,
1: ο Ντρεωσί,
2: ναι.
1: Δεν το
2: θυμάμαι. Γι' αυτό θυμάμαι μια περίπτωση κορονοϊού.
1: Έρχεται και ξέρει. Ξέρεις πρόεδρο παλιός και σαν δίκες λιγάκι ας πούμε. Τότε αρχίζεις και λες ας πούμε καθημερινά από το πρωί παίρνει τηλέφωνο, ξέρεις καλημέρα παιδιά τι κάνετε, τι θα κάνουμε.
2: Κύριε, ο Ντρεωσί ήταν τη σεζόν 2020-2021.
1: Μπράβο, όποτε κορονοϊό.
2: Μπράβο, στο δεύτερο μισό τη σεζόν έπειτα από εισήγηση του Μπόλωνη ήρθε ο άνθρωπος εδώ, έγιναν κάποιες μεταγραφές τον Ιανουάριο.
1: Ναι.
2: Ωραία. Ο Εμπακποτό είχε έρθει, αν τον θυμάστε.
1: Όλε, βέβαια.
2: Ναι, ο Σανκαρέ.
1: Σανκαρέ,
2: βέβαια. Είχε βάλει και ένα γκολ στον τρένο με τον Ολυμπιακό. Πάρα πολύ καλός. Παίξει 8-8. Να μην χρειάζονται εντάσεις και τρέξει.
1: Ναι, ναι, γιατί.
2: Και είχε έρθει και ο Σεφ Νιάς. Αν τον θυμάστε τον Νιάς. Αυτός ήταν καλύτερη του. Ήταν νεαρός. Ο Σεφ Νιάς, αμυντικός μέσος.
1: Έχασα.
2: Είχε έρθει τότε 20 χρονών. Ναι, ναι, ναι. Πολύ καλή περίπτωση.
1: Τι απέγινε αυτός.
2: Πολύ καλή περίπτωση. Κάνει καριέρα νομίζω τώρα είναι στη Βερόνα, στο Καβιονάτο, η οποία υποβιβάστηκε. Και ο Ντρεωσί, για να κλείσουμε αυτή την κουβέντα, έδωσε διακοπές περίπου 50 μέρες.
1: Αυτά είναι.
2: Δηλαδή έφυγε και είπε ξαναρχόμαστε.
1: Ναι, ναι, τώρα έφτασα. Ναι.
2: Γιατί ο Παναθηναϊκός δεν έπαιζε Ευρώπη, δεν είχε προκριματικά. Τέλος πάντων αυτά τα πράγματα άλλαξαν τότε γιατί.
1: Ήσουν υπέροχο. Ήταν
2: και ο Βάλιο Βάνοβιτς και δεν θα μπορούσε, ξέρεις, εντάξει, πήγαν λίγο τα πράγματα πιο πίσω και πιο νορμάλ σε ποδοσφαιρικό επίπεδο. Οπότε νομίζω ότι από την επόμενη εβδομάδα, αρχές Ιουνίου, θα αρχίσει να τρέχει ο μεταγραφικός σχεδιασμός του Παναθηναϊκού. Υπάρχουν κάποιες περιπτώσεις που τις έχουν κυκλώσει οι άνθρωποι του συλλόγου, αλλά πολύ σωστά και απόλυτα φυσιολογικά περίμεναν τον νέο προπονητή. Αλλά υπάρχουν θέσεις, το έχω ξαναπεί, που αποτελούν πολύ μεγάλη προτεραιότητα αυτή του τερματοφύλακα, αυτή του κεντρικού αμυντικού, του κεντρικού μέσου και ενός επιθετικού. Δηλαδή σε αυτές τις τέσσερις θέσεις. Δεν λέω ότι αποκλείεται να γίνει κάτι άλλο πιο πριν, γιατί ο Παναθηναϊκός ψάχνει εναλλακτικές λύσεις και στο αριστερό άκρο της άμυνας, όπου υπάρχει μόνο ο Κυριακόπουλος, και στο δεξί άκρο της άμυνας, όπου υπάρχει μόνο ο Καλάμπρια, γιατί το συμβόλαιο του Κότσερα ολοκληρώνεται και δεν θα ανανεωθεί, όπως δεν θα συνεχίσει ο Παναθηναϊκός στη συνεργασία του με τον Ερνάντεθ. Οπότε εκεί υπάρχει ένα ποσοτικό έλλειμμα.
1: Ήταν δανεικός, έτσι.
2: Ναι, ναι, ο Ερνάντεθ ήταν δανεικός.
1: Και γυρισμένος, όχι αγύριστος, ναι.
2: Όχι, όχι, και γυρισμένος. Αυτά.
1: Ναι, έγινε.
2: Το.
0: Πάμε για break ή προλαβαίνω να πω κάτι για τη Σιδενόρ.
1: Προλαβαίνεις ό,τι θέλεις η Σιδενόρ. Μπορώ να στο πει πάλι μας. Λέγε.
0: Είναι νούμερο ένα ανακυκλωτής χάλιβας στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Δεν υπάρχει προϊόν Σιδενόρ που να μην προέρχεται από ανακύκλωση χάλιβα, ενώ τα περισσότερα χαλιβουργιά στον κόσμο έχουν κάνει εξορίξεις. Κάθε χρόνο η Σιδενόρ ανακυκλώνει 1,5 με 2 εκατομμύρια τόνους χάλιβα, προστατεύοντας τους φυσικούς πόρους και το περιβάλλον. Θυμίζω ότι η συνέπεια και η αξιοπιστία είναι οι αξίες που τη χαρακτηρίζουν σε όλη την πορεία της που γράφει πάνω από 60 χρόνια τώρα. Δελτίο και τα λέμε.

0: Το 1980 προσφέρουμε λύσεις ποιότητας στη σκίαση και την προστασία του χώρου σας. Τέντες Νίκος Καραγκούνης. Τέντες ηλεκτρικές, χειροκίνητες, πτυσσόμενες και με βραχίονες. Πέργολες, τεντοπέργολες, τεντόπανα και είδη σκίασης. Νίκος Καραγκούνης. Κατασκευή, τοποθέτηση, συντήρηση και επισκευή τεντών. Ιωνίας 103. Τηλέφωνο 2610-334-595.
1: Τα νέα έρχονται με μεγάλη ταχύτητα. Η Air Magic φέρνει τη νέα εποχή ασύρματου ίντερνετ στη Δυτική Ελλάδα. Υψηλές ταχύτητες έως και 1 Gbps, σταθερή και αξιόπιστη σύνδεση ακόμα και στις πιο απομακρυσμένες περιοχές. Streaming, τηλεεργασία, gaming και επαγγελματικές ανάγκες χωρίς όρια. Air Magic. Ίντερνετ σε ταχύτητες που πετάνε. Μπες στο airmagic.gr ή κάλεσε στο 2610-700-241.
2: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά, με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θλιπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο παναγιωτόπουλος.gr.
3: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
4: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
5: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
6: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Κέρδισε τώρα έναν χρόνο δωρεάν πάροχο. Μάθε πώς στο ES1Go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Centersoft One.
7: Η δράση ξεκινάει.
8: City in Action 2026, powered by Day.
9: Πάτρα, 4 με 6 Ιουνίου. Let's go.
8: Μπες στο cityinaction.gr και δήλωσε συμμετοχή στον 5ο ανοιχτό ποδηλατικό γύρο Πάτρας για όλους. Σάββατο 6 Ιουνίου, με έναρξη και τερματισμό, Parking Knob. They Power Up The Ride. Χορηγός, Ολυμπία Οδός. Μεγάλος χορηγός, They.
10: Ε, Γιάννη, κάποιος μου είπε ότι πλένεις το αυτοκίνητό σου μόνος σου. Χάθηκε ένα πλυντήριο αυτοκίνητο να το δώσεις.
11: Καλά τόσο πίσω είσαι, αγόρι μου. Εγώ γυναίκα και αυτοκίνητο δεν τα δίνω. Εγώ έχω ψύχωση με το αυτοκίνητό μου. Θα αφήσω να το πλένει, να το γυαλίζει, να το χαϊδεύει, να το τρίβει κάποιος άλλος. Τώρα που υπάρχει το I Wash My Car, το πιο σύγχρονο self-service πλυντήριο αυτοκινήτων και μοτό στην Ελλάδα και που στην Πάτρα. I Wash My Car. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά και ιδιοχείρος.
10: Τι λεωφόρο Γλαύκου.
11: Στη Γλαύκου. Πήγαινε το και θα με θυμηθείς.
12: Sport FM.

0: Μάλιστα, μάλιστα.
1: 90s, 90s άκουσες τώρα. Μόμπι.
0: Ναι.
1: Το ίδιο πράγμα. Ωραία λόγια έχει. Λοιπόν.
0: Ναι.
1: Λοιπόν. Λέγε. Ναι. Τι έγινε.
0: Ένας φίλος λέει εδώ πέρα ότι τους είπαν για το ντοκιμαντέρ για το Βάρντι. Δεν είναι ντοκιμαντέρ, είναι η σειρά. Ναι, το ντοκιμαντέρ είναι, εντάξει. Το είναι τη Untold. Τα Untold, παιδιά, τα βλέπουμε όλα. Αν αγαπάμε δηλαδή τα αθλητικά γενικότερα, τα βλέπουμε. Ακόμα και αυτό που είναι, μοιάζει, ας πούμε, μπορεί να μοιάζει σε κάποιο τελείω αδιάφορο, που έχουν κάνει ένα για έναν που ήταν ο μεγαλύτερο κακιστή που έπαθε λαλά. Δείτε το και θα με θυμηθείτε. Μπορεί να μην ξέρετε τίποτα για το σκάκι. Να μην ξέρετε καν σκάκι.
1: Για ποια εποχή λέμε.
0: Τώρα σχετικά πρόσφατα. Φοβερή πλάκα. Καλά, υπάρχουν ορισμένα τα πέντε αξία. Το Βάρντι είναι πάρα πολύ καλό. Το λέει ο Βάιος. Προφανώς ο Βάιος θα το λέει. Εγώ το έλεγα. Λοιπόν, και για το.
1: Τι προσπαθώ να σου πω, είναι λογική αντισακολουθή με το Βάιο. Δεν κάνω λάθο.
0: Και για το Portland είναι πολύ καλό. Του φυλακισμένου στο Portland. Και άλλα είναι πολύ καλά. Πάρα πολύ καλό είναι αυτό με τον διαιτητή του NBA που τα παίρνει. Που λένε όλοι ότι είναι μεγαλύτερο διαιτητή που έχει εμφανιστεί στη γη και τον συλλαμβάνουν. Λοιπόν, εν μέσω συγχαρητηρίων, δηλαδή τέτοιες αποφάσεις δεν έχουν ξαναδεί. Και άλλα όμως. Το Μάντι Φις, το καλύτερο αυτό για το τένις.
1: Επειδή εκείνη την εποχή παρακολουθούσα NBA,
0: ναι.
1: Η ομάδα των Trail Blazers έγινε ώστε να μπορέσει να κάνουν ομάδα για τον Bill Walton.
0: Ναι.
1: Ο Bill Walton ήταν ένα μεγάλο φόρο.
0: Ένας άσπρος.
1: Άσπροφος, ναι. Ο οποίος ήταν χυπαριό και vegan εκείνη την εποχή, μιλάμε για 70, και του δίνανε και έτρωγε, ξέρω εγώ, 2 κιλά φιστίκια. Ξέρεις, ώστε να παίρνει κάποια πρωτεΐνη.
0: Το Netflix έχει και το ντοκιμαντέρ για την.
1: Για τον Bill Walton.
0: Όχι στο Untold, κανονικό ντοκιμαντέρ, ας πούμε.
1: Υπάρχει ένα άλλο το οποίο είναι πολύ ωραίο, γιατί αυτή την εποχή δεν ξέρω καλά. Γιατί μισούμε όλοι το Lettner.
0: Ναι.
1: Ο οποίος ήταν ένας που είχε παίξει κολεγιακό, μου διαφήμιση που έπαιξε επαγγελματικό κολεγιακό. Είχε παίξει. Duke ήταν. Duke. Θυμάμαι τα μπλε που λες.
0: Ναι.
1: Okay.
0: Τρομερό στη σειρά αυτή στο Untold είναι επίσης το Shooting Guards.
1: Ναι, ναι.
0: Που για τους δύο.
1: Είναι για περιβολούς.
0: Ναι. Για τους δύο Αμερικάνους αυτούς. Τον Αρίνα, που είναι και. Ο Αρίνα ήταν παιχτάρα στο Washington. Ήταν ο ηγέτης τους για πάρα πολλά χρόνια. Και του άλλου του πιτσιρικά που εμφανίστηκε εκεί πέρα και φτάσανε να περιβολούνται. Γι' αυτό και λέγεται και Shooting Guard. Αυτό δηλαδή για μένα ανώτερο του Βάρντι. Δηλαδή. Ανώτερο του Βάρντι ως ιστορία, όχι ως υλικό. Δηλαδή. Δεν θέλω να σας πω τίποτα, αλλά αυτά τα οποία συμβαίνουν.
1: Ναι.
0: Είναι πέρα από τη λογική. Δηλαδή, του Βάρντι είναι ωραίο γιατί βλέπεις ότι έχει παίξει πάρα πολλές ερασιτεχνικές ομάδες, μικρές. Ομάδες ομολογώ, δεν ήξερα τα ονόματα. Δηλαδή, και έφτασε κάποια στιγμή να γίνει πρωταθλητής Αγγλίας.
1: Ναι.
0: Εντάξει, φοβερή πορεία, ό,τι θέλεις. Το άλλο.
1: Λέει τον Όριο, τέτοιο.
0: Ναι, τέτοιο. Όριο, λέει τον Όριο, είναι πάρα πολύ γνωστή σε σχέση με αυτές που έπαιζε. Δηλαδή.
1: Έπαιζε conference.
0: Δεν βάζω νου τώρα. Κάνουμε κάτι απίθανο. Λοιπόν, αλλά πώς το λένε αυτό με το
1: shooting guard.
0: Δηλαδή ότι ο άλλος, ας πούμε, χρησιμοποιεί το αεροπλάνο της ομάδας που δεν περνάει ελέγχος, γιατί αυτοί ταξιδεύουν συνέχεια, για να αγοράζει όπλα από όλη την Αμερική, γιατί κάνει συλλογή, ας πούμε, και τα παίρνει γορσάδια κτλ. Είναι φανταστικές ιστορίες. Δηλαδή δεν υπάρχουν αυτά.
1: Εάν αγόραζες πιστόλι,
0: ναι,
1: θα έπαιρνες με μήλο,
0: ναι,
1: ή περίστροφο. Ή πώς το λένε,
0: επειδή,
1: με γεμιστήρα.
0: Επειδή έχω πείρα προσωπική στρατιωτική, σοβαρή.
1: Ναι.
0: Όχι, με μήλο, με γεμιστήρα.
1: Για ποιο λόγο?
0: Είναι πιο αποτελεσματικό, πιο μανετζεύολο. Είναι πιο σταθερό. Okay, δηλαδή
1: ναι, μανετζεύολο είναι μπέτη καλύτερα στην τσέπη. Okay,
0: και οι γεμιστήρες που έχω χρησιμοποιήσει.
1: Ναι. Τι πάτε να είμαι.
0: Μου δίνανε μεγαλύτερη. Έτσι, σιγουριά ότι το πράγμα θα δουλέψει από το μήλο.
1: Μα
0: το μήλο λίγο τον φοβάμαι.
1: Το ανάποδο είναι, αλλά εντάξει.
0: Έχω ρίξει και με τα δύο.
1: Μαχαίρι σας δίνανε.
0: Μαχαίρι, μπορεί, αλλά δεν το χρησιμοποιούσαμε. Ο μήλος.
1: Ναι, ρε παιδί μου, να σπάρετε κότες, ξέρω εγώ τι διάλογο.
0: Ο μήλος είναι τελείως τέτοιο. Είναι τελείως. Εγώ δηλαδή. Ήταν δεν το σημαδέψεις και έφυγε συνέχεια το όπλο. Ήταν πολύ ελαφρύ, πώς να σου πω. Δηλαδή, ελαφρύ. Δεν ήταν σταθερό. Όχι, όχι. Ενώ το άλλο είναι, είναι σταθερό.
1: Μπορεί να ήταν τα διαμετρήματα που είναι σχέση. Ναι. Τέλος πάντων, ναι. Λύθηκε.
0: Σε αυτό έχω γνώμη, ας πούμε.
1: Ρε παιδί μου, επειδή άκουσα τώρα το shooting guards.
0: Ναι, δεν θα αγοράζα ποτέ όπλο, βέβαια.
1: Θα στο φέρω εγώ δώρο.
0: Οπα, δεν θέλω, δεν θέλω.
1: Τι δεν θέλεις.
0: Δεν θέλω, ρε παιδί. Φέρμα ένα ψαλιδάκι για τα νύχια. Κάτι
1: θα σου φέρω λόγω τιμής.
0: Δεν το θέλω. Έχω, έχω,
1: τι έχεις, όπλο. Έχει όπλο.
0: Όχι, εγώ πήρα από όπλα. Δεν με ενδιαφέρουν τα όπλα. Δεν με ενδιαφέρουν τα όπλα.
1: Λοιπόν, σου μιλάω ειλικρινά, θα είναι παράνομο, αλλά θα σου το φέρω.
0: Ναι. Όχι, ευχαριστώ. Δεν, δεν θέλω τίποτα.
1: Δεν θα έχει βάρεση κανένα. Δεν θα...
0: και...
1: ναι. Αλβανικό, γνήσιο.
0: Τέλος πάντων, θα κλείσει το σουρού, λέει, είστε τρελοί.
1: Έκανε.
0: Και συζητάτε για τα όπλα.
1: Γιατί?
0: Εντάξει, δεν συζητάμε αυτό. Για τα όπλα.
1: Εγώ συζητάω για τα όπλα. Τι έχει αυτός, ποιο αυτό, ποιο το πρόβλημά του.
0: Είστε τρελοί. Αυτό είναι σχέδι. Με ακροατή είναι, θέλει να μα κλείσει το σουρού.
1: Να μα κλείσει λοιπόν. Το σουρού, γιατί απαγορεύεται να μιλήσει κανένα για όπλα και διαμετρήματα.
0: Τι
1: και ποιο έχει κλώτσιμα όπλο και ποιο δεν έχει.
0: Εγώ δηλαδή.
1: Μεγαλώνουμε μια νεολαία η οποία θα πηγαίνει στην τύχη και
0: εγώ
1: να
0: έριξα με το με μήλο. Γιατί το άλλο είναι εντάξει. Μπράβο. Ποιο αυτό.
1: Ρε παιδιά, ήταν δω... ειδικές μονάδες. Σταματήστε, μην με κάνει να μιλάω.
0: Για
1: λέγε.
0: Να δω αν αυτές, αυτοί οι ρημαδοπιστολάδες του Western
1: ναι.
0: μπορούν με αυτό το πράγμα να σημαδεύουν τόσο καλά.
1: Ναι.
0: Καταλαβες. Δεν μπορούν. Κατά τη γνώμη μου δεν μπορούν.
1: Όχι,
0: δηλαδή,
1: ρε, πάνω από 20
0: μέτρα. Βαράγαν στον αέρα αυτοί.
1: Όχι, ρε, πάνω από 20 μέτρα δεν πετύχουν.
0: Ναι, ακριβώς. Τίποτα, τίποτα, τίποτα.
1: Εγώ
0: το άλλο.
1: Πρακτική σκοπογόλη.
0: Ναι. Το άλλο το. Το κλασικό με, τη, με το, πώς το, λέει, το γεμιστήρα.
1: Ναι.
0: Έχει μεγαλύτερες δυνατότητες.
1: Ορισμένα διαμετρήματα δεν υπάρχει, ξέρω εγώ. Εντάξει, είναι μεγάλη ιστορία. Δεν θέλει, βλέπεις, ο άνθρωπος είναι ποταμίσιος. Δεν θέλει να λέμε τέτοια πράγματα στην ολέα. Λοιπόν, peace people. Ναι, peace. Ναι, ναι. Peace. And quiet. Ναι.
0: Όχι, ψαλιδάκι για τα νύχια, αλλά ένα νυχοκόπτη είναι πιο πρακτικός. Συμφωνώ.
1: Τι με ψαλιδάκι, τι να κάνουμε, αν του βάραμε με τον ηχοκοπτή.
0: Ομολόγησε ο Καρπετόπουλος ότι έχει καλάζνικο στο σπίτι.
1: Παιδιά, δεν έχει καλάζνικο.
0: Αυτό ρε εσύ με τον Τίτη δεν είναι εκπληκτικό.
1: Τι για τις σκοποβίδες που
0: κουβάλαγε.
1: Εν τω μεταξύ πρέπει να είναι, πόσες ήταν.
0: Τέσσερις.
1: Η μία είναι αμυντική και οι άλλες είναι επιθετικές.
0: Ναι.
1: Τι είναι θέλετε αμυντική, να πετάξει ένα σπίτι να το καταφύσει.
0: Δεν ξέρω ρε παιδί μου. Το να κυκλοφορείς με τέσσερις χειροβομβίδες και επικίνδυνο για την πάρτι σου. Μπα σου πέσει, μπορεί να γίνει
1: οτιδήποτε. Όχι ρε, αμάνε.
0: Έτσι νομίζω.
1: Αμάνε, εδώ πηγαίνανε σε πόλεμο και δεν τους πέφτανε κάτω χειροβομβίδες. Το θέμα είναι... Το ξέρεις ότι αν βγάλεις τον Γκρίκο μπορεί να το ξαναβάλεις.
0: Εντός κάποιων δευτερολέπτων.
1: Όχι, άμα το κρατάς, το κρατάς σπίτι, άμα το κρατάς σπίτι. Ναι. Όσο το κρατάς δεν είναι... Δεν
0: εγώ πρέπει θυμάμαι να... εντός κάποιων δευτερολέπτων ότι μπορείς να το κάνεις. Όχι λίγο, όχι...
1: Τύπου, ναι, ρε παιδί μου,
0: αν αφορά τι μπάλε για το τελευταίο σουτ.
1: Αν το αφήσει, πρέπει να πέτα.
0: Ναι, ναι.
1: Καταλαβαίνεις.
0: Ναι, ναι.
1: Θέλει χειροβομβίδα να σου πάρω. Να σου πάρω και χειροβομβίδα να έχει. Να πηγαίνει όλα μαζί.
0: Δεν θέλω τίποτα.
1: Τι θέλει, μαχαίρια θα σου πάρω τα πάντα. Θα έρχεσαι εδώ πέρα στο σταυρό.
0: Ναι.
1: Θα τρομοκρατήσω στον κόσμο.
0: Λοιπόν.
1: Πάμε τα κουκίτα από κάτω. Έρχεται το κάρτο.
0: Δεν υπάρχει δονήλη σαν αυτή που σου δίνει το Cold Python. Λέει ένας
1: το Colt Python.
0: Πιστολάς εδώ πέρα.
1: Πιστολάς. Ναι. Το Colt Python, αν έρχεσαι με Colt Python, θα φύγεις από το δωμάτιο. Δηλαδή, αυτό είναι μόνο για τη φιγούρα. Δηλαδή, καλύτερα να το πετάξεις στο κεφάλι του άλλου. Αποκλείεται να το πετύχει. Άλλο.
0: Ο Φίλιπ Τζούρις της λέει έχει θέση στην ΑΕΚ.
1: Ο Φίλιπ Τζούρις. Γράφτε και αυτό.
0: Νομίζω ο Φίλιπ Τζούρις της Φίλιπ μπορεί να κάνει μια καταπληκτική σεζόν στο Λεβαδιακό. Αν
1: εντελώς. Εντελώς.
0: Είναι φτιαγμένος για να πας στο Λεβαδιακό και να χαλάσει κόσμο.
1: Ναι, μπράβο. Και να αποδείξει ότι είχε μπροστά του. Ναι, γιατί είναι εγωιστής κιόλας.
0: Ναι.
1: Τι κάνει ο Κυριάννης ο Κοπότης. Κυριάννης. Ο Γιάννης. Ο Γιάννης. Είναι ακόμα μικρός για Κυριάννη.
0: Κάνουμε τώρα. Χαιρόμαστε την καλύτερη σεζόν στην ιστορία της ομάδας
1: και
0: κάνουμε σχεδιασμό για την επόμενη. Αργά.
1: Μας φώτισες.
0: Αργά.
1: Θα πάρει το Τζούζιτς ή όχι.
0: Εισηγήσεις είναι, αν μπορείς, πάρτονα. Εισηγήσεις.
1: Να εισηγήσεις ή να συγήσεις. Δεν είναι αθλιολογοπαίγνιο.
0: Ναι. Αλλά είναι ότι πρέπει για να πάμε στον Νικολακό.
1: Μπράβο.

0: 94,6.
1: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
2: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τη Wolt και κέρδισε δωρεάν 3 μήνες συνδρομής στο Wolt Plus για να έχεις μηδενικό κόστος διανομής και αποκλειστικές προσφορές. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
3: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
4: Απίστευτη, αλλά πέρα για πέρα αληθινή. Την επιβεβαιώσαμε. Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
3: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
4: Σωστά. Και είναι καταπληκτικό, αφού η προσφορά πρώιμης πληρωμής ισχύει και για το Bet Builder. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
3: Ξεκάθαρο. Μπορείτε να δείτε την προσφορά πρώιμης πληρωμής και θα καταλάβετε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συμφισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Αυτή την άνοιξη μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
6: Ήρθα!
5: Ένας θείος.
7: Ήρθες.
5: Καμία αλλαγή.
7: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
5: Και μια μεγάλη ανατροπή.
6: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
7: Τι έκανες?
6: Έβαλα προτέρια.
7: Καλά έκανες. Μπράβο.
5: Αυτή είναι η συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
7: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Protergia Club?
5: Έτσι.
7: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
5: Να, εδώ.
7: Πώς μπαίνω στο Protergia App? Α, τόσο εύκολο είναι.
5: Ναι, ναι. Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Protergia θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο protergia.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Προτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
8: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
0: Η Winsport FM 94,6.

0: Έχουμε.
1: Μάλιστα.
0: Δεν έχουμε.
1: Δεν έχουμε.
0: Έχουμε.
1: Ναι.
0: Και αν δεν έχουμε.
1: Ενώ έχει, τελειώσει η ιστορία παραμονής με τη Λίμπαρ στον Ολυμπιακό.
0: Ναι.
1: Υπάρχει πάντα το ζήτημα του Λουτσέσκου στην επικαιρότητα. Τώρα βλέπω εδώ στο site του Big Win Sport FM ότι στην Σερβία γράφουν ότι ο Παούνοβιτς θα είναι τελικά ο αντικαταστάτης του Λουτσέσκου.
0: Ο Παούνοβιτς.
1: Ο Παούνοβιτς.
0: Αν είναι δυνατόν.
1: Είναι προβλητικό. Θυμίζω ότι είχε ακουστεί και παλιότερα και για τον Παναθηναϊκό.
0: Ναι, φίλος.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Είναι έχουμε δηλαδή... όμως Κώστα Νικολακόπουλο.
1: Τον έχουμε, εγώ το είπα για να γεμίσουμε το κενό.
0: Πολύ καλά έκανε.
2: Πού θα είναι ο Παούνοβιτς?
1: Λένε οι Σέρβοι στον ΠΑΟΚ.
2: Α, μάλιστα, μάλιστα.
1: Άρα υπάρχει ακόμα θέμα Λουτσέσκου. Εγώ εκεί θέλω να καταλήξω.
0: Μοιάζει να υπάρχει.
1: Ναι.
2: Ναι, έγραφαν και για την Μπεσικτάς, ξέρω εγώ.
1: Ναι, αυτά την περασμένη εβδομάδα δηλαδή.
2: Όλο και κάτι μπορεί να υπάρχει.
1: Ναι, ναι.
2: Ναι. Ναι. Παούνοβιτς, μάλιστα. Δεν είναι κακός να ξέρετε προπονητής. Yeah. Έχει καλό όνομα στην Ελλάδα ο Παούνοβιτς. Τώρα τι θα κάνει.
0: Δεν το καίει ούτε η δίκαιο ούτε το Λουτσέσκου.
1: Ναι.
0: Το θέμα. Δεν το καίνε.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Απλά πράγματα. Λοιπόν, λέγε.
2: Okay. Ο Ολυμπιακός έχει τα δικά του. Έχει πάρα πολλή δουλειά να κάνει πραγματικά. Όπως τα συμφώνησαν κιόλας και ο πρόεδρος με τον προπονητή. Οκ, okay, το να γλιτώσει ένα γύρο είπαμε καλό είναι, αλλά αυτό δεν σημαίνει και ότι γλιτώνεις και πράγματα μεταγραφικά. Γύρω γλιτώνεις. Μεταγραφές δεν μπορείς να γλιτώσεις, γιατί οι ανάγκες ομάδας είναι δεδομένες και είναι δεδομένες και οι αποφάσεις για τις αλλαγές πρέπει να γίνουν. Για παράδειγμα, να έχουμε υπόψη μας ότι ο Ολυμπιακός ψάχνει δύο στόπερ. Mm-hmm. Δεν ψάχνει έναν.
1: Συμφωνώ.
0: Για ποιο λόγο?
1: Και μπάγει και περισσότεροι.
0: Τρία.
2: Περισσότεροι δεν θα γίνουν.
1: Αν φύγει, θα σου πω, έχει φύγει.
2: Δεν θέλουμε να φύγει. Δεν θέλουμε
1: ο Μάτσα. Αν φύγει ο Πιρόλα, δεν θέλουμε να φύγει. Αλλά αν έρθουν αύριο 25 εκατομμύρια για τον Πιρόλα, θα σου πω εγώ αν θα φύγει ή δεν θα φύγει.
0: Κοίτα κάτι.
2: Ναι.
0: Αυτή τη στιγμή έχει φύγει ένα. Έτσι δεν είναι?
1: Ναι, αλλά και ο Καλογερόπουλος δεν ξέρω αν θα μείνει και ο Μπιανκόν δεν ξέρω.
0: Για τον Καλογερόπουλο έλεγα.
1: Καλά, έχει φύγει ο Μάτσα.
2: Ναι, ναι. Να τα πάρουμε λίγο πιο... Ο Ολυμπιακός έχει δύο στόπερ από τους οποίους είναι ευχαριστημένος. Είναι ο Ρέτσος και ο Πιρόλα.
1: Ναι.
2: Δεν θέλει να δώσει ούτε το Ρέτσο ούτε τον Πιρόλα. Και δεν νομίζω να δώσει ούτε το Ρέτσο ούτε τον Πιρόλα. Όχι, δεν είναι μέσα στο πλάνο να φύγει κάποιος από τους δύο αμυντικούς. Όμως, από εκεί και πέρα, πίσω από αυτούς υπάρχει ο Μάντσα, ο οποίος κρίνεται ότι είναι άγουρος ακόμα και λογικά θα συνεχίσει στην συμπαθέστατη Ριοάβε. Υπάρχει ο Καλογερόπουλος που δεν ανανεώνει το συμβόλαιό του γιατί θέλει να πάει κάπου να παίξει και λέγεται ότι κάτι έχει από το εξωτερικό. Και υπάρχει και ο Μπιανκόν, για τον οποίο φαίνεται να υπάρχει πλέον άλλη διάθεση σε περίπτωση που έρθουν προτάσεις απ' έξω, γιατί είχαν έρθει προτάσεις για τον Μπιανκόν. Για παράδειγμα να θυμηθώ από την Παρί FC, όχι την Παρί Σεζερμέν, και τότε ο προπονητής είχε πει να μην φύγει ο Μπιανκόν. Τώρα δεν είμαστε σε τέτοια φάση. Τώρα είμαστε σε φάση που αν έρθει μια πρόταση για τον Μπιανκόν, που δεν το αποκλείουμε να έρθει, γιατί έχει ένα όνομα, τότε ο Μπιανκόν θα παραχωρηθεί. Όπερ σημαίνει ότι έχεις μείνει με δύο στόπερ και δεν μπορεί να μείνεις με δύο.
1: Αυτό λέω εγώ.
2: Εάν συντρέξουν αυτές τις προϋποθέσεις.
0: Ναι,
2: άρα γι' αυτό λέω ότι ψάχνει για δύο στόπερ Ολυμπιακός στις μεταγραφές. Έναν δεξιοπόδαρο και έναν αριστεροπόδαρο.
1: Και νομίζω θα φύγει και ο Βέζο που υπάρχει ακόμα.
2: Άμα μείνει πάλι ο Βέζο, θα κάνουμε ρεκόρ.
0: Δεν ασχολείται με το Βέζο. Ο Βέζο δηλαδή πρέπει να είναι μια ασφάλεια.
1: Δεν καταλάβω.
0: Ότι υπάρχει κάποιο που ασχολείται μαζί μου. Υπάρχει ένα αρπετόπουλο. Ναι.
2: Βέζο είναι,
1: το δεδομένο...
2: είναι σαν να μην είναι. Αυτό είναι ακριβώς.
1: Ναι, ρε παιδί, μάλλον υπάρχει το δεδομένο των 25 ποδοσφαιριστών, το οποίο, από το οποίο εγώ ξεκινάω. Δηλαδή, όταν υπάρχει ένα εκεί πέρα, ποια είναι μια θέση. Για να είναι 25, πρέπει κάποιο να φύγει.
0: Ωραία, βέβαια.
1: Καταλαβαίνετε.
0: Είναι σαν να μην είναι.
1: Να φύγει, λοιπόν. Φύγει ο Βέζο, λοιπόν.
2: Τέλος πάντων, ναι. Δηλαδή θέλει...
0: Πόσα στόπερ βγάζει το ποδοσφαιριστή, με 4 ή με 5.
1: Εγώ λέω 5. Φέτος χρησιμοποιήθηκαν 5.
0: Μπορεί να χρησιμοποιηθούν 5, αλλά πώ θέλει στόπερ.
1: Εγώ λέω 5.
2: Στόπερ εγώ πιστεύω θα είναι
0: 3,5. 4 εγώ είμαι, εντάξει, είμαι ανάμεσα στο 2.
1: Θα παίξετε κύπελο και θα παίζετε την Κυριακή Champions League, ξέρω εγώ τέτοιο. Θα είναι φορτωμένο το πρόγραμμα.
0: Ναι.
1: Και θα λένε πάλι βάζει το Ρέτσο και σε αυτό που έχει θέμα. Βάζει το Μπιρόλα και σε αυτό που έχει αυτό.
0: Θα λένε ο πέμπτος που δεν ήταν ο Βέζο.
1: Καλογερόπουλος φέτος που ήταν πέμπτος όταν ξεκίνησε η χρονιά. Mm-hmm. Όχι μόνο έπαιξε, βάλει και γκολ στο τελικό του Super Cup. Άλλο αν δεν ξανάπαιξε ποτέ. Δηλαδή θέλω να πω.
0: Αλλά πρέπει να
2: έχει. Είναι μια λεπτομέρεια.
1: Πρέπει
0: να έχει κάποιον ο οποίο δεν θα σου μουρμουράει. Είναι καλό παίκτη, α πούμε, τι θα τον έχει για πέμπτο.
1: Ναι, αλλά ξέρει, παίκτε που μουρμουράνε, αλλά είναι και καλοί. Αν είναι καλοί. Αν πάρουμε πέντε κατημάδε, αν είναι μουρμουράνε καλοί.
2: Αυτή τη στιγμή το θέμα για τον Ολυμπιακό είναι να πάρει ένα κεντρικό αμυντικό που να είναι στο επίπεδο των Ρέτσου Πιρόλα.
0: Ακριβώ, όταν είναι ο
2: τουλάχιστον και να πάρει και έναν στόπερ για τέταρτο, ο οποίος να είναι μια καλή επιλογή. Αυτό ας πούμε εγώ καταλαβαίνω, ότι υπάρχει, πώς το λένε,
0: μάτσα
2: από εκεί και πέρα, από εκεί και πέρα μπορεί ο προπονητής, δεν είναι παράλογο αυτό που είπε ο Κάρπετ, να πάρει, να έχεις πέντε στόπερ ας πούμε, να έχεις και ένα μικρό στόπερ.
0: Αλλά πρέπει
2: στόπερ
0: να πέσει και πλάι τότε κάποιος από αυτούς. Αλλιώς δεν θα μπουν
2: αυτό,
0: ποτέ.
2: Αυτό θα είναι το ιδανικό. Εγώ πιστεύω ότι δεν χρειάζεται πολλά, αλλά τέλος πάντων η ουσία είναι ότι κάπως έτσι βλέπω να κινείται ο Ολυμπιακός σε ό,τι αφορά το κέντρο της άμυνας, επειδή δεν το είχαμε συζητήσει, γι' αυτό λέω. Κατά τα άλλα δεν έχουμε κάποια εξέλιξη, περιμένουμε να τελειώσει του Κωστίνια.
0: Ποντένσα φεύγει 100% ή μένει 100% ή δεν ξέρουμε.
2: Ούτε φεύγει 100%.
0: Α,
2: ούτε
0: okay, πεζόμενο είναι ακόμα.
2: Πάντως για να έχει κερδίσει πόντους, δεν έχει κερδίσει.
0: Okay,
2: αυτό είναι ξεκάθαρο. Mm-hmm. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Mm-hmm. Δεν έχει κερδίσει πόντους. Ο Ποντένσε είναι σαφές αυτό. Αλλά από εκεί και πέρα ξέρουμε ότι είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση. Ας το αφήσουμε έτσι.
0: Okay.
2: Υπό άλλες συνθήκες δεν θα το συζητάγαμε αν δεν ήταν ο Ποντένσε. Δηλαδή ένας εξτρέμ που σου βάλε δύο γκολ ας πούμε και πλήρωσες ένα καρό λεφτά πάνω από 2 εκατομμύρια ευρώ, δεν έχει, κανονικά δεν θα είχε νόημα. Επειδή είναι ο Ποντένσε, λέμε ας πούμε ότι ας δούμε τι μπορεί να γίνει.
0: Okay.
2: Κάπως έτσι, ας δούμε τι μπορεί να γίνει. Όπως επίσης και για το αριστερό άκρο της άμυνας, πρέπει ο Ολυμπιακός να δει τι θα κάνει και με τον Αθανασίου, τον οποίον ζητάει όφη επίμονα, ώστε να ξέρει και αυτό στη συνέχεια πώς θα προχωρήσει, αν θα προχωρήσει δηλαδή.
1: Πάντως αν δεν πουληθεί κάποιος και στο αριστερό άκρο της άμυνας, δεν βλέπω εγώ αλλαγές.
2: Θα πουληθεί
1: Ορτέγκα, θα πουληθεί. Αλλά δεν θέλει δηλαδή με την Λιμπαρ παίχτηκε.
2: Θα φύγει παίχτης από εκεί, δεν υπάρχει περίπτωση.
1: Ναι.
2: Θα φύγει.
1: Ή ο
2: Ορτέγκα ή ο Μπρούνο δεν θα είναι.
0: Το προτιμότερο είναι να φύγει ο Ορτέγκα από ό,τι κατάλαβα.
2: Καλά κατάλαβες.
0: Πολύ ωραία καταλαβαίνω. Ναι.
2: Ναι.
1: Δύσκολο όμως.
2: Δεν μπορεί να συνεχίσει,
0: όπως
2: το λένε, να έχει ο Ολυμπιακός δύο ξένους αριστερός μπακ, εκτός πια και αν η ΕΠΟ αλλάξει τον κανονισμό και πει φέρτε ας πούμε 8 ξένους, έχετε δικαίωμα, μπορεί να παίζουν και 8 ή αυτό είναι κάτι άλλο.
0: Ναι.
2: Αλλά προς το παρόν δεν υπάρχει κάτι τέτοιο, άρα πάμε προς αποχώρηση. Θα έχει πολλές αποχωρήσεις αυτό, εκεί θέλω να καταλήξω.
0: Περισσότερο για τις αποχωρήσεις αύριο, έτσι.
2: Μάλιστα, να είστε καλά.
3: Παλιά, μπαίνει μπροστά.
4: Κάνει το μπλασέ.
5: Δεν είναι offside.
4: Το σούτ, είναι 2-0.
6: Σπόρ FM Πάτρα.
7: Πω μυρωδιές, δεν μπορώ, λιώνω. Πάλι αυτό το ψητοπολείο με τα φρέσκα του, τα χειροποίητά του, τα ψητά του. Ψητοπολείο Σχάρα, φαντάζεσαι γεύσεις? Όχι, δεν φαντάζεσαι. Μόνο αν δοκίμασες μπορείς να ξέρεις. Ψητά σούβλας, σχάρας, σε μεγάλη ποικιλία και όλα χειροποίητα. Ψητοπολείο Σχάρα. Απολαύστε τα στο όμορφό μας περιβάλλον ή delivery στο χώρο σας. Ψητοπολείο Σχάρα. Κορίνθου 369 και Τριών Αβάρχων, Πάτρα. Delivery στο 2610-31-3840.
8: Περιφράξης Ασημακόπουλος. Μετά από 40 χρόνια στο χώρο, δεν μας ξεφεύγει τίποτα. Περιφράξης κατοικιών, επαγγελματικών χώρων, εργοταξίων, αθλητικών χώρων, αεροδρομίων, στρατοπέδων, περιφράξης τύπου ΝΑΤΟ σε όλη την Ελλάδα.
9: Ελάτε να σας εξυπηρετήσουμε προσωπικά. Ακτίδη Νέων 197, στον Κόκκινο Μήλο, με φιλικές τιμές.
8: Περιφράξης Ασημακόπουλος. Τηλέφωνο 2610 523 044.
4: Όταν η υψηλή αισθητική συναντά την τεχνογνωσία και την εμπειρία 70 χρόνων, το αποτέλεσμα είναι εντυπωσιακό.
10: Φραγκίσκος και Αντώνης Αρμακόλας. Εντυπωσιακές κατασκευές από μάρμαρο, γρανίτη και χαλαζία.
4: Επενδύσεις τζακιού και κουζίνας.
10: Κατασκευές μνημείων, παντός είδους εργασίες.
4: Άριστη εξυπηρέτηση, προσωπική επαφή με τον πελάτη.
10: Φραγκίσκος και Αντώνης Αρμακόλας. Εμπόριο και τοποθέτηση μαρμάρων, γρανιτών και χαλαζία.
4: Μιλίχου 232. Τηλέφωνο 6934-254-565.
11: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή?
12: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
13: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1GoRetail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
14: Αχ, τι έπαθα!
15: Είχατε ατύχημα? Φανοποιώ Βόντας Κωνσταντίνος. Αναλαμβάνουμε δωρεάν την αποκατάσταση ζημιών από όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες.
16: Άριστη ποιότητα εργασιών, φιλικές τιμές και αυτοκίνητο εξυπηρέτησης για όσο διαρκούν οι εργασίες. Κρυσταλλοποίηση θαμπών φαναριών, συγκόλληση σπασμένων προφυλακτήρων και πλαστικών μερών.
15: Βόντας Κωνσταντίνος, Ιωαννίνων 13, όπισθεν κημητηρίου στην παραλία Πατρών. Τηλέφωνο 2610-642-626.
17: Για το αυτοκίνητό σας υπάρχουν οι ειδικοί Details Car Care Specialists. Εξειδικευμένες εργασίες διόρθωσης και προστασίας στο χρώμα του οχήματός σας με πολύχρονη εμπειρία. Νανοκεραμικές επιστρώσεις και τοποθέτηση μεμβράνης προστασίας PPF. Προϊόντα πλυσίματος για επαγγελματίες και ιδιώτες ώστε να παραμείνει το όχημά σας στην κατάσταση που σας το παραδώσαμε. Details Car Care Specialists. Πατρών Κλάουσερ 92. Τηλέφωνο 2610-346-555.
18: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.

0: έρχεται.
1: Πάτρας Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: Μάλιστα, μάλιστα. Έχετε στείλει 15 μηνύματα για τον Τζάπρα. Που έχει γίνει hot όνομα. Και μπράβο του παιδιού, γιατί έκανε πολύ καλό πρωτάθλημα. Αλλά δεν ξέρω τίποτα, παιδιά. Μην με ρωτάτε αν ξέρω που θα πάει και που δεν θα πάει. Δεν έχω ιδέα. Τον θέλουν όλοι τον Τζάπρα. Θα δούμε τι θα γίνει στο τέλος. Δεν είναι πολύ δύσκολο να κάνει κανείς στην συγκεκριμένη περίπτωση πρόβλεψη. Αυτό μόνο.
1: Δεν διαφωνώ.
0: Μπορώ να πω ότι η Σιδενόρ είναι ο μεγαλύτερος παραγωγός χάλιβας στην Ανατολική Ευρώπη. Καλύπτει όχι μόνο την ελληνική αγορά, αλλά εξάγει και σε πάνω από 50 χώρες. Είναι ένας καθαρά ελληνικός όμιλος. Προσθέτει αξίες ελληνικές υποδομές και κατασκευές από το 1962. Η συνέπεια και αξιοπιστία είναι αξίες που τη χαρακτηρίζουν σε όλη την πορεία της, που γράφει πάνω από 60 χρόνια τώρα. Είστε και οι δύο απαράδεκτοι, δεν σέβεστε τον κόσμο του Ολυμπιακού, δεν αφήνει τον Νικολακό να μας δώσει τα νέα.
1: Έχει ένα πόντο. Εμένα κέτευε σε κάποια στιγμή. Μου λέει, άστο να πω τα νέα.
0: Ναι.
1: Λέω, όχι, ρε Κώστα, δεν γίνεται.
0: Ναι.
1: Γιατί μου λέει ο Κώστας,
0: ναι,
1: δεν γίνεται. Του λέω, γιατί είμαι απαράδεκτο.
0: Ναι.
1: Λέω, ο Κώστας, εντάξει, τότε δεν μπορώ να πω τα νέα.
0: Ναι.
1: Οπότε λύσαμε αυτό το πρόβλημα. Και πάμε παρακάτω.
0: Οι εποχές Βέζο Μάτσα τελειώσαν, κύριε. Μ' αρέσει. Συμφωνώ, Κώστα, μ' αρέσει.
1: Ρε φίλε.
0: Ναι.
1: Ταλεντάκι.
0: Ναι. Όχι, ο Κώστας είναι παλιός εδώ πέρα.
1: Ταλεντάρα.
0: Το είναι ταλεντάρα.
1: Είναι φτιαγμένος.
0: Ναι.
1: Παίκτουρα. Ναι, ωραία.
0: Ο Λυκογιάννης δεν μπορεί να είναι στόπερ και μπακ.
1: Λοιπόν, συνέχισε.
0: Και καλός οικογενειάρχης.
1: Και ναι, μπράβο. Και αλλά όλα μπορεί να είναι. Ναι, ακριβώς και τα λοιπά. Έχει απόλυτα δίκιο.
0: Ναι.
1: Παιδιά, ρωτήστε για τον Τσάπρα ό,τι θέλετε.
0: Ναι.
1: Ελείψη, δεν υπάρχουν πολλά ονόματα, ρε παιδί μου, να παίξουν.
0: Και είναι και μια
1: παράδοση. Πες μου εσύ 10 ονόματα και γι' αυτό το λόγο ανάμεσα στα 10 επιλέγουμε τον Τζάπρα.
0: Όχι,
1: αυτό
0: είναι θα σου πω, καλά, εγώ πρέπει να υπάρχουν, αλλά
1: αυτός
0: είναι το παράδοξο είναι το εξής, ότι αυτή τη στιγμή, χωρίς να σημαίνει ότι όλοι θα κάνουν προτάσεις.
1: Ναι.
0: Δεν σημαίνει ότι όλοι θα κάνουν προτάσεις.
1: Όχι.
0: Αλλά η ΑΕΚ έχει μόνο το Ρότα και ψάχνει έναν δεξί μπακ για να τον πλαισιώσει εδώ και πάρα πολύ καιρό.
1: Ναι. Δεν πρόκειται η ΑΕΚ να πάρει.
0: Ο Ολυμπιακός. Ναι, ρε παιδί. Ολυμπιακός. Δεν ξέρω, θα δούμε. Ο Ολυμπιακός έδιωξε και τον Κωστίνια, πούλησε τον Κωστίνια και ο Ροντινέ έγινε εξτρέμ. Okay. Σύμφωνα με τον προπονητή του. Έχει δύο θέσεις εκεί.
1: Ναι.
0: Ο Παναθηναϊκός αφήνει τον. Από ό,τι καταλαβαίνω τον.
1: Όχι από ό,τι καταλαβαίνει, κατάλαβε.
0: Ναι, ρε παιδί. Τον Κότσιρα. Οπότε και αυτό χρειάζεται ένα καλό ποδοσφαιριστή μαζί με τον Καλάμπρια. Και ωραία, για μένα να είναι και ικανό να παίξει βασικό. Ο καλό ποδοσφαιριστή. Όχι. Κατάλαβε. Λοιπόν, ο ΠΑΟΚ έχει δεξιά μπακ.
1: Ναι.
0: Έτσι, έχει δεξιά μπακ. Αλλά δεν είναι ποτέ, πώς να το πω,
1: εντάξει,
0: για Έλληνες παίκτες.
1: Ο Κέν είναι καλός παίκτης για τραυματισμούς. Ακούγατε τώρα με το Τζάπα τι γίνεται. Για να πεις, ας πούμε, μπράβο, ξέρω εγώ, εντάξει, γίγαντας κτλ. Μου αρέσει να μπει. Πρέπει να έχεις, να πούμε, 10 παίκτες από το ελληνικό πρωτάθλημα, ξέρεις, οι οποίοι να μπορούν να πάρουν μεταγραφή. Δεν μιλάμε δηλαδή για να πούμε τον ΔΤΕΙ, ας πούμε, σαν καλό παίκτη. Δεν παίζει στην αγορά. Πέντε. Να βρούμε λοιπόν 5 παίκτες που παίζουν ελεύθερα στην ελληνική αγορά. Έλληνες. Κανένα.
0: Ναι, δεν έχει.
1: Δεν υπάρχει. Ο Αθανασίου που λέει, ας πούμε,
0: δηλαδή,
1: είναι μια περίπτωση.
0: Εγώ δεν αποκλείω να ζητήσουν το Βαγιανίδη δανεικό.
1: Συνέχεια θα θέλανε δανεικό.
0: Και ο Ολυμπιακός. Αλλά Ολυμπιακός, δεν θα έρθει. Ναι. Δεν θα έρθει.
1: Ωραία, δεν θα έρθει. Δεν τον έχω ζητήσει.
0: Δηλαδή, ναι, δεν τον έχει ζητήσει.
1: Δεν αποκλείεται να τον ζητήσει.
0: Ναι.
1: Αποκλείεται να έρθει, λες.
0: Εγώ λέω αποκλείεται.
1: Okay, εντάξει.
0: Καλά, στον Ολυμπιακό αποκλείεται.
1: Ναι, και εμένα μου
0: και στον Παναθηναϊκό όμως δεν το πολύ βλέπω.
1: Δεν θα τον έδινε στον Παναθηναϊκό, οπότε πάμε σε μια κουβέντα.
0: Ναι.
1: Εγώ σου λέω στο ελληνικό πρωτάθλημα Έλληνες παίκτες. Όχι, ξέρεις τι κάνει ο Παυλίδης, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Εγώ σου λέω ελληνικό πρωτάθλημα. Ελληνικό πρωτάθλημα δεν έχει τίποτα. Τίποτα. Γυρνάς δηλαδή, κοιτάς παντού και λες τίποτα που να παίζει, να μπορείς να τον αγοράσεις, να κάνεις μια πρόταση να σου τον δώσω. Φοβερό.
0: Ναι.
1: Και αυτό το πράγμα είναι γιατί έχουν καταστραφεί οι μικρότερες κατηγορίες στην Ελλάδα. Καταστραφήκανε. Όχι, εγώ σου λέω.
0: Εγώ νομίζω ότι φεύγουν πολύ νωρίς οι παίκτες έξω, επίσης είναι ένα θέμα.
1: Πες μου που να έχει φύγει από μικρότερη κατηγορία. Δεν μπορεί να φύγει από μικρότερη κατηγορία.
0: Όχι,
1: δεν έχουν φύγει ένα-δύο.
0: Αλλά απ' την άλλη, ποτέ δεν δούλευαν καλύτερα οι ακαδημίες από τα τελευταία χρόνια.
1: Αυτή τη στιγμή το ελληνικό ποδόσφαιρο αποτελείται από τις μεγάλες ομάδες και τις ακαδημίες των μεγάλων ομάδων. Αυτό είναι το ελληνικό ποδόσφαιρο.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, αν κοιτάξει, ας πούμε, με εξαιρέσεις, ας πούμε, άντε να βγάλει κανέναν ο Αστέρας, άντε να βγάλει κανέναν ο Πανατολικός κτλ. Οι οποίοι όμως να μην είναι, ξέρεις, σε επίπεδο τι στάρ είναι αυτός, άντε να δούμε αν θα βγει. Μπορεί να γίνει κάποιος και στάρ. Ωραία.
0: Ναι. Κάει Κλουβαδιακός, έβγαλε τον Ιωαννίδη. Όλο και κάποιος ξεπετάγεται. Αλλά η αλήθεια είναι ότι είναι όλο και πιο σπάνιο. Δηλαδή,
1: είναι όλοι και όλοι.
0: Και ο Κάτρες, ας πούμε, πήγε στον Ιωαννίδη, στον Λεβαδιακό.
1: Παναθηναϊκού ήταν.
0: Κοψέλα ήταν του Παναθηναϊκού. Ναι.
1: Αυτό είναι μεγάλο πρόβλημα κανονικά. Η κλασική φράση είναι και για ποιο λόγο δεν κάνω. Ωραία, μπράβο. Το θέμα είναι ότι είναι επαγγελματικός αθλητισμός, ρε παιδιά. Δεν είναι θέμα ούτε του κράτους, ούτε της ΕΠΟ, ούτε του ενός, ούτε του άλλου. Εφόσον η κονόμα είναι έτσι, έτσι θα πάει.
0: Και πρέπει να πω και το εξής. Ότι αυτό όλο το σχέδιο παραγωγής ποδοσφαιριστών από ακαδημίες κτλ. Από ό,τι βλέπω εγώ, εκεί που γίνεται σοβαρά, παράγει κυνηγούς. Άντε και κανένα στόπερ. Στις άλλες θέσεις, όχι και πολύ. Πράγμα. Γιατί είναι τώρα οι μπαμπάδες, είναι οι προπονητές, είναι παράξενο, είναι δεν ξέρω και εγώ τι. Αλλά δεν βλέπω, ρε παιδί μου, πολύ παραγωγή εγώ στις άλλες θέσεις. Κυνηγούς, ναι, όχι, που παίρνουν εξές. Τραβάνε την προσοχή, η Μύθου, ο Χατσίδης, ο Πνευμονίδης, ο Κοστούλας.
1: Ναι, ρε παιδί,
0: ό,τι θέλεις. Όλο κυνηγούς ψάχνουν. Ο Καλοσκάμης. Παιδιά, παίζουν μπροστά. Επίσω...
1: Δηλαδή, η περίπτωση Αθανασίου είναι η εξαίρεση του κανόνα.
0: Ο Αθανασίου δεν είναι τόσο από ακαδημία. Είναι ένα παιδί φτιαγμένο
1: από
0: δεξιά και αριστερά.
1: Ακαδημία, δεν τον έχουν πάρει από.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, ο Ατρόμητος βγάζει
0: μερικού
1: παίκτε τη ακαδημία. Γιατί έχει καλό γήπεδο να ξέρει ο Ατρόμητος για τι μικρότερε ομάδε. Δηλαδή, ο Ατρόμητος έχει ένα γήπεδο που είχε χρησιμοποιηθεί, νομίζω, για. Σίγουρα έχει χρησιμοποιηθεί για του Ολυμπιακού Αγώνε του 2004.
0: Ναι.
1: Αλλά νομίζω ότι με ποιο ήταν γήπεδο προπονήσεων κτλ. Τέλος πάντων, καλό γήπεδο.
0: Ναι.
1: Και έχει δηλαδή δύο γήπεδα. Μιλάμε για τέτοια περίπτωση. Από άλλες ομάδες δηλαδή, δεν έχω ιδέα. Δηλαδή, πώς δουλεύει ο τέτοιος Λεβαδιακός, δεν έχω ιδέα αν έχει τρία βοηθητικά γήπεδα. Κανένα κάποιο θα έχει. Εντάξει,
0: με τον Κωστή του Λεβαδιακού δεν ασχολείται κανείς. Είναι αλήθεια, ο Κωστή έκανε πολύ καλό πρωτάθλημα. Αλλά
1: παιδιά,
0: ο Κωστή έπαιζε στον Ολυμπιακό Β.
1: Ναι.
0: Και, πώς να το πω, υπέφερε λίγο το βάρος της φανέλας.
1: Ναι, ρε παιδί μου, εντάξει, δηλαδή, είναι διαφορετικό πώς θα δείξει ακριβώς ναι. Το Λεβαδιακό.
0: Θα πάρει, μεταγραφή, νομίζω. Τώρα, πώς
1: θα μεταγραφή, πού να πάει.
0: Με σου κάνει εντύπωση να βρεθεί, ξέρω εγώ, στην ΑΕΚ ο Κωστή. Δεν μου κάνει εντύπωση εμένα. Γιατί όλοι κοιτάζουν
1: τις περιπτώσεις.
0: Ναι.
1: Και να παίξει πού.
0: Αναγνωματικός.
1: Καλός Κάμης, δηλαδή.
0: Ναι, ένας ποδοσφαιριστής ακόμα.
1: Αυτό
0: κατάλαβες.
1: Αναγνωματικός. Καλός Κάμης, δηλαδή.
0: Ναι, ένας ποδοσφαιριστής ακόμα.
1: Αυτό κατάλαβες.

0: δεν υπάρχει αμυντικό χαφ σε ιδανικές ενδεκάδες. Λες ναι. Πώς θα παίξει ρε αμυντικό ναι. χαφ.
1: Δεν έχει πει τίποτα λέει για το κόμμα Τσίπρα. Τι να πω, το πιο ωραίο που διάβασα είναι ότι θα το πει Θησέα για αυτό τον Αγγέλη Οδυσσίου. το κάνει ο Πετρουλάκης, μου άρεσε πολύ.
0: Έχει κάποιο νόημα μεγαλύτερο που το χάνω.
1: Επειδή συζητάνε, δεν ξέρεις ότι έκανε ένα διαδικτυακό γκάλωπ για το τέτοιο. Για το όνομά του.
0: Κάτι θυμάμαι.
1: ΣΥΡΙΖΑ 2.0 ήταν το τέτοιο. Το 2.0.
0: Ναι, για το τέτοιο, για το Θησέα. Κάποιο νόημα θα έχει σε σχέση με την προσωπικότητα του Θησέα που μου διαφεύγει.
1: Ναι, όχι, επειδή το αναγκαίει.
0: Ναι, ρε, άρα σου λέω. Εντάξει, okay, εντάξει.
1: Λοιπόν, και σε αυτό το διαδικτυακό γκάλωπ ένας προτείνει να το πούνε Λάουρα. Το οποίο μου άρεσε εμένα. Ωραίο μου είναι.
0: Ωραίο, κάτω το Ρόζα. Ναι. Ήταν μια τέτοια.
1: Ρόζα υπάρχει ακόμα.
0: Τι?
1: Υπάρχει Ρόζα ακόμα ως οργάνωση.
0: Ως οργάνωση πολιτική υπάρχει, ναι. Βέβαια. Ρόζα ναι. Λούξεμπουργκ. Ναι.
1: Λοιπόν.
0: Όχι, ρε. Δεν είναι... Εμένα μου κάνει εντύπωση τα χρώματα γιατί ούτε κόκκινο είναι. Αυτό είναι κεραμιδί αυτό το οποίο
1: Μπαρσελόνα δεν είναι.
0: Στην Μπαρσελόνα, ναι.
1: Ωραίο.
0: Γιατί είπε κόκκινο, ξέρεις και τα λοιπά, επανάσταση και τα σχετικά. Και ότι το μπλε είναι από την ελληνική, ξέρω εγώ, σημαία. Το μπλε είναι μπλε σάξερ, παιδιά. Δηλαδή παίρνει ένα κλαρίνο, πηγαίνει σε πανηγύρι και παίζει για το μάγκα.
1: Δεν έφερε πολιτική στην Μπαρτσελόνα με το που το ανακοίνωσε. Έχασε την Μπαρτσελόνα στην Ισπανία πρώτη φορά μετά από δεν ξέρω εγώ 200 μάτσα. Αλλά έχει πάρει το πρωτάθλημα τουλάχιστον. Εντάξει, okay. Τέλος πάντων. Ναι, ας έχουμε ναι. και ένα τέτοιο χρώμα, δεν πειράζει. Ωραίο είναι.
0: Ωραία, είδες, κάναμε και promotion για καλό για κακό.
1: Το εγκρίνω.
0: Λοιπόν, το θέμα είναι ότι δεν θέλει πολιτικούς, ξέρεις. Είχαν τέλος πάντων. Πάμε παρακάτω. Επόμενο θέμα.
1: Θα πάνε και αυτοί.
0: Τι έκανε?
1: Θα πάνε και οι πάλι μωρέ.
0: Τι θα πάνε και οι
1: πάλι. Βασίλη,
0: μόνο
1: ο Γεροβασίλη.
0: Πώς?
1: Η Νοτοπούλου.
0: Ωραία, οκ. Okay.
1: Η Νέα Αριστερά δεν θα πάνε. Ο Χαρίτσης και αυτοί θα πάνε. Απλά δεν θα, δε θα είναι οι πρώτες μεταγραφές. Είναι όπως.
0: Για να μην φανεί ότι
1: κάνουμε. Θα φέρουμε πρώτα τους καινούριους και μετά. Βασιλιάδες.
0: Μπράβο.
1: Ναι, δυνατός Βασιλιάδες.
0: Ναι.
1: Δεν όχι, ο Βασιλιάδες δεν είναι τυχαίος. Είναι παλιός καθώς βέβαια, βάρ, αλλά ναι. Εντάξει.
0: Πολιτικό ΒΑΡ, πώς
1: ναι. Μπορεί. Λοιπόν.
0: Ο Βασιλιάδες.
1: Δεν έχει τίποτα άλλο.
0: Δεν έχει τίποτα για χορτάσεις. Έλα, πάμε στο Γιώργο.
1: Πάμε στο Γιώργο. Ναι.

0: 94,6.
1: Αυτό το καλοκαίρι δεν θα είναι σαν τα άλλα. Οι νύχτες αποκτούν παλμό, η μουσική γίνεται εμπειρία και η ένταση ανεβαίνει στο κόκκινο. Νίνο και Ζόζεφιν ανεβαίνουν μαζί στη σκηνή για ένα live που θα συζητιέται όλο το καλοκαίρι. Σάββατο 27 Ιουνίου στο City Garden. Το πιο καυτό live της χρονιάς σε περιμένει με τις μεγαλύτερες επιτυχίες, ατελείωτο ρυθμό και ενέργεια που δεν σταματά. Μην το χάσεις. Ζήσε τη στιγμή από την αρχή μέχρι το τέλος.
2: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
3: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
2: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
3: Και οι επιστροφές?
2: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
3: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
2: Φυσικά. Μα πού πας?
3: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
2: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες Jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τις E-Jets. Κάντε κράτηση τώρα στο e-jets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
4: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Λαζάνια Μπολονές 1 κιλό 25% φθηνότερα 4,29. Πίτσα μοτσαρέλα συσκευασία 2 τεμαχίων 25% φθηνότερα 4 ευρώ και 5 λεπτά. Και ρύζι τζάσμιν 1 κιλό 20% φθηνότερα 1,59. Lidl. Γιατί αξίζει.
5: Έχει ο καιρός γυρίσματα. Αλλά εσείς έχετε inverter Αγγλία θερμότητας Baxi και απολαμβάνετε απόλυτη άνεση κάθε εποχή. Ζέστη το χειμώνα, δροσιά το καλοκαίρι, ζεστό νερό όλο το χρόνο. Baxi, ο πρωταγωνιστής της Αγγλίας θερμότητας. Οι Αγγλίες θερμότητας Baxi συμμετέχουν στο πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα. Υδρομαρή.
6: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα Κάλβαρη. Τα τεντόπανα Κάλβαρη είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας.

0: και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας την εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα Κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα Κάλμπαρι.
1: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη ρε διτητή! Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
2: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1GoRetail.gr. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Centersoft One.
3: Η Winsport FM 94,6.

0: Λοιπόν, Γιώργος Τσακίρης.
1: Χαίρετε, χαίρετε.
0: Πώς είστε?
1: Καλά, είμαστε καλά, ήσυχα. Είχαμε ένα Σαββατοκύριακο στο οποίο η μόνη εξέλιξη που υπήρξε ήταν και αφορούσε τον Περέιρα. Και περιμένουμε να δούμε τα υπόλοιπα μαντάτα τα αγωνιστικά. Αν και επαναλαμβάνω, παιδιά, θα πρέπει να συμβιβαστεί με την ιδέα ο κόσμος Τσακ. Ξέρω ότι δεν είναι συνήθες φαινόμενο. Ότι θα είχε ένα πολύ ήσυχο καλοκαίρι. Πρώτο μάλλον κομμάτι καλοκαιριού. Mm. Δηλαδή, σίγουρα και μπορεί να έχει γίνει μια προσθήκη ακόμα και πολύ άμεσα, ίσως μέχρι και το αρχές Ιουνίου, μέχρι το πρώτο 15 του Ιουνίου και λίγο πριν, θα μπορούσε, γιατί υπάρχει μια περίπτωση προχωρημένη. Έχουμε ξαναπεί ένα σχετικό αμυντικό στο οποίο έχει σταμπάρει, έχει συζητήσει αρκετά. Και ίσως να λέω, mm-hmm. γιατί παραλαμβάνω δεν βιάζονται. Αλλά στα υπόλοιπα ζητήματα, και επειδή δεν πάει για 10 μεταγραφές, 8 ή 6, όπως έκανε πέρυσι τέλος πάντων, 6 μπορεί να γίνουν στη διάρκεια της σεζόν, της μεταγραφικής, αλλά αυτή τη στιγμή μιλάμε για την αρχή του αγωνιστικού σχεδιασμού. Επειδή πάει για 3 προσθήκες, είναι εύκολα και γίνεται εύκολα αντιληπτό, νομίζω, ότι θα χρειαστεί να εκμεταλλευτεί τον απόλυτα διαθέσιμο χρόνο που έχουν οι κυτρινόμαυροι για τις μεταγραφές τους.
0: Ναι.
1: Έχουμε αστερίσκους ακόμα, με αφορμή τη δήλωση του Ριμπάλτα, και άνοιξε μια κουβέντα για τους παίκτες που έχουν ένα χρόνο ακόμα τη συμβόλαιο, κυρίως για τους Πινέδα και Γιώβιτς. Γίνεται αυτό, εντάξει, εκείνος μίλησε για τον Γιώβιτς, διότι η συνέντευξη ήταν σε ειδικό μέσο, αλλά και ο Πινέδα μας απασχολεί. Εδώ πρέπει να πούμε ότι δεν μου προκύπτει από το ρεπορτάζ ότι θα αλλάξει κάτι άμεσα από την σκέψη του να πάει ίσως πιο μετά η υπόθεσή του λόγω και Μουντιάλ.
0: Ποια είναι η υπόθεση του, γιατί δεν το διάβασα, δεν διάβασα την γλώσσα του Ριμπάλτα.
1: Ο Ριμπάλτα μίλησε στη Μότσαρτ και είπε, παιδί μου, ότι το ρωτήσανε για την περίπτωση του Γιώβιτς, ο οποίος ο γιος του του είπε, γιατί η μπαμπά υπέγραψε μόνο 2 χρόνια συμβόλαιο.
0: Ναι,
1: και δεν υπέγραψε μέχρι το τέλος της καριέρας σου.
0: Ωραία.
1: Και ο Ριμπάλτα είπε, είναι πολύ έξυπνο παιδί ο γιος του Λούκα.
0: Ναι.
1: Η αλήθεια είναι ότι σε όλα τα κλαμπ, όταν μπαίνουν παίχτες που είναι πολύ σημαντικοί στον τελευταίο χρόνο του συμβολέου τους, δεν θέλουν να αφήνουν ανοιχτά αυτά τα θέματα. Είναι αλήθεια ότι και αυτή η περίπτωση του Λούκα Γιώβιτς, αλλά και του προπονητή μας, του Μάρκο Νίκολης, γιατί και εκείνος νομίζω έχει μέχρι το 27, όπως και ο Ριμπάλτα, θα ανοίξουν στις επόμενες εβδομάδες προκειμένου να συζητήσουμε για το μέλλον και τη συνεργασία μας. Δηλαδή για να γίνει πρόταση επέκτασης με τη συνεργασία, ναι, έστω ακόμα ένα χρόνο, ρε παιδί μου, ναι, να μην ασχολούμαστε από τώρα για το καλοκαίρι του 27. Ή για 2 χρόνια, ανάλογα τι θα θέλει και ο ποδοσφαιριστής. Ναι. Όλα αυτά εξαρτώνται από τους ίδιους τους παίχτες. Θυμίζω, Περέιρα, για παράδειγμα, για να συμφωνήσει στο ψαλίδι του 50% και να έχει ένα διαφορετικό ρόλο στην ΑΕΚ, ήθελε και παραπάνω από ένα χρόνο συμβόλαιο. Mm. Κάτι που η ΑΕΚ δεν θα το προσέφερε. Όλα αυτά μαζί πάντα παίζουν ρόλο, γι' αυτό και το λέω. Αυτό είχε πει λοιπόν ο Ριμπάλτα, mm-hmm. και γι' αυτό και γίνεται και αυτή η κουβέντα. Για τον Πινέδα θα θυμάσαι, Αντώνη, ότι αυτή η κουβέντα γίνεται από τον Οκτώβριο. Γιατί η δισογραφία ήταν μάλλον, yeah, υπήρχε λειψιδρία η δισογραφία μάλλον. Mm-hmm. Και έπρεπε να γεμίζουν και τα site και οι εφημερίδες. Και ένα δίμηνο που υπήρχε διακοπή, υπήρχε και κουβέντα για την ανανέωση που δεν γινόταν, yeah, ποτέ. Υπάρχει η εκδηλωμένη επιθυμία της ΑΕΚ να συνεχίσει με τον Πινέδα. Είναι συγκεκριμένο και απόλυτα δεδομένο.
0: Ναι, εντάξει, λογικό. Ο ίδιος.
1: Ναι, ο ίδιος έχει θετική...
0: θετικός.
1: Ναι, θετική σκέψη.
0: Mm.
1: Έχει πολύ μεγάλο δελεάρ το Champions League, όπως αντιλαμβάνεστε, γιατί είναι το μοναδικό που δεν έχει κάνει με την ΑΕΚ.
0: Ναι.
1: Και γενικά στην καριέρα του στην Ευρώπη. Έχει παίξει Conference, έχει παίξει Europa.
0: Mm.
1: Το όνειρό του, όπως έχει πει ο ίδιος στη συνέντευξή του στο Μεξικό, ήταν να παίξει Champions League. Και γι' αυτό μπορεί να είναι και η τελευταία του ευκαιρία αυτή με την ΑΕΚ. Άρα, όπως και να έχει, θα το κάνει, θα το διεκδικήσει, γιατί θυμίζω έχει συμβόλαιο.
0: Ναι, ναι.
1: Αλλά το ζήτημα είναι ότι θα πρέπει να παίξει το Μουντιάλ, νομίζω.
0: Αυτό
1: είναι ο τέτοιος τύπος.
0: Θέλει να περιμένει το Μουντιάλ.
1: Μήπως και αν και δεν είναι ο βασικός στο, ναι, rotation. Έτσι, είναι πρώτη-δεύτερη αλλαγή. Βασικό, ναι, δεν είναι στην, mm-hmm, δεκάδα. Ωστόσο, θα θέλει να περιμένει και αυτό, να δει τις προτάσεις του, τις επιλογές του, ώστε, ξέρεις, αν του είναι βατό, να πάει μέχρι και το Γενάρη χωρίς να έχει κάνει συμβόλαιο με την ΑΕΚ στο μυαλό του και, ναι, να πάρει πολλά λεφτά ο ίδιος μετά στο Μεξικό, ναι, για παράδειγμα. Θυμίζω πέρυσι η Μοντερέι του δίνει 3 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο για 4 χρόνια κλειστό.
0: Ναι.
1: Πολλά λεφτά, 12 εκατομμύρια ευρώ, ναι, για απλό επαναπατρισμό, όπως αντιλαμβάνεστε.
0: Ναι,
1: θα το επιδιώξει ΑΕΚ. Εγώ ξαναλέω, δεν θα μου κάνει τίποτα να πάρει χρόνο αυτή η συζήτηση. Mm. Και για μένα δεν θα πρέπει και να λυσάει για αυτό το θέμα, υπό την έννοια ότι έχει ένα χρόνο μπροστά της να το συζητήσει, όχι ένα χρόνο, αν θέλετε, τρεις μήνες.
0: Ναι, ακριβώς, ότι εκεί πέρα
1: μπορεί να το βάλει μπροστά τώρα. Ναι, μπορεί να το βάλει μπροστά λίγο πιο μετά, εγώ νομίζω. Να δώσει δηλαδή πολύ έμφαση λίγο πιο μετά και να αφιερώσει αρκετό χρόνο. Στα επίπεδα αντίστοιχα είναι και τον Νίκολιτς, από, γιατί όχι μόνο του Γιώβιτς και ο προπονητής. Εδώ έχουμε και μια επίσης θετική σκέψη του coach. Είναι πολύ ανοιχτό ενδεχόμενο, όπως έχουμε αποκαλύψει, να παρατείνει για ένα χρόνο και παραπάνω του συμβόλαιο του με την ΑΕΚ. Το αρέσει πάρα πολύ στην Ελλάδα. Το αρέσει πάρα πολύ το project της Ένωσης. Τον έχει κερδίσει πάρα πολύ. Δεν το αποκλείω αυτό να γίνει και πιο εύκολο και πιο άμεσα, ας πούμε. Γιατί βλέπω πολύ μεγαλύτερη επιθυμία από, από την πλευρά του ανθρώπου, έτσι, του Μάρκο Νίκολιτς δηλαδή. Αυτά είναι, παιδιά. Κατά τα άλλα είναι μια ησυχία, καταλαβαίνετε. Και λογικό είναι, έτσι.
0: Ό,τι και να είναι, ή τους πουλάς, ξεκινάς τον χρόνο. Για τους παίκτες.
1: Ναι, σίγουρα δεν χάνεις κανέναν από τους δύο για την επόμενη. Δεν χάνεις κανέναν από τους δύο.
2: Αυτό που λες βασικά. Κοίταξε. Θα είναι λίγο για την ΑΕΚ περίεργο το καλοκαίρι. Γιατί ο κόσμος πάντα, ξέρεις, θέλει, περιμένει, κάνει. Αυτό θέλει λίγο, ας πούμε.
1: Όμως η ΑΕΚ εκεί, να θυμίσουμε, 17 Αυγούστου υποχρέωση πέρα, το θυμάται ο κόσμος. Άντε να γίνει 12 το Super Cup.
2: Ναι, ρε παιδί μου.
1: Έτσι, που θα παίξει και με τους προηγούμενους.
0: Δεν είναι ότι θα...
2: Θέλει λίγο διαχείριση, να μην δημιουργηθούν τίποτα. Ξέρω εγώ, υπερ...
1: Φαντάζομαι το καταλαβαίνουν πλέον, μωρέ. Φαντάζομαι και εγώ, βέβαια. Έχουμε φτάσει 2026 το
2: διάστημα. Λέμε τα δεδομένα, ρε παιδί μου.
1: Έχει δίκιο, Κάρπε. Απόλυτο δίκιο. Απλά και εγώ λέω ότι όταν θέλεις 3-4 παίχτες. Γιατί μπορεί να προκύψει κι άλλοι. Είδα ότι υπάρχει ενδιαφέρον, λέγεται, για το Μουκουντή. Είτε από Μίλαν είτε από Αγγλία. Ένας παίχτης πάρα πολύ εύκολος να προσεγγίσει ομάδες, γιατί είναι και κεντρικός αμυντικός, γιατί είναι στα 28 του μόνο.
0: Τραβάει και το μάτι.
1: Ναι, τραβάει το μάτι, είναι καλός παίχτης, είναι πάρα πολύ καλός παίχτης. Πάρα πολύ καλός παίχτης, είναι βάλει από όλες τον αέρα. Αλλά όλα αυτά... Ναι, σωστά. Όλα αυτά μπορεί να προσεγγίσουν και να διαμορφώσουν και το μαγνητικό σου σχεδιασμό, έτσι. Γιατί εμείς μιλάμε πάντα με τα δεδομένα ότι δεν φεύγει άλλος. Εννοείται, οι τρεις μεταγραφές. Νομίζω ότι θα πρέπει να φορτσάρει σε αυτά η ΑΕΚ, κυρίως σε ό,τι αφορά δηλαδή το κομμάτι που έχει να κάνει με τις ανανεώσεις, γιατί θα έχει χρόνο για τα υπόλοιπα και μετά. Πολύ περισσότερο για τις πωλήσεις.
0: Ναι. Αυτός ο οποίος έχει
1: εδώ τους υπολογίσεις. Ναι. Αυτός που δεν υπολογίσει και θέλει να τους έχει...
0: Για αυτούς αύριο. Έχουμε μέρες.
1: Βέβαια. Να είστε καλά.
2: Λοιπόν, 2-3 πράγματα πριν το γεια. 2-3. Λοιπόν, αν δεις συνεργείο να δουλεύει έξω από το σπίτι, μη ρωτήσεις αν σκάβουν για οπτική ίνα. Μπορεί να συμβαίνει, αλλά δεν σου χρειάζεται, διότι το Nova 5G Home Internet σου φέρνει υπερψηλές ταχύτητες στη τάξη των 300 Mbps για απεριόριστη επικοινωνία, χωρίς οπτική είναι. Έτσι. Ναι. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν αυτού του τύπου τις ταχύτητες, αλλά διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova, που είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες, nova.gr. Πάει αυτό, έτσι. Το είπαμε ωραία. Λοιπόν, χορηγός αυτής της εκπομπής είναι πάντα η B365. Ακολουθούν ο κύριος Χονδροθύμιος και ο κύριος Χριστόλου με θέμα ανοιχτό. Όπως λέγαμε και παλιά, όταν πήγαμε σχολείο.
0: Πραγματικό.
2: Βγάλτε μια κόλλα χαρτί, ελεύθερο διαγωνισμά. Εντάξει, τα λέμε.
3: Η Winsport FM 94,6. Καταπληκτικά νέα από την B365. Με την πρώιμη πληρωμή μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα να κερδίσει, και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει. Ισχύει και για το Bet Builder. Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Απαιτείται εγγραφή, ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Sport FM Patras. Goal στην αθλητική ενημέρωση.
5: Οι αναμνήσεις κρύβονται στις γεύσεις αρτοποιείων Ενρίων. Ολόφρεσκο, ζεστό και μυρωδάτο ψωμί άριστης ποιότητας. Μεγάλη ποικιλία άρτου με αγνά υλικά. Αρτοποιείων Ενρίων, αδελφή Χαρίση. Σόμερσετ 67 στο Ρίον. Τηλέφωνο 2610-991-204. Ένας αιώνας παράδοση. Ένας αιώνας ποιότητας. Ένας αιώνας ψωμιού.
6: Το αυτοκίνητό σου χρειάζεται επαγγελματική φροντίδα. Βαφή οφανοποιείο Τσούνας Θεοδωρακόπουλος. Με εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό, επισκευάζουμε κάθε τύπο αυτοκινήτου με ακρίβεια και επαγγελματισμό. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες. Εγνατίας 4, 6, Ρίο Πατρών. Τηλέφωνο 2610 994 996.
7: Μεταφορική Κασάπης. Από το 1965 στις εθνικές μεταφορές με επαγγελματισμό και ασφάλεια. Μεταφορές, αποθηκεύσεις και διανομές. Μεταφορική Κασάπης στην Πάτρα. Αγίου Νικολάου 44 Λεύκα. Στη Θεσσαλονίκη, τώρα και στην Αθήνα από 1η Μαρτίου. Μεταφορική Κασάπης.
8: Μπαμπά, θέλω φουσκωτό.
9: Έχεις.
8: Θέλω μπρατσάκια.
9: Έχεις.
8: Θέλω και πετσέτα.
9: Έχεις.
8: Εντάξει, από πού τα πήρες όλα αυτά?
10: Από το τζάντζαλα.gr φυσικά.

0: Ακτίβη Μέων 10 και στο νέο μας κατάστημα στο εμπορικό Πάτρα Μολ, Γλάφκου 9.
1: Η δράση ξεκινάει.
2: City in Action 2026, powered by Day.
3: Πάτρα, 4 με 6 Ιουνίου. Let's go.
2: Μπες στο cityinaction.gr και δήλωσε συμμετοχή στον 5ο ανοιχτό ποδηλατικό γύρο Πάτρας για όλους. Σάββατο 6 Ιουνίου με έναρξη και τερματισμό Parking Knob. They Power Up The Ride. Χορηγός Ολυμπία Οδός. Μεγάλος χορηγός They.
4: Για πρώτη φορά το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη όπου και αν βρίσκεσαι και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
5: Κάθε φορά
6: Γιάννης Κότσιρας live στην Πάτρα.
5: Κάθε φορά
6: Τετάρτη 3 Ιουνίου Royal Theater, Αύλιος Χώρος.
5: Θέλω να μου γελάς.
6: Ο Γιάννης Κότσιρας γιορτάζει 30 χρόνια πορεία στη μουσική με μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Ελάτε φέτος να γιορτάσουμε αυτά τα 30 χρόνια τραγουδιών. Γιάννης Κότσιρας live στην Πάτρα. Τετάρτη 3 Ιουνίου, Royal Theater, Αύλιος Χώρος. Έναρξη στις 9.
7: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
8: Τώρα που ο πεζόδρομος άνοιξε μπροστά μας, δεν χάνουμε ευκαιρία και αποκτάμε με επιδότηση ηλιακό θερμοσύφωνο για δωρεάν ζεστό νερό. Καλά ακούσατε. Ελάτε με το βάουτσερ «Αλλάζω θερμοσύφωνα» και αποκτήστε ηλιακό με επιδότηση για δωρεάν ζεστό νερό όλο το χρόνο. Και επιπλέον μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ.
9: Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει.
8: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.

Καλό μεσημέρι, καλώς ήρθατε, καλώς σας βρήκαμε. Big Win Sport FM 94,6. Εσένα θα έχουμε συνέχεια? Όχι έτσι, για λίγο δηλαδή. Ο Στέφανο Παλαιότολο που ήρθε για λίγο να χαλάσει εδώ την πιάτσα, αλλά ήρθε ο Κυριάκος Σταθερόπουλος, οπότε είμαστε εντάξει.

0: Σωτήρης Ταμπάκος θα είναι στην παραγωγή της εκπομπής.
1: Από εδώ και πάνω σταματώ τις προσευχές, από εδώ και πάνω.
0: Ο γίγαντας του καράτε, του σεξ και των πολεμικών τεχνών.

0: Στα τηλέφωνα μας 2 10 95 79 2 83 4 και 5. Ο Σταύρος βάζει μια μπουκιά στο στόμα του και έρχεται.
1: Από εδώ και πάνω στο ρυθμό την αγκαλιά. Όπα με ένα σάλτο μέσα μπαίνω. Από εδώ και πάνω τραγουδό.
2: Απλά ήθελα να φύγει ο Στέφανο.
0: Γρήγορα.
2: Είδα με το που έφυγε ο Στέφανος ήρθα.
0: Εντάξει, οκ.

0: κάργα καλοκαίρι σήμερα.
1: Ναι, ρε, εσύ.
0: Ναι.
1: Εντάξει, τι γκρινιάρες έχουμε γίνει. Ε, καλό καιρό γκρινιάζουμε. Ε, δεν είναι καλός ο καιρός, άντε πότε θα ανοίξει ο καιρός. Δηλαδή, πουθενά δεν μας κάνουμε.
0: Πουθενά, πουθενά.
1: Αλλά ναι, σήμερα είναι καλοκαίρι.
0: Παρά είναι.

0: Και γιατί έφυγε ο Στέφανο?
1: Ο Στέφανο έφυγε διότι παρενοχλήθηκε σεξουαλικά από τον ταμπάκο.
0: Αποκλείεται. Αποκλείεται, δεν το πιστεύω.
1: Εντάξει, τώρα μιλάω μαζί του να, να στα πούνε. Δεν μπορώ να πω άλλες λεπτομέρειες. Έχει τίποτα για σήμερα ή θα το ρίξουμε στο...
0: Δεν μου έχει φέρει τίποτα ο ταμπάκος διότι ήταν απασχολημένος
1: με τον Στεφάνο.
0: Εγώ δεν είπα αυτό, με άλλες δουλειές. Αλλά έχει.
1: Ωραία.

0: Λοιπόν, έχει ΠΑΟΚ ΑΕΚ στο Χάντμπολ στις 6, έχει Ολυμπιακός Παναθηναϊκός Πόλο στις 7.30, έχει Μπεσίκτας Γαλατασαράι, σε ενδιαφέρει τουρκικό πρωτάθλημα μπάσκετ.
1: Τι γίνεται το Παναθηναϊκός Ολυμπιακός Πόλο, κανονική διάρκεια ή
0: πλέον? Όχι, όχι, όχι. Λοιπόν, έχει τελικό conference, εννοείται.
1: Πότε, σήμερα?
0: Αύριο.
1: Αύριο, ρε φίλε. Αύριο.
0: Σε προετοιμάζω.
1: Άστε το αύριο, ρε φίλε. Σήμερα τι κάνουμε? Δηλαδή, εντάξει, τι θα τη βγάλουμε?
0: Ήθελα να δω αν προσέχεις, γιατί χθες τα είπα και με ρώτησες τρεις φορές.
1: Παναγία
0: μου. Αύριο είναι τελικό κόφερες. Είναι στις 10 παρατέταρτο το ωράγιο Crystal Palace.
1: Τι βλέπεις?
0: Μάλλον Crystal. Αλλά και το ωραίο το παραμυθάκι εκεί της Ράγιο από το πουθενά, που, από το πουθενά σπαρική ομάδα, αλλά θα να πω δεν είναι από τα μεγαθύρια.
1: Έχουμε καμιά...
0: Έχει ωραία ιστορία.
1: Δεν έχω καταλάβει. Έχουμε κάποια ομερτά, γιατί μου λέει εδώ, μπάβει για εσάς ισχύει ομερτά. Ποια ομερτά? Τι ομερτά έχουμε? Έχουμε κάτι που δεν πρέπει να πούμε? Έχουμε κάτι, καμιά οδηγία?
0: Εσύ αν έχεις, εγώ δεν έχω.
1: Σαν τις μπαλιές γράψα και για τον Μαρτζόκα.
0: Εγώ δεν έχω. Εσύ έχεις?
1: Όχι. Αυτό ρε, αναρωτιέμαι, γιατί μου το έχει στείλει ένας εδώ 540 φορές. Μπάμπη, για σας ισχύει ομερτά?
0: Είδαμε, κάθεσαι και ασχολείσαι τώρα.
1: Ναι.

0: Καλοκαιράκι και έχουν αρχίσει τις συναυλίες δεξιά και αριστερά. Γίνεται της κακομοίρας παντού όταν έχεις όρεξη.
1: Λοιπόν, η Σάκκαρη, ναι, προηγείται 4-3 στο πρώτο σετ της Νόσκοβα και σερβίρει τώρα. Άρα πάει πολύ καλά στην αρχή. Ρολάν Γκάρος, έτσι, όχι με ξεγέλασε.
0: Όχι ότι να είναι.
1: Για μένα το Ρολάν Γκάρος είναι το ωραίο από όλα. Αυτό και το Wimbledon.
0: Μα γιατί είναι το ωραίο.
1: Είναι το χώμα και το άλλο, το γλασίρι και τα άλλα, οι άλλες επιφάνειες δεν με τρελαίνουν, να σου πω την αλήθεια. Εντάξει, δεν είναι ωραίο και στο χώμα που κάνουν τα σπινιαρίσματα.
0: Το χώμα μου αρέσει το γλασίρι.
1: Αυτός,
0: το,
1: και εμένα μου αρέσει περισσότερο το χώμα, γι' αυτό σου είπα. Βάζω πρώτα Ρολάν Γκάρος και μετά Wimbledon, αλλά ακόμα και το γλασίδι μου αρέσει περισσότερο από τα άλλα τα τρένα. Τις σκληρές επιφάνειες.

0: Πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε πάντα με ανοιχτές τις γραμμές 2-10-95-79-283-4-5.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Εντάξει, το E-Pass δεν παίζεται. Πήρα τον πομποδέκτη και
4: πομποδέκτης, τι είναι αυτό? Πομπός ή δέκτης? Εγώ δεν λέγομαι Γιώργο Μάκης. Όταν αποφασίσει τι είναι, θα το πάρω.
3: Τώρα σοβαρά αυτή.

0: που παραλαβείς και το e-pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-pass. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
1: Hey κύριε, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
2: Hertz Leasing.
1: Και σέρβις και τέλη κυκλοφορίας και ασφάλεια.
2: Hertz Leasing.
1: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
2: Hertz Leasing.
1: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα...
3: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
4: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect τη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Τι λες να κάνουμε το Σάββατο? Πάμε για 4x4.
6: Λοιπόν, σέχω. Βουνό θα πάμε πάλι. Και θα έχουμε και το x4. Αλλά σε πιθανότητες για να κερδίσουμε. Στις κληρώσεις του Wingo στο καζίνο της Πάρνηθας.
5: Και πώς γίνεται αυτό το x4?
6: Επειδή το Wingo έχει μία ακόμη ημέρα κλήρωσης και δύο επιπλέον μεγάλους τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, αλλά τώρα και κάθε Σάββατο, στις διπλές κληρώσεις του Wingo στο Regency Casino Montparnasse, διεκδικείς έως 320.000 ευρώ. Κάθε μπάλα μετράει για να κάνει strike στα μετρητά.
5: Τότε μην καθόμαστε. Φύγαμε για το βουνό με φόρα επί 4.
7: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Η Winsport FM 94,6.
9: Εδώ είμαστε, παιδιά. Όποιος θέλει παίρνει τηλέφωνο και συζητάμε οποιοδήποτε θέμα για να καταλάβει αν έχουμε ομπρετά ή δεν έχουμε.
10: Κάτσε να μιλήσω εγώ γιατί τώρα.
9: Πέρα, από εκεί και πέρα μιλήσαμε χθες, ρε φίλε.
10: Όχι μόνο αυτό. Είπαμε πρώτοι στον αέρα το συμβάν.
9: Ναι.
10: Ανεβάσαμε το βίντεο, ανεβάσαμε και χθες και το βίντεο και την είδηση.
9: Πήραμε και θέση.
10: Φυσικά, τέλος πάντων.
9: Χθες εμείς εδώ πήραμε θέση.
10: Αν εσύ λοιπόν αυτό το θέλεις ομερτά, τι να σου πω.
9: Okay. Ό,τι πεις. Αλλά εντάξει, αφού έχεις τέτοιες ανησυχίες, πάρε ένα τηλεφωνάκι εδώ γάμο 2-10-95-79-283-45 να τα ξαναπούμε άμα θες.
10: Λοιπόν, την κατέμιασα τη τσάκαρη. Εκεί που ήταν 4-3 και σερβιρ έχασε το game, οπότε είμαστε στο 4-4 τώρα.
11: Τρεύτες, πληγές.
10: Θυμάσαι, φαντάζομαι.
9: Θυμάμαι.
10: Που είχα πει ότι έχει το δύσκολο μονοπάτι η Σάκαρη και πολύ δύσκολο σκληρός και τα λοιπά.
9: Ναι.
10: Ενώ απέναντίας του Τσιτσιπά είναι πιο ευνοϊκό. Το θυμάσαι, έτσι.
9: Ναι.
10: Μην το επαναλαμβάνω.
9: Και.
10: Όχι τίποτα, γιατί και το μάτς που παίζει και ξεκίνησε τώρα με την Όσκοβα που είναι νούμερο 12, δεν ξέρω εγώ πόσο είναι.
9: Α, είναι ψηλά.
10: Ναι, ρε, γι' αυτό σου λέω.
9: Okay.

0: Έχει τώρα στην Αμερική χόκκι οι επιπάγου ή είναι, έχουν τελειώσει?
1: Δεν ξέρω, εντάξει, είπαμε τώρα.
0: Γιατί τα βράδια είναι λίγο δύσκολα πια.
1: Κάνε και λίγο αγρανάπαυση κι εσύ.
0: Κάνω, πόσο να κάνω?
1: Έχει, δεν θα μου τι να πούνε βραδινά. Τώρα στις ώρες μου μια χαρά. Μπερεκέτη.

0: χαρά.
1: Σκέφτομαι να παίξω τα 10 πρώτα μάτς.
2: Χι.
1: Χι.
2: Πολύ πρώτα.
1: Το έχω ξαναπαίξει. Δεν θυμάμαι σε ποιο μουντιάλ είχα πιάσει 7 στα 10.
2: Εγώ δεν μπορώ να παίξω και ένα και αυτό που λες είναι καλό.
1: Απλώς,
2: και υπάρχει και η άλλη τακτική. Του παίζει το ένα, μετά παίζει το δεύτερο, μετά κάποια στιγμή θα του σκάσει. Οπότε αλλαγή. Ναι.

0: παλιά ήταν εύκολα τα μουντιάλ. Έπαιρνε μια Βραζιλία εκεί και τελείωνε, α πούμε, ή έστω μια Αργεντινία. Τώρα τι να πάρει. Δεν ξέρω.
1: Ισπανία. Και Γαλλία, θα σου λέγα, αλλά η Γαλλία και να πάει μέχρι το τέλος διαδρομής δεν θα πάει αλόβητη, νομίζω. Θα την κάνει την κουτσουκέλα, ξέρει, κανέναν νόμιλο, κανένα χ, κανένα δεν γίνει στην παράταση. Ενώ αν πάει κάποιο τρένο, θα πάει Ισπανία. Αλλά χωρί παίκτη τη Ρεάλ, το είδε. Ναι. Πρώτη φορά από το 1934.
0: Και δεν θα έχει και το Γιαμάλ.
1: Γιατί?
0: Όχι. Τραυματία.
1: Νομίζω προλαβαίνει.
0: Προλαβαίνει. Χάνει τα δύο πρώτα, λέει ο.
1: Θα δούμε τώρα πώ θα
0: δούμε.

0: Λοιπόν, τώρα παίζει Ζάκαρη και σε 40 λεπτάκια παίζει ο Τσιτσιπάς. Τι θα δει από τα δύο, τι επιλέγει.
1: Και τα δύο, και τα δύο. Στη μια οθόνη θα μου βάλει Ζάκαρη και στην άλλη εκεί στην κλειστή θα μου βάλει Τσιτσιπά.
0: Θα τα ανοίξουμε όταν αρχίσει, ρε φίλε.
1: Αυτό λέω, ρε φίλε, να την αφήσει έτσι. Δεν έπρεπε
0: βασιλική το στέριο. Να θυμίσω εγώ σε αυτό το σημείο ότι με αφορμή τα 30 του χρόνια ο Big Win Sport FM σας δίνει τη δυνατότητα να κερδίσετε άλλο ένα μεγάλο δώρο, ένα σκούτερ Dinette 125 της Daytona. Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να συμπληρώσετε τα στοιχεία σας στο site του sportfm.gr και να μπείτε στην κλήρωση sportpavlafm.gr. Έτσι να σας πω ακριβώς.
1: Να λέει εδώ ούτε Instagram ούτε τίποτα.
0: Όχι, άλλα από εδώ, άλλα από εκεί, για να μην έχει παράπονο ο κόσμος. Έτσι ή αλλιώς. Ο διαγωνισμός θα διαρκέσει μέχρι την Παρασκευή, όπου το πρωί στην εκπομπή του Βάιου και του Μιχάλη θα γίνει η κλήρωση. Πάλι τα λέμε, τα πάμε και χθες. Όλα εκεί.
1: Τι γίνεται.
0: Όλα εκεί.
1: Τι είναι αυτό.
0: Εμείς κάνουμε τη βρώμικη δουλειά, εμείς το προμοτάρουμε, το λέμε, το κάνουμε.
1: Αυτό το κύκλωμα εδώ μέσα, ρε φίλε, να πούμε.
0: Για να βγει. Αυτό εμείς κάνουμε για να βγει ο άλλος και να κάνει τη λεζάτα του. Να πούμε στην εκπομπή του.
1: Δεν γίνεται, ρε παιδιά. Έτσι. Δηλαδή, αυτό είναι που λέει ότι μας φάγανε τα κυκλώματα.
0: Όχι, εγώ κρατάω μια απόσταση από αυτό το σχόλιο, γιατί η δύσκολη κέρδη δεν ξέρει τι γίνεται.
1: Εγώ δεν κρατάω καμία απόσταση. Μας φάγαν τα κυκλώματα. Το φαρμακί το κάνα ωραία. Εκτός κι αν μας φοβούνται για λοβιτούρα.
0: Όχι ρε εσύ, μην είμαστε ωραίοι τύποι.
1: Ναι ρε παιδιά, αυτή όμως μπορεί
0: αυτή δεν είναι.
1: Στο πίσω μέρος του μυαλού τους λέει μην τα πάμε εκεί, γιατί αυτοί θα τα δώσουν σε κανένα ξάδελφο.
0: 5-5 σε Ζάκαρη Νόσκοβα. Όχι, τι αυτά. Υπάρχουν συμβολογράφητα και δεν είναι.
1: Αυτό εντάξει, που ξέρει ότι μπορεί να.
0: Αυτά λες και στέλνει άλλη μετά που θέλει να τη στείλω σε ταξίδια στη Σεβίλη. Σε να ζήσω το κίνητα κουρασιέρα. Σπίτια
1: μου. Μπορεί να νομίζουν ότι έχω κάποια ξαντέλφη συμβολογράφο.
0: Γιατί έχουμε το Μεντβέντεφ, παιδιά. Και βλέπουμε τον πιο αντιπαθή τύπο που υπάρχει.

0: Patras Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
3: Ένα γνώριμο στέκει στην καρδιά της Πάτρας. Μήλος Πέτρινο. Το αγαπημένο σας εστιατόριο στα Σελά, τώρα και στο κέντρο της πόλης. Με προσεγμένες πρώτες ύλες και ποιοτικό φαγητό όπως πάντα. Μήλος Πέτρινο. Με ζώνος 25. Delivery από τις 12 έως τις 6. Τηλέφωνο 2610-240-500.
4: Όταν επιλέγεις ελαστικά, σκέψου. Μην επιλέγεις ενθερμό. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Ποιότητα και αξιοπιστία σε κάθε χιλιόμετρο. Εμπιστοσύνη σε κάθε δευτερόλεπτο. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Εξειδικευμένος και πιστοποιημένος συνεργάτης της Michelin για τον ομό Αχαΐας. Μέλος του δικτύου Via Leader. Νέα εθνική οδός Πατρών Αθηνών και Νέστορος. Με υπηρεσίες ευθυγράμμισης, ζυγοστάθμισης και επισκευής ζαντών σε μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Σκέφτεσαι ελαστικά, σκέψου Κέντρο ελαστικών Θερμός.
5: Λιγούρα για κάτι πραγματικά νόστιμο. Gyros Urban, το νέο ψητοπολείο της πόλης, με ξεχωριστές γευστικές επιλογές σε έναν ζεστό, φιλόξενο χώρο. Σουβλάκι, γύρος, κοτόπουλο, μπιφτέκι, σε πίτα, ψωμάκι ή χορταστικές μερίδες. Επισκέψου το κατάστημα και ανακάλυψε μοναδικές προσφορές με family και student box. Έλληνος στρατιώτου 97, Πάτρα, απέναντι από το στάδιο της Παναχαϊκής. Delivery 2610-461-801. Ανοιχτά καθημερινά, από νωρίς το μεσημέρι. Διαθέσιμο και σε e-food, Volt και Box. Γύρος Urban. Εκεί που επιστρέφεις, ξανά και ξανά.
6: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά, με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θηλυπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο www.παναγιωτόπουλος.gr.
7: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρτο σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
8: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλωνάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
9: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.

0: Εδώ μας επιστρέψαμε με Big Wins for FM 94,6 2-10-95-79-283-4-5 γραμμούλες ανοιχτές για όλους εσάς. Η Σάκαρη κατάφερε και πήρε το πρώτο σετ. Από το 5-5 το έκανε 7-5 και είναι λοιπόν 1-0 μπροστά. Και μάλιστα πήρε και το πρώτο game στο οποίο σέρβιρε και 1-0 στο δεύτερο.
1: Και τα χρώματα πιο ωραία στη θωριά σου.
2: Για πες που είναι η φόρμα της συμμετοχής στο site.
0: Μπούς στο site τώρα, να δούμε κάτι να τσεκάρω.
2: Για τσεκάρι σε το λίγο, γιατί ρωτάνε εδώ πέρα που είναι η φόρμα.
0: Να, το βλέπω. Κατεβαίνετε κάτω-κάτω στο Editor Choice. Υπάρχει πολύ μεγάλο banner, λίγο πιο χαμηλά. Δεν είναι στις ειδήσεις τώρα της ροής.
2: Ναι. Έχει banner δηλαδή.
0: Είναι μεγάλο, μεγάλο banner.
2: Οκ. Okay.
0: Απλά μην το περιμένετε, το δείτε κάτω από τα βασικά θέματα. Είναι πιο κάτω γιατί είναι μόνιμα καρφωμένα.
2: Ωραία.

0: Γίνονται διεργασίες στις ομάδες. Ακόμα δεν έχουμε κατασταλαγμένες απόψεις για να μπορούμε να πούμε ότι ο Παναθηναϊκός κάνει αυτό, ο Ολυμπιακός κάνει το άλλο, ο ΠΑΟΚ, η ΑΕΚ κτλ. Είναι ακόμα πράγματα τα οποία είναι στο αρχικό του στάδιο.
1: Και ο Ανδρέας από την Ουαλία παίζει με τον πόνο μας. Χαιρετίσματα από την πολύ ζεστή Ουαλία, λέει. Πόσο ζεστή είναι η Ουαλία δηλαδή σήμερα?
0: Δηλαδή πόσους βαθμούς έχετε?
1: 14. Όχι, καμία 22 μπορεί να έχουν.

0: Είναι καλό μέρος η θάλασσα όταν είναι καλοκαίρι ή πρέπει να πας σε κανένα βουνό ψηλά και να έχεις δροσιά σου?
1: Κοίταξε τώρα, στο βουνό είναι πιο δροσιά τα πράγματα.
0: Να.
1: Αλλά στη...
0: Ένα γκάψωνα τον πέρασα στο Πήλιο και τον πέρασα πάρα πολύ ωραίο. Κατεβαίναμε κάτω και κάναμε.
1: Μπράβο, πέρα. Εκεί είναι, συνδυάζεις και βουνό και θάλασσα, είναι υπέροχα. Αλλά από την άλλη, ενώ ρε παιδί μου στην παραλία είναι και άμμος τώρα, είναι και, που, ξέρεις, γίνεται ακόμα πιο ζεστή η φάσουλα. Αλλά έχεις τη θάλασσα που κάνεις μια βουτιά και φεύγει όλο, ξέρεις, όλη αυτή η κάψα. Οπότε κερδίζεις αυτό. Έξω είναι πιο δύσκολα άμα κάθεσαι και δεν βουτάς.
2: Στα γενικά, νύχτες δίχως όρους.
0: Πήρες και το κοπλιμέν.
1: Νύχτες.
0: Έχει λέει 33 βαθμούς και 97 υγρασία. Ρε μπαγλαμάδες.
1: 33 βαθμούς τώρα στην Ουαλία.
0: Ωραία.
1: Αποκλείεται.

0: Τον έκοσα από τη Σκωτία, λέω ότι σχετικά και εκεί έχει καλό καιρό. Βέβαια τώρα το σχετικά το δικό σας για τη Σκωτία δεν ξέρω πού το τοποθετούμε. 29 βαθμούς λέει ο άλλος έχει την Ουαλία, άλλος 31 στη Ζηρίχη. Καλησπέρα παιδιά, λέει από την πόλη του Πυρός, Newcastle.
1: Ναι.
0: Εντάξει, το έχουμε ξεφυλίσει.

0: Κωνσταντίνος λέει ότι χθες το Λονδίνο είχε 36 βαθμούς. Μάλιστα.
1: Πάντως τώρα που το λες, μπορεί, γιατί είδα κάναν cooling break στα μάτς. Οπότε φαντάζομαι είχε όντως πολύ ψηλές θερμοκρασίες, ειδικά για τα δεδομένα τους. Break για την Σάκαρη, 2-0 στο δεύτερο και σερβίρι.
0: Και ο δεύτερο.
1: Το δεύτερο game. Περίμενε. Γίνεται.
0: Ναι.

0: Όχι, το πρώτο πήρε game στο δεύτερο σετ. Κάνει break όμως. Οπότε έχει 1-0 στα σετ. Έχει πάρει το πρώτο με 7-5 και ξεκίνησε με break το δεύτερο και σερβίρει τώρα. Οπότε έχει ανατρέψει τα δεδομένα, να σας πω. Ότι όταν ξεκίνησε ήταν 1-21-30 να κερδίσει η Νόσκοβα. Τώρα είναι τόσο για να κερδίσει η Σάκαρη.
1: Πληθωρισμός δεν μας τρομάξανε.
0: Εντάξει, χαμούλη γίνεται. Όλη η Αγγλία μας ακούει. Καλησπέρα. 33 βαθμούς στο Κίλφορντ, 32 στο Λονδίνο, μου στέλνει εδώ άλλος. 30 στο Μάντσεστερ.

0: Εδώ μέχρι και στο Αμβούργο, λέει ο Κώστας, έχει 28 βαθμούς.
1: Ωραία.
0: Να κυκρινιάζετε εσείς τώρα που είστε εδώ στην Ελλαδίτσα και έχουμε 29. Σιγά. Και ξεκίνησες εσύ και καλοκαίρισε ξαφνικά και τα λοιπά.
2: Τα συνηθίζουμε σιγά σιγά. Εδώ δεχτήκαμε.
1: Ζητώ ταπεινά συγγνώμη, βρέχει έξω.
0: Προφανώς είναι μούφα το μήνυμα, αλλά είναι πολύ φάνταστο. Καλησπέρα παιδιά, Ροβανιέμι. Έχουν αλλάξει χρώμα οι αρκούδες εδώ. Έχει 34 βαθμούς. Εντάξει, αν έχει στο Ροβανιέμι 34 βαθμούς, το αποκλείω. Τότε πρέπει να προβληματιστούμε όλοι για τον. Γιατί που πάει πλανήτη.
1: Δεν είσαι καλό προέδρος, γιατί να στο στείλει.
0: Το Ροβανιέμι. Το χωριού του Άι Βασίλη, πάω στη Φιλανδία, λέει.
1: Γιατί να μην έχει.
0: Θα τσεκάρω, να δω πόσους βαθμούς έχει τώρα και το Ροβανιέμι.

0: 13 βαθμούς.
1: Καλησπέρα από την πόλη της Μπύρας στο Ηράκλειο. Πότε έγινε πόλη της Μπύρας στο Ηράκλειο?
0: Μπορεί γι' αυτό να είναι, να πίνει μπύρες αντί για ράκες. 13 βαθμούς τώρα το Ρωμανιέμι. Για να μην τρώμε τον παπά.

0: Ένα τώρα, όντως το Γκίλφορντ έχει 32 βαθμούς στην Αγγλία. Δεν μας έδιε χαζομάς ο φίλος. Αλλά στο Λοβανίου είναι 13.
1: Ωραία.

Λοιπόν, μετά το τραγουδάκι θα πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε πάντα με ανοιχτές γραμμές 210-95-79-283-4 και 5.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
2: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
3: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
4: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
3: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
4: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
5: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
6: Μα τι θα φάω σήμερα! Πλάκα κάνω! Ξέρω ήδη! Προφανώς το 50 Chicken Menu από τα Goodies Burger House μόνο με 5,70. Πουλ ακραίο μενού με smoky mayo burger, πατάτες και αναψυκτικό. Άντε παιδί μου, τι κάθεσαι! Τρέχα να το δοκιμάσεις σε ένα κατάστημα Goodies Burger House!
7: Μια φορά και ένα καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Η αλλαγή ξεκινά από μια απόφαση. Να κάνεις το σπίτι σου πιο αποδοτικό, πιο όμορφο, πιο σύγχρονο.
9: Με τα κορυφαία θερμομονωτικά συστήματα της Ευρώπα και την ευέλικτη χρηματοδότηση της Credia Bank, η ενεργειακή αναβάθμιση γίνεται επένδυση για το μέλλον.
10: Επίλεξε ανάμεσα σε 5 συστήματα Ευρώπα και 30 χρώματα RAL στην τιμή του λευκού και με τη χρηματοδοτική στήριξη της Credia Bank σχεδίασε σήμερα το ενεργειακό αύριο του σπιτιού σου.
9: Ευρώπα και Credia Bank. Μαζί δίνουμε ενέργεια στην αλλαγή του σπιτιού σου. Ενημερώσου από τους πιστοποιημένους κατασκευαστές Ευρώπα και από το δίκτυο καταστημάτων της Credia Bank.
11: Μπαίνεις στο γήπεδο και η ομάδα σου βάζει γκολ στο πρώτο λεπτό. Έτσι ξεκινάς και στην Betson με 220 δώρα χωρίς κατάθεση και γύρισμα στον τροχό. Betson. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Είδες ο Γιάννης, ολοκένουργη

0: ηλεκτρικό ταξί. Μπήκε στο ZAP Taxi Club και το πήρε με leasing και με επιδότηση.
1: Τώρα οδηγεί άνετος και ωραίος.
0: Άσε που εξοικονομεί μέχρι και 30% στα έξοδα σε σχέση με το παλιό του ταξί. Οικονομικός ο Γιάννης.
1: Δεν πληρώνει ούτε για σέρβις, ούτε για ανταλλακτικά, ούτε για ασφάλιση, ούτε για τίποτα. Άσε που φορτίζει χωρίς επιπλέον κόστος τους ταχυφορτιστές του ZAP Taxi Club σε όλη την Αττική. Σε Πειραιά, αεροδρόμιο, Ρέντιο, ΑΚΑ και έρχονται κι άλλοι.
2: Αυτή την κούρσα μην τη χάσεις. Ταξίζεις. ZAP Taxi Club. Με τη συνεργασία της Εθνικής Leasing και της Free Now.
3: Η Winsport FM 94,6.

προσοχή λίγο στους φίλους που είναι στον δρόμο στα Φανάρια, στην Βουλιαγμένη, στο ύψος της Ηλιούπολης. Έχουν ένα ζητηματάκι, οπότε γίνεται ένας μικρός χαμούλος εκεί, καθώς δεν λειτουργούν τα φανάρια, είπαμε, στη λεωφόρο Βουλιαγμένη, στο ύψος της Ηλιούπολης. Να είστε λίγο προσεκτικοί όσοι είστε προς τα εκεί.

0: Πάμε, πάμε όμως στη Θεσσαλονίκη, πάμε στον Δημήτρη Τζορμπαλτζόγλου. Μεταγραφολογία, προποντολογία, δεν ξέρω πώς θα το χαρακτηρίσει ο Δημήτρης. Έλα Δημήτρη, καλησπέρα.
1: Γεια σας, γεια σας.
2: Χαίρετε. Για χαρά, για χαρά.
1: Είναι δημοσιεύματα από το εξωτερικό, τα οποία φυσικά πρέπει να λαμβάνονται υπόψη, να αναζητάμε κάθε πηγή, κάθε τι που μπορεί να προκύπτει. Το τελευταίο διάστημα έχουν γραφτεί ονόματα προπονητών έτσι κι αλλιώς. Γιατί έχει κάνει επαφές ο ΠΑΟΚ και ψάχνεται. Τώρα ήρθε η ώρα από την Σερβία να αναφερθούν στον προπονητή της Εθνικής Σερβίας, τον Πάουνοβιτς, και να αναλύσουν ένα σκεπτικό για το ότι μπορεί, έχει ρήτρα, να αφήσει την Εθνική Σερβίας για ομάδα του εξωτερικού, για το ότι ο ΠΑΟΚ ψάχνεται και σκέφτεται μήπως τερματιστεί η περίοδος του Λουτσέσκου. Έχουν όλα αυτά το ενδιαφέρον τους. Από το ρεπορτάζ, τουλάχιστον μέχρι στιγμής, προκύπτει ότι σαφώς ισχύει το συμβόλαιο του Λουτσέσκου. Δεν έχει ο ΠΑΟΚ το οτιδήποτε να ανακοινώσει, δεν έχει το οτιδήποτε να σχολιάσει. Και επίσης τότε δεν υπάρχει και ένδειξη εδώ ότι ψάχνουν για προπονητή. Αυτά κρατάμε.
2: Ένδειξη ότι ψάχνουμε για παίκτες σύμφωνα με το προγραμματισμό του προπονητή υπάρχει.
1: Ότι ψάχνουμε για παίκτες σύμφωνα
2: με το προγραμματισμό του προπονητή.
1: Ναι. Υπάρχει.
2: Ωραία.
1: Αυτό υπάρχει, ναι. Υπάρχει ένα πλάνο το οποίο συζητήθηκε και με τον προπονητή το προηγούμενο διάστημα και πριν το σοκαριστικό φινάλε της χρονιάς, και ότι αυτό το πλάνο γίνονται κάποιες επαφές με τον Οσντόεφ, με Στόπερ, με αριστερό εξτρέμ, για τον Γιακουμάκη, ότι τα 4-5 έτσι θέματα και παραπάνω είναι ότι σαφώς γίνονται επαφές. Φυσικά ανακοινώσεις, συμφωνίες, όλα παίζουν ρόλο και το timing παίζει ρόλο, δεν έχει και πάρα πολύ χρόνο ο ΠΑΟΚ. Τα καταγράφουμε και περιμένουμε.
2: Πότε θα ξεκινήσει ο ΠΑΟΚ, Δημήτρη?
1: 25 Ιουνίου.
2: Α, είναι νωρίς πολύ, δηλαδή.
1: Ναι, βέβαια.
2: Εντάξει, δεν έχει.
1: Και 29 αναχωρεί την Ολλανδία.
0: Mm-hmm. Ωραία.
1: Και βέβαια παίζει προγραμματικά πολύ νωρίς. Είναι
2: ναι, σωστά.
1: Ένα γεγονός.
2: Ναι, εντάξει.
0: Οπότε πρέπει όλα να τρέξουν λίγο νωρίτερα, αρκετά νωρίτερα.
2: Θα έλεγα τουλάχιστον το θέμα του προπονητή πρέπει να λήξει χθες, ας πούμε.
1: Φυσικά. Φυσικά. Και η όποια προεργασία όταν θα φύγει ο Λουτσέσκου δεν μπορεί να γίνεται σε 5, 10, 15 μέρες.
0: Ναι, θεωρητικά πρέπει να υπάρχει ένα πλάνο. Δηλαδή,
1: ειδικά για ένα τέτοιο προπονητή.
0: Αυτό να πω, που έχει αφήσει το στίγμα του και έχει έναν τρόπο λειτουργίας, νομίζω όλος ο οργανισμός του ΠΑΟΚ δομημένος είναι αυτός ο τρόπος πάνω στον.
2: Η εκτίμησή σου για το Γιακουμάκη είναι ότι θα μείνει.
1: Θα προσπαθήσει ο ΠΑΟΚ να κάνει και πάλι έναν ετήσιο δανεισμό.
2: Μάλιστα.
1: Αυτός είναι
2: ο στόχος. Τα λεφτά που ζητάνε αυτοί πόσα είναι?
1: 5 εκατομμύρια είναι η οψιόν, γιατί εκείνοι τον αγόρασαν 10.
2: Ναι.
1: Και εκείνος έχει συμβόλαιο ετήσιο 2,8. Τα νούμερα είναι πολύ μεγάλα για τα δικά μας δεδομένα.
2: Ναι, σίγουρα.
0: Mm-hmm. Ωραία. Να είσαι καλά, Δημήτρη. Σε ευχαριστούμε πολύ. Εντάξει. Λογικό νομίζω το ακούγεται. Άμα δεν έχει πάρει κάποιον παίκτη 10 και έχει πάει καλά και που τον έχει δανείσει, δεν μπορεί να ζητήσει και λιγότερο από 5.
2: Το έχουμε λιγάκι όμως εμείς εδώ στην Ελλάδα να θέλουμε να πουλήσουμε, ξέρω εγώ, 30, 40, 50 εκατομμύρια ένα δικό μας παίκτη. Και όταν,
0: καλά,
2: όταν πάμε να αγοράσουμε, να μας φαίνονται πολλά τα 4, τα 5, τα 7, τα 6. Το έχουμε λίγο, είναι λίγο στη.
0: Ναι, τώρα να σου πω και κάτι. Εάν για τον βασικό σου επιθετικό που τον έχει δοκιμάσει και σου κάνει, δεν δώσει κάποια λεφτά, σε ποιον θα δώσει?

Η Νόσκοβο μετά από πάρα πολύ μεγάλης διάρκειας game έκανε το break σε φάση 1-1 και τώρα πήρε το game που σέρβιρε 2-1 μπροστά λοιπόν σε αυτό το δεύτερο set. Θυμίζουμε το πρώτο το έχει πάρει Σάκαρη με 7-5 και στο σημείο αυτό να σου πω εγώ ότι υπάρχουν αρκετά πράγματα που τρέχουν. Ένα από αυτό είναι τα 32 χρόνια κέντρα δικού ρεπορτάζ, 30 χρόνια Sport FM και στο τρίτο συνέδριο All About Sports and New Media στις 10 Ιουνίου του 2026 κορυφαία ονόματα συζητούν και σε συμβουλεύουν για το πώς τα media αλλάζουν μέσα σε αυτές τις δεκαετίες. Θέλεις να πάρεις μέρος σε αυτό το συνέδριο εντελώς δωρεάν? Κάνε την εγγραφή σου τώρα στο 210-48-31-108 ή μπαίνοντας στο info@traininghub.edu.gr και θα έχεις και την ευκαιρία να διεκδικήσεις 2 υποτροφίες στο κέντρο αθλητικού ρεπορτάζ. Μην το σκέφτεσαι, ισχύει για νέους από 18 έως 32 ετών. Τραγουδάκι, αθλητικό δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε εδώ για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής.

0: Masters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει goal. Με Early Over πληρώνεσαι αν μπουν 2 goal μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 goal διαφορά. Win Masters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
1: Η Σχάρα άναψε στην Πάτρα. Κλείσε τραπέζι και έλα να απολαύσεις τα καλύτερα κρέατα. Αυθεντικές χειροποίητες γεύσεις στα κάρβουνα ή τη σούβλα στην ψησταριά Η Σχάρα. Εκεί που μοιράζεσαι τις πιο νόστιμες εμπειρίες. Ψησταριά Η Σχάρα. Κορίνθου 369 και Τριών Ναυάρχων, Πάτρα. Delivery 2610-31-38-40.
2: Η Πάτρα μπαίνει σε ταχύτητα Σκόντα. Η Σκόντα Auto Club ανοίγει το νέο της κατάστημα στην πόλη και σε καλεί να ζήσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Νέα μοντέλα, κορυφαίες τεχνολογίες, άνεση και ασφάλεια που κάνουν κάθε διαδρομή απόλαυση. Επισκέψου σήμερα το νέο κατάστημα και κλείσε ένα test drive να γνωρίσεις από κοντά τα αγαπημένα σου μοντέλα Σκόντα και επωφελήσου από μοναδικές προσφορές. Σκόντα Auto Club, Νέα Εθνική Οδό, Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Νέα εποχή Σκόντα.
3: Δημιουργήστε χώρους που σας εμπνέουν με μάρμαρα Μπινιέρης.
4: Μάρμαρα υψηλής ποιότητας. Silent Stone, επιφάνειες χαλαζία. Decton Ultra Compact Stone. Χαλαζίας, γυαλί και πορσελάνη.
3: Τέχνη και τεχνολογία σε απόλυτη αρμονία. Αλμυρού 2 και Αργίου.
4: Τηλέφωνο 2610 525 352.
3: Μάρμαρα Μπινιέρης. Πολυτέλεια που εμπνέει και διαρκεί.
5: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
6: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
7: Η δράση ξεκινάει. City in Action 2026, powered by Day. Πάτρα, 4 με 6 Ιουνίου. Μπες στο cityinaction.gr και δήλωσε συμμετοχή στον 5ο ανοιχτό ποδηλατικό γύρο Πάτρας για όλους. Σάββατο 6 Ιουνίου, με έναρξη και τερματισμό, Parking Knob. Day, power up the ride. Χορηγός, Ολυμπία Οδός. Μεγάλος χορηγός, Day.
8: Τάνια.
9: Γιαννάκη μου, τι θέλεις.
8: Αύριο που έρχεσαι από Πάτρα στην Αθήνα, φέρε μου από την πίτσα El Greco 2 πίτσες, 3 μπέρκερ, μια μακαρονάδα, ορεκτικά και σαλάτα.
9: Πες μου πιο συγκεκριμένα.
8: Διάλεξε εσύ, στην πίτσα El Greco είναι όλα τέλεια.
9: Μα δεν έχετε στην Αθήνα.
8: Σαν την El Greco με τίποτα. El Greco, από το 1979 σε τρία σημεία της πόλης.
10: El Greco, πίτσα El Greco.
8: El Greco, πάλι ζωγράφισες.
11: Τα νέα έρχονται με μεγάλη ταχύτητα. Η Air Magic φέρνει τη νέα εποχή ασύρματου ίντερνετ στη Δυτική Ελλάδα. Υψηλές ταχύτητες έως και 1 Gbps, σταθερή και αξιόπιστη σύνδεση ακόμα και στις πιο απομακρυσμένες περιοχές. Streaming, τηλεεργασία, gaming και επαγγελματικές ανάγκες χωρίς όρια. Air Magic. Ίντερνετ σε ταχύτητες που πετάνε. Μπες στο airmagic.gr ή κάλεσε στο 2610 700-241.
12: Sport FM Patras.

0: ένας φίλος αναρωτιέται τι καλό μπορεί να φάει κάποιος με αυτή τη ζέστη για να έχει, ξέρω εγώ, να μην έχει προβλήματα και τα ρεστά.
1: Και πολλά μου λες, εντάξει.
0: Για πες. Πολλά, τι εννοείς?
1: Να φάει ψαράκι που είναι ελαφρύ.
0: Ναι, ακριβό. Πάμε παρακάτω.
1: Α, θέλω φτηνό, να φάει αρακά με φετούλα.
0: Αρακά με
1: φετούλα. Λαδερό, ωραίο. Να φάει, θες βαρύ και χορταστικό.
0: Να βάλει και καμιά πατάτα μέσα.
1: Μελιτζάνουλες.
0: Και καρότο.
1: Ένα ημάμ βαρύ, εμένα, αλλά ναι. Η παπουτσάκι.
0: Θέλει κοιμά, θα του στοιχήσει ακριβώς.
1: Εντάξει τώρα, τι να βάμε αέρα κοπανιστό. Να, ξέρεις την πάρα πολύ ωραίο και δροσερό που δεν το έτρωγα και το έχω μάθει τα τελευταία χρόνια. Κρύα μακάρονο σαλάτα.
0: Ωραία είναι.
1: Πού σε, αλλά κάνω πώς όμως.
0: Για πες.
1: Με ντοματίνια, ελίτσα, φέτα, σαν να είναι χωριάτικη.
0: Ναι.
1: Πού σε, με λίγο λαδάκι από το βράδυ, από χθες, ριγανίτσα και τα λοιπά.
0: Αν έχεις και σιουφιχτά θα γίνεται ακόμα καλύτερα.
1: Ναι, αλλά εγώ σου λέω, και κοφτώ. Αλλά να το κάνεις από το προηγούμενο βράδυ κοχυλάκια, να το αφήσεις ψυγείο για να αποτίσουν τα αρώματα όλα. Έτσι, ρίγανη, η ντοματούλα, το αγκουράκι, η ελίτσα, η ροδέλα κτλ. Συγκλονιστικό, κρύο, χορταστικό, δροσερό και σχετικά οικονομικό. Σε κάλυψε, κύριε Μπάμπη μας.
0: Ναι, ναι. Όχι εμένα, τον άνθρωπο που ρωτάει.
2: Θα σ' αγαπώ για πάντα. Πες ότι φτιάχναμε τρελές.
0: Εγώ θα τη βγάλω λιτά.

0: Μα το έχει στείλει πολλέ φορέ. Πάρε τηλέφωνο να το πούμε.
1: Θανάση, ποιο είναι το μεγαλύτερο if.
0: Εντάξει, τώρα ποιο είναι. Πάρε τηλέφωνο να το συζητήσουμε. Τώρα μα λε ότι το μεγαλύτερο if είναι ο Σοφοκλή με τον Κρίσιτ. Αυτό δεν είναι if. Αυτό είναι αγώνα κάτσα.

0: Μάλλον ο Μίλτος έχει αρχίσει και ναι. κάνει καλύτερες προσφορές, γιατί συνήθως τον παίρνει στα τελειώματα τώρα, πήγε νωρίτερα.
1: Ήτανε, ξέρεις, τέλος του μήνα να τον καλοπιάνουμε, ρε φίλε.

0: σπουδέ.
1: Γεια σου Δάφνη από το Σταύρο.
0: Πες ότι φτιάχναμε τρελές πατέντες. Πες ότι φταίει που περνάω τα σαρά.
2: Όχι από μένα. Άλλος Σταύρος είναι αυτός που στην τάχεια τρεις μετά στη Δάφνη. Έτσι μην...
1: Ναι, όχι ρε παιδί μου, εντάξει, να μπερδευτούμε.
2: Μόλις καθαρίσαμε τον αρακά μας, λέει, για να τον φτιάξουμε. Να είδες, έπεσε μέσα. Λέει, αλλά μας τρέχουν τα σάλια, λέει, παναθεμάσεις. Εντάξει, τι είπαμε ρε φίλε. Αρακά, είπαμε και μακαρονάκι σαλάτα, δηλαδή δεν είπαμε και τίποτα.
1: Να αρχίσουμε τα πιτόγυρα.
2: Ή καμιά καραμελωμένη παντσέδα, έτσι, ναι, μέσα σε μπάρμπεκι και...
1: Ναι.

0: Κυριάκος βρίσκεται πολύ κοντά να κλείσει τον Γουεμπανιάμα και δεν λέτε τίποτα. Χωριάτικη παράγραφος. Χωριάτικη με παξιμάδι, στραπατσάδα με μπόλικο ψωμάκι.
1: Για τις ζεστές μέρες. Ναι, χωριάτικη είναι, ναι.

0: γίνεται λέει με την αναδιάρθρωση, κόκαλα έχει. Κάτσε βέβαια, αυτά
1: κάτσε να γίνει ρε.
0: Αν γίνει, που δεν. Και αυτό δεν γίνεται από την ημέρα στην άλλη, τι είναι. Ρίχνω ένα φιλετάκι στο σκαροτήγανο, δύο λεπτά από εδώ, δύο λεπτά από εκεί, άντε πάρθω. Έξω την πόρτα.
1: Έλατε. Πρέπει να ρωτηθεί και ο Μουρτζούκος.
0: Όχι να ρωτηθεί απλά.
1: Ναι, να πάρει μέρος.
0: Να λάβει μέχρι και αποφάσεις.
1: Σωστά.
0: Λέω τώρα. Έτσι θα έπρεπε, αν με ρωτάς. Ο Τσιτσιπάς έκανε το 5-2 και σερβίρει τώρα για να κλείσει το πρώτο σετ. Η Σάκκαρη έχει πάρει, πάμε το πρώτο σετ, χάνει στο δεύτερο 4-2. Μικρό διαφημιστικό που θέλει ο Κυριάκος και επιστρέφουμε.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Καλημέρα! Ωραία δουλειά! Εδώ απέναντι είμαστε κι εμείς. Σας ακούμε κάθε πρωί ντουπου ντουπου ντουπου. Μας τώρα, με όλο το θάρρος, εγώ στη θέση σου θα έβαζα Novamix. Έχω χτίσει εγώ, ξέρω από σπίτια, δάπεδα, τείχους, οροφές, πισίνες, όλα με... Novamix έχετε. Λέω κι εγώ. Πολύ ωραίο βγαίνει αυτό.
4: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Novamix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοκονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Novamix.
5: Μόνος του, κάτω, μόνος σου είσαι, μόνος σου.
6: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
5: Παίζουμε.
6: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
5: Μα...
6: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
7: Το Designer Outlet Athens υποδέχεται το νέο Nike Factory Store Athens. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο Nike Factory Store στην Ελλάδα και ανακαλύψτε μοναδικές προσφορές σε αμέτρητες σπορ επιλογές. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
8: Ό,τι αντέχει στον χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρη. Τα τεντόπανα κάλμπαρη είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας την εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρη. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρη.
9: Όλοι έχουμε ανάγκη προστασίας. Τα συμβολικά κεραμίδια του σπιτιού, η απέραντη αγκαλιά της μαμάς, το άγρυπνο βλέμμα του μπαμπά και κάπου εκεί ανάμεσα ένα ταπεινό, ακούραστο το γιοτόμι να μας χαρίζει μέρα νύχτα το τέλειο κλίμα. Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
10: Έκτακτα νέα από την Bet365. Κάθε αγωνιώδες 0-0. Κάθε παράξενο VAR. Κάθε προηγούμενο αποτέλεσμα. Κακή πάσα. Τζαρτζάρισμα. Προβολή. Λαθασμένη κίνηση. Ισοπαλία. Και αναμενόμενη ήττα είναι εκπληκτικά. Από το ποδόσφαιρο στο τένις και από το ice hockey στο μηχανοκίνητο αθλητισμό. Όποια και να είναι η στιγμή, με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ρυθμιστή σε ΕΕ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Η Winsport FM 94,6.
1: Προς τη φίλη μου την Πόπη. Καλαμαράκι τηγανιτό.
0: Αγαπώ.
1: Γαρίδες της Χάρα.
0: Κάτσε εσύ, εσύ έλεγες πριν να πάμε ταπεινά. Και τώρα μου βγητάς καλαμάρια και γαρίδες.
1: Τώρα θέλω να την εξωθήσω σε...
0: σε έξοδα.
1: Ντάκο μια και είσαι στο Ηράκλειο.
0: Έτσι κι αλλιώς.
1: Ένα και ένα. Εκείνη την ωραία γραβιέρα που βγάζουν στα βουνά.

0: Θα συνεχίσω ή θα σκάσεις?
1: Τι είναι να σκάσει από το φαΐ?
0: Να σκάσει, να μην μου κολλάει.
1: Α, νόμιζα γιατί άμα έχει σκάσει να πάμε εμείς να βοηθήσουμε.
0: Τις τρέχουν
1: να χτυπήσουμε τίποτα. Αυτό που στέλνουν κι άλλοι, παιδιά, τι είπαμε.
0: Κάνει πολύ σοβαρή δουλειά. Έχει. Δεν θέλω να πω τι δουλειά κάνει, γιατί θα τη δώσω άσχημα. Αλλά είναι σοβαρή δουλειά και τα λοιπά. Και την έχουμε πιάσει την ώρα τώρα που είναι.
1: Εντάξει,
0: λίγο
1: η ώρα είναι το φαγητό του γενικώ.
0: Ναι, αλλά δεν σχολάει εγώ, μα τι να κάνει η κοπέλα.
1: Εντάξει, τώρα να σου πω κάτι. Να υπάρχει της μια προσμόνη, καλό είναι.
0: Και σαλιαρίζει προ εμένα, κατάλαβε.
1: Εγώ να φανταστεί, θα είχα μια κουβέντα σου λέω για καραβελωμένε παντσέτε και ναι, ορεκτικά και. Και είδε, μου είπε να είμαι ταπεινό και πρότεινα μακαρονοσαλάτε και αρακάδε.
0: Εντάξει.
1: Προσαρμόστηκα.
0: Ναι, εντάξει. Και λίγη φάβα.

0: Ότι τσιπάς κέρδισε το πρώτο σετ 6-2 απέναντι στον
1: Μίλερ. Ναι, είναι με εύκολο αντίπαλο όμως.
0: Ναι.
1: Υποτίτε... Να τα λέμε όλα.
0: Όχι, τα είπαμε όλα. Είπαμε ότι είναι το φαβόρι ο Τσιτσιπάς απέναντίας. Η Σάκαρη δεν είναι το φαβόρι απέναντι στην Όσκοβα. Πήρε το πρώτο 5-2. Τώρα στο δεύτερο σετ βρίσκεται πίσω. Πήρε το πρώτο 7-5, συγγνώμη. Και τώρα στο δεύτερο είναι στο 5-2. Βρίσκεται πίσω όμως το σκορ.

0: Καλησπέρα σας, λέει. Μόλις πριν αναφερθήκατε σε μια μεταγραφή, μπορείτε να την ξαναπείτε. Εσύ, πλάκα έκανε ένας φίλος το μήνυμα, δεν έχει γίνει καμία μεταγραφή. Μην ψάρωνετε τώρα.
1: Ναι.
0: Και έχουμε άλλα.
1: Αυτός κάνει κάπου 200 εκατομμύρια δολάρια.
0: Και ο πολύ ευγενικός Γιώργος, έτσι όπως στέλνει το μήνυμα, θεωρείται ότι θα γίνει πράξη επιθυμία του. Δε σκάτε και οι δυο να ακούσουμε, όχι ακούσουμε, να ακούσουμε το άσμα.
1: Οκ, okay, σκάσαμε.
0: Ένα πώς φαίνεται ο άνθρωπος τώρα, ότι δεν μας ακούει από την αρχή της κουβέντας. Τι φάβετε και καραμέλες, ελάτε ξάδι για ανατολίτικο κεμπάπ. Είπαμε κάτι ελαφρύ, θέλουμε τώρα που έχει ζέστη, αδερφέ. Άμα το ρίχνουμε στα κεμπάπ.
1: Κάτι μεσημεριανό, ρε.
0: Άδανα κεμπάπ, πολύ βαρύ.
1: Κεμπάπ, παπαναγία μου.
0: Λοιπόν, σταματήστε λέει ο άλλος με τα φαγητά, πίσω στη δουλειά και δεν προλαβαίνω να φάω κρύα και μιστά και κουργουρίζω το στομάχι, λέει ο Χρήστος Αεκάρα. Εντάξει, έχει τα γεμιστά στην πρώτη. Στην πρώτη επιλογή, στην πρώτη επιλογή, στην πρώτη διακοπή, τσακ τσακ. Ο Κυριάκος έφαγε γεμιστά, τα ζέστανε. Όχι, τα ζεμιστά είναι αυτά τα λίγα φαγητά που τρώγονται και κρύα, ρε παιδί μου. Είσαι θερμοκρασία δωματίου ακόμα καλύτερα.

0: Ακούσατε λίγο πριν τον Δημήτρη Τζορβαζόγλου να λέει ότι δεν υπάρχει ένδειξη, δεν προκύπτει από κάπου ότι αναζητά προπονητή ο ΠΑΟΚ, γιατί έχουν κυκλοφορήσει από το πρωί κάτι δημοσιεύματα και κάνουν λόγο ότι ο ΠΑΟΚ εξετάζει την περίπτωση του Παουνοβίτς.
1: Ένας φίλος ο Ηλίας μου λέει ότι έκλεισε ο κύκλος Μπαρτζόκα. Έχεις απόλυτο δίκιο, φίλε μου.

0: Απλώς θα κάνεις λίγο υπομονή γιατί υπογράφει τριετές καινούργιο συμβόλαιο. Τρία χρόνια είναι, θα περάσουν αδελφέ. Το Ρολάν Καρός το δείχνουν, βέβαια το δείχνουν. Σε ποιο κανάλι το δείχνουν?
1: Το Eurosport.
0: Το Eurosport.

0: Πάμε στον Νικόλα Ζερβά. Έλα, Νικόλα.
1: Τι κάνετε?
0: Είμαστε καλά.
1: Και εμείς πολύ καλά. Λοιπόν, αναφέρω δύο πραγματάκια για το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού. Έχουν κυκλοφορήσει εδώ και λίγες ώρες τα εισιτήρια για τον αγώνα της Πέμπτης.
0: Με την ΑΕΚ.
1: Στον πρώτο ημιτελικό των play-off. Έχουν φύγει ήδη 8.000. Νομίζω ότι δεν θα μαχωρώνουν να γίνει sold out. Και το λέω αυτό γιατί τα εισιτήρια διαρκείας δεν ισχύουν, έτσι.
0: Σωστά, σε Ευρωλίγκας. Σωστά, δεν ισχύουν.
1: Οπότε όποιος ενδιαφέρεται να είναι στο παιχνίδι, που θα είναι και το τρόπαιο φυσικά της Ευρωλίγκας και θα σηκωθεί και το banner. Στην οροφή του ΣΕΦ για το Final Four 2026, την κατάκτηση, πρέπει να σπεύσουν, έτσι. Νομίζω ότι μέχρι το βράδυ δεν θα υπάρχει ούτε ένα από τα 13.000 που έχουν κυκλοφορήσει. Δεύτερη είδηση είναι ότι το βράδυ οι διευθυντές της Ολυμπιακός, ο Παναγιώτης και ο Γιώργος Αγγελόπουλος, θα παραθέσουν δείπνο σε όλη την ομάδα και τις οικογένειές τους για να γιορτάσουν για την κατάκτηση. Η ιδέα να πάνε σε κάποιον εκτενό κέντρο απορρίφθηκε από τους παίχτες.
0: Μέσα σε αγώνες τώρα τι.
1: Ναι, υπάρχει το πρωτάθλημα, ναι, δεν τελείωσε
0: εδώ.
1: Ακριβώς. Οπότε έτσι οι Αγγελόπουλοι το βράδυ θα βγάλουν όλη την ομάδα για να φάνε και να γιορτάσουν έτσι σε πολύ χαίρια μουστόνου στην.
0: Να φανταστώ ότι θα πάνε στον Μπίτερς.
1: Όχι.
2: Μη λέγεις και να. Άμα τώρα το πεις, θα μπορούσαν να φάνε οι άνθρωποι όμως. Όχι, το πάμε το λέω. Ναι, μην πεις που και να ξέρεις που.
1: Να δουλεύουν όλοι οι άνθρωποι, εννοείται.
2: Αλλά να μην πούμε που θα πάνε τώρα να φάνε, γιατί οι άνθρωποι να φάνε, να μπορέσουν να φάνε.
1: Εντάξει, θα είναι λίγο πιο ήρεμα.
2: Ναι, και έτσι πρέπει, έχουν και αγώνα μεθαύριο.
1: Αυτά.
2: Να είσαι καλά, Νικόλα, σε ευχαριστούμε πολύ. Πάμε τραγουδάκι, πάμε με πολιτική ενημέρωση και επιστρέφουμε για το τελευταίο ημίωρο.

0: παλιά. Μπαίνει μπροστά.
1: Κάνει το βλασέ. Κάνει το βλασέ.
2: Δεν είναι offside. Δεν είναι offside.
1: Το σούτ. Είναι 2-0.
3: Σπορ FM Πάτρα.
4: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
5: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
6: Στο αυτοκίνητό σας δεν χωράνε συμβίβασμοι. Γι' αυτό εμπιστεύεστε μόνο τους καλύτερους. Φανοποιείο Βαφείο Θωμάς Κουτσαλάρας.
7: Υπηρεσίες φανοποιείου και βαφείου υψηλού επίπεδου. Με ποιότητα χρωμάτων και εγγυημένη εργασία για άριστο αποτέλεσμα. Με 30χρονη εμπειρία στο χώρο και σχέσεις εμπιστοσύνης με τον καθένα σας προσωπικά.
6: Φανοποιείο Βαφείο Θωμάς Κουτσαλάρας. Σάμου και Παυσανίου. Τηλέφωνο 2610-224-245 και 6945-634-639.
8: Καλά! Με τη νέα τηλεόραση νιώθω λες και είμαστε μέσα στο γήπεδο.
9: Οπ, έτοιμες και μπριζόλες. Αλλά μην με ρωτήσετε για τη μαρινάδα, ο σωστός ο ψήστης δεν αποκαλύπτει ποτέ τα μυστικά του. Μπορείτε όμως να με ρωτήσετε για τα μαχαίρια. Τις κόβουν σαν Βραζιλιάνος Extreme την αντίπαλη άμυνα. Δώρο από την Electronet. Electronet. 30 χρόνια μας εμπιστεύεστε και το γιορτάζουμε με δώρα φαντασμαγορικά. Τώρα με κάθε τηλεόραση αξίας 379 ευρώ και άνω, δώρο σετ μπαρμπεκιού. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης.
10: Όταν η κατασκευή γίνεται τέχνη, το αποτέλεσμα ξεχωρίζει. Νίκος Τσαλαμιδάς. Μεταλλικές κατασκευές με ακρίβεια, αξιοπιστία και διάρκεια στο χρόνο. Μελέτη, κατασκευή και τοποθέτηση μεταλλικών κτηρίων παντός τύπου. Μεταλλικές κατοικίες, ηνοποιία, εργοστάσια, εμπορικά καταστήματα. Νίκος Τσαλαμιδάς. Βελουχιώτη 90 Πάτρα. Τηλέφωνο 6986-677-304.
11: Όταν σκέφτεσαι ανανέωση, σκέφτεσαι άνεση. Και ξέρεις που να πας. Παπάς. Πλακίδια και είδη υγιεινής επώνυμων οίκων που μεταμορφώνουν το μπάνιο και ανανεώνουν τα δάπεδα του σπιτιού σου. Παπάς. Επιλογές που αναβαθμίζουν τον χώρο σου και κάνουν τη ζωή σου πιο εύκολη. 25 Μαρτίου 21, κάτω Αχαΐα.
12: Μπαμπά, θέλω φουσκωτό.
13: Έχεις.
12: Θέλω μπρατσάκια.
13: Έχεις.
12: Θέλω και πετσέτα.
13: Έχεις.
12: Εντάξει, από πού τα πήρες όλα αυτά?
14: Από το τζάντζαλα.gr φυσικά. Φουσκωτά, σωσίβια, πετσέτες, κουβαδάκια και αξεσουάρ παραλίας όλα σε ένα μέρος. Γιατί τα παιδιά τα θέλουν όλα. Online στο τζάντζαλα.gr και στα δύο φυσικά καταστήματά μας. Ακτίβη Μέων 10 και στο νέο μας κατάστημα στο εμπορικό Πάτρα Μολ, Γλάφκου 9.

0: Έρχεται. Για πρώτη φορά το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
1: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
2: Το 3 Action μεγάλωσε και σε περιμένει να ζήσεις μια διαφορετική αθλητική εμπειρία. Μια νέα, υπερσύγχρονη, θερμενόμενη κλειστή πισίνα. Για κολύμβηση ή aqua aerobic, ένα γήπεδο ποδοσφαίρου με χλωτάπιτα τελευταίας γενιάς. Δύο γήπεδα μπάσκετ για σένα και την παρέα σου. Και δύο γήπεδα για σκοτς σε περιμένουν. Αθλητικές εγκαταστάσεις 3 Action. Ομαδική άθληση, αλλά και personal training με υπηρεσίες υψηλού επίπεδου. Γνωρίστε μας στην Αγία Πατρών, Ισιδώρου και Ρωμανού, Κλησίων Αμερικής ή στο 3action.gr. 3 Action. Let's play.
3: Όλοι οι άντρες είναι εδώ. Sport FM Πάτρας 96,3. Αγκαλιά
4: τον ουρανό. Η Σάκαρη το πάλεψε, το παλεύει και εκεί που φαινόταν χαμένο το σετ είναι 6-6, έχω να σας πω.
5: Ποιος σερβίρει.
4: Τώρα πηγαίνουν, περίμενε, είναι η Σάκαρη.

0: Θα μου ότι χθες η Βόλφσμπουργκ δεν τα κατάφερε. Η Βόλφσμπουργκ του Κουλιαράκη έπεσε στη δεύτερη κατηγορία και ο Μάστερ ενώ προηγήθηκε στο τρίτο λεπτό. Έμεινε με 10 παίχτες.
1: Έχει ο Κουλιαράκης ότι αν δεν μείνουν στην κατηγορία να φύγει.
0: Θεωρώ ότι δεν θα συνεχίσει τη Βόλφσμπουργκ.
1: Είναι μια καλή λύση για τις ομάδες που ψάχνουν στόπερ.
0: Δεν νομίζω θα έρθει η Ελλάδα, νομίζω θα βγει και καλή πρόταση στο εξωτερικό.
1: Λέω ότι είναι μια καλή λύση.
0: Υπάρχει διακοπή στο παιχνίδι του Τσιτσιπά με τον Μουλέρ, ο οποίος έχει τραυματιστεί και όλα δείχνουν ότι δεν μπορεί να συνεχίσει. Έτσι κι αλλιώς ήταν 1-0 στα σετ του Τσιτσιπάς και ήταν μπροστά και στο δεύτερο με 3-0. Να. Αλλά έτσι κι αλλιώς είναι κρίμα για οποιοδήποτε αθλητή τραυματίζεται.

0: Οριστική αποχώρηση του Μουλέρ. Οπότε ο Στεφάνος Τσιτσιπάς περνάει στον επόμενο κύριο του Ρολάν Γκαρός.
1: Μια χώρα μες στη σκόνη, μα πάντα με...
0: 3-3 στο tie break η Σάκανη με την Όσκοβα.

Θυμίζω ότι με αφορμή τα 30 του χρόνια ο Big Wings Sport FM σας δίνει τη δυνατότητα να κερδίσετε άλλο ένα μεγάλο δώρο, ένα σκούτερ την ETA 125 της Daytona. Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να συμπληρώσετε τα στοιχεία σας στο site του sportpavlafm.gr και να μπείτε στην κλήρωση. Ο διαγωνισμός θα διαρκέσει μέχρι την Παρασκευή. Ο νικητής θα ανακοινωθεί την ίδια μέρα, την Παρασκευή δηλαδή, λίγο πριν τις 12 το μεσημέρι, στην εκπομπή του Βάιου Τσούτσικα και του Μιχάλη Τσόχου.

0: πολύ κοντά στο να πάρει το σετ και την νίκη. Η Σάκκαρη 6-3 είναι στο tie break και σερβίρει. Η οποία κερδίζει, κερδίζει λοιπόν στο tie break 7-3, κάνει το 2-0 στα σετ και μπράβο της, διότι όχι μόνο ήταν φαβορή η Νόσκοβα, αλλά στο δεύτερο σετ είχε βρεθεί πίσω με 4-1 στα game και κατάφερε να το γυρίσει, να το φτάσει στο tie break και να επικρατήσει με 2-0 σετ. 7-5 λοιπόν το πρώτο, 7-6 το δεύτερο. Στην επόμενη φάση λοιπόν η Μαρία Σάκκαρη. Να μείνεις πάντα θύμα.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
3: Okay.
2: Ποιο?
4: Το Aquila's Meal.
2: Τι είναι?
4: Double cheeseburger, McNuggets, αναψυκτικό και πατάτες.
3: Okay.
4: Aquila's Meal. Το θέλεις? Πάρ το. Μόνο στα Mac. Μάθε περισσότερα στο mcdonald's.gr.
5: Ναι, έλα Γιώργο.
6: Έλα, λέ.
5: Μ' ακούς?
6: Σ' ακούω.
5: Ο μικρός.
6: Τι?
5: Είπε την πρώτη του λέξη.
6: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
5: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψει.
6: Τι?
5: Είπε μπα. Είπε
6: μπαμπά.
5: Όχι.
6: Είπε μπαμπά το καμπάρι μου.
5: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
6: Μπάλα.
5: Ναι.
6: Είπε μπάλα.
5: Είπε μπάλα.
6: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα, είπε το παιδί.
7: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
8: Στην Betzon η ταυτοποίηση του λογαριασμού σου γίνεται πιο γρήγορα από ποτέ. Σε συνεργασία με τη Viva και μέσω του gov.gr όλα γίνονται σε δευτερόλεπτα, χωρίς να ανεβάσεις έγγραφα, με υψηλό επίπεδο ασφαλείας. Betzon. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νίπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Από τις 23 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου, τα Renault E-Tech Days σας περιμένουν στις εκθέσεις της Αττικής. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
10: Τι κορνάρεις παιδί μου συνέχεια και μου πήρες τα αυτιά? Γιατί βιάζεσαι τόσο?
11: Δεν κορνάρω εγώ βρελενάκι. Η τύχη μου κορνάρει.
10: Καλά, πες μας τώρα και ότι η τύχη σου πατάει το γκάζι.
11: Βεβαίως. Για να φτάσουμε πιο γρήγορα στο βουνό. Στο καζίνο της Πάρνηθας η τύχη σπάει τα κοντέρ και δίνει δώρεν ένα ολοκένουργιο αυτοκίνητο. Παρασκευή 5 Ιουνίου στις 12 το βράδυ έχει μεγάλη κλήρωση αυτοκινήτου και ένα φανταστικό DFSK 500 μπορεί να γίνει δικό μας.
10: Τότε γκάζωσε και φύγαμε για Regency Casino Mon Parnes. Κοίτα, μην χάσουμε την κλήρωση, γιατί βλέπω να γυρίζουμε με τα πόδια από το βουνό.
9: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Η μεγαλύτερη μπασκετική εμπειρία του καλοκαιριού επιστρέφει. Στοίχημα Aegean Ball Festival 2026 στη Σύρο 26 με 28 Ιουνίου. Με την υπογραφή του Γιώργου Πρίντεζη, κορυφαίοι Έλληνες και διεθνείς αστέρες δίνουν ραντεβού στην πλατεία Μιαούλη. Φτιάξε την ομάδα σου και δήλωσε συμμετοχή τώρα στο aegeanball.gr. Γιατί και φέτος παίζουμε μπάσκετ για τη Σύρο.
13: Χορηγός επικοινωνίας Sky 100,3.
1: Η Winsport FM 94,6.
0: Δεν το έχω ξαναδεί. Έχει εμφανιστεί η Οσάκα, η τενίστρια, έτοιμη να ξεκινήσει την αναμέτρησή της. Και αντί να βγει με φορμίτσα ή με την αθλητική της περιβολή, έχει βγει με ένα φόρεμα. Με μια μάστα. Το φόρεμα είναι τόσο μακρύ που στέλνεται και σκουπίζει το χώμα του Τέρεν στο Ρολάν Γκαρός. Πίζει το χώμα του Τέρεν στο Ρολάν Γκαρός.

μεταξύ, όπως όλα δείχνουν σε αναζήτηση προπονητή, βρίσκεται η Νάπολη μετά τον Αντώνιο Κόντε και όπως όλα δείχνουν, ο Αλέγκρι θα είναι αυτός που θα αντικαταστήσει τον Κόντε. Δεν είναι δεδομένο, αλλά τα ρεπορτάζ αυτό αναφέρουν ότι είναι το μεγάλο φαβορί. Παιδιά, γιατί ακούστηκε σεξιστικό? Ήταν ένα πολύ μακρύ φόρεμα φούστα, τέλος πάντων, εμφανίστηκε στα κορς με φούστα η οποία ήταν τόσο μακριά που ακουμπούσε το τερέν. Φαντάζομαι ότι δεν μπορούσε να παίξει με αυτό και όντως έβγαλε αυτό το ρούχο και συνέχισε με ένα χρυσό φόρεμα. Δεν έχω ξαναδεί αθλητή να αγωνίζεται με χρυσό φόρεμα. Γιατί μπορούμε να σχολιάσουμε ένα μπλουζάκι ενός αθλητή ή μιας αθλήτρια και όχι ένα φόρεμα? Δεν μπορώ να το καταλάβω.

Κάπου εδώ ήθελα να σας αποχαιρετήσουμε. Ευχαριστώ με τον Κυριάκο Σταθερόγλο που ήταν στην τεχνική και μουσική επιμέλεια. Το Σωτήρι Ταπάκο που δημοσιογραφικά υποστήριξε την εκπομπή από τον Μπάμπη και τον Σταύρο Χέση. Ένα υπέροχο απόγευμα. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί αθλητικό δελτίο ειδήσεων και μετά οι ρεπόρτερς με Τάσο Νικολογιάννη, Κώστα Γιακετζόγλου και Γιώργο Τσανάκα. Να είστε όλοι καλά.

0: Sport FM Patras. Goal στην αθλητική ενημέρωση.
1: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει goal. Με early over πληρώνεσαι αν μπουν 2 goal μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 goal διαφορά. Winmasters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
2: Ναι, Γιάννη, κάποιος μου είπε ότι πλένεις το αυτοκίνητό σου μόνο σου. Χάθηκε ένα πλυντήριο αυτοκινήτων να το δώσεις.
3: Καλά, τόσο πίσω είσαι, αγόρι μου. Εγώ γυναίκα και αυτοκίνητο δεν τα δίνω. Εγώ έχω ψήκωση με το αυτοκίνητό μου. Θα αφήσω να το πλένει, να το γυαλίζει, να το χαϊδεύει, να το τρίβει κάποιος άλλος. Τώρα που υπάρχει το I Wash My Car, το πιο σύγχρονο self-service πλυντήριο αυτοκινήτων και μοτό στην Ελλάδα και που στην Πάτρα. I Wash My Car. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά και ιδιοχείρος.
2: Τηλεοφόρο Γλαύκου.
3: Στη Γλαύκου. Πήγαινε το και θα με θυμηθείς.
1: Για πάνω από 20 χρόνια η Γεωμετρική Βάλαρης προσφέρει στον επαγγελματία μηχανικό τοπογραφικό εξοπλισμό σύγχρονη τεχνολογία για αγορά ή ενοικίαση. Δέκτες GPS, γεωδετικούς σταθμούς, χωροβάτες, δωρεάν επίδειξη, εκπαίδευση και συνεχής υποστήριξη μετά την αγορά του εξοπλισμού. Γεωμετρική Βάλαρης, Somerset 76 Ρίο, τηλέφωνο 2610-994-111. Τα νέα έρχονται με μεγάλη ταχύτητα. Η Air Magic φέρνει τη νέα εποχή ασύρματου ίντερνετ στη Δυτική Ελλάδα. Υψηλές ταχύτητες έως και 1 Gbps, σταθερή και αξιόπιστη σύνδεση ακόμα και στις πιο απομακρυσμένες περιοχές. Streaming, τηλεργασία, gaming και επαγγελματικές ανάγκες χωρίς όρια. Air Magic. Ίντερνετ σε ταχύτητες που πετάνε. Μπες στο airmagic.gr ή κάλεσε στο 2610-700-241. Ηλεκτρολογικές εργασίες παντός τύπου με υπογραφή ποιότητας. Εργοηλεκτρική. Αναλαμβάνουμε ανακαινήσεις, νέες εγκαταστάσεις σε μεγάλα κτίρια, βιομηχανίες, υποσταθμούς μέσης τάσης, πρατήρια υγρών καυσίμων, εμπορικά καταστήματα και κατοικίες. Εργοηλεκτρική. Διαμαντή Νικολάου 42. Τηλέφωνα 2610-333-803 και 6932-436-520.
4: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρτο σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
5: Επίσημο συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
6: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
7: Η δράση ξεκινάει. City in Action 2026, powered by They. Πάτρα, 4 με 6 Ιουνίου. Μπες στο cityinaction.gr και δήλωσε συμμετοχή στον 5ο ανοιχτό ποδηλατικό γύρο Πάτρας για όλους. Σάββατο 6 Ιουνίου, με έναρξη και τερματισμό, Parking Nob. They, power up the ride. Χορηγός, Ολυμπία Οδός. Μεγάλος χορηγός, They.
8: Από το 1970, το όνομα Μπιθέλης συνοδεύει τους επαγγελματίες του ξύλου με γνώση, ποιότητα και συνέπεια.
9: Η Aqua Color Μπιθέλης εξελίσσεται σε νέο, μεγαλύτερο κατάστημα στην Πατρών Κλάους 280 με εκθεσιακό χώρο γεμάτο αξεσουάρ κουζίνας, ντουλάπας, χερούλια, πόμολα και τα πιο σύγχρονα υλικά επιπλοποιίας της αγοράς.
8: Εξειδίκευση στα βερνίκια ξύλου, καινοτομία στα υλικά επιπλοποιίας. Και τώρα αποκλειστική αντιπροσώπευση Simux στην Ελλάδα με προϊόντα ευρωπαϊκής ποιότητας σχεδιασμένα για επαγγελματίες.
9: Aqua Color Μπιθέλης, Πατρών Κλάους 280, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-328-150. Από το 1970 το ξύλο έχει το χρώμα μας.

Σαρμάτος 96,3, Ελέξη Δινή στα μικρόφωνα, θα δώσω για να ακούσετε ρύθμιση του ήχου. Καλό απόγευμα. Τρίτη σήμερα, 26 Μαΐου, χωρίς τη μεγάλη είδηση, μέχρι αυτή την ώρα, στην Παναγική αναμένονται εξελίξεις πάντως, μέχρι την Παρασκευή. Αυτό ακούγεται εντόνως στις τελευταίες ώρες σήμερα. Συνεδρίασε χθες το βράδυ το Διοικητικό Συμβούλιο της Αριστερικής. Βεβαίως δεν ασχολήθηκε πάρα πολύ με το θέμα, διότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Αριστερικής θα αποφασίσει όταν ολοκληρωθούν προφορικά οι επαφές και θα πάει η πρόταση προς συζήτηση. Πάντως μέχρι την Παρασκευή εκτίμηση είναι ότι θα υπάρξει εξέλιξη. Εκτός από το Κυριακό θα λείπουν και τα μέλη της Αριστερικής Μοναχικής στην Ιστιαία. Οπότε οι επόμενες ώρες, 72 ώρες, αναμένεται να είναι ιδιαίτερα σημαντικές. Γιατί κατά ψέματα θα ρυθμίσει όλα τα διοικητικά θέματα της ομάδος. Στα υπόλοιπα θέματα δεκτεί η πρόσθετη παρέμβαση του Άρη Πετρούπολης. Αποφάσισε το πειθαρχικό όργανο και δίνει νέα διάσταση τώρα στην υπόθεση της Πέμπτης. Τώρα ο Άρης Πετρούπολης είναι διάδικος και αυτός στην υπόθεση Ζακίν του Πύργου και η υπόθεση τώρα έχει καινούργια δεδομένα και αναμένεται με μεγάλο ενδιαφέρον από την εκδίκασή της την Πέμπτη για να δούμε σε μία εβδομάδα από τώρα, την επόμενη Τρίτη, Δευτέρα, Τρίτη μάλλον, θα βγει η απόφαση ποια ομάδα πρωτόδικα θα πανηγυρίσει άνοδο στην Super League 2. Οι ομάδες περιμένουν και η Θεία Λαβερμένη να διαχάνεται να συζητεί το θέμα της στην εκτελεστική επιτροπή της ΕΠΟ. Η ΑΧΑΚΙ περιμένει να δει αν θα μείνουν και νέες θέσεις για να παίξει την τρίτη εθνική κατηγορία. Είδαμε, είναι θέματα τα οποία θα τα δούμε τις επόμενες ημέρες. Αύριο έχουμε αγώνα μπαράζ, το οποίο κρίνει το τελευταίο εισιτήριο για την πρώτη κατηγορία. Δαυρουλής Αναγέννηση Πατρών στις 8 η ώρα στο Κώστας Ζάρας. Ένα μάτσο το οποίο ο νικητής θα πανηγυρίσει την άνοδο και αναμένεται με μεγάλο ενδιαφέρον. Διετής αναμέτρηση ορίστηκε ο Αριστόβουλος Πιλιόπουλος. 8 η ώρα λοιπόν, βραδινό το παιχνίδι αύριο για το τελευταίο εισιτήριο για την πρώτη κατηγορία. Η Ένωση Γλάφκου Έσπερο ετοιμάζεται για τα μπαράζ, για την άνοδο στην Elite League που θα γίνουν στην Άρτα 6 και 7 Ιουνίου. Ενώ και η Παναχαϊκή μετράει αντίστροφα για το μπαράζ, τα μπαράζ που ξεκινούν το Σάββατο με τη ΜΕΤ, με την προοπτική ότι θα κερδίσει τη ΜΕΤ και θα δώσει συνέχεια στον τελικό της Κυριακής.

Πάμε λοιπόν στο Sport FM 96.3 στο Facebook, τα μηνύματά σας 2-29-119, τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού για τις δικές σας παρεμβάσεις. Πάμε λοιπόν να δούμε τι γίνεται, όπου στη Μαναχακή δεν υπάρχει ακόμη κάτι νεότερο, πάντως οι επόμενες 72 ώρες για πολλούς θεωρούνται οι πιο κρίσιμες ώρες στην ειδική ευθεία των διαπραγματεύσεων. Χθες το βράδυ συνεδρίασε το Διοικητικό Συμβούλιο της Αριστεχνικής Μαναχακής με την παρουσία του Παναγιώτη Σιμητέκολου που συμμετέχει σε όλα τα διοικητικά συμβούλια πλέον. Έγινε μια ενημέρωση. Το Διοικητικό Συμβούλιο ακόμη θα πάρει θέση όταν ολοκληρωθεί προφορικά η συμφωνία με αυτό που θα συμφωνήσει οι άνθρωποι της Παναχακής και να πάρει την τελική απόφαση το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι πληροφορίες λένε ότι οι επόμενες 72 ώρες θα είναι πάρα πολύ καθοριστικές, καθώς με το Σαββατοκύριακο οι άνθρωποι της Αριστεχνικής θα λείπουν. Σάββατο βράδυ θα φύγουν για την εστία για να βραβευτούν στον αγώνα μπάσκετ που δίνει η ομάδα της Παναχακής. Οπότε Πέμπτη Παρασκευή φαίνεται να είναι κρίσιμες μέρες. Και λέω Πέμπτη Παρασκευή γιατί και από την άλλη πλευρά ο επικεφαλής των Ελλήνων επιχειρηματιών έχει αναχωρήσει από το πρωί σήμερα στο εξωτερικό και θα επιστρέψει αύριο το απόγευμα στην Ελλάδα. Οπότε η Πέμπτη και η Παρασκευή θεωρούνται οι πιο κομβικές ημέρες για να δούμε αν θα φτάσουν τελικά στη συμφωνία, καθώς φαίνονται τα βασικά θέματα να είναι κοντά. Την ίδια ώρα φαίνεται ότι επαφές υπάρχουν και με τους Ολλανδούς. Μπορεί ακόμη να μην έχει γίνει επίσημα τηλεδιάσκεψη με όλους το τελευταίο διάστημα, γιατί έχουν γίνει δύο τηλεδιασκέψεις. Πριν δύο μήνες έχουν υπάρξει τηλεδιασκέψεις. Φαίνεται όμως υπάρχει άτομο μέλος της Αριστεχνικής, το οποίο έχει μιλήσει με τους ανθρώπους του, με τους Ολλανδούς. Έχουν πει κάποια θέματα, αλλά σίγουρα η πραγματικότητα είναι ότι αυτή τη στιγμή τουλάχιστον οι Έλληνες δείχνουν να είναι αρκετά μπροστά από τους Ολλανδούς, οι οποίοι και αυτοί προσπαθούν να δώσουν τελική τους πρόταση, αλλά δεν ξέρω αν θα προλάβουν, γιατί επαναλαμβάνω ότι η πλευρά των Ελλήνων επιχειρηματιών θέλει μέχρι την Παρασκευή να υπάρξει τουλάχιστον προφορική συμφωνία, να υπογραφεί το προσύμφωνο, ώστε να ξεκινήσουν τα διαδικαστικά για την ολοκλήρωση συμφωνίας.

Όμως όσες υπογραφές δεν παίζουν, η αγωνία υπάρχει για τα ψέματα, αυτό λένε όλοι στην Παναχαϊκή. Όλοι κρατούν τις δικές τους επιφυλάξεις μέχρι να ολοκληρωθεί. Αλλά επαναλαμβάνω ότι αυτό που βγαίνει τελευταίες ώρες σήμερα είναι ότι οι επόμενες 72 ώρες από σήμερα ή οι επόμενες 48 από αύριο, με την επιστροφή του ενός από το εξωτερικό, θα είναι οι πιο σημαντικές στην όλη διαπραγμάτευση.

Το βέβαιο είναι ότι οι δείξτερες εγγύησης, αυτό που είπε και χθες ο βράδυ, είναι ότι θα πρέπει να εξασφαλιστούν όλες οι εγγύησεις οι οποίες ζητούν για το μέλλον του συλλόγου, του σωματείου. Ενώ από την άλλη πλευρά, η πλευρά των Ελλήνων επιχειρηματίων θέλει οπωσδήποτε την επόμενη εβδομάδα να ξεκινήσει ο προγραμματισμός, να ξεκαθαρίσουν θέματα προπονητή, συνεργατών, στελέχους τεχνικού επιτελείου, παικτών. Ήδη έχουν στα χέρια τους μία λίστα αυτή τη στιγμή με τις προτάσεις του Σπύρου Αντωνόπουλου για το ποιους παίκτες ζητάει ο προπονητής να αρχίσουν να συζητάνε. Εντάξει, είναι δεδομένο ότι ο ρόστερ θα αλλάξει μεγάλο βαθμό. Δεν είναι κρυφό ότι από αυτούς που έπαιξαν πέρυσι στην Παναχαϊκή λίγοι θα μείνουν. Φαντάζομαι ότι το 1 τρίτο, πάνω από το 1 τρίτο δεν νομίζω, θα είναι έκπληξη να μείνει πάνω από το 1 τρίτο για τη νέα περίοδο, αφού στόχος είναι να έρθουν πολύ πιο έμπειροι παίχτες και πολύ πιο φιλόδοξοι παίχτες την επόμενη χρονιά.

Βέβαια, όλα αυτά από τη στιγμή που δεν υπάρχει συμφωνία, έτσι. Επαναλαμβάνω ότι όσο δεν κλειδώνει με υπογραφές, κανείς δεν μπορεί να είναι σίγουρος. Όλοι θα κρατήσουμε μια επιφύλαξη. Ναι, μεν μπορούν να υπάρχουν διαρροές ότι είναι πολύ κοντά στην τελική συμφωνία, ότι οι βασικές διαφορές που είχαν πέλθει το προηγούμενο διάστημα φαίνεται ότι ξεπεράστηκαν, ότι τα έχουν βρει, ότι μένουν διαδικαστικές λεπτομέρειες, αλλά όλα αυτά θα τα δούμε μόνο με υπογραφές. Αν δεν πέσουν υπογραφές, κανείς δεν μπορεί να είναι σίγουρος για τίποτα. Μια συμφωνία κλειδώνει μόνο και τυπικά. Ουσιαστικά έχουμε δει πολλές συμφωνίες που έχουν γίνει, αλλά που τυπικά δεν κλείδωσαν. Γι' αυτό λέω ότι μάλλον τώρα μπήκαμε στις πιο κρίσιμες ώρες. Οι πιο σημαντικές ώρες, μάλλον αυτές που θα ταινίσουμε μέχρι την Παρασκευή το βράδυ. Πιθανολογείται ότι την Πέμπτη θα υπάρξουν κρατήρια συνάντηση για να καθίσουν δύο πλευρές να οριστικοποιήσουν την προφορική συμφωνία. Άρα φαίνεται ότι είμαστε ενώπιον εξελίξεων και σίγουρα μέχρι το τέλος της εβδομάδας αναμένεται με μεγάλο ενδιαφέρον.

Ο Νίκος Ζέκα, πέρα Αλέξ, λέει: προτεραιότητα είναι οι Έλληνες, λέει, ή δεν είναι για τη τοπική εφημερίδα, λέει, μέλος της αριστεχνικής, λέει ότι και οι δύο πλευρές και έχουν τις ίδιες πιθανότητες να πάρουν την ομάδα. Εδώ κάτι δεν κολλάει. Δεν μπορεί να λέμε για προτεραιότητα, λέει, Ελλήνων και να μιλάει για ίδιες πιθανότητες. Ναι, είναι ιδίω ο Βασίλη Τσούνα, ο Ντάσο Αγγελόπουλο, συγγνώμη, έτσι, που λέει ότι επιβεβαιώνει ότι είναι και Ολλανδί στο παιχνίδι. Αυτό που πληροφορήθηκα σήμερα, Νίκο, είναι ότι υπάρχει άνθρωπο αριστεχνική, ο οποίο μπορεί να ζητάνε αυτή τώρα μια επίσημη διάσκεψη με όλο το μέλη τη αριστεχνική. Φαίνεται όμως ότι το τελευταίο διάστημα υπάρχουν επαφές μελών της αριστεχνικής με Ολλανδούς και με τους Ολλανδούς. Δηλαδή κάποια το μέλη της αριστεχνικής μιλάνε με τους Ολλανδούς. Αυτό έχω καταλάβει σήμερα. Καταρχήν έχουν γίνει δύο τηλεδιασκέψεις το προηγούμενο δίμηνο με τους Ολλανδούς. Πιθανότατα οι άνθρωποι της αριστεχνικής ξέρουν κάτι περισσότερο, δεν διαρρέουν πολλά πράγματα από το χθεσινό βραδινό διοικητικό συμβούλιο, παρά μόνο ότι την απόφαση την πάρει το ΔΣ. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Αυτό αποφασίστηκε. Η απόφαση λοιπόν θα ληφθεί από το ΔΣ. Όταν η προφορική συμφωνία θα κλειδώσει, τότε το διοικητικό συμβούλιο θα ενημερωθεί, γιατί αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει ενημέρωση ακριβώς για τη διαδικασία προς όλα τα μέλη. Το διοικητικό συμβούλιο είναι αυτό που θα σφραγίσει την οποιαδήποτε συμφωνία όταν ακούσει τι προφορικά έχει συμφωνηθεί. Αυτό είναι το μόνο βέβαιο, ότι η απόφαση ΔΣ θα ληφθεί. Τώρα, Νίκο, πιθανότατα οι άνθρωποι της αριστεχνικής ξέρουν κάτι παραπάνω, έτσι. Και εγώ την είδα τη δήλωση, τη διάβασα, θεωρώ ότι είπα ότι έμαθα σήμερα ότι υπάρχουν επαφές τελικά με τους Ολλανδούς. Μπορεί να μην είπα να ζητάνε τώρα μια τηλεδιάσκεψη με όλους, αλλά υπάρχουν δύο μέλη της αριστεχνικής που έχουν ανοιχτή γραμμή το τελευταίο διάστημα. Έχουν συζητήσει πάρα πολλές φορές μαζί τους. Εντάξει, αυτή είναι στο παιχνίδι. Η αλήθεια είναι ότι είναι μες στο παιχνίδι. Είναι δεδομένο ότι μπορεί αυτή τη στιγμή, δεν αποκλείω στην πλευρά των Ελλήνων να λένε ότι υπάρχει προτεραιότητα, γιατί έχει προχωρήσει επαφές ο Κώστας Βόλης, αλλά θεωρώ ότι και οι Ολλανδοί, από ό,τι καταλαβαίνω και εγώ, είναι μες στο παιχνίδι. Δεν είναι απ' έξω από το παιχνίδι. Μπορεί και για μένα στο ρεπορτάζ δικό μου να είναι λίγο πίσω, αλλά μέσα είναι ακόμη αυτοί. Φαίνεται ότι έχουν μιλήσει το τελευταίο διάστημα. Ότι έχουν ενημερώσει για τις προθέσεις τους. Και δεν ξέρω αν η τηλεδιάσκεψη θα γίνει σήμερα. Τώρα θα ενημερωθώ αν έγινε. Βότε προσδιορίστηκε. Ότι υπάρξει μια τηλεδιάσκεψη θα υπάρχει με τους Ολλανδούς. Αυτό είναι το μόνο βέβαιο.

Λοιπόν, ο Λίβες λέει, κάνει ένα σχόλιο, λέει, για τη δήλωση του μέλους της Αριστερικής, λέει, του κ. Τσούνα, που πως προσέχουν, λέει, οι δύο προτάσεις ή δύο πιθανότητες. Πότε έκαναν πρόταση οι Ολλανδοί? Έλεγες, λέει, ότι είχαν εξαφανιστεί. Έχουν για με αυτούς, δηλαδή, τα εμπιστευτικότητας με τα ονόματα, ή μας το φέρουν σιγά σιγά? Πολύ βέβαια το είπα, έτσι. Οι Ολλανδοί υπήρξαν διάστημα το οποίο όντως είχαν εξαφανιστεί. Είναι αλήθεια. Έχουν επανέλθει με τα email, αλλά σήμερα πληροφορήθηκα ότι μπορεί να μην έχει γίνει. Καταρχήν δεν είναι το Σαββατοκύριακο. Έτσι. Μπορεί, ζητάνε τώρα να υπάρξει μια τηλεδιάσκεψη με όλους. Το είπα νωρίτερα, ότι μιλάνε με ένα-δύο μέλη της Αριστερικής. Σήμερα ενημερώνεται κάτι, έχουν επαφές. Ότι ένα-δύο μέλη της Αριστερικής μιλάνε με αυτούς. Έτσι. Τώρα, το που, αν είναι ποιοι είναι, φανταζόμαι πολύ ότι μιλάμε για τους ίδιους περσινούς, έτσι. Γιατί όλη η ιστορία που πέρσι ξεκίνησε αυτή. Δεν νομίζω ότι μιλάμε για κάποιους άλλους. Μιλάμε για τους ίδιους Ολλανδούς, οι οποίοι είχαν έρθει και πέρυσι στα γραφεία της Παναχαϊκής, κάνα δύο φορές, για αυτούς μιλάμε. Ακριβώς για τους ίδιους μιλάμε αυτή τη φορά. Οι οποίοι Ολλανδοί, η Παναχαϊκή τους πίεσε πάρα πολύ πέρυσι το καλοκαίρι. Δηλαδή, υπάρχουν μέλη της Παναχαϊκής τα οποία έχουν διάβολο επικοινωνία με τους Ολλανδούς. Οι Ολλανδοί δεν είναι άγνωστοι στην Αριστερική. Να το διευκρινίσω. Δεν είναι καθόλου άγνωστοι. Όταν του έχουν προσκαλέσει και έχουν έρθει δύο φορές πέρυσι στα γραφεία της Παναχαϊκής, όταν πέρυσι τον φθινόπωρο τους πιέσαν πάρα πολύ να πάρουν την ομάδα, αλλά αυτοί έλεγαν να πάρουν ομάδα Super League 2, ότι μας ενδιαφέρουν ομάδες Super League 2 και είχαν κάνει κρούση και την Καλυθέα, εκεί είχε αρχίσει και υπάρχουν το θέμα. Για τα περισσότερα μέλη της Αριστερικής δεν είναι άγνωστοι αυτοί. Έχουν κάνει επισκέψεις πέρυσι στην Πάτρα. Έχουν έρθει τουλάχιστον δύο φορές από αυτές που ξέρω εγώ στα γραφεία. Δηλαδή και τώρα φαίνεται ότι κάποιοι έχουν διατηρήσει κάποιες σχέσεις. Κατά πρώτο μέρο, επαναλαμβάνω ότι γνωρίζω ότι συνδέονται πάνω από τα μέλη της Παναχαϊκής. Έχουν κάποια συνεργασία επαγγελματική σε κάποια άλλα θέματα. Δεν ξέρω τώρα στις πιθανότητες, δεν θέλω να μπω. Πάντως καταλαβαίνω και εγώ ότι κάποιοι δεν την απέξω. Μπορεί όλοι να έχουν προτεραιότητα τους Έλληνες αυτή τη στιγμή, να έχουν ένα προβάδισμα, αλλά μέχρι τελική απόφαση όλοι θα είμαστε επιφυλακτικοί. Και θα ενημερωθώ τώρα, δεν ξέρω πότε κλείδωσε και τη τηλεδιάσκεψη. Όταν υπάρξει, πότε μου βγει μια τηλεδιάσκεψη, θα υπάρξει αυτή η εβδομάδα.

Λοιπόν, ο Νίκος λέει εδώ, Αλέξη, λέει κάπου γράφει και λέει ότι είναι φαβορεί ο Αντωνόπουλος πλέον για προπονητής. Νίκο, το έχω ξεκαθαρίσει το θέμα του Σπύρου Αντωνόπουλου. Ο Σπύρος Αντωνόπουλος γνωρίζεται με τον έναν. Ο Σπύρος Αντωνόπουλος έχει συναντηθεί με αυτούς. Έτσι. Θα το πω ξεκάθαρα. Ο Σπύρος Αντωνόπουλος έχει γίνει μια βολιδοσκόπηση. Δεν είναι ψέματα. Το έχω ξαναπεί την περασμένη εβδομάδα αυτό. Μήπως να μην το κατάλαβες, Νίκο. Ο Σπύρος Αντωνόπουλος είπε, ξεκαθαρίστε τα πράγματα πρώτα διοικητικά και μετά συζητάμε, βλέπουμε. Δεν έχει μπει στη διαδικασία ο Αντωνόπουλος αυτή τη στιγμή, ακόμη ο Σπύρος Αντωνόπουλος, να μιλήσει για το δικό του θέμα. Αυτό το λέω γκαραντί και το ξέρω. Όντως έχει γίνει βολιδοσκόπηση. Δεν είναι ψέμα. Ότι επειδή έχει σχέση μαζί τους, με τον έναν έχει αρκετά καλή σχέση. Έτσι. Άλλωστε, ο Σπύρος Αντωνόπουλος είναι ένα άνθρωπος που τους γνώρισε στον Κώστας Βόλη. Εντάξει, τους γνώρισε γιατί τον Σπύρο Αντωνόπουλο πήρε μετά τη θηρία τηλέφωνο, έτσι. Και ουσιαστικά του είπαν ότι κανόνισε το ραντεβού με εμπιστευτικά και το ραντεβού έγινε αμέσως μετά τον αγώνα με τη θηρία σε ξενοδοχείο του Ρίου. Και στο πρώτο ραντεβού οι τρεις ήταν. Δηλαδή ήταν ο Κώστας Βόλης, ο επικεφαλής των δύο επιχειρηματιών και ο Σπύρος Αντωνόπουλος που είχαν την γνωριμία. Ο Σπύρος Αντωνόπουλος λοιπόν το ξεκαθαρίζω ότι η βολισκόπηση του είχε γίνει, όμως τους είπε ξεκαθαρίστε τα διοικητικά και μετά βλέπουμε, συζητάμε. Ήδη έχει δύο προτάσεις στα χέρια του. Δεν λέω ότι δεν τον απασχολεί η Παναγιακή, τον ενδιαφέρει σίγουρα. Όμως είναι και ξεκάθαρος προς όλους ότι τελειώστε τα θέματα και μετά βλέπουμε. Κουβέντα με τον Σπύρο Αντωνόπουλο για το δικό του θέμα ακόμη δεν έχει γίνει, πέρα από τη βολιδοσκόπηση. Γιατί θέλει πρώτα, δεν μπορεί. Για ο Σπύρος Αντωνόπουλος θέλει να τελειώνει, να είναι ξεκάθαρο το θέμα. Δεν μπορεί να μιλήσει με κάποιους όταν επισήμανε ότι δεν έχουν την ομάδα. Δεν είναι εκθετικό και έντιμο αυτό. Γι' αυτό του είπε ότι βρέστε τα πρώτα εσείς και μετά βλέπουμε τα υπόλοιπα θέματα. Στην εισήγηση του συνέδωσε. Την εισήγηση που έχει δώσει στη Δίξα Ραζανική την έχει παραδώσει και σε αυτούς. Γνωρίζουν εισήγηση του προπονητή συγκεκριμένοι άνθρωποι. Του έχει παραδώσει. Και δεν του έχει παραδώσει μία εισήγηση. Του έχει παραδώσει αρκετές εισήγησεις. Του έχει παραδείσει για τους μικρούς, του έχει παραδώσει εισήγηση για 5 παιδιά από την ΚΑΠΑ 19, τα οποία θεωρεί ότι μπορούν να προωθηθούν και να ανέβουν για 5 παιδιά. Του έχει δώσει εισήγηση για τους συνεργάτες του, του έχει δώσει εισήγηση για θέματα γηπέδου που πρέπει να λυθούν πάντα από τα προβλήματα που αντιμετώπισε. Άρα δεν έχει δώσει μόνο μία εισήγηση. Όμως το θέμα του θα πάει μόνο όταν τελειώσει και ξεκαθαρίσει οριστικά οποιαδήποτε συμφωνία.

Ο Τζον εδώ λέει: Μάλλον λέει και η Ολλανδοί θα μιλάνε με τον Κυρπανικό, τη λέει και τον Τζούνα. Λέει που μιλάνε άψογα, λέει αγγλικά και ολλανδικά. Του είχα πει πριν κάνα μήνα, λέει: Πότε σταματάς εκπομπές, Αύγουστο θα έχουμε να λέμε μέχρι τότε. Γιώργο μου, αν τώρα μέχρι, το, Τζον, μέχρι τον Αύγουστο, για του επιχειρηματίε να σου πω ότι είναι καταληκτική ημερομηνία αρχές επόμενης εβδομάδας. Δεν υπάρχει τίποτα άλλο. Αν δεν τελειώσει μέχρι την Παρασκευή, μέχρι τις αρχές της επόμενης εβδομάδας, εντάξει, είναι 2-3 ημέρες στη μέση, γιατί επαναλαμβάνω θα λείπουν και τις άλλες τεχνικές 2 μέρες στην Στιαία, δεν υπάρχει μετά άλλη. Εκεί θα πέσει τέλος. Τίτλοι τέλους. Αυτό είναι επίσης ξεκάθαρο. Ότι ήδη το πρόγραμμα το έχω πει εδώ και καιρό. Υπάρχει καταληκτική ημερομηνία για αυτούς πλέον. Αυτοί έχουν στο πλάνο τους πρώτο δεκαήμερο του Ιουνίου να εμφανιστούν στην Πάτρα. Να κάνουν ανακοινώσεις και να φανερωθούν. Άρα για αυτούς υπάρχει ημερομηνία. Δεν θα τραβήξει μακριά η βαλίτσα ακόμη. Γι' αυτό και την Ελληνική τώρα πιέζονται μέχρι Παρασκευή να δουν τι θα γίνει. Τώρα με τους Ολλανδούς φαίνεται και εκεί. Όντως κάποιοι μιλάνε. Όντως φαίνεται ότι ένα-δύο μέλη της Ελληνική μιλάνε και από την άλλη πλευρά. Όλα αυτά όμως θα τεθούν υπόψη του Διοικητικού Συμβουλίου όταν οριστικοποιηθούν. Και δεν ξέρω αν σήμερα, αύριο, υπάρχει μια τηλεδιάσκεψη με όλους της αεροτεχνικής, με τους Ολλανδούς. Για την στιγμή που η Δίξη Παναγιακής Θέσης έστειλε mail, έφυγε χθες μεσημέρι το mail στις 1 η ώρα, στη 1 το μεσημέρι, ότι και προτείνει 2 μέρες, 3 η ώρα το μεσημέρι, φαντάζομαι ότι θα τα αποκριθεί η άλλη πλευρά. Για να γίνει μια κουβέντα και μέσα στο τηλεδιάσκεψη. Βέβαια, στο τηλεδιάσκεψη μου αναβάνω έχουν γίνει. Τώρα που ξετυλίγεται το κουβάρι, πριν 2 μήνες έχουν γίνει τουλάχιστον 2 τηλεδιασκέψεις. Άρα, γι' αυτό πιθανότατα οι άνθρωποι της Αρχαγγελίας μιλάνε και ότι και οι 2 προτάσεις εξετάζονται. Φαντάζομαι ότι αυτό συμβαίνει αυτήν την ώρα. Εγώ από το δικό μου ρεπορτάζ φαίνεται ξεκάθαρο το προβάδισμα είναι στους 2 Έλληνες επιχειρηματίες. Αλλά τον τελευταίο λόγο θα έχει το Διοικητικό Συμβούλιο της Παναγαγής.

Ο Σάββατο 10 ησυχία λέει τώρα, άνοιξε το ράδιο. Λέει τι είπε στην αρχή. Σάββατο είπα ότι θα έχουμε εξελίξει μέχρι την Παρασκευή. Έτσι ακούγεται. Σε προφορικό επίπεδο, έτσι, να το ξεκαθαρίσω. Ότι οι επόμενε 72 ώρε φαίνεται ότι είναι πιο σημαντικέ από εδώ και πέρα. Μάλλον οι επόμενε 48 από αύριο. Με την επιστροφή του επικεφαλή των Ελλήνων επιχειρηματιών από το εξωτερικό αύριο το απόγευμα, μέχρι την Παρασκευή το βράδυ, θα είναι το κρίσιμο 48ωρο. Η συνθήκη τη εργασιακή συνεδρία εχθέ. Δεν με πήρε κάποια τοποθέτηση. Αυτοί θα πάρουν στην απόφαση το ΔΣ όταν οριστικοποιηθεί οποιαδήποτε προφορική συμφωνία. Αλλά απ' την άλλη, φαίνεται ότι υπάρχουν και μέλη τη Ραζενική που έχουν μιλήσει με του Ολλανδού το τελευταίο διάστημα. Γι' αυτό και πλέον αρχίζει να βγαίνει προ τα έξω ότι η Παναγιακή εξετάζει και τι δύο περιπτώσει πριν πάρει την τελική τη απόφαση.

Λοιπόν, ο Χρήστος λέει: ας τελειώσουμε, λέει, με τους Έλληνες θετικά, αφού έχουν προχωρήσει τόσο πολύ, λέει, και είναι τόσο κοντά. Με τους Ολλανδούς θα την πατήσουμε όπως με τους Αμερικανούς. Μην τους είδατε και μην τους απαντήσατε. Ναι, είπα, Χρήστο, πάντως τους Ολλανδούς τους γνωρίζουν στην Ελλάδα. Αυτή είναι μια πραγματικότητα. Τους Ολλανδούς έχουν γνωρίσει όλοι. Γιατί οι Ολλανδοί μπήκαν στα γραφεία της Παναγιακής. Δεν είναι ψέματα ότι έχουν μπει. Δηλαδή και πέρυσι το καλοκαίρι με τον Παναγιώτη Μητέκλο είχαν μιλήσει πάρα πολύ με τους υπόλοιπους. Έχουν έρθει τουλάχιστον δύο φορές στην Πάτρα. Βέβαια είχαν χαθεί, αυτή είναι η πραγματικότητα. Μετά στην πορεία είπαν να πάνε να πάρουμε ομάδα Β' Εθνικής, ψάχνηκαν πάρα πολύ για την Καλλιθέα, δεν προχώρησε ο Φιλιππάκος, δεν έδινε την ομάδα στην Καλλιθέα, τους ενδιαφέρει η Καλλιθέα, ήταν μια ομάδα την οποία την είχαν βάλει στο μάτι, δεν προχώρησε. Φαίνεται ότι έχουν και κάποιες ομάδες στο εξωτερικό σε τρίτη εθνική κατηγορία. Εντάξει, φαντάζομαι ότι σίγουρα είναι, θέλουν να αυτοί ποντάνουν πιο πολύ σε νέα παιδιά. Αλλά υπάρχει ένα μεγάλο ερωτηματικό για μένα. Ποιο είναι με τους Ολλανδούς, θα το πω έτσι. Δεν είναι Super League 2. Τι εννοώ. Κατανοώ ότι πέρυσι έλεγε Super League 2. Τώρα, το project, ένα project με ξένους, τι σημαίνει. Ότι θα δώσουν μεγάλο βαρύτητα σε κάποιους νεαρούς παίχτες. Εδώ δεν μπορεί να φέρεις ξένους παίχτες. Τι να φέρεις. Δεν είναι Β' Εθνική, παίζουν 10. Που έχει δικαίωμα να έχει 10 στους 20. Εδώ παίζει ένας. Άρα δεν μπορεί δηλαδή να εφαρμοστεί ένα πλάνο που είχαν στο μυαλό τους ότι θα φέρουμε κάποια παιδιά από το εξωτερικό να. Εδώ παίζει ένας ξένος παίζει. Άρα δεν έχεις την προοπτική να έχεις κάτι περισσότερο στην ομάδα. Άρα και αυτοί θα πρέπει μετά να στραβούν στον ελλαδικό χώρο. Και από τη στιγμή που πρέπει μια ομάδα να έχει τουλάχιστον 7-8 μικρούς, έτσι. Η Παναγιακή αυτή τη στιγμή έχει 3 για την ώρα. Οκτάριδες πλέον υπάρχουν μόνο 3. Και αυτή τη στιγμή από τους 3, μόνο ένας είναι σίγουρος. Μόνο από αυτή μία είναι σίγουρος. Ο Μπούρδος είναι στο περίμενε. Δεν έχει γίνει κάποια κίνηση από πλευρά ΠΑΟΚ, όμως δεν αποκλείεται να γίνει από ό,τι μαθαίνω. Ο Δαραμούσκας δεν είναι παλαναδικές. Μπορεί να βρεθεί και εκτός πατρών να μπει σε κάποια σχολή. Άρα αυτό με την Παναγιακή τίθεται ένα μεγάλο θέμα ότι πάει για αρκετούς νέους παίχτες. Συν ότι. Υπάρχει η σύγχυση προπονητή για την παραμονή του εν τρίτου της ομάδος, όχι παραπάνω, και επαναλαμβάνω όχι όλοι για πρώτο ρόλο, επίσης και αυτό είναι δεδομένο. Ο Σπύρος Αντωνόπουλος λέει ξεκάθαρα πώς υπολογίζονται για πρώτες λύσεις στη νέα περίοδο και πώς για δεύτερες και τρίτες επιλογές. Στην εισήγησή του είναι ξεκάθαρος σε αυτά που έχει δώσει και στη Δίκη της Παναγιακής και στους επίδοξους επιχειρηματίες να αναλάβουν. Άρα είναι και ένα θέμα ότι με τους μικρούς οπωσδήποτε δεν θα μπει θέμα. Η Παναγιακή ήδη ψάχνεται. Ήδη επαναλαμβάνω υπάρχει μια εισήγηση αυτή. Μια 5 παιδιά από την ΚΑΠΑ 19. Ψάχνονται δεξιά και αριστερά. Δεν είναι πάρα πολύ μικροί οχτάριδες. Οχτάριδες θα ψάξουν όλοι αυτή τη στιγμή. Όλες οι ομάδες που είναι στην τρίτη εθνική κατηγορία τώρα ψάχνουν και οχτάριδες. Άντε να έχουν όλοι από 2-3. Μα δεν θέλουν άλλους 3-4. Γι' αυτό λέω ότι στο θέμα των Ολλανδών είναι και αυτό ένα θέμα. Θα δούμε όμως τώρα για τον λόγο τον έχει η διοίκηση. Αυτή ξέρει καλύτερα τις επαφές που γίνονται, αυτή ξέρει καλύτερα από όλους που βρισκόμαστε και θα δούμε τι θα αποφασίσει.

Λοιπόν, ο Πολύβιος λέει: τελειώσουν, λέμε τους Έλληνες και εμείς βάζουν, και ας μη βάζουν κάποιοι εκ των έσω τρικλοποδίες, λέει, και τα έχουμε λιγούρες. Τα λιώνουν τα ψωμιά τους, λέει κάποιον έτσι όπως το πάνε λέξει. Κοίταξε, Πολύβιε, δεν νομίζω ότι η ερασιτεχνική αυτή τη στιγμή, όποιοι μιλάνε και με τους Ολλανδούς, μιλάνε κατά εντολή, είναι γνωστό αποτύπωμα στους υπόλοιπους. Τουλάχιστον στην δίκη ερασιτεχνική αυτή τη στιγμή υπάρχει μια σύμπνοια, να ξέρεις. Δεν είναι έτσι. Και την απόφαση σου είπα χθες βράδυ, φάσανε την πάρει το ΔΣ. Το ΔΣ θα ενημερωθεί ξεκάθαρα για την προφορική συμφωνία που θα γίνει με όποιον γίνει και αμέσως θα ενημερωθεί όλο το ΔΣ για τους όρους της συμφωνίας. Η τελική απόφαση για να υπογραφεί θα πρέπει να έχει σύμφωνη γνώμη του ΔΣ της ερασιτεχνικής. Θα ενημερωθούν στο τέλος για όλη τη συμφωνία που έχει γίνει. Γιατί κακά τα ψέματα στο κομμάτι της συμφωνίας δεν συμμετέχουν. Το μόνο που είναι δεδομένο τώρα ότι είναι θέμα δικό τους. Το είχα πει άλλωστε έτσι. Ήταν φανερότερα ασθενική δεν θα πάει σε συνέλευση. Ήταν γνωστό ότι δεν πρόκειται να πάει σε συνέλευση. Και από χτες είναι δεδομένο ότι θα είναι απόφαση ΔΣ. Αυτό το είχαν αποφασίσει, δεν νομίζω το αποφάσισαν. Χθες το γνωρίζαμε όλοι, το έχουμε πει εδώ και καιρό. Απλά από χτες είναι πλήρως επιβεβαιωμένο. Τελική απόφαση ανοίξει αυτούς. Στους 9 της δίκης οι οποίοι θα αποφασίσουν. Για το τι θα γίνει, πού θα παραδοθεί η ομάδα σε ποια από τις δύο επιλογές που έχουν. Αν βεβαίως επέλεξε συμφωνία. Πάμε διαφημίσεις εδώ και επανερχόμαστε.

0: Patras Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
2: Η Σχάρα άναψε στην Πάτρα. Κλείσε τραπέζι και έλα να απολαύσεις τα καλύτερα κρέατα. Αυθεντικές χειροποίητες γεύσεις στα κάρβουνα ή τη σούβλα στην ψησταριά Ισχάρα. Εκεί που μοιράζεσαι τις πιο νόστιμες εμπειρίες. Ψησταριά Ισχάρα. Κορίνθου 369 και Τριών Ναυάρχων, Πάτρα. Delivery 2610-31-38-40.
3: Αχ, τι έπαθα!
4: Είχατε ατύχημα. Φανοποιείο Βόντας Κωνσταντίνος. Αναλαμβάνουμε δωρεάν την αποκατάσταση ζημιών από όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες.
5: Άριστη ποιότητα εργασιών, φιλικές τιμές και αυτοκίνητο εξυπηρέτησης για όσο διαρκούν οι εργασίες. Κρυσταλλοποίηση θαμπών φαναριών, συγκόλληση σπασμένων προφυλακτήρων και πλαστικών μερών.
4: Βόντας Κωνσταντίνος. Ιωαννίνων 13, όπισθεν κημητηρίου στην παραλία Πατρών. Τηλέφωνο 2610-642-626.
6: Δημιουργήστε χώρους που σας εμπνέουν με μάρμαρα Μπινιέρης.
7: Μάρμαρα υψηλής ποιότητας. Silent Stone, επιφάνειες χαλαζία. Decton Ultra Compact Stone. Χαλαζίας, γυαλί και πορσελάνη.
6: Τέχνη και τεχνολογία σε απόλυτη αρμονία. Αλμυρού 2 και Αργίου.
7: Τηλέφωνο 2610-525-352.
6: Μάρμαρα Μπινιέρης. Πολυτέλεια που εμπνέει και διαρκεί.
8: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά, με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θλιπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο παναγιωτόπουλος.gr.
9: Ναι, έλα, Γιώργο.
10: Έλα, λέ.
9: Μ' ακούς?
10: Σ' ακούω.
9: Ο μικρός.
10: Τι?
9: Είπε την πρώτη του λέξη.
10: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά.
9: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψει.
10: Τι?
9: Είπε μπα.
10: Είπε μπαμά.
9: Όχι.
10: Είπε μπαμά το καμπάρι μου.
9: Βρε, Γιώργο, είπε μπάλα.
10: Μπάλα.
9: Ναι.
10: Είπε μπάλα.
9: Είπε μπάλα.
10: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα, είπε το παιδί.
11: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports. Συνεργείο αυτοκινήτων Λάτσης Παναγιώτης. Άριστες υπηρεσίες επισκευών και συντήρησης. Πλήρης και υπεύθυνος τεχνικός έλεγχος. Με εμπειρία, εξειδίκευση, τεχνογνωσία. Λάτσης Παναγιώτης. Για Volkswagen, Audi, Porsche, Seat, Skoda. Γλάφκου 46, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-32-6818.
12: Το μυστικό για υπέροχα μαλλιά. All About Hair. Γυναικείο, ανδρικό και παιδικό κούρεμα. Βαφές, χτενίσματα, οργανικά είδη κομμωτηρίου, προϊόντα περιποίησης, styling. Κομμωτήριο All About Hair, Ζέρβα Αγγελική. Ανοιχτά από Τρίτη μέχρι και Σάββατο. Αγίου Βασιλείου 38. Τηλέφωνο 2610-990-114.

0: Κάθε φορά Γιάννης Κότσιρας live στην Πάτρα. Κάθε φορά Τετάρτη 3 Ιουνίου Royal Theater Αύλιος Χώρος. Θέλω να μου γελάς. Ο Γιάννης Κότσιρας γιορτάζει 30 χρόνια πορεία στη μουσική με μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Ελάτε φέτος να γιορτάσουμε αυτά τα 30 χρόνια τραγουδιών. Γιάννης Κότσιρας live στην Πάτρα. Τετάρτη 3 Ιουνίου, Royal Theater, Αύλιος Χώρος. Έναρξη στις 9. Αυτό που θες, αυτό θα
1: βρεις. Τώρα που ο πεζόδρομος άνοιξε μπροστά μας, δεν χάνουμε ευκαιρία και αποκτάμε με επιδότηση ηλιακό θερμοσύφωνο για δωρεάν ζεστό νερό. Καλά ακούσατε. Ελάτε με το βάουτσερ «Αλλάζω θερμοσύφωνα» και αποκτήστε ηλιακό με επιδότηση για δωρεάν ζεστό νερό όλο το χρόνο. Και επιπλέον μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ.
2: Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει.
1: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
3: Sport FM Patras

Λοιπόν, προχωράμε στου προγράμματα 96 στο ΦΕΣ, τα μηνύματά σα, 2-19-19, τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού για τι δικέ σα παρεμβάσει. Να θυμίσω, αν δεν έχει γραφτεί ακόμη στη Winmaster, έχει λίγου λόγου να το κάνει. Μπαίνει τώρα, κάνει την εγγραφή σου και με τον κωδικό WIN1000 παίρνει 1000 δώρα. Εντελώ δωρεάν, όλα χωρί κατάθεση. Τα δώρα που θα λάβει είναι για να παίξει αθλητικό στοίχημα αλλά και καζίνο.

0: Λοιπόν, ο Βολίβιος λέει υπάρχει σύμπνοια, λέει, αλλά υπάρχει και ανομία, λέει, και νοητό. Εντάξει, οι Βολίβιοι, τώρα θα δούμε. Είπαμε, τις αποφάσεις θα τις πάρουν, αν υπάρχουν εξελίξεις. Είπαμε ότι με μία πλευρά τουλάχιστον δεν πάει παραπέρα την επόμενη εβδομάδα. Έτσι, είναι δεδομένο ότι θα είναι το κλειδώσει το θέμα τις επόμενες ώρες. Θεωρώ τώρα, μετά από ένα τόσο μεγάλο διάστημα, ό,τι διαφωνίες και να υπήρχαν, ή αν υπάρχουν, τώρα θα είναι ξεκαθαρίσει το οποίο. Δεν νομίζω ότι έχουν να λύσουν και το μεγαλύτερο πρόβλημα του κράτους αυτή τη στιγμή. Έχουμε ξεπεράσει, πάμε για 50 μέρες διαπραγματεύσεων. Τώρα σε 50 μέρες διαπραγματεύσεων, λίγο πολύ ό,τι εμπόδια υπήρξαν έχουν ξεπεραστεί. Εάν υπάρχουν κάποια και δεν μπορούν να βρουν λύση, δεν θα βρουν. Νομίζω ότι δεν θα τραβήξει πάρα πολύ από εδώ και πέρα. Είναι 50 μέρες διαπραγματεύσεων. Είναι ένα μεγάλο, ένα σημαντικό αριθμό ημερών μπροστά που έχουν γίνει διαβουλεύσεις. Και δεν ξέρω βέβαια και σε πόσο και με ανοιχτή γραμμή με τους Ολλανδούς πόσο διαρκεί το τελευταίο διάστημα. Γιατί και αυτούς πρέπει να τους υπολογίσουμε ακόμη στο παιχνίδι. Λοιπόν, πάμε μια πρώτη τηλεφωνική. Καλησπέρα.
1: Έλα, Λέξη, καλησπέρα.
0: Έλα, Χρήση, καλησπέρα.
1: Μου τα χαλά σήμερα πολύ.
0: Γιατί?
1: Λοιπόν. Εντάξει, οι Έλληνες θέλουν ότι έχουν ρήτρα εμπιστευτικότητας. Έτσι λέτε και δεν βγαίνουν τα ονόματά τους προς τα έξω. Αυτό δεν ισχύει.
0: Ναι, δεν τα ξέρουμε τα ονόματά τους, δεν μπορώ να σου πω, εγώ δεν ξέρω ίχρα.
1: Ο λόγος δεν βγαίνουν, λέει, είναι έτσι γράφουν οι εφημερίδες, δεν ξέρω αν το έχεις πει και εσύ, δεν θυμάμαι τώρα, ότι υπάρχει ρήτρα εμπιστευτικότητας.
0: Ναι, δεν ξέρω αν υπάρχει ρήτρα εμπιστευτικότητας, ξέρω ότι έχουν ζητήσει να μείνουν τα ονόματά τους.
1: Ωραία. Οι Ολλανδοί, ο δεύτερος μνηστήρας, είναι αυτοί που γράφονται στην εφημερίδα σήμερα, στις εφημερίδες.
0: Πιθανό λόγο, πώς είναι αυτοί που είχαν έρθει πέρυσι το καλοκαίρι.
1: Άρα λοιπόν, δεν μιλάμε για έναν επιχειρηματικό όμιλο Ολλανδών. Εγώ αυτό διάβασα τουλάχιστον σήμερα. Μιλάμε για ένα μανατζερικό γραφείο, το οποίο, όπου κάνω λάθος με διορθώνεις,
0: ναι,
1: έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Το οποίο έχει στην κατοχή του κάποιες ομάδες σε τριτοτέταρτες, πέμπτες κατηγορίες και έχει ένα δίκτυο ποδοσφαιριστών, το οποίο τους διακινεί και τους ανταλλάσσει με τις ομάδες αυτές. Τα λέω καλά μέχρι εδώ?
0: Ναι, και με γνωρίζω ότι είναι ένα γραφείο μάνατζερ και εγώ αυτό έχω ακούσει, γιατί έχουν κάποιες ομάδες όντως σε τρίτη, τέταρτη κατηγορία. Μέχρι εκεί ξέρω, παραπέρα δεν μπορώ
1: και
0: να σου πω.
1: Και πέμπτη διάβασα σήμερα.
0: Εντάξει, δεν ξέρω ακριβώς τώρα αν έχουν σε πέμπτη.
1: Ναι. Πέμπτη Ιταλίας, πέμπτη Ισπανίας, τέταρτη Ελβετίας και τα σχετικά. Άρα λοιπόν δεν μιλάμε, σου λέω, για έναν όμιλο επενδυτών που έρχονται με επιχειρηματική δραστηριότητα εμφανή να επενδύσουν στην Παναχαϊκή. Έρχονται να διοχετεύσουν κάποιους ποδοσφαιριστές από το γραφείο.
0: Αυτό είπαμε όμως νωρίτερα, Χρήστο, ότι δεν είναι Super League 2 αυτή τη στιγμή. Για να πεις ότι θα φέρουν παίχτες από το εξωτερικό για να παίξουν εδώ, τώρα παίζει ένας ξένος. Τι να φέρουν από το εξωτερικό?
1: Για ποιο ενδιαφέρον μιλάμε?
0: Ναι, φαντάζομαι ότι και αυτοί, αν θα έχουν κατά νου να καταθέσουν την πρότασή τους, μιλάμε για Έλληνες. Δηλαδή, στην Κάμα Αθηνική δεν μπορούν να πείσουν ότι θα φέρουν κάποια παιδιά από το εξωτερικό, αφού δεν παίζουν παιδιά από το εξωτερικό.
1: Μα ρε Αλέξη, τώρα για να επειδή κοροϊδευόμαστε, ψηρίζουμε τη Μαϊμού μόνοι μας. Αυτό χρειάζεται η Παναχαϊκή. Ένα μανατζερικό γραφείο να τη διοικεί και να διοχετεύει τους ποδοσφαιριστές που έχει τα δικαιώματά τους. Τώρα δεν τρελαθούμε εντελώς. Τα χρέη δηλαδή πώς θα πληρωθούν?
0: Εντάξει, αυτά φαντάζομαι ότι αν με κάποιους συζητάνε, τα έχουν συζητήσει. Αν να γίνει μια τηλεδιάσκεψη, θα τα συζητήσουν. Τι να σου πω, αυτά βεβαίως θα τεθούν όλα αυτά τα θέματα. Δεν νομίζω ότι συζητάνε μόνο για το αν θα φέρουν παίχτες.
1: Ποιο μέλος ερασιτεχνικής είναι που μιλάει μαζί τους, που λες εσύ ότι υπάρχει μέλος?
0: Έτσι μου τα φέρουν.
1: Υπάρχει εδώ εμπιστευτικότητα.
0: Ένα-δύο μέλη μου είπαν ότι έχουν μια επικοινωνία μαζί τους.
1: Μάλιστα, υπάρχει μέλος το οποίο έχει συνεργασία μαζί τους.
0: Ναι, κάποιο από ό,τι είχα ακούσει από πέρυσι, ναι. Κάποιος γνωρίζει, κάποιος τους έχει. Δεν θυμάμαι πώς το λέω, θα σου το πω αύριο, δεν είναι κρυφό αυτό.
1: Ωραία, θα το θυμηθώ. Το λέω γιατί, ναι. Ξέρεις τι, γιατί και αυτό τώρα με την ανωνυμία, δηλαδή να μην πούμε το όνομα του ενός, να μην πούμε το όνομα του άλλου, να μην πούμε το όνομα του τρίτου, έχει αρχίσει και κουράζει και αυτό, έτσι.
0: Μα εσύ βλέπεις να διαρρέει κάτι? Δεν έχει διαρρεύσει κάτι.
1: Δεν είπα εγώ, ρε παιδάκι μου, ότι δεν το διαρρέεις εσύ. Ναι. Είπα γενικώς αυτή η ανωνυμία που επικρατεί. Γιατί πλέον και εγώ είμαι επιφυλακτικός για το αν θα υπάρχει ευτυχή κατάληξη και θα αρχίσουμε να ψαχνόμαστε και μεταξύ μας. Μετά.

0: Βόλης, ο οποιοδήποτε από την Αρεστέγγι και θα πει είναι αυτοί και αυτοί. Διότι αν δεν μπουν, τότε δίνουν το δικαίωμα σε μένα, σε σένα, στον οποιοδήποτε να πει ότι μιλάγαν με αέρα κομπανιστό.
1: Ναι, ο Κώστας Βόλης φαντάζομαι τώρα από Δευτέρα θα μιλήσει. Γιατί έχει πει ότι το Σαββατοκύριακο θα ολοκληρωθεί μια υποχρέωση ομάδας μπάσκετ. Μετά έχει δεσμευτεί ότι εγώ μόλις ολοκληρωθεί όλες οι υποχρεώσεις του οργανισμού θα μιλήσω.
0: Ωραία. Γιατί στο λέω έτσι. Γιατί σε μια διαπραγμάτευση επιχειρηματική μπορεί να μην γίνει. Δεν είναι τίποτα δεδομένο, έτσι.
1: Ναι, τίποτα, γιατί αυτή τη στιγμή, Χρήστο, μιλάμε για μια διαπραγμάτευση η οποία εσύ ως φτάνει τις 50 μέρες, έτσι.
0: Ωραία.
1: Φτάνει τις 50 μέρες.
0: Εγώ δεν σου είπα λοιπόν ότι εγώ θα κατηγορήσω κάποιον αν δεν γίνει, ή ο κόσμος, ή οποιοδήποτε. Εκεί που θα κατηγορήσω είναι να συνεχιστεί αυτή η μυστικοπάθεια και η ανωνυμία. Εκεί δηλαδή κάτι δεν μου πάει καλά, κάτι δεν μου κολλάει. Κατάλαβες.
1: Ναι, νομίζω ότι τα ονόματα θα μαθευτούν.
0: Πολύ όμορφο. Και αυτό που δεν καταλαβαίνω, σου λέω τώρα, είναι πώς υπάρχει άνθρωπος που σκέφτεται να δώσει την ομάδα σε ένα γραφείο μάνατζερ ποδοσφαιριστών.
1: Χρήστο, δεν είναι, άκου. Άλλο, μπορεί να είναι κατ' εντολή να μιλάνε ένα-δύο άτομα και με αυτούς. Τελεδιάσκεψη επισήμως δεν έχει γίνει, είχα γίνει προηγούμενα από ό,τι έμαθα. Αυτό που αποφασίστηκε είναι ότι αφού την πάρει το ΔΣ.
0: Να σου κάνω μια ερώτηση.
1: Οι Έλληνες έχουν ένα προβάδισμα αυτή τη στιγμή.
0: Ωραία, να σου κάνω μια ερώτηση.
1: Ναι.
0: Γιατί εγώ προσπαθώ από το πρωί να το σκεφτώ και δεν βρίσκω απάντηση.
1: Ναι.
0: Υπάρχει ομάδα στην Ελλάδα αυτά τα τελευταία χρόνια που τις μετοχές τις κατήχε γραφείο μάνατζερ ποδοσφαιριστών?
1: Καλά, δεν νομίζω τα αντιπέτα. Κάποιος θα βγει μπροστά. Όταν θα πάει Super League 2, κάποιος θα τις πάρει. Αν δεν μπορεί να τις πάρει ένα γραφείο τις μετοχές, κάποιος θα βγει μπροστά. Και Μαρκάνη έβαλαν τον οποίον μπήκε μπροστά ο ένας. Θα μπει πρόσωπο, θα μπει μπροστά στις μετοχές. Εκ των πραγμάτων, αφού περνά σε ΕΑ μετά. Δεν τίθεται τέτοιο θέμα. Θεωρώ όμως ότι από τη στιγμή που σήμερα υπάρχει μια δήλωση μέλους της Αεραστεχνικής και λέει ότι συζητάμε και τις δύο προτάσεις, άρα εκ των πραγμάτων η Αεραστεχνική για σένα δεν επιβεβαιώνει ότι μιλάει και με τους Ολλανδούς. Τι καταλαβαίνεις?
0: Ναι, ναι, προφανώς. Ναι,
1: και εγώ αυτό καταλαβαίνω. Δεν νομίζω ότι καταλαβαίνει κάποιος άλλος κάτι διαφορετικό.
0: Εντάξει, άρα θα έχει πάρει και εγγύσεις από τους Ολλανδούς ότι θα ανέβει η ομάδα, ξέρω εγώ, θα πληρωθούν.
1: Οι Έλληνες αυτή τη στιγμή έχουν ένα προβάδισμα. Οι επαφές είναι πάρα πολύ προχωρημένες.
0: Περίμενε. Το προβάδισμα για το πάει αλλού το έργο. Το λέμε εγώ, εσύ, εδώ πέρα. Ναι, εντάξει, ωραία. Εγώ είδα ότι μίλησε άνθρωπος Αεραστεχνικής στον τύπο και είπε ότι είναι 50-50. Για ποιο προβάδισμα?
1: Ναι, εντάξει, δεν διαφωνώ.
0: Άρα, για ποιο προβάδισμα μιλάμε?
1: Ότι η δήλωση του Βασίλη Τσούνα ότι είναι ξεκάθαρη, ότι εξετάζουμε και τις δύο προτάσεις και όποια κρίμα καλύτερα να τη δώσουμε.
0: Ρε Άλεξ, δεν λέει έτσι η δήλωση. Η δήλωση λέει ότι αυτή τη στιγμή είναι και οι δύο στο ίδιο σημείο αφετηρίας.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και η πιθανότητα είναι 50-50.
1: Εντάξει, άρα επιβεβαιώνει ότι μιλάνε και με τους Ολλανδούς. Αυτό φαντάζομαι. Σου είπα, θεωρώ ότι η πλευρά των Ελλήνων θα το πιέσει πάρα πολύ αυτό που ξέρω μέχρι την Παρασκευή. Η πλευρά των Ελλήνων.
0: Εγώ δεν το καταλάβει. Τι να πιέσει η πλευρά των Ελλήνων? Στην πλευρά των Ελλήνων δεν επαφίεται να υπογραφεί η συμφωνία. Δηλαδή οι Έλληνες, οι επιχειρηματίες περιμένουν την Αεραστεχνική ή η Αεραστεχνική τις επιχειρηματίες, ρε Αλέξη? Γιατί έχει μπερδευτεί το
1: έργο. Άκου, Χρήστο. Σε μια διαπραγμάτευση υπάρχουν θέματα εγγύσεων. Η Αεραστεχνική έχει τις δικές εγγύσεις, έχει ζητήσει και άλλη πλευρά. Φαντάζομαι ότι κάπου, για μην κρυβόμαστε, σε ένα-δύο σημεία θα υπήρξε μια εμπλοκή κάποιες μέρες. Έτσι, γιατί μιλάμε για ένα διάστημα 50 ημερών πλέον. Για μια ομάδα γάμα εθνική τότε, μιλάμε για ΠΑΕ και όλα αυτά. Άρα υπήρξαν κάποια εμπόδια, αυτό λέει η λογική. Φαίνεται ότι μάλλον έχουν ξεπεραστεί και ότι βαδίζουν προς τα διαδικαστικά. Αλλά μέχρι να πέσουν υπογραφές, όλοι κρατάνε την επιφυλακτικότητα, σαφέστατα.
0: Ναι, σίγουρα.
1: Αυτό είναι μια θέμα. Ότι προέκυψαν κάποια θέματα, επίσης πρέπει να το παραδεχτούμε όλοι. Αν ήταν όλα ρόδινα, η ιστορία θα είχε τελειώσει πριν από μέρες. Φαίνεται ότι κάπου υπήρξαν εμπλοκές στις διαπραγματεύσεις. 50 μέρες για μια ομάδα γάμα εθνικής σημαίνει ότι κάπου υπήρξαν ένα-δύο θέματα εμπλοκής. Λένε ότι τα σοβαρά θέματα τώρα ξεπερνιούνται. Βεβαίως δεν αντιλέγω ότι υπάρχει.
0: Αλλά έχετε τέτοια πληροφόρηση, δηλαδή ότι οι διαφωνίες που υπήρχαν μεταξύ των δύο ξεπερνιούνται?
1: Από αυτά που μαθαίνω, ναι, ότι θεωρεί, η πλευρά των Ελλήνων επιχειρηματιών θεωρεί ότι τα βασικά θέματα που όντως είχαν κολλήσει κάποιες μέρες φαίνεται ότι πάνε προς επίλυση. Σε αυτά που συζητάνε. Τώρα, αν δείξει Παναγιακή, Χρήστο μου, μιλήσει ξαφνικά με τους Ολλανδούς και μάθουμε άλλο πράγμα, τι να σου πω? Δεν μπορώ να το ξέρω αυτό το πράγμα.

0: Ναι, σίγουρα.
1: Αυτό δεν μπορώ να το ξέρω.
0: Αλλά δεν είπα εγώ ότι συμμετέχει για πραγματεύσεις.
1: Ακριβώς. Αυτή τη στιγμή, την πλευρά των Ελλήνων, ο μόνος που γνωρίζει ακριβώς που βρισκόμαστε είναι ο Κώστας Βόλης. Αυτός με τους Έλληνες μιλάει αυτός. Είναι ξεκάθαρο ότι ο Κώστας Βόλης έχει αναλάβει το βάρος, γιατί έχει κάνει την επιλογή. Τους θεωρεί ότι είναι σοβαροί άνθρωποι. Τον έψανε το πρώτο.
0: Έχεις μιλήσει μαζί του εσύ με τον Κώστας Βόλη?
1: Ναι, έχω μιλήσει.
0: Και τι σου λέει?
1: Ότι θα μιλήσει μετά. Το μόνο που μου έχει πει εμένα, δεν μπορεί να πει πολλά πράγματα. Θεωρεί προσωπικά από τις επαφές ότι είναι σε καλό δρόμο, γιατί, αλλά μέχρι να ολοκληρωθεί δεν θέλει να πει το παραμικρό, και ότι θα μιλήσει όταν ο οργανισμός Παναγάκη τελειώσει υποχρεώσει που τελειώνει.
0: Δεν θέλει να σε ρωτήσω κάτι άλλο, να καταλάβει. Με τους Έλληνες επιχειρηματίες υπάρχει προφορική συμφωνία της ερασιτεχνίας?
1: Όχι.
0: Και περιμένουν να αποτυπωθεί στο χαρτί?
1: Όχι. Ακόμη δεν υπάρχει ούτε προφορική συμφωνία. Ακόμη υπάρχουν οι διαβουλεύσεις.
0: Δύο τοπικές εφημερίδες που μιλούν για προφορική συμφωνία. Θα μου πεις, ρε Χρήστο, δεν με ενδιαφέρει. Και δίκιο θα έχει. Εντάξει, ναι. Γι' αυτό σου λέω ότι και στον κόσμο.
1: Χρήστο, αν υπήρχε σήμερα προφορική συμφωνία, θα είχαμε πάει ήδη τις προτάσεις προς το Διοικητικό Συμβούλιο για να έχουμε τελειώσει.
0: Ρε Αλέξη μου, δεν το λέω εγώ. Οι εφημερίδες
1: θα πράξουν. Εντάξει, σεβαστό όλο. Για μένα, από αυτά που ξέρω. Σου είπα, γνωρίζω ότι ξεπερνιούνται τα βασικά εμπόδια που υπήρξαν. Και πάμε για την προφορική συμφωνία για να πάω στο ΔΣ. Η οποιαδήποτε προφορική συμφωνία θα σφραγιστεί τυπικά από την απόφαση του ΔΣ. Αυτό τώρα σου μεταφέρω, ότι αυτό που μαθαίνω από περιβάλλον Ελλήνων επιχειρηματιών είναι ότι πιέζουν μέχρι την Παρασκευή, ξεκάθαρα μέχρι την Παρασκευή, να υπάρξει αυτή η προφορική συμφωνία για να προχωρήσουν στις επόμενες κινήσεις τους. Αυτοί θεωρούν ότι από τη στιγμή που θα δώσουν χέρια, ότι ξεκινάνε σχεδιασμό για το ποδοσφαιρικό τμήμα.
0: Για να δούμε.
1: Και αυτό σου λέω, γκαραντί ότι μέχρι την Παρασκευή θα πιέσουν πάρα πολύ.
0: Ναι, και αν δεν αποδοθεί μέχρι την Παρασκευή.
1: Θα δούμε τι θα. Θα υπάρξει μια πίεση. Γιατί μετά Σαββατοκύριακο θα λείπουν τα μέλη της Ερασιτεχνικής, Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος.
0: Όχι, ρε, φύγουμε όλη τριήμερα. Άστο, δεν ασχολούμαστε με την Παναχαϊκή. Τώρα κάθομαι τώρα του Αγίου Πνεύματος, ασχοληθούμε με την Παναχαϊκή. Εδώ δεν ασχολούνται αυτοί που έχουν τις τύχες. Μάλιστα. Οκ. Εντάξει. Περιμένουμε λοιπόν.
1: Περιμένουμε, ναι, αναμένουμε.
0: Ναι, ό,τι κάνουμε τώρα 2 μήνες. Περιμένουμε.
1: Κοίταξε, Χρήστο, σου επαναλαμβάνω. Σε μια διαπραγμάτευση δεν είναι τόσο απλά όσο τα βλέπει ο κόσμος. Να, που και σε αυτές τις διαπραγματεύσεις μια ομάδα τώρα μπήκαν θέματα. Μην κρυβόμαστε. Σου λέω, μπήκαν. Ένα-δύο προβλήματα μπήκαν. Που φάνηκαν εμπόδια, φαίνεται, από ό,τι μαθαίνω για 15 μέρες.
0: Αλέξη, τώρα σου είπα, στην αφήσουμε την κουβέντα. Γιατί? Γιατί αν δούμε ο τύπος εδώ στην πόλη πόσα deadline έχει δώσει για αυτούς τους συγκεκριμένους επιχειρηματίες, από εβδομάδα σε εβδομάδα πάμε.
1: Ναι, εντάξει, όλοι μας. Γιατί ξέρεις, γιατί, Χρήστο, ναι, είναι σεβαστό από όλους.
0: Να τώρα, γιατί για πόσοι γράφουν για οριστική, για προφορική συμφωνία, και όπως λες εσύ, η προφορική συμφωνία δεν υπάρχει. Δηλαδή,
1: μα αυτή την προφορική θέλω να τελειώσουμε μέχρι την Παρασκευή.
0: Ωραία.
1: Χρήστο, okay. Αν υπήρχε συμφωνία, θεωρώ ότι την είχαμε πάει στο ΔΣ χθες, ποιο δεν την είχαμε τελειώσει. Όταν σήμερα υπάρχει μια δήλωση. Να σε ρωτήσω κάτι. Όταν σήμερα υπάρχει μια δήλωση μέλους του ΔΣ που λέει ξεκινούν από την ίδια εφετερία, εσύ θεωρείς ότι υπάρχει με ένα προφορική συμφωνία?
0: Εμένα το λες, δεν το λέω δημοσιογράφου.
1: Αν υπήρχε προφορική συμφωνία, θα είχε πάει χθες το βράδυ στο ΔΣ που έγινε στο ξενοδοχείο. Έτσι. Που έγινε στο ξενοδοχείο και ήσαν και 9 παρόντες. Ήσαν όλοι χθες στο Διοικητικό Συμβούλιο. Έτσι. Αν είχαν προφορική συμφωνία, θα τις φράγησαν από χθες το βράδυ. Για αυτή την προφορική συμφωνία λέμε μέχρι την Παρασκευή.
0: Ωραία.
1: Η πλευρά των Ελλήνων ξεκάθαρε σε αυτό το θέμα. Θέλει να τελειώσει ότι προφορικά τα βρήκαμε σε όλα, πηγαίνετε στο ΔΣ, αλλά εμείς να έχουμε ξεκινήσουμε πλέον τις διαδικασίες για το ποδοσφαιρικό τμήμα. Αν είχαν προφορική.
0: Υπάρχει και χρόνος, έτσι, αλλά δεν είναι τώρα ότι.
1: Εντάξει, τώρα έχει αρχίσει και κουράζει. Πάμε για τους 2 μήνες.
0: Αρχικουράζει, ναι, κουράζει πλέον πάρα πολύ.
1: Ακριβώς.
0: Και χαιρετώ, καλό απόγευμα.
1: Καλό βράδυ.
0: Έλα μια.

Λοιπόν, ο Νίκος Αλέξης, θα τρελαθώ με τα λίγο, λέει. Οι Ολλανδοί δεν είχαν τελειώσει, λέει, ότι δεν παίρνουν ομάδα γάμα εθνικής και τέλουν πάει. Πλάκα μας κάνουν τώρα. Νίκο, ναι, αυτό ήταν. Πέρυσι είχαν έρθει εδώ στην Πάτρα. Και ήταν ξεκάθαρο και είχαν γίνει επαφές. Σου επαναλαμβάνω, ενδιαφέρθηκαν και η Γκαλιθέα. Πέρυσι όταν έπαιζε Μαναχακή, δεν μας ενδιαφέρει η ομάδα γάμα εθνικής κατηγορίας. Θέλουμε ανώνυμη εταιρεία. Είχαν κάνει κρούση για την Γκαλιθέα. Ψάχτηκαν, δεν ξέρω κανεί. Ψάχτηκαν πολύ για την Γκαλιθέα, σου λέει, και την ομάδα. Με αυτό ψάχτηκαν. Τώρα δεν ξέρω ακριβώς σε ποιο σημείο είμαστε. Πώς μπορεί να έχει αλλάξει αυτό το κλίμα και να μιλάνε για ομάδα γάμα εθνικής. Δεν μπορώ να το πω. Πέρυσι αυτή είναι η πραγματικότητα. Ότι έλεγαν δεν μας ενδιαφέρει για μια ομάδα γάμα εθνικής. Και σου λέει ότι μιλάμε για τους ίδιους που ήρθαν πέρυσι στην Πάτρα, έτσι. Τώρα, αν πίστηκαν για κάτι άλλο, εντάξει, είναι δικά τους απόφαση. Μπορεί οι άνθρωποι να σκέφτονται διαφορετικά τώρα. Τι να σου πω, δεν ξέρω.

Λοιπόν, ο Γιώργο Τζον λέει εδώ πρέπει να μα πει: λέει ποιο δεν είναι ασθενή και έχει συναλλαγέ με του άλλου. Του είπα, θα το ρωτήσω. Ναι, θυμάμαι το όνομα του ανθρώπου. Γιώργο Τζον, άκουσε. Τώρα, αν ένας άνθρωπος έχει κάποιες επαφές σε επαγγελματικό επίπεδο, επαγγελματικά μιλάει ο άνθρωπος. Πού είναι το κακό δηλαδή, στη δουλειά του, αν έχει επαγγελματικές συναναστροφές, είτε με τους Ολλανδούς, είτε με τους Άγγλους, με Άγγλους. Δεν το κατάλαβα αυτό. Δηλαδή, γιατί είναι το πρόβλημα να κάποιος στις επαγγελματικές του υποχρεώσεις έχει συναλλαγές και με άλλους. Μπορεί από κάποιες συναλλαγές που είχαν επαγγελματικές να τράθηκε μια κουβέντα και να είχε ξεκινήσει έτσι πέρυσι το ενδιαφέρον. Μα πέρυσι είχαν έρθει και οι Ολλανδοί, είχαν μπει και οι Ισραηλίτες στα γραφεία. Δεν είναι ψέματα. Στο επαγγελματικό κομμάτι του καθενός δηλαδή είναι πρόβλημα που συναστρέφονται. Εγώ δεν είναι το πρόβλημά μου αυτό. Το επαγγελματικό καθένας μπορεί να είναι επιχειρηματίας, να συναστρέφεται με όποιον θέλει. Το θέμα εμείς θα τους κρίνουμε επαγγελματικά ποιος συναστρέφεται. Τους κρίνονται για τις αποφάσεις που θα πάρουν. Το επαγγελματικό είναι ένα άλλο κομμάτι. Έχει μια επαφή ο άνθρωπος, συνεργάζεται, δεν ξέρω τι κάνει. Έκανε πιθανότητα από αυτόν ξεκίνησε όλη η επαφή από πέρυσι. Εντάξει, δεν είναι κακό το επαγγελματικό. Δεν με πειράζει με το επαγγελματικό του καθενός. Το θέμα είναι εδώ πώς θα κινηθούν. Όλα τα υπόλοιπα τώρα τους κρίνεις, θα κρυθούν από τις αποφάσεις που θα πάρουν. Μα αυτό που έχω να σου πω και μαθαίνω είναι ότι τουλάχιστον φέτος δεν έχει καμία σχέση η διαπραγμάτευση Παναχαϊκής με αυτή που είχε πριν με το 21 με τον Πέτρο Σταθάκη και τους Αμερικάνους. Καμία σχέση. Είναι πολύ πιο σκληρή στις διαπραγματεύσεις και είναι πολύ πιο απαιτητική σε εγγύησεις. Αυτό είναι δεδομένο. Επειδή θεωρούν ότι τους Αμερικάνους στην πορεία βγήκαν τα προβλήματα και θέλουν να διασφαλίσουν το μέλλον, η Παναχαϊκή είναι πολύ αυστηρή σε εγγύησεις που ζητάει φέτος. Πολύ σκληρή καλύτερα σε εγγύησεις που ζητάει. Δεν έχει καμία σχέση οι εγγύησεις του 21 με τις εγγύησεις του σήμερα. Η Παναχαϊκή του 21 ζήτησε συναλλαγματικές, σήμερα ζητάει εγγυητική τραπέζης. Η Παναχαϊκή το τότε δεν είχε ζητήσει πράγματα για το γήπεδο, σήμερα ζητάει εγγύησεις για το γήπεδο. Ζητάει πάρα πολλές εγγύησεις. Καμία σχέση η διαπραγμάτευση. Και όταν όντως τώρα να πω, είχαν πάρει αυτό το συμφωνητικό που είχαν κάνει με τον Πέτρο Σταθάκη, το πήρε ο Κώστας Βόλτσος συμφωνητικό, άλλαξε εντελώς αυτό το συμφωνητικό στην πορεία. Το συμφωνητικό αυτό είναι καμία σχέση το τωρινό με το συμφωνητικό του 21. Καμία. Το έχουν αλλάξει εντελώς. Είναι πολύ πιο σκληρές διαπραγματεύσεις τώρα. Ζητούνται εγγύησεις. Γιατί θεωρούν ότι όντως τους Αμερικάνους είδαν ότι βγήκαν θέματα. Γι' αυτό θέλουν να λάβουν τα μέτρα τους. Και επειδή μπροστά η επόμενη μέρα δεν είναι κατηφόρα, είναι ανηφόρα. Δεν είναι το δύσκολο κομμάτι η γάμα εθνική κατηγορία για το ποιο μπάτζετ θα βάλεις, αν θα κάνεις 500, 1000, 600, 700. Έτσι. Το δύσκολο είναι αν θα ανταποκριθείς στο μετά. Γιατί μετά υπάρχει ανηφόρα. Υπάρχουν θέματα που θα βγουν στην πορεία. Αυτό είναι που καίει αυτή τη στιγμή. Προσπαθούν όλοι να πιστούν ότι διασφαλίζεται το μέλλον.

Λοιπόν, πριν πάμε διαφημίσεις, να θυμίσω το City in Action Powered by DEI επιστρέφει δυναμικά στις 4-6 Ιουνίου, γεμίζοντας την πόλη δράση, ποδήλατα και μοναδικές εμπειρίες. Η κορύφη των εκδηλώσεων έρχεται το Σάββατο 6 Ιουνίου με τη μεγάλη ποδηλατάδα με έναρξη τερματισμό στο πάρκινγκ του ΝΟΠ. Και η γιορτή συνεχίζεται με δωρεάν συναυλία του Δήμου Αναστασιάδη. Οι εγγραφές άνοιξαν, σας περιμένουμε όλους. Μπες και εσύ στο www.cityinaction.gr και δήλωσε συμμετοχή σήμερα. Διοργάνωση Ποδηλατικός Όμιλος Πατρών. Χορηγός Ολυμπία Οδός. Υποστηριχτές ΟΛΠΑ Αστικές Συγκοινωνίες Πατρών. Ταξί Express 450.000. Υπό την αιγίδα της Ελληνικής Ομοσπονδίας Ποδηλάτου. Μεγάλος χορηγός ΙΔΕΗ. Πάμε διαφημίσεις τώρα και επανερχόμαστε.

0: Lucky Win Masters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει goal. Με Early Over πληρώνεσαι αν μπουν 2 goal μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 goal διαφορά. Win Masters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
1: Περιφράξης Ασημακόπουλος. Μετά από 40 χρόνια στο χώρο δεν μας ξεφεύγει τίποτα. Περιφράξης κατοικιών, επαγγελματικών χώρων, εργοταξίων, αθλητικών χώρων, αεροδρομίων, στρατοπέδων, περιφράξης τύπου ΝΑΤΟ σε όλη την Ελλάδα.
2: Ελάτε να σας εξυπηρετήσουμε προσωπικά. Ακτίδη Νέων 197, στον Κόκκινο Μήλο, με φιλικές τιμές.
1: Περιφράξης Ασημακόπουλος. Τηλέφωνο 2610 523 044.
3: Στο αυτοκίνητό σας δεν χωράνε συμβίβασμοι. Γι' αυτό εμπιστεύεστε μόνο τους καλύτερους. Φανοποιείο Βαφείο Θωμάς Κουτσαλάρας.
4: Υπηρεσίες φανοποιείου και βαφείου υψηλού επίπεδου, με ποιότητα χρωμάτων και εγγυημένη εργασία για άριστο αποτέλεσμα. Με 30χρονη εμπειρία στο χώρο και σχέσεις εμπιστοσύνης με τον καθένα σας προσωπικά.
3: Φανοποιείο Βαφείο Θωμάς Κουτσαλάρας. Σάμου και Παυσανίου. Τηλέφωνο 2610 224 245 και 6945 634 639.
5: Η Πάτρα μπαίνει σε ταχύτητα Σκόντα. Η Σκόντα Auto Club ανοίγει το νέο της κατάστημα στην πόλη και σε καλεί να ζήσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Νέα μοντέλα, κορυφαίες τεχνολογίες, άνεση και ασφάλεια που κάνουν κάθε διαδρομή απόλαυση. Επισκέψου σήμερα το νέο κατάστημα και κλείσε ένα test drive να γνωρίσεις από κοντά τα αγαπημένα σου μοντέλα Σκόντα και εποφελήσου από μοναδικές προσφορές. Σκόντα Auto Club. Νέα Εθνική Οδό, Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Νέα εποχή Σκόντα.
6: Οι αναμνήσεις κρύβονται στις γεύσεις αρτοποιείων Ενρίων. Ολόφρεσκο, ζεστό και μυρωδάτο ψωμί άριστης ποιότητας. Μεγάλη ποικιλία άρτου με αγνά υλικά. Αρτοποιείων Ενρίων, Αδελφή Χαρίση. Σόμερσετ 67 στο Ρίον. Τηλέφωνο 2610-991-204. Ένας αιώνας παράδοση. Ένας αιώνας ποιότητας. Ένας αιώνας ψωμιού.
7: Τα νέα έρχονται με μεγάλη ταχύτητα. Η Air Magic φέρνει τη νέα εποχή ασύρματου ίντερνετ στη Δυτική Ελλάδα. Υψηλές ταχύτητες έως και 1 Gbps, σταθερή και αξιόπιστη σύνδεση ακόμα και στις πιο απομακρυσμένες περιοχές. Streaming, τηλεεργασία, gaming και επαγγελματικές ανάγκες χωρίς όρια. Air Magic. Ίντερνετ σε ταχύτητες που πετάνε. Μπες στο airmagic.gr ή κάλεσε στο 2610-700-241.
8: Τι έχεις ρε Μάκη, άυπνος φαίνεσαι.
9: Άσε, στάζει.
8: Τι έγινε, πού έμπλεξες.
9: Στάζει παιδί μου η ταράτσα και δεν μπορώ να κοιμηθώ.
8: Α, υγρασία. Σου χωλήσει. Δόμημα Μαρμαράς, ό,τι θέλεις για υγρομόνωση.
10: Εμπόριο δομικών και μονωτικών υλικών Δόμημα Μαρμαράς.
11: Με εξειδικευμένους τεχνικούς συμβούλους που μπορούν να σας προτείνουν τις ιδανικές λύσεις.
12: Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 11, παραλία.
13: Τηλέφωνο 2610 527 588.
14: Η δράση ξεκινάει.
15: City in Action 2026, powered by They.
16: Πάτρα, 4 με 6 Ιουνίου.
15: Μπες στο cityinaction.gr και δήλωσε συμμετοχή στον 5ο ανοιχτό ποδηλατικό γύρο Πάτρας για όλους. Σάββατο 6 Ιουνίου, με έναρξη και τερματισμό, Parking Nob. They, power up the ride. Χορηγός, Ολυμπία Οδός. Μεγάλος χορηγός, They.
17: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
18: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Κέρδισε τώρα έναν χρόνο δωρεάν πάροχο. Μάθε πώς στο ES1Go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Centersoft One.
19: Πάτρας Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

Λοιπόν, προχωράμε. Συμπεριφυματέρα 96 στο Face, τα μηνύματά σα 2-9-119 τηλεφωνικό κέντρο σταθμού για τι κέσει πανεμπάσει. Στην τρίτη εθνική κατηγορία που έχουμε σήμερα μια σημαντική εξέλιξη, καθώ στη μεταρρυκτική υπόθεση διακοπή του αγώνα Πάση Πύργο Ζάκυνθο, το δικαιοδοτικό όργανο, η Πειθαρχική Επιτροπή τη ΕΠΟ, έκανε δεκτή την πρόσθετη παρέμβαση που κατέθεσε ο Άρης Πετρούπολης. Αυτό σημαίνει ότι ο Άρης Πετρούπολης πλέον είναι κανονικά διάδικος στην υπόθεση. Θα παραστεί και αυτό την Πέμπτη, έχοντας ότι κρίθηκε ότι έχει άνομο συμφέρον εμά τη Πετρούπολη. Ήδη οι δικηγόροι ετοιμάζουν τα υπομνήματα που να καταθέσουν. Η υπόθεση θα εκδικαστεί την Πέμπτη στις 4 το απόγευμα. Αλλά τώρα είναι ένα καινούριο δεδομένο ότι οι εμπλεκόμενοι δεν θα είναι δύο, θα είναι τρεις με τον Άρη Πετρούπολη. Βεβαίως η Ζάκυνθος και ο Άρης Πετρούπολη εκπροσωπούνται από τον ίδιο δικηγόρο, τον Χάρη Γρηγορίου. Είναι η πλευρά του πύργου, έχει τον Αργύρη Λίβα και τον Δημήτρη Βαγιάκο. Σημαίνει ότι αν πρωτόδικα ο πύργος δεν φάει μείον ένα, ο Άρης Πετρούπολη έχει το δικαίωμα να κάνει έφεση και αυτός. Αν βεβαίως ο πύργος τιμωρηθεί με μείον ένα, θεωρώ ότι η Πετρούπολη απλά θα παρακολουθεί μετά τις εξελίξεις. Δεν έχει λόγο η Πετρούπολη μετά να κάνει κάτι. Η Πετρούπολη την ενδιαφέρει ουσιαστικά, ήθελε να είναι διάδικος γι' αυτό. Για το μείον ένα. Το σύνολο θεωρεί ότι ο αγώνας θα κατοχυρωθεί σε Ζάκυνθο, ότι ο πύργος θα τιμωρηθεί με δύο αγωνιστικές, αλλά όλη η αγωνία είναι στο μείον ένα. Γιατί αυτό θα κρίνει ουσιαστικά ποιος θα είναι ο δεύτερος. Τώρα, να επανασυνεχιστεί ο αγώνας από το 28 λεπτό και μετά. Νομίζω εντάξει, αυτό το έχει κάνει ένσταση ο πύργος βεβαίως, γι' αυτό θα εκδικαστεί και αυτό. Ο πύργος θα είναι συνεχιστεί το μάτς. Έχει κάνει ένσταση για την κανονική διακοπή του αγώνα. Θα δούμε ποιο θα είναι το ζητούμενο της αναμέτρησης. Η απόφαση λογικά θα βγει από ό,τι μου είπαν μέχρι Δευτέρα και θα δούμε τη Τρίτη και θα δούμε τι θα γίνει.

φέρνει εύκολα. Ο Νίκος Αλεξάνδρε, μέχρι την Παρασκευή δεν γίνει τίποτα, λέει, μας δουλεύουν. Εντάξει Νίκο, τώρα το ότι υπάρχουν υπαρκτό θέμα, υπάρχει τώρα, έτσι. Εντάξει, πλευρές, μια πλευρά θα πιέσει μέχρι την Παρασκευή να υπάρξει μια αυτή συμφωνία. Θα δούμε, έτσι. Άντε, έχω πει μια αρχή τη πρώτη εβδομάδα του Ιούνιου. Δεν θέλουν παραπάνω, δεν θα πάει παραπάνω. Νομίζω ότι είμαστε τώρα μπροστά σε ένα θέμα να ξεκαθαρίσουν τα πράγματα όσον αφορά τη θέση. Είναι η Παρασκευή, η θέση είναι Δευτέρα. Νομίζω τώρα είμαστε τελική ευθεία. Η πλευρά των επιχειρηματιών, από ό,τι έχω μάθει, θα πιέσει όντως μέχρι την Παρασκευή. Να υπάρξει έστω μια συμφωνία για να τη δώσει το δικαίωμα μετά να ξεκινήσει από Δευτέρα το σχεδιασμό που θέλει να ξεκινήσει. Τώρα, αν θα τεθεί θέμα μετά με του Ολλανδού, μιλήσουν και όλα αυτά, δεν μπορώ να σου πω. Αυτά είναι θέματα της Διοίκησης Αεροσυνοδικής.

0: Προχωράμε, αλλάζουμε θέμα και θα επανέλθουμε. Πάμε σε ένα άλλο σημαντικό θέμα και θα πάμε σε μια τηλεφωνική επικοινωνία που έχουμε τιμή να έχουμε το Δήμαρχο Ερυμάρθου, τον κ. Θόδωρο Μπαρή, στη τηλεφωνική μας γραμμή. Έναν άνθρωπο τον οποίο καλησπέριζω και πάνω απ' όλα χαίρομαι για να μιλήσουμε με έναν άνθρωπο που ξέρει πολύ από ποδόσφαιρο και μπάσκετ. Δήμαρχε, αγαπητέ φίλε Δήμαρχε, Θόδωρε, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, φίλε Αλέξη. Και σε εσάς και στους ακροατές.
0: Είπα θα μιλήσω με έναν άνθρωπο που ξέρει από μπάλα, έτσι.
1: Και ακροάτριες, έτσι, να έχουν και πολλές ακροάτριες.
0: Ναι. Λοιπόν, ο Δήμος Ερυμάρθου.
1: Εδώ υπάρχει, υπάρχει μια παρεξήγηση, ότι δεν σημαίνει ότι εσύ έχουμε παίξει μπάλα, παρακολουθούν ποδόσφαιρο ή μπάσκετ, ότι είμαστε και προπονητές.
0: Όχι, όχι, εννοείται. Εννοείται αυτό.
1: Τα βασικά τα γνωρίζουμε.
0: Τα βασικά. Ο Δήμος Ερυμάρθου φέτος παίρνει τα πρωτεία. Είναι ο Δήμος με τις πανηγυρίζεις περισσότερους τίτλους οι ομάδες του Δήμου Ερυμάρθου. Ο Δήμαρχος του Ερυμάρθου πώς νιώθει και τι σημαίνει αυτό για τον αθλητισμό της περιοχής, ότι πανηγυρίζουν πολλές ομάδες φέτος άνοδο και κάποιες ξανάρχονται σιγά σιγά στο προσκήνιο από του χρόνου.
1: Καταρχάς να συγχαρούμε και τις τρεις ομάδες μας που ανέβηκαν κατηγορία. Ξεκινώντας χρονικά ήταν η Αναγέννηση Σκιαδά που ανέβηκε στη δύο κατηγορία. Και στη συνέχεια ήταν ο Δυτικός Όμιλος Τριτέας, ο Τριτεϊκός. Δεν ξέρω ακούω τη φωνή
0: ναι.
1: μου πάλι.
0: Ναι.
1: Και βέβαια και ο Παραϊκός που και αυτός μετά από 18 χρόνια ξανά είναι και πάλι στην πρώτη κατηγορία. Χαρά μας δημιουργεί. Ξέρω ότι πίσω από αυτό υπάρχει πολλή δουλειά από τους ανθρώπους που ασχολούνται με τις ομάδες, αλλά και ο Δήμος με όσες δυνάμεις έχει προσπαθεί να βοηθάει όχι μόνο τις ποδοσφαιρικές ομάδες και κάθε αθλητικό που γίνεται στην περιοχή μας για όλα αυτά τα καλά που προκύπτουν από την ενασχόληση με τον αθλητισμό.
0: Ακριβώς. Πόσο σημαντικό είναι ότι έχουμε τρεις ομάδες που πανηγυρίζουν άνοδο και μάλιστα η μία πάει στη Β' κατηγορία, άλλες δύο πάνε στην πρώτη κατηγορία, στη μεγάλη κατηγορία του ποδοσφαίρου. Και μιλάμε για ένα Δήμο, όχι το βασικό Δήμο της Πάτρας, έτσι, για ένα Δήμο πιο μακριά από την Πάτρα. Πόσο σημαντικό είναι ότι τρεις ομάδες και έρχονται και δύο στην πρώτη κατηγορία τη νέα περίοδο που δίνουν ένα νέο ενδιαφέρον, σαν κοινωνικό γεγονός, έτσι.
1: Το σημαντικό είναι ότι ασχολούνται τα νέα παιδιά της περιοχής μας και εκεί θέλουμε να στηρίξουμε αυτή την προσπάθεια. Ξέρετε, στην περιφέρεια και στα χωριά δεν υπάρχουν πολλές επιλογές για την ενασχόληση με τον αθλητισμό και επομένως κατά κάποιο τρόπο είναι και μονόδρομος. Ξαναλέω όμως ότι αυτό πρέπει να ακουστεί και να τονιστεί γενικότερα, γιατί όπως είπατε είμαι άνθρωπος του ποδοσφαίρου, αξίζουν συγχαρητήρια σε όσους ασχολούνται διοικητικά με τον αθλητισμό, γιατί πίσω από κάθε ομάδα, πίσω από αυτό που βλέπουμε όλοι μας, υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι είναι αφανείς και κάνουν τη δουλειά τους. Εμείς, όπως είπα και προηγουμένως, νιώθουμε όμορφα που οι ομάδες μας ανέβηκαν κατηγορία ή και διατηρούνται ακόμα και το γεγονός ότι υπάρχουν. Να το τονίσουμε αυτό ιδιαίτερα, ότι και οι ομάδες, δηλαδή ο Πύρος Σώματος που παρέμεινε στην κατηγορία ή και το Σταροχώρι που φέτος είχε μια δυσκολία, είναι προσφορά των ανθρώπων αυτών και των παιδιών αυτών, γιατί αποτελούν παράδειγμα και για τα παιδιά που δεν ασχολούνται. Και άρα τα εύσημα, το πιστεύω βαθύτατα αυτό, είναι και στα παιδιά που ασχολούνται πρωτίστως, αλλά και στους ανθρώπους που τρέχουν, όπως λέμε, τις ομάδες.
0: Ακριβώς, βεβαίως, γιατί όλοι βάζουν χρήματα, κάνουν αγώνα.
1: Βοηθάμε τις ομάδες, επιτρέψτε μου να πω και αυτό, ότι έχουμε τρία γήπεδα τα οποία είναι και τα τρία λειτουργικά, με τις βελτιώσεις, συντηρήσεις, με τις αναβαθμίσεις που έχουμε κάνει το τελευταίο διάστημα και με ένα επί 5 το οποίο βρίσκεται υπό κατασκευή αυτό το διάστημα. Δημιουργούμε αθλητικούς χώρους έτσι ώστε να έχουν οι νέοι μας και να ασχολούνται και να ξεδιώνται καταλήλως.
0: Μάλιστα. Και από ό,τι μαθαίνω ότι ετοιμάζεται και η επιστροφή της Δόξας Χαλανδρίτσας. Επίσης μια ιστορική ομάδα που και αυτή ετοιμάζεται πάλι να επανέλθει στο προσκήνιο, γιατί έχει και το γήπεδό της, έτσι.
1: Έχει το γήπεδό της αναβαθμισμένο. Πρόσφατα ολοκληρώθηκε η συντήρηση του γήπεδου με συντήρηση του Χλωτάτητα, με προβολής καινούργιες σύγχρονοι που μπήκανε, με τα αποδυτήρια, με τον περιβάλλοντα χώρο. Είναι δίπλα στο Δημαρχείο μας, το βλέπουμε κάθε μέρα και το χαιρόμαστε και θα είναι μεγάλη χαρά πράγματι οι άνθρωποι της Δόξας να καταφέρουν τελικά να ολοκληρώσουν αυτή την προσπάθεια που ξεκίνησαν εμείς θα είμαστε αρρωγοί και σε αυτή την προσπάθεια.
0: Μάλιστα. Οι ομάδες, Γενικός Δήμαρχε Θόδωρε Μπαρή, φαντάζομαι ότι έχουν και μικροαπαιτήσεις από το Δήμο, έτσι. Υπάρχει δυνατότητα να βοηθούν, γιατί οικονομικά σίγουρα οι παράγοντες κάνουν μια τεράστια προσπάθεια, συντηρούν τις ομάδες, το είπες και μόνος σου. Ο Δήμος όσο μπορεί ανταποκρίνεται στο οικονομικό, στην οικονομική βοήθεια των σωματείων.
1: Νομίζω ότι δεν διεκδικώ, αλλά από ό,τι γνωρίζω πρέπει να είμαστε ο μοναδικός Δήμος που συνεισφέρει με τις μικρές του δυνάμεις. Είμαστε Δήμος Πενθεριακός, με μικρές δυνατότητες, αλλά τις εξαντλούμε και ναι, βοηθούμε και σε αυτό το τομέα.
0: Μάλιστα. Τα τρία γήπεδα τώρα, υπάρχει κάτι άλλο στο πρόγραμμα του Θόδωρου Μπαρή και των συνεργατών του σε αθλητικούς χώρους? Γιατί κάνουμε πάντα ρεπορτάζ για την Πάτρα, για την πρωτεύουσα, αλλά πρέπει να κοιτάμε και την περιφέρεια, έτσι. Γιατί είπες ότι έχετε τρία γήπεδα λειτουργικά, πολύ σημαντικό. Ποιο είναι το πλάνο του Θόδωρου Μπαρή και των συνεργατών τώρα όσον αφορά τις γηπεδικές και αθλητικές εγκαταστάσεις?
1: Καταρχάς, να διατηρήσουμε αυτούς τους χώρους. Ξέρετε, ο Δήμος έχει υπομειστεί με ένα κόστος να συντηρεί αυτές τις εγκαταστάσεις και να τις αναβαθμίσει. Παραδείγματος χάρη, αυτό που θέλω να πω και από τη συχνότητά σας είναι ότι σύντομα θα έχουμε φωτισμό και στο γήπεδο του Ισώματος και θα υπάρξει και αντίστοιχη βελτίωση και στο γήπεδο του Σταυροδρομίου στην Τελτέα. Άρα σε αυτή την κατεύθυνση, και όπως σας είπα, ένα 5x5 βρίσκεται σε διαδικασία υλοποίησης. Και βεβαίως έχουμε και άλλα σχέδια, τα οποία αν δεν έχουμε κάτι χειροπιαστό στα χέρια μας, επιφυλασσόμεθα για να τα ανακοινώσουμε όταν θα είμαστε έτοιμοι.
0: Μάλιστα. Πόσο σημαντικό είναι ότι οι ομάδες σε ένα Δήμο που είναι περιφερειακός, όπως είπατε, δίνουν ένα κοινωνικό γεγονός στον κόσμο? Δηλαδή, στα χωριά βλέπουν τώρα τις ομάδες σου να έρχονται στην πρώτη κατηγορία. Πόσο σημαντικό είναι για τον κόσμο να βρίσκει μια επιπλέον διέξοδο τώρα, ακόμη και από τις ποδοσφαιρικές ομάδες? Στις δύσκολες μέρες περνάμε όλοι, έτσι.
1: Είναι εξαιρετικό, επειδή προκύπτω από τέτοια διαδικασία και εγώ μεγάλωσα σε χωριό και έπαιζα και σε περιφερειακή ομάδα κάποιο διάστημα, στα χωριά μας δηλαδή. Και βέβαια, επειδή έχω και την εμπειρία της πόλης, στα χωριά είναι κοινωνικό γεγονός. Ο αγώνας, η προπόνηση είναι κινητοποίηση. Ειδικά στον αγώνα είναι το συμβάν, η κλήρωση εκείνη που αλλάζει την ημέρα των ανθρώπων της περιοχής. Και αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό. Και ξαναλέω ότι οι δυσκολίες είναι πολύ μεγαλύτερες από σε σχέση με την πόλη, γιατί μια προπόνηση στην περιφέρεια, στα χωριά, είναι μια ταλαιπωρία, μια δύσκολη συνθήκη, γιατί πρέπει να μετακινηθούν από διαφορετικά χωριά. Ξέρετε, είναι μικρά τα χωριά, δεν είναι όλα τα παιδιά από το ίδιο χωριό που είναι η ομάδα. Άρα υπάρχουν μετακινήσεις, υπάρχει και από το αστικό κέντρο και από την Πάτρα κάποιοι ζουν. Άρα αντιλαμβάνεστε ότι είναι αρκετά δύσκολο το να μπορέσει να επενδυθεί μια τέτοια συνθήκη. Είναι σημαντικό λοιπόν το γεγονός ότι γίνονται αγώνες στα χωριά μας και, όπως σας είπα, αλλάζει η ημέρα και η διάθεση των ανθρώπων που ζουν εκεί.
0: Μάλιστα, πάρα πολύ σημαντικό. Το μήνυμα του Θόδωρου Μπαρή τώρα προς τους δημότες του Δήμου, προς τους αθλητές, προς τα νέα παιδιά, που βλέποντας και ομάδες να ανεβαίνουν, φαντάζομαι ότι και περισσότερα παιδιά θα ασχοληθούν με τον αθλητισμό. Το μήνυμα του Δημάρχου, ποιο είναι προς τα νέα παιδιά? Για τώρα έχετε πολλές ομάδες πλέον στην περιοχή που έχουν ενεργοδράσει και έρχεται η Χαλανδρίτσα και δεν ξέρω αν έρθει κάποια ακόμη, έτσι, στο μέλλον. Μακάρι να έρθει κάποια ακόμη.
1: Να ασχολούνται με τον αθλητισμό. Αυτό είναι το μήνυμα. Με οποιαδήποτε μορφή, σε οποιοδήποτε τομέα. Και εμείς οι άνθρωποι που ασχολούμαστε με τα κοινά είμαστε υποχρεωμένοι να δημιουργούμε εκείνες τις συνθήκες έτσι ώστε να κάνουμε πιο εύκολη αυτή τη διαδικασία. Ο αθλητισμός είναι ό,τι πιο όμορφο στη ζωή μας, μετά την υγεία μας εννοείται και όλα αυτά τα ωραία. Αλλά ο αθλητισμός είναι, και εγώ έχω διατρέξει μια πορεία, ο αθλητισμός μου βοήθησε σημαντικά σε πολλά ζητήματα, στον διαχειρίζεσαι την ήττα, τη νίκη, την επιτυχία, την αποτυχία. Είναι πράγματα τα οποία πραγματικά δεν μπορεί να κερδίσεις, δεν μπορεί να τα κατακτήσεις μάλλον με καμία άλλη ανθρώπινη δραστηριότητα. Γι' αυτό προτροπή, ασχοληθείτε με τον αθλητισμό και μακάρι και με τα σωμάτες της περιοχής μας.
0: Για τον Δήμαρχο τελευταία, ένα παιχνίδι φαραϊκός-τριταϊκός, μάζεψε 800 άτομα. Πόσο σημαντικό είναι για τον Δήμαρχο το Ρημάρθου να βλέπει τόσο κόσμο σε ένα μάτς τοπικού, έτσι, στο Δήμο Ρημάρθου?
1: Το ζήσαμε αυτό και ήταν πολύ όμορφο, γιατί έγινε ένα εξαιρετικό παιχνίδι με ωραίες συνθήκες, με πολύ κόσμο, όπως είπατε. Και ξέρετε, εγώ ήμουν στη μέση κάπου, γιατί οι άνθρωποι και των δύο ομάδων και τα παιδιά είναι συντιμότες μας, είναι άνθρωποι δικοί μας. Ήταν πάντως κάτι πολύ όμορφο στη Χαλανδρίτσα με τόσο πολλά άτομα να παρακολουθούν έναν αγώνα τεχνικού ποδοσφαίρου. Και πάντα βέβαια μέσα σε αθλητικά πλαίσια, με όλα αυτά τα ωραία που πρεσβεύει ο αθλητισμός.
0: Ναι, λέει ένας φίλος εδώ, δήμαρχε, λέει ο Γιώργος, ο Αγγελόπουλος, λέει, λέει μήπως το μέλλον είναι, λέει, συγχώνευση ομάδων στο Δήμο και ίδρυση του Ηρακλή Ερημάρτου που για πλάκα θα παίξει γάμα εθνική άμεσα, λέει. Μήπως είναι σε λάθος κύματα, παλεύουν τα σωματεία του Ερημάρτου, λέει, κύριε δήμαρχε, και ότι ίσως ο Δήμος χρειάζεται μια ισχυρή ομάδα, λέει, τον Ηρακλή Ερημάρτου να παίξει γάμα εθνική.
1: Εντάξει, αυτό έχει δει. Ο Ηρακλής μου αρέσει, γιατί το έχουμε και το έμβλημα του Δήμου μας, του Ερημάρτου Κάπρου. Κοιτάξτε, να δείτε, η ανάγκη και οι συνθήκες μπορεί να οριμάσουν μια τέτοια διαδικασία. Όμως, όλες οι επιλογές έχουν διπλές αναγνώσεις. Δηλαδή, από τη μία, ναι, ίσως μια πιο ισχυρή ομάδα, αλλά από την άλλη θέλουμε όσο δυνατόν να υπάρχουν περισσότερες ομάδες και σε κατηγορίες που μπορούν να παίζουν τα παιδιά της περιοχής μας.
0: Μάλιστα. Τότε, ρε Μπαρίνη, δεν ξέρω να έχεις προσθέσει κάτι άλλο. Μας κάλυψες απόλυτα. Είχαμε μια πολύ ωραία κουβέντα. Ξέρω ότι είσαι άνθρωπος που αγαπάς πολύ το ποδόσφαιρο, τον αθλητισμό, τον μπάσκετ, και νομίζω ότι μας έβγαλες ειδήσεις και είναι και πολύ σημαντικό, διότι αυτή τη στιγμή, σαν δήμαρχος νομίζω της περιοχής, είσαι πολύ χαρούμενος, το είπες, με τόσες επιτυχίες των ομάδων που είχαν φέτος ένας περιφερειακός Δήμος. Έτσι, επαναλαμβάνω. Όχι ένας Δήμος πρωτεύουσας.
1: Ναι, και δεν έχουμε αστικό κέντρο. Τα περιοχές μας, τα χωριά μας. Η Χαλανδρίτσα που είναι πιο μεγάλη είναι ένα μεγάλο χωριό, δεν είναι... αλλά είναι όλα αυτά τα στοιχεία που είπαμε προηγουμένως. Αθλητισμός είναι, ξαναλέω και να μείνει αυτό σαν τελευταίο, ότι ό,τι καλύτερο υπάρχει να οθήσουμε τα νέα παιδιά και σε αυτή την κατεύθυνση. Και ειδικά έχω και μια ιδιαίτερη συμπάθεια και στον ομαδικό αθλητισμό, χωρίς βέβαια να σημαίνει ότι και τα ατομικά αθλήματα δεν έχουν και αυτά τη χάρη τους.
0: Μάλιστα. Τότε, ρε Μπαρίνη, να σε ευχαριστήσω. Να ευχηθώ πάντα επιτυχίες και σε εσένα προσωπικά και στο Δήμο, αλλά και τις ομάδες του Δήμου, που όντως του χρόνου θα είναι μεγάλη στιγμή. Νομίζω ότι μετά από πολλά χρόνια ο Δήμος θα έχει τουλάχιστον δύο ομάδες στη πρώτη κατηγορία, έτσι, που είναι πάρα πολύ σημαντικό, και αρκετές ομάδες και στη β' κατηγορία. Έτσι, που για μένα είναι ένα κοινωνικό γεγονός πλέον, όπως το είπαμε, για τον κόσμο να πηγαίνει στο γήπεδο το Σάββατο, την Κυριακή, να ξεφεύγει από τα προβλήματά του.
1: Κάπως έτσι. Να είστε καλά, και εγώ σε ευχαριστώ για τη δυνατότητα που μου δώσατε στο σταθμό σας, που ξέρετε ότι έτσι κι αλλιώς είμαι φανατικός ακροατής.
0: Να είστε καλά, Θόδωρε, ευχαριστώ πολύ, Δημαρχέ. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ.

Λοιπόν, ο Αλέξη λέει εδώ, δηλαδή Αλέξη για καταλάβω, λέει, οι Έλληνες επιχειρηματίες πιέζουν και η ερασιτεχνική το παίζει δύσκολη. Δεν το παίζει δύσκολη, Αλέξη, θεωρώ, υπάρχουν κάποια θέματα αυτή τη στιγμή. Φαίνεται ότι υπήρξαν κάποια θέματα τα οποία τις προηγούμενες μέρες είχαν δημιουργήσει εμπόδια. Απλά τώρα η πλευρά των επιχειρηματών αυτό μαθαίνω ότι πιέζουν να τελειώσει η ιστορία. Θεωρούν ότι τα βασικά θέματα που υπήρξαν εμπόδια ξεπερνιούνται. Αυτό τουλάχιστον μεταφέρουν εμένα, έτσι. Ότι ξεπερνιούνται. Αυτό είναι. Και πιέζουν αν μέχρι τρεις εβδομάδες, αρχές επόμενης, θα τελειώσει το θέμα. Γιατί θεωρούν και αυτοί ότι κλείνεται ένα δίμηνο τώρα. Ότι όταν συζητηθεί η ερασιτεχνική πλευρά της, ο Παλέξης, ότι αυτή η φορά κινείται πολύ διαφορετικά από το 2021. Η ερασιτεχνική έχει βάλει πάρα πολλά θέματα εγγύσεων στο τραπέζι. Με δεδομένο την εμπειρία που μετά από τους Αμερικάνους όλα αυτά που τις καταλόγησαν, που έτσι ουσίας μια ανώνυμη ΠΑΕ διοικείται από τους ιδιοκτήτες, δεν είναι διοικείται από την ερασιτεχνική, αλλά παίρνοντας και με βάση τις φωνές του κόσμου, έτσι, ζήτησε τώρα ένα διαφορετικό πακέτο εγγύσεων με πρότυπο του βασικού, έτσι. Τότε είχαν πάρει 4 συναλλαγματικές των 20.000, τώρα δεν μιλάνε για συναλλαγματικές. Μιλάνε για εγκυητική τραπέζη. Και δεν μιλάνε για 80 και 100 χιλιάρια. Μιλάνε για εγκυητική τραπέζη ξεκάθαρα. Μπαμ, τέλος. Και μιλάνε και για άλλες εγγύησεις. Βεβαίως εγγύησεις βάζει και άλλη πλευρά, έτσι, μην το κρυβόμαστε. Και από την άλλη πλευρά μαθαίνω ότι για το θέμα του γηπέδου έχουν μπει εγγύησεις. Όσον αφορά τις συντηρήσεις, τις εργασίες πρέπει να γίνουν. Κατά πρώτον είναι ένα θέμα που το φαντάζομαι ότι ανακύπτει μεγάλο και ακαδημίες και όλα αυτά. Πρέπει να γίνει σκεπαστή. Τώρα, με τα λεφτά που θα δώσει η περιφέρεια για το άνοιγμα της σκεπαστής, εγώ δεν νομίζω ότι αυτά τα χρήματα που μαθαίνω τόσο περιφέρεια θα ανοίξει η επαστή. Δηλαδή ότι θα γίνουν όλες οι αναγκαίες. Άρα κάποιος πρέπει να τσοντάρει για να τελειώσουμε μέχρι το Σεπτέμβρη. Φαντάζομαι ότι όλα αυτά τα θέματα έχουν υπολογιστεί. Έχουν συζητηθεί. Τα χρήματα που θα δώσει τώρα η περιφέρεια θα είναι κάποιες δεκάδες χιλιάδες ευρώ, αλλά δεν αρκούν. Έτσι, δεν θα φτάσουν. Είναι επόμενο ότι κάποιος θα χρειαστεί να βγάλει χρήματα για να τελειώσει, για να θες να ανοίξει η επαστή. Όλα αυτά τα θέματα θεωρώ ότι έχουν συζητηθεί, ότι έχουμε φτάσει τώρα στην ευθεία και ό,τι να γίνει τις επόμενες μέρες θα γίνει. Όλοι κρατάμε την επιφυλακτικότητα. Αν κάτι δεν τελειώνει ούτε στο μιλητό, ούτε στο προφορικό, ούτε αν ο ένας λέει είμαστε κοντά, αν έχουμε όλα αυτά τελειώνουν μόνο υπογραφές. Σίγουρα θα είναι όλοι μόνο να πέσουν υπογραφές. Μόνο τότε.

Ο Κώστας λέει: το γήπεδο και ακαδημίες λέει πρέπει να ήταν θέματα, λέει, στην υπόθεση της διαπραγμάτευσης. Φαντάζομαι ότι σίγουρα να μπει στο τραπέζι. Για να μιλήσω με τον Τρακώστα, ένας δηλαδή σοβαρός επενδυτής, πού θα ξεκινάει το αγωνιστικό? Άμα έχεις λεφτά, βρίσκεις παίκτες, προπονητές, τα staff, αυτά είναι τα εύκολα. Ένας σοβαρός επενδυτής, το πρώτο πράγμα που θα κοιτάξει, τι κάνουμε με το γήπεδο, βλέποντας ότι από τις τρεις εξέδρες λειτουργεί μία. Επόμενο δεν είναι ένα προβληματιστή και να πει τι γίνεται το γήπεδο. Οι ακαδημίες δεν είναι ένα θέμα. Δεν λέω εγώ τώρα στη γάμα την κατηγορία. Στη Super League 2. Δεν είναι ένα θέμα για τον εκάστοτε επενδυτή. Φαντάζομαι ότι αυτά τα θέματα έχουν μπει στο τραπέζι. Δεν ξέρω τι έχει γίνει, δεν ξέρω καν. Κανείς δεν ξέρει. Αλλά ένα σοβαρό επενδυτή οπωσδήποτε έχει θέσει στο τραπέζι αυτά τα πράγματα. Εάν δεν τα έχει θέσει, δεν είναι σοβαρό. Πάμε στο αντίθετο. Θεωρώ ότι ξέρω ότι και τα δύο θέματα έχουν τεθεί. Ειδικά το γήπεδο παραέχει. Για το γήπεδο κακά τα ψέματα. Θα χρειαστεί πράγματα. Θα χρειαστεί λεφτά. Κάποιοι πρέπει να σπρώξουν αυτή τη στιγμή κάποια χρήματα στο γήπεδο. Έτσι, φαντάζομαι ότι όλα αυτά έχουν συζητηθεί.

Ο Παπαγίδος λέει: θέλω να μας πούνε, δηλαδή, λέω, τις εγγύησεις που ζήτησαν από τους Έλληνες, λέει, τις ζήτησαν στις σκέψεις και με τους μανατζαρέους. Και γιατί δεν ενημερώνουν τι εγγύησεις είναι αυτές, λέει, ότι είναι και αυτές μυστικές. Πολλοί εννοείται ότι τις έχουν ζήσει και από τους Ολλανδούς. Στο θέμα των. Το είδαμε και πέρσι το καλοκαίρι. Στο θέμα των εγγύησεων, εννοείται ότι ό,τι έχουν πει σε μία πλευρά θα το έχουν πει και στην άλλη. Δεν υπάρχουν διακρίσεις εγγύησης. Θεωρώ ότι ακόμη και στους Ολλανδούς είναι ξεκάθαρο, το μήνυμα το έχουν περάσει. Ότι οι εγγυήσεις που ζητάμε είναι αυτές, αυτές και αυτές. Δεν υπάρχει διάκριση σε αυτό. Εννοείται. Ό,τι ισχύει για τον ένα ισχύει για τον άλλο. Δεν είναι αντί ότι και τον ένα τους λέμε φέρτε εγγυήσεις και τους άλλους τους λέμε ελάτε πάρτε την. Όχι. Οι εγγυήσεις είναι ξεκάθαρα προς όλες τις πλευρές οι ίδιες. Η ίδια εγγυητική ζητείτε, τα ίδια απαιτήσεις, οι ίδιες εγγύησεις από όλους. Σε αυτό είναι δεδομένο ότι έχει συμβεί. Τώρα, ακριβώς εγγύησεις δεν τις ξέρω, μην σου λέω ψέματα. Μου έχουν μεταφέρει ότι είναι πάρα πολύ περισσότερο. Δεν έχουν καμία σχέση. Πήραν μεν το συμβολικό του 21, όντως το πήρανε, το οποίο όμως δεν έχει καμία σχέση πλέον. Ότι έχει αλλάξει πάρα πολύ το συμβολικό του 21 με το συμβολικό του 2026. Έχουν μπει πάρα πολλές εγγύησεις στη μέση. Βεβαίως είπα ότι και άλλη πλευρά όμως έχει στήσει, έτσι. Και υπάρχει και άλλη πλευρά που στα εγγύησεις. Δηλαδή, οι άλλοι δεν μπορούν να αποδέχονται όλες τις εγγύησεις χωρίς να στάρουν και αυτοί. Λεφτά θα βάλουν. Σίγουρα έχουν στήσει και αυτή την πλευρά τους εγγύησεις. Να δούμε τι θα γίνει. Λοιπόν, πριν πάμε διαφημίσεις, να θυμίσω ότι το City by Action Power by Day επιστρέφει δυναμικά στις 4-6 Ιουνίου, γεμίζοντας την πόλη δράση, ποδήλατα και μοναδικές εμπειρίες. Η κορύφωση των εκδηλώσεων έρχεται το Σάββατο 6 Ιουνίου με τη μεγάλη ποδηλατάδα, με έναρξη και τερματισμό στο πάρκινγκ του ΝΟΠ. Και η γιορτή συνεχίζεται με δωρεάν συναυλία του Δήμου Αναστασιάδη. Οι εγγραφές άνοιξαν, σας περιμένουμε όλους. Μπες και εσύ στο www.cityinaction.gr και δηλώσεις συμμετοχή σήμερα. Διοργάνωση Ποδηλατικός Όμιλος Πατρών, χορηγός Ολυμπία Οδός, υποστηρικτές Όλπα, Αστικές Συγκοινωνίες Πατρών, Ταξί Express 450.000, υπό την αιγίδα της Ελληνικής Ομοσπονδίας Ποδηλάτου, μεγάλος χορηγός ΙΔΕΗ. Πάμε διαφημίσεις τώρα και επανερχόμαστε.

0: παλιά. Μπαίνει μπροστά.
1: Κάνει το βλασέ. Κάνει το βλασέ.
2: Δεν είναι offside. Δεν είναι offside.
1: Το σούτ. Είναι 2-0.
3: Σπορ FM Πάτρα.
4: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνει τώρα με κωδικό Win1000 και παίρνει 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιότα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
5: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
6: Η εμπιστοσύνη σας χτίζεται με τη δουλειά μας. Χωματουργικά Έργα Κόκκινος. Με επαγγελματισμό και αξιοπιστία αναλαμβάνουμε χωματουργικές και κατασκευαστικές εργασίες σε Αχαΐα και Ηλία. Διαμορφώσεις χώρων, εξγραφές οικοδομών, επιχωματώσεις, εμπόριο αδρανών υλικών. Στον Αβιδεώνα Αχαΐας. Τηλέφωνο 6977 633 242.
7: Από το 1980 προσφέρουμε λύσεις ποιότητας στη σκίαση και την προστασία του χώρου σας. Τέντες Νίκος Καραγκούνης. Τέντες ηλεκτρικές, χειροκίνητες, πτυσσόμενες και με βραχίονες. Πέργολες, τεντοπέργολες, τεντόπανα και είδη σκίασης. Νίκος Καραγκούνης. Κατασκευή, τοποθέτηση, συντήρηση και επισκευή τεντών. Ιωνίας 103. Τηλέφωνο 2610-334-595.
8: Έχετε επισκέψεις στο σπίτι και θέλετε να τους κάνετε το τραπέζι?
9: El Greco.
8: Τρελαίνει. Βλέπεις μπάλα με φίλους?
9: El Greco.
8: Φέρνει γούρι. Είσαι με το αμόρε και θέλεις να του κάνεις εντύπωση?
9: El Greco.
8: Ο έρωτας περνάει από το στομάχι. Πάτρα συν πίτσα ίσον
9: El Greco.
8: Παράδοση στην πίτσα στην Πάτρα.
10: El Greco. Πίτσα El Greco.
8: El Greco. Πάλι ζωγράφισες.
11: Λιγούρα για κάτι πραγματικά νόστιμο? Gyros Urban, το νέο ψητοπολείο της πόλης, με ξεχωριστές γευστικές επιλογές σε έναν ζεστό, φιλόξενο χώρο. Σουβλάκι, γύρος, κοτόπουλο, μπιφτέκι, σε πίτα, ψωμάκι ή χορταστικές μερίδες. Επισκέψου το κατάστημα και ανακάλυψε μοναδικές προσφορές με family και student box. Έλληνος στρατιώτου 97, Πάτρα, απέναντι από το στάδιο της Παναχαϊκής. Delivery 2610-461-801. Ανοιχτά καθημερινά, από νωρίς το μεσημέρι. Διαθέσιμο και σε e-food, Volt και Box. Γύρος Urban. Εκεί που επιστρέφεις, ξανά και ξανά.
12: Το αυτοκίνητό σου χρειάζεται επαγγελματική φροντίδα? Βαφείο Φανοποιείο Τσούνας Θεοδωρακόπουλος. Με εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό, επισκευάζουμε κάθε τύπο αυτοκινήτου με ακρίβεια και επαγγελματισμό. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες. Εγνατίας 4, 6, Ρίο Πατρών. Τηλέφωνο 2610-994-996.
13: Για το αυτοκίνητό σας υπάρχουν οι ειδικοί. Details Car Care Specialists. Εξειδικευμένες εργασίες διόρθωσης και προστασίας στο χρώμα του οχήματός σας με πολύχρονη εμπειρία. Νανοκεραμικές επιστρώσεις και τοποθέτηση μεμβράνης προστασίας PPF. Προϊόντα πλυσίματος για επαγγελματίες και ιδιώτες, ώστε να παραμείνει το όχημά σας στην κατάσταση που σας το παραδώσαμε. Details Car Care Specialists. Πατρών Κλάους 92. Τηλέφωνο 2610-346-555.
14: Μπαμπά, θέλω φουσκωτό.
15: Έχεις.
14: Θέλω μπρατσάκια.
15: Έχεις.
14: Θέλω και πετσέτα.
15: Έχεις.
14: Εντάξει, από πού τα πήρες όλα αυτά?
16: Από το τζάντζαλα.gr φυσικά. Φουσκωτά, σωσίβια, πετσέτες, κουβαδάκια και αξεσουάρ παραλίας, όλα σε ένα μέρος. Γιατί τα παιδιά τα θέλουν όλα. Online στο τζάντζαλα.gr και στα δύο φυσικά καταστήματά μας. Ακτίβη Μέων 10 και στο νέο μας κατάστημα στο εμπορικό Πάτρα Μολ, Γλάφκου 9.

0: έρχεται.
1: Sport FM Πάτρας 96,3.
2: Το αθλητικό ραδιόφωνο της Αχαΐας.
3: Aisha, we've only just met, and I think you ought to know I'm a murderer. I have a portrait.

Λοιπόν, προχωράμε, πάμε για τελευταίο μέρος. Λέει εδώ ο Νίκος, εντωμεταξύ Αλέξη λέει για το γήπεδο. Λένε τώρα, λέει, για αγροαφιοκρατία, λέει, μας δουλεύουν και εκεί. Νίκο, δεν υπάρχει δούλευμα. Να άκουσα να δεις. Το θέμα γήπεδου. Έτσι, τώρα, όσον αφορά την ανάπλαση, υπάρχουν τα γραφειοκρατικά. Και πέρα από τα γραφειοκρατικά, είναι ένα θέμα το γήπεδο. Αυτή τη στιγμή, καταρχήν, το έχει κολλήσει. Υπάρχει ένα θέμα στην πολυοδομία. Η Επαναχαϊκή έχει πάει στο δεύτερο αίτημα για την προέκριση δόμησης, στο οποίο έχουν μπει τεχνικά θέματα, τα οποία ζητείται δεύτερο πακέτο παρατηρήσεων. Το θέμα γηπέδου στην ανάπλαση μπορεί να έχει παρνευτεί. Καταρχήν, πριν από λίγη ώρα ενημερώθηκα ότι μέχρι το τέλος της εβδομάδας, Πέμπτη ή Παρασκευή, θα υπάρξει συνάντηση στην περιφέρεια μεταξύ των ανθρώπων που έχουν αναλάβει το έργο της ανάπλασης, από την περιφέρεια και του μελετητή, ο οποίος μελετητής της Παναχαϊκής θα πάει να τους ενημερώσει για όλες τις εξελίξεις που έχουν υπάρξει αυτή τη στιγμή με το βολεοδομικό γραφείο του Δήμου Πατραίου. Τα πράγματα δεν είναι απλά. Το ποτάμι δεν γυρίζει πίσω. Έχει μπει στην ευθεία. Αυτή τη στιγμή προέχει να πάρει τη δεύτερη άδεια προέγκριση δόμησης, που είναι το πιο βασικό. Υπάρχει ένα δεύτερο πακέτο παρατηρήσεων που έχει βγει. Πρέπει να τακτοποιηθεί το δεύτερο πακέτο παρατηρήσεων. Μπορεί να είναι όλα αυτά σχολαστικά, αλλά είναι αναγκαία. Στην πορεία υπάρχουν θέματα διαδικαστικά, γραφειοκρατικά, όπως και να το κάνουν. Και κατά δεύτερον, έτσι, μπορεί αυτή τη στιγμή να υπάρχει ένα ποσό για το πρώτο στάδιο, το οποίο ποσό δεν ξέρω αν είναι όλο το ποσό που απαιτείται. Για μην κρυβόμαστε, το γήπεδο της Παναχαϊκής, από ό,τι μου είπαμε πει από την περιφέρεια, θα μπει σε κάποιο πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Δεν γίνεται διαφορετικά. Δεν υπάρχουν 5 και 5,5 εκατομμύρια στην περιφέρεια. Μιλάμε για γήπεδο, ένα έργο θα ξεπεράσει τα 5 εκατομμύρια πλέον, όπως έχουν φτάσει τελικά. 5 και 5,5 εκατομμύρια περιφέρεια δεν τα έχει. Ξυπακούν. Ό,τι έγινε για το γήπεδο Πανετολικού θα γίνει και την Παναχαϊκή. Και το γήπεδο Πανετολικού σε πρόγραμμα ΕΣΠΑ μπήκε. Σε ευρωπαϊκό πρόγραμμα μπήκε. Για να αρτούν χρήματα. Η περιφέρεια σε καμία περίπτωση δεν έχει αυτά τα χρήματα για το γήπεδο της Παναχαϊκής σήμερα. Μπορεί να υπάρχει ένας κωδικός, κάποια χρήματα για την αρχή, ναι, αλλά μέχρι εκεί. Αυτά δεν είναι τίποτα. Το σαφέστατα το γήπεδο θα μπει σε ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα. Δεν υπάρχει περίπτωση η περιφέρεια να βρει από μόνη της όλα αυτά τα χρήματα. Γραφειοκρατικά θα υπάρχουν θέματα καθυστέρηση. Αυτή τη στιγμή έχουμε τώρα. Πόσους μήνες είμαστε στο πολεοδομικό γραφείο του Δήμου Πατραίων, που πήρε την πρώτη άδεια, έχει πάρει ήδη μια άδεια, και αν πάρει τη δεύτερη, τελείωσε. Έχει πάρει όλες τις εγκρίσεις από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αλλά όλα αυτά απαιτούν και λίγο χρόνο. Να, τώρα πόσο καιρό είμαστε. Και το δεύτερο πακέτο παρατηρήσεων έχει τεχνικά θέματα αυτή τη στιγμή. Δεν είμαστε μηχανικοί, μεταφέρουν μηχανικοί της Παναχαϊκής κάποια πράγματα, που για μας όλα αυτά είναι λίγο καταλαβίστικα. Έτσι. Αλλά η δεύτερη άδεια προέγκρισης δόμησης σημαίνει τέλος. Πήγε στην περιφέρεια ο φάκελος. Το βασικό είναι αυτό, να πάει στην περιφέρεια. Και από εκεί πέρα θα πάρει τον δρόμο της. Γραφειοκρατικά και διαδικαστικά θα χρειαστεί χρόνος. Δεν το συζητάμε. Θα ήταν ευτύχημα τέλος του 26 να γινόταν κάτι με το πέταλο. Που και αυτό δεν είναι σίγουρο. Όλα αυτά θα τραβήξουν λίγο σε χρόνο. Και επαναλαμβάνω το πιο βασικότερο, μην κρυβόμαστε. Η περιφέρεια θα πρέπει να εντάξει το γήπεδο της Παναχαϊκής σε πρόγραμμα. Δεν υπάρχει περίπτωση η περιφέρεια να δώσει 5,5 εκατομμύρια το γήπεδο της Παναχαϊκής. Από μόνη της. Δεν τα έχει αυτά τα χρήματα. Μην κοροϊδευόμαστε τώρα. Γιατί είναι ένα γήπεδο το οποίο λογικά θα πάει εκεί, στα 5,5 από ό,τι λένε τώρα. Μη σου πω και παραπάνω. Αλλά αυτά τα χρήματα πρέπει κάπου να βρεθούν. Δεν άρκει ο κωδικός των 700.000 ευρώ. Και αν είναι και τόσα μέσα. Αυτή τη στιγμή. Όλο λοιπόν το πλάνο αυτό θα πάρει χρόνο. Όμως το πιο σημαντικό τώρα βήμα-βήμα. Να πάρει τη δεύτερη άδεια. Να πάρει την προέγκριση δόμησης. Έχει πάρει όλες τις εγκρίσεις και ο φάκελος πήγε στην περιφέρεια. Από εκεί μετράει αντίστροφα. Μετά είναι και θέμα πιέσεων. Να το πω ευθέως, είναι και θέμα πιέσεων. Και θέμα δημοσίων σχέσεων και πιέσεων και όλα αυτά. Εκλογές θα έρθουν το 28. Μετά ας πιέσει. Θα είναι θέμα τον Παλάκη, θα πέσει και στην Παναχαϊκή μετά. Να αρχίσει πιέσει. Όταν όμως πάει ο φάκελος στην περιφέρεια, είμαστε στην τελική ευθεία. Δεν ξέρω πόσο θα κάνει. Πληροφορήθηκα τώρα, πριν από μια ώρα, το πληροφορήθηκα ότι πάει ο μελετητής την Πέμπτη Παρασκευή στην περιφέρεια. Υπάρχει μια συνάντηση, θα του ενημερώσω ακριβώς πού βρισκόμαστε τώρα με το πολυοδομικό γραφείο του Δήμου Πατραίων και το τι πρέπει να γίνει από εδώ και πέρα. Ο φάκελος θα πάει. Θες μες τον Ιούνιο, θες αρχές του Ιουλίου, θα πάει στην περιφέρεια. Θα τελειώσει τώρα, μέσα στον Ιούνιο θα τελειώσει από το Δήμο Πατραίων. Αλλά ότι θα χρειαστούν χρήματα, διαδικασίες και όλα αυτά, επόμενοι.

Ο Νίκος λέει με τις σκεπαστές, λέει τι γίνεται τώρα, Αλέξη, λέει, γιατί και εκεί άλλα γράφονται. Νίκο, το θέμα της σκεπαστής είναι ξεκάθαρο. Αυτή τη στιγμή υπάρχει μια συνεργασία να βγουν κάποια χρήματα στην περιφέρεια. Αν δεν βγουν χρήματα στην περιφέρεια, τα πράγματα είναι δύσκολα. Και όχι μόνο απλά, θεωρώ ότι τα χρήματα που θα βγουν στην περιφέρεια δεν θα φτάσουν. Δηλαδή, δεν μπορεί σε ένα έργο 430.000 ευρώ, που είναι όλο το πακέτο, σε ένα έργο 430.000 ευρώ, που είναι όλο το πακέτο.

χωρίς να ξέρω, χωρίς να είμαι μηχανικός, χωρίς. Δηλαδή, τα αναγκαία για μένα στο μυαλό μου αυτή τη στιγμή, όταν σε ένα γήπεδο λες ότι θέλω συνολικά 450 χιλιάρικα, με τα αναγκαία δεν θα είναι 100-150 χιλιάρικα. Τι σου λέω εγώ 200, σου λέω 100 ρε φίλε, 150, κάπου εκεί δεν θα είναι τα αναγκαία. Δεν μπορεί να σου να αλλάξει δύο βίδες, να δώσει 5 χιλιάρικα, αποκλείεται. Άρα θεωρώ ότι πάλι κάποιος πρέπει να βάλει χρήματα στην όλη υπόθεση. Χωρίς να ξέρω, το μυαλό το δικό μου αυτό λέει, ότι θα φτάνουν 50-60 χιλιάρικα. Πιθανότατα όχι. Μα δεν θα θες ένα εκατοστάρικο, στη χειρότερη. Δεν θα θες δηλαδή το 1/4 για τα αναγκαία. Μην πω παραπάνω, λέω εγώ το 1/4, με 100-120. Μα αυτά τα χρήματα θα γίνουν εργασίες. Γι' αυτό θα σου δώσουν χρόνο μέχρι το Σεπτέμβρη. Δεν είναι πάλι απλά τα πράγματα. Και εκεί είναι που θα υπάρξει τώρα μια βοήθεια από την περιφέρεια. Σίγουρα όμως θεωρώ ότι στο τραπέζι έχει τεθεί το θέμα ότι κάποιος πρέπει να χρηματοδοτήσει και τα υπόλοιπα. Αλλά φαντάζομαι ότι στις κουβέντες που γίνονται τώρα έχει μπει και αυτό το θέμα. Δηλαδή δεν νομίζω ότι μιλάμε για 30 και 40 χιλιάρικα στα αναγκαία. Για να το πω απλά. Σίγουρα μιλάμε για μεγαλύτερα ποσά και νούμερα.

Όταν λες 10 σπέρα λέξη, αναγκαίες εργασίες, λέει στο σκεπαστή εξέδρα, μέχρι πότε πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί. Μέχρι την έναρξη του πρωταθλήματος, Ανάση. Το έχω ξεκαθαρίσει. Οι αναγκαίες εργασίες για να διοδοτηθεί το γήπεδο δεν είναι καταληκτική ημερομηνία 30 Ιουνίου. Το ξεκαθαρίζω. Δηλαδή, Παναγιακή δεν έχει το βραχνά του ενός μηνός μπροστά της. Μπορεί η Επιτροπή να περάσει. Έτσι. Η Επιτροπή όμως θα δεχτεί και δεύτερο κάλεσμα την πλευρά της Παναγιακής. Αυτή είναι η συμφωνία. 30 Ιουνίου λοιπόν δεν είναι καταληκτική ημερομηνία για το γήπεδο. Δεν σημαίνει ότι αν η Επιτροπή πει 30 του μήνα, γιατί κάτι θα πει, 30 θα πει οπωσδήποτε, θα πει, φαντάζομαι ότι ανανεώνουμε την άδεια του γηπέδου με τη μία εξέδρα. Πρέπει να γίνουν αναγκαίες εργασίες, να ολοκληρωθούν οι εργασίες και να κληθεί πριν την έναρξη του πρωταθλήματος η Επιτροπή να ελέγξει αν έγιναν όλες οι αναγκαίες εργασίες για να γίνει η αδειοδότηση του γηπέδου και για τις δύο κερκίδες. Και εδώ τρέξιμο θέλει. Μπαίνει Ιούνιος πλέον. Άρα μπροστά βγάλει τον Αύγουστο. Τον Αύγουστο το περισσότερο είναι σε άδειες, κλείνουν και εταιρείες και όλα αυτά. Δεν έχεις πολύ χρόνο μπροστά σου. Και ακόμη δεν είμαστε διαδικαστικά, δεν γίνει τίποτα. Και τότε υπάρξει μεγάλη πίεση. Επαναλαμβάνω ότι η Επιτροπή θα περάσει πριν την έναρξη του αθλήματος, αν είναι όλα έτοιμα. Αν δεν είναι, θα περάσει όταν τους φύγουν ότι είναι έτοιμα. Για να δώσει αδειοδότηση. Αυτό που μου ξεκαθάρισε, γιατί εγώ στην αρχή είχα καταλάβει λάθος και το είπα πολύ γρήγορα, είναι ότι η Επιτροπή δεν προτίθεται να δώσει αδειοδότηση αν δεν έχουν γίνει οι αναγκαίες εργασίες. Όχι, μου ξεκαθάρισαν όχι. Οι εργασίες θα έχουν ολοκληρωθεί για να δώσουμε εμείς αδειοδότηση στο γήπεδο. Γι' αυτό λέμε τώρα οι αναγκαίες για να τις έχουν κάνει. Άρα εδώ θα χρειαστεί πολύ τρέξιμο για το κομμάτι και τη σκευαστής.

Εντάξει, Τζον, εγώ δεν βρίσκω πολύ στα πολιτικά. Έτσι, λέει, εμείς θα πάρουμε λέει, τα κονδύλια που θα κόψει, λέει, οι κοβές, λέει, από τη μεγάλη πλειοψηφία. Ναι, εντάξει. Δηλαδή, μην ξεχνάμε, λέει, τι είδαμε την Κυριακή. Λέει, ο Μαρινάκης λέει ένα μπράβο, λέει, και ο Δημητριάδης 10 εκαμίτες. Από αυτόν, λέει, θα πάρουμε την επιχορήγηση για το γήπεδο. Δεν θα του πάρουμε αυτού, Γιώργο, με αυτό το θέμα. Ότι δεν θα

πάρεις από αυτούς. Αυτό είναι άλλο κομμάτι το οποίο θα πάει, θα έχει θέματα εδώ πέρα. Έτσι. Αλλά εντάξει, τώρα εδώ πέρα για το συσκευαστή δεν χρειαστείς και το τεράστιο ποσό. Έτσι. Σίγουρα είπα, δεν ξέρω το ακριβώς ποσό. Από ό,τι μου είπαν ότι θα γίνει πάλι μια μελέτη των Βασίλη Βλασταρά για τα αναγκαία. Όταν δηλαδή η Επιτροπή και η Πρόεδρος δώσουν αναλυτικά ποια θεωρούνται αναγκαία, τότε με ενημέρωσαν ότι ο κ. Βλασταράς θα κάνει μια νέα μελέτη, στην οποία θα πει ποιο ποσό χρειάζεται. Αυτή ήταν η διαδικασία δηλαδή. Ακόμη δεν έχουν δοθεί από τον Πρόεδρο ποιες είναι οι αναγκαίες εργασίες. Μιλάμε για αναγκαίες, κανείς δεν ξέρει ακριβώς τι λέμε αναγκαία αυτή τη στιγμή. Και μετά θα υπάρξει μια μελέτη ως προς τα αναγκαία, μια γρήγορη μελέτη, για να γίνει μια εκτίμηση του ποσού. Τι ποσό χρειάζεται για το γήπεδο.

Όσα βάζει αν δεν πάρει άδεια, λέει στο γήπεδο θα παίξει μοναχάκι, λέει στο πρωτάθλημα. Άδεια θα πάρει στο γήπεδο, μια κερκίδα θα πάρει. Για την ανανέωση άδεια 30 Ιουνίου για τη μία κερκίδα δεν τίθεται θέμα. Το διευκρινίζω. Για την 2 δεν τίθεται θέμα, βλέπω την επιτροπή. Δεν ζητάει απολύτως τίποτα στην αναγκαία. Για την επιτροπή 2 προχωράμε. Άρα εκ των πραγμάτων άδεια πάλι με τη μία κερκίδα. Δηλαδή αυτή την άδεια που έχει τα 2 τελευταία χρόνια την ξαναπάρει. Αυτό είναι δεδομένο. Για τη 2 θα πάρει άδεια. Αδειοδότηση για τις 2 κερκίδες θα πάρει μόνο να γίνουν αναγκαίες εργασίες. Για την όπως έχουμε συνηθίσει τα 2 τελευταία χρόνια θα ξαναπάρει μέχρι 30 Ιουνίου. Είναι σίγουρο αυτό. Η Επιτροπή δεν έθεσε κανένα θέμα για τη 2 πλέον. Άρα άδεια γιατί με μόνο τη 2 θα πάρει. Είναι σίγουρο. Ο Νίκος λέει: έχουμε κλείσει, λέει, μια κερκίδα, λέει, χωρίς θέμα σαν δικό της Αλέξη, λέει, ό,τι πιο ξεφτύλα ντροπή. Νίκο, τελείωσε τώρα αυτό. Είναι 2 χρόνια αυτή η ιστορία. Εδώ που φτάσαμε τώρα, τέλος. Θα πρέπει να γίνουν εργασίες και βελτιώσεις. Μακάρι να βρουν αυτά τα χρήματα περιφέρεια, να υπάρξει μια χρηματοδότηση και τελειώσει η ιστορία. Τώρα, τέλος. Θα γίνουν απαραίτητες βελτιώσεις και είναι ευκαιρία. Τώρα είναι 2 χρόνια η ιστορία με την κερκίδα κλειστή. Είναι ώρα όμως που πρέπει να γίνουν βήματα μπροστά και να ανοίξει. Δεν πρέπει να γυρίσουμε τώρα πίσω. Πάει. Έχουμε 2 χρόνια. Το συνήθισε ο κόσμος το πράγμα. Το θέμα είναι αν μπορεί με το Σεπτέμβριο να το ανοίξει. Αυτό πρέπει να απασχολεί τον κόσμο τώρα. Και εκείνο το βάρος να ανοίξει. Το να γυρίζουμε πίσω και να λέμε τι έγινε πριν 2 χρόνια, πάει τώρα. Τελείωσε αυτό. Ο Ιούνιος του 24 είναι Ιούνιος 26 τώρα. Είμαστε 2 χρόνια μετά. Τώρα το μετά σημαίνει πώς θα ανοίξει το Σεπτέμβριο.

να σε ξεχνά. Ο Αλέξ λέει, η Λάρσα λέει, φαίνεται ότι μέσα σε 10 μέρες, λέει, παρόλα τα χρέη που κουβαλάει από εποχή κούγια, λέει, σύν το φετινό άνοιγμα, αλλάζει χέρια, λέει, εμείς ακόμη είμαστε στις κουβέντες. Ναι, εντάξει, θα δούμε. Από ό,τι μαθαίνω πάντως, Άλεξ, επειδή αύριο είναι και το διοικητικό συμβούλιο της Super League, μαθαίνω ότι περισσότερες ομάδες θα ταχτούν αρνητικά στο θέμα της αναδιάρθρωσης. Δηλαδή το αναμενόμενο. Ότι οι περισσότερες ομάδες, μαθαίνω, εμφανίζονται πολύ αρνητικές για 16 ομάδες. Δεν είναι ομάδες χαζές. Αν σου λέει προσθέσουμε 2, χάνουμε λεφτά. Και από τα τηλεοπτικά υπάρχει ρήτρα που θα χάσουν χρήματα και από το στοίχημα θα προσθεθούν συν 2. Οπότε από ό,τι διαβάζω και από ό,τι ακούω στην πιάτσα, ότι αρνητικότητα υπάρχει. Το σύνολο των προέδρων θα ταχθούν αύριο αρνητικά στη Super League αναπιθανότατα για το θέμα της αναδιάρθρωσης. Έτσι. Ότι θεωρώ ότι οι Λάρισα και οι Σέρες έχουν αλλάξει τις πιθανότητες. Βέβαια, σπαρμένουμε αύριο το Διοικητικό Συμβούλιο της Λίγκα να δούμε τι θα αποφασίσει. Αλλά τουλάχιστον από αυτά που έχω διαβάσει και έχω πληροφορηθεί, είδα και τον Κυριάκο Θωμαίδη που έγραψε, που ξέρει κιόλας, ότι μεγάλη αρνητικότητα από τους προέδρους. Ότι είναι αρνητική στο θέμα της αναδιάρθρωσης. Ήταν αναμενόμενο. Κανείς δεν θέλει να πληρώσει ρήτρα στην Κοσμοτέ και στην Νόβα και κανείς δεν θέλει να χάσει λεφτά και να πάνε συν 2 ομάδες ακόμη.

Ο Αλέξη λέει: το έχουν πάρει. Αλέξη, ήδη η απόφαση και αυτή λέει ότι ο χρόνο θα παίζουν στο Football League 2, Super League 2. Ναι, Άλεξ, αυτό θα μαθαίνω. Ναι, αύριο δεν υπάρχει τύχη. Μαθαίνω ότι θα είναι αρνητική απόφαση για να διάθεση. Αυτή, έτσι μαθαίνω κι εγώ. Ότι δεν έχει τύχη το αίτημα. Για να δω εδώ. Λοιπόν, ο Σάββας μου λέει με Φεράντο για την άνοδο Πανιόνιος. Ναι, Φεράντο, νομίζω τώρα δεν το είπα προχθές, έτσι. Ναι, το έχω μάθει προχθές. Σάββα, ισχύει. Φεράντο θα πάει στο Πανιόνιο. Ενώ όλοι έγιναν Βοσνιάδες, οι πληροφορίες από χθες λένε Φεράντο. Η πιάτσα βγήκε βουήξη για Φεράντο. Εντάξει, ο Πανιόνιος θα είναι πρωταγωνιστής. Θα είναι άλλο πρωτάθλημα βέβαια στο Super League 2 του χρόνου. Με έναν όμιλο θα είναι πρωταθληματάρα του χρόνου η Super League 2. Λοιπόν, ο Νίκος λέει ένα σοβαρό επενδύσει. Αυτή τη στιγμή θα έπρεπε να έχει ζητήσει, λέει, στην εγγύηση άγγιγμα σκεπαστής. Δεν γίνεται να πέσει μια κερκίδα. Νίκο, το θεωρώ δεδομένο ότι έχει μπει το θέμα στην κουβέντα. Το θεωρώ δεδομένο ότι έχει μπει το θέμα στην κουβέντα. Γι' αυτό σου είπα, δεν ξέρω ακριβώς τι έχετε συζητηθεί, τι έχει τεθεί. Επόμενο το έχει βάλει. Πιθανολογώ ότι έχει τεθεί και το θέμα τη χρηματοδότηση. Αν χρειαστούμε κάποια χρήματα, τι θα γίνει. Το θέμα τη σκεπαστή έχει μπει στο τραπέζι, έχει μπει τώρα. Δεν εντίθεται. Είπα, ένα σοβαρό άνθρωπο τι θα συζητάει, δηλαδή. Το γήπεδο και οι ακαδημίες ήταν θέματα που τα έβαλε αμέσως. Και οι ακαδημίες φαντάζομαι ότι Super League 2, όταν έρθει Super League 2, έτσι. Άρα εκ των πραγμάτων αυτά τα θέματα έχουν τεθεί. Δεν το συζητάμε.

Βοσνιάδης, μου λέει, ο Σάββας ακούγεται για Καλλιθέα. Εντάξει. Και για δύο ομάδες που αρχίζουν από πι. Λέω εγώ. Δύο ομάδες Super League 2 που αρχίζουν από πι. Εντάξει, θα δούμε. Εντάξει, ο Βοσνιάδης θα πάει σε ομάδα. Δεν θα πάει. Έτσι. Και από ό,τι φαίνεται πάει μαζί με τον Τζιμπανάκο. Όλοι μαζί τους βλέπω, αλλά για πακέτο τους βλέπω για του χρόνου. Δεν μένει χωρίς ομάδα ο Τζιμπανάκος και ο Βοσνιάδης. Και θα πάνε και σε καλή ομάδα. Και όπου πάνε θα πρωταγωνιστείς. Αυτό είναι το μόνο βέβαιο.

Λοιπόν, ο Νίκος λέει: η ομάδα Αλέξη λέει που λέμε ότι θα σπρωχτεί του χρόνου, μήπως είναι λέει του λιμανιού μεριά και ήταν και παλιά αλφα εθνική. Όχι, Νίκο, άσε το πούμε όταν θα γίνουν οι όμιλοι. Νίκο, μην λέμε τίποτα τώρα, θα δούμε. Θέλω να δω και κάποιες κινήσεις. Ότι είναι προς το λιμάνι είναι. Εντάξει, λιμανίσια είναι. Και λιμανίσια ομάδα είναι. Αλλά εν πάση περιπτώσει είναι προς εκεί πρόσχεται. 100%. Δεν λέει τώρα, θα δούμε. Λοιπόν, αύριο έχουμε και ένα μπαράζ, έτσι. Ποδοσφαίρου, το τελευταίο μπαράζ στη β' κατηγορία. Τελευταίο εισιτήριο ανόδου στην πρώτη κατηγορία. Αύριο, βραδινό, τέτοια ώρα θα είναι, 8 η ώρα, στο ενασωικό γήπεδο Ανδρέας Κάνιστρας. Μπαράζ λοιπόν, προεβασμού στην πρώτη κατηγορία. Αναγέννηση πατρών, τα βολή K92. Οι δύο χαμένοι στα προχθεσινά παιχνίδια, όπου τα εισιτήρια ανόδου κέρδισαν ο Φαραϊκός και Αθλητική Ένωση Αιγαίου. Ο Φαραϊκός μετά από 18 χρόνια και Αθλητική Ένωση Αιγαίου μετά από 28 χρόνια που επιστρέφουν στην πρώτη κατηγορία. Τώρα, άλλη μία θέση αύριο. Αναγέννηση πατρών Ταβουρλής με έπαλο μία θέση στην Α κατηγορία. Βεβαίως, πιο χαμένος θα περιμένει μήπως δεν κατέβει κάποια ομάδα στην πρώτη κατηγορία για να παίξει και αυτός του χρόνου. Είναι το τελευταίο λοιπόν μπαράζ για άνοδο στην πρώτη κατηγορία. 8 η ώρα αύριο, βραδινό, υπό το φως των προβολέων στο Ανδρέας Κάνιστρας και καλά κάνει έψα γιατί προάρχισε η ζέστη σιγά σιγά. Βραδινό θα μαζέψει και κόσμο αύριο, Τετάρτη. 8 η ώρα λοιπόν, με διαιτή τον Ριστόβουλο Σπηλιόπουλο και βοηθούς τους Μπαλαρούτσο και Γεωργακόπουλο στο αυριανό μπαράζ. Τελευταίο εισιτήριο λοιπόν ανόδου από τη Β' κατηγορία. Για την πρώτη αναγέννηση Ταβουρλής K92 σε ένα σημαντικό παιχνίδι και το κίνητρο μεγάλο, το έπαθρο μεγάλο, μία θέση του χρόνου στο νέο χάρτη της πρώτης κατηγορίας.

Παναγιώτης λέει: του χρόνου θα δίνει σίγουρο με έναν όμιλο η Super League 2. Δεδομένο. Με 16 ομάδες Παναγιώτη, η Super League 2, ένας όμιλος. Αλλάζει το πρωτάθλημα Super League 2 τώρα. Τώρα θα είναι πρωταθληματάρα. Εντάξει, λέω: θα έχει 16 υπερομάδες, λέω όμως θα είναι διαφορετικό πρωτάθλημα. Τώρα με έναν όμιλο. Λοιπόν, λέει ο Γιώργος εδώ, κύριε Αλέξη μου λέει, όχι από πει, λέει, σέρος ο κύριε Αλέκος. Γιώργο μου, πανσεραϊκός, πει αρχίζει. Την ίδια ομάδα λέμε. Και άλλη από πει είναι. Έτσι. Εγώ το ένα πει είναι αυτό. Δεν λέγεται σέρες, πανσεραϊκός λέγεται. Εγώ εκεί να σου πω την αλήθεια. Ξέρω ότι ο Βοζνιάδης κλείνει στο πανσεραϊκό. Να μην σου λέει ψέματα. Αυτό ξέρω. Ότι πάει μαζί με τον Τσιμπανάκο στο πανσεραϊκό. Και ότι σχεδόν έχει κλείσει εδώ και καιρό. Το όλο το story. Αλλά τώρα που βάστηκε οι σέρες, ναι. Άρα δεν ξεκινάει από σίγμα, από πι ξεκινάει. Ναι. Φαβορεί ο πανσεραϊκός για Βοζνιάδη. Έτσι. Ναι, το ίδιο ρεπορτάζ έχουμε. Υπάρχει κι άλλο ένα πι όμως. Πρόσεξε. Αλλά το ένα πι πρέπει να περιμένουμε λίγες μέρες. Το πι το ένα είναι πανσεραϊκός. Εκεί μαθαίνω ότι πάει ο Βοζνιάδης. Και εγώ εκεί ξέρω ότι πάει. Το ξέρω εδώ και 15 μέρες ότι ο Βοζνιάδης θα πάει στον πανσεραϊκό. Έτσι λένε τα ραντάρ τα δικά μου. Ότι κλείνει εκεί με τον Τσιμπανάκο. Για να του παναφέρει αμέσως στην πρώτη εθνική κατηγορία. Δηλαδή, οι Σέρες λένε ότι με Ζηνιά Τσιμπανάκο θα φύγουν αέρα του χρόνου για Super League 1. Αλλά του χρόνου το πρωτάθλημα Super League 2 θα είναι πολύ δύσκολο. Σε έναν όμιλο τώρα θα πέσουν κορμιά του χρόνου. Όπως και να το κάνουμε. Λοιπόν, ο Αλέξη λέει θα ανέβουν τρεις του χρόνου, λέει, του Super League 2. Δεν είναι σίγουρο, Αλέξη, ακόμη, έτσι. Πρέπει να ψηφίσει Super League 1 όταν πέσει ότι θα δεχτεί τους τρεις από τη Super League 2. Οι δύο ανεβαίνουν σίγουρα, παίζει το σενάριο που μου λες για τους τρεις. Είναι η πρόταση του Πρίτσα. Ο Πρίτσας είπε ότι θα προτείνει αύριο, θα το προτείνει αύριο, από ό,τι ξέρω από τη μάθα του Πρίτσα, θα το προτείνει αύριο στο Διοικητικό Συμβούλιο. Η πρόταση Πρίτσα για κάποιον ακόμη είναι του χρόνου να ανεβούν τρεις από τη Super League 2 στη Super League 1. Αυτό είναι η πρόταση του Πρίτσα. Θα το δούμε αύριο στο Διοικητικό Συμβούλιο. Θα τεθεί αύριο αυτό το θέμα. Για την ώρα ανεβαίνουν δύο και ανοιχτό το ενδεχόμενο ναι, να αλλάξει προκήρυξη να ανεβούν τρεις του χρόνου από τη Super League 2 στη Super League 1.

Ο Βολίβιος που έχει αυτός καλό ρεπορτάζ λέει: τ' άλλο πίνε, λέει ο πύργος ανανεύει. Μάλιστα, ενημερωμένοι όλοι. Ναι, όλοι είναι ενημερωμένοι. Μέσα σε Βολίβιο, τα δύο πει. Έτσι. Όντως ακούγεται αυτά. Νομίζω Σέρες όμως. Από αυτά που ξέρω, πάει προς Σέρες. Προς Πανσεραϊκό. Ο Βοσνιάδης. Αυτή τη στιγμή είναι το νούμερο 1 προπονητής που παίζει για άνοδο. Έτσι. Αλλά θα πάει πακέτο με την Σπανάκο. Είναι δεδομένο, συζητάνε για πακέτο, δεν συζητάνε κάτι άλλο. Βοσνιάτη ή Μπανάκο, θα πάνε παρέα. Ενημερωμένοι όλοι βλέπω. Σωστά. Βλέπω ότι οι ακροατές είναι πάντα, θα ξέρουν τα πάντα. Μπράβο, χαίρομαι γι' αυτό. Το χαίρομαι.

Ο Γέρος λέει: Κυραλέξη, μου λέει το δεύτερο πίνει ο πύργος, λέει. Το είπα πιο παλίβιος. Γνωστά, Γιώργο, έτσι γνωστά. Τα της πιάτσας είναι γνωστά πλέον. Έχουν μαθευτεί τα νέα. Εγώ συμφωνώ στο πρώτο φως, Γιώργο, να υπάρχει σαν ρεκός. Από αυτά που ξέρω, σου λέω, βλέπω πως ξέρεις ότι πάνε. Θα δούμε όμως. Ναι, το δεύτερο, αυτά τα δύο πίνε τώρα, αφού το ξέρουν όλοι, αυτά τα δύο πίνε που παίζουν για τον Αλέκο Βοζνιάδη. Γι' αυτό και ο Φεράντο πάει στον Πανιόνιο προπονητής. Είναι πρωταθληματάρα του χρόνου. Τώρα μην κρυβόμαστε, θα γίνει μάχη. Και αν ανέβουν και δύο-τρεις, θα γίνει σκοτωμός. Δύο θα ανέβουν σίγουρα. Αν ανέβει και τρίτη, σκοτωμός θα γίνει του χρόνου στη Super League 2. Για την άλλη, όντως ανέβει ο πύργος, λέει, θέλει Βοζνιάδη. Μάλιστα. Ο Νίκος λέει πύργος ίσον λιμάνι. Τώρα, Νίκο, κάτσε εδώ. Ο πύργος έχει μια δικαστική περιπέτεια μπροστά του, έτσι. Δεν έχει τελειώσει τίποτα. Περιμένουμε το δικαστήριο και μετά θα δούμε. Λοιπόν, 8 και 5 τελειώσαμε. Τώρα έτσι μου λέει ο Θόδωρος. Ανανοούμε ραντεβού για αύριο το απόγευμα σε 6 ώρα. Τα λέξη γίνονται στο μικρόφωνο του Σπόρεφεν Πάτρα και το Θόδωρο Παγενόπουλο στη ρύθμιση του ήχου. Να είστε όλοι καλά. Καλό βράδυ, καλό ξημέρωμα.

0: Sport FM Πάτρας. Goal στην αθλητική ενημέρωση.
1: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει goal. Με Early Over πληρώνεσαι αν μπουν 2 goal μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 goal διαφορά. Winmasters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
2: Ναι, Γιάννη, κάποιος μου είπε ότι πλένεις το αυτοκίνητό σου μόνο σου. Χάθηκε ένα πλυντήριο αυτοκινήτων να το δώσεις.
3: Καλά, τόσο πίσω είσαι, αγόρι μου. Εγώ γυναίκα και αυτοκίνητο δεν τα δίνω. Εγώ έχω ψύχωση με το αυτοκίνητό μου. Θα αφήσω να το πλένει, να το γυαλίζει, να το χαϊδεύει, να το τρίβει κάποιος άλλος. Τώρα που υπάρχει το I Was My Car, το πιο σύγχρονο self-service πλυντήριο αυτοκινήτων και μοτό στην Ελλάδα και που στην Πάτρα. I Was My Car. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά και ιδιοχείρος.
2: Στη Λεωφόρο Γλαύκου.
3: Στη Γλαύκου. Πήγαινε το και θα με θυμηθείς.
4: Όταν η υψηλή αισθητική συναντά την τεχνογνωσία και την εμπειρία 70 χρόνων, το αποτέλεσμα είναι εντυπωσιακό.
5: Φραγκίσκος και Αντώνης Αρμακόλας. Εντυπωσιακές κατασκευές από μάρμαρο, γρανίτη και χαλαζία.
4: Επενδύσεις τζακιού και κουζίνας.
5: Κατασκευές μνημείων, παντός είδους εργασίες.
4: Άριστη εξυπηρέτηση, προσωπική επαφή με τον πελάτη.
5: Φραγκίσκος και Αντώνης Αρμακόλας. Εμπόριο και τοποθέτηση μαρμάρων, γρανιτών και χαλαζία.
4: Μιλίχου 232. Τηλέφωνο 6934 254 565.
6: Για πάνω από 20 χρόνια η Γεωμετρική Βάλαρης προσφέρει στον επαγγελματία μηχανικό τοπογραφικό εξοπλισμό σύγχρονης τεχνολογίας για αγορά ή ενοικίαση, δέκτες GPS, γεωδετικούς σταθμούς, κορβάτες, δωρεάν επίδειξη, εκπαίδευση και συνεχής υποστήριξη μετά την αγορά του εξοπλισμού. Γεωμετρική Βάλαρης, Σόμερσετ 76 Ρίο, τηλέφωνο 2610-994-111.
7: Αυτοί που θέλουν να ξέρουν τι ποιότητα καύσιμα βάζουν στο αυτοκίνητό τους, ξέρουν και το σωστό δρόμο. Αβίν Κανελόπουλος. Το πρατήριο υγρών καυσίμων που σας εφοδιάζει με εξαιρετικής ποιότητας καύσιμα. 35 χρόνια εμπειρία στο χώρο και 24 ώρες το 24ωρο στον δρόμο σας για άριστη εξυπηρέτηση με πλυντήριο αυτοκινήτων. Εμπόριο λιπαντικών, αλλαγή λαδιών. Ακτή Δημαίων 121. Τηλέφωνο 2610-520-063. Ποιότητα στην κίνηση. Αβίν Κανελόπουλος.
8: Όταν επιλέγεις ελαστικά, σκέψου, μην επιλέγεις εν θερμό. Κέντρο Ελαστικών Θερμός. Ποιότητα και αξιοπιστία σε κάθε χιλιόμετρο. Εμπιστοσύνη σε κάθε δευτερόλεπτο. Κέντρο Ελαστικών Θερμός. Εξειδικευμένος και πιστοποιημένος συνεργάτης της Μισελέν για τον ομό Αχαΐας. Μέλος του δικτύου Via Leader. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών και Νέστορος. Με υπηρεσίες ευθυγράμμισης, ζυγοστάθμισης και επισκευής ζαντών σε μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Σκέφτεσαι ελαστικά. Σκέψου Κέντρο Ελαστικών Θερμός.
9: Μεταφορική Κασάπης. Από το 1965 στις εθνικές μεταφορές με επαγγελματισμό και ασφάλεια. Μεταφορές, αποθηκεύσεις και διανομές. Μεταφορική Κασάπης στην Πάτρα. Αγίου Νικολάου 44 Λεύκα. Στη Θεσσαλονίκη, τώρα και στην Αθήνα από 1η Μαρτίου. Μεταφορική Κασάπης.
10: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
11: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
12: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση, νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρτο σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
13: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
14: Η δράση ξεκινάει. City in Action 2026, powered by Day. Πάτρα 4 με 6 Ιουνίου. Let's go. Μπες στο cityinaction.gr και δήλωσε συμμετοχή στον 5ο ανοιχτό ποδηλατικό γύρο Πάτρας για όλους. Σάββατο 6 Ιουνίου με έναρξη και τερματισμό Parking Knob. They Power Up The Ride. Χορηγός Ολυμπία Οδός. Μεγάλος χορηγός They.
15: Sport FM.
16: Sport FM.
15: Πάτρα, πρωταθλητής για πάντα.
17: Κάκος ετοιμάζονται για φαγητό.
18: Ναι, σωστά. 9 η ώρα. Γι' αυτό θα έχουμε σύντομα κάτι.
17: Κατά πώς φαίνεται, πολλοίς κόσμος θα βρεθεί μεθαύριο, ναι, στο ΣΕΦ.
18: Θα ανέβει και το Λάβαρο, θα είναι και η Κούπα, γενικά θα γίνει μια μικρή φιέστα.
17: Εντάξει, λογικό κι αυτό. Πάμε να τα δούμε όλα σιγά σιγά. Με το δεξί ξεκίνησαν Τσίτσιπας και η Σάκαρη στο Ρολάν Γκαρός.
18: Ο ΠΑΟΚ στις γυναίκες στο χάντμπολ είναι πρωταθλητής Ελλάδας.
17: Γυναίκες οι οποίες φέτος τον έχουν βγάλει στα 100 χρόνια, αυτές τον έχουν βγάλει ασπροπρόσωπο το ΠΑΟΚ. Double στο χάντμπολ. Πριν από λίγο ο ΠΑΟΚ νίκησε την ΑΕΚ και έκανε το 3-1 στην σειρά. Double και στο ποδόσφαιρο. Τέσσερις κούπες από τις γυναίκες, από το τέρας τεχνικά τμήματα του Δικεφάλου του Βορρά. Πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε.
19: Η Winsport FM 94,6.
20: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
21: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
20: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
22: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
23: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
24: Αυτό το καλοκαίρι δεν θα είναι σαν τα άλλα. Οι νύχτες αποκτούν παλμό. Η μουσική γίνεται εμπειρία και η ένταση ανεβαίνει στο κόκκινο. Νίνο και Ζόζεφιν ανεβαίνουν μαζί στη σκηνή για ένα live που θα συζητιέται όλο το καλοκαίρι. Σάββατο 27 Ιουνίου στο City Garden. Το πιο καυτό live της χρονιάς σε περιμένει με τις μεγαλύτερες επιτυχίες, ατελείωτο ρυθμό και ενέργεια που δεν σταματά. Μην το χάσεις. Ζήσε τη στιγμή από την αρχή μέχρι το τέλος.
25: Έχει ο καιρός γυρίσματα, αλλά εσείς έχετε

0: Τις αντλίες θερμότητας. Οι αντλίες θερμότητας Baxi συμμετέχουν στο πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα. Υδρομαρή.
1: Okay.
2: Ποιο?
3: Το Aquila's Meal.
2: Τι είναι?
3: Double cheeseburger, McNuggets, αναψυκτικό και πατάτες.
1: Okay.
3: Aquila's Meal. Το θέλεις? Πάρ το. Μόνο στα Mac. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
4: Μπαίνεις στο γήπεδο και η ομάδα σου βάζει γκολ στο πρώτο λεπτό. Έτσι ξεκινάς και στην Betzone με 220 δώρα χωρίς κατάθεση και γύρισμα στον τροχό. Betzone. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Η Winsport FM 94,6.

0: Λοιπόν, ένα φίλο ρωτάει αν περιμένω εύκολο μάτς με την ΑΕΚ του Ολυμπιακού και πώς τη βλέπω ως ομάδα. Την ΑΕΚ, ο Νίκος. Δεν το βλέπω πολύ εύκολο το αυριανό, το μεθαυριανό μάλλον. Mm-hmm. Το Ολυμπιακός ακόμα είναι σε μια μέθη. Mm-hmm. Σήμερα φαντάζομαι δεν έγινε καν ομαδική προπόνηση, ήταν ατομικές. Mm-hmm. Θα υπάρξει αυτό το δείπνο 9 η ώρα που θα παραθέσουν οι αδελφοί Αγγελόπουλοι στην ομάδα. Αύριο θα γίνει μια προπόνηση. Και νομίζω ότι η ΑΕΚ είναι και σε πιο καλό έτσι, momentum για να είναι ανταγωνιστική. Αλλά ο Ολυμπιακός είναι το φαβορί για να περάσει στους τελικούς, όπως είναι ο Παναθηναϊκός κατά τον ΠΑΟΚ. Mm-hmm. Κακά τα ψέματα. Για 20 ομάδα φέτος, πολύ καλή.
1: Και εγώ πιστεύω ότι θα περάσουν οι δύο αιώνοι
0: με 2-0.
1: Με 2-0, ναι. Με 2-0.
0: Η ΑΕΚ, εντάξει, έχασε με τεράστια ευκαιρία να πάρει το τρόπαιο. Μάλιστα, μπορώ να σου πω ότι επειδή ζήτησα και με πολύ κόσμο στο Final Four, δεν θυμόντουσαν μεγαλύτερη μπασκετική αυτοχερία.
1: Με τη ρίδα, λες.
0: Ναι, ναι. Ήταν ο τρόπος σοκαριστικός.
1: Ναι, όντως. Φίλε, γιατί εντάξει, ήταν πολύ μεγάλη διαφορά για το. Πέρα από το momentum, ρε παιδί μου, το πώς πήγαινε το match, για ξεκίνημα τέταρτου δεκαλέπτου. Αλλά εγώ είπα ότι δεν ήταν μόνο το συν 18 στο 30 λεπτό, ήταν και αυτό. Το, στο 34, ήταν στο συν 15 η ΑΕΚ. Και άντε, εγώ θα σου πω, μπήκαν όλα από τους Λιθουάνους. Δεν μπορείς να βάλεις ένα-δύο.
0: Ένα καλά.
1: Βάλε, άστο, οκ, τα φάγες. Βάλε ένα-δύο, να το πω έτσι απλά.

0: τελευταίο μήνυμα, δεν μπορώ να βρω. Τρολάρισμα είναι του Διονύση. Κύριε Ζέβα, συγγνώμη, αλλά ο κύκλος του Μπαρτζόκα έκλεισε 4 σερί χαμένα Final Four. Πρέπει να είναι περσινό.
1: Περσινό από πότε
0: περσινό και, περσινό και ήρθε πριν από λίγο.
1: Για ένα τρία χρόνια τουλάχιστον. Δεν το βλέπουμε. Στον Ολυμπιακό και βλέπουμε. Λοιπόν.

0: Λοιπόν, έστω και αν με λίγη καθυστέρηση μιας μέρας, λόγω των επινίκειων και της κούρας που υπήρχε στους παίκτες του Ολυμπιακού, έχουμε τη χαρά και την τιμή σε πολύ λίγο να έχουμε έναν από τους πρωταθλητές Ευρώπης. Λοιπόν, κοντά μας είναι ο Σακίλ Μακίσικ, ο Αμερικανός με την μεγαλύτερη ιστορία σε ελληνική ομάδα, στον Ολυμπιακό. Good afternoon, champ.
1: Good afternoon, good evening, how are you?
0: I'm good, and thank you so much for your participation in our radio show.
1: Of course, no problem, always a pleasure.
0: You are still tired?
1: From the celebrations, yes, I think so.
0: let's start and give me 1 second only to make the translation after the questions, okay?
1: Of course.
0: Do you feel that this title was the greatest justification on a personal or a team level?
1: You know, that's a really good question. For me, I would have to say yes, only because after losing 4 straight seasons and very peculiar ways or unusual ways, for what this championship meant to the country, to, you know, to the city, for the Oli fans, it was unbelievable, and it was actually a tight, very close game, and it could have went either way, and we were still able to get the victory.
0: Ρωτήσαμε τον Σακίλ Μακίσικ αν θεωρεί ότι σε προσωπικό και ομαδικό επίπεδο ήταν μια δικαίωση αυτή η κατάκτηση της Ευρωλίγκας στον Ολυμπιακό. Είπε 100%, γιατί μετά από 4 συνεχόμενα χαμένα Final Four με διαφορετικούς τρόπους ήταν μια δικαίωση. Πάρα πολλοί κόσμος το πανηγύρισε και νομίζω ότι ήταν μεγαλύτερη ίσως στιγμή στην καριέρα του με τον Ολυμπιακό.
2: Σακ, at the Final Four in Athens, in Greece, you had a record number of people by your side. But is this created extra pressure?
1: I think maybe so for the fans. Like, even though that we had so many fans in the gym at the time, the atmosphere, I think everybody was really nervous. You know, if we were able to get a comfortable lead to go up maybe 10 points, I think, you know, the fans would have been much more confident. But it was just kind of a feeling of, is this going to happen or no? So I think, you know, that played into the gym kind of being quiet at certain points. But we were confident the entire time, because when the fans are there, we have an advantage.
0: Ρωτήσαμε τον Σακίλ Μακίσικ αν στο Final Four που υπήρχε ρεκόρ προσέλευσης κόσμου για μία ομάδα σε Final Four, αν δημιούργησε έξτρα πίεση. Είπε ότι η αλήθεια είναι ότι όταν η Real βρέθηκε μπροστά με 10 πόντους, υπήρχε λίγο κάποια σιγή, αλλά εμείς ήμασταν πάρα πολύ. Είχαμε μεγάλη αυτοπεποίθηση, μεγάλη σιγουριά ότι θα πάρουμε τον τίτλο. Αλλά έτσι κι αλλιώς αυτή η παρουσία ήταν πολύ βοηθητική στο να φτάσουμε στον στόχο. Σακ, the final was really tough. You won, in my opinion, first of all, with your personality. Do you agree?
1: Yeah, for sure. I mean, even coming into it, the team was pretty confident, just because the roster was so deep. We've been playing with the same players all season long. We didn't have any injuries. So we knew it was going to be kind of tough. But I promise you, for the past couple of weeks or so, everybody was under the impression that we were 100% winning the championship, and you have to have that mindset.
0: Το ρωτήσαμε αν ο τελικός που ήταν πολύ σκληρός νικήθηκε κυρίως με την προσωπικότητα των παιχτών του Ολυμπιακού. Συμφώνησε 100%, αν και υπήρχε μια περιραίωση ατμόσφαιρα που θεώρησε σίγουρο ότι ο Ολυμπιακός θα πάρει τον τίτλο, που μας έδινε αυτοπεποίθηση. Αποδείχτηκε ότι ήταν πολύ πιο σκληρό στην πράξη.
2: Σακ, the value of Real Madrid and the way they played increase your success even more?
1: Man, Real Madrid always finds a way to be competitive. They reminded me of the team that I hope that if this core group stays together, that we can one day you know, they can be an example, because they've had guys that have been playing together for so many years that understand the mission. They were not afraid. They wanted to win, and they still even today felt like they should have won that game. But, you know, without having three centers, and, you know, for us, you know, we were confident we were going to win. So when they came out and delivered that first blow with Trey Lyles having, you know, 21 points in the fourth quarter, in the first half, it made it really tough for us because I think we were a little surprised.
0: Λοιπόν, ρωτήσαμε αν μεγαλώνει η αξία του τίτλου του Ολυμπιακού από τη στιγμή που η Real έπαιξε τόσο καλά. Είπε ότι η Real πραγματικά είναι μια εκπληκτική ομάδα. Δεν φοβούνται ποτέ. Είναι πάντα ανταγωνιστική. Είναι ένα γκρουπ παιχτών που για μένα είναι παράδειγμα προς μίμηση. Είναι τουλάχιστον πέντε παίκτες που παίζουν πολλά χρόνια μαζί και ξέρουν τον τρόπο να σε δυσκολεύουν. Αυτό έκαναν. Τους έλειπαν οι τρεις σέντερ. Παρ' όλα αυτά μας δυσκόλευσαν πάρα πολύ. Νομίζω ότι νικήσαμε λόγω της αυτοπεποίθησης που είχαμε για αυτό τον τίτλο. Can you tell us what did Coach Barzoka say to you in that hug at the end? Or it's a secret?
1: No, it was just, you know, me and Coach Barzokas, man, even today when we were driving, like, the appreciation that I have for him. Just throughout the years, after you win such a big accomplishment like the EuroLeague championship, you start to go back and just think of many thoughts and how we were together, even with Tom and, you know, Pop and Moose and, you know, really everybody that was here since the beginning. And we really gave, you know, our blood, sweat, and tears to get to this point. So I just feel very appreciative of him because people always counted us out. We had the pressure from the opposing fans, from the other EuroLeague players, from everybody. So that's a testament to his character. And I always say, you know, he's kind of like a father figure to me in the way that I'm able to learn so much from him, you know, from his mistakes, from his accomplishments, from everything. So I don't have to make those same mistakes in life. But he's for sure motivated me to potentially want to be a coach. And I never wanted to be a coach. I said I hated it. And over the past year or so, I start to think, well, maybe this is fun.
0: Υπάρχει πολύ μεγάλος σεβασμός ανάμεσα σε μένα και τον Coach Barzoka. Είναι σαν πατέρας μου, είπε ο Σακίλ Μακίσικ. Περάσαμε πάρα πολλά όλα αυτά τα χρόνια για να φτάσουμε σε αυτήν την μεγάλη στιγμή. Γυρίσαμε πολλά χρόνια πίσω, σκεφτήκαμε τι περάσαμε. Όχι μόνο εγώ, ο Παπα-Νικολάου, ο Walkup, ο Fall, όλα τα παιδιά που ήταν και στα πέντε Final Four. Με έχει κάνει να μάθω πάρα πολλά και από τα λάθη μου, αλλά και με τα κοπλιμέντα που μου κάνει και με βοήθησε πάρα πολύ στο να είμαι αυτό που είμαι.
2: Sak, what was the contribution of the Angelopoulos brothers to all of this, and how is the way they manage the team experience?
1: For me, I mean, for me, like, I just think of all the sports, and they just have to be some of the most gracious, understanding, humble owners, you know, in the world, to be honest. The things that they've done for us, the accommodation that they've made for us, there is no when it comes to them. They're Olympiacos through and through. They bleed it, you know, even after they're sincere, they're genuine. And to me, they're just great human beings. So it really makes it easy for guys like me that have been here for so long to respect it and to understand the mission, and to let the newer generation, the younger guys, let them understand what it means to be Olympiacos. But with them, along with Coach, along with Nikos, Lepiniotis, Christos, those guys kind of, you know, have taught me the fabric of what it is to be Olympiacos, so I'm able to always, you know, reflect that to the newer guys.
0: Ρωτήσαμε τον Σακ ποια είναι η συμβολή των αδελφών Αγγελόπουλων στην Ευρωλίγκα αλλά και σε όλα όσα έχει καταφέρει ο Ολυμπιακός και πώς κρίνει τον τρόπο που διοικούν την ομάδα. Είπε ότι είναι τρομερός ο τρόπος που κατανοούν όλους εμάς, ο τρόπος που μας συμπαραστέκονται και μας στηρίζουν. Μπορώ να πω κυριολεκτικά ότι έχουν ματώσει για να κάνουν αυτή την ομάδα πρωταθλήτρια Ευρώπης αυτή τη στιγμή. Είναι τρομερό όχι μόνο πώς μας φέρονται εμάς οι δύο αυτοί συγκεκριμένοι άνθρωποι, αλλά και ο Νίκος Ολεπενιώτης, ο Γενικός Διευθυντής της ΚΑΕ, και ο Sports Director Χρήστος Μπαφές. Είναι τρομερό και όχι μόνο μου μάθανε τι σημαίνει Ολυμπιακός, αλλά θεωρώ ότι ο τρόπος που διοικούν, γιατί είναι πάρα πολύ καλοί άνθρωποι όπως ξεκάθαρα είπε, βοηθούν πάρα πολύ τα νέα παιδιά να καταλάβουν καλύτερα το τι σημαίνει Ολυμπιακός. You are with the team for 6.5 years and you become the longest American player of the team. Is this one of the most important achievements in your career?
1: For sure. To be honest, I take pride in that only because I know how hard it is to stay on one team in your league, let alone a team like Olympiacos and, you know, in Greece and this climate and what it requires to being able to withstand all the pressure from the fans, the media, everything. You know, it makes some people nervous, but the fact that I was able to do this for 7 seasons, you know, I like to give myself a pat on the back, whether it's deserved or not. But I for sure take pride in being able to be the longest, you know, foreigner that's played for Olympiacos.
0: Το ρωτήσαμε αν το γεγονός ότι είναι 6,5 χρόνια στην ομάδα, 7 σεζόν ουσιαστικά, και είναι ο μακροβιότερος Αμερικανός του Ολυμπιακού, αν είναι το μεγαλύτερο κατόρθωμα στην καριέρα του, είπε 100%. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να διαχειριστείς την πίεση που υπάρχει σε αυτή την ομάδα και από τους φιλάθλους και από τα μίντια. Τα έχω καταφέρει με τη βοήθεια όλων. Κανείς δεν μπορούσε να περιμένει ότι θα μείνει τόσα πολλά χρόνια και το να γίνω ο μακροβιότερος ξένος Αμερικανός της ομάδας είναι πραγματικά, με γεμίζει πραγματικά μια υπερηφάνεια. Last question, but not least. Last year, this period, you have thoughts about stop playing basketball. That changed, and now you are a European champion. What are you thinking about next year?
1: That's a really good question.
0: First of all, what changed?
1: Yeah, I think winning. I mean, even, you know, after that Final Four, how nasty it was, you know, I kind of took it personal. And, you know, I was angry for this reason or for that reason. But at the end of the day, it came and it went and the new season started and I was ready to play again. This season, you know, I had a very, you know, unique growing injury to start the year. And after I recovered, everybody was impressed at how my body responded. And, you know, I still feel young. I feel energetic. You know, I still love the game. I love going to Final Fours. So, you know, to play for coach, that's always the goal. And to play for these presidents, that's always the goal. Eventually where I'll end up playing, who knows? But, you know, the main priority is to, you know, try to come back. But I'll be somewhere playing for sure.
0: Okay, thank you very much. Enjoy the dinner with all the team.
1: Thank you. And are you going to be there?
0: No. it's your moment. It's your moment. No press here. No press. No media.
1: Taxi.
0: I wanted to ask you about the Greek word. You cover me.
1: Yes.
0: Thank you very much, Zach.
1: My son is always speaking Greek around the house, but okay.
0: So many kisses.
1: I'll give you some new Greek words next time.
0: Many kisses to your son. Thank you.
1: Of course. Thank you. Have a good evening.
0: You too. Λοιπόν, τελευταία ερώτηση του Τσακίλ Μακίση για τον αποδεσμένο τον άνθρωπο να πάει και στο δείπνο ήταν ότι τέτοια εποχή πέρσι είχε σκεφτεί να σταματήσει το μπάσκετ.
3: Είδες πώς να φέρνει ο καιρός.
0: Αυτό άλλαξε. Ρωτήσαμε τον λόγο, θα τον μεταφράσουμε σε λίγο. Και πλέον προπολίτης Ευρώπης και τι θα σκοπεύει να κάνει για τη νέα σεζόν. Είπε ότι ήταν χάλια μετά την αποτυχία στο Αμπουντάμπι. Το πήρα πολύ προσωπικά και έκανα σοβαρές σκέψεις να σταματήσω το μπάσκετ. Μετά από συνομιλίες με τους προέδρους και στο τέλος της ημέρας ένιωθα καλά να ξαναπαίξω. Είχα και έναν τραυματισμό την περσινή σεζόν που στην αρχή με απέτρεψε πολύ, αλλά τώρα νιώθω και πάλι καλά.
4: Πάτρας Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
5: Το Μουντιάλ παίζεται στη WinMasters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. WinMasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
6: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη WinMasters.

0: έρχεται.
1: Sport FM Patras. Τρίποντο στην αθλητική ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Ρεσί, έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
3: Online.
2: Ναι, ούτε ουρές ούτε τίποτα. Ψηφιοποίηση.
3: Εντάξει, αυτό είναι πρόοδος.
4: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
2: Και εγώ που πήγα για πεζοπορία στο δάσος, είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Αντινέρο.
4: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
2: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης δεν είναι μόνο αριθμοί, είναι αλλαγές που τη ζει στην καθημερινότητα.
5: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Τι κορνάρεις, παιδί μου, συνέχεια και μου πήρες τα αυτιά. Γιατί βιάζεσαι τόσο?
7: Δεν κορνάρω εγώ, βρελενάκι. Η τύχη μου κορνάρει.
6: Καλά, πες μας τώρα και ότι η τύχη σου πατάει το γκάζι.
7: Βεβαίως. Για να φτιάξω.

0: Είναι δικό μας.
1: Τότε γκάζωσε και φύγαμε για Regency Casino Mon Parnes. Κοίταμε χάσουμε την κλήρωση, γιατί βλέπω να γυρίζουμε με τα πόδια από το βουνό.
2: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα.
3: Το Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure. Την παγιδευτική

0: checked.gr.
1: Η μεγαλύτερη μπασκετική εμπειρία του καλοκαιριού επιστρέφει. Στοίχημα Aegean Ball Festival 2026 στη Σύρο 26 με 28 Ιουνίου. Με την υπογραφή του Γιώργου Πρίντεζη, κορυφαίοι Έλληνες και διεθνείς αστέρες δίνουν ραντεβού στην πλατεία Μιαούλη. Φτιάξε την ομάδα σου και δήλωσε συμμετοχή τώρα στο aegeanball.gr. Γιατί και φέτος παίζουμε μπάσκετ για τη Σύρο.
2: Χορηγός επικοινωνίας Sky 100,3.
3: Winsport FM. Γιορτάζουμε 30 χρόνια μαζί σου και σου χαρίζουμε μοναδικά δώρα. Πάρε μέρος στους μεγάλους διαγωνισμούς και κέρδισε ένα SUV τελευταίας τεχνολογίας. Το ιδανικό σκούτερ για μετακινήσεις στην πόλη. Κορυφαία smartphones και tablets. Τηλεοράσεις 65 ιντσών. Κονσόλες παιχνιδιών για ατελείωτο gaming και αμέτρητα αθλητικά δώρα. Μπες στο sportpavlafm.gr και μάθε περισσότερα. 30 χρόνια bwinsport FM. Το άκουσες, το έζησες, θα το κερδίσεις.
4: bwin sport FM 94,6.

0: Λοιπόν, πάμε. Πάμε να ξεκινήσουμε τα.
1: Να δούμε σε ρυθμούς ρεπορτάζ.
0: Τα ρεπορτάζ. Έγινε μια αλλαγή. Διονύσης Δεσύλλας τώρα στην παρέα μας. Για τα του Παναθηναϊκού, ο οποίος νωρίτερα, αργά το απόγευμα, ανακοίνωσε την έναρξη της συνεργασίας με τον κύριο Νίστρουπ, έτσι.
2: Νίστρουπ,
1: έτσι. Έτσι θα το λέμε.
0: Έτσι.
2: Ναι. Εποχή Νίστρουπ, λοιπόν, στον Παναθηναϊκό, από τη στιγμή που και στην. Γιατί είχαμε αυτό το. Είχε μείνει αυτό το ρυθματικό, θα το λέμε Νίστρουπ. Στην πράσινη πάει η ανακοίνωση είναι Γιάκοπ Νίστρουπ. Αυτό είναι το όνομά του. Το περιμέναμε. Είχαμε πει ότι τυπικά είχαν απομείνει. Επί της ουσίας υπήρχε μια συμφωνία των δύο πλευρών προφορικά. Απέμεναν υπογραφές. Έγιναν τις τελευταίες ημέρες κάποιες ανταλλαγές εγγράφων, κάποιες λεπτομέρειες τέλος πάντων. Και ο Παναθηναϊκός τον ανακοίνωσε με τον Δανό να υπογράφει συμβόλαιο για δύο χρόνια. Ο Παναθηναϊκός ανακοινώνει την έναρξη συνεργασίας. Την έναρξη της συνεργασίας της με τον Δανό προπονητή Γιάκοπ Νίστρουμ, ο 38χρονος Δανός προπονητής υπέγραψε συμβόλαιο διετούς διάρκειας, αναφέρει ο Παναθηναίκος. Έχει ένα μίνι βιογραφικό του Δανού και στο τέλος καταλήγει ανακοίνωση καλωσορίζουμε τον Γιάκοπ Νίστρουμ στην οικογένεια του Παναθηναϊκού. Δεν είναι εδώ.
0: Ναι. Θα έρθει. Okay.
2: Θα έρθει τις επόμενες μέρες για να έχουμε και τις παρουσιάσεις.
0: Εντός εβδομάδας λες.
2: Πολύ πιθανό. Πολύ πιθανό.
0: Okay.
2: Για να έχουμε τις ανακοινώσεις από τον Παναθηναϊκό θα ενημερωθούμε. Και πλέον, αφού έχουμε τα επίσημα, πάμε στην επόμενη μέρα.
0: Ωραία. Ποια είναι αυτή?
2: Η επόμενη μέρα είναι ο σχεδιασμός που πρέπει να σου πω ότι ήδη έχουν γίνει προεργασίες, έχουν γίνει συζητήσεις. Δηλαδή, τις τελευταίες ημέρες, το λέγαμε και το πρωί, πρωτού ανακοινωθεί ο Δανός, ο Νίστρουπ λειτουργεί σαν προπονητής Παναθηναϊκού. Μιλάει.
0: Πρωτοπληθυντικό.
2: Πρωτοπληθυντικό. Τι θα κάνουμε, πού θα πάμε, πώς θα πορευτούμε κτλ. Κάποια πράγματα.
0: Okay.
2: Για να αρχίσει ο Παναθηναϊκός. Έχει γνώση και εικόνα του ρόστερ. Αναλυτική, γιατί έχει δει παιχνίδια.
0: Ναι.
2: Εντάξει, δεν έχει εικόνα από κοντά για να δει τις προσωπικότητες. Αυτό.
0: Προφανώς.
2: Τον παικτό, ας πούμε, το χαρακτήρα του καθενός. Αυτά θα τα δει όταν έρθει. Έχει δει όμως, γνωρίζει ανάγκες, τι θα συμβεί και πλέον. Περιμένουμε να έρθει φυσικά ο άνθρωπος εδώ, να παρουσιαστεί, να ερωτηθεί για να μας δώσει απαντήσεις για διάφορα πράγματα και να προχωρήσει η επόμενη μέρα στον Παναθηναϊκό.
0: Προκύπτει από το ρεπορτάζ τι εικόνα έχει διαμορφώσει από το υπάρχον ρόστερ.
2: Θα προτιμούσα. Καλό θα είναι να ρωτηθεί για να μας πει. Αυτό που γνωρίζω εγώ είναι ότι δεν είναι της λογικής να γίνουν μεταγραφικές τρέλες. Δηλαδή, εγώ από αυτά που καταλαβαίνω, ο Παναθηναϊκός θα πάει σε μια λογική μεταγραφών σε αριθμό 8 με 10.
1: Δεν είναι και λίγες.
2: Όχι.
1: Ναι.
2: Αλλά δεν θα πάει σε μια λογική να αλλάξει.
1: Ριζικά.
2: Ναι, όλοι είναι κατά ότι πρέπει να αλλάξει.
1: Ναι.
2: Θα πάει σε αυτή τη λογική. Θα δούμε ποιες είναι οι προτεραιότητες ενός προβληματικών. Θεωρώ, εκτιμώ τον τερματοφύλακα. Θα είναι ένα σκαφ.
0: Ναι.
2: Ή ένα στόπερ, ένα επιθετικός. Πολλά πράγματα θα εξαρτηθούν και από κάποιες εκ νέου περισσότερες αποχωρήσεις. Με παίκτες.
0: Παίκτων με συμβόλαιο που δεν υπολογίζονται.
2: Από παίκτες που έχουν συμβόλαια, ναι.
0: Δηλαδή τύπου Πελίστρι.
2: Τυχαία. Ο Πελίστρι, κοίταξε να δεις. Ο Πελίστρι θα πάει στο Μουντιάλ. Άρα εδώ αργούμε.
0: Ναι,
2: δεν πάμε για αρχή.
0: Ναι,
2: τώρα, αν έρθει μετά το Μουντιάλ κάποια πρόταση. Και είναι μια καλή πρόταση, θεωρώ ότι ο Παναθηναϊκός θα τη συζητήσει. Ναι. Αλλά αυτό δεν είναι κάτι άμεσο γιατί έχει το Μουντιάλ.
0: Okay. Εσύ που αναφερόσουν.
2: Μπορεί κάποιο στόπερ. Μπορεί κάποιο επιθετικό, ένα εκ των Σβιντέρσκι ή Πάντοβιτς. Μην ξεχνάμε ότι ο Παναθηναϊκός περιμένει και τον Ιούλιο να μπει ο Ντέσσερς. Αλλά το έχουμε ξανασυζητήσει. Ο Ντέσσερς.
0: Ουσιαστικά είναι ανενεργός όλη τη σεζόν.
2: Ναι, μέχρι να μπει, θα μπει κατευθείαν και θα στηριχτεί πάνω του κατευθείαν. Θα πρέπει να τον περιμένει λίγο. Αυτό δεν μπορούμε να το πούμε ακόμα. Θα φανεί. Πώς θα είναι ο παίκτης και η ετοιμότητά του όταν θα είναι ιατρικά έτοιμος. Η ετοιμότητά του η αγωνιστική μετά.
0: Ναι.
2: Και ο ρυθμός που θα πρέπει να πάρει. Δεδομένα ότι στα πρώτα προβληματικά θα πάει με ένα κορμό που υπάρχει συν τις πρώτες πινελιές μεταγραφικές που θα γίνουν. Έτσι.
0: Okay.
2: Και από εδώ και πέρα μπαίνουμε σε αυτή τη φάση. Από τη στιγμή που ανακοινώθηκε ο προπονητής, θα φέρει το βοηθό του, το Μάντσεν. Από όσο ξέρω, θα φέρει ένα επιτελείο 4-5 ατόμων. Με αναλυτή, με γυμναστή, με υπεύθυνο των οδοφυλάκων. Θα μείνουν και αυτοί που είναι στον Παναθηναϊκό. Και ο αναλυτής και ο υπεύθυνος των οδοφυλάκων. Για να σχηματίσουν όλοι μαζί ένα staff.
0: Καινούριο team, ναι.
2: Μπράβο. Θυμίζω η προετοιμασία Το βασικό στάδιο της προετοιμασίας είναι στην Ολλανδία, στο Apeldoorn, 22 με 5, mm-hmm. 22 Ιουνίου με 5 Ιουλίου. Θα περιμένουμε το επόμενο διάστημα να φιξαριστούν και τα φιλικά, να δούμε τι φιλικά θα δώσει ο Παναθηναϊκός και φυσικά πώς θα δουλέψει. Ψήθηκε εδώ και καιρό. Ψήθηκε. Βλέπει ότι έχει ένα πολύ μεγάλο κίνητρο στον Παναθηναϊκό να πετύχει mm-hmm. και να αποτελέσει ο Παναθηναϊκός το ελληνικό πρωτάθλημα σκαλοπάτι για την καριέρα του. Ένα. Θα φανεί αυτό στην πορεία, άλλο στο χορδάρι φαίνονται. Δύο. Ρώτησε και αυτός όπως ρώτησε ο Παναθηναϊκός για τον ίδιο μέχρι να καταλήξει την απόφαση από τους τρεις που υπήρχαν στη λίστα Μπαλντίνη. Πάμε για αυτόν. Ρώτησε, mm-hmm. έμαθε και κατέληξε αυτόν και αυτός ο ίδιος το έκανε εδώ. Έμαθε πληροφορίες, τι γίνεται στον Παναθηναϊκό. Ρωτούσε γιατί ο Παναθηναϊκός έχει αρκετές αλλαγές προπονητών το τελευταίο διάστημα, τι δεν έχει πάει καλά εκεί κτλ. Εν πάση περιπτώσει.
0: Με Μπενίτεθ μίλησε.
2: Ο Νίστρου, δεν το ξέρω, δεν νομίζω. Δεν νομίζω. Okay. Αλλά δεν μπορώ να το πω και με σιγουριά.
0: Ναι.
2: Okay. Τι να πούμε με τον Μπενίτεθ.
0: Ξέρω εγώ.
2: Κοίτα, σε αυτές τις περιπτώσεις το να μιλήσει ένας προπονητής καινούργιος που έρχεται με τον πρώην. Ο πρώην προπονητής που φεύγει, που δεν ήθελε να φύγει, δεν του πήγα άλλα λόγια.
0: Εντάξει, οπότε σου λέει για το ρόστερ, όχι για, για τον οργανισμό. Για το ρόστερ.
2: Δεν νομίζω. Δεν
1: παλιά το θυμόμαστε, τα γράφαν στα ρεπορτάζ.
2: Ναι, δεν νομίζω.
1: Παρέδωσε την έκθεσή του.
2: Δεν νομίζω. Δεν νομίζω. Α, ναι, άλλο αυτό.
0: Θυμάσαι. Ναι, okay. Είναι εδώ ακόμα ο Μπενίτεθ, έχει φύγει. Ξέρουμε.
2: Δεν το ξέρω. Να σου είμαι ειλικρινής. Δεν το ξέρω. Αν έχει. Νομίζω έχει φύγει, αλλά πρέπει να έχει πάει Λονδίνο, αλλά δεν το έχω ρωτήσει κιόλα. Και πάμε σε αυτή τη νέα σελίδα στον Παναθηναϊκό. Ένα τελείως διαφορετικό μοντέλο. Με ένα νέο προπονητή. Φιλόδοξο, διψασμένο και θα δούμε πώς θα δουλέψει. Το στυλ του το αγωνιστικό το έχουμε αναφέρει. Είναι ένας προπονητής που θέλει η ομάδα του να έχει την κατοχή, να έχει ένα γρήγορο ποδόσφαιρο, όχι τόσο άμεσο. Δηλαδή, μπαλιά από πίσω και παίζουμε άμεσα. Περισσότερο θέλει με build-up, τέτοια πράγματα. Mm-hmm. Είναι πράγματα τα οποία θα τα δουλέψει.

0: πεις, πρέπει να τον πάνε τα αποτελέσματα για να κερδίσεις χρόνο.
1: Διαφωνώ.
0: Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Βέβαια, αν βλέπεις μια προοπτική και αποτελέσματα να μην έχεις, πρέπει να το στηρίξεις τον προπονητή. Αυτή είναι η διάθεση. Ωστόσο, μην ξεχνάμε ότι ο Παναθηναϊκός έχει μπροστά του προβληματικά. Τα οποία θα μπει, με το καλημέρα θα μπει σε μια πίεση. Ο ίδιος τα προβληματικά δεν έχει καταφέρει. Έχει 100% ναι. επιτυχία με την Κοπεχάγη. Mm-hmm. Τρία καλοκαίρια, τρεις προκρίσεις σε 9 παιχνίδια. 3x3 δηλαδή.
1: Mm-hmm. Okay.
0: Οπότε έχει το απόλυτο. Είναι σημαντικό.
1: Βασικά, ξέρει, να το πω έτσι, τη διαδικασία.
0: Ναι, ναι.
1: Πέρα από το που λέμε το στα χωριά μας το know-how με τις προκρίσεις, ναι, okay, ναι, ναι. αλλά το έχει ξαναζήσει.
0: Όπως το λες. Και ήταν και ένας επιπλέον λόγος για τον Παναθηναϊκό να καταλήξει στον νήστρο. είναι σημαντικό. Οι απολαβές του θα είναι κάτι παραπάνω από 1 εκατομμύριο.
1: Okay.
0: Ετησίως. Θα λέγαμε για από χθες. Αυτό αναφέρει το ρεπορτάζ. Και πλέον περιμένουμε την άφηξή του στην Αθήνα για την παρουσίαση, να τον γνωρίσουμε κι εμείς. Και...
1: Okay. Να γίνουμε σοφότεροι.
0: Βέβαια.
1: Γενικά για το.
0: Να αναλύσει το πλάνο κτλ.
1: Ωραία. Διονύση, ευχαριστούμε.
0: Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά κι εσύ. Διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Μόνος του! Κάντου! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
4: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
5: Τι!
4: Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
3: Παίζουμε!
4: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε. Σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
6: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
7: Ήρθα.
6: Ένας θείος.
8: Ήρθες.
6: Καμία αλλαγή.
8: Δεν πειράζει τίποτα, γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
6: Και μια μεγάλη ανατροπή.
9: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
8: Και έκανες.
9: Έβαλα προτέρια.
8: Καλά έκανες. Μπράβο.
6: Αυτή είναι η συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
8: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτέργεια Club.
9: Έτσι.
8: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
9: Να, εδώ.
8: Πώς μπαίνω στο Πρωτέργεια App. Α, τόσο εύκολο είναι.
9: Ναι, ναι.
6: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Πρωτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
2: Η Winsport FM 94,6.
1: Επιστρέψαμε 11 λεπτά πριν τις 9. Η Winsport FM 94,6. Να είδες, ξεχάσαμε να πούμε πριν με τον Διονύση ότι σε ένα δεκαλεπτάκι έχουμε το πρώτο μέρος του αφιερώματος του Απόστολος Νικολαίδης,
0: ναι,
1: στην εκπομπή Prime Time στον Sky. Λοιπόν, πάμε, μένουμε σε πράσινο περιβάλλον, πάμε στο μπάσκετ. Γιώργος Πετρίδης στην παρέα μας τώρα. Παναθηναϊκός, ο οποίος προετοιμάζεται για τους ημιτελικούς στοίχημα GBL με τον ΠΑΟ, και υπάρχει από το πρωί ένα δημοσίευμα για τον Μπρανκού Μπάντιο της Βαλένθια, και ρωτάω τον Γιώργο, θα γίνουν ο Μπάντιο συμπαίκτης με τον Αν σε λίγους μήνες? Χαίρετε.
10: Γεια σας, δεν κάνετε?
1: Καλά, εσύ?
10: Καλά. Βρήκα σήμερα ευκαιρία, τόσο ξέρεις, είναι η πρώτη μέρα που αλωνίζω.
1: Ναι.
10: Λίγα λίγο από το σπίτι. Λίγα λίγο από το σπίτι.
1: Οκ. Okay.
10: Ναι. Είμαι λίγο καλύτερα και εντάξει, καταλαβαίνεις ότι... Το είχαμε ανάγκη. Λοιπόν, Μπαντιό θα γίνει συμπαίκτης με τον Αν. Κοίταξε, είναι μια περίπτωση η οποία αρέσει σίγουρα στους ανθρώπους του Παναθηναϊκού. Έκανε πολύ καλές εμφανίσεις φετινή σεζόν. Έχει κάνει στερεότυπο, νομίζω, όπως πάρα πολλοί παίκτες Βαλένθια, έτσι, την φετινή σεζόν. Είναι μια περίπτωση, επειδή είναι και αμυντικός, πολύ καλός αμυντικός γενικά, φρεσκαδούρα που λέμε, είναι μια περίπτωση η οποία πραγματικά έτσι είναι αξιοπρόσεκτη. Είναι ένα αγκάθι από την άλλη το υψηλό buyout που υπάρχει στο συμβόλαιό του με τη Βαλένθια. Πάνω από 1,5 εκατομμύριο. Είναι πολύ υψηλό που θα το κάνουμε. Ναι. Εδώ ανοίγουμε μια παρένθεση. Να βάλουμε λίγο στην εξίσωση ότι η Βαλένθια ενδιαφέρεται για το shorts.
1: Ναι.
10: Δεν λέω ότι θα γίνει

0: ανταλλαγή, αλλά καταλαβαίνετε ότι εντάξει, αν ας πούμε μια ομάδα θέλει έναν παίκτη ο οποίος έχει συμβόλαιο, γιατί ο Σόρτς έχει συμβόλαιο με τον Παναθηναϊκό, και αντίστοιχα ο Παναθηναϊκός θέλει τον παδί που έχει συμβόλαιο με την Βαλένθια, θα μπορούσαν ας πούμε να διευκολυνθούν και οι δύο ομάδες κατά κάποιο τρόπο, έτσι. Απλά το αναφέρω αυτό σε ένα μακρινό σενάριο και ενδεχόμενο. Σίγουρα πάντως είναι μια περίπτωση που όντως την εξετάζουν οι άνθρωποι της ομάδας, αλλά ακόμα δεν έχει ας πούμε προχωρήσει πάρα πολύ, γενικότερα δεν έχει προχωρήσει πάρα πολύ πάνω στα μεταγραφικά, καταλαβαίνουμε και τους λόγους.
1: Προπονητής.
0: Ορίστε.
1: Προπονητής.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ακριβώς. Είναι το θέμα του προπονητή. Με τον Ζωτ πάντα να είναι, το έχουμε πει πολλές φορές, το πρώτο όνομα, ίσως και το μοναδικό θα έλεγα τη δεδομένη χρονική στιγμή. Οι άνθρωποι του ομάδας έχουν στρέψει τα βλέμματα στον Μπράντοβιτς. Σίγουρα πρέπει να ξεκαθαρίσει φυσικά και με τον Αταμάν, γιατί και ο coach έχει συμβόλαιο και εκείνος για την επόμενη σεζόν. Και όπως έχουμε πει πολλές φορές, πρέπει να δείξει και τον απαραίτητο σεβασμό, έτσι. Είναι ένας προπονητής ο οποίος, αν έστησε τον Παναθηναϊκό, καλή ώρα μιας και το αναφέρουμε, σαν σήμερα πριν από δύο χρόνια ο Παναθηναϊκός κατέκτησε το ευρωπαϊκό στο Βερολίνο, το 7ο αστέρι του. Και είναι ένας προπονητής ο οποίος έχει προσφέρει, και σίγουρα να δούμε πώς θα ολοκληρωθεί η συνεργασία των δύο πλευρών, έτσι. Mm-hmm. Αλλά φαίνεται πάντως ότι για την ώρα ο Παναθηναϊκός στο μυαλό του έχει τον Ζέλκο Μπράντοβιτς, έτσι, για την επόμενη μέρα του, για την επόμενη σεζόν του. Σήμερα να πούμε ότι είχαμε και επιστροφή στην προπονήση για τον Κώστας Λούκα, έτσι, ευχάριστα.
1: Ένα μήνα πήγε, έτσι.
0: Ναι. Νομίζω ότι αν ήταν Παναθηναϊκός στο Final Four, εντάξει, θα το συντόμευε λιγάκι, θα προσπαθούσε λιγάκι, ξέρεις, να σφίξει τα δόντια και να είναι έτοιμος για το Final Four,
1: αλλά εντάξει,
0: πώς το δεν πήγε η ομάδα, δεν χρειάστηκε ας πούμε να το ρισκάρει. Ξεπέρασε αυτό το, έκανε μια αρθροσκόπηση, αποκαταστάθηκε πλήρως, όλα καλά, οπότε είναι στη δέσποτα Αταμάν για τα ημιτελικά, για τον πρώτο αγώνα με τον ΠΑΟΚ, την Πέμπτη θυμίζω, 6 ώρα, με γενική είσοδο 5 ευρώ. Έτσι, και το δεύτερο μάτι είναι Σάββατο, 3 το μεσημέρι. Είναι πολύ κοντινά τα παιχνίδια. και πολύ άμεσα θα ξεκινήσουν και τελική, έτσι. Δεν θα είναι, σε ένα δεκαήμερο θα γίνουν όλα. Ο Ρογκαβόπουλος έμεινε εκτός, έχει κάποιες ενοχλήσεις στο πέλμα. Νομίζω ότι είναι δύσκολο να απολαύει το πρώτο μάτς. Καλά, εντάξει, ακόμα το διάστρεμα. Και εκτός είναι και ο Φαρέντε, ο οποίος έχει αυτό το κοίτημα. Νομίζω ότι ο Φαρέντε πολύ δύσκολα θα...
2: Σεζόν.
0: Ναι, πολύ δύσκολο θα αγωνιστεί ξανά με τη φανέλα του Παναθηναϊκού. Μου φαίνεται δύσκολο τώρα, δεν ξέρω, εντάξει, να προλάβει, να είναι διαθέσιμος, να πέρασει Παναθηναϊκούς τελικούς, και πάλι νομίζω θα μένει εκτός εξάδας των ξένων, λογικά. Θα το δούμε αυτό βέβαια.
2: Το θυμάμαι όταν βγήκε η διάγνωση, σου είπα ότι επειδή το ζήσαμε φέτος στο ποδόσφαιρο, είναι πολύπλους τραυματισμούς.
0: Ναι, είναι πραγματικά είναι πολύπλοκο το αστικό είδημα. Είναι και χρειάζεται ιδιαίτερη αποκατάσταση, ιδιαίτερη αποθεραπεία. Αυτά σε γενικές γραμμές.
2: Ωραία.
0: Είχαμε και το πρόστιμο που επιβλήθηκε στον Παναθηναϊκό για την μη παρουσία του στο...
2: Α, το Ασιάλης,
0: Ναι. Θυμίζω ότι ο Ολυμπιακός είχε ζητήσει να αποβληθεί ο Παναθηναϊκός. Επιβλήθηκε ένα πρόστιμο. Αυτά σε γενικές γραμμές.
2: Ωραία. Γιώργο, ευχαριστούμε πολύ.
0: Καλή συνέχεια, κύριε.
2: Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, βλέπω εδώ τώρα, επί του πιεστηρίου που λέμε, μια συνέντευξη του Λουτσέσκου στην Ρουμανία. Δεν ξέρω πότε δόθηκε, αλλά ουσιαστικά σε ερώτηση προφανώς για το μέλλον του είπε, ας κλείσουμε γρήγορα αυτό το θέμα. Έχω ακόμη ένα χρόνο συμβόλαιο. Έχω δημιουργήσει ένα πολύ βαθμί και ουσιαστικό δεσμό με τον σύλλογο και τον κόσμο του και αυτό παραμένει. Από εκεί και πέρα υπάρχει ένας ιδιοκτήτης που παίρνει τις δικές του αποφάσεις. Η ρήτρα αποδέσμευσης εξακολουθεί να υπάρχει, αλλά αυτό είναι άσχετο. Και μετά αναφέρεται στα αγωνιστικά. Είπε, παιδί μου, ότι θέλαμε να κερδίσουμε τον τελικό στο κύπελλο, αλλά στο ποδόσφαιρο δεν παίρνεις πάντα αυτό που θέλεις. Πρέπει να ξέρεις να κρατάς τις ισορροπίες, να ξέρεις τι προσδοκίες δημιουργείς και πώς να τις διαχειρίζεσαι. Αλλά ουσιαστικά λέει ότι ακόμη έχει ένα χρόνο συμβόλαιο.
1: Ολοκληρώθηκε ο πρώτος τελικός της Α1 Απόλλω. Ο Ολυμπιακός επιβλήθηκε 15-12 του Παναθηναϊκού. Θυμίζουμε ότι είναι στις 3 νίκες. ο τίτλος. Και πότε είναι το δεύτερο μάτς? Είναι την Πέμπτη. Στο ναι. του Παναθηναϊκού. Στο Σαράφιο δεν παίζει ο Παναθηναϊκός.
2: Ναι, ναι. Ναι. Και είχαμε το πρώτο παιχνίδι για τις θέσεις 3-4 στο πρωτάθλημα των γυναικών. Γλυφάδα Εθνικός 9-5. Την Πέμπτη και αυτό το δεύτερο παιχνίδι. Αυτή η σειρά για τις θέσεις 3-4 εκρίνεται στις δύο νίκες. Ο πρώτος τελικός των γυναικών ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Βουλιαγμένη είναι αύριο και πάλι στο Παπαστράτιου. Είπαμε από χθες ότι θυμήσαμε μάλλον ότι Ολυμπιακός και, στο, και σε άντρας και σε γυναίκες έχει το πλεονέκτημα της έδρας. Λοιπόν, πάμε, συνεχίζουμε. Συνεχίζουμε. Πάμε να κλείσουμε την πρώτη ώρα και να ξεκινήσουμε και την δεύτερη, γιατί είναι πολύ λίγος ο χρόνος. Με τα τελευταία νέα του Άρη, Αλέξη Σαββόπουλος στην παρέα μας. Το τελευταίο όνομα που είδαμε και φέρεται να ενδιαφέρει τους κίτρινους είναι αυτό του έμπειρου κεντρικού αμυντικού, του Φεντερίκο Μπάρμπα. Γεια σας κύριε Σαββόπουλε, τι κάνετε?
1: Γεια σας Αλέξη.
3: Γεια χαρά παιδιά. Αυτό είναι περσινή ιστορία, δεν είναι καινούργια. Ήταν ένας από τους παίκτες που είχε στη λίστα του, Περσίου Άρης.
1: Δεν το θυμάμαι καθόλου, να σου πω την αλήθεια.
3: Ναι, και πήγε στην Ισβονησία που πήγε.
2: Ναι. Σαν όνομα, όταν το διάβασα το πρωί, κάτι μου ήρθε, απλά δεν μπορούσα να προσδιορίσω την ομάδα. Τώρα έγινε σοφότερος.
3: Ναι. Όχι, ήταν στην Ισβονησία του Άρη, συγκεκριμένος. Τώρα, ξέρετε, στις μεταγραφικές περιόδους αυτό πάντα συμβαίνει. Ονόματα ξαναβγαίνουν κάποια. Κάποια που ήταν πιο χαμηλά, ανεβαίνουν πιο ψηλά. Αν υπάρχει διαθεσιμότητα, τους ξανακοιτάνε οι τεχνικοί διευθυντές. Δεν αποκλείεται να είναι. Να επέστρεψε ο Άρης και να κινήθηκε. Και αυτός να έκανε μια κούρση. Γενικά ο Άρης αυτή τη στιγμή είναι λίγο παιδιά, ίσως λίγο πολύ νωρίς ακόμη για να έχουμε εικόνα το που θα κινηθεί. Είπαμε χθες ότι θα κάνει πολλές κινήσεις, εντάξει. Απλά δεν ξέρω το timing αυτή τη στιγμή. Ίσως είναι πολύ νωρίς ακόμη για να έχουμε κάποιες πρώτες κινήσεις. Δεν υπάρχει και πίεση χρόνου. Άλλωστε πρέπει πρώτα να διευθυνθούν κάποια ζητήματα που έχουν να κάνουν με τους παίκτες που πρέπει να αποχωρήσουν από το ρόστερ, και αυτό δεν είναι εύκολη διαδικασία.
1: Ναι, θα ήθελα να ρωτήσω αν έχουμε καμία εξέλιξη σε αυτό.
3: Δεν έχουμε καμία εξέλιξη, γιατί αυτά τώρα, Νίκο, δεν είναι και εύκολο. Όταν έχεις ένα συμβόλαιο 350, 400, 500 χιλιάρικα και αν ειδικά δεν έχεις κάνει και καλή χρονιά. Δεν ξέρω, δεν έχει πολύ εύκολο.
2: Ναι.
3: Αυτό τώρα είναι σε διαπραγμάτευση. Πάντοτε το να λύσεις ένα συμβόλαιο είναι σε συνάρτηση με το αν αυτός που θέλεις να αποδεσμεύσεις έχει κάποια πρόταση, να σου το κάνει πιο εύκολο, όπως έγινε με τον Άλβαρο, μισούς της περίοδου. Δηλαδή αν είναι ποδοσφαιριστής όπως ο Σίστο που προσπαθούσε 1,5 χρόνο και δεν βρισκόταν ομάδα. Ή παλιότερα, να μην θυμηθώ άλλες περιπτώσεις, ο Χαϊροβιτς, δεν έβρισκαν ομάδα. Τότε το κάνει πιο δύσκολο για τον Άρη. Ο Άρης δεν είναι, νομίζω, αυτή τη στιγμή στην θέση να μοιράζει αφιλώς λεφτά σε αποζημιώσεις.
2: Σίγουρα, αλλά ρε εσύ Αλέξη, τώρα ακούγοντάς σε, ρε φίλε, κάθε χρόνο το ίδιο έργο. Το ίδιο έργο, δηλαδή, δεν έχουν μάθει.
3: Διορθώνει, πας να διορθώσεις τις ανορθογραφίες του προηγούμενου καλοκαιριού.
2: Πραγματικά, δηλαδή, σαν να σε ακούσεις σε λούπα, ρε παιδί μου, ξέρεις.
3: Ναι.
2: Κάθε χρόνο. Κάθε χρόνο.
3: Ναι. Είναι λίγο κουραστικό. Αυτό φανερώνει και έλλειψη και δύο, ρε παιδί μου. Εντάξει, δεν υπάρχει.
2: Ναι, από
3: δηλαδή, τώρα, αν με ρωτήσετε τώρα, δεν μπορώ να σας πω ότι ποιος είναι αυτή τη στιγμή, αν υπάρχει διάκριτος μεταγραφικός σχεδιασμός, δηλαδή, πού θα κινηθεί ο Άρης, ποια είναι η κατεύθυνση που θα πάρει γενικότερα, γιατί δεν έχουμε δημόσια κάποια τοποθέτηση. Δεν υπάρχει κάτι που να μας λέει ότι ο Άρης θα πάει σε μηνοποίηση, θα πάει σε μικρότερα συμβόλαια, θα πάει σε παίκτες που μικρότερος σε ηλικία.
2: Ναι, όντως, πράγμα.
3: Θα πάει σε αυτές τις αγορές. Δεν γνωρίζει κανένας πώς ακριβώς θα κινηθεί ο Άρης. Εντάξει. Είναι όλα λίγο συγκεκριμένα αυτή τη στιγμή, γιατί τώρα μόλις τελειώσει η σεζόν. Εντάξει, έκλεισε γρήγορα το θέμα του προπονητή, αλλά αυτό από μόνο του δεν φτάνει, γιατί είναι πάρα πολλές οι εκκρεμότητες, είναι πάρα πολλές οι θέσεις που θα χρειαστεί ενίσχυση του Άρης, είναι πολλά τα συμβόλαια τα οποία φαίνεται του Άρης θέλει να πεντεπτυχεί, είναι θέματα τα οποία ενδεχομένως να έχουν να κάνουν με πιθανές αποχωρήσεις ποδοσφαιριστών, που αν φύγουν κάποιοι από τους βασικούς θα δημιουργήσουν κι άλλα κενά στο ρόστερ. Δεν το αποκλείω, σπον την αλήθεια, να συμβεί αυτό. Και εγώ έχω κρατήσει αυτή την ανάρτηση του Λουκουράκη, που δεν ξέρω σε ένα σοβαρό παιδί.
2: Ναι.
3: Εγώ δεν το έκανα τυχαία.
2: Προφανώς, ναι.
3: Εντάξει. Το να θα είμαι εδώ του χρόνου. Εντάξει, και επίσης δεν θεωρώ τυχαίο, άσχετα αν τώρα είχαν φιλική σχέση ο Μπενίτες με τον Γκούλουσεβιτς, τον μάνατζερ του, από το παρελθόν, γιατί τον είχε σκάουτ τώρα σε κάποιο Λίβερπουλ, όταν ήταν ο Μπενίτες, τον Γκούλουσεβιτς. Αλλά τώρα έτσι, και μόνο που έκανε, μιλώντας για το Ράστις, είπα να πει ότι κάτι τρέχει τώρα με το Ράστις, γενικότερα.
1: Αλέξη, είχα αμφιταλαντευτεί αν θα σε ρωτήσω, αλλά ρωτάνε πολλοί ακροατές. Γνωρίζεις κάτι καλύτερο και νεότερο με την προσπάθεια του Άρη να πείσει τον Βασίλη Σπανούλη για τον μπασκετικό τμήμα?
3: Αυτό που ξέρω είναι ότι την προηγούμενη εβδομάδα, στο περιθώριο του Final Four της Γιούργη, του οποίου το παρακολούθησε της Σύνεγγης, έγινε ένα ταξίδι αστραπή του Ρίτσαρτ Κιάλτρα, γιατί συναντήθηκε με τον
1: Ευρωλίκη.
2: Ναι, μπράβο.
1: Την Πέμπτη.
3: Και στο περιθώριο αυτής της συνάντησης, τις λίγες ώρες που έμεινε γενικότερα στην Αθήνα ο Σιάο, αλλά έκανε μια συνάντηση κατά μόνας με τον Νίκο Ζήση. Πάρα πολύ σημαντική συνάντηση που αφορούσε αποκλειστικά και μόνο το θέμα του προπονητή. Ο Ζήσης ξέθεσε όλα τα, του παρέθεσε όλα τα δεδομένα που υπάρχουν αυτή τη στιγμή. Του είπε, ξέρεις πάρα πολύ καλά τις σχέσεις που έχει ο Ζήσης με τους παρόντες, δεν χρειάζεται να το επεκταθώ. Έχει μιλήσει ο Ζήσης στον Σπανούλη, το έχει πει ότι ο Άρης θα ήθελε να συνεργαστεί μαζί του. Ο Σπανούλης όμως του παρέθεσε κάποια δεδομένα, ότι εγώ για να έρθω στον Άρη θα πρέπει να γίνουν 1, 2, 3. Το πάτε φυσικά να είναι μεγαλύτερο, να υπάρχει προοπτική της EuroLeague και ότι άλλο θεωρεί απαραίτητο ένας προπονητής του βεληνικού της EuroLeague. Δηλαδή ο Σπανούλης για μένα είναι προπονητής EuroLeague. Και για να υποβιβαστεί την επόμενη χρονιά, εισαγωγικά το λέω,
2: Στο
3: EuroLeague θα πρέπει να πάρει όλες τις διασφαλίσεις για να κάνει αυτό το βήμα. Τα ποσοστά πριν από λίγες μέρες δεν ήταν πολλά. Τώρα ανεβαίνουν λίγο τα ποσοστά. Ναι. Μία από τις πιθανότητες αυτή τη στιγμή ο Σπανούλης. Υπάρχει ο Γιάκα Λάκοβιτς από ό,τι ξέρω επίσης.
1: Εξαιρετική περίπτωση. Να ξέρεις. Εξαιρετική περίπτωση.
3: Ναι. Δηλαδή θέλω να πω ότι ακόμη και να μην έρθει ο Σπανούλης, που αν έρθει ο Σπανούλης θα πυροδοτήσει ένα τρελό ενθουσιασμό που ήδη είναι στα ύψη, ο ενθουσιασμός λόγω Σιάου, καταλαβαίνω ότι τι έχει να γίνει. Αλλά ακόμη και αν δεν έρθει, για να προλάβω τους φίλους του Άρη, θα έρθει ένας προπονητής μεγάλου βεληνικού. Και γενικότερα την επόμενη σεζόν ο Άρης δεν θα είναι ίδιος με το φετινό. Θα είναι τουλάχιστον 2 level πιο πάνω και στο ρόστερ του και γενικότερα εβδομάδα σε όλα τα επίπεδα. Τουλάχιστον αυτό φαίνεται αυτή τη στιγμή. Δεν θέλω να μιλήσω για νούμερα budget, γιατί αυτά τα budget μεταβάλλονται τώρα. Δεν χρειάζεται να μπούμε σε νούμερα. Σημασία έχει ότι ο Σιά φέρεται να έχει δώσει το OK στον Νίκο Ζήση να προχωρήσει και την υπόθεση του Σπανούλη μέχρι εκεί που μπορεί, εκτός αν γυρίσει ο Σπανούλης αύριο μεθαύριο, παιδιά, και πείτε εγώ έκλεισα στον Ερυθρό Αστέρα ή οπουδήποτε αλλού. Και δεν, τότε αμέσως ο Άρης ενεργοποίησε το Plan B. Από ό,τι ξέρω, το Plan B είναι έτοιμο. Είναι ενήμερος και ο αμέσως επόμενος στη λίστα προπονητής. Και αμέσως θα ανακοινωθεί και από τον Άρη.
2: Αλέξη, ευχαριστούμε πολύ.
3: Το γυρίζουμε στο μπάσκετ καλύτερα.
2: Μα δηλαδή, μην σου πω κάτι τώρα, αυτό σκεφτόμουν. Πόσο διαφορετικός είναι ο τόνος της φωνής μιλώντας για το μπάσκετ, ας πούμε, πέρα από την προοπτική Σπανούλη, αλλά γενικά την προοπτική που υπάρχει.
3: Οι ακροατές του Sport FM, επειδή είναι πάρα πολλά χρόνια,
2: ναι,
3: στο αδιόφωνο ξέρουν ότι στο ξεκίνημα έκανα και μεταδόσεις μπάσκετ για πάρα πολλά χρόνια. Ναι. Έχω περιγράψει και τον τελικό του, πώς λέγονταν εκείνο, Ρενικό, το δικύπολο που πήραμε.
2: Το Σαπορτά.
1: Ναι.
2: Όχι.
3: Με το καλάθι του Ράιτσεβιτ.
1: Του Ράιτσεβιτς, κάτι τώρα γιατί έχω κολλήσει.
3: Champions Cup, πώς λέγονταν.
1: Ναι, κυπελούχων ήταν ουσιαστικά.
3: Ναι, αυτό. Έχω περιγράψει και αυτό το μάτς. Γενικότερα, εντάξει, δεν υπάρχει ρεπόρτερ του Άρη που να μην νιώθει από μπάσκετ.
2: Ναι,
3: εντάξει. Κατά ψέματα.
2: Ωραία. Αλέξη, ευχαριστούμε. Να είσαι καλά.
1: Ευχαριστούμε.
2: Καλό βράδυ. Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε.
4: Η Winsport FM 94,6.
5: Συγγνώμη, ξέρετε αν αργεί το 14?
6: Είμαστε στις καθυστερήσεις. Το νούμερο 14 προσπερνάει έναν, προσπερνάει δεύτερο. Φτάνει δίπλα στο τέρμα και ναι!
7: Να το, ήρθε.
5: Αχ, ευχαριστώ. Και συγγνώμη κιόλας, παίζατε Big Win και σας διέκοψα.
8: Όλοι ξέρουν ότι με 0% γκανιώτα και advanced στατιστικά από την Όπτα, όταν είσαι στην Big Win,

0: Η Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει goal. Με Early Over πληρώνεσαι αν μπουν 2 goal μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 goal διαφορά. Winmasters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
1: Η δράση ξεκινάει. City in Action 2026, powered by Day. Πάτρα 4 με 6 Ιουνίου. Let's go. Μπες στο cityinaction.gr και δήλωσε συμμετοχή στον 5ο ανοιχτό ποδηλατικό γύρο Πάτρας για όλους. Σάββατο 6 Ιουνίου με έναρξη και τερματισμό Parking Nob. They Power Up The Ride. Χορηγός Ολυμπία Οδός. Μεγάλος χορηγός They.
2: Sport FM Πάτρας. Goal στην αθλητική ενημέρωση.
3: Που λειτουργεί στην Ελλάδα από το 2021 και έπειτα, με ετήσιο κύκλο εργασιών τουλάχιστον 100.000 ευρώ και τουλάχιστον 3 εργαζόμενους, μπορείς να συμμετάσχεις. Για να κερδίσεις, αυτό που μετράει είναι η ερευνηματικότητα της ιδέας, η βιωσιμότητα της στο μέλλον και κυρίως η επιτυχημένη οικονομική της πορεία μέχρι και σήμερα. Τρεις νέοι επιχειρηματίες θα μοιραστούν συνολικά χρηματικό έπαθρο 300.000 ευρώ. Τα βραβεία νεανικής επιχειρηματικότητας του Στέρι Στέλιου Χατζιωάννου έχουν ήδη αναδείξει επιτυχημένες επιχειρήσεις όπως Τσινόμπο, Ferry Hopper, Embolishop, Polycool και Refluence. Η πλατφόρμα ετήσεων είναι ανοιχτή μέχρι και τις 6 Ιουλίου. Μάθε περισσότερα στο steliosfoundation.gr. Και πάμε να συνεχίσουμε. Επόμενη στάση ΑΕΚ. Γιώργος Τσακίρης στην παρέα μας. Μία ΑΕΚ που και αυτή είναι σιγά σιγά σε μεταγραφικό σχεδιασμό, αλλά σήμερα γίναμε σοφότεροι, Γιώργο μου, για τις ακριβείς τις ημερομηνίες προετοιμασίας και όλα τα πηγενέλα που θα κάνει η Ένωση για την καλοκαιρινή της προετοιμασία. Χαίρετε.
4: Πώς είστε?
3: Καλά είμαστε, πολύ καλά.
4: Πάντα καλά, Νικόλιο μου. Ναι, όπως το είπες, είναι, γίναμε σοφότεροι, εκεί το περιμέναμε βέβαια, για να είμαστε ειλικρινείς, από την προηγούμενη φορά που έγινε γνωστό ότι θα κάνει διπλό επί της ουσίας βασικό στάδιο προετοιμασίας. Ναι, παραλάβω έτσι για τον κόσμο, αν και το έχει ακούσει, ότι η Δευτέρα 6 Ιουλίου η Ένωση θα πετάξει στο Άπελντον της Ολλανδίας για να ξεκινήσει το πρώτο κομμάτι του βασικού σταδίου προετοιμασίας που θα ολοκληρωθεί Σάββατο 18 Ιουλίου. Τέσσερις μέρες έπειτα, 19, 20, 21 και 22 Ιουλίου, θα έχουν ένα διάλειμμα οι κυτρινόμαυροι και θα επιστρέψουν στην Ολλανδία στις 23 του 27ου, την Πέμπτη είναι η μέρα, αν δεν κάνω λάθος, όπου θα μείνουν έως και στις 2 Αυγούστου την Κυριακή, και θα αναχωρήσουν έπειτα για την Ολλανδία, από την Ολλανδία, συγγνώμη, για την Αθήνα, όπου θα έχουν ένα τετραήμερο ρεπό. Βέβαια όλα αυτά ξέρεις, επειδή είναι 2 Αυγούστου και θα γυρίσουν και μέχρι τις 6 Αυγούστου, δεν ξέρω πότε θα πάει, αν έχει, ξέρεις, 12 Αυγούστου Super Cup, μπορεί να αλλάξει αυτό, το αντιλαμβανόμαστε.
5: Ναι,
4: αλλά
5: σωστά.
4: Θα πρέπει να το δούμε αυτό, ορίστε.
5: Ναι, σωστά λέω.
4: Ναι, τόσο, γιατί κάποτε θα γίνει και το Super Cup. Λέγεται ότι θα γίνει σε normal ημερομηνία φέτος, όχι Γενάρη.
5: Ναι.
4: Εννοώ Αύγουστο. Το σωστό είναι τότε να γίνει, διότι επαναλαμβάνω και υπενθυμίζω και η ΑΕΚ και ο Όφη που κατέξει στο κύπελο,
5: ναι,
4: παίζουν Ευρώπη 16 με 19 η ΑΕΚ, μπράβο, ναι. Αυγούστου και Όφη 20. Οπότε θα ήταν πολύ πολύ έτσι νορμάλ να...
5: Πρόβα τζενεράλε.
4: Ναι, και σαν πρόβα τζενεράλε, αλλά σίγουρα και με ένα δεκαήμερο πριν θα ήταν πολύ καλά να γίνει, γιατί θυμίζω ότι λέμε εμείς τώρα για 12 Αυγούστου και 11 και αυτά είναι τρίτη τετάρτες, ξέρεις,
5: ναι.
4: Αν η ΑΕΚ παίζει 17, δεν συμπληρώνονται πολλές μέρες.
5: Ναι.
4: Είπαμε να προλάβουμε να είμαστε σωστοί. Είπαμε και στα play-off του Champions League με το πιστόλι στον κρόταφο, έτσι να είμαστε λίγο πιο normal. Αυτό θα πρέπει να θυμούνται στην ΕΠΟ. Από εκεί και πέρα, σε ό,τι αφορά στα πεζά του ρεπορτάζ, θα το πω έτσι, γιατί δεν έχει επί της ουσίας εξελίξει το θέμα των κυτρινόμαυρων.
5: Διάβασα μόνο τίτλο, τώρα που είπε στα πεζά του ρεπορτάζ, την συνέντευξη του Γιώβιτς που με αποκάλυψη.
4: Ναι.
5: Έτσι. Για ενέσεις για το τελευταίο τρίμηνο, τουλάχιστον.
4: Ναι, είχε πει Σιμότσαρτ ότι είχε ένα πρόβλημα στον αστράγαλο μετά του γίνεται και το γόνατο. Το ξέραμε αυτό για το γόνατο. Έτσι. Γι' αυτό άλλωστε και είχε στερηθεί η ΑΕΚ των υπηρεσιών του στο μάτσο των ΜΠΑΟΚ και ξεκινήσει η μυζοζήνη. Ναι, είναι γνωστό αυτό και μπράβο του παιδιού, ήταν πολύ επαγγελματίας. Γι' αυτό θα μείνει και εκτός τα φιλικά, όπως είπε και ο ίδιος, από τη Σερβία. για να ξεκουραστεί και ο ίδιος και για να γίνει πλήρης αποκατάσταση του προβλήματος. Το ίδιο είναι με τον Κατσίνοβιτς, ο οποίος θυμίζω έκανε αρθροσκόπηση, να είναι εκτός και στα ποινικά από τη Σερβία, να είναι εκτός και από τις αγωνιστικές υποχρεώσεις της ΑΕΚ. Είναι πολύ σημαντικό το ότι ο Λούκα έβαλε μπροστά από τον εαυτό του την υποχρέωση να βοηθήσει και να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της ΑΕΚ. Πάρα πάρα πολύ σημαντικό. Και δεν μιλάμε για έναν τυχαίο παίχτη, έτσι. Αντίστοιχα έχουν κάνει στο παρελθόν και ο Πινέδα και ο Περέιρα και ο Φάρκα σε μια περίπτωση στη διάρκεια της σεζόν που τρέχει, ο Βίντα, ο Μουκουντή, ο Ρέλβας που τον είχαμε δει πολλές φορές με ειδική επίδεση να παίζει. Καλό είναι αυτό, τέλος πάντων, γιατί δείχνει ότι είναι διαθέσιμη ακόμα και το μέρος του 100% εφόσον χρειαστεί. Θα θυμάστε, το είχε πει και ο ίδιος ο Νίκολης άλλωστε για τον Λούκα Γιώβιτς, ότι δεν ήταν τέτοιο το πρόβλημα που να μην του στερεί 100% τη συμμετοχή, αλλά δεν υπήρχε και λόγος να χρησιμοποιηθεί τότε με τον ΠΑΟΚ.
5: Σωστά, σωστά.
4: Λοιπόν, από εκεί και πέρα στο υπόλοιπο κομμάτι, αυτό που περιμένουμε να τρέξουν, ούτως ή άλλως είναι αυτή η περίοδος, είναι να δούμε αν θα υπάρξει ουσιαστικές εξελίξεις στο κομμάτι που αφορά τις περιπτώσεις παικτών, το συμβόλαιο των οποίων λύγει τον επόμενο χρόνο. Και αυτό δεν το λέω να γίνει σήμερα, αύριο, όπως αντιλαμβάνεσαι.
5: Ναι.
4: Αλλά μέσα στις εβδομάδες που έρχονται.
5: Κάποια στιγμή προφανώς τον Ιούνιο θα πω,
4: ναι,
5: εγώ,
4: ναι,
5: γενικά.
4: Ναι, ναι, ναι, ναι, σωστά, πολύ σωστά το λες.
5: Μιλάμε για Λιούμπισιτς και Ελίασον, Γιώργο. Ουσιαστικά.
4: Αυτό που σου είπα εγώ είναι για τον Γιώβιτς, για τον Πινέδα και ακόμα και για τον Νίκολη.
5: Α, λες για ανανεώσεις εσύ.
4: Μπράβο, μπράβο.
5: Α, okay,
4: μπράβο. Για ένα χρόνο συμβόλαιο που έχει. Αυτή που ανέφερες εσύ είναι η transfer list της ΑΕΚ.
5: Ναι.
4: Είναι και οι δύο μέσα που ανέφερες. Σε αυτούς, επειδή το ξεχνάμε πολύ, γιατί δεν είναι εδώ, αλλά ήταν δανεική απλά από την ΑΕΚ, είναι και ο Πιερό με τον Παόλο Φερνάντες.
5: Βέβαια.
4: Θυμίζω. Αναφέρουμε ότι δηλαδή στη λίστα της έχει βγάλει ΑΕΚ στη βιτρίνα τέλος πάντων αυτούς τους δύο προσωπικούς, αλλά δεν είναι μόνο αυτοί, έτσι.
5: Ναι. Πιερό, τώρα που τον ανέφερες, είχε και έδωσε και μια ωραία συνέντευξη.
4: Ναι.
5: Με αφορμή την παρουσία του στο Μουντιάλ.
4: Στο Μουντιάλ, σωστά. Είναι με την ΑΕΤ. Προφανώς ότι και η ΑΕΚ θα θέλει να ανταποκριθεί, βέβαια, να ανταποκριθεί καλά, να βάλει και ένα γκολ στη Βραζιλία. Θα είναι ένα μάτι το οποίο θα το δουν πολύ. Κοιτάξτε, ενδιαφέρον για τον συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή υπάρχει από Ισραήλ. Δεν το έχει προτεραιότητα ο ίδιος. Θα δούμε όμως, όπως αντιλαμβάνεστε, και το να μην παίζει δεν το έχει προτεραιότητα.
5: Σίγουρα.
4: Γι' αυτό πολύ σωστά το Γενάρη ήθελε να πάει στη Τουρκία, έστω
5: να έχει λίγο ρυθμό.
4: Μπράβο, για να έχει ρυθμό να παίζει όσο μπορέσει να παίζει, τέλος πάντων. Γιατί δεν μπορεί να σου έχει πουθενά να σου εξασφαλίσει κανείς θες.
5: Ναι,
4: ό,τι και να γίνει.
5: Εννοείται.
4: Στην περίπτωση του Παόλο Φερνάντες υπάρχει ενδιαφέρον για τον παίχτη και από τη Σαουδική Αραβία, που έχει κάνει πολύ καλή χρονιά. Θα δούμε από την Αραβία γενικά, συγγνώμη. Θα δούμε αν και εφόσον θα υπάρξει κάτι άμεσα στην ΑΕΚ. Σε ό,τι αφορά στους Γιούμπισιτς και Λίασολ, εντάξει, δύο διαφορετικές περιπτώσεις, υπό την έννοια ότι ο ένας έχει φέτος περισσότερες συμμετοχές καταγράψει, ο Γιούμπι δηλαδή.
5: Ναι.
4: Ο άλλος δεν έχει πολύ χρόνο συμμετοχής φέτος, δεν έχει πολύ καλή χρονιά παρατεταμένα, δεν είναι μόνο η φετινή, και πέρυσι ο Λίασολ δεν έδωσε πράγματα στην ΑΕΚ.
5: Ναι.
4: Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι δεν είναι κάτι που γυαλίζει στη βιτρίνα για να το πάρει κάποιος, να το πω έτσι πολύ απλά και λαϊκά, να το καταλάβει ο κόσμος. Θα είναι δύσκολο για την ΑΕΚ να τον πουλήσει σε ένα επίπεδο χρημάτων που είχε δώσει. Από την άλλη θα είναι σημαντικό.
5: Πόσο τον έχει αγοράσει?
4: Κοντά στα 2 εκατομμύρια ευρώ.
5: Ναι,
4: κάτι παραπάνω από 2 εκατομμύρια ευρώ. Στο ενδεχόμενο βέβαια να τον παραχωρήσει είναι πολύ σημαντικό και αυτό για μένα, διότι θα γλιτώσει κοντά στο 1,2 εκατομμύρια ευρώ, έτσι.
5: Ναι.
4: Αρκετά
5: σημαντικό
4: ποσό.
5: Να πω, έχει μεγάλο
4: σημείο. Βέβαια και γίνει ένα προσαρμογή συμβολέου μετά από τα 2 χρόνια που και πάει περίφημα, όταν μόλις ανέλαβε ο Μάριος Φιλιόπουλος. Και μετά είχε ζητήσει να φύγει παλιά, θυμάστε.
5: Ναι, όντως.
4: Το δίμηνο, δεν ήταν παλαβά πράγματα. Anyway, το ζήτημα είναι ότι είναι κοντά στο 1,2 εκατομμύριο αυτό ευρώ αυτό το συμβόλαιο. Μα βάλουμε και το 1,6 κοντά στο 1,7 του Περέιρα, φτάνουμε σε 3 εκατομμύρια ευρώ εξασφάλιση χρημάτων πολύ σημαντικού.
5: Ναι.
4: Κεφαλαίο για να παίξει στην αγορά για συμβόλαιο και μόνο. Δεν σου λέω. Αλλά το σπάσε δύο συμβόλαια, πάρα πάρα πολύ ωραίο αυτό. Από τις τέσσερις θέσεις τις οποίες ψάχνει η ΑΕΚ.
5: Σωστά. Ναι.
4: Επιπρόσθετα πρέπει να πω ότι εννοείται, να επαναλάβω μάλλον, όχι να πω, ότι αν και εφόσον υπάρξει προκύψει πώληση, παραχώρηση ποδοσφαιριστή, ειδικά στην βασική ομάδα, από τη βασική ομάδα, θα υπάρξει και αντικατάστασή του. Έτσι.
5: Ανάλογη.
4: Ναι. Προφανέστατα,
5: ναι.
4: Για να μην σου πω και καλύτερη. Είναι πασιφανές νομίζω ότι ο Χαβιέρι Μπάλτα ποντάρει τουλάχιστον αυτό διαπιστώνουμε αν θες από τις μέχρι τώρα κινήσεις, στο να μην κάνει εκπτώσεις σε ό,τι αφορά την αναβάθμιση του έμψυχου δυναμικού.
5: Ναι.
4: Η πρώτη απόδειξη, Παύλα, επιβεβαίωση αυτού που σου λέω, είναι η εξέλιξη της υπόθεσης του Κουπερέιρα.
5: Mm-hmm. Ναι.
4: Φαίνεται ότι δεν θα μετριάσει το θέλω του ούτε για να έχει ρόστερ με μεγαλύτερη λίστα, ας πούμε, για την Ευρώπη. Mm-hmm. Κατανοητό αυτό, δηλαδή για Έλληνες μιλάω. Ούτε για να μπορέσει να έχει απλά ένα μεγάλο ρόστερ για να το έχει. Δεν σκέφτεται έτσι και δεν λειτουργεί έτσι ο κατανάλωτος διευθυντής. Και προφανώς με αυτό θα συμφωνεί και ο Μάρκο Νίκολιτς.
3: Είχαμε και το πρόστιμο της ΔΕΑΒ, έτσι.
4: Ναι, 20.000 είναι.
5: Ναι, 20.000.
4: Να έχουμε να πορευόμαστε. 20.000 το πρόστιμο. 21-23 θύρες κλειστές στο συμπρεμιέρα του πρωταθλήματος του νέου.
5: Σωστά.
4: Εντάξει, έχουμε να πορευόμαστε με τη ΔΕΑΒ.
5: Γιώργο, κάτι τελευταίο.
4: Δικαιολογημένα είναι και τα δύο, πρέπει να πω έτσι, γιατί πρέπει να είμαι δίκαιος. Οπότε είναι και δεν συμβαίνει κάτι που είναι σωστό, το λέμε. Εδώ είναι δικαιολογημένα και τα δύο.
5: Για πες κάτι τελευταίο τώρα. Τι έχεις να θυμάσαι από Τόμας Πέκχαρτ που βάζει.
4: Ένα σημαντικό δεύτερο-τρίτο φορ. Σημαντικό δεύτερο-τρίτο φορ για μια ομάδα, για οποιαδήποτε ομάδα θα έλεγα.
5: Ναι.
4: Για το ρόστερ της είναι σημαντικό να έχεις έναν Τόμας Πέκχαρτ, ας πούμε, να σου βγει από τον πάγκο. Λίγο καλύτερος, να το πω έτσι, και πιο έτσι αποδοτικός για μένα, είτε φορά και την βάλα στα πόδια, από τον Πιερό.
5: Ναι, οκ. Okay.
4: Γιατί ήταν και αυτό πολύ ψηλό αγόρι. Θα μπορούσε με καλύτερους παίχτες γύρω του να έχει δώσει πολύ περισσότερα πράγματα στο κουτί σαν φορ περιοχής από για την ΑΕΚ.
5: Πανηγύρισε ένα κύπελο, σωστά.
4: Σωστά, πολύ σωστά, πολύ σωστά. Μαζί με τους υπόλοιπους, με τον Μανολά Κόουτς. Το ακούγομαι.
5: Ναι.
4: Νομίζω ότι με χάσατε. Ναι, και βέβαια το πανηγύρισε κύπελο. Πέρασε πολύ καλά στην Ελλάδα. Ήταν πολύ χαρούμενος εδώ. Να χαρεί τη ζωή την πολύ και με στρατό λέμε καλή ελευθερία, δεν νομίζω ότι...
5: Όχι, αλλά ναι, όντως. Σε ό,τι αποφασίζει να κάνει από εδώ και πέρα.
4: Σωστά.
5: Ωραία. Γιώργο, ευχαριστούμε.
4: Να είστε καλά, κύριε, καλή συνέχεια.
5: Καλή συνέχεια και σε σένα. Ακούσαμε και τον Γιώργο Τσακίρη με τα τελευταία νέα της ΑΕΚ.

0: Λοιπόν, συνεχίζουμε. Non-stop. Να τα προλάβουμε όλα. Mm-hmm. Πάμε στον άλλο δικέφαλο, το κέφαλο του Βορρά. Δημήτρη Τζερμπαζόγλου μαζί μας με το πιο φρέσκο να είναι αυτό το.
1: Η συνέντευξη.
0: Το ξεκαθάρισμα του Ρασμού Λουτσέσκου, ναι.
1: Προλάβαμε χαίρετε. Και είπαμε δύο κουβέντες.
2: Γεια σας.
0: Γεια σας. Τι κάνετε.
1: Αλλά εσύ.
2: Είχαμε μια ανησυχία. Πότε θα λύσει τη σιωπή του τα μέσα ενημέρωσης της Ρουμανίας.
1: Ναι.
2: Το έκανε απόψε.
0: Για μία και μόνο
1: είναι, είναι φρέσκια δηλαδή. Είναι
2: η... Ναι. Τηλεοπτική εμφάνιση.
1: Okay.
2: Από τη... Και άργησε κιόλας.
1: Ναι.
2: Από την Πέμπτη νομίζω είναι εκεί. Σήμερα την Τρίτη είναι σήμερα.
1: Τρίτη,
2: εντάξει. Πέρασαν αρκετές μέρες. Είναι δημοφιλέστατος. Το καταλαβαίνουμε.
1: Ναι, εντάξει.
2: Κάθε χρόνο το βλέπουμε. Φέτος ένας λόγος παραπάνω με όσα έγιναν και στην πατρίδα του. Εμάς μας ενδιαφέρει φυσικά το κομμάτι του ΠΑΟΚ. Τόνισε ότι θέλω να κλείσουμε το θέμα της παραμονής μου. Έχω ένα ακόμα χρόνο συμβόλαιο. Έχω δημιουργήσει έναν πολύ ουσιαστικό δεσμό με το σύλλογο και τον κόσμο. Δεν μπορώ να επιτρέψω στον εαυτό μου να κάνει πράγματα που θα τους στεναχωρούσαν, ό,τι και αν είναι αυτό. Από εκεί πέρα βέβαια υπάρχει ο ιδιοκτήτης που παίρνει τις δικές του αποφάσεις. Έχω μια ρήτρα, μια οψιόν λύσης. Κάποια στιγμή λέει ήρθε ένας σύλλογος, νομίζω την Μπεσίκτας εννοεί, ναι. Πριν κάποια χρόνια. Τους είπα να μιλήσουν με το σύλλογο το δικό μου, είπε όχι ο ΠΑΟΚ, αυτή η ρήτρα εξακολουθεί να υπάρχει. Και από εκεί πέρα έκανε μια αναφορά στη χρονιά, στους τραυματίες, στις απώλειες, mm-hmm. Όλα αυτά τα οποία στήχησαν φέτος τον ΠΑΟΚ.
1: Δημήτρη, εγώ διαβάζοντας λίγο αυτά που είπε στη συνέντευξη, εγώ καταλαβαίνω ότι από την πλευρά του δεν τίθεται θέμα αποχώρησης, okay, αλλά υπάρχει μια πρόταση, τουλάχιστον αν είναι σωστά μεταφρασμένο, ότι υπάρχει ένας ιδιοκτήτης που παίρνει τις δικές του αποφάσεις.
2: Ναι, βέβαια.
1: Ναι. Ότι αν...
2: η δική του η θέση είναι αυτή. Μπράβο.
1: Σωστά.
2: Εγώ είμαι ξεκάθαρος, δεν θέλω καν να μιλάω, έχω ένα χρόνο συμβόλαιο, δεν θέλω να στεναχωρήσω αυτό το κλαμπ, αλλά υπάρχει και ο ιδιοκτήτης που φυσικά έχει τον τελευταίο λόγο.
1: Μπράβο.
2: Για την τύχη του συλλόγου και του κλαμπ. Ναι, είναι αυτονόητο.
1: Ναι, okay.
2: Είναι δύο πλευρές. Mm-hmm. Ο προπονητής, όπως λέγαμε όλο το διάστημα, κλείνει και οριστικοποιεί τη δική του θέση.
1: Ναι. Mm-hmm.
2: Δεν τίθεται ζήτημα από τη δική του πλευρά. Και δεν τίθεται και επί της ουσίας πέρα από τα λεγόμενα, γιατί ο Λουτσέσκου όλο το προηγούμενο διάστημα συμμετείχε κανονικά στο σχεδιασμό της επόμενης ομάδας.
1: Ναι.
2: Το έχουμε πει όλα όσα έχουν αποφασιστεί. Mm-hmm. Και σε όλα για τα οποία ο ΠΑΟΚ είναι έτοιμος, συμμετείχε και ο προπονητής.
1: Φέρνουν τη δική του σφραγίδα ουσιαστικά. Τη δική του έγκριση, ας πούμε.
2: Βεβαίως, mm-hmm. βεβαίως. Έγκριση και για παραμονή, έγκριση και για αναζήτηση σε θέσεις, έγκριση και για παίχτες συγκεκριμένους. Έχει κάνει αρκετά πράγματα ο ΠΑΟΚ.
1: Ναι.
2: Είναι σε καλή φάση ετοιμότητας μαζί με τον Λουτσέσκο.
1: Okay.
2: Όλος ο μηχανισμός.
1: Mm-hmm.
2: Από και πέρα, αλήθεια είναι ότι η σεζόν τελείωσε και απλά αποτυχημένα, σοκαριστικά, mm-hmm. με όλα όσα έγινε και όλα όσα ο ΠΑΟΚ έκανε στον εαυτό του. Είναι ένα ζήτημα και αυτό. Εγώ θεωρώ και λέω ότι ειδικά για τον συγκεκριμένο προπονητή με την ιστορία που έχει στον ΠΑΟΚ και το δέσιμο που έχει στον ΠΑΟΚ, οποιοδήποτε ζήτημα αντικατάστασης πρέπει να αποτελεί θέμα έρευνας και μελέτης για μήνες. Για μήνες, mm-hmm. όχι για μέρες. Τέτοιο πράγμα δεν έχουμε στοιχεία ότι έχει γίνει, παρά το ότι όμως το καταγράφουμε. Στη Σλοβενία γράφτηκε ότι ο ΠΑΟΚ πλησίασε πάλι το Ριέρα την περασμένη εβδομάδα, τον προπονητή της Τσέλιε που πήγε και στην Άιντραχτ. Σήμερα στη Σερβία γράφτηκε ότι ο ΠΑΟΚ πλησίασε τον Παούνοβιτς, που είναι προπονητής της Εθνικής Σερβίας τώρα. Ανέβασε την Οβιέδο, ήταν στο Μεξικό, ήταν στις Ηνωμένες Πολιτείες. Έτσι συνέβη και άλλες φορές. Το καταγράφουμε, το βλέπουμε και θα δούμε τι μπορεί να σημαίνει αυτό. Τις προηγούμενες φορές δεν σήμαινε τίποτα.
1: Ναι.
2: θα δούμε και φέτος. Όπως και να το κάνουμε, ο ΠΑΟΚ μπαίνοντα και στην τελευταία χρονιά του Λουτσέσκου, σίγουρα είναι υποχρεωμένος να ενημερώνεται και να ψάχνεται και να
0: καλά, ναι.
2: Είναι σε φάση ετοιμότητας. Mm-hmm. Αλλά δεν ξέρω, πραγματικά δεν ξέρω, όπως και ο Λουτσέσκου, τι θα αποφασίσει ο ιδιοκτήτης.
0: Είχαμε και δημοσίευμα του Κίκερ που αναφέρει ότι ο Γιαννούλης θέλει ΠΑΟΚ, αλλά η Άουγκσμπουργκ να το κρατήσει άλλη μια σεζόν.
2: Ναι.
0: Υπάρχει κάποια εξέλιξη αυτό?
2: Νομίζω ότι και από τις δικές μου πληροφορίες, και το έχουμε πει αρκετές φορές, απεχεί την πραγματικότητα το συγκεκριμένο. Ο Γιαννούλης νομίζω ότι την απόφαση που την έχει πάρει για να επιστρέψει, αυτή είναι η επιθυμία του. Το ξέρουν και οι Γερμανοί. Ο ΠΑΟΚ έχει ζητήσει από τον Γιαννούλη πάντα να έχει τον τελευταίο λόγο, και από όσο γνωρίζω το σέβεται αυτό ο Γιαννούλης. Είναι ένα ανοιχτό ζήτημα. Θέλει ο ΠΑΟΚ, θέλει ο Γιαννούλης. Οικονομικό το θέμα με τους Γερμανούς και τις δικές τους απαιτήσεις. Θα δούμε πού μπορεί να φτάσει. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, είναι πάρα πολύ κομβικό, είναι σπουδαίο για έναν Έλληνα διεθνή πολύ υψηλού επίπεδου και φέτος με εξαιρετική παρουσία στην ομάδα του. Είναι ένας μεγάλος στόχος. Προφανώς τον θέλουν και άλλες ελληνικές ομάδες, δεν το κρύβει κανείς αυτό. Θα είναι νομίζω τα πιο σημαντικά γραφικά θέματα του καλοκαιριού.
0: Να σου πω, και επειδή κάναμε ξανά λέξη.
2: Κάθε Έλληνας διεθνής αυτής της εθνικής,
0: έτσι θα έπρεπε,
2: όπου και να πάει, όπου και να πάει, mm-hmm, θα αποτελέσει μεγάλο θέμα.
0: Mm-hmm. Επειδή κάναμε ξανά λέξη μπασκετική ερώτηση, πάμε και στον μπάσκετ του ΠΑΟΚ. Και ΚΑΕ παρουσίασε την ρετρό επαιτειακή φανέλα για τα 100 χρόνια. Μας έκανε εντύπωση μεγάλη και η αναφορά στα Τέμπη και στη Ρουμανία.
2: Ναι, είναι, τι να πω, κάτι σαν παράδοση, κάτι σαν θεσμός για τον ΠΑΟΚ.
1: Σ' άρεσε, βασικά, η φανέλα.
2: Αναγράφεται, ναι, βεβαίως.
0: Ωραία, ναι, χαρά είναι. Ωραία.
2: Να αναγράφεται στη φανέλα, να αναγράφονται αυτές οι ιστορικές, πένθυμες, αλλά και οι μέρες μνήμης για τόσα θύματα που έχει ο σύλλογος. Είναι παράδοση, είναι και στο ποδόσφαιρο συμβαίνει. Κάποια στιγμή ένας το οξύς πολύ σημαντικός έχει και θέση, το είδε και αλλιώς, λέει, φτάνει. Δεν θέλω σε άλλα σημεία της φανέλας να υπάρχει το πράγμα.
0: Αυτό έλεγα, μακάρι.
2: Ξέρεις, δηλαδή, ναι, από τη μία είναι η μνήμη και από την άλλη, ρε παιδί μου, πόσα ακόμα. Mm-hmm. Πόσα ακόμα, δηλαδή, όχι άλλο, φτάνει. Λέγαμε, αυτή είναι η κατάσταση.
0: Έτσι είναι, δυστυχώς.
2: Το ΠΑΟΚ συνεχίζει να δοκιμάζεται.
0: Δημήτρη, ευχαριστούμε πολύ.
1: Να είσαι καλά, Δημήτρη.
2: Καλά, να καλά, καλό βράδυ.
1: Καλό βράδυ και σε σένα. Πάμε σε ένα ακόμα διαφημιστικό και επιστρέφουμε.

0: έχει ο καιρός γυρίσματα. Αλλά εσείς έχετε inverter αντλία θερμότητας Baxi και απολαμβάνετε απόλυτη άνεση κάθε εποχή. Ζέστη το χειμώνα, δροσιά το καλοκαίρι, ζεστό νερό όλο το χρόνο. Baxi, ο πρωταγωνιστής της αντλίας θερμότητας. Οι αντλίες θερμότητας Baxi συμμετέχουν στο πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύμφωνα. Υδρομαρή.
1: Είμαι ο Τάκης Λεμονής. Θα ήθελα να ευχηθώ στο bwin Sport FM χρόνια πολλά. Αυτά τα 30 χρόνια σίγουρα πέρασαν πολύ γρήγορα και ήταν πάντα κοντά μας όλα τα μεγάλα αθλητικά γεγονότα. Χρόνια πολλά και πάλι.
2: bwin Sport FM 94,6.

0: Λοιπόν, Big Wings Sport FM 96,6 συνέχεια στο σημερινό Newsroom. Τάσος Νικολόπουλος, Νίκος Ρέβας στα μικρόφωνα, ο Στέφανος Πολότολος στην τεχνική και μουσική υποστήριξη εκπομπής, Μανώλης Μουσουράκης, Βαλεντίνα Νικολακόπουλου στη δημοσιογραφική επιμέλεια και συνεχίζουμε με Ολυμπιακό. Γιώργος Τσανάκας, δεν μπορούμε να αρχίσουμε διαφορετικά παρά με το τελευταίο αντίο στον Παρασκευά Άτζα, το οποίο τελέστηκε σε κλίμα θλίψης. Γεια σου, φιλέ.
1: Γεια σου,
2: Γιώργο.
0: Πώς είσαι?
1: Καλά. Εντάξει, ήταν το τελευταίο αντίο. Μια δύσκολη στιγμή για πάρα πολλούς, έτσι.
0: Είχε αρκετό κόσμο, έτσι.
1: Πάρα πολύ κόσμο. Στεφάνια, έτσι, από πάρα πολλούς. Και βγήκε στο Ολυμπιακό, την πάει ο Ολυμπιακός. Πάρα πολλούς πρώην συμπαίκτες του, να είναι εκεί. Εντάξει, αυτές είναι δύσκολες στιγμές και για τους φίλους του, αλλά πολύ περισσότερο για τους δικούς του ανθρώπους, έτσι. Για την οικογένειά του.
2: Διάβασα τις μαμάς της δηλώσεις, ρε φίλε, που πραγματικά.
1: Πραγματικά. Συγκινητικές και μάλιστα λέει ότι, δηλαδή, τον τελευταίο χρόνο επί της ουσίας έβγαλε αυτό το πρόβλημα.
2: Ναι, για 7 μήνες έκανε λόγο γυναίκα.
1: Ναι. Εντάξει, και τώρα λέει ότι ήταν πολύ στεναχωρημένος. Είναι αυτό που λέμε καμιά φορά, ότι που ισχύει, έτσι, ο καθένας δεν ξέρει τι έχει μέσα του.
2: Εννοείται, το τι κουβαλάει ο καθένας.
1: Ναι, βέβαια, το δει κουβαλάει και όταν κάποιος δεν είναι και τόσο ανοιχτός σαν άνθρωπος και όλα αυτά, όταν δεν τα εξωτερικεύει, είναι αυτό που λέμε καλός ή κακός που ισχύει, σε τρώει μέσα.
2: Μαζεύονται που λέμε και πώς θα σου βγει.
1: Ναι, βέβαια.
2: Πού θα σε εισαγωγικά θα σε χτυπήσει.
1: Ακριβώς.
0: Πάμε στα πεζά.
1: Ναι, είχα σκοπό να το ξεκινήσω λίγο διαφορετικά εγώ, βέβαια.
2: Το πιο φρέσκο που είδα, δεν ξέρω αν...
0: Ντινέη.
2: Ναι, της Γκλόμπο.
1: Ναι, το δημοσίευμα. Ναι, ουσιαστικά είναι των πληροφοριών ότι έχει καταθέσει πρόταση η Παρανάντσε, ότι μιλάει με τον Ολυμπιακό για να προσπαθεί να τα βρει, για να κάνει δικό της τον Ντινέη. Το θέμα είναι βέβαια ότι θα αποφασίσει ο ποδοσφαιριστής στο τέλος της βραδιάς. Το ότι η Παναένση έχει κάνει μια πρόταση, εντάξει, είναι 34 χρόνων Ροντινέη, έτσι.
2: Okay.
1: Είναι βέβαια 34 χρονών, αλλά είναι και παράδειγμα και υπόδειγμα για πολλούς μικρότερους, για όλη την ομάδα, για να μην πει κάποιος ότι λέω για κάποιος συγκεκριμένα ή οτιδήποτε τέτοιο. Και το είδαμε στα play-off, έτσι, την αυτοαπάρνηση που έχει και το χαρακτήρα και την προσωπικότητα αυτός ο ποδοσφαιριστής. Είναι στα 2,5 εκατομμύρια ευρώ η πρόταση που έχει κάνει η Παναένση στον Ολυμπιακό. Για να παίξει 34 χρόνια.
0: Δεν τη λες και λίγα.
2: Κάτσε, περίμενε. Ο Ολυμπιακός τη συζητάει.
1: Ο προπονητής έχει πει και στον ίδιο τον ποδοσφαιριστή, ο Μαντιλίμπαρ, ότι θέλει να μείνει στην ομάδα.
2: Α, οκ. Okay. Γι' αυτό ήθελα να σε ρωτήσω.
1: Απλώς καταλαβαίνουμε ότι με τη σχέση που υπάρχει ανάμεσα σε όλες τις πλευρές, ότι αν ο Ροντινέη πει ότι εγώ θέλω να επιστρέψω στη Βραζιλία, δεν θα του φράξει το δρόμο Ολυμπιακός, δεν θα το κλείσει.
0: Okay.
1: Αυτήν την άλλη μία θα πρέπει να δούμε και ο ίδιος τις αποφασίσει, γιατί πέρα από την πλάκα και στον Ολυμπιακό είναι πολύ καλά και εδώ περνάει καλά στην Ελλάδα.
2: Ναι, okay.
1: Δεν ξέρω τώρα στο Παρανά που θα πάει, αν θα βρει αυτή την όλη καλή ατμόσφαιρα που υπάρχει εδώ, την καλή ζωή που υπάρχει εδώ και όλα.
2: Ναι. Οικονομικά για τον ίδιο έχουμε εικόνα.
1: Πρέπει να είναι περισσότερα από τα χρήματα που παίρνει στον Ολυμπιακό. Αλλά,
2: okay.
1: Ξέρετε, το βραζιλιάνικο πρωτάθλημα για να πηθεί πλέον. Και ναι, ειδικά στο οικονομικό κομμάτι, σε οικονομικό σκέλος.
0: Ναι, έχει.
1: Ναι. Δίνουν πάρα πολλά χρήματα.
0: Ισχύει.
1: Να δούμε αν μπορεί να το διαλέσει.
2: Okay.
1: Παραναένσε. Κυρίως ποντάρουν νομίζω περισσότερο και στην προσωπικότητά του και το χαρακτήρα του που έχει και γεγονός ότι έχει παίξει και στον Ολυμπιακό νωρίτερα στην Φλαμέγκο και θέλουν ισχυρές προσωπικότητες να πάρουν.
2: Γιώργο, υπάρχει κάποια, έχουν βάλει κάποιο deadline οι Βραζιλιάνοι, ότι απαντήστε
1: όχι,
2: μας
1: όχι, okay. Εγώ δεν γνωρίζω για deadline,
2: okay.
1: Γνωρίζω ότι από με συνάδελφο που μίλησε από τη Βραζιλία, ότι είναι προτεραιότητά τους αυτή τη στιγμή ο Ροντινέη για το δεξιά άκρο της άμυνας τον θέλουν κιόλας. Για δεξί μπακ τον θέλουν. Γιατί θα πάρουν παίχτη εκεί σίγουρα και είναι ο νούμερο ένα στόχος Παρανάντζα. Αυτό μπορώ να σου το πω με βεβαιότητα.
2: Okay.
1: Το τι θα συμβεί, δεν νομίζω πως θα αργήσουμε να το μάθουμε πάντως.
2: Okay, ναι.
1: Δεν θα αργήσουμε ιδιαίτερα. Είναι μια περίπτωση που θα πώς να σου πω, που θα τραβήξει.
2: Ναι, κοίταξε, από τη στιγμή που λες αυτό το νούμερο, τα 2,5 εκατομμύρια τα οποία συζητάει ο Ολυμπιακός, ναι, είναι πλέον καθαρά θέμα παίκτη. Okay, γνωρίζει ότι ο Μεντιλίμπαρ τον θέλει εδώ. Αυτό, αν είναι το οικονομικό, αν βάλει πιο πάνω το οικονομικό, okay, ναι, θα επαναπατριστεί. Αλλιώς.
1: Νομίζω ότι δεν θα βάλει το οικονομικό. Ο μόνος λόγος, εφόσον επιλέξει προς
2: Παναθηναϊκό,
1: είναι να θελήσει να επιστρέψει μετά από 4 χρόνια στην πατρίδα του. Γιατί μπορεί να έχει οικογενειακός ο λόγος, καταλαβαίνετε τότε τίποτε η απόφαση. Εντάξει, είναι εβδομάδα αυτή πάντως που θα ξέρουμε πολλά. Ένα είναι το θέμα του Ροντίνη, είναι εβδομάδα λίγο κατά κάθε τρόπο εξελίξεων.
0: Φορτούνι και Τσάπα λες.
1: Θα ξέρουμε του Ροντίνη. Του Φορτούνι είμαστε μια διαδικασία που...
2: Ανταλλαγής εγγράφων.
1: Είναι γνωστό εδώ και πολύ καιρό έτσι ότι θα επιστρέψει ο Φορτούνι στον Ολυμπιακό. Ήδη ετοιμάζουν τα συμβόλαια από την ομάδα. Μόλις πάρει και την τυπική έγκριση, γιατί ακόμα είναι τυπικά παίκτης της Αλκαλίτς. Και δώσουν τα χέρια με τον Ολυμπιακό, θα μπορέσει να υπογράψει.
2: Γιώργο, διαιτές.
1: Έτσι φαίνεται. Έτσι φαίνεται. Okay. Έτσι φαίνεται ότι πάμε. Για να δούμε. Εντάξει, το θέμα ήταν να γυρίσει. Τα υπόλοιπα θα τα
2: δούμε.
1: Που δεν θα υπήρχε πρόβλημα και στο να γυρίσει. Αλλά καταλαβαίνετε, εντάξει, ήθελε και ο ίδιος να γυρίσει να κλείσει εδώ την καριέρα του. Και στον Ολυμπιακό. Είναι απολύτως λογικό. Ο Τσάπρας είναι η περίπτωση που κι αυτή θα δούμε περισσότερο πώς πάει. Δεν υπάρχει, από ό,τι αντιλαμβάνομαι εγώ, παιδιά, πολύ μεγάλη διαφορά. Υπάρχει διαφορά βασικά, αλλά θα πρέπει να γεφυρωθεί. Δεν νομίζω ότι δεν θα γεφυρωθεί στο τέλος. Φαίνεται πως εκεί θα έχουμε happy end, αλλά δεν στο λέω τώρα με βεβαιότητα, γιατί εντάξει, ξέρετε τι πραγματεύει σωστά τα πράγματα. Αλλά εντάξει, ζητάει ένα συγκεκριμένο ποσό ο Λεβαδιακός.
2: Ναι.
1: Αυτή τη στιγμή δεν είναι διατεθειμένος να πέσει ιδιαίτερα.
2: Να πέσει, είπες.
1: Να πέσει ιδιαίτερα.
2: Ναι, okay.
1: Αλλά θα πρέπει να βρεθεί χρυσή τομή ανάμεσα στις δύο ομάδες. Δηλαδή ο Λεβαδιακός ζητάει κοντά, από ό,τι γνωρίζω εγώ παιδιά, κοντά στα 2,5 εκατομμύρια. 2,5 βασικά.
2: Ναι. Αυτό είναι το ποσοστό μεταπόλησης ή
1: ο αξιώνει. Νομίζω πως εφόσον, επειδή ήθελε να διατηρήσει ένα ποσοστό μεταπόλησης δικαιώματα, πει το πως θέλει ο Ρυγκόδος.
2: Ναι, okay.
1: Αντίστοιχη περίπτωση Ιωαννίδη, λέω εγώ. Όπως είχε γίνει τώρα με τον Παναθηναϊκό, αν θυμάστε, που τα αγόρασε με τα δικαιώματα του Παναθηναϊκού ολόκληρα. Νομίζω ότι αν θα αξιώσει κάποιο ποσό έτσι, κάποιο ποσοστό μεγάλο, θα πρέπει να κατέβει και οικονομικά.
2: Ναι.
1: Δεν μπορεί να συμβούν και τα δύο.
2: Ναι.
1: Okay. Σε καμία περίπτωση νομίζω. Η διαφορά δεν είναι νομίζω πάρα πολύ μεγάλη στις διαπραγματεύσεις που γίνονται. Και γι' αυτό ξέρω θα γεφυρωθεί αυτή η διαφορά που υπάρχει. Και το Ολυμπιακός θα καταφέρει τελικά να τον πάρει τον Τσάπρα. Γιατί και ανάγκη τον έχει σε μια θέση που ανοίγουν δύο κενά, που υπάρχουν πλέον δύο κενά. Η Κροντινέη το λέω ότι εντάξει, θα είναι μπαλαντέρ και ειδικά στα προκριματικά μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ως μπακ.
2: Ναι.
1: Αλλά είναι δεδομένο. Θα πάει σίγουρα έναν τώρα, τον Τζάπρα ιδανικά, και επειδή είναι και Έλληνας.
2: Ναι. Σωστά. Και θα χρειαστεί στη λίστα.
1: Βέβαια. Και γιατί υπενθυμίζω ότι ο Κωστίνης έχει πωληθεί ήδη, έχει φύγει. Είναι ένα ποσό στα 12 εκατομμύρια. Τώρα αν είναι 11 συν 1, 10.
2: Ναι, εντάξει, οκ. Συμπλήν τώρα.
1: Έχει και ένα ποσοστό που θα κρατήσει ο Ολυμπιακός 15-20% για μελλοντική πώληση από την Brighton. Είναι ένα deal συμφέρον. Ξεκάθαρα νομίζω για τον Ολυμπιακό.
0: Καλά, ο Νάι Λόπεθ.
2: Ο μόνος συμφέρον.
1: Βέβαια. Ο Νάι Λόπεθ, Νίκο, μου παίζει αύριο.
0: Το τελικό conference.
1: Το conference. Πρέπει να το θεωρούμε δεδομένο ότι θα φύγει από τη Βαγεκάνο. Έχει προτάσεις. Η μία είναι από την Μπιλμπάο. Γιατί είναι και Βάσκος. Έχει ξαναπαίξει νομίζω και στην Μπιλμπάο. Αν δεν κάνω σοβαρό λάθος. Απλά ο Ολυμπιακός έχει το δέλεαρ, παιδιά, της Ευρώπης. Της σίγουρης ευρωπαϊκής παρουσίας, του κοινού παρονομαστή με τον Μεντιλίμπαρ που είναι ο ατζέντης. Τον έχει προσεγγίσει την όλη υπόθεση με τον Νάι Λόπεθ πάρα πολύ καλά ο Ολυμπιακός. Και φαίνεται και ότι και εκεί θα υπάρχει εξέλιξη. Είναι ένας παίχτης που είναι 6-8. Θυμίζει λίγο Ορμπάιθ, σε πιο κοντό, εγώ θα πω, στο στυλ του. Δεν θέλω να λέω μεγάλα λόγια. Okay. Είναι ένα όμως καλό εργαλείο. Και σε αυτή την περίπτωση είναι ακόμα από τις περιπτώσεις, δηλαδή μιλήσαμε τώρα για 4 παίχτες, 3 που θέλει ο Ολυμπιακός να τους φέρει και τον Ροντινέη, 4 που είναι μέσα στην εβδομάδα, στο δεκαήμερο, που θα ξεκαθαρίσουν πάρα πολύ για το πού θα καταλήξουν. αν εξαιρέσουμε του Ροντινέη που μπορούμε να δούμε του ίδιου την απόφαση, οι άλλες τρεις φαίνεται ότι ο Ολυμπιακός της δουλεύει καλά και της έχει ένα καλό δρόμο. Αντίστοιχα, να πω και κάτι άλλο, του Μίγια η περίπτωση, δεν ξέρω αν το έχετε δει.
2: Όχι, δεν πρόλαβα εγώ τουλάχιστον.
1: Γίνεται, όπως φαίνεται, συμπαίκτης με τον Κριστιανό Ρονάλντο.
0: Ναι, ναι.
2: Α, μάλιστα. Δεν το
1: πρόσεξα. Θα δώσουμε ένα ποσό περίπου 6 εκατομμυρίων ευρώ στην Χετάφε. Να το πούμε κιόλας, γιατί είχε ξαναγραφτεί ότι ο Ολυμπιακός...
0: Μπορεί να ενδιαφέρει. Ναι.
1: Αλλά το ποσό που δίνει είναι σχεδόν διπλάσιο από αυτό που του πρόσφερε η Βιγιαρεάλ. Εγώ διάβαζα στο Ισπανός.
2: Ναι, οκ. Okay.
1: Το συμβόλαιό του. Καλά, δεν είναι τώρα γιατί.
2: Τι νούμερα. Εντάξει.
0: Ευχαριστούμε.
2: Γιώργο, ευχαριστούμε.
0: Καλή ξεκούραση.
2: Να είσαι καλά. Καλό βράδυ. Λοιπόν, ακούσαμε και τον Γιώργο Τσανάκα με τα τελευταία.
0: Προλάβαμε όλα.
2: Ναι, κουτσά στραβά, ναι. Σύμπλην. Λοιπόν, πάμε. Συνεχίζουμε ποδοσφαιρικά. Ο Μανώλης Μουσουράκης απόξω μπήκε μέσα.
3: Χαίρετε.
2: Να κάνουμε. Γεια σας, γεια σας.
0: Γεια σου, φιλέ.
2: Να κάνουμε έναν απολογισμό της σεζόν για τον Ατρόμητο, ο οποίος δεν κατάφερε να μπει στο 5-8 που ήταν ο αρχικός στόχος, ωστόσο είχε καλή εικόνα στα play-out και πήρε την, ας το πούμε έτσι, την πρώτη θέση σε αυτή την άτυπη βαθμολογία. Τι κρατάμε, τι πετάμε από τη φετινή σεζόν, κύριε μου, γεια σας.
3: Χαίρετε, ναι. Εντάξει, στο τέλος της ημέρας δεν μπορεί να κρυθεί ως πετυχημένη σεζόν,
2: ναι,
3: αφού δεν μπήκε στο 5-8. Mm-hmm. Παρ' όλα αυτά, εγώ λέω και κυρίως λένε οι άνθρωποι του Ατρομήτου το ότι έχουν μπει βάση για την επόμενη σεζόν.
2: Να το δούμε μισογεμάτο το ποτήρι, ναι. Εν ώψη της νέας σεζόν.
3: Ναι. Mm-hmm. Εγώ το βλέπω και κάτι παραπάνω από μισογεμάτο.
2: Ναι.
3: Δεν ξέρω τώρα πώς μου έχει κάτσει. Στα δικά μου μάτια θα μπορούσε ο Ατρόμητος στην επόμενη σεζόν να αποτελέσει έναν φετινό λεβαδιακό. Δεν το βάζω από την άποψη ποδοσφαίρου που θα παίξει του χρόνου.
2: Ναι.
3: Επειδή ο Λεβαδιακός έπαιξε σπουδαίο ποδόσφαιρο.
2: Αχα.
3: Έχουμε δει καλά δείγματα γραφής και από τον Ατρόμητο σε θέμα ποδοσφαίρου, αλλά το βάζω κυρίως από το ότι, αν θυμάστε, και ο Λεβαδιακός από την περασμένη σεζόν κιόλας είχε αρχίσει και βάζει κάποιες βάσεις.
2: Ναι, βέβαια. Δεν θα πω το δεύτερο μισό της προηγούμενης σεζόν, αλλά προς το τέλος είχε καλά δείγματα γραφής και φάνηκε στην τη φετινή.
3: Οπότε ναι, δεν είναι σίγουρα πετυχημένοι, ωστόσο έχουν μπει βάσεις και μπήκαν βάσεις και στα play-outs και μπορεί να αποδειχθεί στο τέλος της ημέρας πολύ βοηθητική διαδικασία, δεδομένου κιόλας ότι ήταν ανούσια τα play-off το 5-8 αφού πήρε το κυπελαιόφι, δεν είχε να χάσει κάτι, θέλω να πω,
2: ναι.
3: Εν τέλει ο Ατρόμητος, διότι και σε αυτή τη διαδικασία των play-outs μπήκαν αγωνιστικές βάσεις, μπήκαν βάσεις και στο κομμάτι της αυτοπεποίθησης που ήθελε να μετρήσει πολλά βήματα ο Ντούσαν Κέρκες, δηλαδή οι παίκτες του να παίζουν πιο απελευθερωμένοι με την μπάλα, το είδαμε, και στο κομμάτι του παραγωγικό και στο κομμάτι της νοοτροπίας. Δεν είναι εύκολο όταν μια ομάδα χάνει κυριολεκτικά τελευταίο λεπτό το στόχο, όπως είχε συμβεί στη Λιβαδιά, να δείχνει τέτοια σφραγίδα από θέμα νοοτροπίας στη διαδικασία αυτή των play-outs. Πάρα πολύ γρήγορα καθάρισε την παραμονή. Είδαμε πολύ ωραίες εμφανίσεις, πολύ καλές. Okay, όχι όλες. Ένα πολύ κακό ημίχρονο στην Τρίπολη ήταν, επί της ουσίας, το κακό πρόσωπο του Ατρόμητου. Αλλά θέλω να πω ότι πράγματι έχουν μπει βάσεις που μπορεί να τις αξιοποιήσει ο Ατρόμητος και έχει αυτό το σκοπό. Και προετοιμασία θα κάνει στο εξωτερικό μετά από 4 χρόνια. Θέλω να πω ότι μαζί με τις κινήσεις και όλες που θα γίνουν, υπάρχει αυτή η στόχευση να την αξιοποιήσει, να το αξιοποιήσει αυτό το δεύτερο μισό της φετινής σεζόν, μαζί με τις μεταγραφές που θα γίνουν, με την προετοιμασία που θα γίνει, ώστε να παρουσιαστεί καθόλου έτοιμος για την επόμενη χρονιά.
2: Για πες τώρα, φέτος, ποιοι ήταν οι παίκτες, ας το πούμε έτσι, κλειδιά, ή ποιοι έκαναν το step up?
3: Δεν γίνεται να μην βάλουμε Μπάκου, πρώτο και καλύτερο. Δεν υπάρχουν τα νούμερα του. Κυριολεκτικά δεν υπάρχουν στην ιστορία του Ατρόμητου. Double-double. 13 γκολ, 10 assist. Είναι...
2: Θα μείνει.
3: Καλό ερώτημα. Καλό ερώτημα. Υπάρχει αισιοδοξία. Είναι από τα πολλά συμβόλαια που λήγουν. Υπάρχει έντονο ενδιαφέρον για εκείνον και από το εξωτερικό.
2: Δεν θέλω να πάμε σε επόμενη μέρα, αλλά ο συγκεκριμένος, ρε παιδί μου, ναι, επειδή είναι.
3: Είναι και το μεγάλο ερώτημα και για τους φίλους του Ατρόμητου. Υπάρχει ενδιαφέρον στο πρόσωπό του. Μέχρι και τώρα που μιλάμε, υπάρχει αισιοδοξία από πλευράς Ατρόμητου ότι είναι ένα θέμα το οποίο μπορεί να κλείσει θετικά.
2: Προφανώς για να το λες έτσι, ναι. Έχουν κάτσει στο τραπέζι.
3: Έχουν κάτσει. Γενικά, με όλους όσοι θέλουν να κρατήσουν στο Περιστέρι, με όλα τα συμβόλαια, έχουν μιλήσει με τους μάνατζέρ τους και θεωρούν ότι μέχρι την Κυριακή τα περισσότερα εξ αυτών, με τον έναν ή τον άλλον τρόπο,
2: θα τελειώσουν.
3: Θα τελειώσουν.
2: Ωραία. Τις επόμενες μέρες, ας το πάμε κάποια άλλη μέρα. Πάμε το...
3: Κάτι που δεν θα τελειώσει θετικά, αν θες να πούμε αυτό, είναι του Μίχολ. Όπως φαίνεται, θα, για οικογενειακούς λόγους, Αυστρία. Okay. Και δηλαδή έχει ενημερώσει και την ομάδα ότι έχει υπογράψει σε ομάδα της Αυστρίας για... ή είναι πολύ κοντά τέλος πάντων να υπογράψει, ναι, για οικογενειακούς λόγους. Λοιπόν, Μπάκου, για τους λόγους που είπαμε, και βοηθήθηκε πάρα πολύ και από τον Ντούσαν Κέρκες τον τρόπο που έπαιζε με την αλλαγή θέσης με τον Τσούμπερ. Μουτουσαμί, δεύτερη περίπτωση όπου το βιογραφικό του το βαρύ αντικατοπτρίστηκε στο χορτάρι, έδινε πάρα πολλά στον άξονα. Και εγώ θα σου βάλω Τσούμπερ. Θα σας βάλω Τσούμπερ.
2: Ήμουν σίγουρο.
3: Ναι. Και όχι για το Κάρε που σημείωσε τελευταία αγωνιστική, που έκλεισε με πολύ θετικές εντυπώσεις, αλλά για τα άλλα, για όσα προσφέρει και στο γήπεδο και πραγματικά, παιδιά, και στις προπονήσεις. Αυτό είναι από τις λίγες περιπτώσεις που τόσο πολύ μου μεταφέρεται το πόσο δίνει κίνητρο στους συμπαίκτες του και με, και με τα αγωνιστικά του στοιχεία, με την ποιότητα που έχει, αλλά κυρίως με το δικό του κίνητρο. Δηλαδή, παρόλη την καριέρα που έχει, πρώτος πηγαίνει που λέμε το κλισέ. Πάντα μανιασμένος, πάντα να είναι πρώτος στις προπονήσεις. Τους εμψυχώνει όλους πάρα πολύ και τους δίνει και παραπάνω μπουστάρισμα, αν θέλετε, να βελτιωθούν και οι ίδιοι. Και άλλα πρόσωπα θα μπορούσαμε να βάλουμε, από τον Σταυρόπουλο που ήταν πρώτος σε λεπτά συμμετοχής, Μουντές, ο Μίχορλ που είπαμε, ο Τσαντίλας.
2: Δεν μου λες, επειδή είπες για το Μουτουσαμί, έχει συμβόλαιο εκείνος, ναι, για την...
3: Έχει. Διεθνής, έτσι.
2: Με γι' αυτό πήγε, γι' αυτό σε ρωτάω. Ο μουντιαλικός Μουτουσαμί.
3: Κοίτα, να δούμε και μετά το παγκόσμιο κύπελλο, ναι, προκύψουν προτάσεις. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κάτι για Μουτουσαμί χειροπιαστό. Mm-hmm. Οπότε κανονικά υπολογίζεται ως παίκτης του Ατρόμητος.
2: Μάλιστα. Πες και δύο...
3: Οπότε κανονικά υπολογίζεται ως παίκτης του Ατρόμητος.
2: Μάλιστα. Πες και δύο-τρεις

0: αρχικό σχεδιασμό, πρώτος δεύτερος, μαζί ολοκλήρωσαν τη σεζόν. Βέβαια, εντάξει, ο Ζέκοβιτς αποχώρησε στα μέσα με 3 γκολ.
1: Παίρνουν και χρυσό βατόμουρο.
0: Ναι. Κουβαλούσε πάλι καλά ο Τσαντίλας μέχρι ένα σημείο. Mm-hmm. Θα σου βάλω, δεν ξέρω αν θυμάστε το όνομα. Αϊτόρ Γκαρθία, φέτος έπαιξε. Έφυγε βέβαια. Το Γενάρη.
1: Όχι.
0: Ισπανός, ναι. Και αυτός αποκτήθηκε με Περγαμινές. Και μάλιστα υπήρχε και η αισιοδοξία ότι το δεύτερο εξάμηνο θα απέδιδε λίγο περισσότερο. Βασικά περισσότερο. Αλλά για οικογενειακούς λόγους αυτός είχε φύγει. Γενικά ήταν μεγάλο το story.
1: Δεν έλειψε.
0: Όχι, δεν έλειψε. Δεν έλειψε. Είχε αποκτηθεί. Ήταν να έρθει ένας ακολό, αν θυμάστε. Είχε έρθει, είχε κοπεί στα ιατρικά.
1: Α, μπράβο, ναι, ναι, ναι.
0: Τελικά, τελευταία στιγμή ήρθε ο Αϊτόρ Γκαρθία. Δεν πολύ βγήκε αυτό. Και άλλες περιπτώσεις που θα μπορούσε ο Τρόμπτος να έχει πάρει παραπάνω. Και υπάρχει αισιοδοξία ότι την επόμενη σεζόν θα πάρει περισσότερα πράγματα. Εγώ θα βάλω και τον Μίτογλου.
1: Ναι, οκ. Okay.
0: Που το προσπάθησε, οκ, okay, αλλά είχε και καιρό να παίξει. Και αυτό
1: σωστά
0: ήταν εμφανές. Λοιπόν, σωστά, ο Τρόμπτος, όπως είπαμε, προετοιμασία εξωτερικό, έτσι. Πολωνία, Κίλτσε, όπως είχαμε μεταφέρει.
1: Ωραία.
0: Θα δοθούν και φιλικά εκεί πέρα.
1: Ωραία. Παραπάνω για. Πώς το λένε, για ανανεώσεις και σχεδιασμό σε άλλη κούμπη.
2: Νομίζω πάντως ότι η καλύτερη μεταγραφή, καλύτερη παρακαταθήκη είναι ο προπονητής.
0: Σωστό.
1: Ναι.
2: Έτσι πιστεύω.
1: Εννοείται.
0: Έχει βάλει σφραγίδα. Έχει βάλει σφραγίδα και τον εκτιμούν πάρα πολύ και στο Περιστέρι, γι' αυτό σφραγίστηκε και η συμφωνία.
2: Και θα είναι αλλιώς να έχει κάνει την προετοιμασία ο ίδιος.
1: Ναι, ναι. Γνωρίζει πρόσωπα και καταστάσεις, ναι, προφανώς του χρόνου, όντως.
0: Ενδεχομένως περισσότερα, αν μπορούμε να πούμε και την Κυριακή, θα έχουμε καλεσμένο τον κύριο Σπανό. Γιώργο Σπανό, έχει γενέθλια η ομάδα. Μας θυμίσει με την παρουσία του. Μας μιλήσει και για την επόμενη
1: πολύ
0: μέρα.
1: Ωραία.
2: Τέλεια. Τέλεια.
1: Στο 10-12.
0: 10-12. Κατά τις 11.
1: Έτσι.
2: Να ξυπνήσω.
1: Εδώ, στο στούντιο ή τηλεφωνικά. Οκ. Ωραία. Τη ζεράκι. Μανώλη, ευχαριστούμε. Λοιπόν, ακούσαμε και τον Μανώλη Μουσουράκη. Τα απολογιστικά του Ατρόμητου. Και την αποκάλυψη ότι την Κυριακή θα έχει στην εκπομπή τον ιδιοκτήτη της ΠΑΕ Ατρόμητος, τον κύριο Σπανό. Προφανώς θα κουβεντιάσουν για το παρόν και για το μέλλον της ομάδας του Περιστερίου.

0: Λοιπόν, έχουμε ευχάριστα σήμερα το Roland Garros για τα ελληνικά χρώματα.
1: Ναι.
0: 2-2.
1: Με το δεξί.
0: Και ο Στέφανος Τσιπάς. Mm-hmm. Εντάξει, βέβαια χρειάστηκε η απόσυρση του Αλεξάνδρ Μίλλερ. Βέβαια ο Τσιπάς προηγούταν έτσι κι αλλιώς. Mm-hmm. Με 1-0 και πάρει 6-2 games στο πρώτο σετ. Το 3-0 αναγκάστηκε να εγκαταλείψει λόγω ενός προβλήματος στο πόδι. Και έτσι ο Έλληνας πρωταθλητής προκρίθηκε στον τρίτο γύρο. Αντιμετωπίζει
1: τον κύριο Ματέο Αρνάλντι, Ιταλός, νούμερο 104 στον κόσμο. Mm-hmm. Εντάξει, τώρα περιττό να πούμε ότι είναι φαβορί ο Τσιτσιπάς.
0: Ναι. Αλλά ξέρεις, okay, είναι η Σάκαρη νίκησε το 12, ε.
1: Προφανώς, ναι. Mm-hmm. Mm-hmm. Την 2-0 σετ, την τσέχα την Λίντα Νόσκοβα. Με πολύ ζόρι, έτσι. Προφανώς. Και στον επόμενο γύρο, στον δεύτερο γύρο, θα αντιμετωπίσει θεωρητικά το εμπόδιο θα είναι πιο εύκολο την Αμερικανίδα, την Κλέρ Λου, η οποία είναι νούμερο 182.

0: Λοιπόν, και πάμε να κλείσουμε με εθνική ομάδα ποδοσφαίρου. Σωτήρη Σταμπάκου στην παρέα μας. Είχαμε δύο αλλαγούλες σήμερα στο ρόστερ. Έχουμε εισιτήρια για, για το φιλικό με την Ιταλία. Και ρε φίλε, να ξεκινήσουμε λίγο διαφορετικά. Με διεθνή βασικά, για τον Χρήστο Τζόλι, ο οποίος αναδείχθηκε MVP της Jupiler League. Οδήγησε ουσιαστικά, επανέφερε την Club Brugge στην κορυφή με 17 γκολ και 23 assist, παρακαλώ.
1: Ψιλοκαλός είναι, Σωτήρη.
0: Γεια σου, Σωτήρη μου.
2: Καλησπέρα σας, κύριε.
0: Τι κάνεις?
1: Γεια σου, φίλε.
2: Μια χαρά, εσείς.
0: Καλά.
2: Τι κάνει τη δουλειά του Χρήστο?
0: Ακριβώς, όπως το λες. Τι κάνει τη δουλειά?
2: Τον κάνει το βοροκάματο.
0: Έτσι, έτσι. Τίμιος, τίμιος.
2: Ναι, πραγματικά είναι εντυπωσιακή πρόοδος που έχει ο
0: Ζωλής.
2: Τον βοηθάει πάρα πολύ η συνθήκη του βελγικού πρωταθλήματος. Είναι ένα πρωτάθλημα που είναι πολύ ανοιχτό το παιχνίδι.
0: Του ταιριάζει, ρε παιδί μου.
2: Ταιριάζει πάρα πολύ το τρόπο που αγωνίζεται. Ένας προσεστής που θυμόμαστε όταν είχε από τον ΠΑΟΚ, αρκετά μικρός,

0: και χάθηκε ο χρόνος να καταφέρει να προσαρμοστεί. Δεν τα κατάφερε στην Premier League με την Norwich. Πήγε στη Γερμανία που είχε έτσι μια πολύ καλή επιστροφή στις καλές εμφανίσεις. Και ήρθε αυτή η μεταγραφή στην Club Brugge, στην πρωταθλήτρια, έτσι, πρωταθλητής πριν ο Χρήστος Τόλης και MVP της σεζόν στο Βελγικό Πρωτάθλημα. Έχει πάρα πολύ καλή πρόοδο. Νομίζω ότι με την παρουσία του φέτος και επειδή είναι ένα πρωτάθλημα που το παρακολουθούν πάρα πολύ οι σκάουτερς, οι τεχνικοί διευθυντές, είναι γενικώς ένα πρωτάθλημα που το παρακολουθεί όλος ο κόσμος, όλα τα μεγάλα ευρωπαϊκά κλαμπ και ήδη έχει γραφτεί για πολλές ομάδες. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ πιθανό φέτος να αποχωρήσει ο Χρήστος Τζόλης.
1: Λες, να φύγει το καλοκαίρι.
0: Εάν δηλαδή μου έλεγες για κάποιον Έλληνα ποδοσφαιριστή από αυτούς που έχουν πάρα πολύ καλή παρουσία, θα έλεγα ναι, γιατί ας πούμε ο Καρέτσας είναι ένα παιδί, τώρα ψήνεται, είναι πιο μικρό.
1: Ναι, τώρα να το πούμε έτσι πλάθεται.
0: Ναι, και θεωρώ ότι ο Τζόλης έχει κάνει πούμε, σε μεγάλο βαθμό τη δουλειά στην Club Brugge και θα μου κάνει εντύπωση για παράδειγμα βρεθεί κάποια ομάδα. Που σίγουρα υπάρχουν προτάσεις και από ό,τι μαθαίνω για να τον παραχωρήσει η Club Brugge ζητά περίπου 40 εκατομμύρια ευρώ. 35 με 40 εκατομμύρια ευρώ, δεν πέφτει κατά 35 εκατομμύρια ευρώ.
1: Εντάξει, ναι, δεν την αδικούμε.
0: Ναι.
1: Εντάξει, λογικό.
0: Είναι μια διαπραγμάτευση ανοιχτή και αυτά αλλάζουν. Και παίζει ρόλο και πόσες ομάδες θα μπουν στο παιχνίδι. Είναι δεδομένο ότι υπάρχουν ομάδες και από την Αγγλία και από τη Γερμανία. Τον παρακολουθούν πάρα πολλές ομάδες. Πάρα πολλές ομάδες.
1: Mm-hmm.
0: Και είναι και η αριθμή του είναι συγκλονιστική. Μιλάμε για πάρα πολλά γκολ. Έχει μερίδιο και στις assist, δηλαδή...
1: Ναι ρε φίλε, τώρα 17 γκολ, 23 assist, τώρα τι να συζητάμε.
0: Ναι. Και συνολικά, δηλαδή και στην Ευρώπη που παίξει, γιατί παίξει στη League Phase του Champions League, η παρουσία του, άμα δείτε συνολικά τι έχει κάνει, είναι 52 εμφανίσεις συνολικά σε όλες τις οργανώσεις, 22 γκολ, 29 assist.
1: Μέσα.
0: Συνολικά. Και Ευρώπη και τα λοιπά και τα κύπελα και πρωτάθλημα. Ναι, είναι σημαντικό γιατί τον θέλει η εθνική ομάδα για τα δύο φιλικά που έρχονται.
1: Uh-huh.
0: Πρώτα με την Σουηδία στη Στοχόλμη στις 4 Ιουνίου και τρία βράδια μετά στις 7 με την Ιταλία που θα έρθει με τελείως διαφορετική σύνθεση από αυτή που είχαμε τα τελευταία χρόνια. Θα γίνει το μάτσο Παγκρίτιο. Είναι δύο φιλικές αναμετρήσεις. Θυμίζω ότι όσες ομάδες δεν πήγαν μουντιάλ θα παίξουν φιλικά. Έχουμε αυτά δύο φιλικά τεστ. Έχουμε δύο σημαντικά ζητήματα που προέκυψαν χθες. Καθώς ο Καρέτσας που θυμίζω ότι στα τελευταία μάτς με την Γκένκ δεν έπαιξε λόγω τραυματισμού και θα κάνει μια μικροεπέμβαση στο γόνατο, μένει εκτός αποστολής, όπως και ο Κωνσταντέλιας, ο Γιάννης Κωνσταντέλιας που μίλησε τις προηγούμενες μέρες στο τέλος της προηγούμενης εβδομάδας με το προπονητικό επιτελείο της Εθνικής, έχει κάποιες ενοχλήσεις μετά τα μάτς των play-off της τύχημα Super League και μένει εκτός. Κλήθηκαν για πρώτη φορά ένα παιδί που πάει πάρα πολύ καλά στο πρόγραμμα της Σκωτίας με τη Χαρτ. Μιλάω για τον Αλέξανδρο Κιζηρίδη, που είχε πάρα πολύ καλή σεζόν, δεύτερη στο πρωτάθλημα, την τελευταία αγωνιστική κρίθηκε ο τίτλος με την Celtic.
1: Την πρώτη τελευταία θα έπρεπε να έχει κρυφθεί, αλλά οκ, είναι άλλη ιστορία αυτό.
0: Γιατί θυμόμαστε τι είχε συμβεί στο Μάτς Celtic.
1: Ναι, με τη Motherwell τώρα αυτό το πέναλτι στα χασομέρια τώρα που πήρε η Celtic.
0: 95-96 από 97 από
1: εκεί. Ναι, εντάξει, τώρα δεν είναι. Λέμε για τα δικά μας, αλλά.
0: Έχει κάνει μια πάρα πολύ καλή ζωνική ζήτηση. Τον παρακολουθήσε ο Ιβάν Γιωβάνος και συνεδράτες του εδώ και αρκετό καιρό και είναι πολύ σφαιρικό από τη στιγμή που ήταν στην πρώτο πόρο του σκοτζέζικου πρωταθλήματος. Κλήθηκε γιατί είναι ένα παιδί που μπορεί να παίξει και δεξιά στην επίθεση και αριστερά και έπαιζε κυρίως το 4-3-3 στην Χαρτς. Ο Άλβαρος Κιζηρίδης, που είναι 25 ετών, παίζει και δεξιά αριστερά και φέτος στην Σκωτία συνολικά έχει 42 εμφανίσεις, 6 γκολ, 11 assist. Καλή παρουσία. Η αλήθεια είναι, θα πάρει και αυτό στην ευκαιρία του και μετά από πάρα πολύ καιρό το δεύτερο παιδί που θα ενταχθεί στην εθνική είναι ο Ανδρούτσος, που είχε πολύ καλή παρουσία με τον Όφη στον χώρο της μεσαίας γραμμής. Ο Ανδρούτσος, επειδή είναι ένα παιδί που απέξει και στο 8 πακετά και γενικώς είναι ένας παίκτης που απέξει πολλές θέσεις μεσοθετικά. Και μπάτ έχει παίξει στην καριέρα του. Έχει να αγωνιστεί πάρα πολύ καιρό. Είχε κληθεί για πρώτη φορά με τον Μίχαλ Σκίμπε αρκετά πίσω και έπαιξε και με τον Τζον Φαντσίπ από το 2021 ήταν η τέτοια του παρουσία. Έχουν περάσει σχεδόν 5 χρόνια από τότε και θα είναι στο ρόστερ και αυτός με τους υπόλοιπους ποδοσφαιριστές. Άρα Κωνσταντέλιας έξω και ο Καρέτσας. Η πρώτη συγκέντρωση των ποδοσφαιριστών είναι την Πέμπτη για να πούμε τα χρηστικά τώρα που έρχεται την Πέμπτη.
1: Άρα, αύριο.
0: Ναι.
1: Εντάξει, λογικό γιατί ουσιαστικά έχουν τελειώσει τις υποχρεώσεις τους, έτσι δεν είναι.
0: και θα μαζευτούν, θα κάνουν προπονήσεις στο Ready και την επόμενη εβδομάδα στις 3 η αναχώρηση για Στοκχόλμη, την επόμενη το παιχνίδι με την Σουηδία. Mm-hmm. Και θα επιστρέψουν μετά στον Παγκρέτη κατευθείαν για να.
1: Α, θα πάνε κατευθείαν Ηράκλειο.
0: Θα πάνε κατευθείαν Ηράκλειο.
1: Εντάξει, λογικό.
0: Ναι, πολύ, πολύ πιο λογικό για να αντιμετωπίσουν την Εθνική Ιταλίας.
1: Την ανανεωμένη Εθνική Ιταλίας.
0: Με παιδιά πολύ μικρής ηλικίας, δηλαδή ναι, 19 ναι. ετών, 18, 20.
1: Χθες που έβλεπα λίγο την αποστολή που αναγκοινώθηκε, είναι ο Ντοναρούμα και τα παιδιά του.
0: Ναι,
1: κάπου μέσος όρος οριακά ξεπερνάει τα 20 έτη.
0: Και να πούμε λίγο ότι ο Ντοναρούμα δεν είναι κανένας
1: γερός. Ναι, μπράβο, είναι 26 είναι. Δεν είναι ότι απλά είναι ο Ντοναρούμα που είναι όλα αυτά τα χρόνια είναι πρωταγωνιστής.
0: Θέλει ο προπονητής σε αυτά τα δύο φιλικά να δει μια εξέλιξη στο πώς θα αγωνίζεται η εθνική ομάδα, σε αυτά που έχουμε δει τα τελευταία δύο χρόνια. Θέλει σίγουρα μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα στην επίθεση, να είναι πιο συμπαγής ομάδα από ό,τι την είχαμε συνηθίσει στους προηγούμενους μήνες. Βέβαια, σε αυτό το κομμάτι μπορούμε να πούμε ότι την είδαμε κάπως καλύτερη την εθνική μας στα μάτς του Μαρτίου. Ήταν πιο συμπαγής σχέση με τα μάτς των ομιλιών της με την Σκωτία και την Δανία. Αυτός ήταν ο πρώτος στόχος του Ιβάν Γιοβάνοβιτς, να είναι πιο συμπαγής ομάδα, πιο compact. Γιατί ξέρετε, θα μπει σε ένα όμιλο το Σεπτέμβριο. Με πάρα πολύ δύσκολες ομάδες, τη Γερμανία, την Ολλανδία και τη Σερβία θα πω εγώ, κάνα μας εύκολο και ο στόχος είναι η ομάδα να παραμείνει στην πρώτη κατηγορία του Nations League.
1: Ωραία. Σωτήρη, ευχαριστούμε πολύ.
0: Καλή συνέχεια.
1: Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια σε εσένα. Καλό βράδυ στον Σωτήρη Ταμπάκο. Λοιπόν, πριν κλείσουμε να πω εγώ ότι με αφορμή τα 30 του χρόνια ο Big Win Sport FM σας δίνει τη δυνατότητα να κερδίσετε άλλο ένα μεγάλο δώρο. Το τίνκο το.
2: Δεν έφυγε, πάει.
1: Σάββατο.
2: Μαξάρα, φίλε.
1: Λοιπόν, ναι.
2: Πλάκα, μαξάρα.
1: Λοιπόν, τι δώρο. Ένα σκούτερ Ντινέτα 125 της Daytona. Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να συμπληρώσετε τα στοιχεία σας στο site του sportfm.gr για να μπείτε στην κλήρωση. Ο διαγωνισμός θα διαρκέσει μέχρι την Παρασκευή 29 Μαΐου και ο νικητής θα ανακοινωθεί την ίδια μέρα 11 με 12. Πάλι τσόχος τσουτζίδες.
2: Εντάξει.
1: Λοιπόν, αυτά.
2: Αυτά. Αλλά αν υπάρχει συνέντευξη του Σάκη Μακίση και εδώ στο newsroom και στους δυο μας, στο site του Μπιγκούνι Σπορφέμ, μπορείτε και αν το ακούσετε και αν διαβάσετε. Ραντεβού αύριο.
1: Ναι.
2: Κανονικά. Μόνο την Πέμπτη θα χωριστούμε αυτή τη βδομάδα.
1: Όχι, και αύριο.
2: Και αύριο τι. Χρεπώ.
1: Ασφαλώς.
2: Α, ωραία, εντάξει. Μια χαρά.
1: Για σένα.
2: Εγώ αύριο χρεπώ. Όπου ιδέα δεν είχα.
1: Μας δίνει ρεπό. Κάρι Χριστόγλου. Στη ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές, κύριος Μουσουράκης και κυρία Νικολακοπούλου οργανώσανε.
2: Να είστε καλά.
1: Μείνετε συντονισμένοι, έρχεται το Fight Club.

0: 94,6.
1: Συγγνώμη, ξέρετε αν αργεί το 14?
2: Είμαστε στις καθυστερήσεις. Το νούμερο 14 προσπερνάει έναν, προσπερνάει δεύτερο. Φτάνει δίπλα στο τέρμα και ναι!
3: Να το, ήρθε.
1: Αχ, ευχαριστώ. Και συγγνώμη κιόλας, παίζατε Big Win και σας διέκοψα.
4: Όλοι ξέρουν ότι με 0% γκανιώτα και advanced στατιστικά από την Όπτα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
0: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
5: Η εκπομπή είναι μια προσφορά της Στοίχημαν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. 21+, παίξε υπεύθυνα.
6: Η ώρα των μεγάλων τελικών έφτασε ξανά.
7: Έφτασε ξανά.
6: Ποιος θα βάλει άλλα για το πρώτο γκολ στη Βουδαπέστη?
7: Γκολ στη Βουδαπέστη.
6: Και ποιος θα είναι το τελικό σκορ στη Λειψία?
7: Σκορ στη Λειψία.
6: Και γιατί τα ακούω όλα επί δύο?
7: Επί δύο.
8: Γιατί και φέτος η Στοίχημαν διπλασιάζει τα έπαθλα στο Master Finals Edition και εσύ κάνεις τις προβλέψεις σου για τους μεγάλους ευρωπαϊκούς τελικούς και διεκδικείς έως 60.000 ευρώ εντελώς δωρεάν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει.
9: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Gentlemen, welcome to Fight Club. The first rule of Fight Club is...
11: Come to my boudoir.
10: The second rule of Fight Club is...
11: Jump.

0: Λοιπόν, θέλετε να μπούμε με ρετρίλα και καλά κάνετε και θα το κάνουμε.
1: Θέλει,
0: αυτό.
1: Ναι.
0: Θα το κάνουμε, ναι, γιατί είναι ωραία ρετρίλα. Δεν υπάρχει όμως περίπτωση να ακουστεί και να συζητηθεί τίποτα άλλο,
1: ναι,
0: πέρα από το τεράστιο, αληθινό, γνήσιο respect.
1: Ναι.
0: Εντάξει. Respeito, για να το πω και στα πορτογαλικά, ναι, όπως πρέπει. Δεν το λέω με την προφορά γιατί δεν μπορώ.
1: Δεν έχει σημασία. Φημίζεσαι για τη γαλλική σου προφορά, ναι.
0: Ναι, δεν μπορώ. Και είναι και τα πορτογαλικά, είναι αυτό. Τα ακούς και λες, διάλεπτα. Πραγματικά σα αρέσει τώρα να μιλάτε αυτή τη γλώσσα, δηλαδή έτσι όπως τη μιλάτε. Τώρα είναι ωραίο αυτό. Δηλαδή καλύτερα τα. Θα σου πω. Από το πορτογαλικά που έχει όλο αυτό το πράγμα τη πολύκλειστη γλώσσα, λες και είναι σκανδιναβική γλώσσα, λες και είναι γλώσσα.
1: Δεν είναι, σε. Έχει τα αου και τα ου και τα.
0: Ναι, έχει τα.
1: Καλά,
0: έχει πιο πολύ κλειστό. Προτιμάω τα βλάχικα πορτογαλικά, τα ισπανικά.
1: Πες λοιπόν το ρισπέτο.
0: Είναι στο Βίνι.
1: Ναι.
0: Ο οποίος Βίνι είπε πολύ απλά: δεν ξέρω κανένας ποια φανέλα θα φοράει στο Μουντιάλ.
1: Ναι.
0: Ξέρω ότι το 10 είναι του Νεϊμάρ.
1: Αυτά
0: τέλος.
1: Είναι. Αυτά είναι.
0: Τελείωσε αυτά αυτό. Είναι. Γιατί θυμίζονται από τότε που είχε να παίξει ο Νεϊμάρ στην Εθνική. Το 10 το είχε φορέσει και ο Βίνι, το είχε φορέσει και ο Ραφίνια.
1: Ναι.
0: Εντάξει, είχε αλλάξει.
1: Καλά, εντάξει. Κάτω... Αρχηγού παρόντος, πας αρχή Παυσάτου τώρα. Πηγαίνει ο Ρέκορντμαν στην Εθνική. Ας πούμε, πάρε ό,τι νούμερο περισσεύει.
0: Και το 10 είναι το πιο ιερό νούμερο στη Βραζιλία, όπως ξέρετε. Έτσι, λόγω του Πελέ. Προφανώς όλοι λόγω του Πελέ θέλουν να το πάρουν.
1: Λόγω του Πελέ και του Ρομπίνιο, θα λέγα εγώ. Αφού θες να το ρίξουμε στην πλάκα.
0: Εσύ το άρχισες.
1: Εσύ το άρχισες.
0: Όχι, εγώ πήγα το Πελέ.
1: Εσύ είπες για τη γλώσσα των Πορτογάλων. Εσύ ξεκίνησες την πλάκα.
0: Λοιπόν, είπα τέλος. Δηλαδή θα βολευτεί με το 7 ο Βίνι ενδεχομένως.
1: Το νούμερο του στη Ράλη είναι. Δεν θα βολευτεί.
0: Λέω, το υποθέτω.
1: Δεν θα πάρει το 17. Χαίρομαι πολύ.
0: Θα πάρει ο Ραφίνια, ξέρω εγώ, το 11.
1: Ναι, μα θα βολευτούν τα παιδιά.
0: Ναι. Τότε δεν έχει σημασία. Είπα κάτι. Ψάχνω κάτι παλιότερα Μουντιάλ γιατί θα κάνουμε ωραίες συζητήσεις. Και έβλεπα, ξέρεις, Μουντιάλ αυτά, 74-74 και τερματοφύλακα στο 8, ξέρεις.
1: Ναι.
0: Ό,τι να είναι, ναι. Ό,τι να είναι, τελείως στα νούμερα. Τέλος πάντων, μπράβο στον Νεϊμάρ, δεν νομίζω ότι μπορεί να το χαλάσει κανένας αυτό, δηλαδή το Καρλέτο.
1: Όχι,
0: δεν θα του κάνει τώρα καμία νύλα.
1: Όχι, εδώ πήρε τώρα. Πήρε για να μην υπάρχει, ας πούμε, κουβέντα και γκρίνια και θα τα χαλάσει, θα δημιουργήσει γκρίνια για το νούμερο.
0: Ναι. Όχι.
1: Καταρχάς δεν υπάρχει κανένας μέσα ο οποίος να απαιτήσει το 10 όταν είναι και ο Νεϊμάρ. Ξεκινάμε από εκεί. Είναι σεβαστικοί όλοι. Όταν είναι ο πρώτος σκόρερ της Εθνικής Βραζιλίας, ας πούμε, είσαι σεβαστικός. Ό,τι και αν είναι. Είπαμε και εμείς γελάμε, εκείνοι το σέβονται.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Είναι για αυτούς ο εθνικός θησαυρός.
0: Ναι, ναι,
1: εντάξει.
0: Ναι, ναι.
1: Respect.
0: Ναι.
1: Οπότε δεν υπάρχει. Όχι, όχι. Μια χαρά. Πολύ ωραία είναι αυτά τα πράγματα. Και τιμή σένα και ξέρει τελευταίο του Μουντιάλ να πάρει το 10, όσο παίξει τέλος πάντων, να έχει το 10. Μια χαρά.
0: Ναι.
1: Να συσπηρώνει το λαός.
0: Ναι.
1: Να είναι ουρανομοί και τα χειροκροτήματα στις φαβέλες. Είναι ωραία πράγματα.
0: Έτσι, έτσι.
1: Ό,τι μπορεί να ενώνει τον κόσμο σε μια χώρα, ακόμα και αν είναι κάτι που οι άλλοι δεν το καταλαβαίνουν, αν έχει ένα συμβολισμό για αυτούς τους ανθρώπους, είναι ωραίο.
0: Οπωσδήποτε. Και να ρωτήσουμε, ποιο είναι το ιερότερο νούμερο μετά το 10 σε μια ποδοσφαιρική ομάδα. Εντάξει, ασχέτως της προτίμησης του καθενός, φαντάζομαι. Νομίζω το 9 είναι το ιερότερο. Το δεύτερο και το 7 πρέπει να είναι το τρίτο.
1: Εντάξει. Το 9 σίγουρα το δεύτερο.
0: Ναι, το
1: center for issue.
0: Ναι.
1: Σίγουρα.
0: Ναι. Νομίζω πως ναι. Νομίζω πως ναι. Όχι, αυτό αναφέρει το 14 λόγω του Κρόιφ. Δεν έχει καμία. Προφανώς λόγω του Κρόιφ, αλλά δεν έχει. Όχι, δεν έχει σχέση. 19 νομίζω είναι τα δύο περιζήτητα, ας το πούμε. Και μιλώντας λοιπόν για φανέλες, για να κάνουμε πραγματικά τη ρετρίλα, λέει ένας φίλος, πήγα για καφέ με ένα κορίτσι, ας πούμε, χωρίς λόγο, γιατί δεν ήθελε τελικά.
1: Με λόγο πήγες.
0: Ναι.
1: Δεν είχες λόγο.
0: Ναι, χωρίς αποτέλεσμα.
1: Αυτό, χωρίς αποτέλεσμα, χωρίς λόγο, βεβαίως και λόγο.
0: Ναι. Και φόραγα φανέλα Diomed.
1: Και μετά αναρωτήθηκε γιατί δεν κέρασες. Γιατί δεν σε ήθελε. Θέλω να πω, όλα τα πράγματα κάπως είναι σαν να πηγαίνεις σε ραντεβού για δουλειά, ας πούμε, και να είσαι με το λερωμένο το μπλουζάκι, το ιδρωμένο, ας πούμε, να πηγαίνεις και με τη σαγιονάρα. Μετά λες, δεν με πήρα στη δουλειά. Τι να κάνουμε. Θα έτυχε. Θέλω να πω και τα πράγματα από ένα interview για δουλειά μέχρι ένα ραντεβού με ένα κορίτσι, ας πούμε, είναι και θέμα εικόνας.
0: Ναι.
1: Εκτός αν είσαι πια ο σούπερ και δέρνο. Οκ, εκεί πέρα πας, βάζεις το βρακί σου και να πας και να πει, ξέρω εγώ, είσαι Ιταλός. Αν είσαι Ιταλός, που είναι η επιτομή του στυλ, μπορεί να φορέσει οτιδήποτε θα φαινόταν γελίο σε έναν Έλληνα
0: να.
1: Και να πούνε οι άλλοι, Θεέ μου, τι στυλ.
0: Κοίταρτε, ναι, ναι. Και,
1: δηλαδή, κοίτα, αυτή κοίτα η παπάτζα υπάρχει ακόμα μέχρι σήμερα.
0: Ναι, ναι, δηλαδή, με τους μόνο.
1: Μόνο με τους Ιταλούς. Είναι μια παπάτζα η οποία είναι βαθιά ριζωμένη στο κεφάλι μου εδώ και δεκαετίες. Σου έχω ξαναπεί την ιστορία. Κάποτε στην Πάτμο έχουμε πάει με την πρώην σύζυγο και ένα ζευγάρι ακόμα. Έχουμε πάει σε ένα πολύ ωραίο εστιατόριο να φάμε και δίπλα μας είναι μια παρέα Ιταλών. Ωραίοι, αλέγροι, φωνακλάδες όπως είναι οι Ιταλοί. Κάποια στιγμή ένας εξ αυτών σηκώνεται κάτι, δεν ξέρω τώρα, ήθελε να κάτι να δείξει στους φίλους του, δεν θυμάμαι τι. Έχει σηκωθεί, έχει βγάλει τα παπούτσια του και περπατάει ξυπόλυτος μέσα στο εστιατόριο.
0: Ναι.
1: Με το πουκάμισο του, ξυπόλυτος. Και αρχίζουν οι γυναίκες παρέας. Τι στυλ έχουν αυτοί οι Ιταλοί, και λέω, ρε πάτε καλά, είστε ζώα τελείως. Αν εγώ θα βγάλω τα παπούτσια μου, γίνα μέσα να μου λέει, ρε γύφτο, βάλ τα παπούτσια. Τι γίνα ξυπόλυτος στο μαγαζί, μας κάνεις ζεζίλι. Βλέπεις τον Ιταλό και λες, Θεέ μου, τι στυλ είναι αυτό. Ακόμα και ξυπόλυτος ο Ιταλός και λέω.
0: Πώς το έχουν κερδίσει αυτοί
1: και λέω, τι στερεότυπο είναι αυτό. Ναι, δηλαδή, ναι. Ότι έχουμε όλους τους Ιταλούς για στυλά τους, ακόμα και αφορέσουν το βρακί τους ανάποδα και βγουν. Λέμε, τι Θεός είναι αυτός. Και αν τολμήσει ένας Έλληνας και κάνει το αντίστοιχο, ναι. Πέφτει το κράξιμο της αρκούδας. Ναι. Είχαμε την κουβέντα αυτή στην τηλεόραση, στο Studio 4, με τον. Πώς το λένε, τον τραγουδίστη, τον Μάνεσκιν, τον Νταμιάνο, ο οποίος είχαν πάρει τη Eurovision κτλ. Ο οποίος γενικά κάνει λίγο εξαντρικ εμφανίσεις. Άλλοτε με κάτι, ξέρω εγώ, τυραντέα. Ο άνθρωπος είναι rockstar και ντύνεται ανάλογα, έτσι. Mm-hmm. Άλλοτε φοράει το παντελόνι σαν τον Οβελίξ που είναι πάνω τον αφαλό. Mm-hmm. Ξέρω εγώ, κάπρι από. Κάνει ο άνθρωπος πράγματα, οκ. Okay, μουσικός είναι, ωραίο παλικάρι είναι κτλ. Αλλά κάποια πράγματα τα βλέπεις, γελάς. Εγώ γελάω.
0: Να.
1: Δηλαδή, γελάω ρε παιδί μου. Όταν βλέπω το παντελόνι να είναι μέχρι τον αφαλό, ας πούμε, και πάνω δεμένο και. Γελάω.
0: Το
1: και
0: από πάνω. Αυτό μαζί του λοιπόν.
1: Με τον ίδιο όχι, αλλά το συζήτησα με τους άλλους που όποτε βγαίνει ο Νταμιάνο και μπορεί να φοράει ας πούμε, το πιο γυφτοντήσιμο αντικειμενικά για να πλένε.
0: Από κοίτα, κοίτα τι
1: τσίτσι. Τι σήμα έκανε πάλι το Νταμιάνο και λέω: παιδιά, με δουλεύετε. Το έχουμε κάνει τη συζήτηση και στον αέρα.
0: Να.
1: Λέω: αν βάλω εγώ αυτό που φοράει ο Νταμιάνο, θα με κοροϊδεύετε μια εβδομάδα. Και καλά θα κάνετε. Θα πει: δεν τρέπεσαι τώρα, τι είναι αυτή η εικόνα. Όταν το βάλει ένα Ιταλό, λε: πορε παιδί μου, σαν να ράφτηκε το ρούχο γι' αυτό που μπορεί να είναι ένα τσουβάλι με τσέπε. Και λε: υπέροχο, πώς ταιριάζει αυτό το πράγμα. Είναι και λες, είναι ένας τρομερός ρατσισμός, ένα τρομερό στερεότυπο στο κεφάλι μας, ότι οι Ιταλοί σώνει και δεν είναι στυλάτοι. Που υπάρχουν στυλάτοι Ιταλοί, υπάρχουν και κατσαπλιάδες Ιταλοί.
0: Καλά, ναι.
1: Έτσι, όπως υπάρχουν όλοι οι άνθρωποι. Ναι. Δεν σημαίνει ότι επειδή είναι Ιταλός ο άλλος, ό,τι και να φορέσει, θα είναι στυλάτος.
0: Προφανώς, να σου πω. Μήπως ξεγέλασε ο τύπος εκεί στο εστιατόριο στην Πάτμο, γιατί είχε λίγο, είχε κάνει δύο γυρίσματα στο παντελόνι, αν φορούσε παντελόνι.
1: Πιθανότατα ναι. Ό,τι και να κάνεις σου λέω.
0: Θέλω να πω ότι και οι Ιταλοί κάνουν και ένα κόλπο πάντα με αυτό. Δηλαδή, δεν είναι ότι περπατάει ξυπόλυτος με ένα παντελόνι απλά. Είναι ότι περπατάει και έχει γυρίσει δύο φορές το παντελόνι.
1: Δεν έχει σημασία. Το ξυπόλυτο σε ένα εστιατόριο που δεν είναι ταβέρνα πάνω στην παραλία και έχει κάνει μια βουτιά και έχει ανέβει να βουτήξει παπάρα στη σαλάτα, αλλά είναι ένα κυριλέ εστιατόριο, ξέρω εγώ, ιταλικό ή δεν ξέρω εγώ τι. Με πολύ ωραία διακόσμηση και πολύ ωραίο φαγητό και πολύ ωραία μουσική, να βγάζεις τα παπούτσια σου και να αρχίσεις να τριγυρνάς μέσα στο μαγαζί ξυπόλυτος, είσαι γυφταραίος. Είτε είσαι Ιταλός, είτε είσαι Έλληνας, είτε είσαι ο Αλβέρτος του Μονακό.
0: Έτσι.
1: Είσαι γυφταραίος. Τέλος.
0: Έτσι.
1: Αν είσαι στην ταβέρνα, το ακρογιάλι, έχεις κατέβει, έχεις βουτήξει, έχεις ανέβει πάνω να πιεις μια μπύρα και είσαι ξυπόλυτος και με το μαγιό, είναι απόλυτα ταιριαστό, επίσης ό,τι εθνικότητα και να είσαι. Αν είναι βράδυ 10 ώρα, 11 ώρα και είσαι στο καλό του εστιατόριο, είσαι γυφταραίος. Τέλος. Εδώ είμαι διαπραγμάτευτος.
0: Βουλοκαίρι κυρίου Κώστα, όπως καταλάβατε. Ναι, προφανώς δεν κάνουν τα ράσα τον παπά και όπως είχε πει και η μεγάλη Κοκό Σανέλ. Να το θυμάμαι καλά τώρα που το λέω. Ότι οι μόδες έρχονται και παρέρχονται, αλλά το στυλ είναι αιώνιο. Έτσι. Δηλαδή, να σου πει το στυλ. Ναι, προφανώς. Το στυλ είναι.
1: Το στυλ το κλασικό είναι αιώνιο. Διότι, ας πούμε, οι μόδες αλλάζουν στις δεκαετίες. Έχουν έρθει πολλά πράγματα τα οποία ας πούμε είναι ταιριαστά για μια εποχή και είναι τελείως εκτός μόδας για μια άλλη εποχή. Να. Το κλασικό στυλ, για τον άντρα θα μιλήσω, δεν θα μιλήσω για τις γυναίκες, γιατί οι γυναίκες είναι άλλη ενδυματολογική κατηγορία με πάρα πολλές παραμέτρους. Ένα ωραίο ας πούμε κλασικό κοστούμι για τον άντρα, ένα καλοραμένο ωραίο κοστούμι, είναι πραγματικά στυλ διαχρονικό όσα χρόνια και να περάσουν. Ό,τι και να φοράνε στις επιδείξεις, ό,τι και να έχουν δοκιμάσει σε αντρόγινα ρούχα, σε φαρδιά, σε στενά, σε οτιδήποτε, ένα ωραίο καλοραμένο κοστούμι είναι πάντα στυλ. Για τον άντρα.
0: Ένα sur mesure, όπως θα λέγεις.
1: Ρε παιδί μου, ναι. Δεν είναι. Πόσα χρόνια για να περάσουν.
0: Δεν φοράω, αλλά ναι.
1: Όταν το βλέπεις, δεν λες. Παιδί μου, βλέπεις έναν άνθρωπο που έχει ένα ωραίο ένα κοστούμι που δεν τον φοράει.
0: Αυτό.
1: Έτσι,
0: αυτό
1: δεν
0: αυτό.
1: Είναι ότι πέφτει τα μανίκια πιο πάνω ή πιο κάτω. η Όμη είναι σε άλλη θέση από αυτή που πρέπει να είναι. Ξέρεις, πήραμε ένα κοστούμι του Μακαρίτη και το βάλαμε. Ναι. Ένα κοστούμι που είναι πάνω σου.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ένα ωραίο κοστούμι, καλοραμένο ή τόσο πάνω, έτοιμο, αλλά ωραίο κοστούμι που σου ταιριάζει, είναι ένα κλασικό ντύσιμο. Ναι. Όλα τα υπόλοιπα είναι μόδες που έρχονται και ναι. φεύγουν.
0: Νομίζω το χειρότερο πράγμα που έχουν κάνει οι Ιταλοί στη μόδα, τώρα αν ρωτάς εμένα, συγγνώμη, αν πρέπει να προχωρήσουμε,
1: ναι.
0: σε ένα πολλά μηνύματα, νομίζω το χειρότερο πράγμα που έχουν κάνει οι Ιταλοί στη μόδα, πέρα από τις μεμονωμένες περιπτώσεις σαν αυτές που περιγράφεις
1: mm-hmm.
0: και όλο αυτό το, το απατηλό λούστρο, ας πούμε, το οποίο παίρνεται για στυλ, είναι το παντελόνι που είναι λίγο πιο κοντό από ό,τι πρέπει,
1: mm-hmm.
0: δηλαδή σωλήνας και λίγο πιο κοντό από ό,τι πρέπει.
1: Να βγαίνει αστράγαλος.
0: Ναι.
1: ναι.
0: Το οποίο συνδυάζεται με ένα από αυτά τα άθλια παπούτσια τύπου λόφερ και τα λοιπά.
1: Και με άλλα πράγματα συνδυάζεται. Με κόψιμο στο φρύδι συνδυάζεται.
0: Ναι, δεν λέω. Εντάξει, δεν
1: όχι,
0: λέω για...
1: μα είναι αυτό. Όταν πάει στο παντελόνι, yeah. ξέρεις, αν δεν έχει κόψιμο στο φρύδι, σου κάνει ο πολιτής.
0: Α, ναι.
1: Δηλαδή θέλω να πω σου λέει.
0: Ναι, ναι, ναι, λέει να
1: δεν είσαι άξιος να το φορέσεις ναι, ναι, ναι, ναι. αν δεν έχει κόψιμο στο φρύδι. Οπότε ναι. παίρνει ένα ξηράφι, σου κόβει και σου λέει τώρα στο πουλάω το παντελόνι.
0: Για να είμαστε εξηγημένοι.
1: Ξεκάθαρα δεν έχει τώρα. Καταρχά σε εκδίνει και βλέπει πόσα τατουάζ έχει.
0: Ναι.
1: Αν δεν έχεις, στο πουλάω το παντελόνι. Δηλαδή, πας στη γωνία εδώ δίπλα που έχει τατουάζ δίδυκο και χτυπάς ένα τατουάζ. δεν στο πουλάω αλλιώς.
0: Και για over 5 σου κάνει ένα 10%.
1: Ναι, εντάξει,
0: προφανώς. Μπορεί να το, μπορεί να το κάνει. Το οποίο παντελόνι θέλω να σου πω, το βλέπω τα καλοκαίρια και αυτά. Έχει τύχει τόσο στην τηλεόραση, το πετυχαίνω στον κουσουλό. Εντάξει, επειδή είναι ο κουσουλός, είναι και 2 μέτρα άνθρωπος. Ο κουσουλός είναι ακόμη πιο αστείο και το βλέπω κάθε φορά. Θέλω μέσα μου, δώστε το ένα παντελόνι του ανθρώπου.
1: Όχι, ο άνθρωπος το φοράει γιατί
0: το κάνει.
1: Γράφει το πόδι. Γράφει το πόδι δίμετρο έτσι. Γι' αυτό.
0: Αχ, Θεέ μου. Αχ, Θεέ μου. Μάλιστα. Α, ούτε αυτά σας αρέσουν.
1: Τι εννοεί.
0: Ούτε αυτά σας αρέσουν.
1: Τι εννοεί. Ποιο δεν του αρέσει εδώ,
0: Ρόμπερτ. Δεν μα χέει, Ντέιβι.
1: Ναι, ναι.
0: Ούτε αυτά σας αρέσουν.
1: Παιδιά, εδώ πέρα, επειδή υπάρχουμε ένα λουτρό αλήθειας,
0: ναι, ναι.
1: παρότι τα δικαστήρια κλείνουν το μεσημέρι,
0: ναι.
1: εδώ πέρα τα δικαστήρια δεν νυκτερεύουν σε αυτή την εκπομπή εδώ πέρα.
0: Δεν πειράζει. Αν
1: τι να κάνουμε.
0: Αν τυχόν ένας μικρός πόνος στο μερί σας έπιασε με αυτό,
1: εντάξει,
0: αν κάποιοι κοιτάτε την καρταρόμπα σας και λέτε σαν να έχω αρκετά από αυτά που λένε αυτοί, συγγνώμη.
1: Να πάρετε δεύτερη υπηκότητα ιταλική. Αν δηλαδή, αν είσαι, ξέρω εγώ, Δημήτρης, γίνεται Δημήτρης Σαλβατόρε, ας πούμε. Κάνε κάτι να πάρεις μια δεύτερη υπηκότητα ιταλική. Δεν υπάρχει κάτι
0: και
1: άλλο.
0: Και παίξεις στην εθνική, όχι, δηλαδή, ό,τι θες.
1: Είτε παίξεις, δεν παίξεις. Απλά να βγαίνεις έξω και να στείλεις, ξέρω εγώ, ως Τζιανκάρλο. Πώς σου πω, ως Τζίτζι. Ως Κούκου. Βρες ένα τέτοιο, ξέρω, Σαλβατόρε.
0: Το Σαλβατόρε είναι καλό.
1: Πάρα πολύ.
0: Είναι καλό γιατί είναι και στυλάτο και μαφιόζο.
1: Πάρα πολύ.
0: Το χρόνο.
1: Ναι, ναι, ναι. Δεν είναι τυχαίο ότι ο εκπρόσωπος της Ιταλίας, ο Σαλ, είναι Σαλβατόρε. Σαλ Ντα Βίντσι, Σαλβατόρε.
0: Ναι!
1: Βέβαια. Δεν είναι τυχαίο.
0: Σωστό.
1: Είναι 57 χρονών.
0: Και είναι και Ντα Βίντσι.
1: Βεβαίως. Και είναι 57 χρονών και είναι λεβεντάντρα, σαν 57 χρονών. Ναι, ωραίος, ναι, ναι. κομψός, στιβαρός. Δεν είναι τυχαίο.
0: Ναι,
1: έχει
0: ναι.
1: κάνει το μεγαλύτερο σουξέ στην Eurovision. Mm-hmm. Γιατί είναι ο Σαλβατόρε.
0: Ναι.
1: Πώς mm-hmm. να γίνει δηλαδή. Mm-hmm.
0: Παιδιά, όσο και να μας κουρδίσετε, ό,τι και να λέτε, εντάξει, βγάλετε αστραγάλους έξω, πηγαίνετε στο
1: ναι,
0: καλό.
1: Παιδιά.
0: Στο καλό, καλή σας τύχη.
1: Mm-hmm.
0: Ενδεχομένως μέχρι 15 χρονών να περνάει αυτό το στυλ. Καλή σας τύχη.
1: Όχι, παιδί, κύριε Κώστα, με τη φινέτσα που έχουν και κρόξ με στράζ να φορέσουν και αντρικό παρεό μοιάζουν με μοντέλα. Όχι, είναι το στερεότυπο ότι μοιάζουν με μοντέλα. Γιατί αν δεν ξέρεις την εθνικότητα και βάλεις δύο ανθρώπους δίπλα και δεν ξέρεις ποιος είναι Έλληνας και ποιος είναι Ιταλός από αυτούς και τους βάζεις τα ίδια ρούχα. Χωρίς να ξέρεις. Θα ξεχωρίσεις την κομψότητα του Ιταλού. Όχι. Θα πεις κοίτα δύο γελοί. Αν αρχίζουν και μιλάνε όμως και σου πει «Αλόρα, ακόμα στάει ο Τζόρνο» και δεν θα πει «Ω, τι ωραίος που είναι ρε». Ενώ δίπλα ο άλλος, σαν κατσαπιάς. Και να είναι ίδιοι, ακριβώς. Μεγάλη ντροπή. Μεγάλη ντροπή της ελληνικής κοινωνίας αυτό το πράγμα. Θεοποίηση του ιταλικού στυλ είναι μεγάλη
0: ντροπή. Εγώ δεν πρέπει να το κάνουμε μόνο εμείς.
1: Δεν ξέρω.
0: Δεν πρέπει να το κάνουμε γιατί το ιταλικό στυλ δεν είναι γνωστό μόνο στην Ελλάδα. Είναι γνωστό στο παγκόσμιο. Δεν πιστεύω ότι το κάνουμε μόνο εμείς.
1: Δεν ξέρω. Που προφανώς υπάρχουν πολύ καλοντημένοι Ιταλοί και Ιταλίδες, δεν το συζητάμε. Έτσι, Μιλάνο, πρωτεύουσα. Προφανώς. Προφανώς δεν είναι όλοι Ιταλοί καλοντημένοι. Προφανώς αυτοί που βγαίνουν εκτός Ιταλίας και έρχονται εδώ πέρα, ας πούμε, και λανσάρουν κάτι ριγέ, κάτι τέτοια, κάτι λαχούρια, κάτι αυτά, δεν είναι η επιτομή της μας. Συγγνώμη κιόλας. Δηλαδή, επειδή το φοράει Ιταλός, δεν το κάνει μόδα. Και αν το κάνει μόδα, αν τολμάτε, φορέστε το κι εσείς αύριο.
0: Mm-hmm.
1: Εφόσον το θαυμάζετε στον Ιταλό, αφού είστε μοδάτη και είστε γκοτιέδες.
0: Mm-hmm.
1: Και είστε Βαλεντίνοι και Γκούτσιδες.
0: Mm-hmm.
1: Βγείτε την άλλη μέρα με έναν άλογο ρούχο να δούμε πόσα γιαούρτια θα μαζέψει το κεφάλι σας. Για να δούμε.
0: Επιμένω, φίλε, ότι είναι, επειδή είναι πολύ ιταλική η μόδα, γι' αυτό έχει περάσει ότι είναι
1: ναι,
0: η καλοκαιρινή. Επειδή είναι η κοιμόδα.
1: Βεβαίω, αλλά έχουμε και μάτια. Ναι. Δηλαδή, οκ, η κοιμόδα βεβαίω, που και με του οίκου μόδα φαντάζομαι όλοι δεν συμφωνούμε με όλα που βλέπουμε. Sorry κιόλα. Δηλαδή, βλέπει πράγματα που σου αρέσουν.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, δεν έχει να κάνει η ποιότητα του υφάσματο και η ραφή. Προφανώ είναι άψογα αυτά. Αλλά δεν συμφωνούμε όλοι με όλα που βλέπουμε στην αισθητική τη δική μα.
0: Εννοείται, εννοείται.
1: Αλλά είναι άλλο πράγμα ο οίκο μόδα, ναι, Μιλάνο. Ξέρω εγώ, Ιταλική, δημόσια, πραγματικά έχουν καταπληκτικά. Και όπως έχει ταξιδέψει στην Ιταλία, χαζεύει τις βιτρίνες και βλέπει πολύ ωραία πράγματα. Δεν είναι όλα υψηλής αισθητικής και δεν ταιριάζουν και όλα σε όλους.
0: Όχι, δεν είναι. Λοιπόν, και μιλώντας για υψηλή αισθητική, λοιπόν, κάπως κάναμε ένα κύκλο και ξαναγυρίσαμε στον Μπερνάρντιο Μεντ.
1: Ναι.
0: Έτσι, από τον οποίο ξεκίνησε αυτή η κουβέντα. Εντάξει, το σπουδαίο Μπερνάρντιο Μεντ, ο οποίος έκανε, θέλω να θυμίσω, δύο ολόκληρες εμφανίσεις στη Λίβερπουλ μέσα σε μία τριετία. Εμφανίσεις βέβαια τις οποίες. Θυμούνται ακόμα οι φίλοι της Λίβερπουλ. Και γι' αυτό άλλωστε άνθρωποι πήγαν και πήραν και τη φανέλα του, έτσι.
1: Ναι.
0: Αλλά υπάρχουν αυτά.
1: Ένας τουλάχιστον που ξέρουμε.
0: Ναι, ένας.
1: Ο συγγραφέα στείλε μήνυμα.
0: Και άλλοι θα υπάρχουν. Ναι.
1: Αν υπάρχει κάποιος και ακούει, υπάρχουν πάντα.
0: Είδα φωτογραφία ανθρώπου στο Final Four, ο οποίος φορούσε φανέλα Σίγμα.
1: Ναι.
0: Υπάρχουν. Δεν θα πω. Πάντα υπάρχουν αυτοί.
1: Μπορεί να την κέρδισε. Σε ένα διαγωνισμό. Μπορεί να τη χάρισε ο Σίγμα.
0: Αυτό δεν σημαίνει ότι φορά.
1: Για να πας στο γήπεδο και να φοράς τα χρώματα της ομάδας, κοιτάς την τουλάπα τι έχει Σίγμα. Σίγμα. Αυτό έχω, αυτό θα πάω. Αν είχα, ξέρω εγώ, κάτι άλλο, θα βάζα κάτι άλλο. Δεν έχω χρήματα να ξοδέψω να πάρω φανέλα. Αυτή είναι η ερυθρόλευκη, τη φοράω, πάω. Τι να κάνω, να καλύψω το όνομα.
0: Θα πήγαινε με φανέλα Σπάρθα στο γήπεδο, αυτό εννοείς.
1: Εύκολα θα πήγαινε. Σε δεξίως θα πήγαινα με Σπάρθα, πλάκα κάνεις. Μην ξεχνάμε για το Σίγμα, υπήρχε δημοσιογράφος τη χρονιά εκείνη που γίνανε μεταγραφές, από όλες τις μεταγραφές της Ευρωλίγκας, είπε μετά το μάτι μου στο Σίγμα πέφτει, αυτό είναι για μένα. Θέλω να πω, υπάρχουν και αυτές οι αστοχίες.
0: Ναι, ναι, εντάξει.
1: Θέλω
0: εντάξει,
1: να πω.
0: Συμβαίνουν αυτά.
1: Ξεγελιέται. Μπορεί να τον άκουσε κάποιος του δημοσιογράφου να πει: σου λέει αυτό θα πάρω, παιδί. Αυτό ήταν η αποκάλυψη Ευρωλίγκας. Θέλω να πω. Ξεγελάν καμιά φορά πράγματα.
0: Ήτανε.
1: Μπορεί και όχι.
0: Ποιος είναι ο Ιταλός στον τίσιμο στο Sport FM?
1: Μόνο Στέφανος Παλότολο. Ιταλός.
0: Εντάξει, καλά. Πρέπει να εξαιρεθεί ο Παλότολο.
1: Τι να κάνουμε τώρα. Δεν βάλαμε εδώ πέρα restrictions.
0: Μα Παλότολο είναι αυτό, καταλαβαίνετε. Δηλαδή σκεφτείτε. Πάω εδώ πέρα και λέει εδώ πέρα. Τζαούσεις. Λέει ο άλλος Βαϊμερόνας και λέει Παλότολο. Λες κάτσε αγόρι μου, κάτσε να σε κεράσω.
1: Εγώ έναν μόνο μπορώ να σκεφτώ. Δεν είναι πια στο δυναμικό του Sport FM. Ένας ήταν Ιταλός στο ντύσιμο, ο Δημήτρης Ομπαλής. Απαράμιλος. Μια ποσέ ιστορίες.
0: Ποσέ γυλαίκα. Καλή
1: καταπληκτική.
0: Γυλαίκα παπιών.
1: Αυτό ναι. Αυτό να το βγάλει βιτρίνα μπροστά και να πει το πρόσωπο του Sport FM. Που μα έγινε όλου για κατσαπιαδέου εδώ, αθλητικού και τέτοια, α πούμε, κυφταρέου. Δημήτρης Μπαλής.
0: Όχι, μιλάμε για ό,τι κουτί.
1: Ναι, παιδιά τώρα. Άλλη κατηγορία. Άλλη κατηγορία. Δηλαδή τώρα τι να λέμε. Champions League. Από του παρόντε. Δεν μπορώ να σκεφτώ κάποιον.
0: Κάποιον Ιταλό.
1: Κάποιον
0: που να δίνει.
1: Μέτσα. Μια χαρά ντύνονται οι άνθρωποι εδώ πέρα, κάζουν, αλλά αυτά δεν μπορώ να
0: πω. Και δεν είναι. Τα αντισύματα εδώ, ξέρετε, είναι λίγο πιο σπορτίβικα, να το πούμε έτσι.
1: Ραδιόφωνο με στυλ.
0: Αθλητικό, οπότε καταλαβαίνετε ότι δεν υπάρχει. Όχι, ο Μπαλής, νομίζω ότι ο Δημήτρης Μπαλής πρέπει να ήταν ο τελευταίος, ας πούμε, των Οτκουτηριανών.
1: Ναι.
0: Αν μου επιτρέπετε. Για να απαντήσουμε και στο φίλο, τέλος πάντων, ο οποίος. Ρώτησε και πώς ξεκινήσαμε όλα αυτά από τον Μπερνάρντο Ντιομέντ. Ο Μπερνάρντο Ντιομέντ. Τέσσερα, μπράβο, εντάξει, Μερακλής.
1: Ναι.
0: Όλοι είναι Μερακλής και αυτοί που λέμε κατά καιρούς. Φανέλες που φοράνε τον Ολυμπιακό, Πασαλή, Ταραλίδη που έχουμε δει στο γήπεδο. Όλοι αυτοί έχουν μια μερακλοσύνη. Εγώ, όλους αυτούς τους ανθρώπους.
1: Εγώ τους σέβομαι πάρα πολύ.
0: Και εγώ τους σέβομαι πάρα
1: γιατί
0: πολύ.
1: Γιατί δώσαν κάποτε χρήματα ή τέλος πάντων πήραν τη φανέλα από τον παίχτη, οτιδήποτε και να έγινε. Αν δώσαν χρήματα, τους σέβομαι ακόμα περισσότερο. Δηλαδή, αν πήγε όλη στην μπουτίκ της ομάδας και πήρε αυτή τη φανέλα, το σέβομαι δύο φορές παραπάνω. Γιατί δεν ακολούθησε το ρεύμα. Δεν πήγε με την εμπορικότητα, πήγε με την ψυχή του.
0: Και είναι γι' αυτό, ξέρεις, επειδή ως γνωστόν δράμα, συγχρονική απόσταση, ίσον κωμωδία, σκέψου ότι μετά από πολλά χρόνια είναι πολύ πιο πιθανό ένας άνθρωπος που έχει πάρει, για παράδειγμα, φανέλα Ασκάρατε, να τη βγάλει στο ίντερνετ και να την πουλήσει ή να την κάνει. Πώς το λένε, να τη φλεξάρει στους φίλους του.
1: Παρά κάποιος πήρε Ριβάλντο.
0: Παρά κάποιος, ναι, που πήρε μια φανέλα Ριβάλντο, ας πούμε, μια από τις αποστολές. Οπότε έχει και μια τέτοια.
1: Γιατί καταρχάς του Ριβάλντο μπορεί να είναι, ξέρω εγώ, 50.000 φανέλες. Έτσι, και του Ασκάρατε μπορεί να είναι δύο.
0: Ακριβώς.
1: Οπότε μόνο και μόνο γι' αυτό
0: και
1: υπάρχει
0: μια μοναδική. Δεν έχει πέρα Ασκάρατε, οπότε αυτό, δεν είναι καν στην Ελλάδα.
1: Ακριβώς. Ναι. Οπότε εκεί λόγω της σπανιότητας θα τα γραμματώσιμα.
0: Ναι.
1: Είναι το ένα που κυκλοφόρησε, ας πούμε, το συλλεκτικό.
0: Ναι,
1: αυτό είναι το ακριβό. Τα άλλα που έχουν όλος ο κόσμος ένα γραμματώσιμο δεν τα ζητάει για κανείς. Είναι έτσι ακριβώς.
0: Ο Πετρίδης, παιδιά. Εντάξει, ήταν πουκάμισο του Πετρίδη. Άλλο αυτό. Ναι. Άλλο τα πουκάμισο του Πετρίδη. Άλλο τα πουκάμισο. Ο Κωσταβάρας, τον Κωσταβάρα έχουμε καιρό να τον δούμε.
1: Ναι. Είμαι σίγουρος ότι είναι.
0: Είναι η αλήθεια, αλλά εντάξει. Εντάξει.
1: Κωσταβάρας. Είπαμε για αυτός που είναι, ναι, που είναι, ναι, εδώ, ναι, τώρα. Ναι, ναι, ναι, ο Σωτήρης, ναι, προφανώς είναι υπέρκομψος.
0: Ναι. Λοιπόν, ω άλλο, λέω: έχουμε ένα Γιάννη Μπλουμ από ποδόσφαιρο, Αλέξανδρο Ταμπάκη, Γιάννη Μπλουμ μπάσκετ, Αλέξανδρο Ταμπάκη ποδόσφαιρο.
1: Μάλιστα. Παιδιά, και ο Κωσταβάρας που λέτε ντύνεται όπως θα τον περιμένα. Μην φαντάζεστε έρχονταν με κοστούμι στο γραφείο,
0: ναι, όχι,
1: για, για ραδιόφωνο. Με έβαζε ένα ωραίο μπλουζάκι, πολύ ωραίο, ναι, και τον πάει γυμνασμένο ευθυτενή. Μην φαντάζεστε σκάκανε εδώ πέρα οι άνθρωποι που πηγαίνανε, α πούμε, συνέδευξη του Champions League. Είναι αλίμονο. Δεν έχονται και γαμπροί εδώ πέρα. Ακόμα και άνθρωποι που είναι καλοντιμένοι δεν έχονται μεν γαμπροί. Για ραδιόφωνο έρχονται δύο ώρες. Βάζουν μια μπλούζα παντελόνι, έρχονται. Εντάξει.
0: Και είναι ντροπή να ρωτάτε ποιος έχει το χειρότερο ντύσιμο.
1: Όχι.
0: Είναι ντροπή να τα ρωτάτε αυτά τα πράγματα.
1: Το παίρνουμε πάνω μας εμείς. Αν θέλετε, σώνει εμείς. Για να θυσιαζόμαστε για το σταθμό. Εμείς.
0: Μα τώρα είναι ευγενική ερώτηση τώρα να την κάνετε αυτή. Δεν είναι ώρα. Τέλος πάντων, εν πάση περιπτώσει. Ενδεχομένως. Ίσως και μπορεί και σε κάποιες μέρες μπορεί να δείτε και κάποια από αυτά από κοντά. Μπορεί.
1: Ναι, μην είσαι κρυπτικός. Είναι το...
0: Δεν ξέρω αν έχουν γίνει grand ανακοινώσεις.
1: Ναι, θα έχει ένα πάρτι. Θα έχουμε πρόγραμμα από ένα συγκεκριμένο μαγαζί. Mm. Έχουν βγει χάρη τίποτα σποτάκι για αυτά. Για το
0: δήλωση
1: για το πάρτι. Όχι, δεν έχουν βγει. Τέλος, θα ενημερωθείτε αρμόδια. Ναι. Πάντως θα υπάρχει. Όποιος θέλει, φαντάζομαι θα μπορεί να περάσει. Θα είμαστε καλοντημένοι όλοι εκείνη τη μέρα, έτσι.
0: Ναι. Δηλαδή και 35-38 να έχει, μην νομίζετε, ναι, με τα κοστούμια μας
1: αυτά. Βεβαίως.
0: Μην νομίζετε. Δηλαδή, θα είμαστε τίποτα κατσαπλιαδέοι.
1: Βεβαίως.
0: Εν πάση περιπτώσει, αυτά τα ωραία, όμορφα πράγματα. Κωστίνια τετραπλασία στο συμβόλαιό του. Μπράβο, ρε Κωστίνια. Μπράβο, αγόρι μου. Μπράβο, αγόρι μου, να ταΐσεις στη φαμίλια σου. Να ταΐσεις στη φαμίλια σου. Το βέβαια, το ότι τετραπλασίασε το. Πώς το λένε, υπερτετραπλασίας, σημαίνει ότι στον Ολυμπιακό έπαιρνε 200 με 250. Μπράβο στον Ολυμπιακό, λέω εγώ εδώ. Μπράβο στον Ολυμπιακό εδώ πέρα.
1: Μπράβο σε όλους.
0: Που μπορούσε να έχει έναν παίκτη καλό και δυνάμει βασικό με αυτά τα χρήματα.
1: Μπράβο στον Ολυμπιακό, μπράβο στη νέα του ομάδα, μπράβο στο μάνατζερ του, μπράβο σε όλους. Γιατί είναι πολύ, πολύ σημαντικό.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Ποιος είναι ο πιο χύμα. Τι σημαίνει.
1: Α, παιδιά, με τις αδιάκριτες ερωτήσεις.
0: Είστε κληραροτρυπάκηδες, Είστε κληραροτρυπάκηδες. Αυτό, θέλετε να έχουμε εδώ πάρει 24 ώρες να υπάρχει μια κάμερα από πάνω, από πάνω για να βλέπετε. Για
1: big
0: να βλέπετε, για να κουτσομπολεύετε.
1: Ναι, ναι, big brother.
0: Αυτό θέλετε. Να έχει λίγο κουτσομπολιστάν. Κατάλαβες τι γίνεται. Τέλος πάντων, όσοι δεν θυμάστε τον Διομέτ, συγγνώμη, να πάτε να δείτε.
1: Θέλω να πω, υπήρχε κάποτε η ιδέα εδώ πέρα μέσα να υπάρχει streaming, live streaming
0: το 24ωρο,
1: ναι.
0: Υπήρχε.
1: Δεν χαρήκαμε και πάρα πολύ με την ιδέα αυτή.
0: Όχι ιδιαίτερα. Όχι ιδιαίτερα, είναι η αλήθεια. Δεν χαρήκαμε. Δεν χαρήκαμε πάρα πολύ. Χρήστος ο Τζόλης, χαίρεται που τελείωσε σεζόν. Το λέγαμε και πριν από λίγες μέρες. Τώρα που διαβάζει και τα νούμερα. Εντάξει.
1: Βέως.
0: Ο Τζόλης έπαιξε 52 παιχνίδια παιδιά φέτος και έδωσε 22 γκολ και 29 assist. Ούτε στο CM. Που λες στο CM, ο καλύτερος παίκτης, ας πούμε, που μπορώ να έχω. Καλός, όχι τα τσίτσι του παιχνιδιού. Έτσι, όχι τσιγκάλκο. Είναι ένας παίκτης ο οποίος ιδανικά μεσοεπιθετικός, ας το πούμε.
1: Μεσοεπιθετικός. Ναι, όχι φορ.
0: Ναι, μεσοεπιθετικός, ο οποίος να μπορεί στις εμφανίσεις που θα μου κάνει τη σεζόν να μου βγάζει περίπου τον ίδιο αριθμό των εμφανίσεών του σε assist και γκολ μαζί. Αυτό θα ήταν τέλειο.
1: Που ελάχιστα συμβαίνει αυτό, ελάχιστα. Έτσι.
0: Λοιπόν, αυτό ακριβώς κάνει ο Τζόλης φέτος. Ναι, ναι. Και είναι εξτρέμο ο Τζόλης. Δεν είναι καν, ξέρω εγώ, δεκάρι. Τρομερός. 22 γκολ, 29 assist. Μην μπείτε τώρα Βέλγιο και αυτά. Γιατί
1: Βέλγιο συζητάμε... μπάλα παίζουν και εκεί. Δεν παίζουν με άλλους κανόνες.
0: Επίσης, ας πούμε, 22 assist ο Τζόλης, 10 ο Καρέτσας που είναι δεύτερος.
1: Ναι.
0: Για να δούμε λίγο και τις διαφορές.
1: Δηλαδή, επίσης, Champions League έπαιζε η ομάδα του. Δεν έπαιζε στο Ιντερτότο.
0: Σωστά. Με ό,τι συνεπάγεται αυτό και για το πρόγραμμα για την κόπου σου μέσα στη σεζόν, κόντεψε να φτάσει 4.500 αγωνιστικά λεπτά ο Τζόλης. Οπότε, τι θέλω να πω με αυτά. Όπως τη βλέπω τη φάση και έτσι όπως είναι, δεν θα μου φανεί καθόλου απίθανο η πρώτη πόρτα που θα χτυπήσει να είναι για τον Τζόλη και όχι για τον Καρέτσα. Δηλαδή, να φύγει νωρίτερα ο Τζόλης από τον Καρέτσα.
1: Ναι, και ηλικιακά και βάσει πραγμάτων, ναι.
0: Είναι 24, δηλαδή ο Τζόλης αυτή τη στιγμή ακριβώς πραγματικά αυτό που λέμε το λουκούμι που ποιος θα ποντάρει πάνω του. Πολύ σοφά πόνταρε τα όσα πόνταρε πάνω του η Νόριτς και μετά η Μπρίζ και τώρα πραγματικά η επένδυση του όχι απλά έχει πιάσει τόπο, πάνε, συζητάνε για 40 εκατομμύρια και πάνω. Λέμε για τον Καρέτσα, που λέγαμε 25-30.
1: Ναι. Ο Καρέτσας και λόγω ηλικίας και λόγω ταλέντου, ναι, ξέρεις, είναι ένα project που είναι πολύ ελκυστικό.
0: Για τον Τζόλι δεν μου φαίνονται καθόλου εξωφρενικά τα 40 αυτή τη στιγμή.
1: Κοίτα σου πω, ο Τζόλις μοιάζει έτοιμος παίκτης να παίξει όπου πάει. Ο, ναι, Καρέτσας είναι ένα project στο οποίο χρειάζεται δουλειά. Είναι αυτή η διαφορά. Τους χωρίζουν, ξέρω εγώ, 5-6 χρόνια ηλικίας, ναι, και αρκετές παραστάσεις. Το θέμα για τον Τζόλι τώρα είναι η επιλογή πρωταθλήματος και ομάδας. Αν έχει την επιλογή. Ναι. Δηλαδή, αν δεν έχει χτυπήσει την πόρτα μία ομάδα και η Μπρίσμπι τον πουλάμε εκεί και δεν μας ενδιαφέρει το πρωτάθλημα, μας ενδιαφέρει πόσα χρήματα θα πάρουμε, είναι ένα θέμα. Αν ο Τζόλις έχει τη δυνατότητα να επιλέξει την ομάδα και το πρωτάθλημα που θα πάει, είναι πολύ σημαντικό.
0: Ναι. Ναι. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, με όλα αυτά τα ωραία που λέμε, φτάσαμε 10.30. Αν έχουμε προλάβει το δελτίο πολιτικών ειδήσεων, δεν το έχουμε προλάβει. Άρα δεν θα το ακούσουμε. Θα ακούσουμε όμως διαφημίσεις τραγούδα και θα ξαναλέμε σε λίγο.

94,6. 30 χρόνια Sport FM, 32 χρόνια κέντρο αθλητικού ρεπορτάζ. Σε αυτές τις δεκαετίες τα αθλητικά μίντια γιγάντωσαν, συνεχίζουν να αλλάζουν. Αν σε ενδιαφέρει να ασχοληθείς με αυτά και είσαι από 18 έως 32 ετών, έλα στην ημερίδα All About Sports Media. Στις 10 Ιουνίου, εκεί όπου κορυφαία ονόματα και στελέχη των μίντια συζητούν, αναλύουν, σε συμβουλεύουν. Δήλωσε συμμετοχή συμπληρώνοντας την φόρμα που θα βρεις στο traininghub.edu.gr. Και εκείνη την ημέρα θα σου δοθεί η ευκαιρία να διεκδικήσεις μία από τις δύο υποτροφίες δωρεάν φοίτησης στο κέντρο αθλητικού ρεπορτάζ. Μια προσφορά του Big Win Sport FM. Μην το σκέφτεσαι, αν σε ενδιαφέρουν τα sports media, αυτή ίσως είναι η ευκαιρία σου. Τετάρτη, 10 Ιουνίου. All About Sports Media. Δήλωσε τώρα συμμετοχή στο traininghub.edu.gr. Big Win

0: Και μπράβο στο φίλο μας τον Νίκο το Σταματέλο που μου στείλε μήνυμα και μου λέει: εγώ έχω όχι απλά φανέλα Κοστάντζο, έχω και σορτσάκι Κοστάντζο. Και αυτό το πράγμα είναι respect, γιατί έπαιζε στους αγώνες τέλος πάντων που κατέβαινε εκεί στα τύπου και τα λοιπά, έπαιζε τερματοφύλακας.
1: Ναι.
0: Και ξέρεις, υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που θέλουν να φοράνε την εμφάνεια του ανθρώπου ο οποίος εμπνέει, ο οποίος είναι ίνδαλμα, ο οποίος παιδί μου προκαλεί δέος στους αντιπάλους για τους φορά. Και υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που θέλουν να φοράνε τη φανέλα ενός ανθρώπου και να νιώθουν καλύτεροι από αυτόν. Διαλέξεις ποια κατηγορία μπορεί να είναι Σταματέλος. Δηλαδή, που αφορά σε παιδί μου του Μπουφόν, γιατί θες να πάρεις λίγη από τη λάμψη του Μπουφόν και ξέρεις, θες να σε λένε ο Μπουφόν του πρωταθλήματος τύπου, ή μπορεί να φορά μια φανέλα ενός επαγγελματία, αθλητή και να σε βλέπουν και να λένε εσύ είσαι καλύτερος από τη φανέλα αυτού που φορά.
2: Έχω την αίσθηση ότι κάπου βαθιά στο λόγο κρύβεται μια ειρωνία για τον Φράνκο Κοστάντζο και δεν μπορώ
0: από
2: να
0: μένα,
2: καταλάβω
0: γιατί. Ναι. Από μένα είναι δυνατό. Από μένα.
2: Κάπου στο βάθος. Μπορεί να κάνω και λάθος.
0: Εμένα ναι.
2: Μπορεί να κάνω. Μπορεί να κάνω και λάθος. Τι να κάνω. Αφού είναι πικρή ιστορία του Ολυμπιακού μας τερματοφύλακας. Τι να κάνω. Πώς εντάξει. Έχει περάσει ένα δίνο λέμενο.
0: Από πού δεν έχουν περάσει οι τερματοφύλακες που είναι ανεπικρή ιστορία.
2: Όχι. Πρόσια. Είναι άλλο και άλλο τερματοφύλακες που έχουν έρθει με περγαμινές. Και ντουντούκιας εδώ πέρα. Και ο Λέμενς δεν ήταν αυτό, ήταν ο Λέμενς της Λίβερπουλ, ξέρω εγώ. Στη Λίβερπουλ δεν ήταν, που θυμάμαι πια, το έχω ξεχάσει.
0: Δεν νομίζω ήταν στη Λίβερπουλ.
2: Στο Βέλγιο ήταν ο Λέμενς. Τέλος πάντων ήταν ο Λέμενς ο σπουδαίος. Τέλος πάντων. Κωνσταντίνο ήταν ο Κωνσταντζο της River Plate, ο Φράνκο Κωνσταντζο. Γουάου.
0: Ο Καζημιέρης και πιανού ήταν.
2: Αφήστε τον Καζημίρη. Αφήστε. Είχαμε ένα θέμα με τα μάτια μας εκεί. Τώρα έτυχε και δεν το είδαμε. Είχε συμβεί και παλιότερα με τον Μπολέτη. Τώρα τι να κάνουμε. Είχαμε κάποια θέματα τα οποία δεν τα αντιληφθήκαμε γέρος. Να τα πούμε έτσι. Ναι. Ένα τα μόνο αυτή ήταν και άλλη. Γιατί ο Τόμις Σλαβομπούτη να πούρθε με χίλιες περγαμινές. Δεν θα έλεγε ότι ήταν και ο καλύτερος. Τέλος πάντων, μην πιάσουμε τώρα το θέμα τερματοφύλακες. Να πούμε καλησπέρα σας.
0: Γεια σας.
2: Κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στον Big Win Sport FM 94,6. Ακούτε την εκπομπή Fight Club και θα είμαστε παρά. Μέχρι τα μεσάνυχτα με τον Χάρη Χριστόγλου στη ρύθμιση των ήχων και τις μουσικές επιλογές, τη Βαλεντίνα Νικολακοπούλου στην οργάνωση και επιμέλεια της παραγωγής. Τα μηνύματά σας φτάνουν σε εμάς κυρίως με τον γνωστό τρόπο, δηλαδή μπαίνοντας στο sportfm.gr, κλικάρετε στο πάνω μέρος της κεντρικής σελίδας, στο κόκκινο μπάνερ που λέει ραδιόφωνο live, ανοίγει ο Media Player για να ακούτε το πρόγραμμα του σταθμού. Βρίσκεται εκεί την ενότητα on demand και ταυτοχρόνως και μια φόρμα με περιορισμό 200 χαρακτήρων ένα μήνυμα μέσω της οποίας γράφετε και στέλνετε αυτό που θέλετε να μας πείτε. Τα email σας στο rama05@yahoo.gr, οποτεδήποτε το επιθυμείτε. Fightclub2.0 για να μας βρείτε στο Facebook και το YouTube. Το ίδιο γράφετε στην αναζήτηση του Google Play Store ή του App Store για να βρείτε και να κατεβάσετε δωρεάν το application της εκπομπής. Fightclub2001 όλο μαζί για να μας βρείτε και να μας ακολουθήσετε στο Instagram και fightclub.gr το επίσημο site της εκπομπής. Δόξα το Γεραμπή, TikTok δεν έχουμε ακόμα. Κώστας Βαϊμάκης, Γιάννης Τσαούς στα μικρόφωνα.
0: Και να πούμε ότι το Στοίχημα Nation είναι πλατφόρμα εμπειριών για όλα τα μέλη της Στοίχημα.
2: Yeah.
0: Στο nation.stoiχημα.gr ανοίγει ένας κόσμος γεμάτος εμπειρίες και δώρα αποκλειστικά για όλα τα μέλη της Στοίχημα. Στο Στοίχημα Nation θα βρει κανείς διαγωνισμούς για πολλές διοργανώσεις, όπως προσκλήσεις στη Στοίχημα GBL για τους τελικούς, προσκλήσεις για το Champions League στο Πόλο,
2: ναι.
0: Για τον αγώνα Ολυμπιακός Μπαρσελονέτα και πολλούς ακόμα που θα σου χαρίσουν μοναδικές στιγμές. Μόνη προϋπόθεση να είσαι μέλος στη Στοίχημαν. Στοίχημαν η στιγμή σου ανήκει. Περισσότερα στο nation.stoiχημαν.gr. 21 plaques. Παίξτε υπεύθυνα.
2: Πάρα πολύ καλά τα είπες και να προσθέσω εγώ σε αυτό ότι χθες, κυρίες και κύριοι, στη σελίδα της Στοίχημαν στο Spotify κυκλοφορούν άλλα δύο επεισόδια μουντιαλικά. Από αυτή την τελευταία σειρά των 8 επεισοδίων που θα βγουν συνολικά εν ώψη του Μουντιάλ που ξεκινάει. Οι δύο ιστορίες, οι προηγούμενες, τιμή ήταν για τη Βραζιλία το 82 και τη Γαλλία του 2010, οι δύο που βγήκανε οι χθεσινές. Η μία αφορά τα παλικάρια του Τζακ του Τσάλτον, τους Ιρλανδούς δηλαδή, και πώς ουσιαστικά από το 86 που ανέλαβε ο Τσάλτον κατάφεραν και πήγαν Euro το 88 και Μουντιάλ το 90 και τι κάνανε στο Μουντιάλ αυτό. Πολύ ωραία ιστορία. Και μια άλλη πολύ ωραία ιστορία αφορά τη Βραζιλία του 2002. Ναι, εκείνο το Μουντιάλ με εκείνο τον γκολ του Ροναλντίνιο. Χωρίς όμως να επικεντρώνεται τόσο πολύ σε αυτό, περισσότερο είναι μια αφήγηση του πώς ο Σκολάρη, παραβ μια εθνική με όλους τους παρατρεχάμενους γύρω-γύρω που του λέγανε να κάνει διάφορα πράγματα. Αυτός δεν τα έκανε με όλο το κόστος που αυτό μπορεί να έχει στη Βραζιλία. Και το αποτέλεσμα δικαίωσε μάλλον το σκολάρι παρά τους επικριτές του. Λοιπόν, αυτά. Ούτε σήμερα σπόλαρα ιδιαίτερα.
0: Ναι.
2: Θέλω να πιστεύω.
0: Ναι. Όχι, εντάξει.
2: Θέλω να πιστεύω.
0: Ναι, παρντών, το Ολυμπιακό Παζολέντα έγινε. Η αναφορά ήταν τη στοίχημα προηγούμενων ημερών.
2: Ναι.
0: Τα υπόλοιπα όλα όπως τα ακούσατε φυσικά και ισχύουν και για την Greek Basketball League.
2: Ναι.
0: Και όλα τα υπόλοιπα, πεις, τα δώρα, όλα αυτά υπάρχουν μέσα στο site της στοίχημας, στο nation.stoiχημα.gr.
2: Ναι, ξεκινάνε σε λίγο. Ναι, ναι, ναι. Στην άλλη εβδομάδα ξεκινάνε. 3, 5, 8, 10 νομίζω.
0: Ναι.
2: Τα 4 από τα παιχνίδια, 9 ώρα να πούμε ότι είναι όλα τα παιχνίδια. Αυτά τα 4, μόνο το τελευταίο αν γίνει, θα γίνει νωρίτερα. Γίνει 6 για να ξέρουμε λίγο και τις ώρες τι γίνεται. Οπότε ναι, είναι αυτά. Ένα σαν τέτοια νης, παιδιά, έχουμε μόνο 6-6, τίποτα άλλο δεν υπάρχει. Α, και ένα Νιγηρία Ζιμπάμπουε φιλικό.
0: Mm-hmm.
2: Υπάρχει ένα Νιγηρία Ζιμπάμπουε φιλικό 1-0 για όσους ενδιαφέρεστε. Υπήρχε το Μαρόκο πριν, έβαλε γκολ Κάμπι, τα ξέρετε.
0: Mm-hmm.
2: Λοιπόν, οπότε σε εξέλιξη, μόνο ένα σαν τέτοια νης για μπαράζ ανόδου παραμονή. Το οποίο είναι μέδεν στο ημίχρονο. Λοιπόν, και πάμε τώρα να το παίξουμε λίγο, λίγο φυσιογνωμιστές και λίγο αυτά. Εμένα ο κύριος Νίστρουπ, ο Γιάκομπο Νίστρουπ,
0: mm-hmm.
2: η Νέστρουπ, από ό,τι είπε ο Δεσίλης, πρέπει να τα προσέχουμε αυτά. Θα το μάθουμε αύριο.
0: Ναι, πρέπει να το μάθουμε, γιατί μην το λέμε τώρα με δύο ονομασίες.
2: Ναι.
0: Νίστρουπ, κλειδώνει Νίστρουπ.
2: Τελείωσε τον
0: Νίστρουπ. Δηλαδή υπεύθυνα, με δήλωση νόμου 105 Νίστρουπ. Ωραία, μην έρθει αύριο που είχε πει θα με λέτε Νίστρουπ.
2: Ναι, προσέξτε γιατί την έχουμε πατήσει. Ναι, με αυτά,
0: έχει καεί η γούνα μας με τα ονόματα.
2: Είναι νη, δηλαδή το το δανέζικο είναι ή, είμαστε σίγουροι, Δεν είναι Νίστρουπ, ας πούμε.
0: Το λέει η παραγωγή.
2: Είναι Νίστρουπ.
0: Σέβομαι εγώ.
2: Όχι, δεν λέει ο Παναθηναϊκός. Ο Νίστρουπ τι λέει.
0: Θα τον ρωτήσαμε τον άνθρωπο. Πώς προφέρεται το όνομα,
2: το ρωτήσαμε, ναι. Αυτό είχαν, αυτή την κάψα.
0: Δεν έχεις. Ένας άνθρωπος θα βρέθηκε εκεί πέρα να του πει: έλα εδώ, αδερφέ.
2: Λοιπόν.
0: Καλορίζικος. Πώς ακριβώς να το λέμε σωστά. Μην κάνουμε ποδαρικό με το λάθος όνομα.
2: Λοιπόν. Μάλιστα. Λοιπόν. Υπάρχουν τρεις προοπτικές. Στο λύνω αμέσως.
0: Τους κάναμε τρεις.
2: Ναι, τρεις είναι. Με
0: δύο ήταν, τους κάναμε τρεις.
2: Μπορεί ή θα είναι. Λοιπόν, ή Νίστρουπ.
0: Ναι.
2: Ή Νέστρουπ.
0: Ναι.
2: Ή ακόμα και Νάστρουπ.
0: Α, ωραία. Ωραία. Έτσι διαβάζω.
2: Υπάρχουν τρεις διαφορετικές. Δηλαδή, το διπλό έψιλον στα δανέζικα υπάρχουν τρεις τρόποι. Για να διαβαστεί.
0: Την κάτσαμε τη βάρκα.
2: Κατάλαβες τι γίνεται.
0: Τι κάνεις δηλαδή, τραβάς σκληρό όταν βλέπεις έναν άνθρωπο, δεν βλέπεις γραμμένο ένα όνομα, τραβάς σκληρό, πώς θα τον πεις. Τι πράγματα είναι και αυτά.
2: Δεν ξέρω.
0: Τραβάς σκληρό.
2: Εγώ θέλω να πω εδώ και στο Διονύσου μας ακούει ότι να το ρωτήσουμε τον άνθρωπο. Να το ρωτήσουμε τον άνθρωπο δηλαδή. Για να είμαστε, γιατί αλλιώς θα ξενερώσουμε τη.
0: Εντάξει, φίλοι μας ακούνε, λέει Δανείοι, τον λένε Νίστρουπ. Μπορεί να έχουν ακούσει κάποια μετάδοση από αγώνα της Κοπενχάγης και να αναφέρθηκε το όνομά του και να τον είπαν Νίστρουπ.
2: Μάλιστα.
0: Οπότε ωραία. Πάμε με Νίστρουπ και βλέπουμε.
2: Ωραία, πάμε με Νίστρουπ και τελείως. Λοιπόν, ο Νίστρουπ λοιπόν, θέλω να σου πω, δεν ξέρω αν το έχει παρατηρήσει κάποιος ή πρώτη εδώ. Εντάξει, ξέρεις και μου θυμίζει πάρα πολύ στη φάτσα.
0: Για πες.
2: Τον Κίμι το Ραϊκόνεν.
0: Όχι.
2: Ναι.
0: Όχι.
2: Βγάλ το Μούση.
0: Τι να του βγάλω το μουσί τώρα, δεν το βάλω μπροστά τη φωτογραφία που έχει.
2: Ναι, ναι, την έχω, γι' αυτό το λέω. Ορίστε.
0: Αυτό είναι Ραϊκόνεν.
2: Την έχω, ναι, αυτό είναι Ραϊκόνεν.
0: Όχι. Όχι, με ρωτάς, απαντάω. Στα δικά μου μάτια δεν είναι, τι να σου πω.
2: Τέλος πάντων, εγώ το καλύτερο λοιπόν που άκουσα για τον κύριο Νίστρουπ, δεν θα το, γιατί δεν θα κάτσουμε εδώ πέρα να συζητήσουμε τις μπάλες, τα pressing, τα αυτά κτλ. Γιατί και όσοι τα γράφουν, καλά κάνουν και τα γράφουν. Πολύ καλά κάνουν και τα γράφουν και ούτως ή άλλως. Ζούμε στην εποχή του explainer vidcast, ας πούμε. Mm-hmm. Πλέον ακόμα και για τα πιο απλά πράγματα στη ζωή μας. Πώς να ανοίξετε ένα μπουκάλι νερό να πιείτε. Mm-hmm. Explainer. Εντάξει, είμαστε σε αυτή τη γελία φάση. Αλλά, εν τούτης μάλλον, πέρα από όλα αυτά τα της μπάλας, το τι κάνει το αυτό που είναι άρχης, που έφυγε αυτό για την οικογένεια και όλα αυτά τα όμορφα, τα υπέροχα, την ηλικία και όλα αυτά. Εγώ αυτό που κρατάω αυτή το ότι βλέπει ένα μήνα τον Παγετή, έχω μάθει να ξέρει, δεν, δεν μιλάω τώρα. Ότι ένα μήνα παρακολουθεί τον Παναθηναϊκό, έχει δει ποιοι κανόλα όλα αυτά που πρέπει να κάνει πριν έρθει ο άνθρωπος, σου λέει πρέπει λίγο να καλύψουμε τη φάση.
0: Ναι.
2: Πρέπει να την καλύψουμε τη φάση. Ο Χένριξεν, ο Κοτσόλης, όλα αυτά τα γαμώματα.
0: Ο Ζέκα, ναι.
2: Ο Ζέκα τελευταίος, ναι. Πιο πολύ ο Κοτσόλης, ο Χένριξεν, ο Νίστρουπ. Λοιπόν, αυτό που κρατάω και αυτό το οποίο εάν το δούμε θα είναι κάτι καινοφανές για τα ελληνικά δεδομένα,
0: ναι.
2: Είναι ότι ο Νίστρουπ έχει ένα. Δεν ξέρω αν είναι σκανδιναβικό χάρισμα ή είναι θέμα ιδιοσυγκρασίας.
0: Ναι.
2: Είναι ότι είναι. Στις δηλώσεις του, στους εκπροσώπους του τύπου, αλλά και γενικότερα και στους παίκτες και γενικά, είναι ξερός στο όριο του ομού.
0: Mm-hmm.
2: Και εγώ λέω να το κρατήσουμε αυτό. Γιατί αυτό είναι ένα πράγμα στο οποίο τα αυτιά τα δικά μας δεν είναι συνηθισμένα.
0: Δεν πειράζει. Δεν υπάρχει κάποιο εγχειρίδιο συμπεριφοράς.
2: Έφερε ένα παράδειγμα. Ναι. Ακούω το Διονύση το πρωί για τον Φρίτχολα, αν θυμάμαι καλά, ή ο Τσόχος, ποιος το είπε, δεν θυμάμαι. Ο Τσόχος νομίζω πρέπει να το πει. Που είπε, ας πούμε, τάκα τύπου, δεν καταλαβαίνω γιατί η διοίκηση πούλησε αυτόν τον παίχτη που τον ήθελα. Το είπε.
0: Ναι.
2: Για τόσο. Γιατί. Αυτό έκανε κακό στην ομάδα.
0: Mm-hmm.
2: Πόσες τέτοιες δηλώσεις αντέχει το ελληνικό,
0: μας αρέσει,
2: το ελληνικό ποδοσφαιρικό οικοσύστημα.
0: Κοίτα να σου πω, το οικοσύστημα αντέχει. Η διοίκηση δεν ξέρω τι αντέχει.
2: Η ειλικρίνεια σε αυτή την περίπτωση είναι λίγο παραπλανητική λέξη.
0: Σωστό.
2: Δηλαδή. Το ερώτημα είναι αν μας αρέσει ένας προπονητής να εκφράζει αυτό το οποίο ο ίδιος θεωρεί αληθές, συνοδεύοντάς το με επιχειρήματα. Όμως,
0: ναι.
2: Αυτό θα ήταν το καλό. Δηλαδή, στο παράδειγμα που έφερα πριν, θα ήτανε, μάλλον από μόνο του δεν λέει πέρα πριν, θα ήτανε, μάλλον από μόνο του δεν λέει πολλά

0: Δήλωση αυτή έγινε την τελευταία χρονιά στην Κοπενχάγη που δεν πήγε καλά, που απολύθηκε, που έφυγε.
1: Δεν το ξέρω αυτό. Δεν το ξέρω.
0: Φαντάζομαι εκεί θα έγινε. Οι προηγούμενες δύο πήρε double, ξέρω εγώ. Και έπεσε Champions League. Πάση περίπτωση.
1: Ναι.
0: Νομίζω αυτά θα μας απασχολήσουν τα θέματα μόνο αν δεν τα πηγαίνει καλά στην ομάδα.
1: Όχι, ρε, αυτό αν είναι θέμα χαρακτήρα θα το έχουμε. Καθόλου να το έχουμε συνέλευξη.
0: Ναι. Λέω απλά ότι αν η ομάδα πηγαίνει καλά, δεν θα μας απασχολεί η ομότητα των δηλώσεων. Στεκόμαστε στη σημειολογία ή στον τρόπο εκφοράς των σκέψεών του όταν τα πράγματα δεν πάνε καλά. Όταν πάνε καλά, οι ερωτήσεις είναι πάντα πιο εύκολες, τα αποτελέσματα βοηθάνε να υπάρχει καλό κέφι. Δεν θα το ρωτήσεις κάτι με το οποίο μπορεί να απαντήσει με τρόπο κοφτό. Αν η ομάδα έχει κερδίσει, θα πει συγχαρητήρια. Ναι. Όταν χάνει, αρχίζουν τα προβλήματα και αρχίζουν και οι απαντήσεις να είναι πιο κοφτές ή πιο ομές. Το λέω.
1: Τέτοιες βλακίες λέει κάναν οι Δανείοι με τα διπλά έψιλον και τους πήρε ο Χίτλερ σε μισή ώριτσα. Εντάξει, παιδιά, Σκανδιναβοί κάνουν διάφορα. Διάφορα. Είναι αλήθεια ότι είναι. Οι Σκανδιναβοί είναι ένας κόσμος, παρότι είναι στην Ευρώπη, είναι πραγματικά αρκετά κατανόητος σε πολλά πράγματα. Από εδώ λέω κατανόητος, δεν το λέω με αρνητική χρειά. Είδα, δεν θυμάμαι, σήμερα ή χθες, ένα από τα πιο όμορφα βίντεο που έχω δει πραγματικά στη ζωή μου ποδοσφαιρικό, στο οποίο είναι ο βασιλιάς της Νορβηγίας,
0: ναι,
1: και ανακοινώνει ο ίδιος ο βασιλιάς της Νορβηγίας, ένας 80χρονος έτσι, την αποστολή της εθνικής ομάδας, mm-hmm, το κύπελο, με ένα υπέροχο βίντεο, το οποίο δείχνει, δεν λέει τα ονόματα ο ίδιος, αλλά μιλάει για την Νορβηγία και τους Νορβηγούς, τα χαρακτηριστικά τους, το τι είναι ως λαός και ότι πηγαίνουμε στο παγκόσμιο. Και λέει, το αναφέρει αυτό, πηγαίνουμε με την αγάπη, φέρνουμε τα χαρακτηριστικά των Νορβηγών, τα κάνουν εργατικότητες, διάφορα τέτοια.
0: Ναι.
1: Και υπάρχει ένα βίντεο του Ιωάννη, το οποίο δείχνει όλες τις φυσικές ομορφιές της Νορβηγίας και με διάφορα παιδιά τα οποία ξέρεις φοράνε φανέλες, ονόματα γραμμένα σε πέτρες.
0: Σαν Eurovision λίγο είναι αυτό.
1: Και ανακοινώνεται η ομάδα. Είναι υπέροχο, μπράβο. Υπέροχο βίντεο. Υπέροχο, πραγματικά. Τα βλέπεις και λες μπράβο, μπράβο σε αυτόν που το έφτιαξε. Και το έκανε βασιλιάς, δρασε.
0: Ναι.
1: Και το έκανε βασιλιάς, κατάλαβες τι γίνεται. Ωραία πράγματα. Εντάξει, είναι. Κάνουν διάφορες. Τέλος πάντων, ωραία πράγματα να έρχονται προπονητές οι οποίοι κουβαλάνε μαζί τους ελπίδα.
0: Δεν έχουμε κι εμείς ένα βασιλιά να βγει να ανακοινώσει ένα πράγμα στο
1: οποίο,
0: ας πούμε,
1: ναι,
0: να τον έχουμε για τέτοια πράγματα. Δηλαδή, ναι, ξέρω εγώ, να δίνει, ναι, τα δωδεκάρια στην Eurovision, ναι, να βγαίνει, να λέει ρε παιδιά, ντους μπουά, ας πούμε, και να είναι, ξέρω εγώ.
1: Όπως είπε και ο κύριος εκείνος που μπήκε στον ΕΦΚΑ. Μετά από αυτό στο περίφημο βίντεο του Λούμπεν που κρατούσε το πλακάτι, ναι, στην κηδεία του κοκκού, έλεγε: δεν καταλαβαίνω, κάνει ήλιο σήμερα, θα έπρεπε να βρέχει.
0: Και δεν υπήρχε να τον παρακολουθεί από τότε κάποιος. Να σου πει: παιδιά, αυτό τον έχουμε το νου μας εδώ πέρα. Τον έχουμε το νου μας λίγο αυτό. Κάτι μπορεί να ξεφύγει κάποια στιγμή, μπορεί να ξοκύλει, να έχουμε θέματα. Αλλά να είχαμε εδώ πέρα ένα βασιλιά, ρε παιδί μου, να βγαίνει να κάνει τέτοια πράγματα. Να λένε στο εξωτερικό, βγήκε ο βασιλιά τη Ελλάδα, ρε παιδιά, σήμερα και ανακοίνωσε εγώ το ποιο τραγούδι θα εκπροσωπήσει τη χώρα στην Eurovision. Καλά.
1: Επειδή
0: δεν είχαμε χρησιμότητα για τα τεμπελόσκυλα, να λέμε.
1: Δεν κάνει πολλά πράγματα. Θα μπορούσε να κάνει και άλλα πράγματα.
0: Κάνει πολλά και σπουδαία πράγματα. Γιατί δεν καταλαβαίνω, δεν κάνει πολλά πράγματα. Δηλαδή, το να κάνει ένα ξύνι τον πίθηκα, δηλαδή, είναι εύκολο πράγμα.
1: Καθόλου εύκολο να ρωτά εμένα.
0: Το να πηγαίνει ταξίδια και να συναντάει άλλους βασιλιάδες στην Ευρώπη είναι εύκολο πράγμα. Μπες, βγες το αεροπλάνο.
1: Σε βαλίτσα, ξαναφτιάξε. Check-in, κάρτες.
0: Γαλακτικό οξύ μετά που έχεις τα πόδια τόση ώρα στην business μπροστά και δεν. Σε παρακαλώ, δεν κάνει και τίποτα. Τόσα πράγματα κάνει. Δίνεται, στολίζεται, φοράει τις στολές. Λέω τα παράσημα τα οποία απέκτησε το μοναστηράκι.
1: Έλα, ντροπή, ντροπή. Ντροπή, απαράδεκτο. Απαράδεκτο σε τόσους πολέμους.
0: Έτσι.
1: Γιατί δεν μπορεί να πάρει τιμητικά, δηλαδή ένα παράσημο 2-20, ξέρω εγώ, παράσημα τιμητικά.
0: Στη χώρα αυτή που είμαστε, που ο καμένος φόραγε πουλάδες, δεν μπορεί να πάρει τώρα βασιλιάς παράσημο. Πλάκα κάνεις. Έβγαινε ο καμένος κάθε φορά να πούμε, λες και ήταν απόκριες με διαφορετική στολή και φόραγε και πουλάδες πάνω. Που δεν έχει πέσει, όχι από το κρεβάτι δεν είχε πέσει και έβγαινε με τις πουλάδες τώρα. Τι συζητάμε, ρε παιδιά, τώρα. Εδώ μιλάμε για χώρα. Παλχοσένικο τώρα, δεν είναι τώρα. Έβγαινε υπουργός Εθνικής Αμήνης με πουλάδες πάνω. Με στολή παραλλαγής και πουλάδες. Τι συζητάμε τώρα.
1: Και έστεινε το χαλί το μου μέχρι τη θάλασσα. Του λέω, κρυτάβα τώρα ένα μέτρο πέρα να πούμε. Έχεις βάλει το χαλί με.
0: Εντάξει τώρα, μιλάμε για χώρα βαριετέ τώρα. Χώρα βαριετέ, τι συζητάμε τώρα. Μας πειράζει ο υπουργός πολέμου της Αμερικής τώρα, του Τραμπ. Υπουργός πολέμου αυτός ο γραφίκουλας. Και έχουμε περάσει εδώ πέρα τώρα τι έχουμε. Άστα τώρα πα στο διάλογο, τι τα συζητάμε.
1: Αχ, Θεέ μου.

0: Αχ, Παναγία μου.
1: 24 ώρα τα δικαστήρια θα
0: είναι. Και το πατσατζίδικο το αυτόφορο κάποτε 24 ώρα ήταν ανοιχτό. Δεν είναι τυχαίο.
1: Έτσι, έτσι. Ωχ, Θεέ μου. Τέλος πάντων, λοιπόν, σε άλλα νεάκια, α, έχουμε τον τελικό αύριο.
0: Βεβαίως.
1: Μου κάτσα μου, γιατί εδώ θα είμαστε να το, να το παρακολουθούμε, για να γυρίσουμε λίγο στα, στα αθλητικά μας. Με αυτή τέλος πάντων τη σειρά που έχει επιλεγεί, ναι. Γιατί τώρα έτσι το κάναμε και τέλος πάντων δεν μπορούμε το να κάνουμε αλλιώς. Έτσι μας βγήκε το
0: πρόγραμμα. Μπορούμε να κάνουμε του χρόνου. Το κάνουμε έτσι τα τελευταία χρόνια. Μπορούμε να το κάνουμε του χρόνου. Να τα βάλουμε στη σωστή ιεράρχηση. Να γίνει πρώτο τελικό του Conference, μετά του Europa και μετά του Τσουλού. Κανονικά. Να σταματήσει αυτή η μπουρδα που είναι πρώτα του Europa.
1: Θα ήταν. Σταματήστε, βρε σατανά.
0: Βέβαια, σας παρακαλώ.
1: Σταματήστε. Τροπή να λέτε τέτοια πράγματα για τον υπουργό.
0: Εντάξει. Πάνε.
1: Λοιπόν. Τελικός conference, πάμε. Ναι, ναι. Ας ξαναγίνουμε αθλητικοί.
0: Ναι.
1: Πάλας Βαγιακάνο, λέγε. Έχει φαβόρη το παιχνίδι.
0: Την Πάλας.
1: Ναι.
0: Εγώ θα πάω με τη Βαγιακάνο.
1: Κι εγώ θα πάω με τη Βαγιακάνο.
0: Ναι.
1: Κι εγώ θα πάω με τη Βαγιακάνο. Περισσότερο γιατί το θέλω όμως παρά γιατί το...
0: Συμφωνώ.
1: Ξέρεις, γιατί, το... Ναι. Γιατί το βλέπω. Δεν ξέρω. Μπράβο στην Πάλας, εν τω μεταξύ.
0: Ναι.
1: Η Πάλας δεν χαροπάλεψε ακριβώς.
0: Όχι.
1: Να το πούμε έτσι. Αλλά ήταν σε μια φάση που κοίταζε προς τα πίσω. Δεν κοίταζε,
0: ναι,
1: μπροστά.
0: Ναι.
1: Στο μεγαλύτερο κομμάτι της σεζόν. Οπότε επιτυχία είναι, ξέρεις, να τερματίζεις 15ος στην Premier League. Αλλά να φτάνεις σε ένα ευρωπαϊκό τελικό. Και για τη Ράγιο θα πείτε βέβαια. Εντάξει, η Ράγιο τώρα τερμάτισε 8η. Τέλος πάντων στην.
0: Στη
1: Λα Λίγκα, ναι. Λοιπόν, εντυπωσιακή, πιο εντυπωσιακή, αρκετά πιο εντυπωσιακή η Πάλας από την από τη Βαγιακάνο στο Conference League. Νομίζω δεν το συζητάμε αυτό το πράγμα. Ούτως ή άλλως και οι δύο ομάδες δεν έχουν ιδιαίτερη εμπειρία για την. δεν συζητάμε, δεν έχουν ξαναφτάσει σε τελικό ποτέ. Έτσι, η Ράγιο νομίζω δεύτερη φορά βγήκε στην Ευρώπη φέτος. Δηλαδή, ομάδες ευρωπαϊκά άπειρες σχετικά και οι δύο. Ωραία είναι αυτά. Ωραίο να, όμορφο να βλέπουμε τέτοιες ομάδες και να,
0: ναι,
1: να παίρνουν κύπελα και να φτιάχνουν, ξέρεις, βάση κόσμου και να μπορούν να μπορεί έτσι να αναπτύσσουν το ποδόσφαιρο και πέρα από τα. Να φεύγει λίγο, ξέρεις, από τις κλασικές παραδοσιακές ομάδες οι οποίες τα κατακτούν όλα.
0: Και μακάρι να μας χαρίσουν ωραίο τελικό, λέω εγώ.
1: Ναι,
0: δηλαδή να δούμε και μπαλίτσα. Να μην, ξέρεις, να μην πριτανεύσει το συμφέρον και το. Η σκοπιμότητα, αλλά να κατεβούν να παίξουν μπάλα για να κερδίσουν το παιχνίδι και όχι για να, ξέρεις, να κλέψουν. Αυτό ελπίζω αύριο.
1: Ναι.
0: Δηλαδή έχω την εντύπωση ότι η Πάλας, λόγω του ότι είναι αγγλική ομάδα, θα κατέβει για να παίξει, η Ράγιο θα κατέβει περισσότερο για να
1: προστατεύσει. Η Ράγιο θα κατέβει για να... Η Πάλας θα εμφανίσει παίκτες με επιθετικό σχέδιο και πάμε να πάρουμε το γιατί είμαστε καλύτεροι. Και η Ράγιο Βαγιακάνο αύριο θα εμφανίσει ήρωες.
0: Ναι. Άχι.
1: Αυτή την αίσθηση έχω. Δηλαδή πάμε με τον ηρωισμό μας, με το θράσος, ας πούμε, που μας έφερε μέχρι
0: εντάξει,
1: εδώ.
0: Εντάξει, θράσος. Μην δούμε, ξέρεις, μην δούμε πολλούς παίκτες πέρα την μπάλα και πολύ ταμπούρι. Αυτό θα ήθελα να αποφύγουμε αύριο να δούμε. Εντάξει, καθίς με τα όπλα του και με την τακτική του, θα δούμε πώς θα πάει.
1: Ναι. Θα το δούμε βέβαια με πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Ναι. Και είναι ωραίο που και οι δύο προπονητές στη συνέντευξη τύπου, και ο κύριος Κλάσεν δηλαδή και ο κύριος Πέρεθ, είπαν το ίδιο πράγμα, ότι κοιτάξτε, εντάξει, σκέφτεται λοιπόν, παίχτησαν παιδιά που μικρά κλωτσάγα μια μπάλα, ναι, και είχαν ένα όνειρο κάποτε να φτάσουν σε ένα τελικό και έχουν φτάσει εδώ πέρα. Και ο Γκλάσερ από αυτό και ο Πέρεθ είπε περίπου και έχουμε έρθει εδώ και εμείς δεν το διασκεδάσουμε. Έχουν έρθει οικογένειες, έχουν έρθει αυτά. Είναι για μας κάτι πρωτόγνωρο. Αλλά να έχουμε τα φώτα πάνω μας, ας πούμε, και θα κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε. Αυτό.
0: Σίγουρα, παιδί μου, και ξέρεις, για όποιον το κατακτήσει, βάζει και ευρωπαϊκό τίτλο στην τροπιοθήκη του και παίζει και Ευρώπη του χρόνου. Δηλαδή είναι πολλά πράγματα. Βέβαια. Πέρα από τη χαρά τη συμμετοχή. Έχει και απτά κέρδη. Έχεις πράγματα χειροπιαστά. τα οποία κεφαλοποιείς με την κατάκτηση του conference και τα χρήματα που θα πάρεις ως η ομάδα που το κατέκτησε, είναι πολλά πράγματα.
1: Φυσικά.
0: Πέρα τη χαρά της συμμετοχής δηλαδή και τα λοιπά, είναι κι άλλα.
1: Αν θα δούμε τριπλή κατάκτηση ευρωπαϊκών τροπευρωπαϊκές ομάδες, μπορεί. Τι σημαίνει όμως αυτό?
0: Τίποτα, ότι κάτι που δεν έχουμε ξαναδεί.
1: Ε?
0: Κάτι που δεν έχουμε ξαναδεί.
1: Ναι.
0: Αυτό μόνο.
1: Αν ρωτάτε αν θα το δούμε, εγώ λέω ότι δεν θα το δούμε. Δεν.
0: Ναι, η λογική λέω, ποτέ δεν ξέρεις.
1: Αλλά
0: τώρα,
1: ναι, μπορεί να γίνει. Προφανώς μέσα στις πιθανότητες είναι.
0: Ναι.
1: Τα έχουμε πει αυτά. Υπάρχει μια χρονιά, ξέρετε και πώς πάει στο ποδόσφαιρο, η οποία φουντώνει. Και όταν φτάνουμε σε ένα τελικό, ακόμα και αν υπάρχουν ακλόνητα φαβορί και ασυζητητοί outsider, γι' αυτό ο τελικός είναι και πάντα θα πρέπει να είναι ένας. Γιατί εκεί μπορεί να γίνει το οτιδήποτε. Σε ένα παιχνίδι μπορεί να γίνει το οτιδήποτε. Είτε είναι τελικός Champions League, είτε είναι τελικός Mundial, είτε είναι οποιοδήποτε άλλος τελικός. Μπορεί να γίνει οτιδήποτε και έχει γίνει.
0: Ναι, καλά, προφανώς.
1: Και αυτό είναι πολύ μεγάλο σημαντικό κομμάτι της όλης ομορφιάς και της όλης ιστορίας, έως και μυθολογίας του ποδοσφαίρου. Το 90% του λέω πηγαίνουν Αγγλία, Ισπανία, τι πάει να πει αυτό?
0: Ότι γενικά αυτές οι δύο χώρες έχουν τη μοίρα του λέοντος στους ευρωπαϊκούς τίτλους. Αυτό.
1: Γενικώς να τους πιάσουμε.
0: Φαντάζομαι, ναι. Μόνο τη Σεβίλη να βάλει που έχει πάρει εργολαβία, ας πούμε, λες, ξέρεις, τη Ρεάλ που έχει πάρει τόσα ευρωπαϊκά, την Μπαρσελόνα, κάτι τέτοιο. Έχει πολύ πράγμα από Ισπανία και από Αγγλία, βέβαια, επίσης.
1: Ναι.
0: Έχει.
1: Οκ. Okay.
0: Αν το 90, τέλος πάντων, είναι πολύ υψηλό το. Γιατί οι υπόλοιποι, ξέρεις.
1: Ναι. Λέω τόσο για άκλου, συγγνώμη, θα ήθελα να πω πριν κλείσουμε εδώ. Ανέφερε ένα φίλο ένα παίχτη, λέτε για τον Ντιομέτ, που να λέγατε για τον Μπερνάρ, να φορούσαμε ένα έξοδο Μπερνάρ Λαμπούρντ. Θυμάσαι εσύ κάποιον Μπερνάρ Λαμπούρντ?
0: Όχι.
1: Λοιπόν, και όμως αυτός υπάρχει.
0: Σίγουρα θα υπάρχει.
1: Ούτε εγώ τον θυμάμαι. Αυτός ο τύπος λοιπόν έχει μείνει 4 χρόνια στην Τζέλση. Ήταν αμυντικός. Γάλλος. Και ήταν από το 97 μέχρι το 2001 στην Τζέλση.
0: Έπαιξε.
1: Έπαιξε 40 παιχνίδια και βάλε 2 γκολ.
0: Οκ. Εντάξει.
1: Πώς γίνεται να μην το θυμάται κανείς από τους δυο μας?
0: Δεν.
1: Ε?
0: Ποιος? Πώς έπαιζε με τον Μπερνάρντ?
1: Με τον Ντιομέντ εννοείς? Τι εννοείς?
0: Ποιος είναι αυτός που.
1: Μπερνάρ Λαμπούρντ.
0: Ναι, μήπως είχε στη φανέλα το όνομα Μπερνάρντ. Για να μου απαντήσει πάλι δεν θυμάμαι κάποιον Μπερνάρντ. Αυτό ήταν η ερώτηση παγίδα.
1: Πού να το ξέρω, δεν ξέρω. Θέλω να πω, τον βλέπω. Είναι σε μια εποχή που βλέπαμε, ξέρεις, πάρα πολύ ποδόσφαιρο.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, πώς γίνεται να μην τον θυμόμαστε, ενώ έχει παίξει 40 παιχνίδια, ξαναλέω, με την Τζέλση.
0: Δεν θα βλέπαμε τότε αγγλικό πρωτάθλημα, τι να σου πω, και τόσο πολύ. Εκείνη την περίοδο δεν θα έτυχε να τον δούμε σε Ευρώπη. Μπορεί να τον είδαμε και να μην ξεχώρισε, να μην είπαμε, α, τι καλώς.
1: Πότε στο μάνατζερ τον θυμάμαι, ρε παιδιά, συγγνώμη.
0: Πότε ήτανε?
1: 97-2001.
0: Ναι.
1: Δηλαδή στο μάνατζερ θα υπάρχει.
0: Δεν το έχω συναντήσει το όνομά του.
1: Ούτε.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, κυρίες και κύριοι.
0: Στην ερώτηση που λες, αν θα συμφωνούσαμε με διπλό τελικό όπως είναι οι άλλες φάσεις, όχι.
1: Όχι.
0: Μην το πειράξουμε για τελικό και το κάνουμε 2 μάτς.
1: Όχι. Σε καμία περίπτωση.
0: Τελικός, 1 μάτς όπως μάθαμε και όπως αγαπήσαμε.
1: 11 η ώρα, δελτίο αθλητικών ειδήσεων. Τα λέμε ξανά σε λίγο.

0: 4,6.
1: Συγγνώμη, ξέρετε αν αργεί το 14?
2: Είμαστε στις καθυστερήσεις. Το νούμερο 14 προσπερνάει έναν, προσπερνάει δεύτερο. Φτάνει δίπλα στο τέρμα και ναι!
3: Να το, ήρθε.
1: Αχ, ευχαριστώ. Και συγγνώμη κιόλας, παίζατε Big Win και σας διέκοψα.
4: Όλοι ξέρουν ότι με 0% γκανιώτα και advanced στατιστικά από την Όπτα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
0: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

0: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 11, στο μικρόφωνο Βαλεντίνα Νικολακοπούλου. Προπονητής του Παναθηναϊκού με κάθε επισημότητα είναι ο Γιάκοπ Νίστρουπ, με την ΠΕΝ ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας τους ως το 2028. Τις επόμενες ημέρες αναμένεται η άφιξη του 38χρονου Δανού τεχνικού στην Αθήνα. Στο team του θα βρίσκεται ο άμεσος βοηθός του Στέφαν Μάντζεν, γυμναστής, προπονητής τερματοφυλάκων και αναλυτής. Δικαίωση για όλους τον Ολυμπιακό χαρακτήρισε την κατάκτηση της Ευρωλίγκας ο Σακίλ Μακίσικ, μιλώντας στον Big Win Sport FM. Έχουμε χύσει αίμα και υδρότα όλα αυτά τα χρόνια για αυτόν τον τίτλο. Θέλω να παίζω μόνο για τον coach Παλτσόκα και τους Αγγελόπουλους, πρόσθεσε. Δείπνο σε όλη την ομάδα παρέθεσαν οι ιδιοκτήτες της ΚΑΕ. Θέμα χρόνου η εξάντληση των εισιτηρίων για τον πρώτο ημιτελικό με την ΑΕΚ την 5η στο ΣΕΒ. Ευχάριστα στον Παναθηναϊκό άκτορ με Κώστας Λούκα, ο οποίος προπονήθηκε σήμερα κανονικά και είναι διαθέσιμος για τα ημιτελικά με τον ΠΑΟΚ. Αμφίβολος ο Ρογκαβόπουλος με ενοχλήσει στο πέλμα, εκτός τραυματίες Φαρίτ και Καλαϊτζάκης. Για τον Μπάντιο της Βαλένθη ενδιαφέρονται σύμφωνα με ισπανικά μέσα οι πράσινοι. Στο στόχαστρο των νυχτερίδων ο Σόρτς. Έχω ένα ακόμη χρόνο συμβόλαιο με τον ΠΑΟΚ. Ας κλείσει αυτό το θέμα, τόνισε ο Ρασβάν Λουτσέσκο για το μέλλον του. Από εκεί και πέρα υπάρχει ένας ιδιοκτήτης που παίρνει τις δικές του αποφάσεις, πρόσθεσε ο Ρουμάνος μιλώντας σε μέσο της χώρας του. Δεδομένη η θέληση για επιστροφή του Γιαννούλη, καμία εξέλιξη για Γιακουμάκη ως ΔΟΕΦ. Επιβεβαιώνουν τα μέσα στη Βραζιλία την πρόταση της Ατλέτικο Παραναένσε για τον Ροντινέη. 2,5 εκατομμύρια η προσφορά στον Ολυμπιακό, στο χέρι του παίκτη το μέλλον του. Εβδομάδα οριστικών εξελίξεων με Φορτούνι Τσάπρα. Ενδιαφέρει ο Νέι Λόπεθ της Ράγιο Βαγεκάνο. Στην αποστολή του Μαρόκου για το Μουντιάλο Ελκαμπή. Τον Μάρκο Νίκολιτς χαρακτήρισε στο νούμερο ένα παράγοντα για την κατάκτηση του τίτλου από την ΑΕΚ ο Λούκα Γιώβιτς. Δεν μπορούσα να παίξω χωρίς ενέσεις στους τελευταίους τρεις μήνες, πρόσθεσε. Γνωστό έγινε το πρόγραμμα της προετοιμασίας στο Apeldoorn. Το πρώτο στάδιο θα πραγματοποιηθεί από 6 έως 17 Ιουλίου και το δεύτερο από 23 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου. Ποινικές δίωξεις αναμένονται για την υπόθεση του επεισοδίου Βαγγέλη Μαρινάκη Γρηγόρη Δημητριάδη στο Telecom Center Athens λίγο πριν την έναρξη του Final Four. Σύμφωνα με πληροφορίες, η ΔΕΑΒ διαπίστωσε αυτεπακέλυτος διοκόμενα αδικήματα και για τους δύο εμπλεκόμενους που αφορούν την παραβίαση της αθλητικής νομοθεσίας. Ο Ολυμπιακός επικράτησε 15-12 του Παναθηναϊκού στο Παπαστράτιο και έκανε το 1-0 στη σειρά των τελικών της Water Polo League Ανδρών. Στις τρεις νίκες κρίνει το τίτλο, στην 5η το δεύτερο παιχνίδι στο Σεράφιο. Το Double για πέμπτη φορά στην ιστορία της κατέκτησης η ομάδα Handball γυναικών του ΠΑΟΚ. Οι ασπρομαυρές νίκησαν 29-20 την ΑΕΚ στη Μίκρα και έκαναν το 3-1 στη σειρά των τελικών, κατακτώντας το πρωτάθλημα για 7η φορά. Στον δεύτερο γύρο του Ρολάν Γκαρός προκρίθηκε ο Στέφανος Τσιτσιπάς μετά την προώρη αποχώρηση του Αλεξάνδρ Μουλέρ στα μέσα του δεύτερου σετ, με τον Έλληνα τενίστα να προηγείται 1-0. Επομένως αντίπαλος ο Ιταλός Ματέο Αρνάλντι, νούμερο 104 στον κόσμο. Πρόκριση και για τη Μαρία Σάκαρη που επικράτησε 2-0 σετ της Τσέχας Λίντα Νόσκοβα. Επόμενη αντίπαλος η Αμερικανίδα Κλέρ Λου, νούμερο 182. Σε επίσημες ενέργειες προς τη EuroLeague και τα κακώς κείμενα του Final Four στην Αθήνα προχώρησε η Φενέρμπαχτσε όπως γνωστοποίησε μέσω ανακοίνωσης. Η τουρκική ομάδα κάνει λόγο για σοβαρά προβλήματα στο σύστημα έκδοσης εισιτηρίων και στις οργανωτικές της λειτουργίας συνολικά, ζητώντας όπως αναφέρει ολοκληρωμένες εξηγήσεις. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφει το Fight Club.
1: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό. Geeks. Γυρίζει και πάλι Ρούνεϊ στο κοντρόλι, μπάλα περνά από όλους, γκολ από τον Τσιτσαρίτο, είναι το 1-0 με τον Ερνάντες, με τη Manchester United να μπαίνει από νωρίς σε θέση οδηγού. Ωραία η παλιά, το γύρισμα 2-0 με τον Ερνάντες και πάλι. Η Manchester United γύρισε την μπάλα και την κατάλληλη στιγμή στην πάσα του Βαλένσια πετάγεται και πάλι ο Ερνάντες. Βαλμπουένα, κεφαλιά. 2-1. Η μπάλα έχει περάσει, γίνεται το 2-1 από τον Χάιντσε. Προσπάθησε ο Σκόουλς, η κεφαλιά είναι από τον Μπράουν. Η μπάλα βέβαια είναι πολύ μέσα. Ο Μπράουν με αυτό γκολ. 2-1.

0: to let you know you're one of my kind.
1: Όταν ακούω ξέρεις in excess ή I in excess όπως του λένε οι ξένοι, ξέρεις, είναι κάτι που δεν μπορώ να χωνέψει ποτέ. Είναι πως ο Μάικλ Χάτσενς, ας πούμε, έφυγε από τη ζωή από ερωτική αυτοασφυξία.
2: Ναι.
1: Όπως και ο Καραντάιν. Ο Καραντάιν σε πολύ μεγαλύτερη ηλικία, ο Χάτσενς σε πολύ μικρότερη ηλικία. Ξέρεις, για να βιώσει την απόλυτη, ας πούμε, απόλαυση ενός μαγευτικού φροντίγματος. Είναι τραγικό αυτό το πράγμα.
2: Η κατάληξη τραγική.
1: Προφανώς η κατάληξη είναι τραγική. Δεν είναι.
2: Ναι, είναι. Κατάληξη ναι, είναι τραγική. Τώρα δεν μπορούμε να μπούμε. Ξέρεις, αν δεν έχεις το φοιτητή, δεν μπορείς. Γιατί και αν το συζητούσες πριν
1: τι
2: το κάνεις.
1: Τι να συζητήσεις, ότι είναι ένα πράγμα το οποίο μπορεί να πεθάνεις, ας πούμε, για να τη βροντίξεις και να συζητήσεις τι. Ότι αξίζει να πάρεις το ρίσκο για να έχεις, ας πούμε, ξέρεις, τον καλύτερο οργασμό. Είναι τόσο ηλίθιο σαν κάτι άνθρωποι πάνε, ξέρω εγώ, στο κράσπεδο, στην ταράτσα, στην άκρη, ας πούμε, να κάνουν τον έρωτα και πέφτουν από κάτω. Ενώ μπορεί να πας δύο μέτρα μέσα και να βιώσει πάλι.
2: Αλλά άλλοι πέφτουν για σέλφι. Χρειάζεται να πάτε για τον έρωτα.
1: Μιλάμε για τον έρωτα. Για αυτή τη στιγμή το θέμα μας είναι στο λίμα οργασμός. Και λες εσύ, είναι δυνατόν, ας πούμε, μια ζώνη στο λαιμό για να βιώσει, ας πούμε, το συνέστημα αυτό και να φεύγει από τη ζωή.
2: Εν τω μεταξύ έχουν πεθάνει αυτό δύο που είναι πάρα πολύ γνωστοί. Οπότε καταλαβαίνει.
1: Ναι.
2: Πόσοι που δεν γνωρίζουν αντίστοιχα άνθρωποι θα έχουν φύγει.
1: Τι να πω.
2: Ναι. Με διάολο του Νέλσον Βίβα τώρα μάθει ο Άψον Λέιτον Μπέινς. Εννοείται, το θυμόμαστε. Και αν έπαιζε ο Πολ Λίν στην Ίντερ. Μα τι μας λέτε, για όνομα του Θεού. Α, όχι, ο Λαμπόρντ είναι άλλο επίπεδο.
1: Ναι.
2: Δεν είναι Νέλσον Βίβα, ούτε Μάθιο Άψον. Είναι ο Μάθιο Άψον. Τι λέτε, ο Μάθιο Άψον είναι μυθικό πρόσωπο. Όχι, δεν υπήρξε δηλαδή.
1: Ναι.
2: Μυθικό πρόσωπο.
1: Αρσενάλ.
2: Βέβαια. Αριστεροπόδαρο. Εννοείται. Λέει τον Μπέινς επίσης και πολύ καλός παίκτης σου λέει τον Μπέινς. Μάλιστα, ο Βίβας με Τριούλης. Πολύνς μύθος. Δεν μπορούσε να έπαιξε ο Πολύνς στην Ίντερ τώρα. Ναι. Αλλά το Λαμπούρτ δεν το θυμάστε. Γιατί ναι. Το θυμάστε και εμείς. Το Λαμπούρτ μόνο αν είσαι Τσελτσέος τον θυμάσαι και αν. Ναι. Και αν δηλαδή. Sorry κιόλας. Τέλος πάντων. Ωραίο είναι αυτό πάντως να θυμόμαστε λίγο δεύτερους, δευτερότριτους, τριτοτέταρτους από τα παλιά. Είναι καλή άσκηση για το μυαλό, ειδικά αν θυμάσαι όχι απλώς το όνομά τους, αλλά και περίπου τι θέση παίζανε και πώς παίζανε και ποιο ήταν το στυλ του παιχνιδιού τους. Είναι χρήσιμο αυτό. Και αν δεν ξέρεις, ρωτάς στο Σταθερόπουλο. και τελειώνει η ιστορία. Κάπως έτσι γίνεται. Λοιπόν, σε άλλα νέα, και επειδή ξέρω ότι σε ενδιαφέρει αυτό το θέμα, γι' αυτό θέλω να το. Να το ξαναφέρω λίγο στην επικαιρότητα. Τα περίφημα Enhanced Games, για το οποίο είχαμε συζητήσει. Ναι. Ίσως το θυμάστε και κάποιοι ακροατές. Είχαμε συζητήσει για όλη αυτή την.
1: Είχε συμμετάσχει ο Γκολομέφ εκεί, ο οποίος είχε κάνει.
2: Και γι' αυτό θα μιλήσουμε τώρα και πάλι. Λοιπόν, για τον Γκολομέφ και τα Enhanced Games. Μία ιστορία η οποία είναι περίπου όσο περίεργη ακούγεται. Παρουσιάστηκε με ένα πολύ μεγάλο ταρατατζούμ, όπως θυμάστε, και πολύ. Έτσι απροκάλυπτα, τύπου ναι, εντάξει, αυτοί είμαστε εδώ πέρα και ερχόμαστε να αλλάξουμε τα δεδομένα στον παγκόσμιο αθλητισμό γιατί πιστεύουμε ότι θα σε ενδιαφέρουν περισσότερο το παγκόσμιο ρεκόρ που θα γίνονται.
1: Ναι.
2: Και όχι το τι έχουν πάρει οι άνθρωποι που τα κάνουν.
1: Αν με ρωτάς εμένα, δεν με ενδιαφέρει και καθόλου.
2: Όχι.
1: Ναι.
2: Όχι. Τώρα τι γίνεται λοιπόν.
1: Μην πούμε στην κουβέντα, ναι, όλοι το πάρονται και ξέρω εγώ αυτό και δεν του πιάνουν. Μην πούμε σε αυτήν την κουβέντα. Οι άνθρωποι εκεί πέρα πάνε, παίρνουν ό,τι γουστάρουν να πάρουν. Για να μπουν μέσα και να κάνουν καλύτερους χρόνους από τους υπόλοιπους αθλητές, οι οποίοι, ας πούμε, θεωρητικά δεν κάνουν χρήση απαγορευμένων ουσιών. Δηλαδή, πώς πω, ρισκάρουν τη ζωή τους στην πραγματικότητα, παίρνουν πράγματα δηλαδή, τα οποία μπορεί να τους αφήσουν οποιοδήποτε κουσούρι μετά, οποιοδήποτε ασθένεια εν γνώση τους, για να βγάλουν ένα φράγκο. Αυτό συμβαίνει στα Enhanced Games.
2: Ναι, με λίγα λόγια. Ναι. Με λίγα λόγια. Λοιπόν, το θέμα τώρα για να είναι λίγο περίγελος, στα τελευταία Enhanced Games που γίνανε, ήταν ο Γκολομέφ όντως. Έκανε όντως παγκόσμιο ρεκόρ στα 50 ελεύθερο με 20-81. Εντάξει, φυσικά δεν αναγνωρίζει τίποτα από αυτά επίσημα, έτσι που καταλαβαίνετε. Επίσης, πέρα από την τόπα, στην περίπτωση του Γκολομέφ υπήρχε και ένα ειδικό ολόσωμο μαγιό το οποίο απαγορεύεται στις διεθνείς διοργανώσεις. Προφανώς για την αεροδυναμική. Υδροδυναμική, μάλλον.
1: Ναι, ναι.
2: Πιο σωστά.
1: Σωστό.
2: Το θέμα ότι αυτοί λοιπόν ξεκίνησαν να πει ότι εδώ πέρα αυτά αλλάζουμε τα δεδομένα στον παγκόσμιο αθλητισμό, ότι είμαστε πλέον στη mainstream κουλτούρα και ο κόσμος έχει αλλάξει άποψη. Δεν ξέρω που τα έχουν δει.
1: Ναι, θα ήθελαν.
2: Που τα έχουν δει αυτά ακριβώς. Υπάρχουν. Είναι 3 χρόνια πλέον τα Enhanced ναι. Games. Ξέρετε, αν πας να δεις τα Enhanced Games, δηλαδή, γιατί αυτοί στοχεύουν προφανώς στους θεατές.
1: Ναι.
2: Γιατί παρουσιάζουν αυτό που παρουσιάζουν. Στην πραγματικότητα αυτό που κάνουν είναι ότι προμοτάρουν αυξητικές ορμόνες. Αναβολικά, διαγερτικά, ξέρω εγώ.
1: Τα πάντα, ναι, ό,τι μπορεί να
2: φανταστεί. Τεστοστερόνη, ναι, δεν ξέρω, ναι. Οτιδήποτε μπορούν να. Σου λέει είναι μέρος του θεάματος, δείτε τι κάνουν. Βιτρίνα είναι, ναι. Δείτε τι κάνουν αυτοί εδώ και πηγαίνετε, ας πούμε, να πάρετε κι εσείς. Παρ' όλα αυτά, λοιπόν, στα τελευταία Enhanced Games τα οποία έγιναν στο Las Vegas, οι περισσότεροι οι οποίοι δοκίμασαν να κάνουν κάτι έχοντας πάρει αυτές τις ουσίες, απέτυχαν.
1: Ναι.
2: Το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα ήταν ένας τύπος που είναι γνωστός ως ο Strongman, ένας Ισλανδός ονόματι Thor Bjornsson, που σκέπαιξε στο Game of Thrones.
1: Ναι, θεωρούνταν ο δυνατότερος άνθρωπος ναι. του κόσμου, τέλος πάντων ναι. αυτός.
2: Προσπάθησε μόνο να κάνει κάτι εκεί, να σπάσει το δικό του ρεκόρ με αυτά και απέτυχε.
1: Mm-hmm.
2: Και μάλιστα ήταν τόσο. Κομικό, μάλλον όχι αυτό, μια άλλη, μήπως μια αρσιβαρίστρια, τέλος πάντων. Προσπάθησε και λέω να σηκώσει 100 κιλά στο αρασέ.
1: Mm-hmm.
2: Δεν τα κατάφερε. Ένας άλλος Καναδός επίσης. Δεν μπόρεσε να σηκώσουμε τρεις προσπάθειες και επειδή προφανώς πήγαιναν κουβά το ένα μετά το άλλο, οι διοργανωτές του τελευταίου τι κάνανε. Μετά τις τρεις προσπάθειες του δώσαν και τέταρτη.
1: Mm-hmm.
2: Βάζει και το κάνει. Δηλαδή μιλάμε για.
1: Παροδία.
2: Ναι, παροδία.
1: Ναι.
2: Παροδία. Λοιπόν, παρόλα αυτά έγινε τώρα το εξής. Συμμετείχαν 42 αθλητές. Εντάξει. Οι περισσότεροι είχαν πάρει. Δεν είχαν πάρει όμως όλοι.
1: Mm-hmm.
2: Τρεις λοιπόν από αυτούς οι οποίοι δηλώσαν ότι εμείς παιδιά δεν πήρα, δηλαδή έχουμε έρθει εδώ πέρα να σας αντιμετωπίσουμε και δεν έχουμε πάρει τίποτα, κατάξαν χρυσά μετάλλια.
1: Ναι. Εντάξει, είναι ξεκάθαρο ότι οι μεν επένδυσαν στην προπόνηση, όπως κάνουν οι αθλητές οι οποίοι είναι αφοσιωμένοι σε αυτό το οποίο έχουν επιλέξει, και οι δε επένδυσαν στα φάρμακα.
2: Ναι.
1: Και χωρίς να προπονηθούν το ίδιο σκληρά. Ναι. Αυτό είναι. Πίστεψαν οι άλλοι θα πάρουν το μαγικό ζωμό, σαν να είναι ας πούμε στο χωριό του Αστερίξ,
2: ναι.
1: και θα αποκτήσουν υπερδυνάμεις. Χωρίς να χρειαστεί να αλλιώσουμε στην προπόνηση όπως κάνουν οι αθλητές οι οποίοι είναι απόλυτα αφοσιωμένοι στο άθλημά τους. Τόσο απλό.
2: Ουσιαστικά ναι, ουσιαστικά ναι. Τόσο κλείνοντας λοιπόν όλη αυτή η ιστορία που έκανα, τύπο, παροδία είναι στην πραγματικότητα, η αθλητική παροδία. Οι διοργανωτές βγήκανε και είπανε με θράσος χιλίων πιθήκων ότι κοιτάξτε, λέτε ό,τι λέτε και εντάξει, μπορεί να μην τα πήγαν πολύ καλά, μπορεί να μην κάναμε όσα θέλαμε να κάνουμε, αλλά.
1: Mm-hmm.
2: Μας παρακολούθησαν στο YouTube ζωντανά 250.000 άνθρωποι. Οπότε κάναμε μια πάρα πολύ καλή μαγιά και θα γυρίσουμε του χρόνου πιο δυνατή.
1: Ποιος είναι ο σκοπός αυτού, να πουλήσουν αναβολικά σε ανθρώπους οι οποίοι θέλουν να πετύχουν, ας πούμε, μεγάλες αθλητικές επιδόσεις χωρίς τόσο πολύ κόπο. Το θέμα είναι αυτό.
2: Ναι.
1: Δεν ξέρω, τι να σου πω. Δεν ξέρω.
2: Ναι. Ξέρω πόσο άσχετοι είστε, έτσι γενικώς.
1: Γενικά.
2: Έτσι,
1: είμαστε,
2: γενικά.
1: Ναι,
2: όταν το εξειδικεύσεις θα το
1: επιβεβαιώσω. Όχι, όχι, είμαστε, δεν χρειάζεται. Το επιβεβαιώνω από τώρα για να το κλειτώσουμε από την ανταλλαγή μηνυμάτων. Είμαστε. Και εσύ μάλλον μαζόχας, κάθεσαι και μας ακούς.
2: Ναι.
1: Θέλω να πω,
2: ναι.
1: Είμαστε και εμείς αυτό που είμαστε, αλλά είσαι κι εσύ. Είσαι κι εσύ.
2: Μα όπως... εγώ σας ακούω για να.
1: Για σας κράζω.
2: Για σας κράζω.
1: Κράζεις, θαυμάζεις. Κράζεις, θαυμάζεις.
2: Είναι ωραίο αυτό. Όμορφο δεν είναι.
1: Ναι.
2: Λοιπόν.
1: Κακή είναι.
2: Λοιπόν. Ανακοίνωση και ο Παναμάς 26, θέλω να σας πω. Είναι από αυτές τις χώρες, τις μικρές, τις αγαπημένες. Εντάξει, τώρα θα πείτε τι ξέρουμε από Παναμά, τι θυμόμαστε.
1: Να δούμε αν ξέρουμε κανέναν από τους νυν.
2: Εγώ έναν Παναμέζο ποδοσφαιριστή ξέρω.
1: Τον Νέλσον.
2: Ε?
1: Τον Νέλσον, τον Βαλτέζ.
2: Τον Νέλσον, τον Ντέλι Βαλτέζ.
1: Ντέλι Βαλτέζ.
2: Ντέλι Βαλτέζ. Ο Βαλτέζ ήταν παραγωγό.
1: Σωστό, ο Ντέλι Βαλτέζ. Ναι.
2: Ο Ντέλι Βαλτέζ. Αυτό είναι ο πιο γνωστό.
1: Ναι.
2: Τέλο πάντων, παραγωγό ποδοσφαιριστή. Τώρα, ποιου έχει καλέσει. Λοιπόν, ωραία, ξεκινάμε με Λουίς Μεχία. Καλά, Λουίς Μεχία, καλή επιτυχία.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, ο βασικός τερματοφύλακας. Κάτσε να δούμε, ξέρουμε κανέναν. Μοσκέρα, γνωστά ονόματα, αλλά άγνωστοι παίχτες όμως.
1: Ναι.
2: Έχουμε το Μουρίγιο που παίζει στην Μπεσίκτας.
1: Ναι.
2: Να ένας που ξέρουμε. Σλόβαν βλέπω, Νόριτς βλέπω, Νίζνι Νόβγκοροντ βλέπω. Ένα χωρίς ομάδα βλέπω. Ένα στη Μινεσότα βλέπω, συμπαίκτη του Χάμες του Ροντρίγκες, που επίσης ανακοινώθηκε στην αποστολή της Κολομβίας. Δεν ξέρω, αλλά έχουν πολύ ωραία ονόματα οι Παναμέζοι, θέλω να σου πω. Όλοι. Δηλαδή είναι ωραίο να τους παρακολουθείς. Που λες, θα ήθελα και εγώ να έχω, ξέρω, να με λένε Σεσίλιο Βότερμαν, για παράδειγμα. Θα ήθελα. Ή Χωσέ Φαχάρδο. Ή Αζαρίας Λοντόνιο. Θα ήθελα πολύ να με λένε έτσι. Θα ήθελα να με λένε Ανταλμπέρτο Καρασκίγια. Γιατί κάνω εντυπωσιακή είσοδο οπουδήποτε. Ένα τραπέζι στο όνομα Καρασκίγια.
1: Ναι.
2: Εντάξει. Έχω κλείσει 4 θέσεις στο όνομα Αλμπέρτο Κιντέρου. Ποιος θα σε αφήσει απ' έξω?
1: Καλά. Ποιος θα σου δώσει και μία πέμπτη δώρο.
2: Ναι, αυτό θέλω να σου πω. Υπέροχη. Παναμέζη. Ωραία.
1: Παιδιά, συγγνώμη, επειδή ανοίξαμε την κουβέντα με του strongman και τα αναβολικά που λέει κάποιος. Ποιος σας λέει ότι όποιος παίρνει αναβολικά κάνει λιγότερη προπόνηση κτλ. Τους κερδίσαν οι άλλοι που δεν παίρνουν αναβολικά.
2: Να.
1: Οι άλλοι που παίρνουν αναβολικά κάνανε χαμηλότερη επίδοση από αυτή που είχαν κάνει παλιότερα που δεν παίρνουν αναβολικά. Σημαίνει ότι όταν δεν παίρνουν αναβολικά είχαν ξεσκιστεί στην προπόνηση και τώρα πήραν αναβολικά γιατί δεν πιάσαν τις παλιές τους επιδόσεις καν. Γιατί προφανώς σου λέει, τώρα πρίστηκα, φούσκωσα, έχω πάρει το τέτοιο. Ένας άνθρωπος που δεν παίρνει αναβολικά επενδύει όλη του την ημέρα και όλη του τη ζωή στο να προπονηθεί. Προφανώς οι άλλοι, για να μην φτάσουν σε επιδόσεις των μην το παρισμένων ή τις δικές τους ίδιες επιδόσεις όταν τις είχαν κάνει πριν το παριστούν,
2: ναι,
1: προφανώς κάτι δεν κάναν καλά σε επίπεδο προπόνησης. Συγγνώμη που πήραν αναβολικά, θα έπρεπε να πετάνε. Γιατί δεν πετάνε? Τι τους φταίει?
2: Ας απαντήσουν
1: οι ειδικοί.
2: Ας απαντήσουν εκεί οι κύριοι.
1: Ο Μοσκέρα έχει παίξει τον Όφη.
2: Ποιος?
1: Ο Μοσκέρα.
2: Ποιος Μοσκέρα, ο Παναμέζος, ο Μοσκέρα?
1: Ναι, λέει ένας φίλος.
2: Αλήθεια?
1: Αυτό είναι λόγος γιορτής.
2: Κάτσε, έχει παίξει Παναμέζος στον Όφη?
1: Τι να σου πω, έτσι λέει ένας φίλος. Ας το κάνουμε.
2: Κολομβιανός μήπως ήταν αυτός ο Μοσκέρα που έχει παίξει στον Όφη?
1: Δεν ξέρω.
2: Ναι, Κολομβιανός.
1: Άξι.
2: Κολομβιανός ήταν, παιδιά. Ήταν ο Χάρολντ, ο Σαντιάγκο, ο Μοσκέρα, ο Καϊσέδο και ήταν Κολομβιανός.
1: Ναι.
2: Ήρθα από την Πατσούκα και πήγε στη Σάντα Φε, στην οποία αγωνίζεται μέχρι σήμερα ο Σαντιάγκο Μοσκέρα. Ωραία, εντάξει, μοιάζουν τώρα, ναι, όλα αυτά, ναι, λίγο τα επίθετα μοιάζουν. Α, για αυτό σπόριο όνομα. Χάρολ Σαντιάγκο Μοσκέρα Καϊσέδο.
1: Ο Κουκουέγια λέει: η Τινησία έχει έναν Μαστούρι.
2: Αλήθεια. Δεν τα έχουμε
1: και έναν Αχούρι.
2: Αλήθεια.
1: Αν έχει, θα είμαστε και Τινησία φέτος. Ο Μαστούρι και ο Αχούρι.
2: Καλό. Καλό.
1: Ωραία. Θα φτάσουμε κάποια στιγμή εκεί.
2: Θα φτάσουμε, ναι, θα τα δούμε, θα τα κοιτάξουμε τα ρόστερα από την άλλη εβδομάδα. Θα πιάσουμε σιγά σιγά να τα δούμε, γιατί εκεί πια θα μπαίνουμε σε κλίμα. Θυμηθούμε και καμιά παλιότερη ιστορία, να συζητήσουμε λίγο, να δούμε. Θα έχουμε και φιλικά, ξέρεις, σιγά σιγά θα έχουμε μια εικόνα των ομάδων. Θα έχουμε φυσικά και όλα τα γύρω-γύρω, όπως καταλαβαίνετε.
1: Ναι, ναι.
2: Κόσμο πηγαίνει στις Ηνωμένες Πολιτείες, ό,τι χαμούλης γίνεται, γήπεδα να μην είναι έτοιμα ενδεχομένως ή να τελειώνει, να έχουμε.
1: Εντάξει, με το Ιράν δεν έχουμε καμία ενημέρωση.
2: Με το Ιράν δεν έχουμε.
1: Έχουμε υγεία σειρμάτου,
2: ναι,
1: ακόμα.
2: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Λίγες μέρες έμειναν. Πρέπει να μάθουν και οι άνθρωποι αυτοί τι θα κάνουν, πώς θα.
2: Αναρωτιέμαι, οι Ιρανοί ποδοσφαιριστές, δηλαδή.
1: Πώς να νιώθουν.
2: Βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή 2 εβδομάδες πριν το Μουντιάλ, παλιότερα. Θυμάστε ότι οι παίχτες φεύγαν αρκετά νωρίτερα, γιατί ήταν διαφορετικό το πρόγραμμα,
1: ναι, ναι,
2: τότε. Και φεύγαν τουλάχιστον 20 μέρες, για να μην πω και παραπάνω.
1: Ναι, για πρέπει να πας να εγκλιματιστείς και στις καιρικές συνθήκες και γενικότερα στο τροφές,
2: το οποίο κάποιοι το κάνανε,
1: ναι,
2: λέω εγώ, κύριε Πελίστρη.
1: Ναι.
2: Τι ναι.
1: Ναι, τι να πω.
2: Ο μόνος που έφυγε. Ο οποίος έφυγε 2 αγωνιστικές πριν τελειώσει το τέτοιο και πήγε για προετοιμασία.
1: Πότε λες?
2: Ξαναγίνει αυτό. Τώρα έφυγε από τα play-off ο Πελίστρη και πήγε. Α, ήταν τραυματίας.
1: Ήταν τραυματίας. Πήγε για αποθεραπεία.
2: Α,
1: δεν πήγε για προετοιμασία. Πού είναι τραυματίας.
2: Εντάξει. Οκ. Okay. Μάλιστα. Ναι. Εντάξει.
1: Ναι.
2: Θέλω να πω. Η ομάδα.
1: Και εδώ που ήταν, δηλαδή.
2: Τι θέλεις να πεις?
1: Αυτό που λέω. Και εδώ που ήταν. Ναι.
2: Και εδώ που ήταν.
1: Τι πρόσφερε?
2: Υπέροχος. Πρόσφερε ωραίες ιστορίες από την περίοδο του στη Manchester United.
1: Mm-hmm.
2: Τι αυτό, τι γινόταν στα αποδυτήρια. Mm-hmm. Ποιους έβλεπε κάθε μέρα. Ότι θα. Άμα θες, θα πάρω εγώ ένα τηλέφωνο να σε δουν και τέτοια. Λοιπόν, ω Χριστέ μου, λοιπόν, οπότε θέλω να πω, με τα περισσότερα πρωταθλήματα να τελειώνουν τώρα, οι παίχτες έχουν πολύ λιγότερο χρόνο προετοιμασίας πριν την έναρξη του.
1: Και μηδενικό χρόνο ξεκούρασης.
2: Και μηδενικό χρόνο ξεκούρασης.
1: Γιατί με το που τελειώσει το Μουντιάλ θα πρέπει να πάνε κατευθείαν, άντε να πάρουν λίγες μέρες, να πάρουν μια ανάσα, ξέρω εγώ, Όσοι τελειώσουν, δεν πάνε, ξέρεις, δεν συνεχίσουν από τους ομίλους, λίγο να ξεκουραστούμε για να πάμε. Οι υπόλοιποι που θα προχωρήσουν οι εθνικές τους ομάδες, και ειδικά αυτές που θα φτάσουν και ψηλά, το πολύ που να τους δώσουν μετά, ξέρεις, πάρτε μια εβδομάδα χαριστικά, αλλά τσακιστείτε, ελάτε, γιατί ξεκινάμε τους αγώνες.
2: Ναι.
1: Αυτό θα γίνει.
2: Ναι, λογικό είναι. Μαγικό, αν ήμουν προπονητής εθνικής ομάδας, θα ήθελα τους παίχτες ένα μήνα, που λέει ο λόγος. Γιατί σε τελική ανάλυση, αν τα βάλουμε και τα σταθμίσουμε, το Μουντιάλ είναι το σημαντικότερο όλων. Ή θα έπρεπε να είναι το σημαντικότερο. Είναι το σημαντικότερο όλων στην πραγματικότητα. Οπότε σου λέει, κάτσε, δεν πρέπει να έχω τους παίχτες λίγο να οργανωθούμε, να εγκληματιστούμε, να παίξουμε φιλιά, να τους μαζέψω. Δηλαδή έχουν να δουν ένα τον άλλο, ξέρω εγώ, πόσο καιρό.
1: Ναι,
2: πώς θα πάμε να παίξουμε. Έτσι. Δεν μας παίρνει ο χρόνος. Δεν βγαίνει ακριβώς, μάνα μου, η φάση. Ναι, και για κάποιους δεν θα βγει. Και κάποιοι, ναι, θα είναι σκασμένοι. Και κάποιοι, εντάξει, αυτά όμως.
1: Τι να κάνουμε.
2: Απλώς προσπαθώ να θυμηθώ, ξέρεις, το προηγούμενο μου ότι έγινε εν μέσω αγωνιστικής.
1: Ναι.
2: Σεζόν. Ήταν κάτι τελείως διαφορετικό. Προσπαθώ να θυμηθώ στο Μουντιάλ του 18. Ας πούμε, υπήρχε το ίδιο θέμα. Δηλαδή, τελειώναν τα εθνικά πρωταθλήματα 15 μέρες πριν ξεκινήσει και εδώ πέρα. Το Μουντιάλ, ενδεχομένως, αν δεν είχε 48 ομάδες με το καλεντάρι που υπάρχει, μπορεί να πήγαινε 5 με 7 μέρες πίσω.
1: Ναι.
2: Για να υπάρχει μεγαλύτερη προετοιμασία. Αλλά με Μουντιάλ 5 εβδομάδων, αναγκαστικά, πρέπει να το φέρουμε να ξεκινήσει τότε που ξεκινάει, στις 11 δηλαδή του μήνα.
1: Ναι.
2: Αυτό θέλω να πω. Τέλος πάντων. Πώς βλέπεις, πώς το έχω γλουστεί στην Πέτης. Να ρωτήσουμε και δύο-τρία έτσι.
1: Ξέρεις τον Παστέκολο ότι έχω συμπάθεια και αδυναμία.
2: Γι' αυτό σε ρωτώ, επειδή του έχει συμπάθεια.
1: Οπότε, τι να σου πω. Αν είναι να πάει, ξέρεις, μακάρι να πάει και να τα πάει για καλά.
2: Ναι. Θα πάει, άραγε.
1: Δεν ξέρω.
2: Θα πάει. Α, έκανε βιντεοκλίπ σαν γέρα για το Μουντιάλ. Τι μου λέτε.
1: Ναι.
2: Και είναι μέσα και παίκτες. Μάλιστα. Die-die λέγεται.
1: Ναι.
2: Λες ναι γιατί το έχεις δει.
1: Ναι.
2: Τώρα. Α, γιατί δεν μας μιλάς για
1: αυτό.
2: Τι περιμένεις.
1: Ναι, το είδα λίγο, ξέρεις, στα πεταχτά.
2: Ναι. Οι παίχτες είναι στην αρχή και μιλάνε, δεν χορεύουν. Δηλαδή, μην νομίζετε ότι είναι οι παίχτες και χορεύουν με την Σακύρα. Είναι όλοι στην αρχή, μιλάνε λίγο και μετά ξεκινάει το die-die, το οποίο θυμίζει αυτά τα παλιότερα βίντεο. Ξανά δεν είχε κάνει Σακύρα για το.
1: Ναι, μόνο έχει ξανά waka-waka και τέτοια έχει κάνει.
2: Μπράβο, waka-waka.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
2: Τέτοιο πράγμα μου. Ναι.
1: Δεν είναι τόσο καλό το Waka Waka.
2: Ναι.
1: Πάμε να το βάλουμε και μετά να το βάλει ο Χάρης να το ακούσουμε. Για να έχεις και εσύ μια. Όχι εικόνα, να έχεις ήχο. Εικόνα δεν θα έχεις.
2: Το Die Die. Και είναι, ναι, λέει, με Burna Boy λέει.
1: Ναι.
2: Μα, θα είναι και στο Half Time Show. Α, γι' αυτό πήρε εργολαβία η κυρία Σακύρα τη δουλειά εδώ πέρα, έτσι.
1: Καλά, στο Half Time Show θα είναι διάφορα. Και η Madonna θα είναι νομίζω, ναι, και Big η BTS θα είναι.
2: Και Coldplay.
1: Όχι, ο Chris Martin έχει την καλλιτεχνική επιμέλεια.
2: Α, δεν θα παίξει Coldplay. Α, μάλιστα.
1: Είναι η BTS.
2: Ευτυχώς, γιατί θα πήγαινε μια ώρα μετά.
1: Ναι. Αλλά και τρεις που είναι πολύ.
2: Ναι, πολύ.
1: Γι' αυτό πολύ. Και θα το πάνε μισά ώρα περίπου. Πολύ.
2: Βρίσκουμε τον Die Die σιγά σιγά, ε. Για μετά, για μετά όμως.
1: Για μετά,
2: ναι, ναι, για μετά, ναι, ναι, για μετά, όχι για τώρα. Αυτό το πράγμα εντωμεταξύ, ήδη θα πρέπει να σκεφτούν πραγματικά οι φυσικοθεραπευτές των ομάδων και οι γιατροί, τι θα πρέπει να κάνουν με τους παίκτες οι οποίοι παίζουν όλη τους τη ζωή με ημίχρονα ενός τετάρτου και τώρα θα πρέπει να κάνουν μια διακοπή ουσιαστικά. Αυτό δεν είναι ημίχρονο, είναι διακοπή. Είναι μεγάλη διακοπή.
1: Τίποτα, θα κάνουν επαναπροσέγγιση στο θέμα του ζεστάματος, το ημίχρονο, θα ξανακάνουν ζέσταμα στην πραγματικότητα. Πριν ξεκινήσει το δεύτερο ημίχρονο μέσα στο προθεματήριο που λέμε, εκεί που είναι οι παίκτες δίπλα στα αποθετήρια, ναι, ναι, θα κάνουν διατάσεις, θα κάνουν ένα μίνι ζέσταμα ξανά. Mm-hmm. Αναγκαστικά, τι να κάνουν οι άνθρωποι. Mm-hmm. Έχουμε καταντήσει οι πρωταγωνιστές του αθλήματος να είναι η τελευταία κομπάρση στο τι γίνεται. Δεν τους ρωτάμε για τίποτα, δεν τους συμβολευόμαστε για τίποτα, για τον αριθμό των αγώνων, για τις πολλές διοργανώσεις, για τη διάρκεια της ανάπαυλας του ημιχρόνου, για τους νέους κανονισμούς. Όλα ερήμην τους. Όλες οι αποφάσεις λαμβάνονται ερήμην των πρωταγωνιστών. Δεν τους ρωτάμε τη γνώμη τους, παιδιά, τι λέτε κι εσείς για αυτό που παίζετε, που χάρη σε εσάς βγαίνουν τα δισεκατομμύρια, τι λέτε κι εσείς γι' αυτό.
2: Τα έλεγε ο Βασίλης, κύριε Κώστα μου παλιά, φοβάμαι όλα αυτά που θα γίνουν. Εντάξει. Για μένα χωρίς εμένα. Ναι, ναι, ναι, το έχουν υψηλοτερματίσει.
1: Λαμβάνονται σε γραφεία αποφάσεις οι πρωταγωνιστές που φέρνουν τον κόσμο στα γήπεδα και τα συμβόλαια.
2: Απλώς εκτελούν.
1: Απλά εκτελούν. Δεν ρωτάμε να μας πούμε, παιδιά, εσείς φέρνετε τα λεφτά.
2: Έτσι.
1: Τι λέτε για όλα αυτά, τίποτα.
2: Λοιπόν, 11.30 ώρα πάμε. Δελτίο πολιτικών ειδήσεων. Τραγουδάκι και επιστρέφουμε με τα μηνύματά σας.

0: 100,3.
1: Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη είναι το όνομα του κόμματος που ανακοίνωσε απόψε ο Αλέξης Τσίπρας. Από την εκδήλωση στο Φυσείο, ο κύριος Τσίπρας παρουσίασε τις 7 δεσμεύσεις που περιλαμβάνει η ιδρυτική διακήρυξη, καλώντας τους πολίτες να την υπογράψουν από απόψε μέσω της πλατφόρμας. Τόσο επικοινωνία και διαφήμιση για να εμφανιστεί ξανά ο κύριος Τσίπρας, το ίδιο μετανόητος και απαράλλακτος, θυμίζοντας τους λόγους που τον καταψήφισαν οι πολίτες, αναφέρουν κυβερνητικές πηγές. Τα αποκαλυπτήρια του κόμματος Τσίπρα με το όνομα ΕΛΑΣ πιστοποίησαν πόσο παλιό είναι αυτό που πολυδιαφημίζεται εδώ και μήνες ως νέο, τονίζει σε ανακοίνωση του το ΠΑΣΟΚ. Κριτική στην κυβέρνηση για τις υποκλοπές και για την υποβάθμιση θεσμών, όπως η δικαιοσύνη. Στα μάτια των πολιτών άσκησε ο Κώστας Καραμανλής μιλώντας σε εκδήλωση. Τόνισε ότι το μεγαλύτερο ίσως πλήγμα είναι η διευρυνόμενη βεβαιότητα της μεγάλης πλειοψηφίας των πολιτών ότι οι θεσμοί, πρωτίστως μάλιστα η δικαιοσύνη, χειραγωγούνται. Εύθραυστη παραμένει η κυχηρία στη Μέση Ανατολή μετά τα νέα πλήγματα των ΗΠΑ στο Νότιο Ιράν. Υψηλόβαθμος Ιρανός αξιωματούχος προειδοποίησε ότι οποιαδήποτε επανάληψη των αεροπορικών επιδρομών θα αντιμετωπιστεί με ισχυρότερα αντίπεινα. Την ίδια ώρα, ιρανικά πρακτορία μεταδίδουν ότι το ξεπάγωμα των δεσμευμένων ιρανικών κεφαλαίων είναι το μόνο θέμα που μένει να συμφωνηθεί μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία θα οδηγηθούν αύριο οι 17 συλληφθέντες από περιοχές της Θεσσαλονίκης, του Κυλικής και των Σερών, οι οποίοι εμπλέκονται στην υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στην Αθήνα αναμένεται να οδηγηθούν αύριο και 20 συλληφθέντες για παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ από το Ηράκλειο, το Ρέθυμνο και το Λασίθι. Και ο καιρός, γενικά έθριος αύριο στην Αττική μέχρι 30 βαθμούς. Η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Γέμισμα από τον Ρούνεϊ, ψάχνει τον Γκίκς. Ωραία, του τη γύρισε και πάλι ο Σέι. Λασάρι και είναι γκολ για την United, 1-0. Με τον Ερνάντες. Η United στο 43. Παίρνει κεφάλι στο παιχνίδι. Ο Ερνάντες στέλνει την μπάλα από την ενέργεια του Γκίκς στα δίχτυα, βάζοντας τη United μπροστά 1-0 και στο δεύτερο παιχνίδι. Το υπαριθμόν 500 γκολ της Manchester United στην ιστορία της ακύπελα Ευρώπης. Εσχέν. Κάνει κίνηση ο Ντρογκμπά που παίρνει την μπάλα. Εδώ υπάρχει ευκαιρία για την Chelsea. Το σούτ 1-1. Ο Ντρογκμπά ισοφαρίζει και βάζει φωτιά στο παιχνίδι. Η Chelsea στο 76 κάνει το 1-1 με τον Didier Ντρογκμπά. Και με το 1-1 περνάει, αλλά έχουν εντύπωση ότι θα κυνηγήσει γκολ. Εδώ απάρα περνάει στον Πάρκ. Το σουτ 2-1. Η άμεση απάντηση από τον Κορεάτη. Ο Πάρκ ξαναβάζει την United σε θέση οδηγού και έχουν εντύπωση πως κλείνει πια και την υπόθεση πρόκριση. Εκεί που ο Ντρογκμπά έβαλε την Chelsea στο 76. Με 1-1 ξανά στο παιχνίδι. Η άμεση απάντηση της United έρχεται εδώ από την ενέργεια του Ρούνεϊ. Την παλιά του Γκίκς. Την κούρσα του Πάρκ. Το 2-1.
2: Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
4: Shakira, we are ready.
5: We are ready.
6: We are ready.
7: We are ready.
8: We're ready.
9: We're ready.
10: We are ready.
11: We are ready.
12: We are ready.
13: We are ready.
14: We are ready.
15: We are ready.

0: κύμα ενθουσιασμού ξεσήκωσε.
1: Ναι, αρέσει.
0: Η Σακύρα, σε αρκετούς τέλος πάντων. Άλλοι λένε δεν θα φτάσει ποτέ το Ρίκι Μάρτιν κτλ. Άλλος λέει η Σακύρα έτσι όπως το πάει θα ξεπεράσει σε συμμετοχές σε Μουντιάλ Μέση και Ρονάλντο. Ναι, διάφορα τέλος πάντων. Άλλος παρατηρεί το 2010 τραγούδι Σακύρα και εναρκτήριο μάτς Νότιος Αφρική με Μεξικό. Τώρα Μεξικό με Νότια Αφρική.
1: Καλό.
0: Ναι, ωραία. Μια χαρά. Μια χαρά. Πολύ ωραία. Πολύ ωραία.
1: Λοιπόν, θα το φάμε στην μάπα τώρα βέβαια αυτό.
0: Εντάξει, δεν βαριέσαι. Ας το βλέπουμε τουλάχιστον. Όταν το βλέπεις γίνεται καλύτερο το ακούσμα.
1: Να το ακούσμα.
0: Ναι, ναι, ναι. Υπάρχουν τέσσερα είδη ανθρώπων. Αυτοί που λένε αιμορροίδες, αυτοί που λένε αιμοραίδες, αυτοί που λένε αιμοαρίδες, αιμοαρροίδες και αυτοί που λένε μετρόιολο κόσμου.
1: Αν έλειπε το τρίτο θα ήταν καλύτερο αυτό.
0: Εντάξει.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Κάποιος ασέβαστος,
0: ναι,
1: θα έλεγε ότι το ιερότερο νούμερο μετά το 10 είναι ο Νεϊμάρ, αλλά παίρνουμε απόσταση
0: εντροπή
1: από εδώ μέχρι την Κοπακαμπάνα. Mm-hmm. Ωραία, ο Γιάννης λέει: έχω πάει σε γάμο με γαλάζιο, λινό παντελόνι και κόκκινη μπλούζα. Έφυγα με κοπέλα που δουλεύει ενδυματολόγος, θα σέβεστε.
0: Μπράβο.
1: Mm-hmm. Όμορφος κόρμπος το πρωί λέει το εξής: τιμημένος είναι και ο αριθμός 15. Που έχει φορέσει ο Γιώργης ο Καράγκου της Εθνική και Παναθηναϊκό, αλλά εσείς ούτε θεματική δεν το αφαιρώνετε 25 χρόνια. Αλλά αυτοί είστε.
0: Για τον Πικέ δεν τον βάλαμε στο τραγούδι που λέει το όνομά του κυρίου Πικέ. Τι έχετε δει ο κύριος Πικέ? Χολέρα έχει ο κύριος Πικέ. Τι να έχει ο κύριος Πικέ? Εντάξει, δεν θα ξεχάσω ποτέ ότι ένας από τους τρόπους που ανακάλυψε η Σακύρα ότι την κερατώνει ο Πικέ είναι γιατί έφερνε την κόμενο σπίτι ο Πικέ και έτρωγε, ξέρω εγώ, τη μαρμελάδα από το τέτοιο. Ότι άνοιγε το ντουλάπι αυτή και μέσα στο σπίτι της Αλληνής και έτρωγε τη μαρμελάδα της. Τι ωραία είχαμε περάσει τότε.
1: Δηλαδή, Βαϊμάκη, μας λες ότι αν ο Σούλης Παπαδόπουλος,
0: ναι,
1: έκανε πρώτη εμφάνιση με το αντίστοιχο look του Μάσιμο Καρέρα με το Ριγέ Σακάκι, δεν θα ήταν υπέρκομψος?
0: Ναι. Κάποιος λέει η Νταϊάννα Ρος θα πρέπει να έχει μια δεύτερη ευκαιρία να σκοράρει.
1: Ναι.
0: Αν ρωτάτε εμάς,
1: ναι, ναι.
0: Και
1: ναι,
0: πια με,
1: ναι,
0: το AI, ναι, θα μπορούσε να κάνει και ανάποδο ψαλίδι.
1: Ναι.
0: Και τώρα που λέμε για ανάποδο ψαλίδι, υπάρχει ένας θρυλικός γερμανός ποδοσφαιριστής, ο Φίσερ,
1: ναι,
0: ο οποίος ήταν γνωστός για τα εναέρια βολ πλανέ που είχε κάνει δεκαετία 70 και δεκαετία 80. Είχε βάλει και ένα βολ πλανέ κοντά στην Ιταλία, νομίζω το 82, αν θυμάμαι καλά.
1: Ναι.
0: Κλάους Φίσερ νομίζω είναι το όνομα τεπώνυμο του. Τον είχα φωνάξει λοιπόν σε μια αθλητική εκπομπή το 19 στη Γερμανία. Mm-hmm. Είχε πάει 69 χρονών τότε ο Φίσερ στην εκπομπή το 19. Mm-hmm. 69 χρονών με το κουστούμι του κτλ. Και τον βάλα να αναπαραστήσει την εκπομπή, τον γκολ εκείνο, και το έκανα με απαράμιλο στυλ μέσα στο στούντιο. Είχαν βάλει τέρμα κτλ. Του πετάξαν την μπάλα και έκανε ένα αέριο βολ πλανέ στα 69 του και κάρφωσε,
1: ναι,
0: την μπάλα στα δίχτυα. Έβλεπα το βίντεο τη προάλλη και δεν το πίστευα. Και ήταν όταν το έκανε 69 χρονών.
1: Υπέροχος. Υπέροχο. Αυτό είναι υπέροχη επανάληψη της.
0: Αν το ψάξετε να το βρείτε δηλαδή το Φίσερ στο στούντιο, στο πλατό, να κάνει να αναπαριστά τον γκολ με ανάποδο ψαλίδι με την κουστούμια και να σκάει κάτω,
1: ναι, ναι, ναι,
0: ο τίμιος γέροντας και να μην παθαίνει τίποτα.
1: Πολύ ωραίο, πολύ ωραίο.
0: Κύριε Γιάννη, σας ονειρεύτηκα χθες ως γιατρό και μου εξάψατε τη φαντασία.
1: Είμαι ο γιατρός.
0: Ναι. Θα έρθετε στο φτωχικό μου με την άσπρη ρόμπα να μου πείτε ήρθα και φοράω σαμπό, άνοιξέ μου για να μπω. Λέει ο Ράβου με τον Πόλη.
1: Δεν θυμάμαι, λέει κάποιος, ποιος κωμικός το λέει. Έχει πει την ατάκα: συγχωρέσαμε τους Ιταλούς για το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο λόγω κουζίνας.
0: Είναι μια αλήθεια αυτό το πράγμα, θέλω,
1: ναι,
0: να πω.
1: Και ο Κούκος λέει: τι λέτε, είδα έναν από αντροπαρέα Ιταλών στο αεροδρόμιο της Μαδρίτης πριν 2 εβδομάδες, ντυμένο με ολόσωμο ριγέ ρούχο ασπρόμαυρο όπως οι φυλακισμένες στις παλιές ταινίες.
0: Mm-hmm.
1: Ναι, αλλά ήταν φανταστικός, δεν ήτανε?
0: Ναι. Mm-hmm. Είμαι ενδυματολόγος από το γάμο. Απλά ήμουν απελπισμένη, το γαλαζοκόκκινο σύνολο οριακά περνούσε τη βάση. Ναι, αλλά όλος έκανε τη δουλίτσα του. Φόρτος, έφυγε. Ό,τι και να λες τώρα, μετά την απομάκρυνση από το γάμο, ουδέν λάθος αναγνωρίζεται.
1: Mm-hmm. Κάποιος λέει το χειρότερο πράγμα μπορεί να φορέσει κάποιος είναι κολλητό μπλουζάκι λίκρα.
0: Ωραίο το die-die, αλλά δεν φτάνει το does-does που είναι η σερβική βερσιόν του δυνατά τα-τα-τα του Πιτσίνιαγκα. Δείτε το βίντεο κλιπ, λέει ο Θεοχάρης Κέιν.
1: Όπα. Καλό. Καλό. Εντάξει, πολλές στιλιστικές παρατηρήσεις τέλος πάντων.
0: Εσύ που λες το official cause of death του Michael Hutchence ήταν αυτοκτονία, παιδιά, ήταν ερωτική αυτοασφυξία. Αυτό ήταν το πόρισμα. Αναφέρθηκε στην αυτοκτονία διότι δεν υπήρχε εγκληματική πράξη από κάποιον άλλον. Αλλά δεν, το κίνητρό του δεν ήταν αυτό. Αυτό έχω διαβάσει από μαρτυρίες ανθρώπων που τον ήξεραν. Δεν είχε κανένα ζόρι εκείνη την περίοδο, καμία τάση. Τέτοια δεν είχε κάποια κατάθλιψη, δεν είχε τίποτα. Απλά αναζητούσε την υπέρτατη ειδονή μέσω αυτής της ιστορίας.
1: Ένας φίλος, είμαι αυτός που είπα για τα Crocs. Εγώ θα καταλάβω τον Ιταλό από τη μύτη. Επόμενη ερώτηση. Ο Λουγκρογκόρετς λέει ναι, αλλά κανείς δεν έχει βάλει δερμάτινο παντελόνι όπως ο Βαϊμάκης.
0: Δεν το έχετε δει ωστόσο. Ό,τι φαντάζεστε. Καλό τον Ντάι Ντάι. Τον Ντάρι Ντάρι όμως δεν θα φτάσει ποτέ.
1: Οπωσδήποτε. Η σύζυγος 17 έτη πριν επέμενε τον ηφικό φτηνό, το κουστούμι ακριβό, είναι επένδυση 1200 ευρώ από δύο. Είχε απόλυτο δίκιο, το φορά ακόμα, λέει ο Παπάριος.
0: Μάλιστα.
1: Πάμε στοίχημα ότι αν βάλουμε δίπλα-δίπλα το Μαλντίνι και τον Κατσουράνι με τα ίδια ακριβώς ρούχα θα καταλάβουμε τη διαφορά.
0: Και γυμνούς αν τους βάλουμε θα καταλάβουμε ποιος είναι ο Ιταλός και ποιος είναι ο τέτοιος. Με όλη μου την αγάπη στο Κατσουράνι. Ο Μαλντίνι έτυχε ο Θεός να το κάνει και κούκλο πέρα από όλα τα υπόλοιπα. Βλέπεις ακόμα το Μαλντίνι, πόσο χρόνο είναι ο Μαλντίνι πια?
1: Μαλντίνι είναι 58.
0: Το βλέπεις και τώρα που παρότι νομίζω τον διώξαν από τη Μίλαν.
1: Εντάξει.
0: Το βλέπεις όμως το Μαλντίνι ακόμα και σε πιάνει δέος. Είναι ένας άνθρωπος κοντά στα 60 που είναι κούκλος. Προσέχει τον εαυτό του, τα κιλά του, γυμνάζεται, το ντύσιμό του. Προφανώς και είναι καταπληκτικό, τι συζητάμε. Αλλά του έδωσε ο Θεός και αυτό το πρόσωπο. Δηλαδή είναι ο Μαλντίνι, είναι. Τι να κάνουμε τώρα. Ένας λόγος που οι κυρίες τη δεκαετία του 80 βλέπανε μπάλα και ξέραν, ας πούμε, από τα ρώταγες από μπάλα και σου λέει: εγώ ξέρω το Μαλντίνι.
1: Ναι. Κώστας από το Χιούστον λέει το εξής. Έπιπλο ψαροκασέλα Α 150 ευρώ, έπιπλο ψαροκασέλα Β 300 ευρώ. Συγγνώμη ρωτώ, γιατί τέτοια διαφορά? Και η απάντηση είναι: το ένα είναι ιταλικό.
0: Είναι για τον κύριο Κώστα η κυπριακή προφορά του Μαρίνο Σατσιάς ό,τι είναι για τον κύριο Γιάννη τον αίμα μου, ούτε από γνωστό θεατράνθρωπο που πρόσφατα έκανε outing ως θαυμαστής του, αν δείτε το φίλο μου Ντάγκαν. Δεν μπορώ να καταλάβω ακριβώς τι λες.
1: Λοιπόν, έτρεχε ο Κούκος. Σήμερα πηγαίνοντας στη δουλειά πέρασα από μπροστά μου τύπος με ανοιχτό μαύρο βέμπλουζάκι να φαίνεται τρίχα και πατούμενα με λεοπάρ σχέδια πάνω και μαύρη σόλα. Λεοπάρ. Αντρικά.
0: Ζήτησε αυτόγραφο.
1: Τουλάχιστον.
0: Γιατί αν αυτό το βλέπεις τώρα.
1: Ζωής,
0: ναι, αν αυτό το βλέπεις τώρα και σε τρεις μήνες γίνει, ας πούμε, μόδα και το φοράνε οι μισοί πιτσιρικάδες Έλληνες, μην απορρίσεις. Να θυμάσαι που το πρώτο είδες.
1: Ακούει φίλος μου λέει, που λέτε για τους αστραγαλίστας και τα λόφερα, αυτές τις γελιότητες, και λέει. Ακούει φίλος μου και μου λέει, και ο Μπέκαμ τα φοράει. Ακόμα τον κοιτάω με αυτό το βλέμμα της Ιένας που κάνει την ανάγκη της στο ηλιοβασίλεμα.
0: Κύριε Κώστα μας, αυτοασφυξία το λέει η θεία μου η Νίνη από την Κερνίτσα. Ερωτική ασφυξιοφιλία ονομάζεται στους κύκλους των χαμένων οργασμών.
1: Ο Σπυρίνη Παπά λέει σαν το αρβανίτικο στυλ του κυρίου Κώστα. Στη φωτογραφία του site με το στράπλες παντελόνι και το θυλάκι ζώνης που εξέχει δεν υπάρχει.
0: Μάλιστα.
1: Εισαγγελέας Παραρίο Μιλάνο απόψε ο κύριος Κώστας.
0: Είμαι ο πρώην της ενδυματολόγου. Βρήκα μηνύματα του Κουπέπε και την παράτησα. Δεύτερο χέρι πήρε ο φίλος. Ωραία, εκεί στο γάμο που εσύ φόρτωσες μπορεί νωρίτερα να έχει γίνει κάτι που δεν το γνωρίζεις και να είσαι το δεύτερο χέρι. Θέλω να πω, ποτέ δεν ξέρουμε τι έχει προηγηθεί τα προηγούμενα, ας πούμε, 30 λεπτά.
1: Εγώ που φόραγα μπλούζα Γκάμπριελ Σούρερ, θα πρέπει να ντρέπουμε δηλαδή, λέει ο Νικόλαος Γιώργας.
0: Όχι, να σε
1: τιμή και δόξα. Τιμή και δόξα. Γκάμπριελ Σούρερ. Τιμή και δόξα. Πώς τη φορεί, το 12 νομίζω φοράγε Σούρερ.
0: Νομίζω.
1: Πολλά μηνύματα για Ιταλούς.
0: Νομίζω.
1: Πολλά μηνύματα για Ιταλούς, Ιταλοί.

0: λες και Μιχαήλ Τσοχοβίντσι.
1: Βεβαίως.
0: Mm-hmm. Λοιπόν, ποιο άτομο του σταθμού μπορεί να υποστηρίξει πιο εύκολα, Σαγιονάρα, Έιτις Τσόκαρο και Τίμπερλαντ?
1: Συγγνώμη, ποιο.
0: Ποιος από το σταθμό μπορεί να υποστηρίξει πιο εύκολα, ένα Σαγιονάρα, δύο Έιτις Τσόκαρο και τρία Τίμπερλαντ? Περίμενε. Λοιπόν, έχω απάντηση για τον Τίμπερλαντ. Ο Ρομπόλης, ρώτα σε μένα.
1: Ναι.
0: Σαγιονάρα ο Κεφαλάς.
1: Και Τσόκαρο Χονορθύμιος.
0: Και Τσόκαρο Σταυράρος.
1: Ναι, συμφωνώ. Συμφωνώ. Μία με τον Μαλτίνη, μία με τον Eurovisionista. Έχετε κάποια προτίμηση σε όριμους Ιταλούς, κύριε Κώστα? Όριμος είμαι, Ιταλός δεν είμαι. Μπορώ να νότε ωστόσο με μεγάλη προσπάθεια στην προφορά. Λέει και για τον Μίρτσο, οι κυρίες έβλεπαν μπάλα, αλλά μην το κάνουμε θέμα. Εντάξει, ναι.
0: Για αυτά που λέγαμε για Καμένο, λέει τουλάχιστον ο Αμερικανός Υπουργός Πολέμου δεν ευλόγησε τα νερά που είναι ναυμαχία της Σαλαμίνας.
1: Δεν ξέρω τι πρέπει να απαντήσω σε αυτό. Κύριε Κώστα, αν το πρόσωπο που θα βρεθείτε έχει γούστο να κεράσετε με φανέλα Ροντρίγκο Σόουζα ή Τόργκελε, ποια επιλέγετε? Αν και τώρα πούμε τον Πόλη. Ροντρίγκο Σόουζα, παιδιά. Μεταξύ των δύο, διότι ήταν πιο καρπερός σε ό,τι είχε να κάνει με τα γκολ, πάντα έτσι, στη θητεία του στην Ελλάδα.
0: Ναι.
1: Στο με τον Παναθηναϊκό δηλαδή, συγκεκριμένα.
0: Ορίστε, μας έλεγε η ιατροδικασία ότι υπάρχουν άτομα που έχουν γυναικάρσει και έχουν φύγει από ερωτική αυτοασφυξία και στην Ελλάδα.
1: Ναι, παιδιά, δεν έχει να κάνει γυναικάρες ή οτιδήποτε. Είναι ο τρόπος που κάποιοι άνθρωποι αναζητούν τη μέγιστη ειδονή. Τι να σου. Αν είναι η Μαλτίνη και Μπατιστούτα οι ομορφότεροι εμφανισιακά ποδοσφαιριστές που θυμόσαστε, αν και το φίλο μου Ντάνκαν.
0: Τώρα αυτό είναι, τώρα, κουβέντα, αυτό είναι λίγο κουβέντα αυτή.
1: Μεγάλη κουβέντα.
0: Ο Μαλτίνη σίγουρα, ο Μπατιστούτα δεν θα το
1: βρούμε.
0: Νομίζω ότι μπορούμε να βρούμε αρκετούς.
1: Ναι. Δηλαδή, αν έπρεπε να διαλέξω Αργεντινό, ξέρω εγώ, μάλλον ο Κανίγια θα ήταν περισσότερο από τον Μπατιστούτα. Εμφανισιακά πάντα.
0: Κανίγια στη Λάρα. Το θυμάσαι ότι ο Κανίγια είχε δοκάρι στην τέσσερα που είχαμε φάει?
1: Όχι.
0: Όρος Μπαγκαράγκα, αναρωτιέται ο Τζινόμπιλις Not My Lover. Δεν ταιριάζει και σε βρόντιγμα υπερπαραγωγή πέντε αστέρων, τύπου έβαλα repeat το κομμάτι που ανοίξει στη Eurovision και έπεσε Μπαγκαράγκα μέχρι το πρωί?
1: Κάποιος λέει τουλάχιστον ο Πάνος Καμένος δεν απίκυλε σκηνή από Pulp Fiction ως εδάφιο από την Αγία Γραφή.
0: Ναι.
1: Εντάξει, ναι.
0: Αλήθεια.
1: Το Ivica Antivyosim, όχι δεν πιασμένο, προβλήσοντας Βεργκάρον. Δηλαδή ο Δημήτριο, ο Δημητρίου δεν ήταν κομψός με τα νυχτά που κάμισε.
0: Ο Ντούντου.
1: Υπέρκομψος.
0: Ο Ντούντου, αφιώς. Αν είχε χιούμορο ο Παναμάς, θα έλεγε ότι ούτε εμείς έχουμε στο ρόστερ μας παίχτης Ρεάλ. Καλό.
1: Υπάρχει, λέει, φωτογραφία με Μπλαχίν και τα τρία Μινγκ σε καφετέρια της Αθήνας το 1991.
0: Ναι.
1: Εκεί να δείτε και να θαυμάσετε με τα σοβιετική μόδα.
0: Ναι, ρε, εντάξει. Αυτό είναι, αυτό είναι κεφάλαιο μόνο του.
1: Επίσης υπάρχουν φωτογραφίες από την πρώτη εποχή που είχαν έρθει στην Ελλάδα, τότε που ελληνοποιήθηκαν οι διάφοροι Τάρλατ, Τόμιτ, Νάκιτ κτλ. Που έχουν σκάσει, νομίζω, στο Καλούα πρέπει να ήταν η φωτογραφία που έχω δει, με σκαρπίνη και άσπρη κάλτσα.
0: Ναι.
1: Πριν μιληθούν στην μόδα, πιτσιρίκια που ήρθαν από την τότε Ιουγκοσλαβία, τα καλοδεχτήκαμε στην Ελλάδα, αρχίσαν να βγαίνουν. Ξέρεις, με μια αισθητική που ήταν λίγο, ας πούμε, παλιακή. Εντάξει, στην πορεία βεβαίως αποκτήσανε και πιο ελληνική αισθητική και πιο μόδα και πιο όλα. Όλα πιο.
0: Σωστό.
1: Αν να θυμόμαστε πάντα πού έρχονται οι άνθρωποι και από τι συνθήκες έρχονται.
0: Ναι, έτσι.
1: Δεν νομίζω ότι στη Ιουγκοσλαβία του εμφυλίου πολέμου ήταν πρώτο μέλημά του η μόδα και πώς θα σετάρουν ρούχα. Ήταν να επιβιώσουν.
0: Τιμάει τον Κώστα Σωτηρίου στην Ερασπόρου που στον τελικό της Κυριακής μετά από λάθος που έκανε είπε ότι τον Φελής μπορούμε να τον λέμε και αφελής. Αυτή είναι η επίδραση του Βαγγελίου Άνω, όπως καταλαβαίνεις. Αυτά ωραία. Και εν πάση περιπτώσει για τον Truth, από εμάς κακή κουβέντα δεν θα ακούσετε ποτέ.
1: Ποιο Μαλτίνη και ποιο Μπατιστούτα, λέει ο Γεράσιμος από Μάλτα. Έχω φανέλα Τσιαντάκι με χορηγό Fiat με την επική χέτη και μουστάκι.
0: Ναι, και μπράβο σου.
1: Ναι.
0: Αλλά άλλο αυτό τώρα. Συζητάμε για

0: για ομορφιά.
1: Μια και λέμε για όριμους, μόνο εμένα άρεσε η Αυστραλέζα παραπάνω από τη Βουλγάρα στη Eurovision, αναρωτιέται ο Τάσος Παλιοφάλερο. Παιδιά, αυτά είναι γούστα. Δεν υπάρχει κανόνας.
0: Λέω κουκουέγια. Κύριε Κώστα, ξεκίνησα να πίνω σφινάκια όποτε λέτε μέγιστη ειδονή. Τώρα χορεύω τσικουλάτα γυμνό στο μπαλκόνι.
1: Μέγιστη ειδονή και για τους γείτονες είναι αυτό το πράγμα. Γιατί η ειδονή πρέπει να είναι μεταδοτική. Δηλαδή τη βιώσεις εσύ, θα τη βιώσει και η γειτονιά τώρα. Μπορεί και η αστυνομία που θα έρθει να σε μαζέψει. Και αυτό θα είναι μια μέγιστη αστυνομική ειδονή.
0: Ο Λιούγκμπεργκ, ναι. Ο Φρέντι ο Λιούγκμπεργκ ήταν επίσης. Ήταν λίγο μοντέλο άλλο. Ήταν
1: έκανε εξωτικό, και
0: εξωτικό. Έκανε φωτογραφίε.
1: Βέβαια. Έβγαινε με το ρηπαπά εκεί σε κάτι για το αφήσει ο Κάλβιν Κλάιν. Έβγαινε ο Παργαλάτσο, ήταν ανάγλυφο πάνω στα κτίρια. Ήταν από κάτω η Αγγλίδια. Κάνανε. Παόλο Μαλτίνι εναντίον Αντώνιο Καμπρίνη.
0: Σε ποιο θέμα?
1: Φαντάζομαι τις εμφάνισεις, ναι.
0: Εντάξει, Μαλτίνι.
1: Δεν νομίζω.
0: Ήταν και ο Καμπρίνη ομολογουμένος πάρα πολύ ωραίος και, νομίζω ότι ήταν και γνωστός ο Καμπρίνη,
1: ναι.
0: Ως Μπέλο Αντώνιο.
1: Μάλιστα.
0: Ήταν πάρα.
1: Ναι, ναι,
0: ο Καμπρίνη
1: ναι.
0: Στα πιο μικρά του.
1: Ναι.
0: Στα πιο μικρά του. Δηλαδή, όταν μεγάλωσε, άλλαξε λίγο. Στα μικρά ήταν. Κούκλος, πραγματικά. Εντάξει, ήταν κούκλος.
1: Και ο Τζίτζιο Μπουφόν, να λέμε για ωραίους Ιταλούς, ούτως ή άλλως.
0: Η Ιταλία είναι η αλήθεια, ναι. Πέρα από το δεύτερο, όσο όμορφη ήταν. Και ο Νέστα, γιατί ο Νέστα ήταν ωραίος.
1: Για τους όμορφους ποδοσφαιριστές, εγώ πάντως τον Τσόρι καθόμουν να ταχταρίσει. Και Καβάνη μάλλον, αν και θα φοβόμουν για μια πιο μπρουτάλη εμπειρία. Mm-hmm. Δεν υπογράφω.
0: Mm-hmm. Βγάλατε γούστα, ε. Βγάλατε γούστα. Έτσι είναι.
1: Μην κάνουμε, μην δώσουμε δηλαδή, το έναυσμα κατευθείαν.
0: Ένα.
1: Δεν υπογράφω μετά και δεν υπογράφω.
0: Προτείνω το Γεράκιμος από Μάλτα για το φίλο. Κάποτε λέγαμε Νόνι Δόνια Ερέα του Τουτζί και τώρα λέμε Μαλτίνι Μπατιστούτα. Που καταντήσαμε.
1: Παιδιά, είμαστε σε woke εποχή. Να κάνουμε να πιάσουμε και τα, για τις ακροάτριες φίλες μας και για τους ανθρώπους με διαφορετικά γούστα. Πρέπει να καλύψουμε και αυτό το κενό.
0: Ο απόβλητος Κιμωλίας λέει: μπράβο, ρε μεγάλε που κατάφερες και μετά το γάμο σου μπαίνει ακόμα το γαμπριάτικο. Εγώ πήγα να το φορέσω 2 χρόνια μετά και είναι σε στολή ποδηλάτου. Μόνο τα παπούτσια μου κάνουν και αυτά πλέον με δυσκολία.
1: Εμένα πάντως με έχει στοιχειώσει ο Νέστα. Τον έβλεπε τότε κοπέλα μου και με κοιτούσε με ένα υποτιμητικό ύφος. Λες και ήμουν ο Κουασιμόδος, λέει από διαπομπέως μάγλος.
0: Ο Πιέρ Λιτμπάρσκι.
1: Εντάξει.
0: Και κατά που Λιτμπάρσκι ήταν παιχτάρα, αλλά δεν θα τον έλεγες όμορφο, θα έλεγα εγώ. Όχι, δεν νομίζω ότι ήταν όμορφος ο Λιτμπάρσκι. Αν θέλουμε να μιλάμε για παιχτάρες, ναι, παιχτάρα ήταν. Λίγα κατά τον Παξεκουμποντή. Απόψε είχαμε τις βραβεύσεις της Κυπριακής Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου. Ανάμεσα σε άλλους τιμήθηκε ο κύριος Φέλλας ως ο καλύτερος διαιτητής. Επειδή απουσίαζε ο βραβευθέντας στο εξωτερικό, το βραβείο παρέλαβε η μητέρα του, που είπε από το βήμα 2 λόγια, αρχίζοντας με το αμίμητο, ως μάνα διαιτητή, η αλήθεια είναι ότι ακούω πολλά. Ευτυχώς απόψε ακούω μόνο χειροκροτήματα.
1: Όποτε δόλια, δίκιο έχει. Δίκιο έχει καημένη.
0: Ο Μπόγκταν Σκελέα λέει: μόλις είδα τον ντοκιμαντέρ για το Βίνι και κατάλαβα γιατί ο άλλος της Ρεάλ αναγκάστηκε να βάλει το Τζούνιορ δίπλα στο όνομά του.
1: Mm-hmm.
0: Έτσι, παιδιά. Σήμερα βγήκε να πούμε. Σήμερα.
1: Ποιο?
0: Το ντοκιμαντέρ.
1: Ναι.
0: Για το Βίνι Τζόνς, ναι. Το Untold.
1: Ο Φουκαράσκο λέει: και ο τουρίστας που τον μπερδέψανε με τον Μιχαία ήταν ωραίος, αλλά μάλλον δεν ήταν ποδοσφαιριστής.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Το αφελής ήταν ο Σκαριόλο να τον βάλει πάνω στον Αν. Το έχει πει ο Γιώργαρος ο Πετρίδης μήνες πριν. Γαύροι είμαστε, αλλά δεν ξεχνάμε. Χούρε, γατάκια, ξεπατικοτάριδες. Μάλιστα.
1: Μάνος από Άμστερνταμ λέει κάτι το οποίο δεν γνώριζα. Λέει και ο Φανσχίπ, λέει πάντως στα νιάτα του, είχε βατέψει τη μισή Ολλανδία. Δεν ήξερα ότι, είναι τόσο, ότι ήταν ο Φανσχίπ τόσο ενεργός.
0: Συγγνώμη γιατί τώρα επειδή αρχίζουμε και παρεκκλίνουμε, δηλαδή αυτό είναι σχεδόν για θεματική, αλλά τώρα εγώ λιγάκι έχω αρχίσει και θέλω να διαβάσω αυτό το μήνυμα και θέλω να σιωπήσουμε για λίγο για να το σκεφτούμε όλοι, εντάξει, ναι. Να κόψουμε και τη μουσική παρακαλώ.
1: Ναι.
0: Γιατί λέει ένας φίλος ότι φίλη μου είχε κόλλημα με Κωστίν Λαζάρ. Τον θυμάσαι τον Κωστίν Λαζάρ?
1: Τον θυμάμαι τον Κωστίν Λαζάρ.
0: Ωραία, ας κάνουμε λίγη ησυχία τώρα. Γιατί ανάμεσά μας, πρέπει να τη λέμε. Υπάρχουν άνθρωποι με βίτσια. Υπάρχουν άνθρωποι.
1: Υπάρχουν. Ναι, υπάρχουν. Τι να κάνουμε γι' αυτό, δηλαδή. Πούμε κακό έχει αυτό το βίτσιο.
0: Όχι,
1: αφού δεν σ' άρεσε όπως την Λαζάρα, τι να κάνουμε.
0: Απλώς δεν θα πούμε τίποτα.
1: Εντάξει. Mm-hmm. Μα έχει πει, η σιωπή σου λέει πολλά πράγματα.
0: Όπως λέει ο Κωστής Γιώγρας, αναφέρατε τον Λιούγκμπεργκ και αναστέναξε με βαθύ μπάσο η κυρία Ριζιογάλενα. Κατάλαβες τώρα τι γίνεται.
1: Εντάξει, George Best λένε κάτι, οι άλλοι ήταν άψυχα όμορφοι. Εντάξει, προφανώς ο Best ήταν ο πέμπτος Beatle, προφανώς.
0: Εντάξει.
1: Ξαναβάλε τώρα ναι. Που πέρασε αυτό το σοκ.
0: Ο Ζάχοβιτς, όχι. Όχι. Όπως είχα πει, Μαλτίνι και Νέστα είναι για σας, τους φανς του Τέρι στην Κάντι Κάντι, αυθεντική ετρουσκική ομορφάδα μόνο Ατήλιο Λομπάρντο. Mm-hmm. Συντάσσομαι απολύτως.
1: Βεβαίως. Γκόρτζιος Τζόρτζ, έτσι αποκαλούσαν το Σαμαρά στην Αγγλία. Και ο Σαμαράς, ωραίο παιδί.
0: Ήταν ναι, μπάνικος.
1: Και είναι. Εννοώ και το, ναι. Και παραμένει. Είναι, παραμένει, ξέρεις, στεγνός, mm-hmm. αδύνατος κτλ. Ναι. Mm-hmm. Όντως, ο Σαμαράς το διαβάζαμε τότε. Είχε πολύ σουξέ όταν έπαιζε στην Αγγλία, βεβαίως.
0: Από το σύνολο του γάμου να είστε χαρούμενοι, να σας κάνει γραβάτα.
1: Και ο Τζιόλης επίσης, έτσι, για τον οποίο η Σκοτσέζα όταν έπαιζε στην. Είχε κάνει διασκευή του Τζολί.
0: Το Τζολίν, βέβαια.
1: Έτσι, είχε κάνει Τζολί. Το έχουμε παίξει και στην εκπομπή.
0: Ναι, ναι, ναι. Ναι.
1: Και ο Αλέξανδρος ο Τζιόλης, μεγάλο σουξέ επίσης. Και ωραίο παλικάρι.
0: Βεβαίως.
1: Ο Κωστίν Λαζάρ δεν χωρίστηκε στη γέννα από Σβιντέρσκι. Θα μπορούσε, λέω εγώ. Αν όχι στη γέννα, ξέρεις, πρώτος ξάδερφος, ναι. Με δυνατό το γονίδιο και στους δύο.
0: Ναι. Ναι. Ναι. Βέβαια και ο Τζιάννη ήταν ωραίος αλφα. Ο Τζιάννη ήταν λίγο πιο. Πιο αλητήριος, ας το πούμε έτσι. Σε φάτσα. Θέλει τώρα κουβέντα. Κουβέντα αυτό. Θέλει κουβέντα αυτό. Δεν γίνεται έτσι δηλαδή.
1: Δεν είμαι καρφή, αλλά η Βαλεντίνα που είπε το τελείω στι 11 είπε ότι μια ομάδα δίνει 200 εκατομμύρια για το Ροντινέι.
0: Ναι,
1: να
0: περίεργο,
1: το βάλετε σε ποτάκι.
0: Τι το περίεργο, δεν καταλαβαίνω.
1: Πιστεύετε ότι είναι κάποιο Σαρδάμ αυτή τη στιγμή ή ότι υπάρχει πρόταση 200 εκατομμυρίων.
0: Λοιπόν, αυτά.
1: Αυτά κιόλα.
0: Ναι.
1: Τι λες, παιδί. Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε τον Μανώλη Μουσουράκη και τον Χάρη Χριστόγλου. Ευχαριστούμε ένα τον άλλο και άλλο τον έναν. Όλοι μαζί, όλου εσά. Fight Club αύριο στι 10 με τελικό conference.
0: Βεβαίως.
1: Καλό βράδυ σε όλους.
0: Καληνύχτα.

0: Η εκπομπή ήταν μια προσφορά της Στοίχημαν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. 21 Plus, παίξε υπεύθυνα.
1: Θνητή, σας ακούω. Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι, μια ένδειξη. Κι εγώ, ο Δίας, είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολύμπου και...
2: Όπα, παιδιά, γαλαρά, ανοίγω τα παιδιά.
3: Ο Δίας σε καλεί. Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε μόνο στη Στοίχημαν. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και Mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

0: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 12 στο μικρόφωνο Βαλεντίνα Νικολακοπούλου. Προπονητής του Παναθηναϊκού με κάθε επισημότητα είναι ο Γιάνγκο Πνίστρουπ, με την ΠΑΕ να ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας του ως το 2028. Τις επόμενες ημέρες αναμένεται η άφιξη του 38χρονου Δανού τεχνικού στην Αθήνα. Ο Βοτανικός θα είναι με διαφορά το πιο όμορφο γήπεδο, θα έχει κάτι που δεν θα μπορεί να αντιγράψει κανείς, δήλωσε ο Γιάννης Αλαφούζος στο ντοκιμαντέρ του Sky για τηλεοφόρο. Διαβάστε αναλυτικά στο sportfm.gr. Δικαίωση για όλους τον Ολυμπιακό χαρακτήρισε την κατάκτηση της Ευρωλίγκας ο Σακίλ Μακίσικ, μιλώντας στον Big Win Sport FM. Έχουμε χύσει αίμα και υδρότα όλα αυτά τα χρόνια για αυτόν τον τίτλο. Θέλω να παίζω μόνο για τον coach Μπαρτζόκα και τους Αγγελόπουλους, πρόσθεσε. Δείπνωσε όλη την ομάδα παρέθεσαν οι ιδιοκτήτες της ΚΑΕ. Θέμα χρόνου η εξάντληση των εισιτηρίων για τον πρώτο ημιτελικό με την ΑΕΚ την Πέμπτη στο ΣΕΒ. Ευχάριστα στον Παναθηναϊκό άκτορ με Κώστας Λούκα, ο οποίος προπονήθηκε κανονικά και είναι διαθέσιμος για τα ημιτελικά με τον ΠΑΟΚ. Αμφίβολος ο Ρογκαβόπουλος με ενοχλήσει στο πέλμα, εκτός οι τραυματίες Φαρίτ και Καλαϊτζάκης. Για τον Μπάντιο της Βαλένθια ενδιαφέρονται σύμφωνα με ισπανικά μέσα οι πράσινοι στο στόχαστρο των νυχτερίδων ο Σόρτς. Έχω ένα ακόμη χρόνο συμβόλαιο με τον ΠΑΟΚ, ας κλείσει αυτό το θέμα, τόνισε ο Ρασβάλλου Σέσκου για το μέλλον του. Από εκεί και πέρα υπάρχει ένας ιδιοκτήτης που παίρνει τις δικές του αποφάσεις, πρόσθεσε ο Ρουμάνος μιλώντας σε μέσο της χώρας του. Δεδομένη η θέληση για επιστροφή του Γιαννούλη, καμία εξέλιξη για Γιακουμάκη ως ΔΟΕΦ. Επιβεβαίωνουν τα μέσα στη Βραζιλία την πρόταση της Ατλέτικο Παρανάενσε για τον Ροντινέη, 2,5 εκατομμύρια ευρώ η προσφορά στον Ολυμπιακό. Στο χέρι του παίκτη το μέλλον του. Εβδομάδα οριστικών εξελίξεων με Φορτούνι Τσάπρα. Ενδιαφέρει ο Νάι Λόπεθ της Ράγιο Βαγεκάνο στην αποστολή του Μαρόκου για το Μουντιάλ Ολκάμπι. Τον Μάρκο Νίκολιτς χαρακτήρισε ως το νούμερο ένα παράγοντα για την κατάκτηση του τίτλου από την ΑΕΚ Λούκα Γιόβιτς. Δεν μπορούσα να παίξω χωρίς ενέσεις τους τελευταίους τρεις μήνες, πρόσθεσε. Γνωστό έγινε το πρόγραμμα της προετοιμασίας στο Άπελντον. Το πρώτο στάδιο θα πραγματοποιηθεί από 6 έως 17 Ιουλίου. Και το δεύτερο από 23 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου. Ποινικές διώξεις αναμένονται για την υπόθεση του επεισοδίου Βαγγέλη Μαρινάκη Γρηγόρη Δημητριάδη στο Telecom Center λίγο πριν την έναρξη του Final Four. Σύμφωνα με πληροφορίες, η ΔΕΑΒ διαπίστωσε σε αυτεπαγγέλλοντους διοκόμενα δικήματα και για τους δύο μπλεκόμενους που αφορούν την παραβίαση της αθλητικής νομοθεσίας. Ο Ολυμπιακός επικράτησε 15-12 του Παναθηναϊκού στο Παπαστράτιο και κάνει το 1-0 στη σειρά των τελικών της Water Polo League Ανδρών. Στις τρεις νίκες κρίνει το τίτλο στην πέμπτη το δεύτερο παιχνίδι στο Σεράφιο. Το double για πέμπτη φορά στην ιστορία της κατέκτησης η ομάδα handball γυναικών του ΠΑΟΚ. Εσπρομαύρες νίκησαν 29-20 την ΑΕΚ στη Μίκρα και έκαναν το 3-1 στη σειρά των τελικών, κατακτώντας το πρωτάθλημα για 7η φορά. Στον δεύτερο γύρο του Ρολάν Γκαρός προκρίθηκε ο Στέφανος Τσιτσιπάς μετά την πρόωρη αποχώρηση του Αλεξάνδρ Μουλέρ στα μέσα του δεύτερου σετ, με τον Έλληνα ταινίστα να προηγείται 1-0. Επομένως αντίπαλος ο Ιταλός Ματέο Αρνάλντι, νούμερο 104 στον κόσμο. Πρόκριση και για τη Μαρία Σάκαρη που επικράτησε 2-0 σετ της Τσέχας Λίντα Νόσκοβα. Επόμενη αντίπαλος η Αμερικανίδα Κλέρ Λου, νούμερο 182. Σε επίσημες ενέργειες προς τη EuroLeague και τα κακό κείμενα του Final Four στην Αθήνα προχώρησε η Fenerbahçe όπως γνωστοποίησε μέσω ανακοίνωσης. Η τουρκική ομάδα κάνει λόγο για σοβαρά προβλήματα στο σύστημα έκδοσης εισιτηρίων και στις οργανωτικές της λειτουργίες συνολικά, ζητώντας όπως αναφέρει ολοκληρωμένες εξηγήσεις. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 8 το πρωί, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί το αυτεράδιο.
1: Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: Ρε σου τρέσαι να σου κάτι. Εγώ έδωσα το πεντάρικο. Εγώ έδωσα το πεντάρικο. Εσύ μου έφερες ρέστα. Με τον καφέ θα γίνει κάτι.
3: Ακάκιε τον καφέ της παρηγοριά. Έφτασε, έφτασε.
4: Ωραία, πάμε όλα. 26 και 31 Μαρτίου.
5: Θα πάμε όλα καμία κρεμωτικότητα.
4: Ακροματικότητα, ναι, σούπερ. Σούπερ, ακροματικότητα.
5: Οπότε πάμε να παλεύσουμε, Γιώργο Πετρίδη.
4: Πάμε λοιπόν τώρα στον Σωτήρη Δαμπάγου, γιατί έχουμε και την ενδεκάδα της Εθνικής. Ρέλα, Διονύση. Έλα, Σωτήρη.
6: Σωτήρη. Γεια σου, Γιώργο, τι κάνεις, καλά είσαι.
4: Σε είπα, Σωτήρη, Διονύση, σε βάφτισα, Σωτήρη μου. Δεν πειράζει, συμβαίνουν αυτά.
6: Ναι, εντάξει, πάμε και χειρότερα.
4: Ναι, ναι.
7: Φέργιουσον, Φέργιουσον πάει στον άξονα.
6: Για να δούμε.
7: Σούταρ.
6: Σηκώνει το κεφάλι αυτός.
7: Αργός τον αριθμός.
6: Κάνει τη σέντρα.
8: Σύνη.
7: Χίκι.
6: Τι γίνεται,
4: ε? Καλά, καλά, εσύ.
6: Πάμε και χειρότερα.
4: Ναι, ναι.
8: Οι ανθρώποι να πούμε ό,τι θέλουν, λένε.
9: Άρα Τετάρτη και Πέμπτη μας ενδιαφέρουν. Ολυμπιακός Τετάρτη παίζει εδώ.
10: Έλληνοι είμαστε, δεν είμαστε χατσμένοι ούτε Τούρκοι.
9: Γράφω αυτό. Λοιπόν, εδώ, Στεφάνε, εδώ.
11: Αλλά όμως έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Δυστυχώς παίζουμε μόνο 11. Πρέπει να σεβαζόμαστε.
10: Έχω τη σεβαστή.
11: Να σεβόμαστε τον προπονητή, τις αποφάσεις του.
10: Αυτά τα μάτια μου στα παιδιά μας.
4: Πάμε γρήγορα τα πρώτα στοιχεία, Στέφανε.
6: Καλησπέρα, δεν ξέρω αν περνάει η φωνή μου.
4: Περνάει, αλλά δεν πειράζει, να συνεχίσουμε. Να μπει λοιπόν και Γκόμες, βρίσκονται εδώ και περίπου μία ωρίτσα και κάτι λιγότερο στην μπουτίκ του Όφη, υπογράφουν συμβόλαια.
12: Άσε τώρα, σοβαρά μιλάτε.
9: Να ένα ακόμη, highlight.
10: Πορ, γιατί να πάει out.
9: Highlight.
13: Είναι μια καθαρή εκτέλεση, όλο το πιάτο τέρμα. Το έχω δει και από το replay δηλαδή.
14: Πιστεύω ότι είναι cyborg, πιστεύω ότι είναι ανδρομέδιος αστρόστολος.
2: Α, έτσι, ε.
14: Πιστεύω, δεν έκανα σαρδάμ, ήμουν ορθοφωνικός, αστρόστολος.
12: Άντε, παιδιά, ησυχία.
15: Βαγγέλη, καλημέρα, ψυχάρα και τα λοιπά, μου λέει ο φίλος μου, ο Άκης 13 από τον εξωτικό ψαρόπυρο, ασπρόπυργο, το πα, απλά βλαδιά.
12: Άρε, Βαγγέλη.
16: Με ένα φανταστικό πλασαριστό πλασέ.
17: Έχουμε στο μυαλό μας να το βγάλουμε στον αγωνιστικό χόρτο.
18: Για να μάθουμε τον αντίπαλό του στο τελικό της Παρασκευής που θα διεξαχθεί, θυμίζω την Πέμπτη.
19: Που αναλογημένο, αναλογικά, αν το πω, αναλογικά.
9: Πάρε τα πράγματα, Δέλτα. Βλέπεις τέτοια πράγματα.
12: Ε?
9: Πάρε τα πράγματα.
12: Ναι,
9: τι πράγματα. Τι λοζάνι, τι κοζάνι.
20: Αυτό είναι άλλο βιολί.
4: Γεωργία Ισπανία, ωραίο. Γράφεση, αθέαφοβε.
9: Στη Γερμανία η Μπάγερ Μονάχη.
12: Νικολάκη.
9: Μπάγερ Μονάχη, είπα.
21: Θέλω να σε ρωτήσω κάτι, Νικό. Όταν λες Μπάγερ Μονάχη, εννοείς ότι παίζει χωρίς αντίπαλο. δεν έχει άλλη ομάδα στο γήπεδο.
9: Ας το πέρασε τώρα αυτό, μάλλον ο Στέφανος δεν το έχει πάρει χαμπάρι.
15: Βέβαια.
11: Θυμίζω, ξεκινίζει. Ωραία. Ξεκινάει στις 8.
15: Και μην ξεχνάτε ότι σας περιμένω αύριο λίγο μετά τις 6. Ασφαλώς στους 94,6. Για χαρά.
12: Βαγγέλη.
9: Αυτά τα ακούς μόνο στο Big Win Sport FM.
12: Oh yeah! Oh yeah! Roll out the barrel! We'll have a barrel!

0: Καλησπέρα, καλησπέρα. 12 λεπτά και μετά τις 12.
1: Τι κάνετε, πώς είστε?
0: Συγχαστήκαμε, Διονύση.
1: Λοιπόν, καλησπέρα σε όλο τον κόσμο. Πρωτού λέει ξεκινήσατε, αγαπητοί, πριν ξεκινήσετε, θέλω να δώσω τα συγχαρητήρια στην ΚΑΠΑ 9 Καλυθέα Φούτσαλ 2001 για την κατάκτηση του Κυπέλλου Ελλάδας και του πρωταθλήματος μέσω Σουκού. Ο γιος μου Διογέννης είναι ενεργό.
0: Βεβαίως.
1: Συγχαρητήρια.
0: Για να χαίρεσαι
1: τον Διογέννη και στα παιδιά για να το χαίρεσαι. Και πάντα τέτοια. Λοιπόν, εδώ είμαστε, πήγουν στο Πορεφέ με 94,6. Ηράκλειο αντίπαλο τη Νίζα Λέσσα, χάρη στον στον ήχο. Πάμε παρεούλα μέχρι τις 2. 2-10-95-79-283-4-5 www.sportfm.gr τα μηνύματάκια σας για να τα βάλουμε όλα κάτω και να τα συζητήσουμε και απόψε. Λοιπόν, και έχουμε αρκετά πραγματάκια, είναι η αλήθεια. Τελειώνει και ο Μάιος.
0: Καλά, τώρα θα πάμε πολύ μεταγραφές. Εντάξει, άντε να αρχίσει και το Μουντιάλ.
1: Ναι.
0: Βέβαια.
1: Μεταγραφές, Μουντιάλ. Εντάξει, το μπάσκετ θα έχουμε τους τελικούς.
0: Πότε είναι?
1: Δεν θυμάμαι τώρα η ημερομηνία, μέσα στον Ιούνιο.
0: Καλά, μέσα στον Ιούνιο θα είναι.
1: Δεν θυμάμαι. Λοιπόν, έχουμε και λέμε.
0: Θα εξαρτηθεί, μωρέ, από τις ιδέες.
1: Ναι. Έχουμε και λέμε λίγο σε τίτλους επισήμως νήστρουπ στον Παναθηναϊκό. Περιμέναμε τις ανακοινώσεις. Ανακοινώθηκε μέχρι το 28. Περιμένουμε τις επόμενες μέρες να έρθει η Αθήνα για να παρουσιαστεί.
0: Για 2 χρόνια δηλαδή.
1: Ναι. Από εκεί και πέρα, δηλώσει του Λουτσέσκου. Λέει ότι έχω ένα χρόνο συμβόλαιο με τον ΠΑΟΚ να κλείσει το θέμα. Να κλείσει αυτό το θέμα επιτέλους.
0: Α, να μείνει επειδή, αριστερά.
1: Ναι, λέγεται.
0: Παούνοβης που γράφτηκε και τέτοια.
1: Ναι, διάφορα που λέγονται. Ξεκόβει ο ίδιος. Για Ολυμπιακό θα μας πεις. Είχαμε πόλο Ολυμπιακός, νίκησε 15-12 τον Παναθηναϊκό στον πρώτο τελικό. Έκανε το 1-0. Στις 3 νίκες, θυμίζω, κρίνεται ο τίτλος. Τι άλλο έχουμε? Ολυμπιακός τι έχει?
0: Ολυμπιακός μεταγραφικά μόνο. Ξέρεις, δηλαδή είναι τελειωμένο του. Υπάρχει συμφωνία, ξέρεις, με το Φορτούνι. Θα πρέπει να τελειώσει το τελικό του conference που είναι σήμερα για τον Ουναΐ Λόπεθ. Τον θέλει με τη Λίμπαρ. Η προετοιμασία, η πρώτη συγκέντρωση όπως το περιμέναμε είναι 29 του μηνός. Τώρα δεν έχει ακόμα φιξαριστεί τελείως, θα γίνει σε δύο στάδια όπως και πέρυσι. Θυμίζω ότι ο Ολυμπιακός είχε 10-11 μέρες, τώρα δεν θυμάμαι πόσες. Πέρυσι έφυγαν 2-3 μέρες και επέστρεψαν για το δεύτερο στάδιο με πολλά φιλικά. 6 θα δώσει ο Ολυμπιακός στο διάστημα της παραμονής στην Ολλανδία. Το πιο πιθανό είναι να φύγει 3 Ιουλίου και να επιστρέψει στις 23 ή στις 26. Μισό λεπτό, δεν το. Ναι, το είχα εδώ και ανοιχτό.
1: Ιουνίου. 23.
0: Έλα. Ιουλίου.
1: Ιουλίου.
0: Ναι. Ουσιαστικά να λείπει όλο τον Ιούλιο.
1: Ναι.
0: Χοντρικά τώρα θα λέω, δεν έχει φιξαριστεί εντελώς οι ημερομηνίες. Yeah. 26. Φρίσμα 26. Και απλά θα έρθει 3 μέρες, θα γυρίσει πίσω στη.
1: Α, 3 είπες.
0: Ναι, 3.
1: 23, γι' αυτό.
0: Όχι, 23. Όχι, 3. Νομίζω ότι 3 με 26. Απλά ένα τρίμερο θα επιστρέψει.
1: Αυτό που κάνει και πέρυσι.
0: Ναι, μπράβο.
1: Και η ΑΕΚ ανακοίνωσε προετοιμασία.
0: Ναι.
1: Η ΑΕΚ στο Άπελντον 6 με 18 Ιουλίου. Το πρώτο κομμάτι, το πρώτο στάδιο. Και μετά γυρίζουν και 23 Ιουλίου με 2 Αυγούστου. Θα το σπάσει και η ΑΕΚ.
0: Περίπου το ίδιο είναι. Μια εβδομάδα διαφορά.
1: Ναι.
0: Με το 2 Αυγούστου με 26 Ιουλίου.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Γιατί η ΑΕΚ Ολυμπιακός είναι οι ομάδες που μπαίνουν πιο μετά.
1: Ναι.
0: Ξέρεις, στη μάχη των προκριματικών.
1: Ναι.
0: Και ιδίως για το Champions
1: League. Ναι, ναι, ναι.
0: Τώρα από εκεί για το. Θα υπάρχει επιστροφή για Άρπτσου όπως έχω πει και. Δεν νομίζω ότι υπάρχει. Τώρα ξέρεις και κάποιο άλλο όνομα, ο Χιλ. Όντως είναι ένας ποδοσφαιριστής που αρέσει πολύ στο Μετιλίβαρο, τον ήθελε συνέχεια.
1: Ναι.
0: Δεν βλέπω το λόγο τώρα που έπεσε η Τζιρόνα να μην ασχοληθεί και πάλι ο Ολυμπιακός.
1: Ναι.
0: Όχι, ναι.
1: Ωραία, οπότε θα τα συζητήσουμε.
0: Ναι.
1: 2-10-95.
0: Να πούμε την καλησπέρα στο. Α, ναι. Πες τα τηλέφωνα.
1: 95-79-283-45. www.sportfm.gr τα για να ανοίξουμε σιγά σιγά.
0: Από την καλησπέρα στο ταξιάρχη από τη Μυτιλίνη.
1: Να είναι καλά.
0: Στο Μάνο από τη Χερσόνησο. Καλό, λέει το καλό ταξίδι στο τον Νάντζα. Είδε και φωτογραφίες σας.
1: Τι?
0: Είδε και φωτογραφίες, λέω.
1: Ναι. Εντάξει.
0: Άσχημα πράγματα. Άσχημα. Και να απαντήσω εδώ σε ένα φίλο που μου λέει ότι Ρέιρα, πες μου ειλικρινά, λέει τι ανανέωση θα κάνουμε αν μείνουν ο Μέντι. Ο Μέντι έχει μείνει, δεν έχει σχέση ο Μέντι Λίμπαρ. Ο Ροντινέη, ο Ελκαμπή, ο Ποντένσε, ο Γκαρθία και κυρίως ο Φορτούνης. Πρώτα απ' όλα, ο Ποντένσε δεν είναι βέβαιο ότι θα μείνει. Ένα. Επειδή είναι ο Ποντένσε, πάντα είναι ανοιχτό, το αφήνουμε ανοιχτό πάντα το παράθυρο, το πώς μπορεί να εξελιχθεί η συγκεκριμένη υπόθεση. Ο Ελκαμπή θα είναι και πάλι ο βασικός επιθετικός του Ολυμπιακού. Δεν το συζητάω. Και του Γκαρθία είναι ανοιχτό. Ο Μεντιλίβαρ τον θέλει. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι θα πάει με αυτούς τη νέα σεζόν μόνο Ολυμπιακός. Θα γίνουν πολλές αλλαγές. Ο Κωστήρια περιμένουμε ουσιαστικά τις ανακοινώσεις. Έχει επέλθει συμφωνία με την Brighton. Στα 11. Mm-hmm. Στα 11 εκατομμύρια. Θα πάρει ο Ολυμπιακός 2 δεξιά μπακ. Θα πάρει 2 στόπερ. Θα γίνει αλλαγή σίγουρα στον ένα αριστερό μπακ. Με Ορτέγκα, Μπρούντο, πιο πιθανό είναι να φύγει ο Ορτέγκα. Μάνι, έχουμε πει 5 κινήσεις. 5 κινήσεις. Mm-hmm. Θα πάρει τερματοφύλακα.
1: Για δεύτερο.
0: Ναι. Θα πάρει και για τρίτο. Μάλλον θα είναι ο Παπαδούδης που είναι από τις Ακαδημίες για να έχει έναν ακόμα, ξέρεις. 8. Δεν έχουμε φτάσει στα χαφ.
1: Θα γίνουν κινήσεις.
0: Ναι, στα χαφ δεν έχουμε φτάσει. Πούνε παιδιά, είχε μία και στα χάφια σε εξτρέμ.
1: Για πάμε να ανοίξουμε.
0: Καλησπέρα στο Διονύση από την Πάτρα και στο Βύρον από τα Χανιά.
1: Γεια σας.
2: Πέρα.
0: Πίσω τέλος από την Γάρη.
1: Γεια σου Γιάννη.
2: Έλα Διονύση. Για μπάσκετ ρε παιδιά δεν λένε τίποτα. Οριάζουν φήμες παντού. Λοιπόν, να σας πω μερικές φήμες, να τις σχολιάσετε αν ξέρετε τίποτα.
0: Απλά Γιάννη να κάνουμε διάλογο.
2: Να σας πω, ξέρετε κάτι, Σπανούλης για Άρη, οριάζει στη
0: Θεσσαλονίκη. Έχει γραφτεί καιρό.
2: Ναι, γιατί δεν λέτε γι' αυτό, επειδή δεν είπατε τίποτα.
0: Πίτερς
2: για ΠΑΟΚ, 2 εκατομμύρια.
0: Πώς?
2: Πίτερς για ΠΑΟΚ, 2 εκατομμύρια προσφορά.
0: Πίτερς.
2: Από Θεσσαλονίκη τα λέω τώρα αυτά, είμαι πάνω. Πίτερς για ΠΑΟΚ, 2 εκατομμύρια του κάνει προσφορά. Δεν το ξέρετε. Ο Γκράντοβιτς για Βαρσελόνα.
1: Έχει γραφτεί επίσης.
2: Λοιπόν, γι' αυτό εγώ να πω κάτι. Ο Μπράντοβιτς δεν πάει με τίποτα στην Μπαρτσελόνα. Ο Μπαρτσελόνα και ο Ολυμπιακό δεν πάει ποτέ ο Μπράντοβιτς. Γι' αυτό είμαι ήσυχος τουλάχιστον. Γιατί είναι Ρεάλ. Και Παναθηναϊκός φυσικά. Είναι Ρεάλ στην Ισπανία και λατρεύεται από τους οπαδούς της Ρεάλ. Και κάτι τέτοια ο Μπράντοβιτς τα προσέχει. Λοιπόν, πάμε τώρα στα λίγο παιδιά να πω κάτι. Διονύση, μπορεί να τεράστια πίκρα, έτσι, τεράστια πίκρα. Αλλά παιδιά το ευχαριστήθηκα για τη Ρεάλ. Δηλαδή το να ακούς τους Ισπανούς να σκούζουν, δεν ξέρω αν διαβάσατε τα άρθρα στην ΑΣ και στη Μάρκα.
0: Yeah, την πέρα του μας δεν είχαν γράψει τίποτα στο παιχνίδι για διαιτησία. Το άρθρο που βράχει γράψει.
2: Δεν γράψαν τίποτα.
0: Όχι. Στη ΑΣ και η Μάρκα.
2: Θα σε διαβάσω λίγο του. Λοιπόν, λίγο σε διαβάζω ένα λεπτό του διευθυντή της ΑΣ.
0: Σου λέω ότι η ΑΣ και η Μάρκα στους τίτλους δεν είχαν γράψει κάτι για διαιτησία.
2: Να σου πω το άρθρο του διευθυντή της ΑΣ. Δύο παραγράφους. Οι διαιτητές της Ευρωλίγκας μόλις μας έκλειψαν τον τελικό. Πρέπει να πάμε στο NBA Europe και να αφήσουμε αυτούς τους ανθρώπους που ζουν μόνο για να χτυπούν τη Real Madrid. Άκου τι λένε ρε παιδιά. Κατέστρεψαν την αγνότητα του αθλητισμού. Η Real μιλάει για αυτά. Ο Ολυμπιακός είναι πρωταθλητής Μαϊμού. Παγκόσμια ντροπή. Χάσαμε σαν ήρωες. Χωρίς σέντερ με σκανδαλώδη διαιτησία, αλλά με περηφάνεια του αληθινού βασιλιά της Ευρώπης. Στο παρκέ κερδίσαμε τη 12η κούπα σε ένα τέρας στο τελικό. Παιδιά, είναι απίστευτο. Είναι απίστευτη η προπαγάνδα. Σας το είχα πει και για τον Γιαννακόπουλο που κάναν. Είναι απίστευτη η προπαγάνδα που κάνει η ΑΣΚΕΙ. Τώρα φυσικά αδικήθηκαν, αλλά εντάξει. Το Βοσκό ποιος τον πιστεύει. Όταν φοράς για τον Λύκο ψέματα τόσα χρόνια και τώρα. Μια φορά στις τόσες αδικήθηκε η Κυριάλ. Μια στις... Θυμάσαι που σας είχα πει την... Σε φέρω και παραδείγματα, Ερακλή. Ο Παναθηναϊκός αδικήθηκε σε τόσα.
0: Τα είπαμε χθες, αδερφέ, τα έχω συζητήσει και με
2: φίλους. Κάτσε αυτό.
0: Πάμε παρακάτω. Πάμε στην επόμενη μέρα.
2: Απλώς θέλω να σου πω πόσο το ευχαριστήθηκα για τη Ρεάλ.
0: Ωραία. Γιατί τα έχουμε συζητήσει.
2: Λοιπόν, πάμε στην επόμενη μέρα. Την επόμενη, ή να πούμε και για τον τελικό δύο λόγια. Γιατί δεν μιλήσατε.
3: Λοιπόν, πάμε στην επόμενη.
0: Έλα. Πάμε, τα
2: παχτήρια. Α, με μένα δεν τα πάτε.
0: Εντάξει,
3: πες,
2: μία γνώμη θέλω για τον τελικό, αν μπορείτε, για τη διαδικασία.
3: Τα πάμε χθες, αφού εμάς ρωτάς.
2: Α, δεν σας άκουσα.
3: Πάμε στην επόμενη. Έλα.
2: Πάμε στα επόμενα. Λοιπόν, να σας πω, παιδιά, το είχα πει και σε κάποιον, δεν θυμάμαι, στο Μιαούλη, το είπα. Ένα φοβερό στατιστικό που ανακάλυψε. Επειδή κάποιοι καταρχάς λένε ότι ο Μπράντοβιτς δεν κάνει πλέον. Εντάξει, πιστεύει κανείς ότι δεν κάνει πλέον ο Μπράντοβιτς, έχει γεράσει ή τον έχει ξεπεράσει το μπάσκετ. Το πιστεύει αυτό, Ηρακλή? Γιατί το έχω ακούσει από πάρα πολλούς αυτό.
0: Δεν σε άκουσα.
2: Ότι το Μπράντοβιτς τον έχει ξεπεράσει πλέον το μπάσκετ και δεν κάνει.
0: Καλά, ποτέ δεν το θα πω εγώ τέτοιο.
2: Αυτό το έχω ακούσει πάρα πολλούς να το λένε.
0: Το ότι περνάνε τα χρόνια και ότι αλλάζει το μπάσκετ, το θέμα να μπορεί να ακολουθήσει οποιοδήποτε προπονητής. Ξέρεις, δηλαδή, όσο περνάνε τα χρόνια και μεγαλώνει. Αλλά δεν νομίζω.
2: Δεν έχει ηλικία. Ο Σάκοτα είναι 77, 78 πόσο είναι. Λοιπόν, αρχίζει να προσαρμόζεται, βέβαια. Εννοείται. Και για αυτούς που έχουν ενδιασμό για ο Μπράντοβιτς, για τον Παναθηναϊκό, για όσους έχουν, εγώ θα πω, είναι η μοναδική λύση αυτή τη στιγμή. Δεδομένου ότι δεν μπορείς να πάρεις Τάρας, δεν μπορείς να πάρεις Πανούλη, δεν μπορείς να πάρεις Μπαντόκα, δεν μπορείς να πάρεις Φερόπουλο ή δεν μπορείς να πάρεις Τούδη, και αυτές είναι δεύτερες λύσεις κατά μένα, έτσι. Η μοναδική λύση
0: το έχει κάνει. Γιατί τώρα αποκλείεται το Ιτούδη?
2: Ποιον? Ο Ιτούδη
3: είναι ο Ιτούδη. Ο Μπράντοβιτς είναι ο νούμερο ένα στόχο του Παναθηναϊκού.
2: Ναι. Είναι οικομοναδικό.
0: Δεν ξέρω κάποια στιγμή θα κάτσει στον Παναθηναϊκό.
2: Άλλο κάποια, αλλά τώρα
3: αυτή τη στιγμή ο νούμερο ένα στόχο είναι ο Μπράντοβιτς.
2: Είναι και ο μοναδικός Διονύσης, αυτό είναι το κακό. Δεν υπάρχει δεύτερη επιλογή.
3: Δεν το λες και κακό, λες και είναι ο...
2: Όχι, δεν υπάρχει δεύτερη επιλογή. Να υπήρχε και μια πέση που ο Μπράντοβιτς το δώσε άκυρο, ρε παιδάκι μου. Είχε πει κάποιους χαρακτηριστικά, μην το παρεξηγήσετε. Ένας δημοσιογράφος το είπα, από δημοσιογράφο και μεγάλο δημοσιογράφο το άκουσα, μεγάλο site. Ή ο Μπράντοβιτς ή Τάγκς. Δεν υπάρχει εναλλακτικό τώρα. Το είπε ειρωνικά, έτσι. Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Είναι όλοι κλεισμένοι ή δεν υπάρχει στο πάνω ράφι. Τώρα για αυτούς που έχουν διασμό και τον παραμικρό διασμό για τον Μπράντοβιτς, θα πω ένα στατιστικό που βρήκα. Τελευταίο και κλείνω. Λοιπόν, οι Γιαννακόπουλοι καταρχάς είναι κορυφαίοι παράγοντες. Έτσι, δεν το αφισβητεί αυτό κανείς. Και ο Δημήτρης θα τους ακολουθήσει, πιστεύω. Μόνο αυτό που έκανε για το γήπεδο ο Δημήτρης, που έκανε όλο αυτό και έκανε τον Παναθηναϊκό να είναι με έσοδα χωρίς να χρειάζεται κάποιον, είναι τεράστιο. Λοιπόν, στο στατιστικό, Γιαννακόπουλοι με ο Μπράντοβιτς εναντίον του Ολυμπιακού. 5-1 στις Ευρωλίγκες, 10-1 στα πρωταθλήματα. 11-1 στα πρωταθλήματα, sorry. Γιαννακόπουλοι χωρίς ο Μπράντοβιτς εναντίον του Ολυμπιακού. Προηγείται ο Ολυμπιακός 3-2 στις Ευρωλίγκες και προηγείται και 11-10 στα πρωταθλήματα.
3: 3-2, α, ναι, ναι, 3-2. Ναι.
2: 3-2, Γιαννακόπουλοι χωρίς ο Μπράντοβιτς εναντίον του Ολυμπιακού. Προηγείται ο Ολυμπιακός 3-2. Τις Ευρωλίγκες, ναι. Και 11-10 μου φαίνεται στα πρωταθλήματα, ή 10-10 ή 11-10. Και με ο Μπράντοβιτς είναι 5-1, 11-1. Ονοών, όποιος καταλαβαίνει τι σημαίνει ο Μπράντοβιτς για τον Παναθηναϊκό. Ναι. Λοιπόν, παιδιά, τα λέμε.
0: Πάμε στον επόμενο φίλο.
4: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα.
4: Γιάννης από Κυψέλη, και έχουμε να πούμε.
0: Ω, γεια σου, Γιάννη.
4: Τι γίνεται?
0: Μια χαρά.
4: Πόσο το περιμένατε αυτό, Ηρακλή, 12 χρόνια?
0: Την κουπά, 13.
4: Ναι, ναι, 13. Αλλά είναι όλο το κόμπο που προέκυψε, δηλαδή είναι ότι είναι η πρώτη ομάδα που το παίρνει όντας πρωταθλήτρια στην κανονική διάρκεια, γιατί ποτέ δεν έχει ξαναγίνει αυτό.
0: Πρώτη, να είναι πρώτη που τερμάτισε πρώτη.
4: Ναι, να τερματίσει πρώτο στη Ρέγκα, ναι, ναι. Και να πάρει και την Ευρωλίγκα. Δεν έχει γίνει ποτέ.
0: Μα δεν είχε γίνει ποτέ, και αφού θυμάμαι που και με φίλους του Ολυμπιακού που μιλούσα εδώ, που λέγαμε πάλι, ρε παιδί μου, ξέρεις αυτή
4: η πρώτη θέση. Αυτή η πρώτη θέση,
0: ναι, ρε παιδί μου. Ναι.
4: Και το πήρατε και το πήρατε και στο
0: άλλο. Και πέρασε και εύκολα, γιατί και 3-0, ξέρεις, την Μονακό. Ήταν ο Ολυμπιακός από μετά το πρώτο δίμηνο στην Ευρωλίγκα, εκεί που είχε που είχε κάνει κάποιες ήττες, αλλά ακόμα, ξέρεις, έψαχνε να βρουν, ξέρεις, τα πατήματα, να πούν οι νέοι παίχτες, είχαν βγει προβλήματα τραυματισμών. Αυτό που έγινε ήταν σοκαριστικό με τον Evans. Ο Ολυμπιακός
4: αναγκάστηκε. Ήταν λίγο, είχατε μείνει και χωρίς ψηλό.
0: Και πήρε.
4: Γιατί δεν είχατε, ο Χολ δεν είχε μπει, ο Τζόνς δεν τον είχε πάρει.
0: Ο Χολ άρχισε. Μετά βελτιώθηκε πάρα πολύ. Ειδικά στο δεύτερο μισό τη σεζόν, ο Χολ ήταν καταπληκτικός. Ήρθε και ο Τζόνς, έγιναν όλες οι κινήσεις που έπρεπε. Ο Ολυμπιακός είχε πολύ Και έχει πολύ βαθύ ρόστερ. Πάρα πολύ βαθύ ρόστερ. Δεν είναι τυχαίο ότι και στα. Και στον τελικό, ας πούμε, η δεύτερη πεντάδα είναι αυτή που έπαιξε καλύτερα. Ξέρεις, ένα μεγάλο διάστημα του
4: τελικού. Κάποια στιγμή νομίζω ότι ένα στατιστικό, τώρα δεν θυμάμαι στο τέλος, νομίζω ότι το τέλος του αγώνα πρέπει να ήταν. Ότι πήρε 60 πόντους από τον πάγκο Ολυμπιακός, ενώ η Ρεάλ πήρε 30, κάτι τέτοιο.
0: Εντάξει, η Ρεάλ θα πήγαινε όντως σε πιο κλειστό rotation.
4: Και λόγω
0: των προβλημάτων. Αλλά η Ρεάλ κατάφερε, το είπα και χθες, να κάνει το πλεονέκτημα, το μειονέκτημα της πλεονέκτημα. Που δεν είχε τους φιλούς με τον τρόπο που έπαιζε, γιατί έχει. Έχει πολύ ψηλά κορμιά. Δηλαδή ο Χεζόνια δεν είναι κοντός. Ο Αμπάλτε δεν είναι κοντός. Ο Λάλης δεν είναι κοντός, ξέρεις. Είναι παίχτες οι οποίοι έχουν.
4: Ναι. Απλά εγώ, επειδή τσακώνομαι καθημερινά κυρίως με Παναθηναϊκούς, καταλαβαίνω ότι υπάρχει αυτό το πράγμα με τη διαιτησία. Θα υπάρχει, υπήρχε, υπάρχει και θα υπάρχει.
0: Καλά, εγώ δεν έχω καταλάβει για ποιο λόγο το κάποιο
4: χρησιμοποιεί.
0: Θα σου πω,
4: Ερακλή. Είναι κάποιες φάσεις τώρα που και τον Παναθηναϊκό με τον Μοντέρο αυτό που έγινε και γενικά κάποια σφυρίγματα τέλος πάντων. Δηλαδή το ότι έβαλε φάση της αγωνιστικής η Ευρωλίγκα την τάπα του Μπαντιού στον Αν ενώ ήταν φάουλ και να την κατέβασε. Δείχνει λίγο και σαν διοργάνωση που σε εκτίθεται καμιά φορά. Γιατί είχε ξαναγίνει αυτό και πιο.
0: Σε ένα μάτσο με τους ρυθμούς που είναι τον μπάσκετ τουλάχιστον θα γίνουν.
4: Άλλο θέλω να καταλήξω ότι. Λοιπόν. Υπάρχουν σφυρίγματα, εκατέλθαν, μπορεί να είναι περισσότερο τον Ολυμπιακό. Πες το έτσι ότι είναι. Και ας μην είναι, αλλά πες ότι είναι.
0: Εντάξει, εσύ το λες. Όχι
4: κοιτάς, δηλαδή τώρα τι γίνεται. Έχουμε μπει σε μια λούπα, υπάρχουν εκεί, να ασχολούμαστε αποκλειστικά με τη διαιτησία. Λες και όλη η ομάδα πάει ρολόι και μας το χαλάνε
0: για την διαιτησία. Κοίτα να δεις. Το είχαμε συζητήσει και με κάποιους φίλους του Παναθηναϊκού μετά τη σειρά με τη Βαλένθια. Που ειλικρινά σου λέω, εγώ δεν περίμενα ποτέ ότι ο Παναθηναϊκός θα κάνει δύο σερίτες στο ΑΚΑ. Ούτε γούρια που μου έλεγε εδώ ο Διονύσης.
4: Μετά το 0-2, καταρχάς δεν πήγε κάνει το 0-2, αλλά και αφού έγινε το 0-2.
0: Αφού έγινε το 0-2, λοιπόν. Αφού έγινε το 0-2, ναι, και εγώ πίστευα ότι θα ήταν 1-1. Και θα γινόντουσαν 1-1 και τα μάτς και θα πήγαινε σε τελικό σε πέμπτο παιχνίδι όπως πήγε, αλλά όχι με αυτή τη σειρά. Όταν έχει κάνει το 0-2 και έχει δύο μάτς στο ΑΚΑ, και στα δύο παιχνίδια στο ΑΚΑ, ο Παναθηναϊκός ουσιαστικά βρέθηκε με σημαντικές διαφορές πίσω. Και γύρισε το μάτς και πήγε όσο.
4: Δεν είναι. Δεν γίνεται,
0: όταν έχεις δύο μάτς μέσα να κάνεις δύο ήττες. Αυτό δεν είχε συμβεί μόνο μία φορά στο Real Barcelona, στο Real Partizan, που έπρεπε να είχε πέσει το ξύλο της Αρκούδας.
4: Ναι. Κοίτα, εγώ. Ο Διονύσης τώρα μπορεί να το θυμάται και αυτό. Καλά και εσύ, αλλά θέλω να σου πω, η φάση όλη. Μάλλον το στιγμιότυπο όλη τη χρονιά για μένα του Παναθηναϊκού είναι δύο σκηνικά που έχουν γίνει και τα δύο αφορούν το Σερέλι. Είναι κάπου στις αρχές της χρονιάς που είπε και καλά, βγήκε μετά ο Αταμάν και το παραδέχτηκε για τον Καλαϊτζάκη. Του λέγε ο Κωνσταντέλης βάλε τον Καλαϊτζάκη να γυρίσουμε το μάτς. Και τον έβαλε και όντως το γυρίσαμε γιατί παίξαμε άμυνα προφανώς και γυρίσει το μάτς. Και βγήκε μετά ο Αταμάν στη συνέντευξη τύπου και είπε ο Κωνσταντέλης μου είπε αυτό και τον ευχαριστώ και μου βοήθησε και είχε δίκιο κτλ. Ένα αυτό και ένα δεύτερο. Αυτό
0: κάνουν οι βοηθοί σου προπονητές.
4: Θα σου πω. Ναι, είναι τέλος πάντων, θα σου πω. Και στο τρίτο μάτς. Που πέφτει το ξύλο με τον Μαρτίνες και αποβάλλονται και οι δύο. 5 λεπτά ο Παναθηναϊκός παίζει σωστότατο μπάσκετ και γυρίζει το μάτς. Κυριολεκτικά γυρίζει το μάτς. Και δεν έχει. Μιλάμε, η Βαλένθια δυσκολεύεται τόσο πολύ. Δεν θα το ξεχάσω. Βαράει δύο σουτ, τούβλα. Για να καταλάβεις πόση πίεση δέχτηκε αμυντικά η Βαλένθια.
0: Στο τρίτο παιχνίδι.
4: Το πρώτο μάτς στο ΑΚΑ.
0: Το τέλος που είχα δει εκεί που έπαιζε και με τον χρόνο, έπαιζε πολύ με τον χρόνο η Βαλένθια.
4: Ναι, αποβλήθηκαν και έχουν μείνει 5 λεπτά και Παναθηναϊκός είναι στο μείον 10 κάτι.
0: Και έφτασε, ναι, και έκανε ξέρεις τραβηγμένες επιλογές.
4: Και έφτασε τρελό ξέρει και η Βαλένθια δεν έχει βάλει 5 λεπτά καλά αυτό το μεταξύ.
0: Τώρα εντάξει, το είχα δει όλο το πέμπτο μπατσιδόλο.
4: Ναι, δεν ξέρω αν το. Ο Διονύσης λέει κάθε θυμάδα αυτό το μάτι, σίγουρα το σκηνικό. Και το γυρίζει ο Σερένης μόνος του. Με την τακτική προσέγγιση, με την άμυνα, με. Γενικά πολλά λάθη από τον Αταμάν, δεν ξέρω, έχουμε μπει σε μια λούπα με αυτή τη διαιτησία και δεν ξέρω, έχει κουράσει λίγο όλο αυτό που αναλωνόμαστε όλοι με την ώρα με τα ίδια και τα ίδια που και δίκιο να έχουμε, πλέον παραδέχεται κουραστικό γιατί δεν είναι η ομάδα καλή. Φέτος δεν είναι, από πέρσι δεν είναι, δηλαδή έχουν γίνει πολλά λάθη με τον μεταγραφικό σχεδιασμό.
3: Πέρσι του κόστησε πάρα πολύ ο Λεσόρ.
4: Πέρσι έφυγε ο Μπετσίροβιτς, τάχα. Ότι λόγω της μη απόκτησης σέντερ δεν βοηθήθηκε η ομάδα με τα γραφικά και λόγω του οτού αν θυμάμαι καλά συγκεκριμένα. Είδα και όταν έφυγε ποιοι ψηλοί ήρθανε. πόσοι ελεύθεροι βγήκαν και ποιου πήγαν. Δηλαδή έμεινε ο Τζόνς ελεύθερος και έπρεπε να είχε πάει προχθές να τον πάρει Παναθηναϊκός.
3: Ναι, δεν διαφωνώ.
4: Και εγώ ήταν για ψηλό και δεν πήγε ποτέ. Και τον άφησε τον Ολυμπιακό, ο οποίος είχε τρεις ψηλούς πρωτοκλασσάτους. Οριακά πρωτοκλασσάτους και οι δύο. Άσχετα τον Φάλιν τραυματίας, θεωρείται πρωτοκλασσάτους ψηλός. Στο prime του ειδικά.
0: Με το Φάλιν είναι τέσσερις ψηλοί.
4: Πλέον ναι. Πλέον ναι. Αυτό θέλω να σου πω. Είχε ήδη τρεις και πήρε και τον Τζόνς. Και δεν έκανε καν κίνηση ο Παναθηναϊκός για τις συμπεριφορές. Τα ίδια με τον Καμπεγγέλε, τα ίδια με τον Τζόνς, τα ίδια με τον Σίλβα. Δηλαδή χαθήκαν πρωτοκλασσάτες ψηλοί για μένα. Ο Καμπεγγέλε, πες με ένα λόγο να μην έρθει στον Παναθηναϊκό. Εμένα στην Ντουμπάι ήταν ο μοναδικός παίκτης που έπαιζε φέτος. Ο πιο σταθερός στην Ντουμπάι.
0: Και ο κοντός της και το playmaker ήταν πολύ καλό. Και ο Πετρούσεφ στην αρχή της, η μισή Ευρωλίγκα.
4: Ναι, ναι, δεύτερο γύρο δεν έκανε τόσο καλό. Αλλά θέλω να σου πω, γίνανε τόσο πολλά λάθη. Δηλαδή, κοιτάμε το δέντρο και χάνουμε το δάσο για κάποιο λόγο με τον Παναθηναϊκό. Αυτό το πρόβλημα υπάρχει γενικότερα. Τι να πω, δεν ξέρω. Εγώ, εμένα μου αρέσει η ομάδα που πάνε να φτιάξετε πάντως. Δηλαδή, αν δω την πεντάδα με Μακιντάιρ, Μοντέρο, Γουόρντ, Βεζένκοφ, Μιλουτίνοφ, εντάξει, καλά. Γενικά, αν ενισχυθεί έτσι ο Ολυμπιακός και ακουστούν και απαρθούν και τα ονόματα που ακούγονται για τον Παναθηναϊκό με ο Μπράντοβιτς, με Μπαντιό, με. Γιατί θα πρέπει να φύγουν και δύο-τρεις παίκτες νομίζω από το ρόστερ Παναθηναϊκό αυτή τη στιγμή. Και να προσθεθούν 2-3 ποιοτικοί, σίγουρα ένα πεντάρι, σίγουρα ένα γκάρντ, σίγουρα ένα τριάρι. Και ένα τριάρι ιδανικά για μένα ο Διαλό.
0: Δύο πενταρία θέλουμε να φύγουμε.
4: Ναι. Εγώ να πω την αλήθεια, πολύ δεν θα συμφωνήσουμε. Το πεντάρι που θέλω εγώ το τρίτο είναι ο Παπαγιάννης.
3: Και μετά να δούμε τι θα γίνει. Εγώ βλέπω πολλές
0: αναδιαβράσεις. Λέω όπως είναι η Ευρωλίγα, θέλεις πολύ γεμάτο ρόστερ. Δεν βγαίνει, δηλαδή δεν μπορεί να βγει να βγάλεις χρονιά με. Με 10-11 παίχτες και δύο πιτσιρικάδες.
4: Όχι, πλέον το ρόστερ έχει χάσει ένα 15 άτομα.
0: Δεν βγαίνει. Πολλά τα μάτια.
4: Απλά τους λέω, τρίτο ψηλό θα έπαιρνα σίγουρα τον Παπαγιάννη για Έλληνα, γιατί θέλεις Έλληνα. Και θα πρέπει να αναστηθούν και κάνα δύο παίχτες ακόμα από αυτόν τον Παναθηναϊκό το φετινό. Π.χ. Μίτογλου και Οσμάν. Ο περσινός Οσμάν, γιατί ο φετινός δεν μ' άρεσε καθόλου. Ναι.
3: Ωραία.
4: Αλλά θέλω Διαλό σίγουρα στο 3, θέλω ένα κορμί να μαρκάρει όλες τις θέσεις. Ο Ολυμπιακός τα έχει αυτά. Ο Παναθηναϊκός δεν τα έχει αυτά. Τι θα κάνουμε τώρα.
3: Έγινε.
4: Θέλει μια ενίσχυση εκεί.
0: Εντάξει, αλλά ακόμη δεν έχει τελειώσει ξέρεις η σεζόν.
3: Έγινε.
4: Όχι, ναι. Αλλά ό,τι και να γίνει, τέλος πάντων θα σας αφήσω για το διάλειμμα. Διονύστε τα άλλο και άλλη στιγμή να μιλήσουμε και λίγο για ποδόσφαιρο κάποια
3: στιγμή. Ναι, αμέ. Ξαναπάρεις.
4: Λοιπόν, χαιρετώ.
3: Έχει διάλειμμα ή προχωράμε. Α, έχει. Πάμε.
5: Η Winsport FM 94,6.
6: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι! Η bwin φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. bwin μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
5: bwin Sport FM 94,6.

0: Λοιπόν, για πάμε να προχωρήσουμε. Χαίρετε.
1: Γεια σας.
2: Γεια
3: σας. Γεια.
1: Καλησπέρα, Ερακλή. Καλησπέρα, Διονύση.
2: Καλησπέρα, φίλε.
1: Ο Μίλτος είμαι.
0: Γεια σου, Μίλτο.
3: Πού είσαι, ρε Μίλτο, δεν σε κατάλαβα.
1: Εντάξει, είμαι τώρα και στο αυτοκίνητο. Μπορεί να μην ακούγουμε καλά, δεν ξέρω.
3: Όχι, καλά, καλά ακούγες.
1: Α, εντάξει. Μεγάλη επιτυχία. Δεν έχω πει, δεν έχω πάρει από προχθές και δεν έχω ακούσει κιόλας τι έχετε πει. Μεγάλη ομάδα η Real πάντως. Θα ξεκινήσω να πλέξω το εγκόμιο της Real και του Σκαριόλο, ο οποίος προσάρμοσε την ομάδα του χωρίς ψηλούς σε μια ομάδα που έχει πρωτοκλασσάτους ψηλούς όπως ο Ολυμπιακός και δεν απειλήθηκε από τη ρακέτα. Φοβερός τακτικιστής ο Σκαριόλο. Και βέβαια η Real έπαιξε στα όρια του φάουλ πάνω στο Μιλουτίνοφ. Έπαιξε σκληρή άμυνα και της βγήκε. Μ' ακούτε?
3: Βεβαίως,
1: ναι,
3: Μιλουτίνοφ.
1: Ναι. Απλά ο Ολυμπιακός έχει τέτοιο πλουραλισμό φέτος και συνδυασμό με την έδρα. Δηλαδή ήταν Τόρσε, η Παπα-Νικολάου που τον έβαλε στην αρχή και δεν ξανάβαλε. Ακόμα και ο Βεζέγκοφ στο μεγαλύτερο διάστημα του αγώνα ήταν κακή. Είχε τους παίκτες και τα κλειδιά να πάρει το παιχνίδι όπως...
3: Ο Πίτερς έχει κάνει φοβερό τουρνουά. Δηλαδή έχει κάνει και τρομερό ημιτελικό και τρομερό τελικό. Δηλαδή το παιδί έπαιξε... πρώτα απ' όλα έχει χάσει ένα σουτ σε αυτά τα δύο παιχνίδια. Και δεν έκανε τρία. Λοιπόν, ένα σουτ έχει χάσει. Βοήθησε στα ριμπάουντ.
1: Αξιόπιστος.
3: Τι αξιόπιστος. Ο Πίτερς ήταν...
0: Σούπερ.
3: Αν δεν είχε κάνει την τεράστια εμφάνιση ο Φουρνιές στον τελικό... Θα μπορούσε να ήταν MVP. Θα μπορούσε.
1: Ναι, θα μπορούσε.
3: Θα μπορούσε να ήταν MVP.
1: Εντάξει, και ο Φουρνιέ μετά το. Ναι.
3: Αυτό γιατί σου λέω, γιατί έκανε ο Φουρνιέ την πολύ μεγάλη εμφάνιση στο τελικό και έχει βάλει και πολύ μεγάλα σου ο Φουρνιέ.
1: Ακόμα και rebound που πήρε εκεί και την έδωσε στο ψηλό που κάρφωσε, που αποχαμένο σουτ. Πάλι έκανε δηλαδή. Ναι.
3: Γιατί θα βγει έξω με την μπάλα και την γύρισε πίσω. Έτσι όπως εξελίχθηκε δηλαδή, για να μην είχαμε και όλο αυτό το. Το άγχος στο τέλος, που σε ένα σημείο. Δηλαδή, παγώσαμε. Τώρα, εμείς που είμαστε
1: καλά, εννοείται. Εγώ ήμουν και μέσα. Στον τελικό πήγα. Στον ημιτελικό δεν ήμουν μέσα.
3: Όχι, εγώ ήμουν και στα δύο.
1: Ναι. Όντως, εκεί δηλαδή, εκεί που ετοιμάζαμε βίντεο, φωτογραφίες για πώς θα το πάρουμε να λήξουμε τα δευτερόλεπτα, λέμε τι γίνεται, ρε παιδιά, πάλι εδώ πέρα. Ούτε η εθνική του Γιαννάκη δεν το γύριζε αυτό το μάτς.
3: Είχε πολλά πράγματα πάντως ο Ολυμπιακός. Είχε στο μεγαλύτερο διάστημα των αγώνων, είχε καθαρό μυαλό. Ειδικά μετά το. Δεν τον πήρε από κάτω, ξέρει, στο ξεκίνημα που έφυγε, ξεφύγει η Ρεάλ με το 3-15. Πήρε πράγματα πολλά από το World και στα δύο μάτς. Στο διάστημα που αγωνίστηκε. Πήρε πολλά πράγματα από τον Τζόζεφ. Να σου λέω δηλαδή παίχτες που είναι πιο πίσω στο rotation.
1: Αλλά αυτό είναι ο πλουραλισμός της φάτους. Ότι μπορεί να μην τραβήξουν δύο παίκτες και τραβάνε σαν να τούφαγε δηλαδή ο Σκαριόλο στη σκακέρα τα πιόνια και ο Μπαρτζόκας έβαλε άλλα πιόνια μετά που τον βοήθησαν. Κλείσαν και τον Καπάτσο.
3: Μα σκέψω ότι ο Τζόνς έπαιξε στο τέταρτο δεκάλεπτο. Ο Λάιλς δεν είχε καμιά σχέση ο Λάιλς του πρώτου μηχρόνου με τον Λάιλς του δεύτερου.
1: Ενδεχομένως, κοίταξα τώρα. Αν ήταν μέσα ο Ταβάρες, θα μιλούσαμε για άλλο παιχνίδι. Θα παίζαμε από τη ρακέτα σκληρά. Ο Λάιλς μπορεί να ήταν ανύπαρκτος όλο το παιχνίδι.
3: Θα ήταν άλλο μάτς. Θα είχε και άλλη φιλοσοφία η Ρεάλ.
1: Ναι. Είπαμε τη Ρεάλ, δεν την υποτιμούμε σε κανένα από τα δύο αθλήματα. Εγώ το είπα κιόλα δηλαδή και τη. Δηλαδή αν παίξει η Ρεάλ με τη Βαλένθια 10 παιχνίδια στην κανονική σεζόν μπορεί να τα κέρδισε και τα 10 η Βαλένθια. Στο Final Four όμως εκεί που έπρεπε τους παίξανε με κατάλληλη τακτική και τους κερδίσανε στον ημιτελικό του μεταξύ. Είδες η Ρακλή το Ρεάλ Μπαρτσελώνα τους μικρούς που παίξανε πριν το τελικό?
3: Λίγο το χάζεψε.
1: Εγώ το είδα όλο γιατί είχα πάει τις 6 παρά. Πολύ επίπεδο οι ομάδες έτσι. Δηλαδή για 18χρονους τρομερό μπάσκετ. Εξωτερικός ήταν και αυτός, αλλά ναι, θέλω να σου πω ότι
3: το 11 της Ρεάλ μ' άρεσε και το 60 της Μπαρτσελώνα.
1: Τώρα ήταν ένας εκεί, ήταν κανένα δυο.
3: Γιατί και εγώ δεν ήμουν δημοσιογραφικά, ξέρεις, για να είχα πάρει χαρτιά και τέτοια να δω ποιοι είναι οι παίχτες και αυτά.
1: Ναι, κατάλαβα, θα ήθελα να πιω. Τέλος πάντων, μεγάλη μέρα η Κυριακή γιατί μας έκατσε και στο ποδόσφαιρο το διπλό της Άστον Βίλα. Γλιτώσαμε και ένα γύρο στο ποδόσφαιρο.
3: Ναι, εξασφάλισε όμιλο Ολυμπιακό στο Europa League με το rebalancing. Είναι μεγάλη υπόθεση αυτό.
1: Βεβαίως. Και βέβαια η χτεσινή μετά δεν μας πήγε καλά. Αρχίσαμε με τα δυθάρεστα, συλληπιτήρια και από μένα. Στο... Ναι, με δημόσια πρόσωπα κτλ. Και με τον Άντζα και με τη Μαστροκώστα κτλ. Τέλος πάντων, εντάξει. Και ένα άλλο που θέλω να πω, χωρίς να θα το πω λίγο, δεν θα το πω τοξικά πολύ. Λοιπόν, όταν πρέπει λίγο οι παράγοντες των ομάδων, είτε είναι πρόεδροι, είτε είναι προπονητές, γενικότερα έχουν ένα θέμα, παρουσιάζουν κάποιες αντικοινωνικές συμπεριφορές, θα το πω λίγο ευγενικά. Και γενικότερα, ενώ έχουν περιοριστεί οπαδοί, επειδή οι νόμοι έχουν γίνει πιο σκληροί, ειδικά από πρόπερση που προφυλακίστηκαν οι οπαδοί του Ολυμπιακού με το θάνατο του αστυνομικού στο Ρέντι, τον ΜΑΤ, έχουν περιοριστεί οπαδοί. Βλέπεις κάτι μεμονωμένα περιστατικά, με πιτσιρίκια, αλλά και πάλι έχουν μειωθεί πάρα πολύ. Δεν μπορεί ο χειρότερος οπαδός πλέον να γίνεται ο παράγοντας. Γιατί μπορεί να επηρεάσει και αρνητικά τους πραγματικούς οπαδούς και φιλάθλους. Πρέπει λίγο παρότι βάζουν χρήματα και έχουν και ευθύνες και τρίζει η καρέκλα τους, είτε είναι προπονητές. Δεν χρειάζεται τώρα ο προπονητής να κατεβαίνει στο πάρκι της Νέας Φιλαδέλφειας, να κλωτσάει μπάλες, να χρηστοκίζεται σε αγώνα μπάσκετ, να μπαίνει με όπλα κλπ. Κλπ. Ή να κάνει γραφικά βιντεάκια στο TikTok. Πιο λίγο χαλαρά, γιατί εντάξει, είναι οι καιροί δύσκολοι και ο κόσμος.
0: Γιατί ξεφεύγει γενικότερα... η φάση, ρε φίλε, όταν θα κάνουν αυτά οι παράγοντες. Δεν τη συζητάμε.
1: Έβλεπα χθες, ας πούμε, στο Άγκα προχθές, έβλεπα πάνω τα λάβαρα των Γιανακοπουλέων, των Μακακέλε, και λέγαμε, ας πούμε, με την παρέα μου εκεί πέρα. Σοβαροί άνθρωποι δεν είχαν, δεν δώσανε δικαιώματα, δηλαδή όπως οι σημερινοί παράγοντες και ναι, αυτό που είπα πριν, τέλος πάντων. Εντάξει, αυτά έχω να πω. Τώρα το καλοκαίρι θα έχουμε από εδώ και πέρα μουντιάλ και μεταγραφολογίες. Θα ακουστούν και ονόματα.
3: Και μεταγραφές θα έχουμε. Δεν θα έχεις
1: και μεταγραφές και ονόματα. Δεν έχει βέβαια αυτά τα παλιά τα έσχη. Εγώ νομίζω εκεί έχουν περιοριστεί λίγο, που λέγανε ό,τι μπορείς να φανταστείς. LeBron James Zardel στον Ολυμπιακό, κύριος δυο παίκτες τώρα, Ροναλντίνιο, εντάξει. Έχουν κάπως περιοριστεί αυτά, παρατηρώ τώρα τελευταία, ναι.
3: Ο Ροναλντίνιος δεν είχε γραφτεί για τον Παναθηναϊκό κάποτε.
0: Όχι, ρε.
1: Νομίζω είχε γραφτεί και για τους δύο.
0: Okay. Είναι δυνατόν. Έγινε.
1: Ναι, και για τους...
3: Όχι, έγινε.
1: Λοιπόν, να είστε καλά. Εδώ...
3: Γίνει εφημερίδα.
1: Καλή συνέχεια, κύριε.
0: Επειδή το λέγει ο Τσάκας. Επειδή έγινε εφημερίδα.
3: Σου λέω. Έτσι μου ήρθε, ξέρει, φλασιά το πρωτοσέλιδο.
0: Ο Τσάκας.
3: Ναι. Έγινε, ρε Μίλτο.
1: Καληνύχτα, κύριε. Καλή συνέχεια.
0: Να είσαι καλά. Πάμε.
1: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
3: Έλα, ρε Γιάννικ.
2: Έλα, εγώ.
0: Πού είσαι, ρε Γιάννικ, τι κάνει.
2: Καλά, ρε Γιάννικ. Καλά.
0: Καλά, εσύ.
2: Χαίρομαι που σα ακούω, παιδιά, να είστε καλά πάντα. Στεναχωρηθήκαμε χθες με τον Άντζα Ζητικογό Μαστρογώστα και με τον Μαραγκό που αρρώστησε ο άνθρωπος. Μεταξύ ο Μαραγκός βασανιέται χρόνια, έτσι.
0: Έχει, ναι, ο άνθρωπος έχει
2: πρόβλημα. Ναι. Ο Θεός να του διά κουράγιο και του Μαραγκού και του οικονόμου. Τέλος πάντων. Χαρήκαμε ιδιαίτερα.
3: Ναι, ρε Γιάννη. Ναι, ρε Γιάννη.
2: Χαρήκαμε ιδιαίτερα, θυμόμαι, όλη τη χρονιά η Ηρακλή έπαιρνα σε τηλέφωνο σχεδόν κάθε, μετά από κάθε μάτς. Ήμουν μέσα στην τρελή χαρά και εσύ έκοφκες μου τα φτερά μου, καλά μου κάνες.
3: Δεν στάκοβα γιατί...
2: ξέρω, ρε, τα γούρια, ρε.
3: Ναι, όχι, απλά θυμίσου όμως και τι γινόταν μετά από ήττες.
2: Καλά, θυμούμαι. Μιλώ για τις νίκες που ήμουν κατευθυνσιασμένος και από την εμφάνιση της ομάδας. Θέλες μου ταπεινά, έχουμε. Τώρα μπορούμε να πανηγυρίσουμε, να χαρούμε.
3: Βεβαίως, Γιάννη, το θέμα βέβαια δεν ήταν το τι γούριο μπορεί να έχω εγώ ή τι. Ή εσύ, ας πούμε. Το θέμα ήταν ότι η ομάδα ήταν πραγματικά μια γροθιά. Και άκουσα και το. Είδα ένα ρίλ του Χρήστου του Μπαφέ, τότε στην εκπομπή στον Παντελή Διαμαντόπουλο, που είπε ότι. Που είναι χρόνια στον Ολυμπιακό ο Χρήστος.
2: Ναι.
3: Ότι μέσα στο πούλμα που πήγαινε στο ΆΚΑ ήταν όλοι, δεν ακουγότανε συγκεντρωμένοι, απόλυτα συγκεντρωμένοι στο στόχο.
2: Μάλιστα.
3: Και αυτό βγήκε. Δηλαδή έβλεπες, ναι, ας πούμε, να το πούμε, τους βασικούς. Γιατί τα το μπάσκετ δεν έχει βασικούς. Άρα δεν είναι όπως παλιά που έμπαινε μια πεντάδα και δεν έβγαινε ποτέ.
2: Ναι.
3: Δηλαδή έβαζε τα καλάθια ο Πίτερς και έβλεπες, ας πούμε, το Βεζέκο στον πάγκο. Πανηγύριζε σαν να το είχε βάλει ο ίδιος. Που έτσι πρέπει να είναι οι ομάδες για να πετύχει, για να φτάσει στο στόχο.
2: Φοβερό, πραγματικά.
3: Στο στόχο, έτσι πρέπει να λειτουργήσει.
2: Ωραίο το παράδειγμα που έφερε για του για το, υποτίθεται ανταγωνιστέ για τη θέση. Mm-hmm. Και έβλεπε στον Βεζέκοφ πώ επανεκκλήθηκε ακριβώ στα καλάθια του, του Πίδε. Φοβερή πραγματικά εν τω μεταξύ, έτσι μόνο τώρα, εν όλη τη χρονιά, και εγώ προχωρώ το λίγο παραπέρα, και λέω ότι είναι τα τελευταία πέντε χρόνια, φίλε, που η ομάδα είναι σταθερά εξαιρετική σε πάρα πολλά μάτσα.
3: Μα ρε Γιάννη, δηλαδή, δεν θυμάσαι που. Εντάξει, που φυσικά ήταν αποτυχία πέρυσι στο Αμπού Ντάμπι που ο Ολυμπιακός δεν πέρασε τη Μονακό να πάει στο, στο τελικό. Που λέγαμε ότι πάντα ξέρεις είναι επιτυχία και το γεγονός ότι φτάνεις. Δεν είναι δεδομένο ότι, ότι θα πας στο Final Four. Δεν είναι έτσι απλά τα πράγματα και λέμε α, σίγουρο το Final Four, σίγουρο το Final Four, σίγουρο το Final Four.
2: Εμείς συμφωνούμε
3: Γιάννη, πέντε σερί Final Four. Δεν είναι απλό πράγμα. Ναι, ο Ολυμπιακός θα μπορούσε να έχει πάρει για τίτλο. Θα μπορούσε να το έχει πάρει τότε σίγουρα στο.
2: Μία φορά στο μόνο, ρε αδερφέ.
3: Εγώ πίστευα και την ομάδα και πάρα πολύ, να ξέρεις, και στο Βελιγράδι με το τρίπο του Τμίτσης. Αν είχαμε περάσει την Εφές, νομίζω ότι στο τελικό θα το πέραμε. Ήταν όντως και πολύ καλή ομάδα. Όλα. Ήταν όλο το πακέτο. Μπήκε αυτό το σούτ. Ο Ολυμπιακός, ας πούμε, σε αυτά τα, στο Βελιγράδι και, στη, και στο Κάουνας έχει. Στο ένα έμεινε έξω από τον τελικό με buzzer beater και πάλι με buzzer beater έμεινε, έχασε το.
2: Έχασε την κούπα.
3: Έχασε την κούπα. Δεν θα σου πω στον ημιτελικό στο Βερολίνο, γιατί με τη Ρεάλ Ολυμπιακός έκανε ένα ξέσπασμα μόνο, είχε βρεθεί πολύ πίσω στο σκορ και πήγε μείωση μέχρι νομίζω με ένα τρίποντο του Παπα-Νικολάου στους 9. Ναι. Δεν ήμασταν εκεί να το, να το διεκδικήσουμε.
2: Μέχρι τους 9. Μέχρι τους 9, ναι.
3: Μέχρι τους
2: 9. Όχι, νομίζω μέχρι τους 6 είναι μια φάση.
3: 9 νομίζω πήγε.
2: 9 νομίζω, εντάξει. Αλλά ναι. Ήταν μεγάλη διαφορά συνέχεια.
3: Ναι.
2: Ναι, απλώς τούτο πράγμα ακριβώς. Εμείς έχουμε το ξαναπεί. Και εγώ ακριβώς συμφωνώ απόλυτα μαζί σου, επειδή ακριβώς εμείς έχουμε το ξαναπεί. Και εγώ ακριβώς συμφωνώ απόλυτα μαζί σου, επειδή έχω τις ίδιες

0: Ιφκοβιτς μετά από 15 και ο Μπαρτζόκας μετά από 14, Ευρωλίγκα με την ίδια ομάδα σε διαφορετικές θητείες τους. Δεν είναι απλό πράγμα.
1: Ναι, ναι.
0: Γιατί ο Ιφκοβιτς το είχε πάρει το 97 και το πήρε μετά στην Κωνσταντινούπολη το 12 και ο Μπαρτζόκας το είχε πάρει στο Λονδίνο το 13 και το ξαναπήρε το 26.
1: Ναι, απλώς εκείνο που θέλω να πω είναι ότι πολλοί τόνιζαν και έλεγαν ότι είναι αποτυχημένος, είναι loser κτλ. Τούν το πράγμα τώρα που έγινε, δεν ξέρω αν είδες το βιντεάκι με τον...
0: Ποιο?
1: Τον, έλα ρε, τον δικό σας, ο Ζέρβα. Με την μετάδοση του των τελευταίων δύο λεπτών.
0: Όχι, όχι, δεν το έχω δει.
1: Φοβερό φίλε, φοβερό. Λέει τα πάντα ο Νίκος.
0: Mm-hmm.
1: Λέει τα πάντα, ακριβώς είναι τούτο το πράγμα ότι τούν τη Ευρωλίγκα φεύγει ένα βάρος τεράστιο από όλων των οργανισμών του Ολυμπιακού.
0: Σίγουρα.
1: Δεν είναι τυχαίο ότι την επαύριο ανανεώνει ο προπονητής για 3 χρόνια.
0: Σίγουρα να ξέρεις, έφυγε ένα πολύ μεγάλο βάρος. Εδώ έφυγε από εμάς. Δηλαδή, σκέψουμε όλον αυτόν τον κόσμο που μπορεί να δείπε μέσα στο γήπεδο.
1: Ναι.
0: Όταν πήρε το rebound ο Πίτερς μετά το άστοχο τρίποντο του Καμπάτσο.
1: Χαμός.
0: Ναι, ήταν ένα μεγάλο ξέσπασμα και μετά για ένα. Σε ένα μικρό διάστημα, κάπως επειδή μου νιώσαμε ότι έφυγε κάτι από πάνω, ότι αδειάσαμε, ήμασταν ήρεμοι. Ήρεμοι στα πάντα. Δηλαδή, σκέψου. Πόσο το είχαν αυτό οι παίχτες.
1: Ο προπονητής.
0: Ναι, γιατί ο Ολυμπιακός είχε ξεκινήσει πολύ νευρικό. Ήταν νευρικό στο ξεκίνημα.
1: Πάρα πολύ.
0: Και μέσα στο μάτς γίνανε και λάθη τα οποία δεν μπορεί να τα κάνεις έτσι τόσο εύκολα.
1: Πόσα κάναμε, 15?
0: Δεν θυμάμαι τώρα, δεν έχω δει καν το στατιστικό. Υπήρχε μια φάση, ας πούμε, για κατάλαβες, υπήρχε η φάση που κάνει την τάπα, παίζει φοβερή άμυνα Ντόρσεϊ και δεν μπορέσαμε να κάνουμε επίθεση. Είχαμε κάνει σε ένα άλλο λάθη τα οποία δεν τα συνηθίζαμε όλη τη χρονιά. Αλλά βέβαια άλλο τελικός, άλλο ημιτελικός, είναι άλλα μπάτσα αυτά.
1: Ναι. Πάντως για να κλείσω, χωρίς να είμαι προσωπολάτρης, απλώς όπως το βλέπα εγώ όλα αυτά τα χρόνια, είναι ότι ο Μπαρτζόκας πρόσφερε, ότι έκανε δουλειά, φαινόταν. Και εγώ φοβόμουν μην τυχόν έχουμε αποτυχίες για να μην φύγει ο Μπαρτζόκας για το καλό της ομάδας. Όχι επειδή είμαι προσωπολάτρης.
0: Ο Μπαρτζόκας και ασμή το είχε πάρει την τελευταία πέντε. Είχε ψηφιστεί 2 φορές καλύτερος προπονητής στην Ευρωλίγκα.
1: Έπαιζε
0: ο Ολυμπιακός καταπληκτικό μπάσκετ. Καταπληκτικό.
1: Το καλύτερο μπάσκετ με διαφορά. Αμήνα επίθεση συν 300.
0: Χάζευες εκεί τις συνεργασίες, όλα τα κοψίματα. Το πώς βγαίνανε τα ελεύθερα σου.
1: Τα πάντα.
2: Έγινε Γιάννη.
1: Εντάξει, κλείνω. Έγινε.
0: Γεια
1: χαρά, καληνύχτα.
2: Για πάμε, χαίρετε.
3: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
3: Εγώ μιλάω.
0: Ναι.
3: Ηρακλή, 2 ερωτήσεις μπορώ να σου κάνω. Αναθυνακός είμαι.
0: Έχει τι, πρώτο το όνομά σου πες μου.
3: Και μετά στο Διονύση το αντικειμενικό. Γιάννης Παναθηναϊκός, μετά στο Διονύση το αντικειμενικό των Παναθηναϊκών. Λοιπόν, θέλω να μου πεις πόσες βολές βάρες η Ρεάλ στο πρώτο ημίχρονο.
0: Καμία.
3: Είναι παγκόσμιο ρεκόρ.
0: Όχι.
3: Είναι παγκόσμιο ρεκόρ, Ευρωλίγκα.
0: Όχι.
3: Πότε έχει ξαναγίνει?
0: Πολλές φορές έχει γίνει.
3: Πες μου άλλη μία.
0: Δεν ξέρω, έχω να κάτσω να σου ψάξω όλα
3: τα μάτια. Πες μου,
0: αλλά δεν έχει γίνει. Πες μου,
3: εγώ λέω δεν έχει ξαναγίνει. Είναι πρώτη φορά.
0: Μα έχει δει τον μπάσκετ, το βλέπεις τον μπάσκετ?
3: Όχι, δεν το βλέπω.
0: Okay. Αφού δεν το βλέπεις,
3: δεν το βλέπω το μπάσκετ. Εσύ που το βλέπεις, μπορεί να μου πεις πότε έχει ξαναγίνει?
0: Δεν θυμάμαι να σου πω.
3: Και λέω και εγώ, καμία. Μηδέν βολές, μία ομάδα, δεν έχει ξαναγίνει ποτέ. Πάμε παρακάτω.
0: Ξέρεις με πόσες κλείσανε διαφορά. Και οι Ισπανοί και Τούρκοι. Τι Ισπανοί και Τούρκοι.
3: Πάμε παρακάτω, λέω. Ισπανία, Τουρκία, Ιταλία κλπ. Μιλάνε για μια Ευρωλίγκα.
0: Όχι.
3: Όχι. Και μιλάς ειλικρινά τώρα.
0: Βέβαια, μιλάω ειλικρινά. Όχι.
3: Ψάξει λίγο γύρω-γύρω, δεν σε λίγο τα γύρω-γύρω.
0: Όχι, τα γύρω-γύρω, είναι αδερφέ μου, που διαβάζεις εσύ. Τα γύρω-γύρω.
3: Όχι, αυτά που λένε όλοι, ρε φίλε, όλοι οι Ευρώπη.
0: Τι έχει πει, ας πούμε.
3: Δεν τα λέω εγώ.
0: Τι τα λένε?
3: Διονύση, λένε γύρω-γύρω, Διονύση, αντικειμενικέ μου, Παναθηναϊκέ.
0: Καταρχήν, μην ειρωνεύεσαι.
3: Όχι, δεν ειρωνεύομαι, γιατί ο Διονύση δεν μιλάει, σε καλύπτει.
0: Τι με καλύπτει?
3: Βέβαια και σε καλύπτει.
0: Μεγάλη,
3: μου είπε
0: βέβαια
3: για το πόλο σήμερα, που ήρθε 15-12, μου είπε για το πόλο.
0: Το πόλο, τι ζήτησε?
3: Θυμήθηκε αυτό να μας πει. Διονύση γύρω-γύρω μιλάνε για Ευρωλίγκα.
2: Τι λε, περίμενε, περίμενε.
0: Ο τύπε ενίδηση.
2: Ναι, τι, ποιο είναι το θέμα.
3: Σε ρωτάω, γύρω-γύρω μιλάνε για Ευρωλίγκα.
2: Μιλάνε, ναι, μιλάνε. Ποιο είναι το θέμα μου.
3: Μπράβο, γιατί λέει ο Ηρακλής ότι δεν μιλάνε.
2: Δεν ξέρω τώρα.

0: Δεν το ξέρω.
1: Δεν
0: το
1: ξέρω. Ήταν ο Γιαννακόπουλος στη θέση του Μαρινάκη και του Δημητριάδη, τι θα γινότανε.
2: Τι θα γινότανε,
3: δεν έχει γίνει τώρα ντόρο.
2: Τι γίνεται, δεν έχει γίνει.
1: Άντε,
4: θες να σου βρω το τηλέφωνο, δηλαδή.
3: Τραγούδι για διάλειμμα.
4: Θες να σου βρω το τηλέφωνο.
3: Τραγούδι για διάλειμμα.

0: 94,6.
1: Η ώρα των μεγάλων τελικών έφτασε ξανά.
2: Έφτασε ξανά.
1: Ποιο θα βάλει άλλα για το πρώτο γκολ στη Βουδαπέστη.
2: Γκολ στη Βουδαπέστη.
1: Και ποιο θα είναι το τελικό σκορ στη Λειψία.
2: Σκορ στη Λειψία.
1: Και γιατί τα ακούω όλα επιδείο.
2: Επιδείο.
3: Γιατί και φέτος η Στοίχημαν διπλασιάζει τα έπαθλα στο Master Finals Edition και εσύ κάνεις τις προβλέψεις σου για τους μεγάλους ευρωπαϊκούς τελικούς και διεκδικείς έως 60.000 ευρώ εντελώς δωρεάν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
4: Λοιπόν, ναι, θες να κάνεις την προκάτω εισαγωγή τώρα, γιατί δεν ξέρουμε.
5: Βεβαίως. Τώρα που ακόμα κάτι σκαμπάζει η φωνή σας, με θυμίζω ότι είστε συντονισμένοι στη μακράν κορυφαία εκπομπή του Business Sport FM.
4: Σε θαυμάζω.
5: 94,6 για το διάστημα κατά ψέματα 4 με 8.
6: Καλησπέρα και καλή βραδιά.
4: Ωρε φίλε.
7: Ακολουθεί η αθλητικό δελτήσεων των 10. Και αυτών δελτήσεων. Ωραία. Τώρα στο τέλος, ρε φίλε, τώρα. Λίγο πριν φύγω. Γιατί. Γιατί.
8: Γιατί. Αχ, γιατί.
9: Πάνω τι. Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Ο Τετέι μπορεί να παίξει αριστερό εξτρέμ.
10: Παρακαλώ.
11: Καλησπέρα.
10: Έλα, ο Στέλης του μένα από τις Άλπες. Τι κάνεις, Ερακλή μου?
11: Από τις Άλπες. Από Σαμονή.
10: Όχι Σαμονή. Ναι. Από τις Άλπες, από το Βερκόρ.
11: Από το Γρηγόρη.
10: Από το Βερκόρ πιο γρήγορο.
12: Πιο Γρηγόρη.
13: Τι γελάς, ε.
11: Μα είπε ένα Γρηγόρη. Από Γρηγόρη το έξω.
14: Πάμε στα φρέσκα κουλούρια, πάμε στην ενδεκάδα, στο πρώτο παιχνίδι, στο σε ανεπίπεδο επίπεδο, σε ανεπίσημο επίπεδο.
15: Ο δισεκατομμυρίουχος Ανάντα Μπανί, ρε φίλε, του έκανε ένα σπάνιο δώρο μετά την επίσκεψή του στο μουσείο που ίδρυσε στην Ιδρία. Στην Ιδρία, σημείωσε το στα Σαρδάμ, βάλε φυλάκια, αυτά φυλάκια, στην Ιδρία. Εντάξει, και βάλε μου από πίσω φικιόρι. Θα φας και την κρεμούλα σου
16: και να πίνεις μαντανό ξερό. Τι άλλο να σου πω?
17: Να σου πω κάτι.
15: Πάμε.
17: Θα πάρεις μία κόρτσι δικιά σου.
15: Ναι.
17: Και σφύριξα κιόλας.
15: Ναι.
17: Έληξε. Δεν θα πάρεις και για τους φίλους σου που δεν έχω. Πάλι ξανασφύριξα. Ναι. Έχω φέρει πολλά σίγμα.
15: Ναι.
18: Σου σφυρίζω.
19: Γίνεται το λάθος. Συμπέριο ποντέρσε. Ρε Ντάνιελ, μπορώ να μου κάνεις τη Ραμπόνα.
20: Ραμόνα, αυτή είμαι!
19: Δηλαδή...
21: Πήγες από τον Κηφισό μια μέρα. Έκανες 3 ώρες να πας. Την άλλη μέρα πάνω από τον Κηφισό. Πήγαινε από άλλο δρόμο.
22: Είναι δυνατόν!
21: Είναι κλειστός ο Κηφισός εκείνη την ώρα που περνάς. Έχει κίνηση. Ξανά από τον Κηφισό. Μαζόχας είσαι.
22: Δεν είναι δυνατόν!
21: Πήγαινε από τη Χαμοστέρνα.
0: Αυτά τα ακούς μόνο στον bwin Sport FM.

0: Λοιπόν, για πάμε δεύτερη ώρα. Χαίρετε.
1: Έλα, Διονύση.
2: Έλα, Κωστή.
1: Κάτσε λίγο να... Έλα, τι γίνεται.
0: Καλά, φίλε.
1: Την περασμένη εβδομάδα είχα ένα δικαστήριο για ένα, για ένα δίπλωμα και ήταν μια υπόθεση ένας έτσι, ή μάγκας, γιατί μίλαγε σε αυτό, έχει άντρας, ξέρω εγώ, αλλά τον είχε δει η γυναίκα του, φίλε. Είχε φάει πολύ ξύλο. Αυτή ήταν αθλήτρια.
0: Μη συνεχίζουμε, μη συνεχίζουμε.
2: Σαφώς.
0: Μη συνεχίζουμε.
1: Ναι, και παραξενέθηκα, ξέρω εγώ, γελό. Τέλος πάντων. Οπότε καλύτερα που έκανε καταγγελία το να τα βάζει με τον κόσμο κτλ. Κρίμα. Τέλος πάντων, λοιπόν. Θέλω να πω του Γιάννη, γιατί ξέρω ότι ασχολείται του μπασκετικού. Θέλω να του κάνω μια ερώτηση. Να μου πει τη γνώμη του για τα μηδενικά συμβόλαια τότε του, γιατί αναφέρεται πολύ στο παρελθόν. Και πώς το έβλεπε, υπήρχε ισονομία τότε. Και με το άντρο των διαιτητών, δηλαδή τα γραφεία των διαιτητών στο ΆΚΑ, ξέρω εγώ. Έτσι. Αν μπορεί, θέλει, ας απαντήσει. Τώρα για τον Ομπράντοβιτς, για μένα είναι ο κορυφός προπονητής. Τώρα αυτή τη στιγμή δεν ξέρω, γιατί δεν μπορείς να τον κρίνεις στην τέτοια που ήταν, στην Παρτιζάν. Πιστεύω ότι δύσκολα θα έρθει, γιατί ξέρεις τι γίνεται, άμα έρθει τώρα και αποτύχει, αυτοί τα κοιτάνε αυτοί οι προπονητές τέτοιας αξίας με αυτά τα πράγματα, γιατί κοιτάζεις. Βλέπει τον Ολυμπιακό με καινούργιο γήπεδο, θα είναι πολύ διαφορετικός, πολύ καλύτερος. Βλέπει επίσης την Ελλάδα ότι ανεβαίνει ο ΠΑΟΚ, θα ανέβει ο Άρης, η ΑΕΚ. Δεν το ξέρω, μακάρι να έρθει. Εγώ θέλω να έρθει για να γίνει ανταγωνιστικό το πρωτάθλημα το ελληνικό. Τέλος πάντων.
2: Μα ήδη είναι βελτιωμένες αυτές οι ομάδες και θα βελτιωθούν ακόμα περισσότερο.
1: Αυτό σου λέω. Μακάρι να φτάσουν. Καλά, στο επίπεδο του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού δεν θα φτάσουν του χρόνου, ας πούμε. Θα μου πεις, το μπάσκετ είναι διαφορετικό άμα φέρει 5-6-7 παίχτες, ξέρω εγώ, κατευθείαν κάνεις ομάδα. Θα παίξει Ευρωλίγκα, πάω.
2: Είχα διαβάσει ότι θέλει να παίξει.
0: Το, ναι, το έχουμε.
2: Αλλά όχι για την επόμενη χρονιά, για τη μεθεπόμενη.
1: Μάλιστα. Πολύ θέλω να δω ένα ελληνικό πρωτάθλημα, ρε παιδιά, έτσι, ανταγωνιστικό. Λίγες χρονιές ήταν που ήταν και οι τέσσερις ομάδες, έτσι, οι πέντε.
0: Πρέπει να πάμε πολύ πίσω.
1: Πολύ πίσω, ναι. Γιατί όταν ήταν η Θεσσαλονίκη, υστερούσαν οι δικοί μας. Μετά ανεβήκαμε εμείς, πήγαν οι άλλοι.
0: Ο ΠΑΟΚ έμεινε.
1: Ναι, αυτό σου λέω.
0: Τότε με βρίσκω.
1: Είναι 2-3 χρόνια, ξέρω εγώ, που ήταν.
0: 2000.
2: Πριν 25 χρόνια.
0: Αυτό λέω. Όχι, γιατί έλεγε ο ΠΑΟΚάρης ότι υστερούσαν στην Αθήνα. Μετά που ανέβηκε η Αθήνα, έμεινε ο ΠΑΟΚ για ένα διάστημα. Ο Άρης άρχισε να πέφτει. Ο ΠΑΟΚ έμεινε. 2000 είχε πάει. Ο ΠΑΟΚ είχε πάει τελικό το 2000.
1: Βάζαμε το πρωτάθλημα που σου ήταν ο άλλος από το κέντρο, το έλεγαν ο Γιουγκοσλάβος, Χταράς.
0: Ο Πέτζα.
1: Μπράβο.
2: Ο Πέτζα δεν είχε σουτάρει από το κέντρο.
0: Όχι από το κέντρο.
2: Ο κέντρο Ράτζα είχε βάλει τρίποντα.
0: Ναι.
2: Ο Πέτζα λίγο που μπροστάει. Όχι, από το πλάι. Το πλάι, 45.
0: Ναι,
2: 45 μοίρες.
0: Όχι στο κέντρο. Αλλά εντάξει, ήταν.
1: Ηρακλή ήσουν αμέσα, ε.
2: Ναι, ναι, ναι, φίλε.
1: Πού εγώ, φίλε.
2: Όχι, το ευχαριστήθηκα πολύ, αλήθεια σου λέω.
1: Το ευχαριστήθηκε να πάει 5 κιλό το σύντομο τελευταίο. Τι κάναμε, ρε φίλε.
2: Άστο, εκεί είχαμε αρμαρώσει.
1: Αυτά μόνο Ολυμπιακός θα κάνει.
2: Φίλε, αυτά που
1: γίνεται. Φίλε, αυτό γίνεται.
2: Το μπάσκετ είναι η φύση του αθλήματος τέτοια που δεν σε αφήνει ποτέ να ηρεμήσει.
0: Με τίποτα.
2: Δηλαδή και 10 πόντους δεν είναι αλληλικό που το τέλειο. Εντάξει, βέβαια εκεί τώρα έχουν συμβεί πράγματα και θάματα.
1: Φύγαν από το γήπεδο σου λέω. Είχαν πάρει το κύπελο και πανηγυρίζαν οι δικοί μας. Τέλος πάντων. Πιστεύω ότι ήταν. Το χειρότερο παιχνίδι του Ολυμπιακού, από τα χειρότερα φέτος.
0: Είναι τελικό μπορεί, επιθετικά...
2: Καλά, από τα χειρότερα και... Ναι. Έχει βάλει 90 πόντους, δεν μπορεί να το πεις.
1: Όχι, από τα χειρότερα. Ναι, ήταν από τα κακά παιχνίδια του Ολυμπιακού, πώς να σου το πω. Δεν έχει κάνει πολύ άσχημα παιχνίδια φέτος ο Ολυμπιακός. Ήταν ένα από αυτά. Δηλαδή, άμα δεις τον τόξο υπόσχο που τους έβαλε.
2: Δεν έβαλε.
1: Ο Βεζένκοφ. Και αυτός, κάτω του μεσόωρου.
0: Ναι, αλλά ένα καθοριστικό τρίποντο.
2: Ναι, έβαλε εκεί όμως το 73-71. Είναι η πρώτη φορά που έχει σεζόν εκεί η Ρεάλ.
1: Αλλά θέλω να σου πω, κάτω από το μεσόωρο, οι δύο από τους τρεις. Που είναι ας πούμε οι αυτοί. Εντάξει, αν πεις ξεπετάχθηκε ο Πίτερς. Πεχτάρας αυτός, ρε φίλε, δεν πιστεύω να φύγει. Δηλαδή για να φύγει τώρα από τον Ολυμπιακό να πάει στην Αρμάνη, γιατί είναι τέτοιος αθλητής που δεν πάει να κρεμάσει. Ξέρεις, στην Αρμάνη πάνε όσοι, σου λέει, όσα πάρουμε. Ξέρω, τώρα
2: ο Ολυμπιακός θα κάνει προσπάθεια να τον κρατήσει στην, ναι, στην Ευρωλίγκα. Μπορεί να είναι και σε όλο τον Πάσχερα, αλλά δεν το γνωρίζω, αλλά στην Ευρωλίγκα. Ακόμα και να έχει υπογράψει ένα παίκτη προσύμφωνο, δεν σημαίνει δηλαδή ότι δεν μπορεί να, να υπογράψει κανονικό συμβόλαιο εάν δεν ολοκληρωθεί το προηγούμενο, το, αυτό που είναι σε ισχύ με την ομάδα του.
1: Ναι, δηλαδή,
2: αυτό, αυτό που γίνεται στο ποδόσφαιρο που μπορεί να υπογράψει ένα παίκτη 6 μήνες πριν τη λήξη του συμβολέου του.
1: Και να ισχύει, ναι.
2: Δεν υπάρχει. Στο μπάσκετ λοιπόν υπάρχει, ας πούμε, ένα προσύμφωνο που μπορεί να σου πούνε ότι έχουμε συμφωνήσει. Αν τώρα ο Ολυμπιακός, που δεν έχει θέμα οικονομικό, του δώσει τα χρήματα που μπορεί να του δίνει η Αρμάνη του Πίτερς, είναι, λένε, για πάνω από 1,6 το χρόνο.
1: Σίγουρα θα έχει άλλη αντιμετώπιση. Τώρα, εντάξει, πιστεύω ότι θα μείνει.
2: Και εγώ έτσι, έτσι πιστεύω.
1: Έφυγε τώρα να έχει τον καλύτερο σουτέρ, έναν από τον καλύτερο, και να σηκωθεί να φύγει και μετά να ψάχνει άλλο σουτέρ.
2: Και, και δεν είναι μόνο αυτό. Ο Πίτερς
1: έχει και μαγαζί εδώ.
2: Εντάξει, έχει το μικρό λίμα. Ναι, το... αυτό δεν έχει σημασία. Ρε παιδί μου, αλλά μπορεί να έχει όπου θέλει μαγαζί. Αλλά το...
1: Ναι, ρε παιδί μου, σου λέω, δεν έχει κάνει εδώ κάτι.
2: Ο Πίτερς δεν είναι μόνο ότι είναι καλός παίχτης και έχει τρομερό σουτ. Ο Πίτερς
1: είναι και καλός αθλητής.
2: Δεν δημιούργησε, δηλαδή... δεν δημιούργησε ποτέ θέμα.
1: Αυτό σου λέω,
2: που μπορεί να έπαιζε 3 λεπτά όταν γύρισε ο Βεζέκοφ.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Α, πούμε, πάω κάθε υπερβολή.
1: Αν θυμάσαι, όταν ήρθε ο Βεζέκοφ, ήταν από τους πρώτους που τον καλωσόρισε. Τέλος πάντων, εντάξει, θα δούμε. Πάντως, εγώ πιστεύω ο Ολυμπιακός. Πότε θα είναι δημοτικό γήπεδο, ρε φίλε? Γιατί άκουσα ότι του χρόνου τόσο γρήγορα.
2: Σε 2 χρόνια.
1: Σε 2.
2: Ναι. Για τον μπάσκετ, λες?
1: Ναι, ναι, για τον μπάσκετ. Πάντως, είδα τη μακέτα, τρομερό γήπεδο. Και μόλις γίνει αυτό το πράγμα, πιστεύω η ομάδα θα, θα απογειωθεί.
0: Δεν έχει μακέτα ακόμα. Πώς έχεις δει τίποτα σχέδια που φτιάχνουν στο ίντερνετ, ναι, φίλοι του Ολυμπιακού?
1: Ναι, είδα κάτι, ρε παιδί μου, σαν περίπου.
0: Αυτά είναι AI, ξέρεις, όλα αυτά που φτιάχνουν. Μακέτα δεν έχει βγει.
1: Ναι, όχι, όχι, μακέτα, είναι λάθος μου. Ναι. Πάει ο Διονύση, έφυγε ο Ισπανός, πάει, ε.
0: Ποιος είναι ο Ισπανός? Α, ο Μπενίτεθ, ναι.
1: Ναι.
0: Ναι, αφού ανακοίνωσε νέο Παναθηναϊκό σήμερα.
1: Δουλειά κι αυτή, ρε φίλε. Έρχονται 2 μήνες, 3 και παίρνουν αποζημίωση.
0: 7, όχι 3.
1: Πόσα πήρε?
0: Πήρε 5,7.
2: Όλοι μαζί.
1: Ούτε 6.
0: Έλατε.
1: Ψιλολόγια.
0: Εντάξει, σωστή.
1: Τέλος πάντων, λοιπόν.
2: Γεια σα, κοντά μου.
1: Χαιρετισμούς να δώσω στο Γιάννη από την Κύπρο. Έμαθα ότι δεν ήταν, είχε μια αυτό, περαστικά. Και καλή συνέχεια, παιδιά.
0: Γεια σου, γεια σου, Κώστα.
2: Γεια σου, Αργή μου.
0: Πάμε.
3: Ναι, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα, Γιάννης, καλησπέρα. Ερακλή, Γιώργος Παγκράτου, Ολυμπιακός.
2: Γιώργος, γεια σου, ρε Γιώργο.
0: Ναι. Γιώργο, έλα πιο κοντά στο ακουστικό, μόνο να σε ακούμε καλά.
3: Μισό λεπτό. Μ' ακούτε τώρα καλύτερα?
0: Για... ναι. Δεν ακούγεσαι καλά, ρε Γιώργο.
3: Ναι, τώρα μ' ακούτε?
0: Τώρα, ναι.
2: Τώρα καμπάνα.
3: Ωραία. Να ξεκινήσω από αυτό που είπε ο τελευταίος φίλος για το παιχνίδι του Ολυμπιακού που λέει ήταν από τα χειρότερα ή πολύ κακό. Εγώ θα πω ότι ήταν καλό το παιχνίδι του Ολυμπιακού, απλά ήταν πάρα πολύ καλό το παιχνίδι της Ρεάλ. Δηλαδή τώρα έχω πάθει πλάκα με αυτό το μάτς Ρεάλ που είδα. Δεν το περίμενα, τόσο δύσκολο. Έχει παίξει μπασκετάρε Ρεάλ.
2: Και ήταν, και ήταν και πάρα πολύ εύστοχη. Δηλαδή ειδικά στο πρώτο ημίχρονο. Δηλαδή ο Νολάλης και 5 στα 6 τρίποντα.
3: Έχει παίξει μπασκετάρα μπροστά, έχει παίξει μπασκετάρα πίσω. Δεν αφήσαν την μπάλα να πάει στο low post. Έχει κάνει τρομερό κουτσάρισμα και ο Σκαριόλο. Όχι, όχι, εντάξει, είναι ρεάλ. Έχει φανέλα, εντάξει. Ναι. Μόνο αυτή η ομάδα μπορούσε να παίξει με τέτοιες απουσίες τόσο καλά. Δεν πιστεύω ότι μπορούσε άλλη ομάδα. Βάση περιπτώσει, τέλος, καλά, όλα καλά. Εγώ, Ηρακλή, να σου πω την αλήθεια, πιο πολύ ανακουφίστηκα παρά πανηγύρισα.
2: Μου το έχουν πει και άλλοι αυτό, να ξέρεις.
3: Ναι, ναι.
2: Κοίτα, όχι, όταν το πήραμε, θα σου πω, εγώ το είπα και πριν. Φυσικά, εγώ πανηγύρισα, ξέρετε, όταν κρίθηκε, όταν που ήθελε τα 2 δευτερόλεπτα, ήταν 5 πόντους πριν τις βολές του Πίτερς. Αμέσως μετά, φίλε, και εγώ ανακουφίστηκα πάρα πολύ.
3: Είχε αυτά τα δευτερόλεπτα εκεί που έγραφε 1,9 το ρολόι και κοιτούσες, έβγαινε αυτός ο βραχνάς σου,
2: παιδί. Ναι, ναι, ναι, συμφωνώ μαζί.
3: Λες επιτέ,
2: συμφωνώ,
3: ναι, ναι.
2: Συμφωνώ.
3: Είχε γίνει και αυτό που έγινε τα τελευταία δευτερόλεπτα. Εγώ τώρα, Ηρακλή, βλέπω το μάτς με τον πατέρα μου που είναι 63 χρονών ο άνθρωπος. Και έχει γίνει σαν τον Ομπράντοβιτς δίπλα, έχει μελανιάσει, έχει σηκωθεί εκεί που χάνει ο Φέλιξ το τρίποντο.
4: Του λέω, άνθρωπο, κάτσε κάτω. Θα πεθάνω τώρα για τον μπάσκετ. Δεν μιλούσε. Είχε ένα βλέμμα σαν να έρχονται μετεωρίτες να καταστρέφεται ο κόσμος. Λέω, εντάξει, δεν είναι παρανοϊκά αυτά. Είναι τρέλα, είναι τρέλα. Πάλι καλά. Δόξα τω Θεώ. Απλά θέλω να σου κάνω μια ερώτηση.
2: Αν το ξέρω.
4: Όχι, αν το ξέρεις, είναι γνώμη.
2: Ναι, έλα.
4: Είχαμε γνωριστεί στην Αστάνη στο ξενοδοχείο. Τώρα προσπαθώ να σου φέρω.
2: Μπράβο.
4: Μπράβο.
2: Ναι.
4: Γιατί είχαμε κάνει μια κουβέντα πέρα από τα ποδοσφαιρικά της και στο τέλος για τον μπάσκετ.
2: Mm-hmm.
4: Λοιπόν, άστα όλα τα άλλα. Τώρα το πήραμε στο ΑΚΑ. Εντάξει, όλα αυτά τα επικοινωνιακά τα ωραία μου αρέσουν. Mm-hmm. Εγώ τα την ουσία είναι 4-7.
2: Mm-hmm.
4: Θεωρείς ο Μπαρτζόκας μετά από αυτό θα ξεκλειδώσει? Θα μπορούμε να ανεβάσουμε τις πιθανότητες να μειώσουμε το μεγάλο
2: ποσοστό? Δεν ήταν, βρε αδερφέ, κλειδωμένος ο Μπαρτζόκας.
4: Ρε εσύ, έχει πάει 5 Final Four ο άνθρωπος. Δεν μπορεί να μην το συνυπολογίσουμε αυτό τώρα στο τέλος.
2: Περίμενε, αδερφέ. Περίμενε. Τα δύο. Στο πέμπτο το πήρε. Τα πέντε σερί που είχε πάει ο Μπαρτζόκας.
4: Το πέμπτο το πήρε, ναι. Ωραία.
2: Γιατί άμα βάλουμε και το άλλο που είχε πάει μία φορά, καταλαβαίνεις ότι έχει 2-6. Λοιπόν.
4: Ναι.
2: Λοιπόν, τα δύο έχουν χαθεί στο σουτ. Στο σουτ.
4: Άλλο στο σουτ το πήραμε όμως. Δηλαδή μας το έδωσε πίσω τώρα του Κάουνα στο σουτ του Λιούρ, μας το έδωσε πίσω με του Φέλιξ.
2: Έτσι όπως έγινε στο τέλος. Αλλά η εικόνα, αυτό που πρέπει να κοιτάς από ένα προπονητή, είναι, φίλε, η εικόνα που έχει μια ομάδα όλη τη χρονιά. Ο Ολυμπιακός έχει δερματίσει 3 φορές την πρώτη θέση στην Ευρωλίγκα. 3 φορές.
4: Άκουσε με, μου έδωσε την τέλεια πάσα για να πω αυτό που θέλω. Άκουσε με.
2: Έλα.
4: Συμφωνώ απόλυτα. Εντάξει, επειδή εγώ δεν είμαι παντογνώστης, αλλά μπάσκετ ξέρω να δω τα βασικά. Όντως παίζουμε το καλύτερο μπάσκετ τα τελευταία χρόνια. Είναι αδιαμφισβήτητο. Μόνο ένας που δεν ξέρει μπάσκετ θα πει το αντίθετο. Όταν πάμε στο Final Four, βλέπεις ότι μεταφέρεται αυτό το άγχος στους παίχτες. Τι θέλω να πω. Βλέπεις ότι ο Βεζέγκοφ το παιδί πάλι δεν ήταν καλός στο Final Four αυτό.
2: Συμφωνούμε
4: μέχρι εδώ.
2: Δεν είναι, φίλε μου, ξέρεις ότι δεν είναι καλός. Είναι ότι.
4: Θα μου πεις προσαρμόζονται,
2: πάνω. Αυτό πήγα να σου πω. Δηλαδή, όπως εμείς προσπαθούμε να περιορίσουμε ένα καλό παίχτη της αντιπάλου ομάδος, το ίδιο κάνουν και αυτοί. Τι νομίζεις, δεν έχουν τμήμα σκάουτινγκ?
4: Στην άμυνα βλέπεις ότι σημαδεύουν το παίχτη που παίζει άμυνα, τον κάνουν τα screen.
2: Δεν λεφτά. Είναι καλό στην άμυνα, Βεζέγκοφ δεν είναι καλό.
4: Μπράβο. Επομένως δεν μπορεί να παίζει 30 λεπτά σε αυτό το τελικό. Με ένα άποψή μου, έτσι, ούτε ο Μπαρτζόκας μου, τι θα του κάνω υποδείξει, αλλά δεν γίνεται να έχει παίξει 30 λεπτά σε αυτό το τελικό. Ίσως φαντάζομαι τον άφησε γιατί ήθελε αυτή τη Ρεάλ να είναι προσαρμοσμένη πάνω του και να ανοίξει ο διάδρομος για Πίτερς που τον έβαλε στο τέλος, για Φουρνιέ που δεν χαμπαριάζει και. Για τους υπολείπους τέλος πάντων. Αλλά θέλω να καταλήξω. Ο Βεζέγκοφ π.χ. βλέπεις ότι την Ευρωλίγκα στην πήραν παίκτες που δεν χαμπαριάζουν. Φουρνιέ που είναι superstar. Τζόσεφ που ο άνθρωπος με την κοιλιά έκανε πλάκα. Δηλαδή ο άνθρωπος τώρα τον μπάσκετ του ξέρει, δεν μπορούμε να το μεταφράσουμε σε λόγια. Πίτερς, στρατιώτης, αχάμπαρος, δεν καταλαβαίνει τίποτα. Βλέπεις ότι αυτοί το πήρανε. Και βλέπεις τον Βεζέγκοφ που είχε αυτό το άγχος. Και θα σε ρωτήσω. Πιστεύεις ότι μετά από αυτό θα τους ξεκλειδώσει? Δηλαδή,
2: σίγουρα.
4: Γιατί ο Βεζέγκο φαίνεται ότι είναι αγχωμένος. Δεν είναι άλλος ο λόγος. Είναι mindset, είναι ψυχολογικό.
2: Αδερφέ, το γεγονός ότι ο Ολυμπιακός είχε πάει 4 Final Four και δεν είχε πάρει την κούπα, φυσικά και αυτό το πράγμα δημιουργεί μεγάλο βάρος. Δεν υπάρχει ψυχολογικό βάρος, υπάρχει.
4: Βέβαια, τι. Καλά τα loser και αυτά που λένε τώρα δεν υπάρχουν. Αυτά. Παιδιά, Final Four, για όνομα του.
2: Τα Final Four πρέπει να κρυφθούν από το
4: πίσω. Η Τσέσκα πώς έρθει, 8 στα 30. 8 κατακτήσεις στα 30.
2: Δεν ξέρω τώρα. Θυμάμαι μόνο που εμείς την κερδίζαμε συνέχεια στον ημιτελικό.
4: Ναι,
2: τον είχαμε κερδίσει στον τελικό και σε 3 ημιτελικούς την είχαμε κερδίσει.
4: Είναι ειδικά μάτσα αυτά. Δεν έχουν καμία σχέση με τη regular season, είτε την παλιά είτε την καινούργια μορφή.
2: Και τα playoff είναι άλλη ιστορία.
4: Εντάξει, τα play-off συνήθως θα περάσει ο καλύτερος. Πολύ δύσκολο θα τη δεις την ανατροπή στα play-off. Πολύ δύσκολο.
2: Σου θυμίζω ότι άσε το φετινό, γιατί με την Μονακό Ολυμπιακός ήταν κλάσσες ανώτερος. Έκανε το 3-0. Με τη Φενέρ, που επίσης θυμίζω ότι ο Ολυμπιακός θα μπορούσε να έχει διαλέξει άλλον αντίπαλο και να έχει αφήσει τη Φενέρ εκτός, αν είχε χάσει το τελευταίο.
4: Δεν μπαίνω πάντα στις λογικές
2: του. Αλλά σου λέω, ρε παιδί μου, ότι είχε συμβεί. Με τη Φενέρ κρίθηκε στα 5 μάτς. Με τη Μονακό την άλλη φορά κρίθηκε στα 5 μάτς. Με την Μπαρτσελόνα με μειονέκτημα έδρα έπρεπε να γίνουν 2 break, κρίθηκε στα 5 μάτς. Και δεν είχαμε πλεονέκτημα. Είχαμε τερματίσει 5η και ήταν 4η Μπαρτσελόνα. Δεν είναι απλά πράγματα τα play-off.
4: Ωραία, για να μην κρατάω πολύ τη γραμμή. Πες μόνο αυτό. Δεν ξέρω, το ξέρεις σαν άνθρωπο τον Μπαρτζόκα, έστω και λίγο ρε παιδί.
2: Όχι, δεν έχω γνωριστεί. Αυτά που... Ναι, και από αυτά που παθαίνω.
4: Ωραία, εμπειρικά λοιπόν και με αυτά που βλέπεις και αντιλαμβάνεις.
2: Είναι προπονητάρα ο Μπαρτζόκας, αδερφέ.
4: Ρε, δεν το συζητάμε.
2: Προπονητάρα.
4: Άλλη φύση ερώτηση θέλω να σου κάνω. Γιατί τα είπαμε και από κοντά σου, είπα είναι προπονητάρα, απλά είναι οπαδός. Οπότε αλλάζει η συνθήκη. Η Ηρακλή θέλοντας και μη. Ο άνθρωπος είναι οπαδός δηλωμένος και όταν έρθει εκείνη η ώρα είναι σαν να βάλει σε μένα χωρίς γνώση του μπάσκετ. Συμφωνούμε εδώ. Φάνηκε και τον τελικό στον ημιτελικό. Έχει κάνει σεμινεριακό coach.
2: Γιατί στο
4: κουτσάρισμα, μιλάμε ο άνθρωπος, γιατί... το δευτερόλεπτο άλλαζε τα πάντα.
2: Γιατί στο τελικό, γιατί δεν έχει κάνει καλό κουτσάρισμα.
4: Γιατί στο τελικό είναι πολλές οι στιγμές. Θεωρώ εγώ, ρε παιδί μου, που είδα το μάτς, ότι ο Βεζέγκοφ πιο πολλά έτρωγε παρά που
2: έφερε. Στον τελικό. Μα έμεινε στον πάγκο ο Βεζέγκοφ. Σε σημαντικό διάστημα.
4: Σε 30 λεπτά έπαιξε.
2: Σου λέω στον τελικό. Στον τελικό. Και μόνο το γεγονός ότι είχε βάλει τον Ταϊρίκ Τζόνς στο τελευταίο δεκάλεπτο, που δεν είχε παίξει τα τρία προηγούμενα, γιατί είναι ο ψηλός ο οποίος μπορεί να ακολουθήσει πολύ πιο εύκολα στις αλλαγές και τους κοντούς, δηλαδή είναι, και έκλεινε πάρα πολλούς διαδρόμους. Έχει κάνει φοβερή δουλειά ο Τζόνς, που μπορεί να μην φαίνεται εύκολα, ξέρεις, και από τη τηλεόραση. Για να δεν το παρακολουθήσει.
4: Επίσης σοβαρή δουλειά, γιατί δεν το λέτε.
2: Κράτησε.
4: Έχει κάνει ο Μακίσικ από το τρίτο δεκάλεπτο που τον βάζει πάνω στο Λάιλ.
2: Ναι, και ο Μακίσικ. Έχει κάνει. Καλά, ο Τζόζεφ τον έπαιξε πάρα πολύ το Λάιλ, παρά τη διαφορά με τις αλλαγές. Και ο Τζόζεφ έβαιζε πολύ σωστά το κορμί του. Γιατί ο Τζόζεφ.
4: Ναι, είναι... Τζόζεφ κουβάλισε. Α, το έχει κουβαλήσει ο αφανής ήρωας. Για μένα έχει κουβάλισε.
2: Έχει κάνει πολύ μεγάλο Final Four ο Τζόζεφ και στα δύο παιχνίδια. Ο Μακίσικ βέβαια, για να τα λέμε όλα, συμφωνώ σε αυτό το κομμάτι το οποίο λες. Αλλά εκεί που ξεφεύγουμε με 4 πόντους με το καλάθι του Μιλουτίνοφ, δεν χρειαζόταν ο Τσαμπουκάς με τον. Με τον Καμπάτσο. Από τον Τσαμπουκά και μετά φάγαμε 10-4. 10-0. Το 54-50 έγινε 54-60.
4: Εντάξει, τώρα ξέρεις πώς είναι. Και τώρα η ένταση είναι και συγκεκριμένος.
2: Εγώ σου λέω τι έγινε. Για τα γεγονότα.
4: Τα γεγονότα, ναι, έτσι γίνανε. Απλά τώρα εκείνη την ώρα. Εντάξει,
2: και από παλιά, από εποχή τότε που πήγε ο Άρης στη Γάνδη, που γυρνάνε τα μάτς όταν γίνεται μια μανούρα.
4: Συμφωνώ, γιατί είσαι μπροστά και. Φαίνεται ο άλλος πάει να του κάνει αυτό το ελληνορωμαϊκό, ρε παιδί μου, να βάλει το κέντρο βάρους και να το σηκώσει με τον νόμο να κάνει και το αντίστοιχο που έχει κάνει στο Διαμαντίδη πριν χρόνια. Τέλος πάντων, δεν υπάρχει λόγος να στεκόμαστε εκεί. Η ερώτησή μου είναι αυτή που σου λέω. Πιστεύεις ότι αυτό τώρα θα τον ξεκλειδώσει?
2: Μα δεν θεωρώ ότι είναι κλειδωμένο. Μα δεν θεωρώ, αδερφέ, ότι είναι κλειδωμένο αυτό.
4: Ωραία. Να μην έχουμε αυτό το άγχος, να μην έχει ο άνθρωπος αυτό το άγχος. Αυτό θέλω να μου πεις, αν το πιστεύεις.
2: Μα δεν θεωρώ ότι ξέρεις ότι είναι. Ότι είναι θέμα άγχους. Ο Μπαρτζόκας έχει καθαρό μυαλό, φίλε. Τις περισσότερες. Πάντα. Θα μπορεί να τύχει σε ένα μάτσο οτιδήποτε. Okay, το καταλαβαίνω. Μπορεί να το δεχτώ. Αλλά τώρα μιλάμε για ένα προπονητή που έχει τρομερό ρεκόρ σε νίκες.
4: Το εύχομαι. Γιατί είπαμε ότι είμαι ο μεγάλος στόχος, όπως και η Παναθηναϊκή αντίστοιχα, θέλω να αυξήσω τη διαφορά. Εμείς θέλουμε να τους πλησιάσουμε. Και μιλάμε τώρα με τις ομαδάρες που έχουν φτιάξει και οι δύο. Δεν ξέρω στα επόμενα χρόνια, ενώ μετά από 10-15, αν είμαστε πάλι εκεί στην elite. Κάθε χρόνο ξεκινάει η Ευρωλίγκα οι ομάδες μας. Θέλω να πιστεύω ότι θα ξεκλειδωθεί. Εγώ επιμένω ότι ήταν.
2: Δεν είναι κλειδωμένος. Διαφορούμε σε αυτό.
4: Εντάξει, συμφωνώ.
2: Μα σκέψου, ρε αδερφέ, για να κλείσουμε από αυτό, ότι ο Μπαρτζόκας έχει πάει. Άσε τα δύο τελευταία. Τα προηγούμενα τρία. Με μπάτζετ που δεν ήταν σίγουρα στα πρώτα 5-6. Ποτέ δεν ήταν το μπάτζετ του Ολυμπιακού, ήταν πολύ πιο χαμηλό.
4: Πιστεύω αυτό τον δίνει ένα έξτρα βάρος. Από την άποψη ότι σου λέει, κοίτα, αν δεις τώρα η διοίκηση με έχει στηρίξει, μου έχει πάρει ό,τι θέλω. Είναι το πρέπει, μπαίνει εκεί το πρέπει.
2: Και πέρυσι υπήρχε το πρέπει.
4: Εκεί είδαμε
2: πρόπερσι δεν υπήρχε το πρέπει, γιατί όταν δεν είχε αλλάξει τελώς η σύνθεση.
4: Και χωρίς αυτό το πρέπει πήγες και έκανες break στην Μπαρτσελόνα. Κάπου κερδίζεις, κάπου χάνεις δηλαδή.
2: Έγινε.
0: Πρέπει να προχωρήσουμε, φίλε μου.
4: Έγινε. Καλή συνέχεια, παιδιά.
0: Πάμε. Χαίρετε. Ναι.
5: Χαίρετε.
0: Χαίρετε.
2: Μέλα πάνω.
0: Γεια σου, πάνω.
5: Διονύση, ο προπονητής σημαίνει μόνο για τον προπονητή η ανακοίνωση.
0: Ανακοινώθηκε.
5: Ανακοινώθηκε, ναι. Γιατί εγώ κοιμόμουν. Πότε, το απόγευμα?
0: Ναι, το απόγευμα.
5: Από τι άκουσα, ο προπονητής είδε και κάποια παιχνίδια του Παναθηναϊκού.
0: Έχει δει πολλά.
5: Πολλά παιχνίδια. Και αυτό που εντόπισε είναι αυτό που λέμε εμείς, όχι μόνο αυτή τη χρονιά, αρκετά χρόνια στον Παναθηναϊκό ότι λείπει η ταχυδύναμη.
0: Έτσι, αυτό νομίζω ότι κοινώς αποδεικτό.
5: Το είπε και ο ίδιος, έτσι.
0: Δεν το είπε, δεν έχει μιλήσει ακόμα, κάτσε. Θα μιλήσει, δεν δείξει τίπου.
5: Όχι, εγώ από δημοσιογράφο τα άκουσα. Δεν είναι.
0: Άλλο, ναι, δεν έχει μιλήσει ο ίδιος. Ναι, ο κάθε δημοσιογράφος μαθαίνει τις πληροφορίες του.
5: Ναι,
0: θα δούμε και τι θα πει, θα έχει ενδιαφέρον, λέει τώρα στην συνέντευξη τύπου.
5: Ναι, αλλά κατά πάση πιθανότητα αυτό έχει εντοπίσει σαν κύριο τέτοιο πρόβλημα, ότι ο Παναθηναϊκός έχει πρόβλημα, ας πούμε, στη ταχυδύναμη.
0: Εγώ η γνώμη μου είναι ότι ο Παναθηναϊκός πρέπει να γίνει πιο aggressive, να το πω έτσι.
5: Βέβαια.
0: Τώρα δεν μπορώ να σου πω τι λέει ο προπονητής, γιατί
5: θα
0: το ρωτήσω τον άνθρωπο.
5: Άρα, ναι ρε παιδί μου, εντάξει, κουβέντα κάνουμε αυτή τη στιγμή.
0: Ναι.
5: Άρα καταλήγουμε στην τέτοια ότι η μεσαία γραμμή του Παναθηναϊκού, στα ΧΑΒ, δυστυχώς, Νιόνιο μου, εγώ είπα σκούπα.
0: Όχι, εκτός σκούπα, από τον...
5: Κάτσε ρε παιδί μου, να πω μια κουβέντα. Εγώ είπα σκούπα εκτός από το παιδί το δικό μας, τον Κουντούρη.
0: Αυτά τα έλεγε ο Μπενίτεθ. Δεν έλεγε για τον Κουντούρη, έλεγε ότι θέλει ο Παναθηναϊκός αλλαγή της εντεκάδας.
5: Εγώ είπα σκούπα στα χαφ.
0: Άρα να φύγουμε...
5: Δεν είπα σκούπα σε όλους.
0: Πέντε χαφ.
5: Εγώ είπα σκούπα στα χαφ, ναι.
2: Ποιο κρατάς ρε πάνω.
0: Δεν τον Κουντούρη.
5: Κανένα. Σου είπα τον Κουντούρη.
2: Okay.
0: Και πώς θα λύσεις τόσα συμβόλαια ρε πάνω.
5: Δεν ξέρω. Δεν κάνουν για τον Παναθηναϊκό. Δεν ξέρω. Εγώ είπα σκούπα, αλλά δεν κάνουν. Δεν ξέρω πώς θα τα λύσει. Να τους δώσει δανεικούς, να κάνει, να ράνει. Δεν ξέρω πώς θα κάνει, αλλά κανένας από τα υπάρχοντα χαφ του Παναθηναϊκού για μένα δεν κάνουν. Ούτε ο Μπακασέτας πλέον κάνει στον Παναθηναϊκό, ούτε ο... πες τον Ρενάτο. Δεν μπορείς να βασιστείς στον Ρενάτο.
0: Ο Ρενάτο έφυγε.
5: Έφυγε. Ούτε στο Σέρι δεν μπορείς να βασιστείς. Καταρχήν ο Τσέριν ό,τι είχε να δώσει το έδωσε. Το παιδί βγάζει πάρα πολλούς τραυματισμούς. Πάρα πολλούς τραυματισμούς. Η μισή χρονιά του Τσέριν είναι στο...
0: Πάντα να θυμάσαι το εξής, το συζητούσα αυτό το απόγευμα.
5: Ναι.
0: Ένας νέος προπονητής, μπορεί να λέμε εμείς διάφορα, ένας νέος προπονητής πάρα πολλές φορές θα αναλαμβάνει μια ομάδα κρύβει εκπλήξεις. Και παίκτες που λέμε εμείς δεν τους υπολογίζει.
5: Δεν διαφωνώ σε αυτό που λέμε.
0: Να τελειώσω.
5: Ναι.
0: Παίκτες που λέμε εμείς δεν τους υπολογίζει, ξαφνικά τους βλέπουμε και λέει εγώ αυτόν υπολογίζω. Σου θυμίζω την πιο τρανή απόδειξη,
5: ναι.
0: Το Γιωβάνος με τον Αϊτόρ. Όταν ήρθε, ο Αϊτόρ ήταν να φύγει.
5: Ναι, το
0: και
5: θυμάμαι,
0: είπε ο Γιωβάνος,
5: ναι.
0: Αφήστε τον λίγο να το δω, ναι. Και εν πάση περιπτώσει τον υπολόγιζε μετά.
5: Ωραία,
0: τα έχουμε δει αυτά. Οπότε κάτσε να έρθει να μιλήσει.
5: Ναι, ρε παιδί μου, ναι, αλλά δεν βλέπω όμως τέτοιος παίκτης έκπληξη να βγαίνει από τα χάφτα τωρινά του Παναθηναϊκού.
0: Εγώ πιστεύω θα πάρει μίνιμουμ δύο παίκτες.
5: Είδες. Αλλά άρα.
0: Είπες πέντε. Πάρα πάρει πέντε χαφ.
5: Κοίταξε να δεις, θα κρατήσει το Κουντούρι. Θέλει τρία χαφ. Θέλει τρία χαφ τουλάχιστον. Και να κρατήσει τέσσερα. Θα κρατήσει
0: και τρία.
5: Ναι, γι' αυτό σου λέω. Τέσσερα κρατήσει το Τσέρι, κράτα
0: και το Γιάνγκουσιτς.
5: Α, ναι, ναι, και το Γιάνγκουσιτς. Ναι, απλά εγώ σου είπα. Δύο με τρία χαφ.
0: Εγώ το πιστεύω πολύ αυτό.
2: Στο 8 ή στο 10 πιο πολύ.
0: Θα δούμε τώρα πώς θα το βάλει. Δεν ξέρω. Αυτό είναι θέμα νέου του καινούργιου
5: προπονητή. Στο 8, στο 8 εσύ, Ηρακλή. Στο 8.
0: Μα παίξει 33 θα παίζει με δεκάρι.
5: Δεν ξέρω. Πώς παίζει αυτό το προπονητή. Πώς παίζει, πώς έπαιζε στο κοπεκάκι.
0: 4-3-3 έχει παίξει, 4-4-2 έχει παίξει.
2: Α, χωρίς δεκάρι.
0: Άμα παίξει με 3 δεν θα έχει δεκάρι.
2: Και στο 4-4-2.
5: Οι ναι. Περισσότεροι Ηρακλή τώρα χωρίς δεκάρι παίζουν οι περισσότεροι.
0: Ναι, έχουν αλλάξει τα
2: δεκάρια. Και το 4-2-3-1 το χρησιμοποιούν πολύ.
0: Ναι, και, ναι. Αλλά και πάλι...
2: Εντάξει, το 4-3-3 με το 4-2-3-1.
0: Λέω, και το δεκάρι σου να οχταρίζει, ρε παιδί.
5: Το ίδιο είναι περίπου.
0: Τα παλιά σκοπής δεκάρια είναι λίγα. Δηλαδή τέτοιος είναι ο Ταμπόρδα.
5: Μα δεν δουλεύουν πλέον.
0: Ταμπόρδα είναι παλιά σκοπής δεκάρι. Ούτε εξτρέμ είναι Ταμπόρδα για μένα. Δεν είναι εξτρέμ. Άσχετα αν μπορείς να το βάλεις να παίξει εκεί. Δεν είναι εξτρέμ.
5: Γρήγορος δεν είναι όμως.
0: Δεν είναι, όχι.
5: Γρήγορος δεν είναι, δεν είναι ταχύτητα.
0: Όχι, δεν είναι.
5: Καλά τελειώματα έχει. Καλή πάσα έχει.
0: Αυτό που λες.
5: Ναι, έχει ποιότητα. Αλλά ταχύτητα δεν έχει, δεν είναι γρήγορος.
0: Ναι.
5: Εν πάση περιπτώσει θέλει. Δηλαδή θέλει και στα εξτρέμ, Σινιόνιο. Κακά τα ψέματα.
0: Ναι.
5: Μία με δύο κινήσεις. Και θα εξαρτηθεί τι θα γίνει με το Πελίστρι. Έτσι, δεν ξέρω τι θα γίνει με το παιδί αυτό.
0: Βεβαίως. Θα δούμε, έχει μουντιάλ.
2: Αν παπά για δύο εξτρέμ, τρία χαφ, πέντε.
5: Είχα πει 10 εγώ, Ηρακλή, είχα πει 10.
0: Εκεί το βλέπω.
5: Είχα πει 10 μεταγραφές. Δεν θυμάσαι, Ηρακλή, που την κάναμε αυτή την κουβέντα. Ναι. Αναγκαστικά στον Παναθηναϊκό θα γίνουν αυτές οι μεταγραφές.
2: Αλλά αυτό που σου λέει ο Διονύσης, ξέρεις ότι υπάρχουν συμβόλαια, δεν μπορεί να φύγουν όλοι. Δεν είναι απλό.
5: Να τους δω. Άρα, η Ηρακλή πρέπει να βρει μια λύση. Δηλαδή, επειδή δεν μπορεί να κάνει κάτι στα συμβόλαια, θα πορευτεί με αυτή την ομάδα. Δεν έχει προκοπή.
2: Ο Τσέριν πώς θα παίρνει.
0: Πάνω μου, εγώ δεν είμαι αυτής της λογικής. Θα ξαναπώ πάλι το παράδειγμα της ΑΕΚ. Η ΑΕΚ, Παναθηναϊκός, το μάτς στο οποίο η ΑΕΚ πήρε το πρωτάθλημα. Θυμάστε την 11η της ΑΕΚ.
5: Ναι.
0: Πόσους παίκτες είχε καινούριους.
5: Τέσσερις.
0: Η ΑΕΚ η οποία άλλαξε προπονητή. Η ΑΕΚ η οποία είχε 0 στα 6 στα play-off πέρυσι και θυμάσαι έβραζε ο τόπος, δεν πήγε σε λογική σκούπας. Πήγε μεθοδικά να ενισχυθεί εκεί που πονάει.
5: Δεν έχει όμως
0: να
5: τέτοια.
0: Να φτιάξει μια ομάδα.
5: Ρε Διονύση μου, δεν έχει τέτοια. Ναι, ολοκλήρωνε. Ναι.
0: Και να φτιάξει μια ομάδα την οποία την έφτιαξε και πήρε το πρωτάθλημα.
5: Ναι.
0: Με σκούπα, όταν θες, όταν αλλάζει κάθε καλοκαίρι 15 παίκτες, δεν φτιάξει ομάδα, φίλε. Αυτό πιστεύω.
5: Δεν φτιάχνεις ομάδα εκείνη τη στιγμή. Πρέπει όμως κάπως να βάλει κάποιες βάσεις στον Παναθηναϊκό.
0: Εγώ διαφωνώ με τη λογική σου. Δεν είναι οι βάσεις 15 παίκτες.
5: Είπα εγώ 15 παίκτες.
0: Όχι,
5: ειδικά είναι οι πολλές μεταγραφές πρέπει να γίνουν στο κέντρο.
0: Με 10 είπα. Μεταγραφές θα γίνουν.
5: 10. Εγώ είπα 10 θέλει ο Παναθηναϊκός.
0: Εκεί το βλέπω και εγώ κάπου. Εκεί το
5: ναι. Εν πάση περιπτώσει, τα δω με τον καινούριο προπονητή. Νέος είναι. Δεν ξέρω, εγώ δεν παρακολουθώ τα
0: πρωτάθλημα. Όταν δούμε φίλε, τα χορτάρει όλα.
5: Ναι, και μια κουβέντα τώρα για μου γίνεται η κουβέντα για τον Ομπράντοβιτς, γιατί ούτε κανένας έχει φτιάχνει συμβόλαιο με την επιτυχία και ο Μπαρτζόκας, που είναι, είπα και προχθές, καταπληκτικός προπονητής, μετά από 5-6 χρόνια το πήρε το, μετά από 5 Final Four το πήρε.
0: Καλά, το πήρε πάνω στο ευρωπαϊκό πρόπερσι.
5: Όχι, άλλο λέω. Ναι, αλλά ξέρεις τι λέμε τώρα όμως, ότι ο Παναθηναϊκός μόλις θα έρθει ένας κανονικός προπονητής.
0: Καλά, και ο Αταμάν κανονικός
5: είναι. Ρε, πάμε καλά, ρε. Ο Αταμάν τι είναι, δεν είναι κανονικός προπονητής, τι είναι. Θα μας τρελάνετε.
0: Δεν είπε κανείς το αντίστοιχο.
5: Είπε, πώς δεν είπε. Καταρχήν το άκουσα από τα χείλη του Βασίλη Παπαθεοδόρου ότι μπορεί να μην το εννοούσε έτσι, αλλά έτσι το είπε. Κανονικός προπονητής.
0: Τον Αταμάν πήρε ο Παναθηναϊκός ευρωπαϊκό.
5: Και τη δεύτερη χρονιά καλά πήγε.
0: Βάσει
5: με τις λήψεις και τους τραυματισμούς και τη δεύτερη χρονιά καλά πήγε ο Αταμάν. Πέτος δεν πήγε καλά ο Αταμάν.
0: Και πέρυσι δεν πήγε καλά.
5: Ρε Σινιόνιο, τραυματίζεται ο καλύτερος ο παίκτης.
0: Okay. Υπάρχουν δικαιολογίες, όντως. Απλά γενικά.
5: Μετά από αυτόν τραυματίζεται κατευθείαν ο Γιούρτσεβερ. Και μένει και αυτός 2 μήνες έξω. Και αναγκάστηκε και πήρε τον Γκέμπριελ. Και πήγε στο Final Four μόνο με τον Γκέμπριελ.
0: Ναι. Εντάξει, πάνω από
5: ναι, μισό λεπτό. Ηρακλή, μια κουβέντα για την διαιτησία. Εγώ δεν θα πω. Δίκιο έχεις αυτό που λες. Ότι έτσι όπως έχει γίνει το μπάσκετ γρήγορο και ξέρω εγώ τι, θα γίνουν λάθη. Πρόσεξε όμως. Γιατί έρχονται και άλλα χρόνια πίσω. Πρόσεξε, εμείς ακούσω, όχι μόνο εσένα, και άλλους, ότι δεν μπορεί να μην το δώσει αυτό. Δεν μπορεί να μην το δώσει εκείνο. Δεν μπορεί να μην το δώσει τ' άλλο.
2: Πρώτα απ' όλα δεν χρησιμοποιώ τέτοιες εκφράσεις. Ένα. Δεύτερον.
5: Γιατί τι εκφράσεις, γιατί κάποιοι
2: έκφρασαν. Δεν μπορεί να δώσει το ένα, δεν μπορεί να δώσει το άλλο, να σου πει στον μπάσκετ ή οτιδήποτε. Θα ξεφύγουνε φάσεις. Ένα. Αλλά τι θες να μου πεις δηλαδή. Πρόσεξε.
5: Ότι
2: τι είναι το πρόσεξε,
5: δεν καταλαβαίνω.
2: Ναι. Τι παραπεί το πρόσεξε. Άμα υπάρξει εξωτερική διαιτησία, θα πω ότι υπήρχε εξωτερική διαιτησία. Τι άλλο σου πω δηλαδή.
5: Όχι, ναι. Άρα, ναι, αλλά φέτος δεν αναφέρθηκε σε καμία εξωτερική διαιτησία στο Παναθηναϊκό. Δεν υπήρχε στο Παναθηναϊκό καμία εξωτερική διαιτησία.
2: Μα πρώτον απ' όλα δεν έχω δει όλα τα παιχνίδια του Παναθηναϊκού. Και τα μάτς με τη Μεσομέρα και τη Βαλένθια. Στα μάτς με τη Βαλένθια είδα μόνο το τελευταίο. Και το είχα πει, είδα μόνο το τελευταίο είχα δει.
5: Μόνο δύο φάσεις θα σου πω εγώ. Ναι. Βγαίνει έξω ο Μοντέρο και περπατάει 5 μέτρα έξω και ξαναμπαίνει μέσα.
2: Στη συγκεκριμένη
5: και ο προπονητής είναι εκεί.
2: Στη συγκεκριμένη.
5: Και μη μου πεις ότι άφησε την μπάλα μέσω γήπεδο και ξαναμπήκε.
2: Μα πρέπει να δεις εάν την ακουμπάει την μπάλα και την ώρα. Αν είναι στην κατοχή ένα και δεύτερον. Και δεύτερον πάνω μου, όπως είχα πει και άλλες φορές. Κάποιοι είχαν ενοχληθεί. Φυσικά είναι διαφορετικές οι απόψεις. Αν πραγματικά υπήρχε όλο αυτό το σχέδιο το οποίο Έχετε επικαλεί. Έχει επικαλεστεί κι εσύ. Ωραία. Γιατί να μην σου δώσει φάουλ στην τελευταία φάση και να μην κάνει το break το πρώτο παιχνίδι στη Βαλένθια. Στην τελευταία φάση, στην επαναφορά.
5: Ναι.
2: Πες μου, γιατί να μην σου δώσει.
5: Ναι. Έχει, να, μα έχει κάνει. Έχει κάνει όλα.
2: Στο πρώτο μάτσο σου λέω. Στο πρώτο. Γιατί και να μην κάνει το break. Να μην σε αφήσει να κάνει το break.
5: Γιατί δεν μπορούσε να το δώσει. Δεν μπορούσε να κάνει κάτι εκεί.
2: Γιατί δεν μπορούσε να το δώσει.
5: Δεν μπορούσε. Ήταν γιατί... το τέλο του παιχνιδιού. Υπάρχει φάουλ.
2: Το τέλος παιχνιδιού.
5: Υπάρχει φάουλ του Μπατιό. Ο Μπατιό ήταν εκεί ο Μοντέρο. Στον Αν όταν πάει και καρφώνει από πίσω στο χέρι. Υπάρχει κόψιμο.
2: Και το κάρφωμα στο Θεό που είναι πάνω.
5: Ναι, του πάει να. Γιατί εδώ του βρίσκει το χέρι, όχι λίγο. Ποιο... Όλοι του παλάμε.
2: Σε ποιο μάτι ήταν αυτό. Στο δεύτερο, σε ποιο ήταν.
5: Εδώ νομίζω ήταν.
2: Ω το δεύτερο, ρε, στην Ισπανία βρήκα.
5: Στο δεύτερο, ναι, υπάρχει.
2: Υπάρχει. Και να υπήρχε. Κέρδισε αυτό το μάτι.
5: Όχι, δεν έχει σημασία.
2: Τι δεν έχει σημασία.
5: Εγώ δεν σου λέω αν υπάρχει δόλο.
2: Τι δεν έχει σημασία. Δεν είναι θέμα δόλου αυτέ οι φάσει, αδερφέ.
5: Ειδικά στον Παναθηναϊκό υπήρχε δόλο.
2: Εντάξει, αφού δεν πρόκειται να σου αλλάξω άποψη, ούτε εγώ θα μου αλλάξει εμένα. Και δεν βλέπω και το λόγο δηλαδή για τον οποίο να κάνουμε αυτή την κουβέντα. Αλήθεια σου λέω.
5: Ναι.
2: Ας πω.
5: Η διαιτησία είναι μέσα στην κουβέντα, Ηρακλή.
2: Δεν σου είπα εγώ αν είναι.
5: Με το αθλητισμό είναι.
2: Να είναι η διαιτησία, να είναι σε μια φάση στο τέλο που να κρίνει. Δεν είναι ένα παιχνίδι στο οποίο να έχει διαμορφώσει και κρίνεται στο τέλος.
5: Εγώ πιστεύω πως στο τέταρτο παιχνίδι, το δεύτερο στο ΆΚΑ λέω εγώ, το διαμορφώσανε οι διαιτητές. Το δεύτερο στο ΆΚΑ.
2: Το δεύτερο, δεν το έχω.
5: Το τέταρτο,
2: δεν
5: το τέταρτο παιχνίδι.
2: Και δεν θα είχατε μάλιστα.
5: Το τέταρτο το διαμορφώσανε το αποτέλεσμα.
2: Okay. Έγινε πάνω.
5: Έλα.
2: Λοιπόν, ρίξε το τελευταίο break. Αν πάμε στο τελευταίο μισάωρο.
6: Η Winsport FM 94,6. Κάθε την παλιά ο Σιλβέστρ δεν μπορεί. Πάλι ο Μέση 1-1. Τρομερό γκολ του Μέση. Στο 20 λεπτό 1-1. Ο κορυφαίος παίκτης στον πλανήτη. Κάνει το 1-1 για την Μπαρσελόνα. Άφησε ο Τσάβη πολύ ωραία. Μιλίτο πανεβαίνει. Μέση. Η παλιά του είναι καταπληκτική. Παράλληλα η Σέντρα διώχνουν οι της Άρσεναλ. Δεν έχει φύγει φάση. Τελειώνει εδώ το 2-1 από τον Μέση. Στο 36. Η άμυνα της Άρσεναλ έδιωξε αλλά δεν μπόρεσε να απομακρύνει και πάλι. Όπως είχε γίνει νωρίτερα με τον Σιλβέστρ. Από εκεί και πέρα ήταν θέμα χρόνου ο Μέση να κάνει το 2-1. Ο Μέση τώρα όμως απέναντι στο 3-1 το κάνει με έναν μαγικό τρόπο. Ένα γκολ όνειρο από τον Μέση. Ένα πρώτο ημίχρονο πραγματικά υψηλής ποδοσφαιρικής παράστασης από αυτόν τον μικρό σώμα Αργεντινό. Τσάβη, πέρασε πολύ ωραία. Θα κόψει την μπάλα, δεν υπάρχει offside εδώ. Μέση πάει για το 4-1. Κρατάει την μπάλα, ταλαιπωρεί τους πάντες και τα πάντα πάνω στον Αλμούνια. Το σουτ 4-1. Καρέ από τον Λιονέλ Μέση. Ό,τι θέλει κάνει απόψε και φτάνει στο 4-1.
7: Bwin Sport FM 94,6.

0: Λοιπόν, σε ρωτάει ένας Διονύση. Τι σύστημα παίζει ο νέος προπονητής ο Κώστας στην Ελασσόν?
1: Τώρα δεν το είπα πριν.
0: Τώρα σε ρωτάει.
1: Και 4-3-3 και 4-4-2 παίζει. Το θέμα είναι, δεν είναι για μένα τόσο το σύστημα, το έχω ξαναπεί. Το θέμα είναι η φιλοσοφία σου. Δηλαδή μπορείς να έχεις επιθετική φιλοσοφία και να παίζεις με τριάδα πίσω.
0: Γίνεται αυτό. Ναι, αλλά πρέπει να έχεις back του, αυτή που παίζει την πλευρά, να είναι επεκταράδες.
1: Φιλοσοφία έχεις. Έχει μια επιθετική φιλοσοφία κυρίως. Ποδόσφαιρο περισσότερο κυριαρχίας.
0: Με χτίσιμο.
1: Τέτοια πράγματα.
0: Α, build up. Ναι, ναι. Okay. Ναι. Πάντως έπαιζε σε κάποια μάτσα που είχα δει την Κοπεχάγη, όχι φέτος. Φέτος δεν την έχω δει. Είχε γρήγορο ρυθμό το μάτς.
1: Ναι, έτσι έπαιζε.
0: Ναι, δηλαδή είχε γρήγορο ρυθμό. Δηλαδή ήταν παιχνίδια που δεν σε ακούγανε.
1: Γενικά είναι και η Δανία έτσι. Μωρά.
0: Ναι, είναι το πρωτάθλημα έτσι. Είναι.
1: Πάμε.
0: Στην Ευρώπη είναι πως έπαιζε. Εκεί να δεις εικόνα που είχε παίξει
1: τσάπιον. Στο Champions League.
0: Ναι.
1: Χαίρετε.
2: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
2: Βασίλης από μόνο.
1: Έλα ρε Βασίλη.
0: Έλα ρε Βασίλη.
2: Παιδιά, άλλαξε φωνή μου.
1: Τι έγινε, τι κάνεις?
2: Καλά είστε?
1: Καλά.
2: Είπα να βάλω κι εγώ λίγο την πινελιά μου. Όσον αφορά τον μπασκετικό, μια μικρή πινελιά.
0: Ναι.
2: Θα σας πω κάτι χωρίς καμία διάθεση να προσβάλλω εσάς ή οποιονδήποτε άλλον, έτσι. Το είχα πει κάποια στιγμή στο Διονύση, στο ποδοσφαιρικό κομμάτι, όπου ήταν, αν θυμάμαι, με τον Κετσατζόγλου κάποιο βράδυ σε μια εκπομπή μετά από τον Ντέρμπι ΑΕΚ Παναθηναϊκό, τότε με τον Άμπραμπατ, Χέρι και Τριγκάρδα και τέτοια, είχα πει ότι για 5 διαφορετικές φάσεις 2 δημοσιογράφοι έχουν διαφορετική άποψη.
1: Ναι.
2: Οι ίδιοι 2 δημοσιογράφοι, άμα θα τους έβαζες με άλλες φανέλες να έπαιζε West Ham, Aston Villa, τουλάχιστον στις μισές από αυτές θα συμφωνούσαν.
1: Τι να σου πω, φίλε, τώρα αυτό είναι ο καθένας τι άποψη έχει.
0: Κοίτα, αυτό που λες ισχύει σε ένα βαθμό.
2: Να σας βάλω τώρα, μια σχέση εσείς, να μην βάλουμε άλλον άνθρωπο μέσα. Άμα θα σας βάλω να κριτικάρετε από αγώνα φάσεις αμφισβητούμενες που παίζει Παναθηναϊκός Ολυμπιακός, στις περισσότερες δεν θα συμφωνήσετε.
0: Σε κάποιες θα συμφωνήσουμε πάντως.
2: Αντίθετα, στους άλλους αγώνες θα συμφωνήσετε στις περισσότερες.
0: Στο Μουντιάλ, ας πούμε.
2: Φέρει πίν.
0: Ναι.
2: Γιατί το έχουμε αυτό το πράγμα δυστυχώς μέσα μας, ότι επικρατεί και το τι ομάδα είμαστε. Και το βλέπουμε λίγο με διαφορετικά γυαλιά. Πόσο μάλλον όταν μιλάμε για ένα μπάσκετ που το κριτήριο των φάσεων είναι πολύ πολύ πιο δύσκολο από ό,τι στο ποδόσφαιρο.
1: Ποιος είναι θέτος?
0: Κοίτα, στο μπάσκετ πολλές φορές, να ξέρεις, αν αρχίζουν και σφυρίζουν συνέχεια, δεν θα τελειώσει το παιχνίδι. Γιατί με τις επαφές που υπάρχουν. Δεν υπάρχουν συνέχεια επαφές.
1: Μωρέ, να σου πω κάτι. Εγώ πιστεύω ότι στο μπάσκετ το έχω ξαναπεί 9-10 φορές ο καλύτερος θα κερδίσει. Τώρα, αν πάει στον πόντο, ένα σφύριγμα, 2-3 σφύριγματα μπορεί να σε γονατίσουν. Τι γίνεται? Στο μπάσκετ το θέμα ποιο είναι για μένα με τους διαιτητές? Ότι θα πρέπει να έχουν ίδια κριτήρια και στις δύο πλευρές του παρκέ.
0: Δηλαδή,
1: δεν γίνεται στη μία πλευρά να δίνεις τις επαφές και στην άλλη να μην τις δίνεις. Παράδειγμα, ή δεν δίνεις και τις δύο. Και στις δύο πλευρές, ή δεν το δίνεις και στις δύο. Ή το δίνεις. Αυτό είναι το κριτήριο για μένα. Σφυρίγματα θα ξεφύγουν. Στο μπάσκετ που είναι και γρήγορο και πολλές φάσεις.
2: Για να μην βάλω τώρα τον Ολυμπιακό, τέλος πάντων. Εγώ θα σας βάλω μόνο φέρει πριν τον Παναθηναϊκό με τη Βαλένθια. Άσχετα το πόσο καλός ή κακός ήταν ο Παναθηναϊκός ή το πόσο καλή ή κακή ήταν η Βαλένθια. Η ίδια Βαλένθια πήγε, έπαιξε τον ημιτελικό με τη Ρεάλ. Έτσι. Ο Μαρτίνες μετά τον ημιτελικό με τη Ρεάλ δήλωσε: όταν μια ομάδα σουτάρει 28 βολές και η άλλη μόλις 9, είναι πολύ δύσκολο να διατηρήσει την ίδια επιθετικότητα στην άμυνα. Κάθε φορά που προσπαθούσαμε να σταματήσουμε το ρυθμό τους, υπήρχε ένα σφύριγμα. Διαφορά στα κριτήρια δεν μας επέτρεψε να διεκδικήσουμε το μάτς.
0: Είναι η διαφορά.
2: Ο ίδιος προπονητής.
1: Εγώ δεν έχω εικόνα από το παιχνίδι αυτό, αλλά εγώ γι' αυτό σου λέω για τα κριτήρια.
0: Για την εκπομπή. Δεν είναι κάτι να το δω και
1: πρέπει τα κριτήρια να είναι ίδια και στις δύο πλευρές.
0: Άλλο τα κριτήρια και άλλο οι βολές για μένα.
1: Όχι, γενικό σκοτολάς, βολές. Πρέπει Αν δίνει επαφή
0: μπορεί
1: στην
0: μια πλευρά, αν δίνει άλλη. Δεν το έχω δει.
1: Δεν το έχω δει.
0: Και εγώ έφυγα. Δηλαδή τελείωσε το μάτι, έκατσα. Ήθελα να κάτσω. Αλλά έπρεπε να έρθω εδώ για εκπομπή.
2: Εγώ επειδή το είδα, τέλος πάντων, καταλαβαίνω το τι εννοεί. Έτσι, η επιθετικότητα, για παράδειγμα, που είχε στην άμυνα απέναντι στον Παναθηναϊκό, δεν μπόρεσε να την έχει απέναντι στη Ρεάλ.
0: Το θέμα είναι, ο Παναθηναϊκός αυτά τα μάτς που λες, είχε επιθετικότητα στην άμυνα.
2: Αν είχε επιθετικότητα, είχε επιθετικότητα για αυτόν τον λόγο, στα περισσότερα είχε, για παράδειγμα, και κατάβολες.
0: Όχι, αν είχε ο Παναθηναϊκός επιθετικότητα στην άμυνα, σου λέω.
2: Ναι, ναι, είχε.
0: Ναι, οκ. Okay.
2: Γι' αυτό έχει και τα σφυρίγματα. Είναι αυτό που είπε ο Διονύσης πριν. Είναι το θέμα ότι άμα σφυρίζεις με αυτόν τον τρόπο, να σφυρίζεις και από τις δύο πλευρές το ίδιο. Δηλαδή, εγώ να το ακούσω, για παράδειγμα, ότι φέρει πριν του Μοντέρο που λέμε τώρα ότι βγήκε έξω, δεν βγήκε, ακούμπησε, δεν ακούμπησε.
0: Γιατί μου στείλε εδώ ένας που λέει σε μυρωδιές δεξιτές ο Καρανισμπό. Ο Καρανισμπός αυτός έχει αλλάξει και το άκουσα σε εκπομπή μπασκετική. Και στον Καζέτα συγκεκριμένα, εκεί που του Παπαπέτρου. Γιατί και ο Παπαπέτρου έλεγε, ρε παιδί μου, ότι δεν μπορεί να βγει ένας παίχτης έξω και να ξαναμπεί σε εκείνη την εκπομπή. Και του είπε ο συνάδελφος, αν δεν κάνω λάθος, ο Καλκαβούρας ήταν. Ζητώ συγγνώμη αν ήταν κάποιος άλλος, γιατί ήταν όχι, πέρασε και καιρός. Και του είπε ότι έχει αλλάξει ο κανονισμός αυτό. Δηλαδή ότι αν βγεις έξω και δεν πατάς και δεν έχεις την μπάλα στην κατοχή σου.
2: Το θέμα είναι ότι δεν θα μείνω εκεί.
0: Όχι, σου λέω ότι μια και την ανέφερες, αυτό σου λέω.
2: Για μένα, σαν διαιτητής εκείνη τη στιγμή, εφόσον είναι σε ένα τέτοιο κρίσιμο σημείο, για ποιο λόγο δεν το βλέπεις το ρημάδι, το challenge, να δεις, ξέρω εγώ, από μόνος σου, ρε παιδί μου, πήρα σωστή απόφαση. Δεν πήρα. Δηλαδή, πότε θα το χρησιμοποιείτε αυτό, δηλαδή είναι κατ' επιλογή.
0: Το challenge έχουν πρώτα απ' όλα. Μπορούν να
2: όχι
0: πάνε...
2: των προπονητών, μιλάω αυτό που παίρνουν οι διαιτητές από μόνοι τους.
0: Οι διαιτητές είναι ουσιαστικά στο τελευταίο δίλεπτο. Μπορούν να πάνε να δουν και φάσεις και πάρα πολλές από μόνοι τους. Μετά είναι τα κάνουν τα challenge οι προπονητές. Αλλά δεν έχουν πάρα πολλά challenge. Αυτό που θα μπορεί να γίνει κάποια στιγμή και στην Ευρωλίγκα είναι αυτό που το είχαν στο NBA. Δηλαδή, αν κάνει challenge ένας προπονητής και το χάσει, χάνει ένα time out. Αν το κερδίσει. Δεν του δίνει το challenge, μπορεί να ξανακάνει ναι. Και το επόμενο. Να ξανακάνει και το επόμενο. Αν το χάσει, χάρη ένα time out. Δηλαδή σου λέει ότι δεν μπορεί εσύ να κάνει 10 challenge και να έχει χάσει τα 8. Μπορεί να κάνει, ας πούμε, ένα συγκεκριμένο αριθμό, αλλά αν έχει λάθος, θα χάσει ένα time out. Και εντάξει, δίκαιο το βλέπω.
2: Πέσω, παιδιά, για μένα του μπασκετικού βέβαια, για μένα επειδή εδώ πέρα δεν βγάζουμε άκρη στο ποδόσφαιρο, το οποίο είναι πιο εμφανές συνήθως οι φάσεις. Και συνήθως είμαστε στο μαύρο και άσπρο, δηλαδή στο μπάσκετ θα ξημεροβραδιάζουμε να συζητάμε όσο δε, για μένα στο μεγαλύτερο σημείο ο Ολυμπιακός ούτως ή άλλως φέτος στο μεγαλύτερο διάστημα έπαιξε το καλύτερο μπάσκετ στην Ευρωλίγκα.
0: Ναι, μετά το πρώτο δίμηνο της Ευρωλίγκας,
2: ναι.
0: Δύο μήνες, τρεις.
2: Κατ' εμέ πάντα η επιλογή το να γίνει Φερρυπίν στην Αθήνα βοήθησε πάρα πολύ τον Ολυμπιακό να το πάρει την Ευρωλίγκα. Δεν σημαίνει ότι δεν θα την έπαιρνε διαφορετικά.
0: Εντάξει, έπαιζε ουσιαστικά. Εντός έδρας ήταν.
2: Ακριβώς.
0: 16.000 κόσμος στο τελικό, 14.000 στον ημιτελικό.
2: Ακριβώς. Χωρίς την παρουσία του Παναθηναϊκού ήταν ουσιαστικά λες και έπαιζε έδρα Ολυμπιακός. Δηλαδή η επιλογή αυτή βοήθησε τέλος πάντων. Όχι ότι έγινε εσχεμένα.
0: Όχι. Ναι.
2: Απλά έτσι όπως έτυχε τέλος πάντων.
0: Μα ο Ολυμπιακός στην αρχή δεν ήθελε να γίνει, ξέρεις, στην Αθήνα.
2: Μα ήταν αντίθετος, ναι.
0: Ναι. Γιατί θα ήταν ο Παναθηναϊκός, ξέρεις, ο οποίος. Ναι, παιδί μου, σου λέει, θα παίξει την έδρα του. Ότι το συγκεκριμένο.
2: Ναι. Και ένα ακόμα σχόλιο θα κάνω που εγώ για μένα ένιωσα λίγο περισσότερο ντροπή όταν μου το ανέφεραν σήμερα στη δουλειά. Και μην μπασχετική δηλαδή, που είναι άσχετη από το όλο το θέμα. Για τον καυγά που έγινε μέσα στο γήπεδο. Δηλαδή, όταν ένας άνθρωπος, ο οποίος είναι της κυβέρνησης και ένα μεγάλο οικονομικό όνομα του κράτους διαχειρίζονται έτσι μια κατάσταση μέσα στο γήπεδο, γιατί για μένα
0: δεν ήταν θέμα γήπεδου. Δεν ήταν θέμα αθλητικό. Γιατί, όπως έχεις δει, ας πούμε, στο βίντεο, όπως κατεβαίνει ο πρόεδρος του Ολυμπιακού, μιλάνε σε ένα σημείο. Ναι. Τώρα, εκεί δεν, αν δεν είσαι δίπλα ή αν δεν είσαι, δεν ξέρεις τι μπορεί να έχει υποθεί και έγινε μετά.
2: Βρε, μαζί σου, ό,τι και να έχει υποθεί όμως, αυτό δεν μπορείς να το κάνεις σε δημόσια θέα. Θα μου πεις, μπορείς να το κάνεις σε πριβέ. Σε πριβέ, ρε φίλε, κάνε ό,τι θες, να μην δεν σε παίρνει και κανένα θέα. Θα μου πεις, μπορείς να το κάνεις σε πριβέ. Σε πριβέ, ρε φίλε, κάνε ό,τι θες, να μην δεν σε παίρνει και κανένα χαμπάρι.

0: κόσμου. Και άντε να σου βγάλω τον πρόεδρο του Ολυμπιακού, γιατί είναι ο πρόεδρος του Ολυμπιακού. Όταν για παράδειγμα ένα τέτοιο μέλος της κυβέρνησης για οποιονδήποτε λόγο διαχειρίζεται μια κατάσταση και με τα κοσμητικά που ακούστηκαν εκεί μετέπειτα, δηλαδή πώς θα γυρίσει να πει τον κόσμο αυτός ο άνθρωπος ότι παιδιά να διαχειρίζεστε ήρεμα τις καταστάσεις και να μην βγαίνετε από τα ρούχα σου και να μην ξεφεύγετε. Τέλος, για μένα είναι απλά, εγώ ένιωσα ντροπή όταν μου το ανέφερα και σου μιλάω άσχετοι άνθρωποι, έτσι, που απλά τους πέτυχε σε ένα βιντεάκι ότι κάποιος πρόεδρος με κάποιον άνθρωπο κυβέρνησης και μου με ρωτάει τι έγινε ρε εκεί. Και λέω πώς του έκατσε ρε παιδάκι μου, γιατί συνήθως μπασκετικά δεν βλέπετε, εσείς είστε μόνο με ποδοσφαιρικά. Λοιπόν, για να μην κρατάω παιδιά τη γραμμή, ήθελα να πω και ποδοσφαιρικά, αλλά το τραβήξαμε λίγο. Νιόνιο, καλώς τον δεχτήκαμε.
1: Ναι.
0: Έχω καλό φίλι.
1: Για να δούμε.
0: Μ' αρέσει το πακέτο και ένα πράγμα που μου αρέσει μετά από χρόνια σε αυτή τη διοίκηση είναι ότι είχε πλάνο στο ότι ωραία δεν μου κάνει αυτός ο προπονητής, έφυγε και σε μία εβδομάδα μέσα ανακοίνωσε τον επόμενο, το οποίο σημαίνει ότι το επεξεργαζόταν.
1: Ήταν 1,5 μήνα που μίλησε.
0: Ακριβώς.
1: Αλλά δεν έβγαινε προς τα έξω.
0: Αυτό σημαίνει ότι υπήρχε πλάνο και αυτό είναι θετικό στοιχείο. Λοιπόν, τώρα ανάλυση μετά για τα ποδοσφαιρικά θα κάνουμε άλλη φορά. Την αγάπη μου και καλή συνέχεια.
1: Πάμε σε έναν φίλο ακόμα, ίσως τελευταίο θα δούμε.
2: Χαίρετε. Και προτελευταίος μπορεί.
1: Θα δούμε. Ναι. Χαίρετε. Χαίρετε.
3: Σας.
1: Γεια σας.
3: Με ακούτε?
1: Ναι.
3: Γεια σας, Διονύση, γεια σας, Ηρακλή. Τάκης Παναθηναϊκός είμαι.
1: Άκης.
2: Άκης.
3: Τάκης. Περίμενε αρκετή ώρα. Μ' ακούτε καλά?
2: Ναι.
3: Λοιπόν, θα πω τέσσερα πράγματα και μια γρήγορα. να βγει ο Αναστάσης να μας πει τι ομάδα να φτιάξει ο Παναθηναϊκός στο μπάσκετ. Ο ειδικός, θα πω, του χρόνου που τα ξέρει.
2: Πώς ήρθε τώρα ο Αναστάσης?
3: Σ' άκουσα.
2: Πώς ήρθε ο Αναστάσης, έχει να βγει εδώ πάρα από δύο χρόνια.
1: Από Μήτρου Λόγκα
3: έχει να βγει δύο χρονιά.
2: Σε εμάς. Και πάρα από δύο χρόνια.
3: Α, έχει φάει μπαν.
1: Έχει να βγει από Μήτρου Λόγκα.
2: Όταν είχε πάρει ο Ολυμπιακός ο Μητρου Λόγκ, εκεί πέρατε τελευταία.
3: Ναι, ταχτάρα ο Μητρου Λόγκ, εντάξει. Δεύτερο πράγμα, η Ηρακλή τι βλέπει σήμερα NBA? Ποιο θα κερδίσει?
2: Τι να σου πω ρε φίλε.
3: Θα παίξει ο Williams. Ο καλός Williams.
2: Ναι, κατάλαβε, περίμενε, περίμενε να δω.
3: Αμφίβολο τον λέει.
2: Κάτσε τώρα το αμφίβολος, μην έχει βγει. Ένα λεπτάκι δώσε μου.
3: Κάνε δουλειά σου.
2: Κοίτα, πάντως δεν περίμενα ποτέ το... τη σκούπα της Νέας Υόρκης.
3: Εντάξει, αν όχι, σκούπα 4-1.
2: Εντάξει, δεν το περίμενα για σκούπα από την αρχή. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί το Cleveland τόσο πολύ.
3: Εντάξει, το και ο Cleveland.
2: Εντάξει, αδερφέ, δεν είναι ότι δεν είχε.
3: Αν όχι 4-1 θα ήταν 4-0, θα ήταν 4-1-4-2. Βγήκε τίποτα?
2: Περίμενε, βρε. Γιατί πάτησα baseball αντί για basketball. Και μου βγάλα.
3: Προχωρήσω.
2: Ναι, προχώρα, ένα λεπτό να το δω εγώ. Περίμενε.
3: Διονύση, εγώ διαρκεία είχα.
1: Ναι.
3: Δεν ανανεώσα.
1: Ναι.
3: Και το θεωρώ ότι δεν θα πω τη λέξη ντροπή, αλλά είναι από τα 16 χρόνια να πηγαίνουμε στο κήπεδο. Τέλος πάντων. Εντάξει.
2: Η ομάδα θα παίξει παιχνίδι παραδικό σιλεφόρο. Εγώ αυτό το πιστεύω.
1: Και εγώ το πιστεύω.
3: Ένα παιχνίδι θα παίξει.
2: Μα δεν θα το δηλώσει η δεύτερη έδρα.
1: Ναι.
2: Θα το δηλώσει.
3: Δεν είναι δεύτερη έδρα. Έχουν βγει τα διαρκεία. Έπρεπε
1: άλλο λέμε, να παίξει. Μπορεί να μην μπει Οκτώβριο, ξέρω εγώ, στο γήπεδο το άλλο.
2: Α,
1: και τότε να πάει να πει να θα παίξει τηλεφόρο.
3: Τι δύο μάτς τώρα και όλη τη χρονιά, εντάξει, δεν αλλάζει. Πρέπει λίγο να θυμάσαι και την ιστορία σου και να θυμάσαι από πού ξεκίνησες και λοιπά λοιπά. Εντάξει, δεν είναι μόνο τα χρήματα και τα διαρκείας. Βγάλε 10.000 διαρκείας τηλεφόρο, βγάλε ξεχωριστά διαρκείας στην Ευρώπη και όταν ξεκινήσει ο Βοτανικός, ακύρωσε τα όλα τα διαρκείας και άνοιξε για όλο τον κόσμο free για ένα 15.020 έναν αριθμό και όποιος προλάβει 15.000-20.000. Σιγά και την ομαδάρα που έχεις για να κάνεις...
2: Αμφίβολο τον έχουν ακόμα.
3: Αμφίβολο, εντάξει, για να κάνεις sold out στα διαρκείας. Απλά είναι το χρήμα το λαφούζι, εντάξει. Τέλος πάντων, εντάξει, αρρώστια η ομάδα και ο προπονητής με απογοητεύει Διονύση. Ένας προπονητής τώρα νέος χωρίς εμπειρία, εντάξει, τώρα... Αν και δεν φταίει για μένα ο προπονητής, είναι ο σύλλογος, η αρρώστια
1: που ακόμα δεν ήρθε.
3: Είναι η αρρώστια, ο προπονητής μπορεί να είναι καλός. Είναι η αρρώστια που έχει ο σύλλογος, αυτό θέλω να σου πω.

0: ένα τελευταίο.
1: Και κάτι για τον μπάσκετ, κάτι να προλάβω.
2: Έλα.
1: Ηρακλή μου, άκου να σου πω κάτι.
2: Δικαίως
1: ο Ολυμπιακός πήρε την Ευρωλίγκα.
2: Mm-hmm.
1: Δικαίως την πήρε, την άγγιζε αυτά τα χρόνια. Mm-hmm. Δεν αναιρεί όμως ότι δεν είχε καλές διαιτησίες αυτά τα χρόνια. Έτσι. Δεν το λέω εγώ, το λένε όλοι οι προπονητές, παίχτες, πρόεδροι, όλοι. Το Ιντζέρι, ο Ιδεάλ, όλος ο κόσμος.
2: Ρε αδερφέ.
1: Δεν το λέω, το Παναθηναϊκός είχε σε καλά χρόνια που είχε πάρει η Ευρωλίγκα.
2: Ρε παιδί μου,
1: θυμάμαι στο 24 όταν ήσουν και έλεγες μια ζωή για τον Βεσσαλακόπουλο στις βραδινές εκπομπές.
2: Στο 24.
1: Στο Sport 24, που κάνεις βραδινή ζώνη.
2: Α, στο Sport 24.
1: Στο Sport
2: 24. Κοίτα, εγώ να ξέρεις και σε όλα τα χρόνια και σε όλα τα ντέρμπι που είχαν και κερδίσει και είχε κερδίσει και ο Παναθηναϊκός. Και θυμάμαι και εγώ και εκπομπές και μεσούτο που έκανα. Όχι, που υπήρχαν και παιχνίδια. Στο οποίο όταν ο Ολυμπιακός είχε εκτελέσει 30 τρίποτα, σου λέγα δεν μπορεί να μιλάμε τώρα για τις βολές όταν έχουμε κάνει εκτελέσει 30 τρίποτα. Θυμάμαι ένα μάτσο άκα, δεν θυμάμαι ποιο είναι.
1: Ναι. Ένα αυτό. Και εγώ σου λέω ότι όλη τη χρονιά ο Ολυμπιακός θα πάει σπρώχνοντας. Δεν σου λέω κακός ο Παναθηναϊκός, δικαίως πήρε την Ευρωλίγκα.
2: Μα από τότε πώς το πήρε. Δικαίως
1: την πήρε. Αλλά πάει σπρώχνοντας.
2: Μα μου λες ότι πάει σπρώχνοντας και μου λες ότι
0: δικαίως. Δεν θα βγάλουμε.
1: Παιδιά, περίμενα μια ώρα εγώ.
0: Αφού εδώ φτάσαμε, πάμε δύο λεπτάκια.
1: Άμα ακούτε, εντάξει.
2: Ναι.
1: Δικαίως πήρε την Ευρωλίγκα, ρε παιδί μου. Απλά δεν το βλέπεις. Καταρχάς, στο πρώτο ημίχρονο η Ρεάλ δεν έχει εκτελέσει την αμβολή. Και τρεώνει ένα φάουλ, αν θυμάσαι, του Καμπάτσο, που είχε, στο γκολ φάουλ του Βεζέγκοφ, που είχε κάνει φάουλ ο Λάιλς. Και τον χρεώνει τον Καμπάτσο, που δεν τον είχε κουμπίσει ο Καμπάτσο.
2: Ρε αδερφέ. Και ώρα και τι, αυτά το έχει ο Λάιλς που είχε βάλει και 21 πόντους.
1: Το φάουλ του Καμπάτσο στο 82-80 ήταν, ή του Φέλιθ στο 84-80.
2: Πρώτα απ' όλα και του Φέλιξ έχει και σταματήσει.
1: Δεν κακό να το
2: μα τι να σου πω. Περίμενε, αδερφέ. Στο 84, του Φέλιξ υπάρχει που έχει πιάσει το χέρι του Φουρνιέ. Ο Καμπάτσο τον έχει αγκαλιάσει το walk-up. Καλιά τον έχει. Και τον αφήνει, ξέρεις, το στιγμίο που κάνουν για να όταν γίνεται η παραφορά.
1: Ναι.
2: Δεν είναι δηλαδή ότι δεν υπήρχε επαφή. Γιατί μπορώ να σου πω εγώ ότι στο 88-82. Εκεί που δηλαδή που πιέζει η Ρεάλ και γυρίζει και το πήγε το μάτι στο σουτ.
1: Ούτε βήματα του Χεζόνι ήταν.
2: Το 88-82, στο 88-82 γίνεται φάουλο στο Βεζέγκοφ από τον ΤΕΚ. Που χάνει την μπάλα.
1: Και κάνει και ο Βεζέγκοφ φάουλο σαν τρίπο του Χεζόνι από το χέρι. Δύο λεπτά πριν, να σου θυμίσω. 1,5 λεπτό. Τέλος πάντων, ας μιλάμε για φάουλο.
2: Στο 84-86-80.
1: Είχε διαιτητική εύνοια. Βλέπεις πως θα αντιμετωπίσουν τον Ναν στον Παναθηναϊκό, που είναι ο καλύτερος παίκτης του Παναθηναϊκού και ένας από τους καλύτερους στην Ευρώπη, και βλέπεις πως θα αντιμετωπίσουν κάποια παιχτάκια του Ολυμπιακού.
2: Ποια είναι τα παιχτάκια?
1: Κάποια παιχτάκια, ρε παιδί μου. Ένας από τον Τιλικίνα, το Μόρις.
2: Ποιος ο Τιλικίνα και ο Μόρις, πότε έπαιξαν, ήταν εκτός από τον Τιλικίνα.
1: Όχι, ρε, σε όλη τη χρονιά παίζανε.
2: Τι όλη τη χρονιά, ρε.
1: Κάποια άλλα παιχτάκια, ρε παιδί μου. Μην το.
2: Πρώτα απ' όλα να ξέρεις. Πρώτα να ξέρεις ότι ο Μόρις. Ο Μόρις, που το λέμε
1: ένα
2: εδώ.
1: Ένα παράδειγμα σου φέρνει.
2: Το λέω που το λέμε παιχτάκι.
1: Το ξέρω ότι δεν παίζει, το ξέρω ότι δεν παίζει.
2: Έπαιζε στο Ντένβερ παρέα με το Γιώκιτς και έπαιζε.
0: Κλείνουμε, κύριε.
2: Να είναι παιχτάκι.
0: Να είστε καλά, καλό βράδυ, τα λέμε αύριο.
2: Να είστε καλά.